κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα, τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στην Ερασπορ. Ήταν όμορφα σήμερα στην Ανατολή, καθώς ερχόμουν παιδιά στην ΕΡΤ, καθυστερημένη βέβαια, γιατί εντάξει, ξέρω ότι καθυστέρησα, με πήρε ο ύπνος, να μην λέμε και ψέματα. Ναι, ήταν το πάπλωμα λίγο βαρύ σήμερα, πάπλωμα σεντονάκι τώρα, ναι, βαρύ το σεντονάκι, δεν σηκώθηκα στην ώρα μου. Αλλά την ώρα που ερχόμουν παιδιά, ένας ήλιος λαμπρός, πολύ ωραία ήτανε, ξέρεις. Να είσαι εκεί έξω, να είσαι δίπλα στη θάλασσα, να πίνεις το πρωινό σου καφέ έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Πόσο ηρεμία και γαλήνη μπορεί να φέρεις μέσα σου μετά από κάτι τέτοιο. Κατά τα λοιπά, σήμερα να σας πω ότι ο μήνας έχει 26 Ιουλίου, δηλαδή πάμε για κλείσιμο, κανονικά. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Έχει ανοίξει η Αθήνα, ξέρω τώρα, για Θεσσαλονίκη μάλλον το ίδιο περίπου γίνεται. Και σήμερα γιορτάζει ο Ερμοκράτης, ο Ερμόλαος, η Ιερουσαλήμ, και είναι μεγάλη γιορτή για εδώ, για μας, για την Αγία Παρασκευή. Γιορτάζει η Πολιούχος, Αγία Παρασκευή βέβαια, μια Αγία η οποία προστατεύει, όπως λένε, τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους. Μη σας πω, χαμός εδώ χθες το βράδυ στο πανηγύρι, από το μεσημέρι δηλαδή ξεκίνησε. Ο κόσμος πήγαινε και ερχόταν, δεν είχε και καλό καιρό, ενώ δεν είχε αυτό που λέμε καύσωνα να μην αντέχεις. Και πραγματικά νομίζω ότι το χάρηκαν όλοι. Έτσι έβλεπε φάτσες στο πανηγύρι ευχαριστημένες. Πολύ. Είναι ωραία τα πανηγύρια και γενικά όλη η Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι και όλα τα καλοκαίρια. Και βέβαια φημίζεται για τα πανηγύρια της και τα άλλα, τα πιο παραδοσιακά, όχι μόνο αυτά που είναι εμποροπανηγύρις. ...1996, μια μέρα σαν αυτή, ο Πύρος Δήμας κατακτά χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια χρυσή εποχή για τον ελληνικό αθλητισμό, για τον ελληνικό αθλητισμό που είναι εδώ, δικό μας παιδί και αυτό, ξέρετε.

Ακούστε τώρα, 1925, ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο του αγώνα και νικά τον Ηρακλή 2-1. Στις φανέλες των παικτών του τότε φιγουράρει το τετράφυλλο πράσινο τριφύλι. Αλήθεια, έτσι ήταν η πρώτη στολή, που θα αντικατασταθεί με το δικέφαλο 4 χρόνια αργότερα. Δηλαδή ο δικέφαλος αετός μπήκε στην φανέλα του ΠΑΟΚ, στην εμφάνιση του ΠΑΟΚ αργότερα, 4 χρόνια από τότε που ξεκίνησε να δίνει αγώνες. Το ξέρετε αυτό, παιδιά? Εγώ δεν το ξέρω, ομολογώ. Άντε να σας δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι αυτή η επικοινωνία που θέλουμε να έχουμε πάντα με εσάς που είστε εκεί έξω, που είστε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό βέβαια μας ακούτε, που μπορεί τώρα να έχετε ξυπνήσει ή που μπορεί, είπαμε, να επιστρέφετε από διασκέδαση. Στην Ελλάδα πάντα αυτό. Τώρα για τις άλλες χώρες δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνεται. Λοιπόν, από τα κινητά σας τηλέφωνα Viber έχουμε, που είναι έτσι και πιο δημοφιλές, το έχεις πιο μπροστά σου εκεί, ξέρεις, ρίχνεις και ένα μηνυματάκι. Το 54160, όπως πάντα, για όσο λειτουργεί. Έχουμε επίσης τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, εκεί ψάξτε να μας βρείτε, κάντε μας και ένα like παρακαλώ πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα έχουμε και αυτό που λέμε το επίσημο

sport@r.gr. Και λέει λοιπόν εδώ, στην Αττική μπήκαν 388 κάμερες για κόκκινα φανάρια που θα γράφουν τους παραβάτες. Τώρα πώς θα γίνεται αυτό δεν ξέρω, παιδιά, πρέπει να διαβάσω το ρεπορτάζ. Θα το βρω και θα το διαβάσω και θα σας πω. Πάντως έχουν μπει οι κάμερες και είναι, ξαναλέω, 338. Με αυτά και με αυτά, καλημέρα σε όλους.

Μιλάω μόνη μου τόση ώρα, παιδιά. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν έχω ανοίξει το μικρόφωνο μου. Ναι, ένα κουμπάκι είναι. Καμιά φορά το ξεχνάς. Το έχεις εκεί και υπάρχει μόνο του. Λοιπόν, να σας πούμε ότι συνεχίζονται τα πανηγύρια στην Αγία Παρασκευή. Θα έχει και σήμερα, να έρθετε να περάσετε καλά. Ο Τάσος μας εδώ περνάει ήδη καλά από ό,τι κατάλαβα, διότι, ρε παιδί μου, έχει βάλει, μας ξεκίνησε μάλλον με ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι. Ζεμπέκικο δεν είναι αυτό? Ζεμπέκικο είναι, που το χορεύεις έτσι με... καταλαβαίνεις, με αυτή τη... έχει μια βαρύτητα, ρε παιδί μου, αυτός ο χορός. Δεν είναι σαν τους άλλους. Είναι... και δεν θέλω να βλέπω γυναίκες να χορεύουν ζεμπέκικο, παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή, συμμαζευτείτε. Κάποια ναι, μπορείτε. Τα γυναικεία τα λεγόμενα. Αλλά τώρα, γενικά, ζεμπέκικο τα κορίτσια, μη, δεν κάνει. Υπάρχουν κάποιες παραδόσεις που είναι να τις κρατάμε, λέω εγώ. Δεν τις σκέφτομαι. Πάμε και στα πρώτα μηνύματα που σκάσανε μύτη εδώ. Ο Νίκος μας στέλνει τις καλημέρες του από το Ρέθυμνο και χαίρεται που σήμερα είναι Κυριακή. Ο Αντώνης θα μας έχει στείλει σίγουρα να φωτογραφία με τον εαυτό του, selfie. Του αρέσουν οι selfie, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Καλημέρα και στους εορτάζοντες. Περισσότερο αυτοί που γιορτάζουν, δηλαδή που, η γνωστή γιορτή, είναι η Παρασκευή και ο Παρασκευάς. Σωστά τα λέω, Τάσο? Μάλλον, ναι. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, και έχουμε και τον Δημήτρη εδώ από τη Θάσο, που μας στέλνει την αγάπη του ο άνθρωπος. Κουμπάρα μου, λέει. Πολύ θα ήθελα. Πολύ θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω. Κάτι δεν έγινε. Δεν φταίω εγώ σε αυτό. Το πιο γλυκό ευρωπαϊκό μέσα στο εξοχικό φέτος, λέει. Συμφωνεί σε Βανθία. Δεν παίρνω θέση. Δεν μπορώ να πάρω θέση, αγαπητέ. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά αυτό έχω κρατήσει όλη μου τη ζωή. Να μην παίρνω θέση. Ή τουλάχιστον να μην το λέω στα ίσια. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.

μέσα μου είναι να σ' αγαπώ. Όχι. Άμα δεν είναι, άμα ο άλλος είναι, ας πούμε, στριμμένος και ψεύτης, άμα σου πει ένα κάρο ψέματα, να τον κρατήσεις μέσα σου και να τον αγαπάς. Όχι, παιδιά, αυτά δεν είναι δίκαια πράγματα. Το θέμα είναι να κοιτάμε να περνάμε όλοι καλά. Αυτό χρειαζόμαστε, διότι η ζωή είναι μία και μικρή και είναι εδώ. Δεν πάει πουθενά άλλου. Να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, διότι συνήθως τα ξεχνάμε και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου σωστό. Πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Life Sport που λέει στο κεντρικό της θέμα φέρνει γκολ και assist μέσος με έφεση στο σκοράρισμα και δημιουργία στο παιχνίδι του, ανταποκρίνεται και ως εξάρι και ως δεκάρι στην ανάγκη και ως εξτρέμ για βασικός ο Φαν, κάτσε να δεις πως θα το πω τώρα το όνομα, γιατί ναι, ο Φαν Ντρούγκελεν στη ρεβάνς με την Πάσκη κέρδισαν πόντους στην Ουγγαρία ο Γκουντούρης και ο Παντελίδης, κάπως τα παχάλια, αλλά δεν πειράζει, θα με συγχωρέσετε. Ζητείτε σοβαρότητα, λέει το άλλο θέμα που αφορά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0 μέχρι το 72 την Αλκμάρ, αλλά στο τέλος έχασε με 3-2 και προβλημάτισε. Ναι, σε προβληματίζει αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού το τις τελευταίες, έτσι. Είναι κάπως, παιδί μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Τζολάκης στην Χαλ. Το παιδί θα πάει εκεί, καλά να περάσει, να είναι καλά και να φέρνει γκολάκια παντού όπου πάει. Γιατί εμείς για το καλό του ενδιαφερόμαστε, για την καριέρα του. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Έλα Ζωζέ, λέει, η εγγύηση είναι εγγύηση και επιστρέφει όσα τελικές επαφές με την Γουλτζ. Πολύ κοντά στο θρύλο Πορτογάλος, βάζουν και Αντρέ Λουίς οι Άγγλοι στο παιχνίδι. Ώρα 0 για τον Χαφ, είναι αυτό που ψάχνουν, αποφασίζουν αυτές τις μέρες. Να δούμε ποιον τελικά θα πάρουν. Αριστερός μπακ, ανοίγει ξανά η λίστα, λέει εδώ η εφημερίδα. Επέστρεψε δυναμικά για τον Ορτέγα και η Ρίβερ. Θα δούμε τι πάει να γίνει. Και για το μπάσκετ, έτσι μια είδηση, μέχρι που θα το πάνε οι Άραβες για walk-up. Άραγε, μετά τις τρεις προτάσεις έρχεται και η τέταρτη. Υπάρχει και άλλη δηλαδή που έχουμε μπροστά μας.

0: Ένα μεγάλο θέμα στο φως των σπορ για αυτά που έγινε στο τελευταίο φιλικό, ήττα του Ολυμπιακού και στο τελευταίο φιλικό. Διπρόσωπος λένε στην εφημερίδα, έχασε 3-2 από την Αλκμαρ. Αν είχε προηγηθεί με 2-0, αν και είχε προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το πόλο. Η Ελλαδάρα μας είναι για χρυσό, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, με κορυφαίο τον τερματοφύλακα Παναγιώτη Τζορτζάτο, επικράτησε 19 τη Σουηδία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε για δεύτερη σερή χρονιά στον τελικό του θεσμού. Σήμερα στις 11 είναι το παιχνίδι, τώρα νωρίς δηλαδή, γιατί είναι με ώρα, ξέρετε, εκεί μακριά στο Σίδνεϊ είναι διαφορετικές οι ώρες. Οπότε 11 το πρωί εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ2 και βέβαια στην ΕΡΑΣΠΟΡ θα υπάρχει ενημέρωση. Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου αντιμετωπίζει την Ουγγαρία με στόχο την παρθενική πρωτιά σε μια μεγάλη διοργάνωση. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, διότι νομίζω ότι πολλές φορές μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους η εθνική πόλο, και οι άντρες και οι γυναίκες, τα ίδια και τα ίδια λέμε. Ναι, αυτό συμβαίνει όμως, τι να κάνουμε τώρα. Και πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ. Γκάζια, λέει η εφημερίδα, συνεχώς τα τηλέφωνα ο Καταλανός για να κλείσουν άμεσα μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας. Ριμπάλτα και Νίκολιτς είχαν συνεχόμενα τετατέτ κατά τη διάρκεια, μεγάλης διάρκειας μάλλον, χθες στην Ολλανδία. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς εκεί στην ΑΕΚ. Ό,τι κάνουν, το καλύτερο προσπαθεί να κάνει ο καθής για την ομάδα του, νομίζω. Αλλά με τα σενάρια, να δούμε οι αληθινές μεταγραφές. Ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα μπουν στο αεροπλάνο. Το λέω και το ξαναλέω και έχω γίνει βαρετή, αλλά αυτό όλο που γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα, κάθε χρόνο, κάθε φορά που υπάρχει μεταγραφική περίοδος, εμένα λίγο, εμένα, επιτρέψτε μου, δεν ξέρω, με κουράζει. Πες ποια είναι η μεταγραφή, αυτή είναι η είδηση. Τα άλλα είναι φήμες. Ναι, φήμες.
1: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία Θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο, όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
6: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

Έχω να σου πω, Τάσο, ότι έχεις πολύ μεγάλη αποδοχή σήμερα από τους ακροατές. Μεγάλη αποδοχή. Όλοι λένε τι τραγουδάρες είναι αυτές που βάζεις. Έτσι λένε, αλήθεια. Γεια σου, Τάσο, με τις τραγουδάρες σου. Αυτός είναι ο τίτλος που βάζω. Είναι πολλά τα μηνύματα που μας έχουν στείλει. Το ενδιαφέρον είναι ότι μας ακούνε και γορίτσια αυτή την ώρα. Παιδιά, δεν το περίμενα ποτέ από εσάς, αλλά μπράβο, χίλια μπράβο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ξυπνάτε το πρωί και ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή και τις επόμενες βέβαια μετά, και στέλνετε και μηνύματα. Κάνει αφιέρωμα στο Ζεμπέκικο σήμερα, αυτό έχω καταλάβει, παιδιά. Αλλά εσάς σας αρέσει πολύ. Επίσης το έχω καταλάβει από τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Στίβο, πάμε να μιλήσουμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται βέβαια στον Βόλο, να δούμε τι έγινε χθες εκεί. Ο Εμμανουήλ Καραλής φυσικά κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο επικοντό, την πρώτη θέση, ο οποίος ξεπέρασε τα 5-80 μέτρα, αν και χρειάστηκε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του άλματα. Στην αρχή ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε υποπίεση, καθώς απέτυχε στις δύο πρώτες προσπάθειές του στα 5.66, ύψος αρκετά χαμηλότερο για τα δεδομένα του και τις δυνατότητές του. Στην τρίτη του προσπάθεια όμως πέρασε με επιτυχία τα 5.66 μέτρα και στη συνέχεια με επιτυχημένο άλμα πήγε στα 5.80 και έτσι λοιπόν εξασφάλισε την κορυφή για την, και τον τίτλο βέβαια του πρωταθλητή Ελλάδος για την φετινή διοργάνωση. Μετά ο Καραλής επιχείρησε να περάσει και τα 6 μέτρα, έκανε την προσπάθειά του και να πάει λίγο πιο πάνω, αλλά δεν τα κατάφερε. Πολύ ενδιαφέρον παρουσίασε και ο τελικός των 100 μέτρων των κοριτσιών, των γυναικών, όπου εκεί η Εμμανουηλίδου και η Σπανουδάκη έδωσαν μάχη μέχρι το τελευταίο μέτρο, τερματίζοντας ταυτόχρονα, παιδιά, οι δύο αθλήτριες. Ναι, τερμάτισαν ταυτόχρονα. Οι δύο αθλήτριες σημείωσαν ακριβώς την ίδια επίδοση, 11.37, με αποτέλεσμα να μοιραστούν την πρώτη θέση στο βάθρο. Ωραίο είναι και αυτό. Είδες, σύμπνοια. Να σου πω.

Και πάμε, παιδιά, να μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί αρκετά τον μπασχετικό Ολυμπιακό. Δεν είναι ένα, είναι δύο τα θέματα. Είναι δύο άνθρωποι που απασχολούν αυτή τη στιγμή την ομάδα του Πειραιά. Και μιλάμε για τις υποθέσεις που έχουν προκύψει, που αφορούν τον Γόκαπ και τον Ντόρσεϊ. Από τη μία έχουμε την περίπτωση του Γόκαπ, που είναι αρκετά περίπλοκη, προσπαθώ και εγώ να την καταλάβω με το μικρό μου μυαλό. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται ουσιαστικά σε αδιέξοδο, με την πλευρά του παίκτη να υποστηρίζει ότι έχει στα χέρια της, και το έχουμε ακούσει αυτό και ως φήμη, μια ιδιαίτερα εδελαστική πρόταση από το Ντουμπάι για συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια 2 χρόνια ή και μπορεί και 3, αγαπημένοι. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερός στη θέση του, επισημένοντας ότι ο Αμερικανός γκάρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα υποχώρησης και αποχώρησής του από την ομάδα. Οι Ολυμπιακοί δεν δείχνουν διάθεση να υποχωρήσουν, αντιθέτως έχουν ήδη απορρίψει 2 προτάσεις της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το μήνυμα που εκπέμπουν είναι ξεκάθαρο. Η υπόθεση θα κλείσει με τους δικούς τους όρους. Αυτά όσον αφορά τον Γόκαπ. Αν έχετε καταλάβει εσείς κάτι περισσότερο, μπορείτε να με βοηθήσετε, σας παρακαλώ, γιατί εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Υπάρχει συμβόλαιο, δεν μπορείς να φύγεις. Δεν έχει συμβόλαιο, κάνω ό,τι θες. Κάπως έτσι μου φαίνεται εμένα. Λέω, δεν ξέρω. Πείτε κι εσείς. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και την υπόθεση του Ντόρσεϊ, που και εκεί είναι διαφορετικά τα δεδομένα, βέβαια. Υπάρχει θέμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Και εκείνος έχει συμβόλαιο, όμως το ζήτημα αφορά κυρίως την οικονομική του αναπροσαρμογή, αυτό που λέγαμε. Ο διεθνής γκάρντ θεωρεί πως είναι εξαιρετική η παρουσία του στην περσινή σεζόν, άρα αξίζει μια γενναία επιβράβευση και επιθυμεί σημαντική αύξηση των αποδοχών του. Το θέμα είναι ότι την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να συναντηθεί με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και η πλευρά του παίκτη με τις ενδείξεις να είναι σαφώς πιο αισιόδοξος. Δεν θα συναντηθούν ο παίκτης, φαντάζομαι, και η πλευρά του, όπως λέει, με τον Ολυμπιακό για να συζητήσουν τι μέλη γενέστε σχετικά με το οικονομικό. Αυτό είναι το βασικό θέμα που απασχολεί τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως λέει, υπολογίζει κανονικά και τους δύο παίκτες για την έναρξη της προετοιμασίας από τη στιγμή που και οι δύο δεσμεύονται με συμβόλαιο. Αυτό. Έχεις δέσει συμβόλαιο. Πώς θα φύγεις, πού πας? Εκτός και αν θέλουν να σε δώσουν. Αλλά εδώ δεν θέλουν. Λοιπόν, εκτός βέβαια, όπως λέει εδώ ο κύριος Μπαρτζόκας, αν τα επόμενα 24 ώρα προκύψει κάποια εξέλιξη και ανατρέψει τα δεδομένα, και μέχρι τότε κάνει υπομονή. Παιδιά μου, υπομονή, όλη υπομονή, μας λένε αυτή η λέξη που δεν μου ταιριάζει καθόλου.

Αυτό τώρα ζεμπέκικο δεν το λες. Δεν ξέρω σε πού να το κατατάξω. Αυτό. Με αυτό το τραγούδι αποφάσισε ο Τάσος ότι ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα και το έβαλε. Γιατί Τάσο, πώς είναι θαυμαστής της κυρίας Βύση, υποπτεύομαι. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά ετελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια του Λουκά Λουκά να σας πει περισσότερες ειδήσεις και λεπτομέρειες για αυτά που συνέβησαν χθες και αυτά που μέλει να συμβούν σήμερα και τις επόμενες μέρες στον αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλή Κυριακή και να χαμογελάτε, διότι αν δεν χαμογελάτε δεν μπορεί να είναι η ζωή. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Eco μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Era Sport 101,8.

0: Λουκά! Λουκά! Σάλλαντ! Από εδώ!
1: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?

αυτόν που τα μοίρασε στον κοκό και του τα έδωσε όλα. Ένα προς ένα. 100 του χρώσταγε, καμιά 25 το έδωσε, καθάρισε. Σαΐτα κοκό. Και στο τέλος τι είπε ο άλλος, καλός άνθρωπος. Συγγνώμη για το γέλιο, αλλά με προλάβει ο ψηλός πάλι. Μου δώσε assist. Με τι τους καλούς ανθρώπους έχουμε μπλέξει, λέει. Έλατε, έλατε. Από το περίσσευμα καλοσύνης βλέπετε καθημερινά τι γίνεται. Καρφώματα πάσης φύσεως. Και πάει καλά, κάποτε ήταν μόνο τα λεκτικά και πολύ σπάνια τα υπόλοιπα, μαχαίρια, πυρούνια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα το έχουμε γυρίσει ανάποδα το έργο. Όχι ότι έχουν εκλείψει τα λεκτικά καρφώματα, αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό με τα υπόλοιπα αιχμηρά αντικείμενα, όπως αυτό μεταφράζεται. Γιατί η ανθρώπινη ζωή, η αξιοπρέπεια δεν μετράει για πολύ κόσμο πλέον. Και αν πούμε ότι η ζούγκλα, ότι γίναμε ζούγκλα, νομίζω ότι προσβάλλουμε και τη ζούγκλα. Γιατί εκεί, καλός ή κακός, υπάρχουν νόμοι που δεν τηρούνται πάντοτε, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν νόμοι. Σε εμάς που υποτίθεται είμαστε εξελιγμένα όντα, δεν υπάρχει τίποτα. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.

Καλημέρα, είπαμε. Δεν είπαμε, τη λέμε τώρα. 9 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Με τον Τάσο Σοϊλεμέζη και σήμερα, σχεδόν πάντοτε έτσι είναι αυτό το δίδυμο, στην ρύθμιση του ήχου. Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Για να προλάβουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, πιστεύω, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά. Σε μια μέρα που νωρίς, πριν το μεσημέρι, έχουμε θέματα σημαντικά. Ένα εθνικού ενδιαφέροντος, η εθνική των ανδρών στο πόλο, 11 και 4, θα προσπαθήσει να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο World Cup απέναντι στην Ουγγαρία. Και λίγο μετά, 11.30 ώρα, το πρώτο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο Άρης με αντίπαλο την ομάδα Under 23 της Αταλάντα, 11.30 στην Ιταλία. Και φυσικά μετά οτιδήποτε άλλο υπάρχει, αθλητικό δρόμενο, υπάρχουν άλλα φιλικά αργότερα, της ΑΕΚ με τη Τσβόλε παράδειγμα, υπάρχει δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος του Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, υπάρχει το Grand Prix της Ουγγαρίας και πολλά πολλά άλλα. Όρεξη να υπάρχει και καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Παθός και μαθός δεν λες τίποτα. Και ένα άλλο πραγματάκι που είναι συνέχεια των προηγουμένων που λέγαμε και με τα χρήματα, τους καλόψυχους και τα λοιπά, είναι εντυπωσιακό ότι μπορεί κάποτε να το γελούσαμε σαν παιχνίδισμα,

Και όλα τούτα συμβαίνουν σε μια χώρα που ευτυχώς, ευτυχώς φέτος, θα πει κανείς, έμεινε και τίποτα. Μακάρι να μην συνεχιστεί αυτό το χάλι των τελευταίων 10-15 χρόνων, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τα αμέτρητα χιλιάδες καμένα στρέμματα σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ευτυχώς εφέτος, ευτυχώς θα το λέω μέχρι να γεράσω περισσότερο, γιατί προς αυτή την πορεία είμαστε, δεν έχουμε τέτοιο καλοκαίρι, έχουμε γλυκό καλοκαίρι με όλα αυτά τα περίεργα που είδαμε και προχτές, τα μπουρίνια και τα λοιπά. Αλλά ξανά είπαμε, όταν την φύση την βιάζεις, τότε θα λουστείς αυτό που έχεις κάνει. Νόμος είναι αυτός. Νόμος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα ζούσαν και άλλες χώρες, ίσως σε λιγότερη ένταση. Δυστυχώς φέτος όμως, δύο μεσογειακές χώρες, η Ισπανία και ακόμα χειρότερα η Γαλλία, θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κάποιος ότι ζουν την κόλαση του Δάντη. Νομίζω πως όχι. Οι φωτιές καίνε ανεξέλεγκτα και σύμφωνα με την τελευταία πληροφορία που είχα αργά το βράδυ, μπορεί τώρα να έχει αλλάξει κάτι προς το χειρότερο, δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά και μόνο το γεγονός ότι ακούς ότι πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της καταστροφής, κυρίως στη Γαλλία και ειδικά στην περιοχή του Μπορντό. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι οι Γάλλοι σηκώσαν ένα, λέει, ειδικό μεταγωγικό αεροσκάφος που μπορεί να κουβαλήσει για κάθε πτήση του 20 τόνους αυτό το επιβραδυντικό υλικό, μπας και σωθούν οι άνθρωποι. Επίσης, αυτό που άκουσα αργά το βράδυ, υπάρχει ήδη ένας νεκρός στην Ισπανία. Εμείς στείλαμε, και καλώς κάναμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα πράγματα, δεν βλέπω το λόγο γιατί συνεισφέρουμε τόσο πολύ και μπλέκουμε σε άλλες καταστάσεις, αλλά τέλος πάντων άλλοι έχουν το μαχαίρι, άλλοι έχουν το πεπόνι και μοιράζουν. Στείλαμε λοιπόν στην Ισπανία και καλά κάναμε, δύο ελληνικά Καναντέρ για να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους, και όλα τούτα ήταν ωραία δοσμένα προς όλους εμάς ως το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και δεν μας έλεγαν τόσο καιρό ποιοι ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Μήπως η ανεξέλεγκτη χρήση στους ρήπους από εργοστάσια και να τα άλλα, από τη ρήπανση που κάνουμε εμείς με το χαρτάκι που θα πετάξουμε στο δρόμο, με τα σκουπιδάκια πάσης φύσεως, με στο δάσος. Αυτά δεν είναι ευθύνη όλων ημών? Λοιπόν, δεν θέλω να σκέφτομαι τα άλλα, γιατί παραπέμπω σε συνωμοσιολογικές καταστάσεις και δεν είναι παρόντος. Γεγονός πάντως είναι ότι με την κλιματική αλλαγή, για ακούστε κάτι άλλο, ο Δούναβης, ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς που διασχίζει κατά μεσή στην κεντρική Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Τι μαθαίνουμε από χτες? Ότι βρίσκεται, λέει, στα ιστορικά χαμηλά όσον αφορά το ύψος του νερού του. Και αυτομάτως, τι είδαν οι ειδικοί? Ναυάγιο και βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Αυτά να τα σκέφτονται λίγο περισσότερο, αφορούν τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη, στη γενίκευση της τοποθέτησης, και πολλών εκατομμυρίων στην Ευρώπη, αφού γι' αυτό μιλάμε τώρα, για Ισπανία, Γαλλία κτλ. Όσων έχουν την τύχη του πλανήτη στα χέρια τους, δυστυχώς τα τελευταία πολλά χρόνια οι περισσότεροι, για το καλό των όλων ημών, αποδεικνύονται πολύ μικροί στο δέμαση. Πολύ, να το πω άχρηστοι, θα το πω. Βέβαια, βρίσκουν και κάνουν. Και πώς βρίσκουν και κάνουν? Βρίσκουν τη δική μας ανοχή. Λοιπόν, και επειδή αυτά είναι πράγματα τα οποία σε πικραίνουν, σε στεναχωρούν, ας τα αφήσουμε εδώ και ας παίξουμε το πρώτο μας τραγουδάκι, φίλε μου Τάσο, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε, είχε μάλλον γεννηθεί, για να μιλάω τα σωστά ελληνικά, γιατί δεν μου αρέσει να λέω για τους άλλους και εγώ να λέω τα ίδια, ίσως και χειρότερα. Από άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, δεν μπορεί να λες γεννήθηκε, άρα ζει. Όταν έχει φύγει από τη ζωή κάποιος, λες είχε γεννηθεί.

αφού δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Έτσι λοιπόν μια τέτοια περίπτωση είναι ένας ανεπανάληπτος Έλληνας τραγουδοποιός, τραγουδιστής, performer, έπαιξε και στο κινηματογράφο, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1940 και έφυγε πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή και δεν είναι άλλος, Τάσο μου, από τον ανεπανάληπτο Τόλι Βοσκόπουλο.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Βοσκόπουλος, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στα θεματάκια μας. Πρωτίστως βέβαια να πω τους κλασικούς δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Με τα SMS γράφετε τη λέξη σπορ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά το ευρώ. Αλλιώς πρέπει να μπείτε στο Viber της Era Sport, γράφοντας, για να βρείτε το Viber, Era Sport έψιλον κεφαλαίο χωρίς ταφ στο τέλος ή με μικρά γράμματα χωρίς ταφ στο τέλος. Και ήδη μηνυματάκια έχουν έρθει αρκετά. Ο καλός φίλος ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή και καλή Κυριακή να έχετε και εσείς, φίλε μου, στην Κρήτη και παντού όπου βρίσκονται Έλληνες. Σα ακούμε, λέει, ανελιπώς. Να είσαι καλά, φίλε. Συνεχώς να ακούτε την Era Sport, να την αγαπάτε, γιατί αρκετοί άλλοι δεν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Κωστής εδώ. Με επίθετο κριτικό και αυτός. Καλή εκπομπή, λέει, εικόνες αποκάλυψης στις φωτιές στην Ισπανία και στη Γαλλία. Δυστυχώς, φίλε μου Κωστή. Ο Σωτήρης, ο οποίος εδώ τι μας λέει, πέρα από καταστροφές και ανθρώπινη ζωή, σκέφτομαι πόσο θα πάει το κρασί Μπορντό στην παγκόσμια αγορά. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλο, γιατί το παιχνίδισμά σου, φίλε, νομίζω ότι είναι λίγο άκυρο. Έτσι, πραγματικά πώς το σκέφτηκες και το γράψεις αυτό, ειλικρινά. Όταν γράφουμε κάποια τέτοια πραγματάκια, αγαπητέ μου φίλε Σωτήρη, και όποιοι σκέφτεστε σαν το Σωτήρη, να βάζετε λίγο τον εαυτό σας στη θέση όλων αυτών που με τον ένα τον άλλο τρόπο ταλαιπωρούνται και με μεγάλο κίνδυνο να χάσουν και τη ζωή τους. Δεν είναι ωραίο το αστιακί. Επίτρεψέ μου, δεν φταίς εσύ, φταίω εγώ που δεν πρόλαβα να το διαβάσω για να μην το διαβάσω στον αέρα. Πάμε λοιπόν. Όχι, δεν έχουμε πει τα SMS. Δεν τα έχουμε πει τα SMS. Τα SMS εδώ μας λένε κάτι. Για να δω. Καλημέρα αδέρφια. Επιτέλους, λέει, χρόνος για απόλαυση. Αυγερινός. Ο Αυγερινός λέει καρπούζι το λένε, αλλά δεν το μοιράζουνε, το τρώνε μόνοι τους. Έτσι είναι. Μοναχοφάιδες, Αυγερινέ, έχει τέτοιος τούτος ο τόπος ο ευλογημένος. Τι να κάνουμε. Εχθές, κυρίες και κύριοι, 6 φιλικά παιχνίδια ελληνικών ομάδων στο εξωτερικό και κυρίως στην Ολλανδία, που εκεί κατοικοεδρεύουν οι περισσότερες ομάδες για την προετοιμασία τους. 15 γκολ μαζέψαμε, 5 μόνο βάλαμε. Και μόνο μια ισοπαλία. Ο Βόλος με την Γκρόνιγκεν. Ολλανδική ομάδα κι αυτή. Και μάλιστα οι Ολλανδοί, τι είπανε τα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορέσαμε, λέει, να γκρεμίσουμε το ελληνικό τείχος. Γεια σου, ρε Μπράτσο, με την ομάδα σου, να πούμε εμείς. Γιατί κατά τα άλλα, θα ξεκινήσουμε από ένα ακόμα προβληματικό φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Αυτή τη φορά ο Μεντίλι Μπαρκελογικό είναι, καθότι σύμφωνα με το πρόγραμμα των φιλικών ήταν και η πρόβα τζενεράλε του Ολυμπιακού εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων σε 10 μέρες με την Αϊμέγγεν, άλλη Ολλανδική ομάδα. Παρουσίασε μια δεκάδα αρκετά πιθανή, θα έλεγε κάποιος, να ξεκινήσει επίσημους αγώνες. Αυτό φάνηκε και στο γήπεδο. LKB Κάρμο έβαλαν μπροστά τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο 2-0. Στο δεύτερο όμως κάτι παθαίνει πάλι. Θα πει κανείς, έγιναν αλλαγές. Βεβαίως. Αλλά πάλι μέσα σε λίγα λεπτά 3 γκολ. Και ήταν 3-2. Και έντονος διάλογος υπήρξε κάποια στιγμή εκεί, σε κάποια στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, μεταξύ Μεντίλιμπαρ και Ροντινέη. Και όλα τούτα συμβαίνουν σε μια στιγμή που υπήρξαν και δύο τραυματισμοί που έφεραν μεγάλη ανησυχία στις τάξεις των Ερυθρολεύκων. Ο Έσε και ο Σάλιακας, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, το λέγαμε χτες. Τελικά και οι δύο είχαν κάποια χτυπηματάκια, όχι σοβαρά, κάτι που σημαίνει ότι με την Αϊμέγγεν μπορούν να υπολογίζονται από τον Ισπανό προπονητή. Όπως είπα, αυτό το προβληματικό της εικόνας του Ολυμπιακού ανησυχεί αρκετό κόσμο, και μάλιστα αρκετοί στο διαδίκτυο απλοί φιλάθλοι και δημοσιογράφοι που είναι ταγμένοι στον Ολυμπιακό, δεν θα πω όνομα, θα πω μονάχα την αποστροφή μιας κοινοποίησης ενός συναδέλφου, ο οποίος τι έγραψε, τον ακούτε σε άλλο ραδιοφωνό βέβαια, δεν έχει σημασία. Πήραμε, λέει, καλούς αμυντικούς και τρώμε φιλικές τριάρες. Γιατί τα χαφ είναι αλλού. Θέλουμε χαφάρες, γράφει ο συνάδελφος αυτός. Και η κουβέντα γίνεται σε αυτό το πεδίο που σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει χαφ και, όπως πάνε τα πράγματα, και τερματοφύλακα, καθότι ο Τζολάκης, αν δεν έχει φύγει, φεύγει για Σλοβενία που προετοιμάζεται η ΧΑΛ για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην αγγλική ομάδα, και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Αγγλίας, αυτή η μετακίνηση θα βάλει στα ταμεία του Ολυμπιακού περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό το οποίο το ακούγαμε και τα τελευταία χρόνια και ειδικά πέρυσι, ότι κάπου εκεί θα φτάσει η τιμή για τον Τζολάκη. Δεν ξέρω αν κρατήσει ο Ολυμπιακός και κάποιο ποσοστό μεταπόλησης, που σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται στις συμφωνίες, πόσο μάλλον τώρα για έναν σπουδαίο τερματοφύλακα και σε πολύ καλή ηλικία όπως είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος, κυρίες κύριοι, εδώ να δείτε τα άλλα και σπουδαία, και γιατί τα αξίζει κιόλας, θα αμείβεται την εβδομάδα μόλις 45.000 ευρώ. Δηλαδή 180.000 ο μήνας. Δηλαδή 2.340 ο χρόνος, επί 4 κοντά στα 10. Να τα καλοφάει και να καλοπεράσει ο Κωνσταντής και ο κάθε Κωνσταντής, έτσι. Γιατί, όπως έλεγε και ο ύμνηστος Χαρδαβέλας, όσο αφορά τη χρυσή εποχή της Χρυσόσκονης, 15-20 χρόνια διήρκησε αυτό στα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Εμείς, λέει, παιδιά, από τους επιχειρηματίες τους τα πήραμε. Το θέμα είναι τι θα κάνετε εσείς, μας έλεγε σε εμάς τους νεότερους. Κάπως έτσι είναι και με τους αθλητές πάσης φύσεως. Να μπορούν να τους τα παίρνουν των φραγκάτων. Αυτό είναι το μάγκικο. Πόσο μάλλον τώρα σε παιδιά που αξίζουν κιόλας, όπως ο συγκεκριμένος που λέγεται Κωνσταντής Τζολάκης, να το ευχηθούμε ότι καλύτερο. Η Δένα Ημέγγεν και αυτή ιτήθηκε σε φιλικό παιχνίδι από μια ομάδα της Zweite Liga, Elverbergh, αν τη λέω και σωστά. Έχει ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι να δώσει πριν παίξει με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, με τη Σεβίλη, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε στον Όφι με το πρώτο του φιλικό. Καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Κόντι. Στο δεύτερο όμως δύο γρήγορα γκολ έβαλαν μπροστά την Goahead Eagles. Θυμόμαστε πέρυσι με τον Παναθηναϊκό, έτσι, που έπαιξε στην Ευρώπη. Δεν βοήθησε την εικόνα του Όφι να καλυτερεύσει και δέχτηκε και άλλα δύο. 4-0 η ήττα, πρώτο φιλικό. Τα ευχάριστα για τον Όφι είναι ότι μπορεί και σήμερα, αν όχι αύριο, να έρθει στη χώρα μας, να πάει κατευθείαν στην Ολλανδία. Ο Αϊτόρ, ο γνωστός από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, προερχόμενος από τη Βραζιλία και τη Βιτόρια, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στην ομάδα του Όφι. Καλή προσθήκη αυτή για τους κυπελούχους Ελλάδος, που κοιτάνε και τον Έλληνα, τον 27χρονο αμυντικό που τώρα αγωνίζεται στην Παλέρμο, τον Δημήτρη Νικολάου. Φιλικό έδωσε και ο Ηρακλής εχθές με την Μπολόνια, από την οποία ιτήθηκε 2-0. Φιλικό δεύτερο για την Κηφισιά, που ιτήθηκε από την Ντεγκράφσαπ 4-2. 2-0 το ημίχρονο, δέχτηκε και άλλα δύο γκολ στη συνέχεια στο δεύτερο, και μέσα σε τρία λεπτά Χριστόπουλος στο 76ο και Μαγκανά στο 79ο μειώσανε την έκταση της ήττας για το δεύτερο φιλικό αυτό της Κηφισιάς. Ο δε Αστέρας Άκτορ και αυτός ιτήθηκε από τη βελγική Μπέρσοτ με 2-1 και μείωσε στο τέλος του αγώνα με ποιον άλλον, τον Μπαρτόλο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ, κυρίες και κύριοι.
1: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Είμαι τηλιόφωτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
2: Μάλιστα, 16.
1: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν τον σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι, διάλειμμα, πιάνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαροδευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.
3: Είναι φίλοι. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Προσέξτε γιατί δεν είμαι καλά. Βιδόθηκα.
0: Δεν θέλουμε τέτοια πρωί-πρωί, τάσε. Ψυχραιμία. Λοιπόν, φίλε μου 045, το δεύτερο σου μήνυμα κάπως διαβάζεται. Το πρώτο, όπως σου έχω ξαναπεί, δεν ξέρω πώς καταφέρνεις και κολλάς τη μία λέξη δίπλα στην άλλη και είναι δύσκολο να το διαβάσει κάποιος ενεστώτα χρόνο για να μπορεί να ασχοληθεί με αυτά που γράφεις. Στο δεύτερο όμως θα το διαβάσω. Κάνεις αναφορά στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού και λες, κλωτσάγανε, λέει, με την ανοχή του διαιτητή οι Ολλανδοί. Τους χαρακτηρίζεις κάπως, που αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε κατηδίαν από ραδιοφωνικό αέρα, δεν μπορώ να το πω αυτό που γράφεις, παρότι το λέγει και ο παππούς μου αυτό, φίλε μου, αυτή τη φράση. Και μετά λες το πολύ σωστό, το πράγμα, λέει, θα δείξει τα επίσημα. Τα αποτέλεσματα στα φιλικά δεν λένε πολλά. Με βρίσκεις αρκετά σύμφωνο στο κλείσιμο του μηνύματός σου με τη μόνη ένσταση ότι ναι, τα φιλικά γίνονται για τους προπονητές να βλέπουν σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες τους, έτσι ώστε να, όταν ξεκινήσουν τα επίσημα, να ξέρουν σε ποιους μπορούν σε πρώτο στάδιο να υπολογίσουν για αρχικές ενδεκάδες και αποστολές. Απ' την άλλη όμως θεωρώ ότι δεν είναι και καλή εικόνα όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, να τρώνε τριάρες και τεσσάρες έτσι για πλάκα. Γιατί δεν θα κάτσει ο άλλος να σκεφτεί με τι ομάδες παίξατε και τα λοιπά και τα λοιπά και σε τι φάση και εκείνα και τα άλλα. Μετράει λίγο και αυτό. Το ουσιαστικό είναι αυτό που λες και εσύ, φίλε μου. Ότι τα φιλικά κυρίως είναι για τους προπονητές, για να βλέπουν σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες τους. Και φυσικά όλα στο πεδίο θα φανούνε στους επίσημους αγώνες. Αλλά μη μου πεις ότι δεν σε ανησυχεί έστω και λίγο αυτό το προβληματικό μέσα στα δύο ημίχρονα στους αγώνες του Ολυμπιακού 10 μέρες πριν το επίσημο με την Αϊμέγγεν. Μπορεί αυτά που λέω τώρα σε 10 μέρες να αναιρεθούν. Πάντοτε μιλάμε για αυτά που έχουμε μπροστά μας και αυτά που έχουν περάσει. Δεν είμαι ούτε ο Κάλχας ούτε η Πυθία για να μπορώ να σας λέω τι θα γίνει 15 Αυγούστου, 27 Σεπτέμβρη, 37 Γενάρη. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για αυτά που έχουμε τώρα. Τα δείγματα γραφής. Έτσι. Ξαναλέω και το τελειώνω, για όλες τις ομάδες τα φιλικά είναι χρήσιμα για τους προπονητές. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τζεφεράκο, από τους πιο έτσι πιστούς του ραδιοφώνου αυτού. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Λάμπρο τον Τζιλιγιάννη, της Αγίας Παρασκευής σήμερα, και βεβαίως ξεχαστήκαμε να πούμε χρόνια πολλά στην περιοχή στην οποία εργαζόμαστε για πάνω από 32 χρόνια πλέον, έτσι. Και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, όχι όπως στα λόγια κάποιων είμαι 21 χρόνια, είμαι 30 χρόνια, είμαι 35 χρόνια, και άμα τους κάτσεις και τους μετρήσεις πόσα χρόνια δουλεύουν, είναι τα μισά και παρακάτω. Λοιπόν, είχαμε προσφάτως μια τέτοια εδώ στη Χομηθία, τέλος πάντων μην πάμε εκεί. Τάσε. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες που φέρουν το όνομα Παρασκευάς Παρασκευή κυρίως. Χρόνια πολλά, λέει ο φίλος μας ο Λάμπρος, σε όσες γιορτάζουν και ιδιαίτερα, λέει, στην κόρη μου και τη μάνα μου. Να τις χαίρεσαι, φίλε μου. Χρόνια πολλά και στο χωριό μου. Τώρα εδώ είναι, επειδή έχω αρκετούς από την περιοχή σου, η πράγματα είναι ή τα πράγματα, ρε φίλε Λάμπρο, για στείλε ένα επεξηγηματικό από τα Τζουμέρκα. Ωραία Τζουμέρκα. Άρε κιτσάκι, τι έλεγε εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, Νίκος Πανέρης από την υπέροχη Χίο. Γεια σου, ρε Φουλμπακ. Χαιρετισμού στα καλά παιδιά εκεί στο υπέροχο Μάστιχο Νήσι. Για να δούμε εδώ τι άλλο. Έχουμε μήνυμα. Όχι, δεν έχουμε μήνυμα. Έχουμε όμως στο Viper χαμός κυριακάτικα. Πω, πω, πω, πω. Εδώ ο Σπύρος. Τι λέει, χρόνια πολλά, υγεία σε όλους, βοήθειά μας, να είσαι καλά. Ο Σωτήρης ο Καλογύρου, δεν το λέω λέει ηρωνικά, α, το θέμα με το κρασί, αλλά μιλάω λέει για την οικονομική καταστροφή αυτών των ανθρώπων, ειλικρινά δεν ήθελα να περάσω αυτό το νόημα. Αγαπητέ φίλε, θα σου πω κάτι. Όσο καλογραμμένο και να είναι ένα μήνυμα, είναι άψυχο. Και το έχω πει και σε προσωπικές έτσι επικοινωνίες με ανθρώπους. Γιατί εσύ πήρες κάποιο γεγονός που άκουσες και όχι μόνο από μένα και είδες και στα κανάλια και στο διαδίκτυο και έγραψες αυτό το οποίο επεξηγείς τώρα. Όταν ο παραγωγός μιας εκπομπής, στην προκειμένη η αφεντιά μου, διαβάζει αυτό που έστειλες στο πρώτο σου μήνυμα, αμέσως έχετε η αντίφαση του μηνύματός σου σε σχέση με αυτό που υπόθηκε και με αυτό που γίνεται. Τώρα που το γράφεις είναι μια άλλη συνθήκη σε σχέση με το κρασί και τον μπορδό και τα λοιπά. Βεβαίως και είναι τεράστια η καταστροφή σε όλα τα επίπεδα και για αυτούς που φτιάχνουν αυτό το περίφημο κρασί που πηγαίνει παγκοσμίως να το γευτεί ο κόσμος, έτσι. Τώρα χαίρομαι για την επεξήγησή σου, προχωράμε παρακάτω και εγώ με καλή διάθεση σου είπα ό,τι σου είπα πριν. Χρόνια πολλά. Εδώ ο φίλος ο Λάμπρος το ξαναστέλνει από τα Τζουμέρκα. Ο Γιάννης, καλημέρες, γεια σου και εσένα φίλε μου. Και τα δύο ισχύουν, Λουκά λέει. Οι πράγματα και τα πράγματα. Ωραία. Εντάξει φίλε μου, ευχαριστώ για την βοήθεια. Τώρα, στον ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται όλο και πιο κοντά είναι η υπόθεση της επιστροφής του Γιαννούλη για να αγωνιστεί ξανά με τα ασπρόμαυρα, τον δικέφαλο ετό, ο οποίος ΠΑΟΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, είδε χτες τις κοριτσάρες του στο Champions League, εκεί στη Βέρεια, στους αγώνες που γίνανε, σε έναν όμιλο προκριματικό, να κερδίζουν 3-0 την FC Μπακού με ένα γκολ της Αργυρίου στο 1 το λεπτό και 2 από την Γκατσανίτσα στο 34ο με πέναλτι και στο 65ο. Και έτσι λοιπόν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση αυτής της προσπάθειάς τους, όπου στις 5 Αυγούστου θα αντιμετωπίσουν την Φέρεντσβάρος με στόχο την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Αν ξεπεράσουν και τις Ουγγαρέζες τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, τότε θα βρεθούν 2 αγώνες μακριά από την ιστορική συμμετοχή στη link phase του UEFA Women's, γυναικών δηλαδή, Champions League. Ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Φέρεντσβάρος, να τα λέμε σωστά, αν αποκλειστεί μετά από τη Φέρεντσβάρος από τους 2 αγώνες, τότε θα παίξουν στο Europa Cup των γυναικών. Ξαναλέω, παίζουν 5 Αυγούστου με τη Φέρεντσβάρος. Εφόσον την προκριθούν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, θα πάνε να δώσουν 2 αγώνες έτσι ώστε να μπουν, άρα αντιλαμβανόμαστε θα είναι εντός εκτός, για να μπουν στη link phase του Champions League των γυναικών. Εάν εκεί σε αυτή τη φάση αποκλειστούν, τότε θα συνεχίσουν, όπως γίνεται και με τους άντρες, στο UEFA Europa Cup. Μπράβο τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν χτες και τα κορίτσια και ο προπονητής τους αφιερώσαν τα γκολ της νίκης και τη νίκη της ομάδος στην προσφάτως δυστυχώς αδικοχαμένη 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη.

Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα του Πόλο, στους άνδρες, στο Σίδνεϊ, World Cup 19. Νικήσαμε τους Ιταλούς και σκεφτείτε ότι οι Ιταλοί βάλανε 9 γκολ σε 39 προσπάθειες. Άρα καταλαβαίνει κανείς πόσο καλά λειτουργήσε η άμυνα και κυρίως ο Τζορτζάτος που έκανε σπουδαίο παιχνίδι και μάλιστα στο τέλος έκανε 2 σωτήριες επεμβάσεις. 1-2 το πρώτο 8 λεπτό, 4-2 το δεύτερο που σημαίνει 5-4 μπροστά η χώρα μας. Τα δύο δεύτερα 8 λεπτά ήταν ισοπαλίες, 2-2, 3-3. Από 3 γκολ ο Γιουβέτσης και ο Αργυρόπουλος, ο οποίος δήλωσε στο τέλος του αγώνα θέλουμε το χρυσό και είναι πολύ συγκινητικό, λέει, να βρίσκεσαι τόσο μακριά και όποιος μετρήσει την απόσταση, κυρίες και κύριοι, Ελλάδα-Σίδνεϊ, θα βρει ότι είμαστε, η απόσταση είναι 15.400 χιλιόμετρα μακριά η Αυστραλία, το Σίδνεϊ, και λέει είναι συγκινητικό, λέει, που εδώ βρίσκεις παιδάκια να έρχονται κατά πάνω σου και να σου μιλάνε ελληνικά. Λοιπόν, 11 η ώρα λοιπόν το παιχνίδι αυτό, Ερδιο Σπορ και Έρα Σπορ φυσικά, με τους Ούγγρους οι οποίοι κερδίσανε με δυσκολία τους οικοδεσπότες Αυστραλούς 13-12. Πέμπτος τελικός για τους άνδρες, ενώ αυτή η νίκη χθεσινή σε ημιτελικό ήταν η 18η συμμετοχή μας σε ημιτελικά διοργάνωσης.

Υπάρχει, όπως είπαμε, σήμερα η δεύτερη μέρα του Παντελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών Γυναικών στο Στίβο, στο Πανθεσσαλικό. Εκεί ο Τεντόγλου θα δώσει τη δική του μάχη. Έχουμε νωρίτερα το Grand Prix της Ουγγαρίας, όπου γίνανε διάφορα χτες όσον αφορά τις κατατακτήριες δοκιμές. Πρώτος pole position για τον Λάντο Νόρις. Μετά όμως άλλαξε η σειρά της εκκίνησης, καθότι είχαμε δύο ποινές τριών θέσεων, τόσο για τον Κίμι Αντωνέλη της Mercedes, όσο και τον Λουίς Χάμιλτον της Ferrari. Ο Ιταλός τιμωρήθηκε γιατί δεν μείωσε, λέει, την ταχύτητά του ως προβλέπουν οι κανονισμοί υπό το καθεστώς κίτρινης σημαίας για το τετακέ του Max Verstappen στην τελευταία στροφή, ενώ ο Βρετανός, ο Χάμιλτον, διότι παρεμπόδισε τον Πιάστρη στον τελευταίο γρήγορο γύρο του Αυστραλού της McLaren. Μετά τις ποινές αυτές, ο Χάμιλτον έπεσε από τη δεύτερη στην πέμπτη θέση, ο Αντωνέλη από την τέταρτη στην έβδομη, στην πίστα της Hungaroring, εκεί στην Ουγγαρία, κυρίες και κύριοι. Έτσι λοιπόν, για να δούμε εδώ πώς ξεκινούν σήμερα. Νόρις, δίπλα του ο Πιάστρη, Χάμιλτον, Αντωνέλη, η δεύτερη διάδα, και μετά Νόρις, Λεκλέρ, 1-2, 3 ο Πιάστρη, 4 Verstappen, 5 ο Χάμιλτον, 6 ο Ράσελ και 7 Αντωνέλη. Να τα λέμε τα σωστά, μην λέμε ό,τι να είναι. Πάει και το Grand Prix της Ουγγαρίας, το είπαμε και αυτό. Δεν είπαμε τι, τα καλά μαντάτα που έρχονται από το σπουδαίο παλικαράκι που έκανε την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή μέχρι τώρα, και σίγουρα μια από τις ακριβότερες παίκτη που προέρχεται από το Βέλγιο, πόσο μάλλον Έλληνα, εκτός και αν τον ξεπεράσει ο Καρέτσας. 40 εκατομμύρια έδωσε η Άρσεναλ για τον Τζόλι. Δεν περάσανε δύο μέρες και στο πρώτο φιλικό που έγινε στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ, της πρωταθλήτριας Αγγλίας, ο Τζόλις, κυρίες και κύριοι, έδωσε ήδη την πρώτη ασίστ. Θυμίζω ότι την χρονιά που τέλειωσε στο βελγικό πρωτάθλημα, 22 ή 23 γκολ είχε βάλει ο ίδιος και έδωσε και 29 assist. Και όταν ξεκινάει τώρα με δύο μέρες προπόνησης σε Arsenal με μία assist στο ενεργητικό του, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με τον Τζόλι, η οποία Arsenal, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το διεθνή χώρο, κάνει προσπάθεια, λέει, να πάρει και το Vinicius. Μάλιστα. Okay. Θα το δούμε και αυτό. Η assist του Τζόλι ήταν στον Ιταλό τον Καλαφιόρι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από τη Σάμο. Στα δικά μου τα μέρη λέει τους αποκαλούμε χαρακτήρες αυτούς τους καρπουζάτους. Αχ, Αντωνάρα, μάλιστα. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα, γιατί ζούμε και τα απόνερα του παγκοσμίου κυπέλου σε όλα τα επίπεδα και κυρίως κάποια πράγματα που συνέβησαν, που σε ενεστώτα χρόνο μπορεί να σε είχε συνεπάρει η ροή του παιχνιδιού και να μην τα πολύ έβλεπες καθαρά. Τώρα όμως διαδικτυακά κυκλοφορούν πολλά πολλά βίντεο, όπως έλεγα και χτες. Τι προηγήθηκε γενικότερα του τελικού, τι έγινε στους χώρους των αποδυτηρίων, ποιοι μιλήσανε με ποιους, τι υπόθηκε εκεί και πόσο αληθινά είναι αυτά, και γενικότερα μια περιραίως ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε πράγματα που όσοι έχουν μια αλφα ηλικία τα ζήσαμε και στον τελικό του 1998 μεταξύ της Γαλλίας και της Βραζιλίας, που τότε, ναι μεν, η παιδούχος Γαλλία είχε σπουδαία ομάδα και με βάση τον αγώνα δικαίως το πήρε τον τίτλο, όμως και εκεί κάτι είχε συμβεί τότε με τον Ρονάλντο, το φαινόμενο με τη Βραζιλία που δεν βγήκε να κάνει προθέρμανση. Κάποιοι τα θυμόσαστε αυτά, πιστεύω. Και ακόμα και τώρα πιστικά κάποιος δεν μπορεί να σας απαντήσει τι έγινε στο παρασκήνιο. Και εδώ από ό,τι φαίνεται υπάρχει αρκετό παρασκήνιο και μάλιστα υπάρχει και διαδικτυακή επίθεση στην Αργεντινή για αποκλεισμό από Μουντιάλ, γιατί όπως λένε αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω από 24 εκατομμύρια που έχουν υπογράψει για να αποκλειστεί η Αργεντινή από Μουντιάλ και τα λοιπά, ό,τι έκανε λέει σε αυτό το Μουντιάλ το έκανε με βάση τη διαιτησία υπό την ανοχή της FIFA, έτσι λένε όσοι αυτοί έχουν υπογράψει ενάντια στην ομάδα του Μέση. Βέβαια στον τελικό άλλα πραγματάκια είδαμε, και δεν το λέω τώρα υπέρ του Μέση και της Αργεντινής, προς Θεού, ίσα ίσα που πλέον έχω αναθεωρήσει και εγώ με βάση αυτά που είδα στον τελικό αυτό αρκετά πράγματα, πώς τα αντιλαμβανόμουν. Και πλέον για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, δεν νομίζω να χρειαστεί να ξανασχοληθώ άλλη φορά, εκτός και αν υπάρξουν γεγονότα. Τα ερωτήματα γύρω από αυτή την ιστορία, είτε της Αργεντινής αυτής καθεαυτής, είτε ο τελικός αυτός καθεαυτός, έχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αλήθεια, εκείνη η επαβιλούμενη ποινή που κρεμόταν πάνω από τα κεφάλια της Αργεντινής για το πανό που σηκώθηκε υπέρ της Παλαιστίνης, γιατί ξαφνικά χάθηκε? Ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, τι έλεγαν ο πρόεδρος της FIFA, η Φαντίνο και ο Μέση στα αποδυτήρια? Τι έλεγαν και γιατί έπρεπε να είναι εκεί ο Ιφαντίνο? Γιατί τόση κατήφια, στεναχώρια στα πρόσωπα των Αργεντινών όταν έβγαιναν να παίξουν στον τελικό? Νομίζω αυτά τα βιντεάκια τα έχετε δει. Γιατί ο Μέση στα αποδυτήρια τους προέτρεπε να τα ξεχάσουν όλα και να βγουν να παίξουν? Τι ήταν αυτό που έπρεπε να ξεχάσουν? Κάτι υπόθηκε που τους έκανε στενάχωρους και κατηφείς? Έτσι λέει η λογική. Γιατί ο πρόεδρος της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας, ως όφιλε με βάση τη θέση του και τον μεγάλο γεγονός που είναι ο τελικός της χώρας του στο παγκόσμιο κύπελο, δεν ήταν στο γήπεδο? Όπως φυσικά και η οικογένεια του Μέση. Έκτο ερώτημα, γιατί όπως λέγεται ο Μέση μετά από όλα αυτά σταμάτησε να ακολουθεί στο Instagram τον Ιφαντίνο? Θα πεις είναι μεγάλη δουλειά αυτό? Βεβαίως και είναι, γιατί ο Ιφαντίνο θεωρούσε ένα από τα καλύτερα του παιδιά τον Μέση. Άρα για να τον απεμπολίσει από τη διαδικτυακή του επικοινωνία σχέση ο Αργεντίνο Superstar, σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί ανάμεσά τους. Τι είναι αυτό? Έβδομο, πώς ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, εντάξει τώρα ξέρω θα γελάσετε μόνο που θα το ακούσετε, αλλά εγώ οφείλω να το πω, έκανε λόγο για νέο γραμματέα του ΟΗΕ,
του ΟΗΕ, το ξαναλέω, του ΟΗΕ, το Τζιάνι Ιφαντίνο, γιατί όπως είπε στις δηλώσεις του, ενώνει τον κόσμο. Τι ακριβώς έκανε στο Μουντιάλ που να μην συνάδει με αθλητικό γεγονός για να ενώσει τον κόσμο ο Ιφαντίνο? Και κλείνοντας λέω ότι είτε αυτά σας φαίνονται αληθινά είτε ψεκασμένα, τι δεν καταλαβαίνουμε πλέον? Ότι η πολιτική και το ποδόσφαιρο, αθλητισμός γενικότερα, πάνε χέρι χέρι.

και για τα Φόκλαντ σηκώθηκε, φίλε Αυγέρινε, αλλά νομίζω και κάποιες σημαίες της Παλαιστίνης νομίζω σηκωθήκανε. Όπως και να έχει, τα ερωτήματα είναι πολλά. Μπορεί να έχω πει και σχετικά λίγα σε σχέση με όλα αυτά που συζητούνται στον κόσμο όλο τούτες τις μέρες. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πολλοίς κόσμος αυτά που προείπα τα έχει αντιληφθεί ή τα έχει καταλάβει ή του φαίνεται αληθινά να συμβαίνουν ως ερωτήματα. Τώρα ποιοι θα τα απαντήσουν, και ό,τι και αν λέω δεν το λέω για να αμφισβητήσω την κυριαρχία της Ισπανίας, προς Θεού, αλίμονο, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε την αλήθεια.

Γιατί όπως έλεγε και ο Τσάρλς Μπουρκόφσκι, η ιστορία τι έχει να κάνει, έχει να κάνει ότι κάποιοι, μάλλον οι έξυπνοι άνθρωποι, έχουν μονίμως ερωτήματα να απαντήσουν, ενώ οι λύθιοι έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση και απαντήσεις. Το λέω με δικά μου λόγια, γιατί με πιέζει ο χρόνος για να βρω ακριβώς τα λόγια αυτού του πολύ πιο σπουδαίου σε τέτοια θέματα από την αφεντιά μου.

Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Ο Τάσος ο Ελεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Λουκάς Μπουκάς στο μικρόφωνο. Η αγαπημένη σας Ερασπόλη στον αέρα. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό. Ακολουθεί ο Τάσος Αντωνίνης και οι υπόλοιποι συνάδελφοι με τις εκπομπές, τις μεταδόσεις, τις ειδήσεις και όλα τα καλά. Να περάσετε όμορφα είτε εντός των πόλεων, είτε όσοι έχετε γράμμη όμορφα και ωραία. Εμείς θα αργήσουμε λίγο ακόμα για τις δικές μας διακοπές. Και μέχρι τότε ένα ακόμα τραγουδάκι από την υπέροχη φωνή του Τόλι Βοσκόπουλου, που παραπέμπει έτσι λίγο σε νησιά, σε φυγή, σε διακοπές. Το ακούμε με όλη μας την αγάπη.

0: Era Sport 101,8.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
10: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
11: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά. Καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες και ακροατές της Έρα Σπορ. Καλημέρα και στο παρεάκι εδώ της, στο στούντιο, στην Χρυσούλα Ντονιάδη. Καλή σου μέρα που θα είναι στη ρύθμιση των ήχων για άλλη μια φορά. Σταθερή αξία. Και θα σας τονίσω το μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 11 μαζί σας σήμερα. Και λέμε 11 σήμερα ιδιαιτέρως, διότι ξεκινάει ο μεγάλος τελικός, ο μεγάλος αγώνας της εθνικής μας ομάδας πόλο, για να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το παγκόσμιο κύπελλο. Παίζει στο Σίδνεϊ, αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, η Έρα Σπορ θα μεταδώσει τη συνάντηση αυτή με τον Βασίλη Μότση. Δεν ξεχνάμε ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα, χρονιάρα μέρα, όπως λέει ο κόσμος. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο της, που γιορτάζει. Παρασκευές, παρασκευούλες, και για την ακρίβεια η Εβίτε, η Βούλα, η Βιβί, η Βέτη, η Παρασκευούλα, ο Πάρης. Έχουμε και Πάρη, ναι. Κόβεται το Παρασκευή και γίνεται Πάρης. Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης και Πάρης με γιώτα. Αυτοί λοιπόν γιορτάζουν σήμερα, καθώς επίσης υπάρχουν και άλλα ονόματα, όπως η Έρση, η Ωρεοζήλη, η Ζήλια, ναι η Ζήλια με ήττα, η Ζήλη και η Ζέλια, μάλιστα, ο Ερμόλαος και Ερμολία και η Λία. Αυτά τα ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Όμως εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι η πολιούχος μας, γιορτάζει και η πόλη δηλαδή, εκτός από όσους γιορτάζουν σήμερα, η πόλη της Αγίας Παρασκευής και όπου υπάρχει Αγία Παρασκευή βέβαια, σε όλη την Ελλάδα, και ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Είπαμε χρονιάρα μέρα και να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, το 1876, αν σήμερα, ο Ερίκος Λίμαν

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Στάνλεϊ Κιούμπρικ το 1928. Ο μεγάλος Τόλης Βοσκόπουλος το 1940. Ο Μικ Τζάκερ, ο αρχηγός, ο φρόντμαν των Rolling Stones το 1943. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ. Ο Γιάννης Πανός, ο ένας συνθέτης, ο άνθρωπος του νέου κύματος. Ο Ρότζερ Τέιλορ, ο Άγγλος μουσικός των Queen. Ο Δημήτρης Αραβάκος, μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, γεννήθηκε το 1961. Η Σάντρα Μπούλοκ, Αμερικανίδα ηθοποιός, το 1964. Ο Τζέισον Στέιθαμ, το 1967, με τις αστυνομικές ταινίες μας έχει φοβήσει. Και η μεγάλη Αρέτη Κετεμέ, ελληνίδα τραγουδίστρια και μουσικός, η οποία γεννήθηκε το 1989.

Οπότε θα ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά με το Λιβοσκόπουλο. Προς τιμήν του, γιατί είπαμε, αν ζούσε σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε το 1940, σαν σήμερα, 26 Ιουλίου.

Χρόνια λοιπόν πολλά σε όσους γιορτάζουν, και επειδή η Αντιγόνη μπορεί να είναι απούσα λόγω διακοπών, αλλά παρακολουθεί την εκπομπή μας και ειδικά την Ερασπόρ, γιατί θέλει να ενημερώνεται. Και έτσι μας έστειλε και ένα μηνυματάκι για το οποίο μας πενθυμίζει ότι η Αγία Παρασκευή είναι και προστάτηδα των ματιών. Μάλιστα. Έτσι λέει και το ερτολόγιο. Λοιπόν, αλλά από την άλλη Κυριακή η Αντιγόνη θα είναι εδώ μαζί μας. Μην στεναχωριέστε που απουσιάζει. Θα τη βάλουμε εδώ στο στούντιο να τα λέει όλα. Έτσι δεν είναι, Χρυσούλα? Για έλα εδώ Αντιγονούλα, να τα πούμε από κοντά. Από την Κυριακή λοιπόν, την άλλη Κυριακή, η Αντιγόνη μαζί μας. Και πέτα συνέχεια. Λοιπόν, αυτά περί των εορταζόντων και εορταζουσών. Να πούμε τώρα ότι τι συμβαίνει γενικότερα στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο του ελληνικού και όχι μόνο αθλητισμού.

Είπαμε λοιπόν η πρώτη είδηση της ημέρας και σημαντική, σημαντικότατη, διότι έχουμε το παρθενικό τίτλο να διεκδικεί η εθνική μας ομάδα των ανδρών του Πόλο. Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει στις 11 η ώρα την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, με την ελπίδα να πανηγυρίσει την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου μετά από 5 χαμένους τελικούς. Ήρθε η ώρα μας. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, χθες η εθνική υδατοσφαίριση των ανδρών προκρίθηκε στον τελικό αφού επικράτησε 19 της Ιταλίας σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι όπου για 4 λεπτά στη δεύτερη περίοδο οι Ιταλοί έπαιξαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ντελ Μπάσο για βιοπραγία. Όμως παστελώσαμε τους Ιταλούς με 19 και τώρα θα παίξουμε με την Ουγγαρία, η οποία στο χθεσινό ημιτελικό νίκησε με 13-12 την οικοδέσποινα Αυστραλία. Για να δούμε την ακτογραφία της εθνικής ομάδας των Μαγιάρων. Αγωνίζεται στα τελικά του World Cup χωρίς το βασικό τερματοφύλακα, τον Σώμα Βόγγελ, τον αμυντικό του Ολυμπιακού Ντάνιελ Άγγιαλ, τον πρώτο σκόρερ του Champions League Βίντσε Βικβαρή, καθώς και τον Σίλαρντ Γιάνσικ. Οι Μαγιάροι έχουν όμως και μια πολύ σημαντική επιστροφή, καθώς ο ηγέτης τους και μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γκέργο Ζαλάνκι, επανήλθε στις τάξεις της ομάδας μετά από 2 χρόνια. Δεν είχε κληθεί μάλιστα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Ζολτ Βάργα νίκησε στον προημιτελικό 16-11 την Κροατία που πήγε στο Σίδνεϊ με πολύ νεανική σύνθεση, ενώ στον ημιτελικό χρειάστηκε να δώσει μάχη ως το τέλος απέναντι στην οικοδέσποινα Αυστραλία, την οποία νίκησε όπως είπαμε με 13-12. Η αντίπαλη εθνική μα ομάδα διεκδικεί τώρα τον 5ο τίτλο τη ιστορία τη στη διοργάνωση, όπου έχει ακόμα 4 σημαίνια και 3 χάλκινα μετάλλια. Καλό είναι να πάρουμε κι εμεί κανένα. Κάτσε. Ο έλεος. Ήρθε η ώρα μα λοιπόν να σηκώσουμε κι εμεί την κούπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου είναι πανέτοιμα και ζουν αυτή τη στιγμή.

Να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί φέτος 4 φορές τον Ιανουάριο στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Εθνική ιτήθηκε 15-12. Ενώ ακολούθησαν δύο παιχνίδια στα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι δύο ομάδες πέτυχαν από μία νίκη. 13-12 η Ουγγαρία, 16-10 η ελληνική ομάδα. Συναντήθηκαν και πριν λίγες μέρες στο Σίδνεϊ σε τουρνουά προετοιμασίας πριν το Super Final, με τη Γαλανόλευκη να επικρατεί 22-16. Για να δούμε σήμερα. Θα κερδίσει με διαφορά. Θα σηκώ στην κούπα. Ήδη έχει κατακτήσει το ασημένιο, έτσι. Το ασημένιο μετάλλιο και πάει ολοταχώς για το χρυσό. Με την κούπα αγκαλιά. Χρυσά όμως πήραν και τα παιδιά μας στην Κοπηλασία, κάτω των 23 ετών. Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν χθες τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 23 που διεξάγεται στην πόλη Duisburg της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο χρονικά ήρθε στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβατή έδωσαν μια συγκλονιστική μάχη μέχρι τα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους σε 6-59-14. Λίγη ώρα αργότερα η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου χάρη στους Αλέξανδρο Χατζιαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της Δικόπου άνευ πιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Ακόμα και στο γυναικείο ποδόσφαιρο είχαμε εντυπωσιακή εμφάνιση της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ, η οποία συνέχισε την ευρωπαϊκή της πορεία επικρατώντας με 3-0 της Νεύση Μπακού στον τελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου του UEFA Champions League γυναικών. Έτσι οι ασπρόμαυρες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Final Four του δεύτερου προκριματικού γύρου, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Φερεντσβάρος, πάλι οι Ούγγροι μπροστά μας. Πάμε στο Βόλο να ρίξουμε μια ματιά, γιατί σε λίγο θα έχουμε επικοινωνία και με τον Βαγγέλη Μητρούσια. Ο Εμμανουήλ Καραρίς κατέκτησε πάλι ακόμα ένα τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, ξεπερνώντας τα 5-80 μέτρα στο επικοντό. Η Ελίνα Τζέγκο και ο Ανδρέας Πανταζής κατέκτησαν την κορυφή σε ακόντιο και τριπλούν αντίστοιχα. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη της Ηλιούπολης και η Πολυνίκη Μανουηλίδου του Αλέξανδρου Μακεδονίας μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με 11:37. Συναρπαστικό τελικό είχαμε στο τριπλούν, με νέα επιτυχία της Κρίστη Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία και μεγάλη επίδοση του Κώστα Γενίκη στη σφαιροβολία. Ενώ με ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ είχαμε στην κατηγορία των γυναικών κάτω των 20, το οποίο έκανε η Δανάη Μπακογιάννη του Κολεγίου Αθηνών στα 100 μέτρα με εμπόδια, τερματίζοντας με χρόνο 13-64, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ που της ανήκε με 13-67. Η νεαρή πρωταθλήτρια αγωνίστηκε εκτός συναγωνισμού προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκρισή της στον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20. Εδώ να δείτε τι έγινε στον πόλο. Στο Παγκόσμιο Κορασίδων Πόλο, κρατηθείτε παρακαλώ, που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ, η εθνική μας ομάδα είχε άνετη πρεμιέρα. Νίκησε με 25-3 το Μεξικό. Ναι, 25-3. Δεν ξέρω αν πετάγανε στο σίδιο για τις Μεξικάνες. Ήταν 93-84 της Εθνικής Εφήβων από το Ισραήλ στην παράταση στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο. Σήμερα 4:30 παίζει η εθνική μας ομάδα των Εφήβων με την Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου. Εν τω μεταξύ, η Εθνική Επαίδων επικράτησε τη Σλοβενία με 87-74 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στον Μπασάνο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που θα διεξαχθεί στην Οραντέα. Η ελληνική ομάδα θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά σήμερα στις 7 η ώρα αντιμετωπίζοντας την Τουρκία.
Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ήταν κακός στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός. Ιτήθηκε με 3-2 από την Αλκμαρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά προετοιμασίας του επί Ολλανδικού εδάφους. Για τον Ολυμπιακό σκοράραν Νοέλ Γκαμπί και Κάρμο στο πρώτο ημίχρονο και έδωσαν προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους με 2-0. Τελικά ιτήθηκαν με 3-2. Ο Τζολάκης αναμένεται να φτάσει στο Μάριμπορ το Σαββατοκύριακο για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με οψιόν 12 μηνών και να ενταχθεί στο προπονητικό κάμπ της Χαλ στη Σλοβενία. Η River Plate επιμένει για τον Φρανσίσκο Ορτεγκά, ανέβασε την προσφορά της στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο Ολυμπιακός ζητάει τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια, τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια παρακαλώ δολάρια, για να τον παραχωρήσει. Στο δυναμικό του Ηρακλή θα ανήκει για τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Έλβιρ Κόλιτς. Ο Βόσνιος διεθνής επιθετικός κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τον Γυραιό, η οποία επισημοποιήθηκε σήμερα. Με την ολοκλήρωση της δέσμευσης των δύο πλευρών, δρομολογείται μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στον Μπολτσάνο της Ιταλίας, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας των Κιανολεύκων. Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες με τη μορφή δανεισμού από την Καρταχίνες, με τη συμφωνία των δύο ομάδων να προβλέπει και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή στο τέλος της σεζόν. Στις 11.30 σήμερα ο Άρης θα δώσει το πρώτο φιλικό τεστ στην Ιταλία με αντίπαλο την Αταλάντα. Θα ακολουθήσουν οι δοκιμασίες απέναντι σε Μόντσα στις 30 του μηνός και με την Νάπολη αργότερα στις 12 Αυγούστου. Στην Πρέσια πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη και από σήμερα θα είναι με τα νέα αποκτήματα Σεμπαστιάν Παλάσιος και Κώστας Γαλανόπουλος. Πάμε να δούμε τι έγινε στα χθεσινά φιλικά των ελληνικών ομάδων. Βαριά φιλική ήττα, 4-0 γνώρισε ο κυπελούχος Σόφια από την Go Ahead English. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Βόλος απέναντι στην Groningen στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Θετικά συμπεράσματα για τον Ηρακλή παρά την ήττα του με 2-0 από την Πολώνια. Φιλική ήττα είχαμε με την Κηφισιά από την De Graafschap με 4-2 στην Ολλανδία. Η Κηφισιά μείωσε με 2 γκολ εντός 3 λεπτών με τον Απόστολο Χριστόπουλο 76 και 79 με τον Βαγγέλη Μαγκανά. Ο Αστέρας Τρίπολης γνώρισε επίσης την ήττα με 2-1 από την Μπέεσοτ στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας του επί Ολλανδικού εδάφους. Και πάμε να δούμε τι έγινε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Κολύμβησης Ανοιχτής Θαλάσσης που διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας. Πήραμε την τέταρτη θέση στο αγώνισμα των 3 χιλιόμετρων, το οποίο κατέλαβε ο Βασίλης Κακουλάκης.

0: Εδώ μεταξύ, την πρώτη του απενεπίσημη εμφάνιση με τη φανέλα της Arsenal πραγματοποίησε χθες ο Χρήστος Τζόλης, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις. Και μάλιστα στο φιλικό ενόψη της νέας περιόδου, οι πρωταθλητές Αγγλίας αντιμετώπισαν στο προπονητικό τους κέντρο την Dons, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αγωνίζεται σε όλο το πρώτο ημίχρονο, ενώ μετά την ανάπαυλα ο προπονητής των Κανονιέρδων άλλαξε όλη την ενδεκάδα. Η Arsenal τελικά επικράτησε με 3-0, ξεκινώντας με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας της. Εν τω μεταξύ, στο στόχαστρο της Arsenal είναι και ο Vinicius Junior της Real Madrid, όπως λένε τα μέσα της Αγγλίας. Ενώ ο Lionel Messi δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Game του MLS, που θα διεξαχθεί Τετάρτη στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ 2026. Ο Βρετανός Λάντο Νόρις στην pole position του Ουγγρικού Grand Prix, που αφού σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές το Σάββατο στην πίστα της Βουδαπέστης, ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής ξεπέρασε τις δύο Ferrari, τον Βρετανό Lewis Hamilton, ο οποίος υποβιβάστηκε στην πέμπτη θέση λόγω ποινής, το Μονεγάσκο Charles Leclerc που θα κινήσει δεύτερος, και τρίτος ο Ιταλός Kimi Antonelli, ο οποίος είναι πρωτοπόρος μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος. Αυτή η συντομία είναι η σημερινή αθλητική ειδησιογραφία. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Μέχρι τις 11 μαζί σας, την ώρα που θα αρχίσει ο μεγάλος τελικός του Πόλο στο World Cup, όπου η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία. Ακριβώς στις 11 η Σέντρα. Το παιχνίδι γίνεται στο Σίδνεϊ και παίζει η εθνική μας ομάδα για την κατάκτηση του παρθενικού τίτλου της σε αυτή τη διοργάνωση. Διότι μέχρι τώρα 5 φορές δεν τα κατάφερε να πάρει το χρυσό. Ωστόσο έχει στο τσεπάκι της το ασημένιο. Πάμε όμως στο Βόλο, όπου εκεί θα βρούμε, μάλλον στη Λάρισα, όπου εκεί θα βρούμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, πανταχού παρόντα και τα πάντα εκπληρώνοντα, εφόλης της ύλης της δημοσιογραφικής, τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Τάσο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Και χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζουν σήμερα μεταξύ άλλων και Αγία Παρασκευή εκεί στα Τέμπη, έτσι.
1: Έτσι είναι ακριβώς, και μάλιστα η γέφυρα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Από τον Ντάνιελ έχουν ξεκινήσει εργασίες, είναι σε εξέλιξη. Αλλά είναι ένα γεγονός που δεν δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να μπορεί να επισκεφτεί. Μπορεί βέβαια κάποιος, έτσι, γιατί υπάρχει ένας αδοποδρόμος. Χρειάζεται όμως να πάει λίγο στη γέφυρα εκεί στα Τέμπη του Ποινιού και να ακολουθήσει έναν δρόμο που είναι λίγο στενός, αλλά εντάξει, μπορεί να φτάσει και να πάει.
0: Από εκεί ξεκινούσε, από την παλιά Εθνική Οδό, τα δύσβατα μέρη ξεκινούσαν, έτσι.
1: Έτσι. Πάντως να το πούμε έτσι επί της ευκαιρίας, για αυτούς που τους αρέσουν, να το πω, τα extreme sport, αλλά ο Ποινιός προσφέρεται για rafting και κανό καγιάκ.
0: Αυτά μου λες τώρα.
1: Και κυρίως η περιοχή αυτή που ξεκινάει μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών μέχρι το Δέλτα, νομίζω προσφέρεται και για αρχάριους, όχι μόνο για αυτούς που είναι τολμηροί και έτσι, αλλά και για τους αρχάριους, και το βλέπω ότι έρχονται πάρα πολλά παιδιά, έτσι, που
0: είναι και το μέρος εκεί
1: είναι
0: θεϊκό.
1: Και το μέρος, είναι και τα νερά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πηγές στην κοιλάδα και αλλάζει η όψη του Ποινιού ποταμού. Αν δηλαδή πας και πάνω και δεις τα νερά του, δεν έχουν καμία σχέση με τα νερά, με το χρώμα που έχουν, δηλαδή από την Αγία Παρασκευή των Τεμπών και μέχρι το Δέλτα του Ποινιού. Μάλιστα. Εκεί τα βλέπεις, ας πούμε, έτσι, αυτό το γαλαζοπράσινο, να το πω έτσι, καθαρά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα προσφέρονται, όπως είπαμε, για να κάνει κάποιος να κάνει ράφτινγκ ή κανό καγιάκ, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι, και ακόμα και να τα βλέπεις έτσι όταν ρέουν, σε εξιτάρουν.
1: Σε εξιτάρουν, έτσι, σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Βόλο.
1: Πάμε σαλικό, γιατί σήμερα είναι η δεύτερη μέρα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών που ξεκίνησε χτες. Η πρώτη μέρα όπου είχε, να πούμε, και κάποιες επιτυχίες και ατομικά ρεκόρ, αλλά και λίγο πολύ, να το πω έτσι, και αναμενόμενες αυτές οι επιτυχίες ή πρωτιές, αν θέλεις, που σημειώθηκαν. Όμως σε αυτά που μπορεί να κρατήσει κάποιος από τη χθεσινή ημέρα ήταν η κούρσα των 100 στις γυναίκες, με την Σπανδάκη και την Εμμανουλίδου, δηλαδή, να μοιράζονται την πρώτη θέση με τον ίδιο χρόνο, 11:37. Αυτό σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός, και στην τρίτη θέση η Τσουκαλά, αλλά και στα 100 μέτρα στους άντρες, ο Τάσος Καρακάνης που πήρε την πρωτιά με 10:24, ο Μανώλης ο Καραλής που ήταν ο πόλος έλκης χθες για τους φιλάδους που βρέθηκαν στο Πατσαλικό στάδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρέθηκε ίσως σε καλή μέρα, γιατί προσπάθησε 3 φορές να ξεπεράσει τα 6 μέτρα, δεν τα κατάφερε, 5.80 ήτανε. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι για μία ακόμη χρονιά, έτσι, πήρε την πρώτη θέση, και από εκεί και πέρα ο Γιάννης Ορίζος στη δεύτερη θέση με 5.56 και στην τρίτη θέση ο νεαρός ο Παπαναστασίου που πέδειξε 5.12. Αυτή ήταν η τριάδα στο άλμα επί κοντό. Σήμερα περιμένουμε την Κατερίνα Στεφανίδη, η Ολυμπιδίκης μας, η οποία ξεκινάει ουσιαστικά θα έλεγα στις 6 και 4 στον τελικό, και λίγο αργότερα στις 6 και 20 έχουμε το Άλμες Μήκος των Μίλτον τον Τεντόγλου. Αυτά τα δύο ονόματα είναι τα ονόματα έτσι που θα τραβήξουν κόσμο και αναμένεται να έρθει κόσμος σήμερα στο Πανσαλικό. Θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος να είναι περισσότεροι έτσι αυτοί. Αλλά το ξέρεις ότι στον Στίβο πάντα αυτή η εικόνα παρουσιάζεται. Ενδεχομένως σε κάποιες άλλες χώρες εκεί τα γήπεδα να είναι γεμάτα. Εδώ δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, τουλάχιστον αυτό ναι, που βλέπουμε. Ναι. Αλλά με
0: θα μπορούσε να έχει περισσότερο κόσμο όμως.
1: Έτσι, σαφέστατα, δεν το συζητάμε. Έτσι, γιατί υπάρχουν αγωνίσματα που έχουν ενδιαφέρον και είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές ότι είναι και μια καλή ευκαιρία για τα νέα τα παιδιά, και είδαμε χθες οικογένειες
0: και για να δεις και τους από κοντά τους μεγάλους πρωταθλητές.
1: Ακριβώς, ναι, και το είδα μέχρι το τέλος ότι ο Μανώλης Καραλής, ο οποίος ανταποκρίθηκε και στο να φωτογραφηθεί με όσους τους ζητούσαν που ήταν στο Πανσαλικό, κυρίως τα νέα τα παιδιά αλλά και μεγαλύτεροι, αλλά και πολλοί άλλοι και αναμερασιτόγραφα. Αυτό νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα στα νέα τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό ή να δουν από κοντά όλα αυτά τα τέρατα του αθλητισμού που πολλές φορές τα βλέπει μόνο από την τηλεόραση. Εδώ ναι, έχει την ευκαιρία να τα δει από κοντά.
0: Και σωστά,
1: έχει την ευκαιρία σήμερα να δούμε λοιπόν. Αν πούμε επίσης η Ελίνα Ετζένκο στο ακόντιο που πέδεξε δεν αντιμετώπισε κάποια δυσκολία. Ουσιαστικά κατάφερε βέβαια με 57-75 ήταν η καλύτερη της βολή, κοντά στο φετινό της ρεκόρ, γιατί το ρεκόρ της φέτος είναι 58-37, αλλά όπως είπαμε δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει την πρωτιά. Να πούμε επίσης ότι η Αναστασία Ντρακομύροβα του ίδιου συλλόγου με ατομικό ρεκόρ 50-79 με την τελευταία της βολή κατάφερε δηλαδή να πάρει την δεύτερη θέση, η πρωταθλήτρια των συνθέτων. Είχε 46-50 και σε τελευταία πέταξε προσπάθεια 50-79 και πήρε τη δεύτερη θέση. Και το χάλκινο μετάλλιο το πήρε η Μαργαρίτα Τσοκαλά με φετινό ρεκόρ 49-75. Τώρα να πούμε ότι είχαμε στο τριπλούν στους άνδρες. Εδώ ο Ανδρέας Πανταζής για δεύτερη χρονιά από τον αθλητικό Μελομεγάρο ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάδου. Όμως ένας άνθρωπος που τον έχουμε συνηθίσει και έχει χαρίσει και χτες έχασε την ευκαιρία δηλαδή να πετύχει την 13η νίκη, πολυνίκης, ο Δημήτρης Τσάμις, 44 ετών, ο καρδιτσιώτης αθλητής, ο οποίος ήρθε δεύτερος με καλύτερη προσπάθεια στα 15-97, και σίγουρα θα πρέπει να πούμε και στην τρίτη θέση ήταν ο Χρήστος Κουτσογάκης του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος πήδηξε 15-95. Και περιμένουμε να δούμε, όπως είπαμε, σήμερα πού θα φτάσει ο Μίλτος ο Τεντόγλου με βάση τις επιδόσεις που έχει το τελευταίο διάστημα. Αν θα έχουμε κάποιο πανελλήνιο ρεκόρ, γιατί αυτό έχει σημασία. Όμως να πούμε ότι είχαμε επίσης στα 3.000 μέτρα εκεί που είχαμε τον Γιώργο τον Σταμούλη να παίρνει την πρώτη θέση, και εδώ έχει σημασία να πούμε ότι στη δεύτερη και στην τρίτη θέση είχαμε δύο νεαρούς. Ο 20χρονος Γιώργος Στασούλας του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Ιωαννίνων με χρόνο 9.01.21, και τρίτος ο 18χρονος Αντώλης Ζαμπέλης από τον Όμιλο Αθλητισμού Κούρου Έγινας με 9.08.34. Αυτή ήταν στα 3.000 μέτρα. Επίσης να πούμε ότι είχαμε το πρώτο, να το πούμε, μετάλλιο, γιατί ήταν και ο πρώτος τελικός στη δισκοβολία, η Κρίστινα Γνωστοπούλου, η Θεσσαλή αθλήτρια, η οποία κατάφερε για μία ακόμη φορά να τερματίσει στην πρώτη θέση με 56-54 με την πέμπτη της προσπάθεια, ενώ θα πρέπει να πούμε στη δεύτερη θέση ήταν η Ιωάννα Ραμπατζή με 52-21, και το χάλκινο μετάλλιο το πήρε 22χρονη Αγάπη Μαυροματίδου από τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης με νέο ατομικό ρεκόρ 48-90, με το οποίο βελτίωσε και το 47-26 από το Πανελλήνιο K23 στις Σέρες. Ήταν αυτά που είδαμε στη χθεσινή ημέρα. Και βέβαια μην ξεχάσω στο τριπλούν στις γυναίκες, την Οξάνα.
0: Εκεί έγινε μεγάλη μάχη,
1: Έγινε μάχη μαζί με την Καρίντη Σπυριδούλα, γιατί αυτή τη μάχη την είχαμε δει και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, έτσι, πριν από λίγες μέρες, πάλι στο Πανσαλικό. Εκεί τότε είχε την πρώτη θέση, την είχε πάρει η Καρίντη και δεύτερη ήταν η Κορένοβα. Τώρα η Κορένοβα κατάφερε αυτή τη φορά να πάρει την πρώτη θέση με 13.92 με άνεμο 0.6 και η πρώτη με 2.9. Η κερνική τρία, όπως είπαμε, με δεύτερη καλύτερη προσπάθεια στο 13.91. Αυτό ήταν το πέμπτο χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα για την Κορένοβα. Αλλά έχουν μέλλον κυρίως η Καρίντη, που είναι πολύ μικρή και έχει πάρα πολλά να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό. Mm-hmm. Και να πούμε ότι στην τρίτη θέση είχαμε την Ζωή Ράπτη του Ηρακλή, που είχε άλμα στα 13-24 σε όταν αυτό το άλμα εις τριπλούν. Σήμερα έχουμε και μήκος αλλά και ακόντια στους άντρες, έτσι και εκεί περιμένουμε τον Δημήτρη Τζίτσο να δούμε, που είναι Βαλκανιονίκης, να δούμε αν θα είναι πάλι αυτός ο οποίος θα πάρει την πρωτιά. Έχει ενδιαφέρον. Να μην ξεχάσω να πω ότι είχαμε στην Σφαιροβολία τον Κορακίδη, ο οποίος την τελευταία στιγμή θα έλεγα ότι ανέτρεψε τα δεδομένα και κατάφερε να πάρει την πρωτιά στο χθεσινό τελικό, την ώρα δηλαδή που ήταν μπροστά ο Μαχαίρας. Όμως μία ρήψη από τον Κορακίδη, τον αθλητή του ΠΑΟΚ, του έδωσε την πρωτιά στην τελευταία του προσπάθεια και πήρε την πρώτη θέση στο αγώνα της προβολίας. Λοιπόν, αυτά έτσι...
0: αγωνίστηκε και η Δανάη Μπακογιάννη του Κολεγίου Αθηνών.
1: Ναι, η Μπακογιάννη που έκανε και ατομικό ρεκόρ. Ναι. Ακριβώς, γιατί...
0: Είναι κόρη της Μπακογιάννη, Σερμπιονίκου.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει.
1: Το μήλο κάτω από τη μιλιά, όπως το είπες ακριβώς, και νομίζω ότι αυτά τα νέα τα παιδιά έχουν μέλλον και είναι αυτό που λέμε ότι έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν στο ελληνικό αθλητισμό. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ολοκληρώνεται σήμερα, 123ο ανδρών και 90ο των γυναικών, είναι αυτό δηλαδή που διεξάγεται στο Πανσαλικό στάδιο, θα περιμένουμε να δούμε μετά πώς θα πάνε, γιατί σε λίγες ημέρες θα πάνε στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, εκεί όπου είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Νομίζω ότι τα βλέμματα των αθλητών, γιατί κάποιοι προσπαθούν και μέσα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δηλαδή να πετύχουν τις επιτόσεις που θέλουν για να έχουν συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η προγραμματική και όπως είπαμε από τις 6 παρατέταρτο έχει το ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα και τι επιτυχίες θα έχουμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά δηλαδή τους αθλητές και τις αθλήτριες, τις θέσεις δηλαδή που θα δοκιματίσουν. Για να μην ξεχάσουμε ότι και τα 4x400, γιατί έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή δεύτερη ημέρα, χτες ολοκληρώθηκε με τα 4x100 και στους άντρες και στις γυναίκες και ήταν μεγάλος ο συναγωνισμός, είναι γιατί οι αθλητές που είναι στα 100 και στα 200 μέτρα αυτοί παίρνουν μέρος έτσι και σε αυτά τα αγωνίσματα που, με τα οποία ολοκληρώθηκε θα έλεγε χθες η πρώτη μέρα και σήμερα τα 4x400 θα ολοκληρωθεί η δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών Γυναικών στο στίβο.
0: Να υπενθυμίσουμε τα δυνατά ονόματα που θα αγωνιστούν το απόγευμα στους τελικούς. Έτσι, γιατί δεν έχουμε πάντα τους ίδιους ακροατές, έτσι.
1: Όχι ακριβώς, να το πούμε αυτό έχει σημασία. Μίλτος Τεντόγλου είναι ο 6 και 20, ξεκινάει ο τελικός στο άλμα της μήκος. Νωρίτερα όμως θα έχουμε από την Κατερίνα Στεφανίδη στο άλμα επί κοντό ο τελικός και βέβαια σιγά σιγά θα πρέπει να πούμε στη συνέχεια, σου πω ακριβώς πως είναι η σειρά για να τα θυμίσουμε. Είναι λοιπόν με την σειρά 6 παρατέταρτο όπως είπα ξεκινάει. Έχουμε το τελικό στην σφαιροβολία, το άλμα σε ύψος και στους άντρες. Στις 6.30 νωρίτερα ο τελικός στη σφαιροβολία. Το άλμα σε μήκος, όπως είπαμε, προηγείται 8.20. Άλμα επί κοντό στις 6.15. Στη δισκοβολία στις 6.15. Και μετά έχουμε 200 μέτρα το τελικό, το πρώτο τελικό στις γυναίκες. Ακολουθεί ο τελικός της υπερβολίας στις γυναίκες, τα 200 μέτρα στους άντρες, και εδώ προβλέπεται μεγάλη, έτσι, υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός στα 200 μέτρα. Ο Τάσος Καραγκάνης, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στα 100 μέτρα, είναι ένας από τους αθλητές. Περιμένουμε όμως και από τους υπόλοιπους, γιατί και χθες είχαμε πολύ δυνατή κούρσα στα 100 μέτρα, με τον Μελιαθόπουλο να τερματίζει στην δεύτερη θέση. Στα 400 μέτρα εμπόδια στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες. Στα 200 μέτρα πάλι στις γυναίκες έχουμε τους τελικούς, τον πρώτο, δεύτερο και τον τρίτο. Έχουμε το τελικό στο Ακόντιο στις 8 παρα 10 και το άλμα σε μήκος στις γυναίκες, και εδώ περιμένουμε να δούμε αν έχουμε κάποιο πανελλήνιο ρεκόρ. Και φυσικά οι μεγάλες αποστάσεις στα 5.000 μέτρα στους άνδρες, και τα κλείσει, όπως είπαμε, 4x400 η τελική των γυναικών αλλά και των ανδρών, και έτσι ολοκληρώνεται και η δεύτερη ημέρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε για τον αναλυτικό ρεπορτάζ από το Πανθεσσαλικό του Βόλου, όπου διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι θα το δείτε και από το RDO Sport στις 6 παρατέταρτο, όλες τις προσπάθειες που θα κάνουν οι αθλητές μας, με προοπτική το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει σε λίγες μέρες, όπως μας είπες, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα για τις ομάδες.
1: Τις ομάδες, να πούμε ότι προετοιμάζονται. Χθες ο Βόλος έδωσε το πρώτο φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. 0-0 ήταν το αποτέλεσμα που έφερε σε αυτό το πρώτο φιλικό με την Groningen, την Ολλανδική. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Κώστας Ομπράτσος χρησιμοποίησε 23 ποδοσφαιριστές. Σε γενικές γραμμές υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα που παρουσίασε, γιατί έδειξε καλά στοιχεία και στο πρώτο ημίχρονο που είχε δύο καλές ευκαιρίες, αλλά και στο δεύτερο, παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές αλλαγές και ξέρεις ότι πολλές φορές έτσι πέφτει ο ρυθμός, αλλά έδειξε όμως στοιχεία και θα μπορούσε να έχει πάρει ακόμη και την νίκη.
0: Να, για να δει και τους παίκτες και την κατάστασή τους.
1: Ακριβώς, την κατάστασή του, γιατί αυτά είναι τα φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι, γιατί το αποτέλεσμα τώρα τι να μέτρησε. Φιλικό είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Περισσότερο το αποτέλεσμα είναι, όπως λένε, ότι αλλάζει πολλές φορές την ψυχολογία, και είναι αυτό που λέμε ότι και οι παίκτες, ότι όταν κάνεις μια προσπάθεια και την ολοκληρώνεις, αυτό είναι που λέω, ότι πάμε καλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως τίποτα αν δεν καταφέρεις να πετύχεις ένα γκολ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν ευκαιρίες, αυτό κρατάνε στην ομάδα του Βόλου.
0: Και ήταν θετική εικόνα, ας πούμε, ναι.
1: Έτσι, θετική εικόνα, ακριβώς. Και περιμένουν να δουν και την συνέχεια, γιατί την Τρίτη είναι το δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με την Καμπούρ, άλλη μια Ολλανδική ομάδα. Ναι. Και θα κλείσουμε τη Χέρακλες την 1η Αυγούστου, θα είναι το τρίτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Θα επιστρέψει στο Βόλο στις 4 Αυγούστου, και όταν επιστρέψει εδώ υπάρχει το φιλανθρωπικό τουρνουά, όπου θα δώσει πάλι δύο παιχνίδια. 10 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι όπου η ομάδα του Βόλου θα παίξει με την ομάδα του Ολυμπιακού Β, γιατί το άλλο ζευγάρι είναι Καλαμάτα Πανιώνιος. Και να πούμε επίσης ότι οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό που θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, και οι ηττημένοι στο μικρό τελικό. Ένα φιλανθρωπικό τουρνά που γίνεται για μία ακόμη χρονιά, προκειμένου τα έσοδα που συγκεντρώνονται να πάνε στο ορφανοτροφείο του Βόλου όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Και από την άλλη, οι ομάδες να έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, έτσι, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Πληρέστατος όπως πάντα, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε, και φυσικά θα τα ξαναπούμε αργότερα, δεδομένου ότι υπάρχει συνέχεια στο Πανθεσσαλικό με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και να υπενθυμίσουμε ότι γιορτάζουμε μεταξύ μας εδώ από μέσα από την Έρα Σπορ η Βιβί Νικολοπούλου, η Βίβια Νικολοπούλου, η Βιβί Παπαστεφάνου, τώρα άλλη Βιβί, η Παρασκευή κλπ. Δεν έχω υπόψη μου. Οπότε χρόνια πολλά σε όλες και είμαστε μέσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν και όσους γιορτάζουν. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι. Χρυσούλα Αντωνιάδη έχει το λόγο. Παίζουμε μπάλα δυνατά. Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον Χόρχε Αθανασίου, μια συνέντευξη από ομάδα της Ρήτης Εθνικής από τον πρόεδρό της, και φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και για τον τελικό, το μεγάλο τελικό του Πόλο, του Παγκοσμίου κυπέλου Πόλο που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. 11 η ώρα το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου αντιμετωπίζει την Ουγγαρία με την ελπίδα να πανηγυρίσει την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου μετά από 5 χαμένους τελικούς. Πάμε σαν τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Ακούτε Era Sport

0: Well, now, really, when we go back then to falling in love and say it's crazy, falling, you see, we don't say rising into love. There is in it the idea of the fall.
1: Μην ξεχνιέστε, είμαστε πάλι εδώ. Ακούτε Ρασπόρ, την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης, στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Και μετά το Βόλο πάμε στη Ρόδο, στο νησί των Υποτών. Καλημέρα, Χόρχε Αθανασίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πέρα από το γεγονότος ότι ασχολείσαι με τα πάντα όλα σε διεθνή χώρο και όχι μόνο, κάνεις και ρεπορτάζ στους δικηγόρους, έτσι?
2: Ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν,
2: συνήθως περνάω έξω από το δικαστήριο, δεν έχω καμία σχέση με αυτά.
1: Και καλώς εγώ των πραγμάτων δεν θέλεις να έχεις κιόλας, έτσι?
2: Όχι, γιατί να έχω. Καμιά φορά σκέφτομαι τι τραβάνε και οι δικηγόροι, τι σκέφτονται οι δικηγόροι, τι κατεβάζει το μυαλό των δικηγόρων, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να περασπιστείς το δίκιο του αλλού, πρόσεξε τα δίκτυα. Όπως επίσης και θεωρώ ακόμα πιο δύσκολο να ξέρεις ότι ο Χόρχε το έκανε, αλλά εγώ πρέπει να τον βοηθήσω να τιμωρηθεί με το λιγότερο δυνατό τρόπο.
1: Μάλιστα. Στο πρωτάθλημα των δικηγόρων όμως που κάλυψες, μπορεί να μας πεις...
2: Δεν είναι, καταρχήν δεν έχει τελειώσει.
1: Α, δεν έχει τελειώσει.
2: Τελειώνει σήμερα.
1: Α, μάλιστα.
2: Μιλάμε τώρα, πρόσεξε, για το 17ο πρωτάθλημα μπάσκετ δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος-Κύπρου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το τουρνουά γίνεται μια φορά το χρόνο σε διαφορετική πόλη. Τι άλλο?
1: Και φέτος κρίθηκε η
2: 24 ομάδες,
1: ναι,
2: που συμμετέχουν. Άρα δηλαδή ήρθαν 23 ομάδες στη Ρόδο, γιατί συμμετέχει και η ομάδα της Ρόδου, από διαφορετικές πόλεις Ελλάδος και από την Κύπρο, Λευκοσία θυμάμαι, Λάρνακα, σίγουρα εδώ. Και συμμετέχουν σε ένα τουρνουά το οποίο έχει ένα ειδικό φορμάτ, στην αρχή σε ομίλους, ανάλογα τα αποτελέσματα βαδίζεις προς την κορυφή και σήμερα φτάνουμε στους δύο τελικούς.
1: Και θα παίξουν ποιοι?
2: Πριν πάμε στους τελικούς, θα σου πω τους χθεσινούς ημιτελικούς.
1: Ναι, ναι.
2: Η Αθήνα κέρδισε την Λευκοσία με 88-66.
1: Μάλιστα.
2: Και η Ρόδος, που είναι έκπληξη σε αυτήν την τετράδα, ιτήθηκε από την Legal Basketball από την Θεσσαλονίκη με 75-50.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στο σημερινό τελικό, στη μία, η Αθήνα θα παίξει με την Λίγα Μπάσκετμπολ για την πρώτη θέση.
1: Τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
2: Η Αθήνα, ναι.
1: Αθήνα-Θεσσαλονίκη, βασικά.
2: Η Αθήνα θεωρείται το πρώτο μεγάλο φαβορί, όπως και πέρσι, που το τουρνουά φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο.
1: Α, μάλιστα. Οπότε, ο πρόεδρος, ο νεοφώτιστος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το ξέρει ο κύριος Ανδρέας Κουτσολάμπρος?
2: Εάν το ξέρει με κάτι παραπάνω, πρέπει, το ξέρει.
1: Πρέπει να είναι εκεί, στη Ρόδο.
2: Ναι, εγώ δεν το συνάντησα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί μου κάνει ποδηλασία και έχει ξεχάσει ότι υπάρχει και το μπάσκετ και μάλιστα είναι πολύ δυναμικό στους δικηγόρους.
2: Ωραία. Κοίταξε, εγώ χαίρομαι γιατί βρέθηκα από κοντά στην πραγματικότητα σε εκπροσώπους διαφορετικών πόλεων που ο καθένας έχει το δικό του τρόπο έκφρασης, αντίδρασης, συμπεριφοράς, απέτησης, διεκδίκησης, ό,τι θέλει.
1: Έτσι, σωστά, μιλάμε, σωστά. Ναι.
2: Και είναι άτομα που είναι οι περισσότεροι νομικοί, γιατί ξέρεις, συμμετέχουν... Μπορεί να συμμετάσχει και κάποιος υπάλληλος του δικαστηρίου, ναι, που να εργάζεται.
1: Όπως κάνουμε και εμείς στο πρωτάθλημα τύπου, ας πούμε.
2: Ναι. Και έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις και να ακούς πολλά και διάφορα. Και αυτό που παρατηρώ, Τάσο μου, είναι ότι τελικά ο αθλητισμός ενώνει. Ένα. Ο αθλητισμός κάνει φίλους. Είτε είσαι στην ίδια ομάδα, είτε είσαι στην αντίπαλη ομάδα. Mm-hmm. Αλλά ο αθλητισμός είναι μέρος της ζωής. Διεκδικείς απαιτείς ακόμα και αν χρειαστεί να φωνάξεις. Όχι, προσοχή, όχι να βρεθείς, να φωνάξεις. Να έχεις μια αντίθετη κάθετα άποψη με τον διαιτητή. Στη συμπεριφορά που επιτρέπεται. Γιατί και οι διαιτητές εδώ ήταν αυστηροί και με το παραμικρό, τεχνική ποινή κτλ. Αλλά για να φτάσουν εκεί θα έπρεπε πρώτα να συζητήσουν, να εξηγήσουν με ωραίο τρόπο στον παίχτη, αν καταλάβουν εκείνη την ώρα, μέση ξέρεις, αλλού από τα νεύρα δεν καταλαβαίνεις ποιος είσαι. Αλλά θέλω να σου πω ότι μπορεί να είναι δικηγόροι, μπορεί να έχουν σχέση με την νομική, μπορεί να έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη, μπορεί, αλλά ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Περιέχει μάλλον όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εμείς ξέρουμε και τα οποία τα βλέπουμε και εδώ, ακόμα και στο πρωτάθλημα των μπάσκετ των δικηγόρων.
1: Ωραία, επανέλαβε σε παρακαλώ τον τελικό. Είπαμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δικηγορικών συλλόγων δηλαδή. Τι ώρα, μία.
2: Το πιστεύω ότι θα λυθεί αυτή μία και νωρίτερα.

0: στο Βενετόκλειο,
1: είπες, έτσι. Περάσαμε μια διαφορετική εβδομάδα, δεν στο λέω, αυτή που πέρασε. Τώρα και μεταξύ μας ευτυχώς ήμουν και λίγο αδιούχος από την ΕΡΤ και προλάβαινα και πήγαινα και να παρακολουθήσω τα παιχνίδια.
0: Τα παιχνίδια αυτά. Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν σήμερα να δούμε τα τελικά αποτελέσματα, να τα αναφέρουμε το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Επαναλαμβάνω ότι η Αθήνα είναι το πολύ μεγάλο φαβορί.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι Ολυμπιακός τώρα, μην πάει το μυαλό μας στο Ευρωλίγκα και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εργασιακό πρωτάθλημα είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, βρίσκεται, πρόσεξε, συζητώντας και επειδή πολλοί αγαπούν τον μπάσκετ ή συμμετέχουν κτλ. Βρίσκεται ανάμεσα το επίπεδο, όχι όλων των ομάδων, αλλά πολλών ομάδων και γενικότερα του τουρνουά, από τους πιο ειδικούς, ακόμα και από μένα, λέγεται ότι το τουρνουά βρίσκεται ανάμεσα στο εργασιακό και την δεύτερη εθνική κατηγορία της χώρας.
0: Μάλιστα. Κάποιος δικηγόρος που να προϋπήρξε αθλητής, γνωστό όνομα.
1: Παπαγιωργόπουλος, τον είδα χτες.
0: Μάλιστα.
1: Με την ομάδα, την ομάδα της Αθήνας, έπαιζε στο Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Και φάνηκε νεαρό παιδί, φάνηκε ακόμα. Μπορώ πως θα τον πεις φαίνεται τώρα, δεν ξέρω και πώς.
0: Ναι.
1: Αλλά υπήρχαν και άλλοι παίχτες, πολύ καλοί.
0: Μάλιστα.
1: Επίμονοι, ξέρεις, στραβή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με πολλή επιμονή.
0: Ναι.
1: Χωρίς υπομονή, για να τα λέμε όλα. ηγέτες. Παίρνει την μπάλα ο Χόρχε, κατεβάζει την μπάλα ο Χόρχε, σκοράρει ο Χόρχε, φάουλ ο Χόρχε,
0: ναι.
1: Πάσα ο Χόρχε, ασίστ ο Χόρχε, καρφί ο Χόρχε.
0: Όλα μόνος του, όλα μόνος του. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Έχει τέτοια.
0: Ωραία.
1: Ακούς τους προπονητές να λένε τα δικά τους, να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται τους διαιτητές. Και ξέρεις αυτή η ηρεμία των διαιτητών, καλά, από όρο που τη βρίσκουν.
0: Ναι, ενώ το σύμπαν καίγεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας. Διάβασα κάτι που δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Η Κόμο, λέει, ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος στις ακαδημίες της με στόχο, λέει, τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι.
1: Έπεσες πάνω στο θέμα. Ναι, έπεσες πάνω στο θέμα.
0: Ούτε συνεννοημένοι να είμαστε.
1: Περίμενε. Καταρχήν, το ξέρω που το είδες το θέμα. Καταρχήν ξέρω πως πέρασε το θέμα. Καταρχήν δεν αλλάζουμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο από την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Το εφαρμόζει μια ομάδα. Καλά κάνει που το εφαρμόζει. Mm-hmm. Όμως όπως παρουσιάζεται, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν προς Θεού, απλά μάλλον μας έπιασε λίγο αδιάβαστο το θέμα, δεν είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Και να ξέρεις ότι εδώ και χρόνια το εφαρμόζει η Μεγάλη Βρετανία.
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι λοιπόν ότι αλλάζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο από την Ιταλία?
0: Όχι, εγώ δεν είπα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, για την Κόμο. Μια ομάδα.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω και πώς το λέω.
0: Διότι λέει.
1: Πρόσεξε. Δεν ξέρω κανένα.
0: Ναι. Εγώ διαβάζω αυτό που είδα και λέει ότι η Κόμο προχώρησε σε αυτή την απόφαση στην απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ τι ισχύει στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και χρόνια.
0: Για πες μας.
1: Όταν λέμε χρόνια, μην πάμε 15-20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σίγουρα μέσα στην τελευταία δεκαετία. Απαγορεύεται η κεφαλιά στις μικρές κατηγορίες των νέων και των εφήβων για την προστασία της υγείας των νεαρών παιχτών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται ακόμα και στις προπονήσεις, όχι μόνο στους αγώνες.
0: Mm-hmm.
1: Ισχύει για τις κατηγορίες κάτω των 12 ετών και κάτω. Η κεφαλιά λοιπόν απαγορεύεται και στην προπόνηση για την πρόληψη συσσωρευτικών εγκεφαλικών βλαβών. Πάρα πολύ σωστό. Στους αγώνες έχει εφαρμοστεί δοκιμαστικά και σαφώς δόθηκε το πράσινο φως να εφαρμοστεί. Και μάλιστα ακόμα και ο κανόνας ότι η σκόπιμη κεφαλιά της μπάλας τιμωρείται με ελεύθερο λάχτισμα για την αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή υπάρχει και ποινή εάν δεν χρειάζεται να βάλεις, δεν είναι εύκολο να μην κάνεις κεφαλιά

0: παιχνίδι, δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό κανείς.
1: Ναι, σωστά. Εξαρτάται από
0: το
1: πώς θα
0: μπάλα. Αν κάνει μια κεφαλιά, γιατί θα χάσω την μπάλα που λέει ο λόγος, ή δεν μπορώ να τη διεκδικήσω, και άλλο να την κάνω σκόπιμη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ποιος είναι ο στόχος στη Μεγάλη Βρετανία, η μείωση του κινδύνου μακροχρόνιων, όπως σου είπα,
1: νευρών,
0: εκφυλιστικών ασθενειών και τραυματισμών στους ποδοσφαιριστές. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Σωστό.
0: Και εδώ έρχεται ο Χόρκε και λέει μπράβο στην Κόμο, μπράβο στο ελληνικό μέσο που το ανέδειξε, απλά θα έπρεπε να βάλουμε και αυτή τη σημείωση ότι ναι,
1: ναι,
0: αυτό ήδη εφαρμόζεται στην Αγγλία και πρέπει να προβληματίσει γενικότερα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Τη FIFA κλπ. Σωστό.
0: Νάτσι.
1: Σωστό.
0: Αυτό,
1: και μπράβο και σε σένα που το επισημαίνεις.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να θίξω κανέναν. Καταλαβαίνω απόλυτα τον συνάδελφο που το έγραψε πόσο ενθουσιάστηκε, γιατί είμαι σίγουρος ότι όταν έχουμε να κάνουμε παιδιά, εμείς οι μεγαλύτεροι ενθουσιαζόμαστε, γιατί για άλλους είναι τα παιδιά του τα μικρά, για άλλους είναι τα εγγόνια του τα μικρά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και, είμαι κάτι
1: και στο κάτω-κάτω είναι παιδιά, ας πούμε.
0: Η ουσία του θέματος είναι αυτό, ότι ξέρετε, υπάρχει στην Ιταλία που πήρε κάποιος αυτή την πρωτοβουλία, πήραν κάποιοι αυτή την πρωτοβουλία, η οποία ναι, χαρακτηρίζεται από εμάς θετική. Και εμείς συμφωνούμε και χωρίς να είμαστε ούτε δικηγόροι ούτε γιατροί.
1: Σωστό, σωστό.
0: Συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά τα λέω γιατί εντάξει, τα παιδιά μου είναι μεγάλα, αλλά κάποια στιγμή θα έρθουν και τα εγγόνια.
1: Mm-hmm.
0: Άρα οτιδήποτε έχει να κάνει με τη νέα γενιά ή με τις νέες γενιές, για να το γενικεύσω,
1: θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Πάρα πολύ ακριβώς. Και στο ποδόσφαιρο και στην καθημερινότητά μας και στην οδήγηση και στην τροφή και στη διατροφή.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Ο Λιονέλ Μέση λέει δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Game γιατί κάνει αποθεραπεία. Ισχύει?
0: Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά καθόλου παράξενο, διότι αυτά που έχει ακούσει ο Μέση, ακόμα και από μένα αν θέλεις, δεν είναι λίγα. Και πιστεύω ότι έχει μεγαλώσει για να τα έχει όλα αυτά συνεχόμενα στο κεφάλι του.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν υποθεί πολλά και διάφορα, και όχι μόνο το Μέση, γενικότερα για την Αργεντινή, γενικότερα για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, γενικότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί για τον απρόσθετο λόγο ότι δεν μπορούν κάποιοι να αποδεχτούν ότι ξέρεις σε έναν αγώνα κερδίζει ο καλύτερος. Όχι τις περισσότερες, όχι όλες τις φορές.
1: Ναι, σωστό.
0: Και στον τελικό είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εγώ δεν υποστήριζα την Αργεντινή όπως τα παιδιά μου, όπως τα αδέρφια μου. Δεν υποστήριζα την Αργεντινή. Υποστήριζα
1: την Ισπανία.
0: Την Ισπανία, διότι πίστευα. Πρόσεξε πώς θα στο πω για να...
1: Παράδοξο για ένα Χόρχε, έτσι. Παράδοξο.
0: Πίστευα και σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι με νίκη της Αργεντινής το παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν θα κέρδιζε όσο κέρδιζε τώρα.
1: Με την Ισπανία, μάλιστα.
0: Ή θα έχανε αν θέλεις. Γιατί θα συνεχώς σε πολύ υπέρμετρο βαθμό θα είχαμε αυτό που έχουμε τώρα. Τι έχουμε τώρα? Ότι η Αργεντινή προσπάθησε να κερδίσει το παιχνίδι με πλάγιο τρόπο, αυτό πήρε από τον Ιφαντίνο αυτές τις εντολές, την υπόσχεση, την το ένα, την το άλλο, οι εταιρείες, αυτό το λέγαμε κάθε λεπτό. Τώρα που έχασε η Αργεντινή και το κέρδισε όπως είδαμε, ό,τι είδαμε εμείς μέσα στο γήπεδο καθαρά, η Ισπανία που ήταν καλύτερη, το γιατί ήταν καλύτερη είναι άλλο θέμα της συζήτησης. Το ότι κέρδισε λοιπόν η Ισπανία, πιστεύω ότι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν κέρδισε πολλά ή λίγα, δεν έχασε πάντως όλα αυτά τα οποία ετοίμαζαν οι περισσότεροι για να θίξουν και να προσβάλλουν την Αργεντινή που θα κρατούσε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.
1: Μάλιστα. Χόρχε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ την φιλοξενία. Επιτέλους μιλάω για αθλητικά διεθνή, επιτέλους.
1: Επιτέλους, ναι. Αλλά και εσωτερικά, εργασιακών πρωταθλημάτων.
0: Ναι. Ωραίο το τουρνουά, το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα γιατί έγινε εδώ, στο δικό μας το χώρο, μας τίμησε λίγο Κολοσσό. Ναι. Γινόταν
1: στο γήπεδο του Κολοσσού.
0: Όχι όλοι οι αγώνες, αλλά τουλάχιστον αυτούς που θα επιλέξει να παρακολουθήσω, τους έβλεπα εκεί.
1: Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Φιλιά, πάντα καλά σε όλους. Για χαρά, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για τον παρθενικό τίτλο, παίζει η εθνική μας ομάδα ανδρών του Πόλο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει σε μισή ώρα περίπου την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup του Σίδνεϊ, με την ελπίδα να πανηγυρίσει την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου μετά από 5 χαμένους τελικούς. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη όμως Ζορτζάτο, η εθνική μας χθες κέρδισε την Ιταλία με 19 στον ημιτελικό και έτσι προκρίθηκε στον τελικό, στον μεγάλο αγώνα που θα διεκδικήσει η εθνική μας ομάδα το χρυσό και την κούπα. Σίγουρα έχει στο τσεπάκι της το ασημένιο. Στον άλλο ημιτελικό που έγινε χθες, η Ουγγαρία ανοίξε με 13-12 την Αυστραλία και έτσι η Ουγγαρία αγωνίζεται στα τελικά του World Cup χωρίς το βασικό της τερματοφύλακα Σώμα Βόγγελ, τον αμυντικό του Ολυμπιακού Ντάνιελ Άγγιαλ, τον πρώτο σκόρερ του Champions League Βίντσε Βικβαρή, καθώς και τον Σίλαρντ Γιάνσικ. Οι Μαγιάροι έχουν όμως και μια πολύ σημαντική επιστροφή, καθώς ο ηγέτης τους και μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γκέργο Ζάλανκι, επανήλθε στις τάξεις της ομάδας μετά από 2 χρόνια, γιατί δεν είχε κληθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τώρα η ομάδα του Ζολτ Βάργα νίκησε στον προημιτελικό 16-11 την Κροατία που πήγε στο Σίδνεϊ με πολύ νεανική σύνθεση, ενώ στον ημιτελικό χρειάστηκε να δώσει μάχη στο τέλος απέναντι στην οικοδέσπινη Αυστραλία, την οποία όπως είπαμε νίκησε με 13-12. Η Ουγγαρία λοιπόν διεκδικεί το 5ο τίτλο της ιστορίας της στη διοργάνωση, όπου έχει ακόμα 4 σημαίνια και 3 χάλκινα. Να πούμε ότι η Ελλάδα και η Ουγγαρία έχουν αναμετρηθεί φέτος 4 φορές, τον Ιανουάριο στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου η Εθνική ιτήθηκε με 15-12, ενώ ακολούθησαν 2 παιχνίδια στα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι δύο ομάδες πέτυχαν από μία νίκη, 13-12 η Ουγγαρία και 16-10 η ελληνική ομάδα. Συναντήθηκαν όμως και πριν από λίγες μέρες στο Σίδνεϊ σε τουρνουά προετοιμασίας πριν το Super Final με τη Γαλανόλευκη να επικρατεί 22-16. 2 χρυσά μετάλλια έφεραν στη χώρα μας τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη έδωσαν μια συγκλονιστική μάχη μέχρι τα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτρες επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους με 6-59-14. Και το δεύτερο μετάλλιο πήρε η Ελλάδα με τους Αλέξανδρο Χάτζη Αυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της Δικόπου άνευ πιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο. Και πάμε από τη Ρόδο στη Λευκάδα για να γνωρίσουμε τον πρόεδρο της μιας ομάδας που βρίσκεται στην τρίτη εθνική κατηγορία ιστορικής ομάδας, στον Τηλικράτη Λευκάδας, παρακαλώ. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε. Είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, ο πρόεδρος του Τηλικράτη, μιας ιστορικής ομάδας, όπως είπαμε, που νομίζω κλείνει τα 100 χρόνια του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από τη Βασίλισσα του Ιωνίου, από τη Λευκάδα. Όντως κλείνει 100 χρόνια ζωής στις 3 Μαΐου του 2027. Αλλά πέραν από αυτό, θέλω αρχικά να καλημερίσω όλους σας, τους ακροατές σας και εσάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνετε.
0: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να μπείτε στα βαθιά και να αναλάβετε την ηγεσία της ομάδας που βρίσκεται στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπως είπαμε?
1: Κοιτάξτε, μέχρι την περίοδο 23-24 ήταν στη Β' εθνική κατηγορία. Τώρα είμαστε στη Γ' κατηγορία, στη Γ' εθνική. Διετέλεσα πολλά χρόνια στο ποδοσφαιρικό τμήμα και μετά και γενικός αρχηγός και αντιπρόεδρος, αλλά για μια δεκαετία, δωδεκαετία περίπου, γιατί είχα εκλεγεί κάπου αλλού. Ήμουνα βέβαια κοντά στην ομάδα, αλλά δεν ήμουνα τόσο ενεργός.
0: Ναι.
1: Έτος καλέστηκα από κάποιους φίλους που με τίμησαν και πιστεύουν στις δικές μου δυνατότητες και ικανότητες να μπω μπροστά ως πρόεδρος πλέον, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα αυτή, η οποία κλείνει τα 100 χρόνια.
0: Το θέμα είναι ότι η τρίτη εθνική κατηγορία, οι μικρές κατηγορίες, είναι ο αιμοδότης του ελληνικού αθλητισμού. Το ζήτημα είναι ότι και οι πρόεδροι είναι αιμοδότες, γιατί εκεί δεν έχουν πολλά έσοδα οι άνθρωποι για να καλύψουν τις υποχρεώσεις των ομάδων αυτών, και συνήθως πολλές φορές είχαμε το φαινόμενο να αποχωρούν κιόλας πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Εσείς τι προβλέπετε?
1: Σωστά μιλάτε, αλλά εδώ είμαστε μια ομάδα ανθρώπων δεμένη σαν γροθιά, που τρέχουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ και συνδράμει οικονομικά την ομάδα. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και βασικά όλο το ΔΣ, το οποίο εκτός τα 11 είμαστε 35 άνθρωποι. Mm-hmm. Και εδώ δεν ξεχωρίζουμε ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γενικός αρχηγός, ναι, ο φροντιστής. Είμαστε όλοι μαζί ένα. Δεν είναι εγώ είμαι πρόεδρος ή εγώ αποφασίζω.
0: Μπαίνουν στην άκρη οι θέσεις και τα αξιώματα.
1: Βεβαίως, πρέπει. Και ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μιλάμε υπερβολικά πολύ, σε σημείο που το λέω και συγκινούμε πραγματικά.
0: Στόχος σας φέτος είναι να ξαναγυρίσετε στο νέο πρωτάθλημα, μάλλον τη νέα σεζόν? Να γυρίσετε στη Β' εθνική.
1: Στόχος μας πάνω απ' όλα είναι να κάνουμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία, κάτι που αρμόζει και αξίζει στο όνομα του Τηλικράτη, που όπως σας είπα το 27 θα κλείσει 100 χρόνια ζωής. Ο Τηλικράτης είναι μια ομάδα που έχει φτάσει από την Κρήτη, έχει παίξει από την Ρόδο μέχρι επάνω στην Κομωτινή με πανθρακικό. Είναι μια ομάδα με ιστορία και με σεβασμό. Και όπως μας σέβονται, έτσι σεβόμαστε και εμείς τους αντιπάλους μας, σε εισαγωγικά αντίπαλοι.
0: Υλικό υπάρχει στην Λευκάδα? Γιατί είναι περιορισμένο, είναι νησί.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει υλικό, υπάρχουν κάποιες ακαδημίες, προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό για να βγαίνουν παιδιά λευκαδιτόπουλα που λέμε, ή από τις όμορες περιοχές, γιατί η Λευκάδα όπως ξέρετε είναι στεριανόνηση.
0: Ναι, εντός αγωγικών στεριανό, έτσι, ναι. Μια γέφυρα ενώνεται.
1: Σαφώς, ναι. Σαφώς. Υπάρχουν πολλά παιδιά, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο σαν νέα διοίκηση, να αξιοποιήσουμε ή δυνατόν περισσότερο τις όποιες ευκαιρίες δοθούν, από εκεί και μετά βέβαια θα γίνουν και κάποιες προσθήκες, είναι εκ των ουκάνες. Χθες κλείσαμε με προπονητές. Αν θέλετε μπορώ να σας πω και τα ονόματά τους.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο κύριος Κώστας Καζάνας, ο οποίος ήταν και στις ακαδημίες του Άρη και του ΠΑΟΚ. Και επίσης είναι και ο Γιώργος ο Κατηφόρης, εδώ Λευκαδίτης, που έχει διατελέσει πολλές φορές προπονητής στον Τηλικράτη, ένας εξαίρετος, αλλά και οι δύο αυτοί οι προπονητές, και ο κύριος Καζάνας και ο κύριος Κατηφόρης, είναι εξαίρετοι και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα, υπάρχει ενδιαφέρον από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, γιατί όλες έχουν ιστορία, να πάρουν κάποια παιδιά, να κατασκοπεύσουν κάποια παιδιά ή έρχονται σε κάποιους αγώνες να δουν τι παίζει με την ομάδα σας?
1: Κοιτάξτε, εμείς τώρα ξεκινήσαμε, έχουμε έναν κορμό παιχτών γύρω στους 12-14 παίκτες. Από εκεί και μετά, όπως σας είπα, θα γίνουν και κάποιες επιπλέον προσθήκες, θα δούμε και με τις ακαδημίες μας, και βασικά, όπως σας είπα, η προϋπόθεσή μας, η σκέψη μας είναι να κάνουμε μια καλή, αξιοπρεπή, αξιοπρεπέστατη πορεία. Και σαφώς στα γενέθλια των 100 ετών του Τηλικράτη, είμαστε στη σκέψη να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις όσον αφορά τα 100 χρόνια, και αν μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι που είναι αρκετοί εν ζωή παλιοί ποδοσφαιριστές να τιμηθούν για την προσφορά τους.
0: Τώρα, έτσι όπως διεξάγεται το πρωτάθλημα, συμφωνείτε, δηλαδή βοηθάει τις ομάδες ή δυστυχώς, επειδή έγινε και ανήκει πια στην ΕΠΟ, δεν είναι επαγγελματικό?
1: Ναι. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο οι κατηγορίες αλλάζουν, κάθε χρόνο βλέπουμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, προσπαθούμε πάντα να προσαρμοστούμε, προσαρμοζόμαστε και θα προσπαθήσουμε και πάλι φέτος να προσαρμοστούμε. Από εκεί και μετά έχουμε ομάδες ιστορικές απέναντί μας πάντοτε. Δηλαδή θα βάλεις τον Μπας Πρεβέζα, ιστορική ομάδα και σεβάσμια ομάδα. Είναι ο Μπας Γιάννενα, είναι η Παναχαϊκή. Δεν ξέρω αν είμαστε στον ίδιο όμιλο, νομίζω με τον Μπας Γιάννενα όχι. Είναι η Παναχαϊκή, είναι βαριά ονόματα του ποδοσφαίρου που δεν υποτιμούμε κανέναν. Και προσπαθούμε πάντα να έχουμε και καλές σχέσεις και να είμαστε αντίπαλοι 90 λεπτά εντός εισαγωγικών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, πάντοτε είναι δύσκολο, γιατί όταν έχεις βαριά ονόματα απέναντί σου, πρέπει και εσύ να προσπαθήσεις για το καλύτερο.
0: Δικό σας γήπεδο έχετε?
1: Βεβαίως, έχουμε και βοηθητικό δικό μας γήπεδο. Συγκεκριμένα το γήπεδο αυτό είναι ενός πολύ σημαίνοντα και επιφανούς Λευκαδίτη, ο οποίος το έφτιαξε, γι' αυτό σας είπα πριν, το έφτιαξε μόνο και μόνο για την αγάπη του για την ομάδα. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπει να πω το όνομά του στον αέρα. Εγώ θα το πω και ας με συγχωρήσει και ας μου κάνει και μήνυση που λέμε. Λέγεται Κατοπόδης Δημήτριος ή Τζίμις Ντελιμάρη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Μάλιστα. Ο οποίος αγαπάει και λατρεύει την ομάδα, είναι ερωτευμένος όπως και εγώ. Για μένα ο Τηλικράτης είναι αφηγημένη
0: το alter ego.
1: Είναι θρησκεία.
0: Ναι,
1: αυτό ακριβώς, το alter ego.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να γιορτάσουμε μαζί με την Ερασπόρ τα 100 χρόνια της ομάδας.
1: Σας ευχαριστώ και καλό όλους σας στο πανέμορφο και υπέροχο νησί μας για διακοπές.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Είναι η Λευκάδα μοναδική, δεν ξέρω αν εσείς την έχετε επισκεφτεί ποτέ.
0: Δεν την έχω επισκεφτεί, αλλά έχω ακούσει και έχουμε Λευκαδίτες εδώ.
1: Θα ευχαριστούμε λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση στον αέρα. Είναι ένα πανέμορφο νησί με πολύ καλούς και ζεστούς ανθρώπους, είμαστε όλοι μας.
0: Είμαι βέβαιος, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλημέρα, γεια σας.

0: Τι να συμβαίνει, what's a matter baby, λέει η Τίμη Γιούρο. Εμείς θα πούμε στην Τίμη ότι έχουμε ναυμαχία στο Πόλο. Γι' αυτό το λόγο να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 11 η ώρα ξεκινάει η ναυμαχία αυτή με το Βασίλη Μότση, ποιον άλλον, στη μετάδοση για την Era Sport. Ο Βασίλης Μότσης είναι στην άλλη άκρη του μικροφόνου για να μας πει τα πρώτα στοιχεία σχετικά με αυτό το παιχνίδι και τι προβλέπει, γιατί 5 φορές έχουμε φτάσει να πιούμε νερό και δεν το ήπιαμε στον τελικό του World Cup. Καλή σου μέρα, Βασίλη, και καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές Era Sport. Στις 11 λοιπόν το sprint στον τελικό του World Cup. Εκεί είχαμε φτάσει και πέρυσι, που είχαμε αντιμετωπίσει την Ποντγκόριτσα, την Ισπανία, και είχαμε χάσει με 16-14 από τους Ισπανούς. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών, εδώ να σημειώσω απλά ότι υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, έτσι όπως όλων και των δύο προηγούμενων, και του προημιτελικού και του ημιτελικού από την R2 Sport και τον Νίκο Γκομόλη. Επομένως, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει τηλεοπτικά τον τελικό του World Cup που γίνεται στο Sydney, στο Olympic Park Aquatic Center, μπορεί να το κάνει μέσω της R2 Sport, και ραδιοφωνικά εννοείται από εμάς, από την Era Sport.
0: Ναι, γιατί είμαστε στα αυτοκίνητα και πρέπει να πάμε στις δουλειές μας.
1: Ακριβώς. Ή στην παραλία.
0: Έτσι, ακριβώς. Στην παραλία. Μαζί με τις ξυλοράκετες του Λουκάκη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα ξεκίνησε και σιγά σιγά ξεκινάει η παρουσίαση από το Aquatic Center. Εγώ να πω το εξής, ότι αυτή είναι η 6η συμμετοχή της Ελλάδας σε τελικό γενικώς.
0: Επιτέλους, έτσι, πρέπει να το πάρουμε, Βασίλη.
1: Ναι, πρέπει να το πάρουμε το χρυσό. Η αλήθεια είναι το θέλουμε και για ψυχολογικούς λόγους. Διότι αυτή η διοργάνωση μπορεί να μην έχει την έγκλη, ας πούμε, ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος, ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ή πόσο μάλλον των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά είναι μια σημαντική διοργάνωση. Όλες οι ομάδες θέλουν να διακρίνονται. Όλες οι ομάδες διεκδικούν το βάθρο. Εμείς το έχουμε εξασφαλίσει για ακόμη μια φορά. Αλλά θέλουμε το πρώτο χρυσό στην ιστορία μας. Γιατί έχουμε φτάσει σε τελικούς στο παρελθόν, το 97, στο World Cup, στο FINA Cup, όπως λεγόταν τότε, που είχε γίνει στην Αθήνα. Είχαμε χάσει τις ΗΠΑ με 8-5. Είχαμε φτάσει στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων, το 18 στην Ταραγώνα. Είχαμε χάσει τα πέναλτι από τη Σερβία. Στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, βεβαίως, στη μεγαλύτερη στιγμή της εθνικής μας ομάδας των ανδρών, το καλοκαίρι του 21 στο Τόκιο. Εκεί είχαμε χάσει από τους Σέρβους με 13-10, αλλά είχαμε πάρει το αργυρό μετάλλιο, που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της εθνικής των ανδρών. Το 2023, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Φουκουόκα, είχαμε φτάσει στο τελικό και πάλι απέναντι στους Ούγγρους. Χάσαμε στα πέναλτι σε εκείνο το παιχνίδι. Με 14-13 πήραμε το αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και φτάσαμε και σε τελικό μιας ακόμη διοργάνωσης του World Cup, όπως είπα, στην προηγούμενη έκδοση, τον Απρίλιο του 2025, στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου. Εκεί χάσαμε τους Ισπανούς με 16-14. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο χρυσό, το θέλουμε πάρα πολύ. Τους Ούγγρους είχαμε αντιμετωπίσει φιλική αναμέτρηση στην Αυστραλία, είχαμε νικήσει πριν από λίγες μέρες με 22-16. Και οι δύο ομάδες έχουν απουσίες, ας πούμε, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για την εθνική μας, ο Γενιδουνιάς, ο οποίος παντρεύτηκε αυτό το καλοκαίρι, δεν είναι στην Αυστραλία, όπως και οι Γκίλας και Παπαναστασίου, Παπα-Νικολάου, συγχωρείτε, που προέρχονται από τραυματισμούς. Απ' την άλλη, λείπουν και από τους Ούγγρους ο Σώμα Βόγγελ, ο βασικός γκολκίπερ, ας το πούμε έτσι, ο Άγγελ, ο αμυντικός του Ολυμπιακού, και ο Βίντσε Βίγκμπαρη, ο οποίος ήταν τραυματίας, έπαιζε στην Παρτσελονέτα. Βέβαια, είχε επιστρέψει ο Γκέργο Ζάλαγκη, πρώην παίκτης πλέον του Ολυμπιακού νυν της Προ-Ρέκο, μετά από 2 χρόνια απουσίας, γιατί δεν είχε κληθεί στην εθνική του ομάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Επομένως, τώρα περιμένουμε ένα τελικό πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και να πω την 14η της εθνικής μας, για να σου δώσω το λόγο, για να είμαστε έτοιμοι στη συνέχεια με τις παρουσιάσεις. Τζορτζάτος, Χαλιβόπουλος, Κουμπάκης, Γιουβέτης, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος, Αλαφραγγής, Κάκαρης, Αλαφραγγής, με συγχωρείτε, Κάκαρης, Νικολαίδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης και Σπάχιτς. Είναι οι 14 του Δωρή Βλάχου. Εκτός έχει μείνει ο νεαρός ο Δημήτρης Χατζής, έτσι, που δεν έχει παίξει ούτε στα 2 προηγούμενα παιχνίδια. Και δεν θα αγωνιστεί ούτε στο σημερινό τελικό. Αυτή είναι λοιπόν η 14η της εθνικής μας, η οποία θα παλέψει για το χρυσό απέναντι στην Ουγγαρία. Αποφασισμένοι Έλληνες διεθνείς μπροστά σε αρκετούς ομογενείς. Υπάρχουν και Ούγγροι, Κερκίδες, αλλά και το βλέπουμε και στο τηλεοπτικό δέκτη τώρα. Είπαμε R2 Sport, τηλεοπτική μετάδοση. Αλλά και πολλοί Έλληνες ομογενείς, στους οποίους, όπως είπε και ο Παναγιώτης Τζορτζάδος, θέλουμε να αφιερώσουμε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
0: Με το πολύ καλό σου άστρο, ελπίζουμε θα το πάρουμε. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, θα σε ακούσουμε σε λίγα λεπτά. Για να σε αφήσουμε να προετοιμαστείς καταλήλως εν ώψη του μεγάλου τελικού που είπαμε. Θα αρχίσει στις 11 ακριβώς. Η εθνική μας ομάδα παίζει στο Σίδνεϊ στον τελικό του World Cup με την Ουγγαρία. Οπότε χρειαζόμαστε να στείλουμε και θετική ενέργεια. προκειμένου να κατακτήσει έστω αυτή την έκτη φορά το χρυσό μετάλλιο. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό break και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και ενώ έχουμε τα προκαταρκτικά στον τελικό του World Cup μεταξύ Ελλάδος-Ουγγαρίας, την παρουσία των εθνικών ομάδων που ήδη μας ενημέρωσε σχετικά ο Βασίλης Μότσης, να πάμε να κάνουμε έτσι μια τελευταία επικοινωνία εν όψη του τελικού με τον, θα λέγαμε, τον προγνώστη, πολύ καλό προγνώστη, προφήτη, Θοδωρή Κοτσόνη, ο οποίος από όσους τουλάχιστον κλήθηκαν να μιλήσουν στην εκπομπή και να προβλέψουν ποιοι θα είναι στα ημιτελικά ή τελικό του Μουντιάλ, ο Θοδωρής Κοτσόνης έπεσε μέσα. Καλή σου μέρα, Θοδωρή. Παλιός συνάδελφος και γνώστης του μπάσκετ που είχε μεταδώσει αρκετά παιχνίδια την εποχή που μεσουρανούσε εδώ στην ΕΡΤ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα να δεις, εάν παρακολουθείς και έχεις την εμπειρία τόσων μεταδόσεων, ναι, όσο να είναι, βλέπεις τι γίνεται. Έπειτα,
0: καλά, νωρίζοντας... τώρα πραγματικά 4-4 είναι απίστευτη επιτυχία.
1: Αν είσαι λίγο όριμος και έχεις καταλάβει έτσι όπως είναι το σύστημα που πηγαίνουν οι ομάδες, ναι, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, πρέπει να καταλάβεις και τη δυναμική τους. Ναι. Αλλά γενικά είχα πει ότι ο νικητής του αγώνα Ισπανίας-Πορτογαλίας θα είναι στους 4.
0: Ναι.
1: Σίγουρα η Γαλλία και η Αγγλία, γιατί ήταν από διαφορετικά ταμπλό προερχόμενες. Και η τέταρτη είπα ότι θα ήταν η Αργεντινή, δεδομένη της σχετικής αδυναμίας που είχε διαφανεί της Βραζιλίας. Οπότε, ναι, έπεσα μέσα, γιατί και οι συνθήκες έτειναν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή αυτές οι 4 εθνικές ομάδες να προχωρήσουν βάσει και της... των σχέσεων και της διαπλοκής, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: που υπάρχει
0: το παρασκήνιο, ας πούμε.
1: Ναι, και ναι, το παρασκήνιο, ακριβώς. Εντάξει, το είδα και γι' αυτό και είπα ότι αυτό θα γίνει. Σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις μην περιμένεις πολλές εκπλήξεις, θα γίνουν ορισμένες εκπλήξεις, αλλά όχι τέτοιες που να αμφισβητήσουν, ας πούμε, το τελικό αποτέλεσμα. Αυτοί που διαφημίζονται, αυτοί που έχουν το μεγάλο όνομα, αυτοί που έχουν τις καλύτερες ομάδες εν τέλει, είναι αυτοί οι οποίοι προχωράνε.
0: Mm-hmm.
1: Να είμαστε... εντάξει, έτσι το δικαιολογώ εγώ. Μην περιμένεις κάτι περισσότερο.
0: Σωστά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ελπίζω να είναι όλη σου η ζωή έτσι με καλές προφητείες και μαντεψιές και να μας λες και εμάς...
1: Κοίταξε, ο Θεός
0: τα προγνωστικά σου.
1: Όσες φορές έχω κάνει, ας πούμε, μεταδόσεις ελληνικών ομάδων σε διεθνή παιχνίδια, κατά βάση να έχουν κερδίσει.
0: Ναι.
1: Και αυτό το φέρω, όχι, έτσι με χαρά το λέω, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, τι να πω... όταν βλέπεις ότι κάποιος υπερτερεί, λες ότι αυτός είναι καλύτερος και θα φτάσει στο τέλος.
0: Εντάξει, όλοι λέγανε για τη Γαλλία, πέσαν έξω. Για τη Βραζιλία με την Αγγλία, πέσαν έξω. Σου λέω τώρα τα προγνωστικά των ανθρώπων που κλήθηκαν να μας πούν τα προγνωστικά τους, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν στους 4, εν πάση περιπτώσει.
0: Ήταν στους 4, εντάξει. Αλλά φτάσουμε τελικό, Ισπανία-Αργεντινή... ήταν, ναι, λίγο δύσκολο.
1: Οι Ισπανόφωνοι.
0: Ακόμα και το Μεξικό θεωρούνταν φαβορί για τον τελικό. Αλλά οι διοργανώτριες φύγαν νωρίς.
1: Είχε μεγάλη τύχη, αλλά το είχαν βάλει σε τέτοια σειρά αγώνων που ήταν δύσκολο να τους ξεπεράσει όλους.
0: Μάλιστα. Ναι,
1: πρέπει
0: είναι αλήθεια.
1: Να βλέπεις λίγο και το δέντρο που λέμε. Τη σειρά των παιχνιδιών. Τι υπάρχει για μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Την κάθε πρόκριση.
0: Τελικά θεωρείς ότι ήταν δίκαια η επικράτηση της Ισπανίας? Δίκαια θεωρώ.
1: Νομίζω ναι.
0: Δίκαια. Και πολύ καλός, είχε πολύ καλύτερη ομάδα, δεν είχε δεχτεί γκολ και έφτασε στο τελικό.
1: Γενικά φάνηκε ότι ήταν ομάδα,
0: ναι,
1: συγκριτικά με τις υπόλοιπες.
0: Και διψούσε για τον τίτλο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ναι.
1: Ήταν ομάδα, δηλαδή τα παιδιά και παίζουν μαζί και ο προπονητής τους έδειξε ότι πραγματικά ξέρει πώς να τους διαχειριστεί.
0: Και ο καθένας κουβαλούσε τη δική του ιστορία όπως ο Κουκουρέγια με το παιδί του.
1: Εντάξει, αυτά είναι, ναι, μετά οι λεπτομέρειες, ναι, και το παρασκήνιο της κάθε περίπτωσης.
0: Μα γιατί μετράει και αυτό, ξέρεις.
1: Πάντως η Αργεντινή προχώρησε, θα έλεγα, ένα σκαλάκι περισσότερο από ότι της άξιζε Δηλαδή, εντάξει, είχε τον προπονητή που τη βοήθησε αρκετά, αλλά η συμπεριφορά των παικτών της και γενικότερα το ποδοσφαιρικό της υπόβαθρο δεν της έδιναν το δικαίωμα να παίξει τελικό. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι υποκειμενικά, τα βλέπω
0: σωστά,
1: εγώ υπό ένα πρίσμα διαφορετικό, άλλος κόσμος τα βλέπει αλλιώς.
0: Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και για τα προγνωστικά σου. Έτσι, προγνωστικά σου, και όσοι θέλουν περισσότερα προγνωστικά, ας βγάζουν το Θοδωρή να τα λέει.
1: Περιμένω με τραυματική αγωνία τον τελικό του Πόλο. Τώρα,
0: ο Πόλος αρχίζει σε δύο λεπτά και πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο στο Βασίλη Μότσι.
1: Να πάμε εκεί.
0: Να ακούσουμε πρώτα διαφημιστικά, μια μουσική ανάσα και εδώ είμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Από τον Θόδωρο Κοντζόνη, από εμένα, τον Τάσο Αντωνίνη, την Χρυσούλα Αντωνιάδη, να είσαστε πάντα καλά. Σας ευχόμαστε καλή Κυριακή και φυσικά δροσερή εβδομάδα. Στη συνέχεια θα έχουμε τον Σπύρο Τσάμι στην εκπομπή Doom Spiro Call, αλλά η εκπομπή αυτή θα καλυφθεί από τον τελικό. Βλέπω ότι το Θοδωρή Βλάχος στην Ερδιοσπορ, σε λίγο Βασίλης Μότσης για την Ερασπορ. Πάμε, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Δεν είσαι μόνη.
10: Δεν είσαι
9: μόνος.
10: Είμαστε δίπλα σου.
9: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
11: Ακούτε Eraspor.
12: Και την εκπομπή του Σπυρογκόλου με τον Σπύρο Τσάμι, το μικρόφωνο, την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου. Θυμάμαι πολύ καλά τι λέγαμε πριν από 24 ώρες ακριβώς αυτό το μικρόφωνο, που μιλούσαμε, αναδεικνύαμε το ταλέντο και τη σύνεση, τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας της Υδατοσφαίρησης του Πόλο. Λέγαμε εν όψη του ημιτελικού με την Ιταλία ότι θα παλέψουν και πάρουν επιχειρήματα ότι θα είναι παρόντες στον τελικό. Να τους λοιπόν, σήμερα στον τελικό, απέναντι στους εκπροσώπους μιας σχολής της υδατοσφαίρησης. Αυτή είναι η Ουγγαρία. Όπως λέμε, Βραζιλία και ποδόσφαιρο, αυτό σημαίνει Ουγγαρία και πόλο και υδατοσφαίριση.
13: Doom Spiro Gol.
12: Μικρόφωνο λοιπόν αμέσως στον Βασίλη Μότση. Καλημέρα.
14: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές Ερασπόρ και εσένα. Λοιπόν, είναι ο τελικός του World Cup, το οποίο γίνεται στο Σίδνεϊ, στο Olympic Park, το Aquatic Center, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Είναι η τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. 1-1 μόλις γίνεται τώρα. Το σκόρ ισοφαρίζουν οι Ουγγροί, καθώς είχαμε εμείς προηγηθεί. Ισοφαρίζουν τώρα με τον Βίσμεκ σε επίθεση, παίκτη παραπάνω. Βρέθηκε στα 2 μέτρα ο Βίσμεκ, σκόραρε. Έτσι λοιπόν έκανε το 1-1. Εμείς είχαμε προηγηθεί έχοντας βγάλει κόντρα με τον Χαλιβόπουλο, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Τσόμα. Έστειλε την πάρα στο δοκάρι, αλλά κέρδισε πέναλτι. Οι διαιτητές σφύριξαν την παράβαση. Το μετουσίωσε γκολ ο Αργυρόπουλος στην πρώτη μας επίθεση. Ενώ τώρα στην δεύτερη τους επίθεση οι Ούγγροι ισοφαρίζουν σε 1-1, καθώς στην πρώτη είχαν κάνει επιθετικό φάουλ. Αφού ο τελικός είναι ο έκτος για την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, που πολύ σωστά είπες και εσύ, ότι είναι μια ομάδα η οποία μας έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και όντως οι παίκτες της αγωνίζονται με σύνεση και συγκέντρωση σε όλες τις υποχρεώσεις. Το ίδιο κάνουν και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ο έκτος τελικός σε όλες τις διοργανώσεις. Έχουμε 18 μετάλλια συνολικά, διεκδικούμε το πρώτο μας χρυσόνο. Τώρα πετυχαίνουμε και δεύτερο γκολ με τον Παπαναστασίου μέσα από τα 5 μέτρα. 6:33 πριν το φινάλε του οκταλέπτου, του πρώτου, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου δίνει εκ νέου προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα. Κάνει το 2-1, πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τον Κάκαρη, είχε πάει η μπάλα στο φουνταριστό. Την μοίρασε εκείνος δίπλα του, την έδωσε στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, ο οποίος έκανε το 2-1 στέλνοντας την μπάλα στην δεξιά γωνία του Τσόμα. Την Ουγγαρία την έχουμε αντιμετωπίσει ήδη 4 φορές φέτος. Είχαμε ιτηθεί με 15-12 στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είχαν ακολουθήσει 2 παιχνίδια για τα προγραμματικά του World Cup, της διοργάνωσης δηλαδή που τώρα είναι σε εξέλιξη στη τελική της φάση. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε χάσει με 13-12, είχαμε νικήσει με 16-10, είχαμε δώσει 2 παιχνίδια στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε νικήσει τους Ούγγρους και σε φιλική αναμέτρηση πριν από λίγες ημέρες στην Αυστραλία με 22-16. Ενώ τώρα βγάζουν πολύ ωραία άμυνα. Βγάζει τον μπλοκ ο Παπαναστασίου στο σουτ το οποίο επιχείρησε μέσα από τα 5 μέτρα ο Βίντσε Βάργα. Έτσι λοιπόν παραμένει το 2-1 υπέρ της εθνικής μας ομάδας, η οποία έχει μπει ιδανικά στον αγώνα αποφασισμένη να πάρει το πρώτο της χρυσό. Έλεγα για τους τελικούς, είχαμε παίξει τελικό στο World Cup Fina Cup, λεγόταν τότε το 97 στην Αθήνα, είχαμε χάσει από τους Αμερικανούς με 8-5. Είχαμε τον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων το 18 στην Ταραγώνα, είχαμε χάσει από τους Σέρβους με 12-10 στα πέναλτι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 21 βεβαίως στο Τόκιο είχαμε φτάσει μέχρι την κατάξυση του Αργυρού Μεταλλίου, είχαμε χάσει τον τελικό από αυτή την υπερομάδα της Σερβίας με 13-10, έχοντας πολύ καλή παρουσία στον τελικό, έχοντας διεκδικήσει δηλαδή για το χρυσό μετάλλιο. Ενώ τώρα έχουμε κερδίσει αποβολή και έχουμε επίθεση με παίκτη παραπάνω. Να δούμε αν θα την εκμεταλλευτούμε για να συνεχίσουμε τους τελικούς. Είναι μια κακή πάσα πάντως από τον Παπαναστασίου προς τον Αργυρόπουλο, ο οποίος δεν θα προλάβει να κάνει ούτε ένα εκπρόθεσμο. Είχαμε φτάσει μέχρι το τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Φουκουόκα. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχουμε 5 μετάλλια, ένα Αργυρό, 4 γάλκινα. Είχαμε χάσει από τους Ούγγρους τους σημερινούς μας αντιπάλους με 14-13 στα πέναλτι, σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι τότε. Ενώ είχαμε φτάσει και στον τελικό της προηγούμενης έκδοσης του World Cup, πέρυσι δηλαδή, στην Ποντγκόριζα του Μαυροβουνίου, τον Απρίλιο του 25, είχαμε χάσει από την Ισπανία με 16-14. Συνολικά έχουμε 18 μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες έχουμε μετάσχει ως Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Θέλουμε το πρώτο μας χρυσό. Αυτός είναι ο στόχος. Σήμερα η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Μπορεί το World Cup να μην έχει την έγκλη ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος ή ευρωπαϊκού ή πόσο μάλλον των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως έλεγα και πριν, αλλά είναι μια σημαντική διοργάνωση. Που Κάκαρης τώρα κάνει το 3-1. Πήγε μπάλα στον Έλληνα φουνταριστό, ο οποίος γύρισε με πολύ μεγάλη δύναμη και κατάφερε να νικήσει τον Τσόμα και να κάνει το 3-1, 4-54 πριν το φινάλε του 8 λεπτό. Έχουμε ήδη πετύχει 3 γκολ στα αυτά τα πρώτα 3 λεπτά του παιχνιδιού. Ο Γιουβέτζης πέρασε την μπάλα στον Κάκαρη. Εκείνος κατάφερε να περάσει την μπάλα πάνω από τα χέρια του Κρίστοφ Τσόμα και να τον νικήσει, τον Ούγγρο τερματοφύλακα δηλαδή, και να βάλει μπροστά την εθνική μας με 2 γκολ. 3-1 γίνεται το σκορ. Πανηγυρίζουν όλοι στον ελληνικό πάγκο. Υπάρχει εκπροσώπηση και σκερκίδες Ελλήνων ομογενών που ζουν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και τους οποίους εξήραν στις δηλώσεις τους για τη συμπαράστασή τους τις προηγούμενες ημέρες και ο αρχηγός μας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, εν διαπουσία του Ντίνου Γενιδουνιά, ο οποίος παντρεύτηκε αυτό το καλοκαίρι και δεν κλήθηκε έτσι σε αυτό το World Cup, όπως και η Γκύλας και Παπα-Νικολάου που αντιμετώπιζαν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Δεν έχει κληθεί και ο Μάνος Ζερδεβάς, ο Έλληνας goalkeeper. Αυτή ήταν απόφαση βέβαια του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού μας τεχνικού. Απ' την άλλη, απουσίες έχει και η Ουγγάρια του Άγγιαλ, ενώ τώρα η Ούγγρια σκοράνε με το Φέκετε για να μειώσει 3-2, 4-32 προς το τέλος. Ενώ ο Φέκετε πανηγυρίζει έτσι λίγο πιο έντονα. Υπάρχει πάθος στον αγώνα. Ένα ωραίο γκολ από τον Φέκετε, ο οποίος έχοντας μπροστά του τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου πέρασε την μπάλα πάνω από το χέρι και εκείνου ανάμεσα από το χέρι του Παπαναστασίου και του Γιουβέτζη πέρασε την μπάλα και νίκησε το Τζορτζάτο, ωραίο γκολ. Έλεγα λοιπόν ότι λείπουν οι Άγγιαλ που παίζει στον Ολυμπιακό, ο Βίντσε Βίγκβαρη, ο οποίος παίζει στην Παρσελόνη, ήταν τραυματίας, αλλά και ο Σώμα Βόγγελ, ο βασικός τερματοφύλακας της Ουγγαρίας. Αλλά έχει επιστρέψει ο Γκέργο Ζάλαν και απ' την άλλη, μετά από 2 χρόνια απουσίας από την εθνική ομάδα, δεν τον καλούσε ο Ζολ Βάργκα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είναι της Προορέκο, έχει επιστρέψει και αγωνίζεται κανονικά σήμερα. Αυτά και με τις απουσίες. 3-2 λοιπόν προηγείται η εθνική μας ομάδα της Ουγγαρίας. 4-15 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Και πάλι μπάλα πάει στο φουνταριστό. Γυρίζει ο Κάκαρης. Αυτή φορά βγάζουν την άμυνα καθαρά. Ο Νικολαίδης ήταν. Αυτή φορά λένε οι διαιτητές ότι έβγαλαν καθαρά την άμυνα οι Ούγγροι. Ο Σβάρτ, ο Ολλανδός, και ο Τσάνκ, ο Κινέζος, είναι οι δύο διαιτητές του αγώνα. Υπάρχει και ΒΑΡ βεβαίως σε αυτόν τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, όπως και σε όλες τις αναμετρήσεις. που έγιναν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Νωρίτερα η Ιταλία κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο, νίκησε με 16-10 την Αυστραλία. Την Ιταλία εμείς την νικήσαμε στον ημιτελικό με 19 σε ένα εντυπωσιακό ημιτελικό. Ενώ ο Τζορτζάτος απέκρουσε το σουτ του Ζάλαϊ από το κέντρο της περιφέρειας. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος είναι ένας γκολκίπερ ο οποίος ήταν καταπληκτικός στον ημιτελικό με την Ιταλία. Σε εξαιρετική κατάσταση και στον προημιτελικό με το Μαυροβούνιο. Τώρα ο Χαλιβόπουλος κοιτάζει αλλού, σουτάρει, στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Ένα σουτ από τα δεξιά της περιφέρειας. Η μπάλα φεύγει έξω. Η κατοχή είναι για τους Ούγγρους. Με το σκορ στο 3-2 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Ο Βέντελ Βίγκβαρη θα δώσει τον Άνταμ Νάγκη. Εκείνος πέρασε την μπάλα στον Γιάνσικ, ο οποίος σούταρε out δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παναγιώτη Τζορτζάτου. Για να παραμείνει το 3-2 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Που είναι και στην επίθεση με τον Δημήτρη Σκουμπάκη να περνά την μπάλα στον Καλογερόπουλο. Μπήκε κι αυτός στο νερό. Διαθέτουμε κορυφαίους παίκτες, είναι η αλήθεια. Έχουμε ένα καταπληκτικό ρόστερ έτοιμο για σπουδαία πράγματα. Ο Σκουμπάκης αποδεικνύει την ποιότητά του με ένα σουτ σχεδόν από τα 7,5 μέτρα. Σκοράρει από το κέντρο της περιφέρειας. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσόμα για να κάνει το σκορ Ουγγαρία-Ελλάδα 2-4. 2:50 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Το ζήγησε το σούτο Σκουμπάκης, του δώσαν τον χώρο οι Ούγγροι και έκαναν λάθος. Έστειλε την μπάλα εκείνος στην αριστερή γωνία του Τσόμα για να κάνει το σκορ 2-4. Πολύ ωραίο τον γκολ από τον Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος έχει σκοράρει 4 γκολ σε αυτό το World Cup. Πρώτο σημερινό, άλλα 3 στα 2 προηγούμενα παιχνίδια. Το έχει το σούτ, η αλήθεια είναι, ο Δημήτρης Κουμπάκης. Στην επίθεση τώρα είναι οι Ούγγροι με τον Βίγκβαρη να περνά στον Μάχερτς. Εκείνος κερδίζει ένα απλό φάουλ από τον Νίκο Γαρδίκα που μπήκε και αυτός στο νερό, ενώ υπάρχει σφύριγμα για αποβολή στα 2 μέτρα. Τη χρεώθηκε ο Σπάχιτς. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση παίκτη παραπάνω για τους Ούγγρους για δεύτερη φορά στον αγώνα. Στην πρώτη σκόραραν. Ο Μπούρι αναλάζει με τον Ζάλαγκη. Οι δύο αριστερόχειρες της Ουγγαρίας και τρίτος υπάρχει ο Ανταμνάγκη. Βάζει τον μπλοκ στο σουτ του Μάχερτς. Πάρα πολύ ωραία ο Αλαφραγκής. Στη συνέχεια η μπάλα πήγε στα χέρια του Τζορτζάτου που δεν μπόρεσε όμως να την κρατήσει. Και υπάρχει κόρνερ για την Ουγγαρία που θα έχει ακόμα λίγα δευτερόλεπτα με παίκτη παραπάνω. Ο Θοδωρής Βλάχος λέει στους παίκτες του να έχουν έτσι, να εστιάσουν στα μαρκαρίσματα. Στα ίσα πλέον οι δύο ομάδες. Ο Μάχερς θα περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα στον Σάλαϊ, ο οποίος θα χρεωθεί με επιθετικό φάουλ. Έκανε εδώ και ώρα επιθετικό φάουλ στον Αργυρόπουλο που το ζητούσε. Το πήρε με λίγη καθυστέρηση ο Αργυρόπουλος. Το σκορ παραμένει Ουγγαρία-Ελλάδα 2-4. Ακόμη 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου της πρώτης περίοδου. Στην επίθεση είναι η εθνική μας με τον Σκουμπάκι. Να περάσει τον Αλαφραγκή. Πολύ ωραία πάσα στο Γαρδίκα. Γκολ από τον Νίκο Γαρδίκα. 5-2 γίνεται το σκορ. 1:56 για την ολοκλήρωση πρώτης περίοδου. Εξαιρετική η εθνική μας

0: Το ξεκίνημα, επαναλαμβάνω. Στην επίθεση τώρα είναι η Ούγγροι. Με τον Ζάλαγγι να σουτάρει πάνω στον Τζορτζάτο, συμπαίκτες έτσι στον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Γκέργο Ζάλαγγι με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Απέκρουσε ο Έλληνας γκολκίπερ που πραγματοποιεί εντυπωσιακό τουρνουά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και στην επίθεση είμαστε ξανά εμείς. Με το Γαρδίκα να πλησιάζει προς το πρώτο δοκάρι, να δίνει στο σκουπάκι. Ξανά Γαρδίκας. Κρατάω σουτάρι, μπάλα είναι έξω. Στο νερό και έξω δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Τσόμα. Ακόμη 80 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου. Ο Βίγκβαρη, ο Βέντελ Βίγκβαρη έτσι, γιατί υπάρχει ο Βίντσε Βίγκβαρη, ο αδερφός του, της Μπαρτσελονέτα. Ο Μάχερτς σουτάρει, θα σκοράρει, πέρασε την μπάλα κάτω από το χέρι του Παναγιώτη Τζορτζάτου, προσπάθησε να αποκρούσει, κάνει το σκορ Ουγγαρία-Ελλάδα 3-5, 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του οκταλέπτου. Βέβαια είπαμε ότι ο Βίντσε Βίγκβαρη απουσιάζει λόγω τραυματισμού. Ο Μάχερτς, ο αρχηγός της Ουγγαρίας, κάνει μια πολύ ωραία ντρίμπλα, ας το πούμε έτσι, πάνω στο Γαρδίκα και με το σουτ το οποίο εξαπέλυσε, νίκησε τον Τζορτζάτο, περνώντας την μπάλα κάτω από το αριστερό χέρι του Έλληνα τερματοφύλακα για να μειώσει στα 2 τη διαφορά. Ουγγαρία-Ελλάδα λοιπόν 3-5, 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ υπάρχει και μια. Όχι, δεν υπάρχει διακοπή, απλά η κάμερα εστιάζει πάνω στο Μάχερτς. Η μετάδοση γίνεται από το στούντιο, να πούμε, εδώ έτσι από το booth της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Σκουμπάκης έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της πισίνας. Θα δώσει στον Καλογερόπουλο, συμπαίκτης από τη νέα χρονιά στον Παναθηναϊκό. Ο Καλογερόπουλος πήρε μεταγραφή από τη Μαρσέγη στον Παναθηναϊκό. Για πολλά χρόνια βεβαίως στη Βουλιαγμένη, γέννημα θρέμα της Βουλιαγμένης. Ο Καλογερόπουλος πάει μπάλα στα 2 μέτρα. Ο Νικολαίδης θα υποπέσει σε βούλιαγμα της μπάλας. Έτσι λοιπόν η κατοχή περνά στους Ούγγρους με τον Τσόμα να κρατά και να την προωθεί προς τον Γιάνσικ. Εκείνος το Ζάλαγγι. Σουτάρει ο Ζάλαγγι σε ετοιμότητα. Ο Τζορτζάτος είχε κλείσει την αριστερή του γωνία και απέκρουσε. Έτσι λοιπόν παραμένει το 3-5 και είμαστε εμείς στην επίθεση. Απομένουν 20 δευτερόλεπτα, τα 17 είναι δικά μας, για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, της πρώτης περίοδου. Έχει μπει και ο Πούρος στο μάτς που θα δώσει το σκουμπάκι. Εκείνος πιο δεξιά για τον Καλογερόπουλο, πάει μπάλα στον Αργυρόπουλο, στον Νικολαίδη, με συγχωρείτε, στα 2 μέτρα, στον Έλληνα φουνταριστό. Είχα την εντύπωση είχαν κίνηση και ο Αργυρόπουλος, ο Νικολαίδης ήτανε, πήρε την αποβολή ο Νικολαίδης, όλος ο χρόνος που υπολείπει τα 10 δευτερόλεπτα είναι δικά μας. Ο Γκιουβέτσης θα δώσει τον Γαρδίκα, εκείνος τον Καλογερόπουλο, ξανά Γαρδίκας. Κακή πασά προς τον Πούρο. Δεν κάναμε σουτ. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι εάν πάρουμε το σπρίτ στην δεύτερη περίοδο θα έχουμε 8 δευτερόλεπτα με παίκτη παραπάνω, έτσι από τα 28 της επίθεσης. Επομένως Σπύρο, η Ελλάδα προηγείται 5-3 της Ουγγαρίας στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου με εξαιρετική έως τώρα απόδοση και σκόρερ της εθνικής μας του Σκουμπάκη, Αργυρόπουλο, Παπαναστασίου, Κάκαρη και Γαρδίκα. Σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε με την έναρξη του δεύτερου οκταλέπτου.
1: Και είναι θαυμαστή η συνέχεια της καλής απόδοσης παικτών όπως ο Τζορτζάτος, ο τερματοφύλακας μας και στο σημερινό παιχνίδι. Θέλω να θυμίσω ότι χθες ήταν η κεντρική φυσιογνωμία της ελληνικής ομάδας στο δρόμο της πρόκρισης για τον τελικό. Επίσης και το θέτω από την κρίση σου, Βασίλη Μότση, αναφέρθηκα πριν και είναι ιστορικό δεδομένο της υδατοσφαίρησης ότι η Ουγγαρία συνιστά σχολή του πόλο, ότι είναι κεντρική σχολή της υδατοσφαίρησης παγκοσμίως. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία δύο χρόνια θυμάμαι χαρακτηριστικά δηλώσεις Ούγγρων μελών της ίδιας αθλητικής οικογένειας των Μαγιάρων να λένε ότι θα πρέπει να ανακτήσουμε τη σταθερότητα που είχαμε κάποτε. Και νομίζω ότι και η αρχή αυτού του παιχνιδιού του τελικού, του μεγάλου τελικού απέναντι στην Ελλάδα αποδεικνύει την απουσία σταθερότητας των Ούγγρων. Είναι έτσι, συμφωνείς?
0: Η αλήθεια είναι ότι οι Ούγγροι τώρα είναι μια παραδοσιακή δύναμη της υδατοσφαίρης. Έτσι είναι η ομάδα η πιο επιτυχημένη από όλες, με διαφορά, ναι, σε ό,τι είχε να κάνει με την συγκομιδή μεταλλίων. Κοίτα, οι Ούγγροι είναι εκεί. Δηλαδή στις μεγάλες διοργανώσεις είναι στο βάθρο. Υπό την έννοια, ας πούμε, ότι το 25 στο Παγκόσμιο Σιγκαπούρης, εκεί που εμείς καταφέραμε και πήραμε το χάλκινο μετάλλιο, οι Ούγγροι έφτασαν μέχρι και την κατάκτηση του Αργεντίνη.

0: σκληρού μεταλλείου έτσι το 25. Βέβαια το 24 στο Κατάρ ήταν 7η η Ούγγροι και όντως αυτό δείχνει μια έλλειψη σταθερότητας έτσι όπως το έθεσες. Στο Παρίσι η Ούγγροι ήταν 4η, ενώ στο Τόκιο πήραν το χάλκινο, γιατί εμείς τους είχαμε νικήσει δύο φορές τους Ούγγρους για να φτάσουμε, έφυγε το αργυρό μετάλλιο στη μεγαλύτερη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας. Και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τώρα το πρόσφατο που έγινε στο Βελιγράδι, οι Ούγγροι είπαμε μας νίκησαν στον ημιτελικό και τελικά χάσαν από τους Σέρβους, έχασαν και πήραν το αργυρό μετάλλιο. Σίγουρα δεν είναι η ομάδα που κατακτούσε τα χρυσά μετάλλια το ένα πίσω από το άλλο στα προηγούμενα χρόνια, γιατί όντως είναι μια σπουδαία εθνική ομάδα με φοβερή παράδοση έτσι, από τη δεκαετία του 40 κιόλας.
1: Αλλά... Συγχωρείς, δεν χρειάζεται να κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων, ξέρεις γιατί. Γιατί για ομάδες του διαμετρήματος της Ουγγαρίας, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Ναι, σαφώς, έχεις δίκιο. Και εντάξει, οι Ούγγροι μια παραδοσιακή σχολή, αλλά δείχνουμε εμείς με το πώς τους κοντράρουμε είτε τους νικάμε, το πόσο κορυφαία εθνική διαθέτουμε.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό δηλαδή νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό για την εθνική μας, ότι είμαστε στις κορυφαίες δυνάμεις του Πόλο. Εδώ και μια δεκαετία σίγουρα, δηλαδή συγκαταλεγόμαστε σε αυτές, ούτως ή άλλως έχουμε φοβερή παράδοση. Αλλά το αποδεικνύουμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ενώ τώρα δεχόμαστε τον γκολ. Γιατί πήραμε το σπριντ στο δεύτερο οκτάλεπτο, αλλά ο Αργυρόπουλος σούταρε out για να είχαμε επίθεση παίκτη παραπάνω, παίξαμε γρήγορα για να το εκμεταλλευτούμε. Βγάλανε μια τύπου κόντρα επίθεση οι Ούγγροι που σκόραραν με τον Άνταμ Νάγκη για να μειώσουν στο ένα γκολ τη διαφορά. Από το 5-2 έχουν μειώσει σε 5-4 στο ξεκίνημα του δεύτερου οκτάλεπτου πλέον βρισκόμαστε. Θυμίζω είχαμε προηγηθεί 5-2, 1 και 56 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Μείωσαμε το Μάχερτς σε 5-3 στα 1 και 8 πριν τελειώσει το πρώτο οκτάλεπτο. Και τώρα στα 7 και 38 πριν το ημίχρονο ο Άνταμ Νάγκη μειώνει στο 1 γκολ τη διαφορά. Κάνει το σκορ 4-5. Είμαστε στην επίθεση. Χαλιβόπουλος θα δώσει το Παπαναστασίου. Ξανά Χαλιβόπουλος, γίνονται μάχες στα 2 μέτρα. Ο Σκουμπάκης σουτάρει στο δοκάρι. Ένα σκαστό σουτ στο δοκάρι του Τσόμα. Δεν μπόρεσε και ο Σκουμπάκης να τροφοδοτήσει τον Κώστα Κάκαρη στα 2 μέτρα που πάλευε εκεί με τον Σβίσμεκ. Και στην επίθεση είναι οι Ούγγροι, οι οποίοι όπου και αν παίζουν έτσι έχουν και αυτή την υποστήριξη φιλάθλων τους. Αγαπάνε πάρα πολύ το πόλο και γενικά τον υγρό στίβο οι Ούγγροι, έστω και αν δεν διαθέτουν θάλασσες, διαθέτουν ποτάμια βέβαια. Και φοβερά κλειστά κολυμπητήρια με φοβερές εγκαταστάσεις. Ο Βίσμεκ σουτάρει από κρούι ο Τζορτζάτος. 6 και 40 ακόμη για το ημίχρονο και πάλι σε τιμότητα Τζορτζάτος. Αυτό που είπες είναι σταθερός σε όλο τον παγκόσμιο κύπελο. Και στην πρεμιέρα με το Μαυροβούνιο ήταν εξαιρετικός. Καταπληκτικός MVP του αγώνα στον ημιτελικό με την Ιταλία. Και σήμερα έως τώρα έχει δηλώσει παρόν. Ο Αργυρόπουλος δίνει στον Σκουμπάκι. Ο Κάκαρης θα κερδίσει αποβολή από τον Βίσμεγκ. Επομένως έχουμε επίθεση με παίκτη παραπάνω. Ο Αργυρόπουλος στον Παπαναστασίου. Ο Χαλιβόπουλος ξανά Παπαναστασίου και ξανά Χαλιβόπουλος κοντά στο πρώτο δοκάρι. Κινείται ο Χαλιβόπουλος. Θα δώσει τον Παπαναστασίου. Ο Πούρος γκολ. Πάρα πολύ ωραία γυρίσαμε την μπάλα. Είχαμε πολύ ψυχραιμία στο πως κυκλοφορήσαμε την μπάλα για να έρθει αυτό το ελεύθερο σουτ από τον Βαγγέλη Πούρο μέσα από τα 5 μέτρα, ο οποίος έστειλε την μπάλα με ένα σκαστό σουτ στη δεξιά γωνία του Τσόμα, αφού πήρε την ασίστα από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, και καταφέραμε έτσι να σκοράρουμε το έκτο μας γκολ στον αγώνα. Προηγούμαστε 6-4, 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Πανηγύρισε έντονα ο Βαγγέλης Πούρος, όπως και όλοι στον πάγκο. Όλοι το θέλουν το χρυσό, και οι Έλληνες και οι Ούγγροι. Είπαμε, μπορεί αυτή η διοργάνωση να μην έχει την έγλεια, στο πούμε έτσι, όπως είπα μάλλον προηγουμένως, άλλων διοργανώσεων μεγαλύτερων όπως είναι το Ευρωπαϊκό, το Παγκόσμιο και Ολυμπιακή, αλλά είναι μια σημαντική διοργάνωση και είναι ένα μετάλλιο. Και θέλουμε το χρυσό, το πρώτο στην ιστορία μας, και το δείχνουμε, το αποδεικνύουμε παίκτες μας, δηλαδή με το πάθος που παίζουν μέσα στο νερό. Με πάθος παίζουν και οι Ούγγροι, ενώ τώρα θα αποβληθεί ο Χαλιβόπουλος, γιατί ενώ είχε χρεωθεί με φάουλ πάνω στον Μάχερτς, συνέχισε να παίζει και πήρε την αποβολή λοιπόν στην περιφέρεια ο Μάχερτς από τον Χαλιβόπουλο. Ο Άκος Νάγκη τώρα θα περάσει τον Φέκετε, εκείνος στον Μπούριαν. Ξανά Άκος Νάγκη θα σκοράρει από δύσκολη γωνία με το αριστερό του χέρι, θα νικήσει τον Τζορτζάτο θα μειώσει τον γκολ. Ουγγαρία-Ελλάδα 5-6, 5-36 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Αυτό το World Cup σε σχέση με τα επόμενα, αυτό που θα γίνει του χρόνου, δεν δίνει κάποιο εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί θα γίνει και αυτό για την ομάδα που θα πάρει την πρώτη θέση στην επόμενη έκδοσή του. Επομένως δεν υπάρχει έξτρα κίνητρο δηλαδή για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ωστόσο όλοι το θέλουν αυτό το τη διάκριση, θέλουν αυτόν τον τίτλο και η Ελλάδα θέλει το πρώτο της χρυσό. Η Ουγγαρία στο World Cup έχει 4 χρυσά, 4 σημαίνια και 3 χάλκινα. Εμείς απ' την άλλη, είτε σε World Cup είτε σε World League, έχουμε 2 ασημένια και 4 χάλκινα. Γιατί εντάξει, υπάρχουν διάφορες εκδόσεις έτσι, αυτού του παγκοσμίου κυπέλου και άλλαζε ονομασία δηλαδή, FINA Cup, World Cup, World League. Λοιπόν, από τα δεξιά, ο Γαρδίκας, ο οποίος θα δώσει το Παπαναστασίου, Γιουβέτσης. Ξανά Παπαναστασίου, σουτάρει στο μπλοκ το οποίο βγάζει ο Φέκετε, την μπάλα είναι έξω, η κατοχή για τους Ούγγρους που έχουν σφίξει την άμυνά τους, γιατί είχαμε πετύχει 5 γκολ στα πρώτα 6 λεπτά του παιχνιδιού. Έκτοτε 1 και έχουμε διανύσει, ενώ θα αποκρούσει το σούτου Μάχερς ο Τζορτζάτος, και έχουμε διανύσει ακόμη 5 λεπτά παιχνιδιού δηλαδή, ενώ στα 6 πρώτα είχαμε πετύχει 5 γκολ, στα επόμενα 5 έχουμε σκοράρει μία φορά. Το σκορ είναι 6-5 υπέρ της εθνικής μας. Ο Μάχερς εκεί μπροστά από τον Γαρδίκα θα δώσει τον Μπούριαν. Εκείνος θα περάσει την μπάλα στον Βάργα, αλλά θα χρεωθεί ο τελευταίος με επιθετικό φάουλ πάνω στον Γαρδίκα. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι για εμάς. Προσπάθησε να φύγει ο Γκιουβέτ στην κόντρα, επέστρεψαν γρήγορα οι Ούγγροι. Τον κάλυψε ο Άκος Νάγκη. Η μπάλα είναι στα χέρια του Νίκου Γαρδίκα, ο οποίος παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής σήμερα σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα επιθετικό φάουλ σφυρίζεται εις βάρος του Δημήτρη Νικολαίδη στα 2 μέτρα. Την παράβαση κέρδισε ο Φακετέ. Προσπαθούν οι Ούγγροι να βγάλουν κόντρα. Ο Μάχερτς θα περάσει την μπάλα. Προσπάθησε στον Μπούριαν. Ζήτησε πέναλτι ο Μπούριαν, αλλά δεν έφτασε ποτέ στην μπάλα. Ήταν η καθαρή άμυνα που βγάλαμε και έπαιξε και ο Γκιουβέτσης. Νομίζω ότι προσπάθησε να εκμεύσει το πέναλτι ο Μπούριαν. Ότι δεν το επετράπη δηλαδή να πάει στην μπάλα, αλλά δεν την προλάβαινε. Ήταν δυνατή η πάσα του Μάχερτς. Χάθηκε αυτή η κόντρα λοιπόν, ευκαιρία κόντρας για τους Ούγγρους. Ενώ περνάμε την μπάλα στον Νικολαίδη, ο Παπαναστασίου, την πέρα στον Έλληνα φουνταριστό. Τελευταίος θα πάρει αποβολή. Επίθεση με παίκτη παραπάνω για την Ελλάδα. Ο Καλογερόπουλος θα δώσει τον Γαρδίκα, Παπαναστασίου. Γιουβέτσης, Καλογερόπουλος, Γαρδίκας. Ωραία πάσα στον Νικολαίδη, ο οποίος δεν μπορεί με ένα τάπ στην μπάλα να νικήσει τον Τσόμα. Την έστειλε στην αριστερή γωνία του Ούγγρου γκολκίπερ, ο οποίος όμως ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε. Και στη συνέχεια υπάρχει σφύριγμα για αποβολή του Σπάχιτς. Ο οποίος Σπάχιτς έπαιζε ταυτόχρονα στην επτάδα της εθνικής μας μαζί με τον Δημήτρη Νικολαίδη. Έλληνας φουνταριστός και ο Σπάχιτς, αλλά παίζει και ως αμυντικός στην εθνική μας. Και χρειώθηκε τώρα την αποβολή. Και θα σκοράνουν οι Ούγγροι σε αυτήν την επίθεσή τους με παίκτη παραπάνω, ισοφαρίζοντας σε 6-6 με τον Βέντελ Βίγβαρη, 3-40 πριν το ημίχρονο. Η εθνική μας ομάδα έχει δεχτεί ένα επιμέρους 3-1 σε αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο και βλέπει τους Ούγγρους να ισοφαρίζουν σε 6-6. Υπενθυμίζω είχαμε προηγηθεί με 5-3 στην πρώτη περίοδο. Ο Βέντελ Βίγβαρη πέρασε πολύ έξω με την μπάλα από την δεξιά πλευρά του Νίκου Γαρδίκα, ενώ είχε σηκώσει ο τελευταίος το αριστερό του χέρι. Είδε την τρύπα που υπήρχε τέλος πάντων και κατάφερε να περάσει την μπάλα από τα δεξιά του Νίκου Γαρδίκα και να τη στείλει χαμηλά στην δεξιά γωνία του Τζορτζάτου για να ισοφαρίσει σε 6-6. 3 στα 4 στο παίκτη παραπάνω για την Ουγγαρία, 1 στα 3 για την εθνική μας ομάδα, η οποία είναι και στο προσκήνιο με το σκουμπάκι να κάνει τις προσποιήσεις. Ο Κάκαρης πήγε ξανά στο μάτς, δίνει μάχη στα 2 μέτρα, θα κερδίσει αποβολή ο Κάκαρης, που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στη Φερεντσβάρος, πήρε μεταγραφή στην Ουγγρική ομάδα, συμπέκτης με τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, σουτάρει στα μπλοκ ο Αργυρόπουλος, τον ξέρουν και οι Ούγγροι, η αλήθεια είναι, κούβαλε τον μπλοκ ο Γιάντσικ, προσπαθούν οι Ούγγροι να φύγουν και στην κόντρα. με τον Βέντελβικ Βαρή να χάνει την μπάλα από την ωραία άμυνα που έμειξαν πάνω του αρχικά ο Χαλιβόπουλος. Στη συνέχεια ο Αργυρόπουλος έστειλε την μπάλα πάνω στο Χαλιβόπουλο. Τώρα τη χάνει ο τελευταίος γιατί έπεσαν τρεις Ούγγροι πάνω του. Δύο καλές άμυνες λοιπόν, η μία από την ελληνική ομάδα και άλλη από την Ουγγρική. Τις δύο εθνικές ομάδες. Ουγγαρία-Ελλάδα 6-6 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. 2-40 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μάνχερτς έχει μπροστά του τον Κάκαρη. Θα δώσει στον Άνταμ Νάγκη. Παίρνει εκείνος ένα φάουλ από τον Γιουβέτσι. Θα δώσει στον Μάχερτς. Κερδίζει το φάουλ από τον Κάκαρη. Ο Άκος Νάγκη τώρα θα προσπαθήσει να περάσει στα δύο μέτρα την μπάλα στον Γιάνσικ. Φοβερή άμυνα από τον Αργυρόπουλο. Του έκλεψε την μπάλα. Ο Αργυρόπουλος βγήκε μπροστά του. Και είμαστε εμείς στην επίθεση με το σκορ στο 6-6. Ακόμα 2-15 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου σε αυτό το ντέρμπι, στον τελικό του World Cup. Ο Σκουμπάκης κρατά, περνάει στον Κάκαρη, θα πάρει αποβολή. Ο Κάκαρης από τον Άκος Νάγκη, είναι πάρα πολύ δυνατός ο Κώστας Κάκαρης στα δύο μέτρα. Δεύτερη σερή αποβολή. Κερδίζουμε, ο Γιουβέτσι σουτάρει πάνω στον Τσόμα. Ο Τσόμα θέλει out, αλλά έχει αποκρούσει. Το παραδέχεται στη συνέχεια, γιατί αρχικά έλεγε out. Άρα έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα παίκτη παραπάνω. Το θέμα είναι να σκοράρουμε, γιατί δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τις επιθέσεις μας με παίκτη παραπάνω. Έχουμε ένα στα τέσσερα σε αυτή τη συνθήκη. Ο Σκουμπάκης θα δώσει τον Καλογερόπουλο. Γιουβέτσις, ξανά Σκουμπάκης στο κέντρο της περιφέρειας. Σουτάρι, σκοράρι. Ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο. Από τον Δημήτρη Σκουμπάκη που το πανηγυρίζει με πολύ πάθος. Ουγγαρία-Ελλάδα 6-7, 1-42 πριν το ημίχρονο. Το θέλουν πάρα πολύ αυτό το χρυσό οι Έλληνες διεθνείς. Το θέλουν για να σπάσει και, πώς να το πω, στο ρόδι και να έρθουν και τα επόμενα στις μεγάλες, στις ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις. Γιατί μπορεί αυτή η φουρνιά των Ελλήνων διεθνών, το έχει αποδείξει, να φτάνει στις κορυφές των μεγάλων διοργανώσεων. Ο Σκουμπάκης έστειλε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Τσόμα και γύρισε και το πανηγύριζε με σφιγμένες τις γροθιές του. Ουγγαρία-Ελλάδα 6-7. Ακόμη 1,5 λεπτό για το ημίχρονο. Δύο γκολ Σκουμπάκης στον σημερινό αγώνα, ο Έλληνας αμυντικός που παίζει το Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία η άμυνα πάνω στον Κόβατς στα δύο μέτρα. Πέσαν δύο παίκτες πάνω του, σούταρε εκείνος out. Έπαιξε πολύ ωραία άμυνα και ο Σκουμπάκης, αλλά και ο Καλογερόπουλος. Ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στα χέρια, στο κέντρο της πισίνας. Θα δώσει τον Σκουμπάκη. Πιο δεξιά η μπάλα για τον Χαλιβόπουλο. Ο Χαλιβόπουλος κρατά. Δίνει στον Καλογερόπουλο. Αλλάζει πλευρά στα αριστερά για τον Γιουβέτσι, ο οποίος θα σουτάρει. Θα αποκρούσει ο Τσόμα με διπλή προσπάθεια. Αρχικά με το αριστερό του χέρι, στη συνέχεια την έπιασε και με τα δύο. Παραμένει το Ουγγαρία-Ελλάδα 6-7 και έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βέντελ Βίγκβαρη έχει την μπάλα στην περιφέρεια. Υπάρχει αποβολή κερδισμένη για τους Ούγγρους. Τη χρεώθηκε ο Σκουμπάκης. Ο Ζάλαγκη θα δώσει τον Μάχερτς. Εκείνος τον Βέντελ Βίγκβαρη φέκεται. Προσποιείται, δίνει στον Βέντελ Βίγκβαρη. Κρατά. Εκείνο σουτάρει στο μπλοκ που βγάζει ο Καλογερόπουλος. Πάρα πολύ ωραία η τοποθέτηση του Καλογερόπουλου και το μπλοκ το οποίο έβγαλε μπροστά από το τέρμα του Παναγιώτη Τζορτζάτου. 3-5 στο πέριχτη παραπάνω για τους Ούγγρους. Και η τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου θα είναι δικιά μας, εκτός και αν παίξουμε γρήγορα, έτσι, για να σκοράρουμε. Ο Χαλιβόπουλος δίνει στον Γιουβέτσι. Καλογερόπουλος. Ακόμα 8 δευτερόλεπτα. Ο Γιουβέτσις σουτάρει μπαλά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τσόμα. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για τη λήξη του ημιχρόνου. Από το κέντρο της πισίνας ένα σουτ στο δοκάρι. Εντυπωσιακό το σουτ του Κόβατς, του Ούγγρου φουνταριστού. Πήγε μπάλα στο δεξί δοκάρι του Τζορτζάτου. Έτσι λοιπόν το ημίχρονο ολοκληρώνεται με την Ελλάδα να προηγείται 7-6. 5-3 το επιμέρους σκορ του πρώτου εκταλέπτου υπέρ μας. 3-2 υπέρ των Ούγγρων το δεύτερο. Για την Ελλάδα, δύο γκολ ο Σκουμπάκης, από ένα Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου, Πούρος, Κάκαρης και Γαρδίκας. Και Σπύρο, να σου δώσω το λόγο να πάω να πάρω και εγώ λίγο νεράκι και να επιστρέψω σε πολύ λίγο να συζητήσουμε ό,τι θες.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ψάχνεις ηλιακό, Αγγλία Θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Ακούτε Ερασπορ.
1: Και την εκπομπή του Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμα στο μικρόφωνο που σήμερα έχουμε φορέσει σκουφάκι και έχουμε βουτήξει στη πισίνα. Χωρίς να μπορέσουμε να μοιάσουμε βεβαίως σε αυτήν την ομάδα ένας παίκτης. Αυτό είναι η εθνική ομάδα της εδατοσφαίρησης και των ανδρών και το τονίζω με ιδιαίτερο νόημα. Είναι μία ομάδα ένας παίκτης. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις αναλυτικά ακόμα και κανονισμούς της εδατοσφαίρησης για να το διαπιστώσεις αυτό. Βλέπεις τις αντιδράσεις τους είτε είσαι στο κολυμβητήριο είτε βλέπεις το παιχνίδι από την τηλεόραση. Κατανοείς την συνοχή αυτής της ομάδας. Πανηγυρίζουν, ενθαρρύνουν ένας τον άλλον, έχουν μια αξιοθαύμαστη συνοχή. Δεν εξειδανικεύω, το λέω αυτό σε όσους δεν γνωρίζετε την πορεία αυτής της ομάδας, δεν εξειδανικεύω την παρουσία αυτής της ομάδας. Οι συνεχείς επιτυχίες της, αυτή η θαυμαστή σταθερότητα της εθνικής ομάδας των ανδρών της υδατοσφαίρησης, το αποδεικνύει αυτό που λέω. Των ανδρών, όχι μόνο των ανδρών, όλης της οικογένειας του Πόλο. Από παιδες, νεάνιδες, γυναίκες, άνδρες, όλοι. Είναι ένα κοινωνικό μάθημα η υδατοσφαίριση, το εθνικό μας άθλημα. Ναι, αυτό είναι το εθνικό μας άθλημα. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης Μότσης είναι στη θέση του. Βασίλη, μας ακούς?
0: Και πάνω σε αυτό που λες, να αναφέρουμε ότι και η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Κορασίδων, κάτω των 16 ετών, ξεκίνησε χθες νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, νικώντας με 25-3 το Μεξικό.
1: Είναι το επόμενο που θα έλεγα. Επίσης, θέλω να θυμίσω όσους μας ακούν και να ενημερώσω και εσένα, αν δεν το έχεις ακούσει, ότι χθες ο Παπα-Νικολάου, ένας από τους μεγάλους απόντες της Εθνικής Ομάδας, μίλησε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και μου είπε. Το κλειδί νομίζω είναι να περάσουμε την μπάλα στους φουνταριστούς. Συμβαίνει αυτό?
0: Συμβαίνει, το προσπαθούμε τουλάχιστον, γιατί και οι Ούγγροι ξέρουν ότι έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη σε αυτό το κομμάτι. Το έχει συμβεί, κυρίως το πρώτο οκτάλεπτο το πετύχαμε αυτό. Καταφέραμε να περάσουμε την μπάλα στο φουνταριστό. Ο Κάκαρης σκόραρε μάλιστα. Έχουμε κερδίσει αποβολές στα δύο μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε 1-4, 2-5 στο παραπάνω, αν το έχω μετρήσει σωστά. Έχουμε κερδίσει δηλαδή 5 αποβολές οι οποίες έχουν έρθει από τους Έλληνες, έχουν κερδιθεί δηλαδή από τους Έλληνες φουνταριστούς. Και είναι ένα κομμάτι στο οποίο πραγματικά η ελληνική υδατοσφαίριση εδώ και πολλά χρόνια υπερτερεί, ας πούμε, ή μάλλον βγάζει παιχταράδες.
1: Τι οφείλουμε να βελτιώσουμε?
0: Νομίζω ότι τον παίκτη παραπάνω να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τις αποβολές που κερδίζουμε, να έχουμε καλύτερα ποσοστά σε αυτό. Γιατί μια χαρά μην παίζουν, ο Ζορζάτος είναι σε ετοιμότητα. Εντάξει, είπαμε, η Ουγγαρία είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ ποιοτική, έτσι.
1: Και με βάθος, έτσι.
0: Και με βάθος ακριβώς το ρόστερ της, με παίκτες που έχουν καταπληκτικό σουτ. Γιατί εμείς έχουμε τους φουνταριστούς, οι Ούγγροι έχουν τα σουτ από την περιφέρεια. Και εμείς έχουμε τους φουνταριστούς, να το πάω για τα πιο, σχετικά πιο πρόσφατα χρόνια, και από τότε που άρχισαν να έρχονται τα μετάλλια, με Γιώργο Αφρουδάκη, που είναι και ο πρώτος σκόρερ ιστορικά του ελληνικού πρωταθλήματος, τον Αντώνη Βλοντάκη. Μετέπειτα είχαμε τους δίδυμους πύργους ενός χωράρουν. Οι Ουγγροί ήταν λίγο τυχεροί εδώ με τον Γιάντσικ και σοβαρίζουν σε 7-7. Πέρασε την μπάλα από τον Τζορτζάτο, ενώ ο Σούνταρο Γιάντσικ, έχοντας πάνω του τον Ζανία Λαφραγκή, για να ισοφαρίσει σε 7-7 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. 7-32 πριν την ολοκλήρωση της περίοδου. Και για να το πω αυτό που σε συνέχεια, δηλαδή, τη ζήτηση που είχε θέσει και με τον Νίκο Παπα-Νικολάου, που είναι απίστευτος παίχτης, έτσι, ο Νίκος Παπα-Νικολάου, παίζει τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Είχαμε το Μουρίκι και το Κολόμβο, από πίσω ερχόντουσαν και άλλοι Έλληνες φουνταριστές, όπως και ο Μανώλης Σολανάκης, αλλά και παίχτες που έπεσαν πάνω σε αυτούς τους δύο καταπληκτικούς φουνταριστές που ήταν από την κορυφαία στον κόσμο, το Κολόμβο και το Μουρίκι. Και τώρα έχουμε Νικολαίδη Κάκαρη, έρχεται ο Σπάχιτς που είναι πιο νεαρός, και βέβαια ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος και αυτός παίζει και στα δύο μέτρα και στην άμυνα με την ίδια ευκολία. Ένας καταπληκτικός παίχτης που ήταν συμπαίκτης και με τον Νικολαίδη στο Παναθηναϊκό. Κερδίζουμε αποβολή τώρα στην επίθεσή μας και σκοράρουμε. Ο Γκιουβέτζης κάνει το 8-7. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα ποστά μας στο παίκτη παραπάνω. Σε αυτή την επίθεση, την αποβολή που κερδίσαμε, και πάλι από τα δύο μέτρα, σκοράρει ο Κωνσταντίνος Γκιουβέτζης για να βάλει, να απαντήσει άμεσα στην ισοφάριση των Ούγγρων και να βάλει ξανά μπροστά την εθνική μας με 8-7. Το γκολ αυτό από τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτζη ήταν το πρώτο του στον σημερινό αγώνα και έρχεται μετά από λιγότερο από ένα λεπτό παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, στα 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το τρίτο οκτάλεπτο. Ο Γκιουβέτζη, ο οποίος πέτυχε το 8ο του γκολ σε αυτό το World Cup, το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μάχερτς έχει κολλημένο πάνω του τον Χαλιβόπουλο. Παίζουμε πολύ καλή άμυνα. Ξεκινάμε με πρες και το γυρνάμε σε ζώνη. Ο Μάχερτς κρατά, σουτάρει από δύσκολη γωνία. Αποκρούει ο Τζορτζάτος, παίρνει το rebound οι Ούγγροι, αλλά για πολύ. Καθώς ανακτούμε την κατοχή και την κέρδισε την μπάλα ο Πούρος με τη βοήθεια του Ζανέα Λαφραγκή. Ενώ έχει κάνει και αλλαγή goalkeeper ο Ζόλντ Βάργκα, έχει περάσει τον Γκιάπιας πλέον στο παιχνίδι αντί του Τσόμα. Και στην επίθεση είναι η Ελλάδα με τον Γκιουβέτζη. Να δίνει στον Αργυρόπουλο. Κρατά ο Αργυρόπουλος παρά την πίεση που δέχεται. Θα πάρει και το φάουλ. Το έδωσαν μετά από τόση ώρα. Ο Παπαναστασίου σουτάρει από μακρινή απόσταση, τα 7,5 μέτρα. Την μπάλα είναι έξω, out. Και ο Γκιάπιας ήταν σε ετοιμότητα. Ο Βίκτορ Γκιάπιας, ο οποίος είναι γεννηθής το 2004, 22 χρονών, ο Ούγγρος goalkeeper, το 92 από την άλλη ο Τσόμα, έτσι, που είχε παίξει βασικό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάχερτς σουτάρει, σκοράρει, έχει ένα φοβερό σουτ ο Μάχερτς και το αποδεικνύει στη φάση αυτή με ένα ωραίο σουτ από το κέντρο σχεδόν της περιφέρειας, ψηλά η μπάλα στο αριστερό γάμα του Τζορτζάτου, και γίνεται 8-8. Αυτό είναι που επίσης πρέπει να κάνουμε, Σπύρο, να μπλοκάρουμε τα σούτ των Ούγγρων όσο μπορούμε. Το έχουμε κάνει σε ένα βαθμό. Τώρα δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό ο Ζανής Ελαφραγκής. Πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ, η αλήθεια είναι, ο Μάχερτς.
1: Και νομίζω είναι ορατό διαγυμνό θαλμό ότι είναι μια πολυσχηδής ομάδα η Ουγγαρία, με δυνατότητες.
0: Έχουν και αυτοί δύναμη και στα δύο μέτρα. Βέβαια εκεί σαφώς υπερτερούμε. Είπαμε, έχουμε πολύ ποιοτικούς αθλητές, αλλά οι Ούγγροι την άλλη έχουν ως σχολή, έχουν μάθει να σουτάρουν καταπληκτικά, έτσι. Όλοι οι γενιές Ούγγρων το κάνουν αυτό και το απέδειξε και τώρα και ο αρχηγός τους, έτσι, ο Μάχερτς, ο οποίος σκόραρε. Ο Μάχερτς μέχρι πριν τον σημερινό αγώνα είχε 5 γκολ και 7 assist σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ τώρα ο Καλογερόπουλος δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στον Κάκαρη, έβαλε το χέρι ο Μάχερτς και αλλίωσε την πορεία της μπάλας προς τον Κώστα Κάκαρη, ενώ έχει σκοράρει 2 γκολ σήμερα ο Μάχερτς. Είπαμε ότι φτάσει στα 7 και τις 7 assist και υπάρχει time out που καλεί ο Ζόλντ Βάργκα, γιατί χρεώθηκε με αποβολή ο Χαλιβόπουλος και έχει επίθεση παίκτη παραπάνω η Ουγγαρία και παίρνει τώρα το πρώτο time out ο Ούγγρος προπονητής, ο Ζόλντ Βάργκα. και αυτός όπως και ο Θοδωρής Βλάχος πάρα πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα της χώρας του. Και ο Θοδωρής Βλάχος είναι από το 14 στην εθνική μας ομάδα.
1: Και Βασίλη μου, ό,τι με συγχωρείς, στο νερό βρίσκονται δύο ανώμια μεγέθη και για έναν ακόμα λόγο. Ανέφερες πριν και πολύ σωστά έκανες την συγκρότηση της οικογένειας της υδατοσφαίρισης στην Ουγγαρία με τα πολύ καλά κολυμβητήρια, με τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη του ταλέντου. Αυτά είναι ζητούμενα στην Ελλάδα. Αυτά διεκδικούνται ακόμα και στις μέρες μας, στην εποχή μας, από τους Έλληνες. Το σπίτι της υδατοσφαίρισης, το μόνιμο γήπεδο, ήταν και παραμένουν διαρκή αιτήματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να αποκτήσει η εθνική μας ομάδα το δικό της σπίτι. Εντάξει, έχει βρεθεί μια λύση με τις προπονήσεις που γίνεται στο ΆΚΑ και έχει παραχωρηθεί αυτό σε εθνικές ομάδες. Είναι σε εξέλιξη εργασίες στο Ζάπιο, ούτως ώστε όταν αυτό ολοκληρωθεί και αναγεννηθεί, αναβιώσει αυτό το εμβληματικό κολυμπητήριο, να μεταφερθούν εκεί οι εθνικές ομάδες ανδρών, γυναικών και όχι μόνο, έτσι. Και σίγουρα αυτό θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερα κολυμπητήρια στη χώρα, ενώ τώρα θα προηγηθούν για πρώτη φορά στον αγώνα οι Ούγγροι με τον Ζάλαγκη. Θα εκμεταλλευτούν αυτή την επίθεση παίκτη παραπάνω. Ο Γκέργο Ζάλαγκη με το φαρμακερό αριστερό χέρι που διαθέτει θα νικήσει τον Τζοντζάτο και θα κάνει το 9-8. Αλλά σαφώς αυτό που λες, Σπύρο, είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε και άλλες εγκαταστάσεις και για την εθνική μας ομάδα, το σπίτι της, αλλά και γενικά λύση με τα κολυμπητήρια, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και διάφορα προβλήματα, κάποια δηλαδή που παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψη αδειοδότησης, γίνονται προσπάθειες τους ώστε να ξαναπάρουν αδειοδότηση. Και να...
1: Όλα όσα λες και όσα είπα πριν και απευθύνουμε σε όσους μας ακούν, αποδεικνύουν, όχι απλά παραπέμπουν στο λογικό συμπέρασμα, αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες παίκτες υπερβάλλουν εαυτούς για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
0: Νομίζω ότι αν λύσουμε αυτά τα θέματα και βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση, γιατί είπαμε έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, έτσι να μην είμαστε τελείως άδικοι, αλλά χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα κατά τη γνώμη μου. Αυτό δείχνει ότι αν αυξηθούν οι εγκαταστάσεις, θεωρώ ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον, γιατί όντως αυτές οι επιτυχίες, όπως είπες και εσύ Σπύρο, έρχονται ενώ εμείς βρισκόμαστε σε πολύ μειονεκτική θέση σύγκριση με τις άλλες ομάδες, τις εθνικές που πετυχαίνουν και είναι διεκδικήτριες όπως και εμείς για να φτάσουν σε τόσο ψηλά
1: με
0: επίπεδα.
1: Με τις συνθήκες, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό. Ενώ τώρα ισοφαρίζει ο Γιουβέτσις, κάνει το 9-9, 4-34 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πολύ σημαντικό ότι απαντήσαμε άμεσα με γκολ σε εκείνο του Ζάλαγκη. Επίσης και σε δική μας επίθεση με παίκτη παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσις λοιπόν κάνει το 9-9. Θεωρώ λοιπόν ότι όντως αν... φτάσουμε στα επίπεδα των Ούγγρων, ή τα πλησιάσουμε έστω σε αυτό το κομμάτι, θα έχουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες που ήδη έχουμε, έτσι, πάρα πολλές σε όλα τα κλιμάκια. Γιατί καλά έκανες το ανέφερες, δεν είναι μόνο η εθνική των ανδρών, είναι η εθνική των γυναικών και είναι και οι εθνικές ομάδες, οι μικρές, οι ηλικιακές εθνικές ομάδες και σε αγόρια και κορίτσια. Τώρα στο παιχνίδι μας είναι στην επίθεση οι Ούγγροι με τον Άκος Νάγκη να δίνει στον Βάργκα, εκείνο στον Βίγκβαρη, ξανά Βάργκα. Στο κέντρο της περιφέρειας, δίπλα του στον Βίγκβαρη, πάει μπάλα στα δύο μέτρα στον Κόβατς. Τίποτα, δεν είναι καθαρή άμυνα. Πήγε να εκμεύσει την αποβολή ο Κόβατς και ουσιαστικά έχασε την μπάλα. Καθαρή άμυνα που έπαιξε ο Δημήτρης Κουμπάκης. Παραμένει το 9-9. Είπαμε για πρώτη φορά προηγήθηκαν οι Ούγγροι νωρίτερα, στα 5 και 9 πριν το τέλος της περίοδου, για πρώτη φορά στον αγώνα. Ισοφαρίσαμε σε 9-9. Θέλουμε τώρα να ανακτήσουμε το προβάδισμα. Ο Πούρος έχει την μπάλα. Πιέζουν οι Ούγγροι. Τώρα το γύρισαν σε ζώνη. Ο Πούρος περνάει την μπάλα στα δύο μέτρα. Εκεί ήταν. Δεν μπορούσε ο Κάκας να απειλήσει ουσιοδός την εστία του Γκιάπιας. Ήταν σχεδόν στα 4 μέτρα όταν γύρισε. Και βυθισμένο στο νερό. Σούταρε out. Και υπάρχει σφύριγμα για αποβολή. Διαμαρτύρεται ο Βλάχος για αυτή την αποβολή που σφυρίχτηκε από τον Ολλανδό ρέφερι, τον Σβάρτ. Έχουν επίθεση παίκτη παραπάνω οι Ούγγροι. Την αποβολή τη χρεώθηκε ο Χαλιβόπουλος. Αποκρούει ο Τζορτζάτος το σουτ το οποίο έκανε ο Βίντσε Βάργκα από το κέντρο της περιφέρειας. Σε ετοιμότητα και πάλι ο Έλληνας γκολκίπερ. Και είμαστε εμείς τώρα στην επίθεση. 3-18 ακόμα για την ολοκλήρωση του 8 λεπτού. Ο Σκουμπάκης θα δώσει στον Παπαναστασίου. Ο Παπαναστασίου συγκλίνει προς το κέντρο της περιφέρειας. Καλογερόπουλος, ενώ κερδίζει αποβόλιο ο Κακαρής στα 2 μέτρα. Έχουμε σκοράρει στις δύο τελευταίες μας επιθέσεις μέχρι παραπάνω. Θέλουμε να το κάνουμε και τώρα. Η σειρά του Ζολ Βάργκα να διαμαρτυρηθεί τώρα, τον προπονητή της Εθνικής Ουγγαρίας. Ο Παπαναστασίου στον Αργυρόπουλο, Σκουμπάκης, γκολ! 9-10, 2:54 ακόμα για το τρίτο οκτάλεπτο. Με δύο γρήγορα γκολ παίρνουμε εκ νέου το προβάδισμα. Μετά το 9-8 των Ούγγρων στα 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της περίοδου, σφίξαμε την άμυνά μας, ισοφαρίσαμε σε 9-9 με τον Κιουβέτσι σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Και τώρα, επίσης σε επίθεση παίκτη παραπάνω, ο Σκουμπάκης έκανε το 19-2:54 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Σε ένα διάστημα δηλαδή 2 λεπτών, καταφέραμε να πετύχουμε 2 γκολ και κρατώντας την εστία μας ανέπαφη, να πάρουμε ξανά το προβάδισμα. Ουγγαρία-Ελλάδα 9-10, τρίτο γκολ του Σκουμπάκη σήμερα. Ο Έλληνας αμυντικός, είπαμε, έχει πολύ καλό σουτ και το απέδειξε και σε αυτή τη φάση. Στην επίθεση τώρα είναι η Ούγγροι. Με το Ζάλαγκη ζητά φάουλ από τον Αργυρόπουλο. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Κόβατς από τον Σπάχιτς στα 2 μέτρα. Ο Βέντελ Βίγκβαρη στον Μάχερτς, Ζάλαγκη, ο Άνταμ Νάγκη θα δώσει τον Βίγκβαρη. Εκείνος θα σκοράρει. Εδώ γύρισαν καλά την μπάλα οι Ούγγροι και ο Βέντελ Βίγκβαρη έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Τζοτζάτου για να ισοφαρεί σε 10-10 σε αυτόν τον εντυπωσιακό τελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Βέντελ Βίγκβαρη λοιπόν στέλνει την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία στο πλαϊνό δίχτυ του Παναγιώτη Τζοτζάτου για να ισοφαρίσει σε 10-10. Τα επιμέρους σκορ των περιόδων έως τώρα είναι 5-3 η πρώτη περίοδος του πρώτου οκτάλεπτου για την εθνική μας, 3-2 το δεύτερο για την Ουγγαρία και 4-3 το τρίτο για την Ουγγαρία επίσης. Και είμαστε εμείς στην επίθεση. Μάλλον 3-3 διορθώνω. Όχι, καλά το είπα, 4-3 για την Ουγγαρία. Ο Καλογερόπουλος στον Παπαναστασίου. Ξανά Καλογερόπουλος. Κάνει το σούτα, παίρνει το ρίμπαουντ ο Νικολαίδης, αλλά στη συνέχεια βούλιαξε την μπάλα στο νερό. Α, όχι. Σφυρίχθηκε, φάουλ, πήγε να φύγει ο Νικολαίδης. Και αυτό να γυρίσει στην άμυνα. Τελικώς δόθηκε φάουλ υπέρ του. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι για μας. Υπήρξε αλλαγή κατοχής, αλλά υπήρξε νέο κόντρα φάουλ στη συνέχεια και αυτό φάνηκε από την ανανέωση του χρόνου της επίθεσης στα 28 δευτερόλεπτα. Αλλά αυτή τη φορά υπάρχει επίσης κόντρα φάουλ, επιθετικό φάουλ δηλαδή, που σφυρίζεται υπέρ των Ούγγρων, που παίρνουν και αυτή την κατοχή και έχουν και εκείνοι 28 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους. 10-10 το σκορ. Επαναλαμβάνω, είμαστε και στο booth, από όπου γίνεται εδώ η μετάδοση, στο booth της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιάνσικ θα δώσει στα δεξιά στον Βέντελ Βίγκβαρη, ξανά Γιάνσικ, ο Φέκετε. Υπάρχει επιθετικό φάουλ εις βάρος του Ζάλαγκη αυτή τη φορά. Το κέρδισε ο Πούρος, κατοχή για την εθνική μας. Και ναι, 28 δευτερόλεπτα. Ακόμη σχεδόν 1,5 λεπτό για το φινάλε του τρίτου οκτάλεπτου. Θα πάρει το φάουλ ο Αργυρόπουλος, τον έχουν κλείσει. Το Αργυρόπουλος ήταν που πήρε το φάουλ. Αλλά έχουν κλείσει όντως και τον Αργυρόπουλο οι Ούγγροι. Ο Πούρος σκοράρει, φοβερό γκολ. Ο Πούρος, ο Ζάλαγκη ζήτησε επιθετικό φάουλ από τον Πούρο, αλλά αυτό γίνεται κατά κόρον στο πόλο. Έτσι, δηλαδή να υπάρξει ένα ελαφρύ, ας το πούμε, σπρόξιμο προς τον αντίπαλο την ώρα που σηκώνεται ο παίκτης για σουτ. Ο Πούρος έκανε ακριβώς αυτό και με ένα φανταστικό τελείωμα, ένα πολύ ωραίο σουτ, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Γκιάπιας για να κάνει το 11-10 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Ο Ζάλαγκη νομίζω ότι προσπάθησε να εκμεύσει αυτό το επιθετικό φάουλ, ζητώντας πρόξιμο από τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό. 11-10 λοιπόν γίνεται το σκορ υπέρ της εθνικής μας ομάδας, που είναι, θέλει πολύ αυτό το χρυσό. Το δείχνουν οι παίκτες μας. Συναρπαστικός πάντως αυτός ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου. Το επαναλαμβάνω, γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στην επίθεση είναι οι Ούγγροι. 1:10 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Φέκετε αλλάζει με τον Άνταμ Νάγκη, από τον Ζάλαγκη, με συγχωρείτε. Αποκρούει ο Τζορτζάντος και στη συνέχεια τι υπάρχει, πάλι επιθετικό φάουλ. Σφυρίχτηκε από τους διαιτητές και πάλι λοιπόν κατοχή για τους Ούγγρους με τον Άνταμ Νάγκη. να δίνει στον Ζάλαγγι. Εκείνο στο μάχερ στο κέντρο τη περιφέρεια εκεί πάνω τον Καλογερόπουλο. Ξανά Ζάλαγγι. Με τον Γιουβέτσι να είναι μπροστά του. Δίνει στον Βέντελ Βίγκβαρη. Στα δύο μέτρα μάχονται ο Ελαφραγγής με τον Κόβα στα δύο εννιάρια. Ο Ζάλαγγι και πάλι, ενώ μένουν 10 δευτερόλεπτα για τους Ούγγρους. Πάει μπαλά στα δύο μέτρα στον Κόβατς, από την πάσα του φέκεται. Παίρνει ο Κόβατς την αποβολή του Αλαφραγγί. Νέα 18 δευτερόλεπτα για την Ουγγαρία. Από τα 38 που υπολείπονται για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Αυτή η δεύτερη προσωπική ποινή, η δεύτερη αποβολή για τον Ζανί Αλαφραγγί. Στις 3 ανασπιστές συνεχίζει. Ο Κόβατς δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Αποκρούσε ο Τζορτζάτος. Πήρε την πάσα του Βίγκβαρη λίγο πιο ψηλά ενδεχομένως από όσο θα ήθελε. Προσπάθησε να κάνει το zoom με μία και το έκανε, αλλά ήταν λίγο αδύναμο. Πρόλαβε ο Τζορτζάτος, απέκρουσε. Έτσι λοιπόν παρέμεινε το 11-10 για την εθνική μας που έχει και όλο τον χρόνο δικό της. Από τα 12 πλέον δευτερόλεπτα που υπολείπονται για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου, ο Σκουμπάκης κρατά την μπάλα στα χέρια, δίνει στον Πούρο. Ο Πούρος θα σηκωθεί. Όχι, out είναι η μπάλα. Μένει ακόμα ένα λεπτό και 7 δέκατα. Ένα δευτερόλεπτο και 7 δέκατα. Δεν θα κάνουν το σούτ οι Ούγγροι. Γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια του Ακοσνάγκη. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το τρίτο οκτάλεπτο. Η εθνική μας προηγείται 11-10 και καλείται να υπερασπιστεί αυτό το προβάδισμα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο για να πάρει το χρυσό στο World Cup. Το πρώτο χρυσό στην ιστορία της σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Σπύρο, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε πολύ λίγο.
1: Ναι, εγώ θέλω να απευθυνθώ στους που μας ακούν, γιατί η υδατοσφαίρη στο πόλο δεν είναι οικία στους περισσότερους από τους ακροατές. Δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ, που το γνωρίζετε φίλες και φίλοι πολύ καλύτερα. Έχω μιλήσει σε όλες τις εποχές με καλούς φίλους παίκτες των εθνικών ομάδων της υδατοσφαίρησης και μου έχουν πει είναι κακός να νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε απλώς κολυμβητές που πλέουμε στην επιφάνεια της πισίνας και αλλάζουμε την μπάλα μεταξύ μας. Ξέρετε, μου λέει, τι ξύλο πέφτει κάτω από το νερό. Τι όχι μόνο θεμητές αλλά και αθέμητες ύπουλες κινήσεις γίνονται κάτω από το νερό για να εμποδίσουν τις κινήσεις των παικτών. Όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, τάκλιν, σκληρά τάκλιν. Γίνονται τέτοια κάτω από το νερό. Και πολλές φορές οι τηλεοπτικές μεταδόσεις το επιβεβαιώνουν αυτό όταν η κάμερα δείχνει τα πόδια και τον κορμό των παικτών κάτω από το νερό να θυμίζουν πάλι. Θέλω να τονίσω, πέρα από τα αγωνιστικά δεδομένα, είναι ουσιαστικό συμπέρασμα και δεν είναι θεωρητική προσέγγιση του παιχνιδιού και του σημερινού παιχνιδιού, το τονίζω και του σημερινού παιχνιδιού για την εθνική ομάδα, ότι είναι μία ομάδα, ένας παίκτης. Το βλέπεις όχι μόνο από την απόδοση των παικτών αλλά και από την στάση ζωής τους, από την αμοιβαιότητα που υπάρχει, ναι, μέσα στο νερό. Έχω παρατηρήσει στο σημερινό παιχνίδι συμπαίκτες, Έλληνες συμπαίκτες, να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον σε φάσεις που κάτι δεν πήγε καλά. Είναι παράδειγμα προς μίμηση η οικογένεια της υδατοσφαίρης και όχι μόνο η εθνική ομάδα των ανδρών, γιατί όπως είπε και ο Βασίλης Μότσης, όπως γνωρίζουν οι ενταγμένοι στην ιδιαθλητική οικογένεια, αυτό συμβαίνει, αυτή η συγκρότηση είναι χαρακτηριστικό όλων των κλιμακίων, το τονίζω γιατί είναι ζηλευτή πραγματικότητα, όλων των κλιμακίων της υδατοσφαίρησης σε άντρες και γυναίκες, από την παιδική ως ηλικία, ως τους ενήλικους και τις ενήλικες. Μικρόφωνο στο Βασίλη Μότση και πάλι.
0: Ξεκίνησε τέταρτη και τελευταία περίοδος. Η Ελλάδα προηγείται 11-10 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup. Κάνει το σούτ το Ακοσνάγκη, μπάλα out. Και ένα σούτ το οποίο ήρθε χωρίς καλές προϋποθέσεις. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει 8 λεπτά μπροστά της αγωνιστικά για να πάρει το πρώτο χρυσό στην ιστορία της. Όχι μόνο στο World Cup δηλαδή, αλλά είπαμε σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Και να έτσι κατατακτήσει μία ακόμη πρωτιά, γιατί πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο, στο Βελιγράδι, ψάχναμε ενώ πολύ ωραίο. Όχι, δεν είναι γκολ από τον Νικολαίδη. Και το λέω γιατί πέρασε την μπάλα πάνω από τον Άνταμ Νάγκη ο Νικολαίδης και τον Γκιάπια στον τερματοφύλακα, αλλά η μπάλα κύλησε αργά, έτσι βασανιστικά, ας το πούμε έτσι, πάνω στο νερό και δεν πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος. Παρέμεινε λοιπόν το 11-10 υπέρ της εθνικής μας. Έλεγα ότι η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πιο σωστά, τον περασμένο Ιανουάριο, γιατί αυτό ήταν παράδοξο. Δεν είχαμε μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ είχαμε 5 σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Παίρνοντας το χάλκινο τον περασμένο Ιανουάριο, νικώντας το μικρό τελικό την Ιταλία, είχαμε χάσει τον ημιτελικό από τους Ούγγρους. Και τώρα θέλουμε το πρώτο χρυσό για να σπάσει και αυτή η γκίνια, ας το πω έτσι, και να ξεκινήσουμε τη συλλογή και χρυσών μεταλλίων μετά και στις υπόλοιπες διοργάνωσες. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Ο Νικολαίδης θα κερδίσει αποβολή. Ακούσατε κάποια επιφορήματα, γιατί συνέχεια έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, αλλά είχε σφυριχτεί αποβολή. Έτσι λοιπόν στην περιφέρεια ήταν τελικώς κερδισμένη η αποβολή. Άρα έχουμε επίθεση όπως και να το κάνουμε παίκτη παραπάνω. Ο Άκος Νάγκη την δέχτηκε την ποινή νωρίτερα για τους Ούγγρους. Ο Αργυρόπουλος στον Παπαναστασίου θα σουτάρει εκείνο στην κλειστή γωνία. Θέλησε να εφηδιάσει τον Γκιάπιας. Δεν το κατάφερε. Παίρνει το rebound ο Πούρος. Έχουμε λίγα ακόμα δευτερόλεπτα παίκτη παραπάνω. Αλλά και συνολικά 18. Γκολ τώρα! Ο Παπαναστασίου σκοράρει 12-10. Χαμηλά στην αριστερή γωνία του Γκιάπιας. Τώρα τον έπιασε στον ύμνο. Τον Γκιάπιας δεν περίμενε το σουτ. Ο 22χρονος goalkeeper της Ουγγαρίας. Χαμηλά στην κλειστή του γωνία την αριστερή σκοράρει ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου για να κάνει το 12-10, προβάδισμα 2 γκολ σε πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού, του τελικού. 12-10, 6 και 18 πριν το φινάλε, ο Παπαναστασίου κατάφερε να νικήσει στην κλειστή γωνία τον Γκιάπιας και να πετύχει το 12-10. Αυτό το γκολ για τον Παπαναστασίου είναι το δεύτερο στον σημερινό τελικό. Απόψινό για ώρα Αυστραλίας, έτσι ήταν, εντάξει, το απόγευμα, αλλά έχει ήδη βραδιάσει. 6 ώρα Αυστραλίας ξεκίνησε ο τελικός, 11 η ώρα Ελλάδας, 6 ώρα Σίδνεϊ, να το πω πιο σωστά. Ο Μάχερτς θα σουτάρει πάνω στα μπλοκ. Αυτό παθάνουν και οι Ούγγροι όταν βιάζονται, όταν μένουν πίσω στο σκορ και βιάζονται, αγχώνονται, κάνουν σουτ, όχι με καλές προϋποθέσεις, αλλά πήραν το rebound τώρα. Το σκορ είναι 12-10, παίζουμε καταπληκτική άμυνα. Ακόμη 5 και 56 για το ημίχρονο, αλλά τώρα έρχεται ο Ζάλαγκη με αυτό το φοβερό αριστερό χέρι που διαθέτει να νικήσει τον Τζορτζάτο και να κάνει το 12-11. Συνεχίζουμε, λέει ο Τζορτζάτο στους συμπαίκτες του. Πάμε. Αυτό το μήνυμά του, γιατί και ο Αργυρόπουλος προσπάθησε να εμποδίσει τον Ζάλαγκη. Σηκώθηκε ψηλά εκείνος πάνω από το νερό. Ο Αργυρόπουλος είχε παίξει καλή άμυνα πάνω του. Προσπάθησε να μην του επιτρέψει να πάρει την μπάλα. Αλλά ο Ζάλαγκη τα κατάφερε. Σηκώθηκε και σκόραρε για να μειώσει ξανά στον γκολ τη διαφορά. 12-11, 5 και 55 ακόμη για το τέλος του τελικού. Και είμαστε εμείς στην επίθεση. Ο Σκουμπάκης κρατά. Θα δώσει στον Γκιουβέτσι. Ξανά Σκουμπάκης. Στο κέντρο της περιφέρειας Σκουμπάκης. Δίνει στον Καλογερόπουλο. Παπαναστασίου. Ξανά Καλογερόπουλος. Σκουμπάκης σκοράρει! Μεγάλος πρωταγωνιστής της εθνικής μας, 13-11, 4 γκολ από τον Δημήτρη Σκουμπάκη στο σημερινό αγώνα. Ώρα πολύ ωραία, με σούτ από την περιφέρεια. Σκαστό σούτ τώρα για το 13-11 υπέρ της εθνικής μας, που παίρνει ξανά διαφορά 2 γκολ και απαντά άμεσα στη μείωση του σκόρ από τον Ζάλαγκη. Και ενώ δεν έχουμε καταφέρει στον βαθμό που θα θέλαμε να κάνουμε αυτό που είπε και χθες ο Νίκος Παπανικολάου στο Σπύρο Τσάμι, να περάσουμε την μπάλα τόσο πολύ στα δύο μέτρα, έρχονται τα γκολ με άλλον τρόπο, γιατί αναγκάζονται και οι Ούγγροι να αφήσουν κάποια κενά. Και τώρα ο Σκουμπάκης σκοράρει και πάλι για να ακουστεί το σιρτάκι στις εξέδρες. 13-11 μπροστά η εθνική μας, ακόμη 5,5 λεπτά πριν το τέλος του τελικού. Ο Φέκετε θα δώσει στον Βίγκβαρη. Κολλημένος πάνω του Καλογερόπουλος, ξανά φέκεται στο κέντρο της περιφέρειας, θα περάσει το Ζάλαγκη. Εδώ πέσαν δύο παίκτες πάνω του, και ο Γκιουβέτσης και ο Πούρος. Πήρε ένα φάουλ ο Ζάλαγκη, θα περάσει το Βίγκβαρη. Ξανά ο Ζάλαγκη, αποκρούει αυτή τη φορά ο Τζορτζάτος σαν συντιμότητα. Οι Ούγγροι θα ψάξουν το Ζάλαγκη, είχαν πέσει πάνω του δύο Έλληνες διεθνείς. Το περίμενε το σούτο Τζορτζάτος, απέκρουσε ο Ζολ Βάργκα. Είναι δυσαρεστημένος στον πάγκο του. Βλέπει εκείνος στην εθνική του ομάδα να μην έχει τις επιθετικές λύσεις που θέλει, έστω και να σκοράρει νωρίτερα ο Ζάλαγκη. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής ελληνικής άμυνας. Ο Καλογερόπουλος. Στο σκουμπάκι. On fire ο Σκουμπάκης. Πέμπτο γκολ σημερινό. 14-11 γίνεται το σκορ. Προβάδισμα τριών γκολ για την εθνική μας με το πέμπτο του Σκουμπάκη στον τελικό. 4-42 πριν την ολοκλήρωσή του. Από το κέντρο της περιφέρειας και πάλι πολύ δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία του Γκιάπιατς. Και με το δάχτυλό του έδειξε και τον εαυτό του ο Σκουμπάκης. Είναι, το θέλει πάρα πολύ και ο Σκουμπάκης. Και αυτός αν το θέλει. Τον έχω δει δηλαδή μετά από επιτυχίες εθνικής μας ομάδας και μετάλλια που παίρνουμε να είναι στεναχωρημένος, θυμάμαι χαρακτηριστικά στη Σιγκαπούρη.
1: Ξεχυλίζουν από πάθος.
0: Ναι, ναι. Γιατί θέλουν το χρυσό, Σπύρο. Θέλουν το χρυσό γιατί στη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, που πήραμε το χάλκινο, έχοντας επιβληθεί κατά κράτος τη Σερβία στον μικρό τελικό, ήταν όλοι δυσαρεστημένοι περισσότερο, τέλος πάντων, άλλοι χαρούμενοι μάλλον, που πήραμε το μετάλλιο. Γιατί είναι μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Σκουμπάκης ήταν στεναχωρημένος γιατί ήθελε το χρυσό. Το οποίο το είχαμε χάσει με αυτό το. Είχαμε χάσει την είσοδο στον τελικό από ένα σουτ στο τέλος από τους Ισπανούς. Στις λεπτομέρειες έχουμε χάσει τα χρυσά μετάλλια. Τα έχει χάσει αυτή η εθνική μας ομάδα και το θέλουν πάρα πολύ, έστω και σε αυτό το World Cup, για να γίνει η αρχή. Αυτό όπως είπα νωρίτερα. Ενώ τώρα θα σκοράρει ο Ζάλαγκη, κάνει το 14-12, 4-11 πριν το τέλος του τελικού. Γύριζε με υπομονή σε αυτή την επίθεση στην μπάλα η Ούγγρη. Και ο Ζάλαγκη μειώνει στα δύο γκολ τη διαφορά, κάνει το 14-12. Αλλά ναι, ξεχυλίζουν από πάθος οι Έλληνες διεθνείς γιατί θέλουν πάρα πολύ αυτό το χρυσό μετάλλιο. Και ο Σκουμπάκης δείχνει πόσο πολύ το θέλει και με τα 5 γκολ έτσι στον αγώνα. Έχει πετύχει στο σημερινό παιχνίδι για την Ουγγαρία 3 ο Ζάλαγκη. Αυτός είναι ο πρώτος σκόρ των Ούγγρων. Για την εθνική μας είπαμε 5 ο Σκουμπάκης, 7 σουτ που έχει επιχειρήσει. Και έχει τώρα την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της πισίνας. Περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Θα κρατήσει ο Σκουμπάκης. Πάλι κάνει τις προσποιήσεις, θα δώσει την πάσα αυτή τη φορά στον Παπαναστασίου. Πλησιάζει προς το δοκάρι εκείνος, θα πάρει πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι, είναι ξεκάθαρο, αυτό από τον Μάχερτς. Ενώ έχει επιστρέψει κατά το δοκάρι της Ουγγαρίας και ο Τσόμα, πήρε τη θέση του Γκιάπιας. Μετά τα γκολ που δέχτηκε σε αυτήν την τέταρτη περίοδο τον άλλαξε ο Ζολβάργκα. Ευκαιρία ξανά για προβάδισμα τριών γκολ. Και ποιος θα πάει στην εκτέλεση του πέναλτι, ο Σκουμπάκης. Ο πιο καυτός, ας με επιτραπεί αυτή η έκφραση, παίκτης εθνικής μας αυτή την ώρα στον αγώνα. Με 5 γκολ. Απέναντι στον Τσόμα ο Έλληνας αμυντικός. 3:50 πριν το φινάλε του τελικού. Ουγγαρία-Ελλάδα 12-14. Ο Σκουμπάκης εκτελεί. Θα αποκρούσει αυτή τη φορά ο Τσόμα. Εντάξει, καλώς πήγε ο Σκουμπάκης γιατί έχει πετύχει 5 γκολ στον αγώνα. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Απέκρουσε όμως ο Τσόμα αυτό το πέναλτι. Στα 3:42 πριν το τέλος του τελικού και εκεί που θα πέραμε προβάδισμα 3 γκολ είναι στην επίθεση Ούγγρη. Αλλά θέλουμε να βγάλουμε την άμυνα. Ο Ζάλαγκη στο Μάχερτς. Αποκρούει ο Τζορτζάτος. Νάτος και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος για ακόμη μια φορά στο σημερινό αγώνα. Το περίμενε το σου του Μάχερτς. Προσπάθησε να στείλει ψηλά στο αριστερό γάμα του Έλληνα γκολκίπερ την μπάλα ο Μάχερτς. Πετάχτηκε ο Τζορτζάτος με το αριστερό του χέρι και απέκρουσε την μπάλα. Πολύ ωραία επέμβαση από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο.
1: Βασίλη Μότσι, πάω κάπου να πανηγυρίσω με την ησυχία μου το χρυσό. Μικρόφωνο στον Νίκο Μοσχονά.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο.
1: Καλή συνέχεια, μετάδοση.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, στην επίθεση είναι οι Ούγγροι. Κερδίζουν για αποβολή. 12-14 είναι το σκορ. Θα βγάλει τον μπλοκ ο Γιουβέτσης και το πανηγυρίζει γιατί το έχασε λίγο σκηνοθέτης και εγώ προσπαθούσα να δω και τα στατιστικά του Τζορτζάτο, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η άμυνα που βγάλαμε σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τους Ούγγρους και έχει καλέσει και time out ο Θοδωρής Βλάχος, το πρώτο εκ των δύο που έχει δικαίωμα να πάρει ο Θοδωρής Βλάχος και καλέει για τους παίκτες του κοντά του. Θα προσπαθούμε να δω αν ακούμε κάτι. Ο Τζορτζάτος έχει 10 επεμβάσεις στα 22 σουτ που έχουν πάει στην εστία του. Ποστό 45%, αλλά έχει κάποιες επεμβάσεις που θα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές και καθοριστικές. Όπως και τώρα. Στα 3:12 ήταν η αποβολή του Κάκαρη. Τώρα θα δούμε ξανά τη φάση. Ο Τζορτζάτος έχει αποκρούσει σουτ σκαστό του Μάχερτς. Γιατί δεν το έδειξε ο σκηνοθέτης, τώρα μας το έδειξε στο replay. Φοβερή επέμβαση και πάλι από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Για ένα ακόμη μάτς, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος δηλώνει παρόν. Είναι από τους πρωταγωνιστές της εθνικής μας. Εξαιρετικό στην πρεμιέρα με το Μαυροβούνιο. απίθανος στον ημιτελικό με τους Ιταλούς, πήρε και το βραβείο του MVP. Το ίδιο και σήμερα, στα κέρια σημεία, ο Παναγιώτης Τζοτζάτος έχει υπερασπιστεί την αιστεία του και προκειμένου τώρα κράτησε και τη διαφορά των υπέρ μας διαφορά των δύο γκολ. Ουγγαρία-Ελλάδα 12-14, είμαστε στην επίθεση. Μετά το time out πήρε ο Βλάχος. Στα ίσια είναι οι δύο ομάδες, πήρε όμως time out γιατί ήθελε και να ηρεμήσει τους παίκτες του μάλλον, ο Θοδωρής Βλάχος, λίγο πριν το φινάλι του τελικού. Παπαναστασίου στον Καλογερόπουλο. Καλογερόπουλο στο στάρι πάνω στο μπλοκ, το οποίο έβγαλαν εκεί οι Ούγγροι με τον Σάλαϊ. Και έχουν και την μπάλα, ο τερμαφύλακας ο Τσόμα θα τη δώσει στο Ζάλαγκη, ακόμη 2:40 για τη λήξη του τελικού. Ο Ζάλαγκη θέλει να πάρει το φάουλ από τον Αργυρόπουλο, αλλά συμβολέξει να είναι ο Αργυρόπουλος, είναι στο Βίγβαρη. Εκείνος ξανά στο Ζάλαγκη, τελειώνει ο χρόνος επειδή στον Ούγγρο, ακόμα 5 θερόλεπτα μένουν. Και ο Ζάλαγκη κερδίζει ένα φάουλ σουτάρι. Εδώ είναι άτυχος ο Τζοτζάτος, πέρασε η μπάλα κάτω από το δεξί χέρι του Τζοτζάτου. Ενώ έχει ζητήσει επιθετικό φάουλ ο Θοδωρής Βλάχος και διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα στον Κινέζο ρέφερι το Τσάνκ. Και να δω αν υπάρχει κάτι, σε αυτό το replay δεν μπορώ να δω, μάλλον στη φάση προηγήθηκε, ζήτησε το φάουλ ο Θοδωρής Βλάχος. Όπως και να έχει, αυτό που έχει συμβεί στην πισίνα είναι ότι ο Ζάλαγκη με το τέταρτο του γκολ στο σημερινό αγώνα μειώνει τη διαφορά στο 1, σε 14-13, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τον ελληνικό πάγκο και διαμαρτύρεται και ο Βάργα. Απ' την άλλη, ο Θοδωρής Βλάχος δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Πολύ έντονο το μεγάλο το πάθος και από τις δύο πλευρές. Και οι Ούγγροι με τα τόσα μετάλλια θέλουν το χρυσό και εμείς το θέλουμε. Θέλουμε να πάρουμε το πρώτο μας χρυσό. 18 μετάλλια έχουμε σε όλες τις διοργανώσεις σε επίπεδο εθνικής ομάδας των ανδρών. Θέλουμε το πρώτο χρυσό. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα. Ο Νικολαίδης δεν μπορεί να γυρίσει προς την εστία. Ζητά βέβαια αποβολή ο Βλάχος. Και ίσως να έχει δίκιο και σε φάση αυτή ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός. Αλλά δεν δώσαν τίποτα οι διαιτητές. Ακόμη 1:40 για το τέλος του τελικού. Στην επίθεση είναι η Ούγγροι, ο Μάνχερτς. Θα αφήσει την μπάλα στον Βάργα. Ξανά Μάνχερτς, ο αρχηγός εθνικής Ουγγαρίας. Πάνω τον Καλογερόπουλος. Θα σουτάρει ο Μάνχερτς, λόμπα έξω. Εντάξει, εκεί δεν μπορεί να νικήσει με αυτόν τον τρόπο τον Τζοτζάτο. Πάντως πραγματικά είναι έξαλλος ο Βλάχος.
8: Αυτό ήθελα να σου πω, Βασίλη, χτυπιέται.
0: Χτυπιέται ο Βλάχος, είναι πραγματικά έξαλλος. Είναι από τις πρώτες φορές που τον βλέπω τόση ώρα να είναι τόσο εκνευρισμένος, έτσι. Δηλαδή συνήθως ηρεμία, αλλά τώρα διαμαρτύρεται για δύο συνεχόμενες φάσεις. Για ένα επιθετικό φάουλ που ζήτησε πάνω στον Αργυρόπουλο και συνέχεια αποβολή στον Νικολαίδη. Καλογερόπουλος τώρα. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Δεν μπόρεσε να την περάσει. Έκλεψε ο Μάχερτς. Και στη συνέχεια υπάρχει ένα απλό φάουλ του Νικολαίδη. Και στην επίθεση είναι η Ούγγροι. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του τελικού. Είμαστε μπροστά με ένα γκολ. Ουγγαρία-Ελλάδα 13-14. Όλα στην κόμψη του ξηραφιού. Ξέρετε τι έχει να κάνει με τον τελικό. Σφύριγμα για... Δεν ξέρω τι έχουν δώσει, γιατί δεν είμαι εκεί. Υπάρχει time out σίγουρα και φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει σφυριχτεί αποβολή και πήρε μετά το time out ο Ζολτ Βάργα. Πάντως υπάρχει time out για την Ουγγαρία. Δεν μας την έδειξαν τη φάση, να πω την αλήθεια. Επομένως, αυτό που ξέρουμε στα σίγουρα είναι ότι υπάρχει time out για την Ουγγαρία. Το σκορ είναι 14-13 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Υπολείπεται λιγότερο από λεπτό για τη λήξη του τελικού. Η εθνική μας ομάδα αξίζει αυτό το χρυσό απέναντι στην Ουγγαρία. Αξίζει αυτό το χρυσό σε αυτό το World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έχει την υποστήριξη των Ελλήνων που ζουν στο Σίδνεϊ. Θέλει να πανηγυρίσει μαζί τους. Ο Θοδωρής Βλάχος κοιτάζει και τον ηλεκτρονικό πίνακα του πολυπητηρίου. 55 δευτερόλεπτα υπολείπονται για τη λήξη του τελικού. Τα 14 είναι τα 17 πλέον. Α, πήγε ο χρόνος πίσω, γιατί τι έγινε, αυτό που καταλάβαμε τώρα, είναι ότι είχε καλέσει το τάιμα του Βάργα, δεν τον είχαν πάρει ήδη συντηρητές. Γύρισε ο χρόνος πίσω στα 58 δευτερόλεπτα, με την Ουγγαρία να έχει 17 στη διάθεσή της για να εκδηλώσει αυτή την επίθεση. Στα ίσια, οι δύο ομάδες δεν υπάρχει αποβολή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες και πάλι από τον ελληνικό πάγκο. Γι' αυτό στην επίθεση πάντως είναι η Ουγγαρία. Η Ελλάδα προηγείται με 14-13. Ο Μπούριαν δίνει στο Ζάλαγκη. Ο Μάχερς θέλει προσοχή, σκοράρει. Κάνει το 14-14 ο Μάχερς, ο αρχηγός, από το κέντρο της περιφέρειας. Αυτό είναι ένα εύκολο γκολ, θα έλεγα, που δώσαμε στους Ούγγρους, γιατί επιτρέψαμε στο Μάχερς να σουτάρει ενώ ήταν αφύλακτος.
8: Βασίλη, και τώρα πρέπει να σκοράρουμε, έτσι.
0: Πρέπει να σκοράρουμε. Ακριβώς το 14-14 υπάρχει κόκκινη κάρτα που δέχεται ο Τάσος.

0: το σκορ και ενώ είχαμε προηγηθεί και με 14-11, έτσι. 4-42 πριν το τέλος. Παίρνει το time out τώρα ο Θοδωρής Βλάχος. Δεν ακούγεται το τι λέει, για να σταματήσω εγώ να μιλάω, αλλά παίρνει time out.
1: Δεν έχουν βάλει οι διοργανωτές μικρόφωνο να ακούσουμε, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ο τελικός του World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μένουν ακόμη 45 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελικού. Στην ισοπαλία το παιχνίδι 14-14, ενώ είχαμε προηγηθεί με 14-11. 4-42 πριν το φινάλε και δεχτήκαμε 3 γκολ στη συνέχεια από τους Ούγγρους. Θέλουμε τώρα τον γκολ. Πήρε το δεύτερο time out και τελευταίο που είχε στη διάθεσή του ο Θοδωρής Βλάχος για να οργανώσει αυτή την επίθεση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν σκοράρουμε, θα είμαστε μετά μια άμυνα μακριά από το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία μας. Ο Σκουμπάκης, που είχε χάσει και πέναλτι νωρίτερα, θα δώσει την μπάλα στον Καλογερόπουλο, Παπαναστασίου. Σκουμπάκης, δηλαδή την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Είναι πολύ καλά κρυσμένο στα 2 μέτρα. Εκεί ο Νικολαίδης γίνεται φοβερές μάχες, ο Αργυρόπουλος ήταν. Και υπάρχει σύντομα αποβολής, κερδίζει όμως ο Κάκαρης και όχι ο Αργυρόπουλος που έπεσε ξύλο στην πραγματικότητα. Ο Αργυρόπουλος τώρα να στάρει, δεν θα το κάνει. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, κάνει το σουτ. Γκολ από τον Στέλιο Αργυρόπουλο. 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού, η Ελλάδα προηγείται 15-14 και είναι αγκαλιά με το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, στον παγκόσμιο κύπελο. Είναι αγκαλιά με το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της η εθνική μας ομάδα, με το δεύτερο γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου στον αγώνα. Είχε την ψυχραιμία ο Στέλιος Αργυρόπουλος να μην κάνει σε πρώτο χρόνο το σουτ, να γυρίσει την μπάλα. Πήγε αυτή στον Παπαναστασίου, στη συνέχεια στο Σκουμπάκι, και ο Αργυρόπουλος τα 13 δευτερόλεπτα ουσιαστικά πριν το φινάλε του τελικού να σκοράρει για να βάλει μπροστά την εθνική μας με 15-14. Σε επίθεση παίχτη παραπάνω, πήγε να τον αγκαλιάσει ο Σκουμπάκης με πολύ μεγάλο πάθος. Το θέλουν πάρα πολύ αυτό το χρυσό. Οι Έλληνες διεθνείς το δικαιούνται. Πρέπει να κατακτήσουν αυτήν την κορυφή για να αρχίσει να έρθουν κι άλλες.
1: Βασίλη, όλοι το θέλουμε. Όλοι το θέλουμε.
0: Όλοι το θέλουμε και θα το εξηγήσω και μετά και παραπάνω. Πάμε να δούμε τώρα την επίθεση αυτή των Ούγγρων. Στον μπλοκ που βγάζει ο Σκουμπάκης, την μπάλα τη μαζεύει ο ίδιος μετά την παρέμβαση του Τζοναθάνου. Όλα έχουν τελειώσει. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Όλοι πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι. Εκτός πισίνας, εντός πισίνας, με πολύ μεγάλο πάθος πανηγυρισμοί, η Ελλάδα κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Κατακτά μία ακόμη, κατακτά την πρώτη της κορυφή. Έρχεται μία ακόμη πρωτιά μετά το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο, στο Βελιγράδι, το Χάλκινο. Παίρνουμε τώρα το πρώτο χρυσό στην ιστορία μας για να αρχίσει η συλλογή και χρυσό μετάλλιο στη συνέχεια από αυτήν τη σπουδαία ομάδα, αυτήν την σπουδαία εθνική ομάδα των ανδρών. Όλοι αγκαλιασμένοι, πλέον έχουν πέσει μέσα στο νερό, πανηγυρίζουν οι Έλληνες ομογενείς στην κερκίδα, χειροκροθούν, βγάζουν βίντεο και φωτογραφίες. Είναι πολύ ωραίες αυτές τις στιγμές που εξελίσσονται στο Olympic Park Aquatic Center του Σίδνεϊ. Η Ελλάδα κατακτά αυτό που έψαχνε εδώ και κάποια χρόνια με πολύ μεγάλη επιμονή και δικαιούται να το κατακτήσει. Το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Ο Θοδωρής Βλάχος και αυτός είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το φινάλε αυτής της πορείας της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο, και είναι απόλυτα λογικό. Και υπάρχουν, εντάξει, χαρά είναι, δεν βλέπω δάκρυα χαράς, αλλά βλέπω πάρα πολύ μεγάλη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των Ελλήνων διεθνών. Το δικαιούνταν, σαν το δικαιούνταν, είπαμε, οι Έλληνες διεθνείς. Το πήραν, το κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο απέναντι στους Ούγγρους που πάλεψαν με νύχια και με δόντια για να κάνουν την ανατροπή, να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Ισοφάρισαν το 14-11 σε 14-14, αλλά μίλησε ξανά τότε η ελληνική ψυχή με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να πετυχαίνει τον νικητήριο γκολ από την πάσα του Σκουμπάκη και να κάνει το Ελλάδα-Ουγγαρία 15-14. Χρυσό μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα. 19ο μετάλλιο συνολικά για την εθνική μας. Και αυτό που θέλω να σου πω, Νίκο, είναι ότι μπορεί το World Cup να μην είναι στο επίπεδο, ας πούμε, που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά είναι μια σημαντική διοργάνωση. Είδαμε με πόσο πάθος διεκδίκησαν και το χρυσό οι Ούγγροι, που έχουν 4 χρυσά πλέον, 5 ασημένια και 3 χάλκινα σε αυτή τη διοργάνωση, στο World Cup. Αλλά και ο Κάκαρης προσπαθεί να πετάξει και να

0: μέλος του επιτελείου μας μέσα στο νερό και το κάνει, γιατί είναι στιγμές χαράς για όλους. Ο Δημήτρης Χατζής είναι ο πιτσιρικάς που ήταν εκτός δεκατετράδας και αυτός ήταν αρκετά κουρασμένος και το προηγούμενο διάστημα και δεν είχε αγωνιστεί στη διοργάνωση. Τον έριξε μέσα στο νερό ο Κώστας Κακαρής, ένα σπουδαίο ταλέντο ο Δημήτρης Χατζής, ενώ φαντάζομαι φτάνει στα αυτιά σας και το σιρτάκι που παίζει στην κερκίδα. Και για να το ολοκληρώσω, η Ελλάδα πήρε το χρυσό λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και θεωρώ ότι ανοίγει αυτό το χρυσό το δρόμο για να έρθουν κι άλλα αυτού του χρώματος. Το θέλαμε πάρα πολύ, θέλαμε να εξορκίσουμε το κακό και το κάναμε. Να εξορκίσουμε το κακό πιο των χαμένων τελικών. Γιατί είχαμε 5 χαμένους τελικούς στην ιστορία μας σε επίπεδο εθνικής ομάδας των ανδρών. Και έρχεται τώρα αυτό το χρυσό μετάλλιο στην 6η προσπάθεια. Στην 6η προσπάθεια σε τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης, μιας σημαντικής διοργάνωσης. Είχαμε φτάσει στο τελικό του FINA Cup το 97, είχαμε χάσει από τους Αμερικανούς στην Αθήνα, το τελικό των Μεσογειακών Αγώνων το 2018, το τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021, στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Φουκουόκα το 2023 χάσαμε στα πέναλτι από τους Ούγγρους και στον τελικό του World Cup πέρυσι με την Ισπανία. Αλλά το θέμα είναι ότι χάναμε και το εισιτήριο για τον τελικό στις λεπτομέρειες σε άλλες διοργανώσεις. Χάναμε ενώ είχαμε τη δυνατότητα, αυτή η ομάδα είναι δομημένη για να πάρει το χρυσό μετάλλιο, διαθέτει το ταλέντο, έχει την τεχνογνωσία, δεν το είχε κατακτήσει, τον κατακτά τώρα. Και να ακούσουμε τον MVP του αγώνα, 5 γκολ, Δημήτρη Σκουπάκη. Τι δηλώνει?
1: Είναι ο παίκτης του αγώνα, 5 γκολ σε 8 σουτ. Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Είναι καταπληκτικοί.
2: We finally made it.
1: Τελικώς τα καταφέραμε.
2: We finally made it. I love to be part of this. Thank to the fans.
1: Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, τους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγονται με τα μεγάφωνα, το χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες του, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλη κλάση γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όπως είπατε, ένα τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και το έδωσε συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP. Του Δημήτρη Σκουμπάκη, ο άνθρωπος που την παίρνει και τη συνέντευξη. Και ακούγονται όλα όσα λέει ο Σκουμπάκης στην κερκίδα. Στην πισίνα οι Έλληνες διεθνείς το χαίρονται ακόμα. Και πηγαίνουν και είναι και προς το σημείο που ήταν και οι Έλληνες φύλαθλοι. Έχουν πάρει και ελληνικές σημαίες. Την έχει στα χέρια του τη μία ελληνική σημαία, Παναγιώτης Ζορζάτος, θα τη φορέσει. Και τα λέει τώρα με τον Μάνο Ανδριάδη, τον άλλον goalkeeper της ελληνικής μας ομάδας. Και αυτός που πάρα πολύ χαρούμενος, ο Μάνος Ανδριάδης. Δεν έχει σημασία αν δεν έπαιξε, δεν τον νοιάζει αυτό. Σημασία για τον ίδιο, επειδή τον έβλεπα που ζούσε τον μπάτσα από τον πάγκο, οπότε έπεφτε εκεί η τηλεόραση, η κάμερα. Είναι ευτυχισμένος εκείνος για αυτή την επιτυχία της εθνικής μας ομάδας. 15-14, 6 στα 14 τα σούτ για την εθνική μας, 4 στα 18 για τους Ούγγρους, 6 στα 12 στο παίκτη παραπάνω εμείς, 7 στα 11 είναι στο παραπάνω οι Ούγγροι. Και η σκόρερ για την εθνική μας είναι ο Σκουμπάκης, 5 MVP του αγώνα. Έχασε και ένα πέναλτι ο Σκουμπάκης. 2 Γιουβέτζης, 2 Αργυρόπουλος, 2 Παπαναστασίου, 2 Πούρος, 1 ο Κάκαρης, 1 ο Νίκος Γαρδίκας, ο οποίος έδωσε και εκείνος τη συνεισφορά του στο σημερινό τελικό. 15-14 η νίκη την εθνική μας με τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου στα 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του. Περιμένουμε και δηλώσεις από τον Θοδωρή Βλάχο και φαντάζομαι και την απονομή των μεταλλίων μετά.
3: Ο αρχιτέκτονας όλο αυτού, έτσι.
1: Από το 14 στην εθνική μας Νίκο και την έχει οδηγήσει σε όλα τα μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις, όχι από, ενώ από τα 19 στα 18 ας πούμε, αλλά στις μεγάλες διοργανώσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ολυμπιακούς αγώνες, πλην του χάλκινου μεταλλίου που είχαμε πάρει στο Μόντρεαλ το 2005. Όλα τα υπόλοιπα από το 2015 και έπειτα είναι με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο, άλλα 4 μετάλλια δηλαδή σε παγκόσμια πρωταθλήματα, το Αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Ιανουάριο, τα δύο στο World Cup το 25 πέρυσι, το ασημένιο δηλαδή με την Ισπανία, και το χρυσό τώρα, το πρώτο χρυσό στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας. Όλα αυτά τα έχουμε πετύχει με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο, όπως και το 2018 στους Μεσογειακούς Αγώνες, αυτό το Αργυρό που πήραμε, γιατί το είχα αναφέρει ως ένα μετάλλιο από
0: ένα από τους χαμένους τελικούς που είχαμε από τους πέντε. Πλέον δεν έχουμε χαμένο τελικό. Έχουμε και νικηφόρο τελικό και θα ακολουθήσουν κι άλλοι, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
3: Βασίλη, να σε διακόψω. Ήταν ναι. και πολύ έντονο το κοντράστ που επειδή το ανέφερες, όταν βγήκαν οι Ούγγροι από την πισίνα και χαιρετάσανε τους Έλληνες παίκτες, πόσο απογοητευμένοι ήταν, έτσι.
0: Ήτανε είναι μια απόδειξη του πόσο το θέλανε και αυτοί.
3: Ναι, μα σου είπα.
0: Τα πάντα.
3: Και οι Έλληνες διεθνείς το θέλανε, και οι Ούγγροι το θέλανε, και όλοι εμείς το θέλαμε. Ήταν από όλες τις πλευρές. Όλοι το θέλαν το μετάλλιο. Τελικά η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε και το πήρε και μας έκανε πάρα, πάρα πολύ χαρούμενους.
0: Και είναι ένας απολαυστικός, ήταν ένας απολαυστικός τελικός. Γιατί και η Ουγγαρία διαθέτει μια σπουδαία ομάδα. Όπως και η δική μας, έτσι είμαστε μέσα στις κορυφαίες ομάδες του πόλο για τα καλά εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι, και έτσι μας αντιμετωπίζουν, έτσι μας υπολογίζουν. Ούτως ή άλλως βλέπουμε και τις μεταγραφές που παίρνουν στο εξωτερικό οι Έλληνες παίκτες, αλλά και το υψηλό επίπεδο στο οποίο αγωνίζονται οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και δικαίως λοιπόν έτσι μας υπολογίζουν ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του πόλου και συνεχίζουμε εμείς και τα αποδεικνύουμε, δηλαδή με τα όσα έχουμε πετύχει, ειδικά τα τελευταία χρόνια θα πω, και η συγκεκριμένη γενιά αθλητών ήθελε πάρα πολύ ένα χρυσό μετάλλιο. Ήρθε τώρα αυτό το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο του Σίδνεϊ, στο World Cup, και θα ακολουθήσουν κι άλλα, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
3: Βασίλη, το πόλο τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες πάντως μας έχει χαρίσει πολλά μετάλλια και μεγάλες χαρές.
0: Ναι, και οι γυναίκες, τι να λέμε τώρα, παγκόσμιες πρωταθλήτριες εκείνες στη Σιγκαπούρη το 2025, πήραν το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μαδέιρα φέτος, γιατί έχετε αρκετές διοργανώσεις και χάνω χρονολογικά τη σειρά, έτσι, τα θυμάμαι. Ναι,
3: είναι πάρα πάρα πολύ οι διοργανώσεις και εσύ τις θυμάσαι και γιατί είναι το άθλημά σου. Ναι, είναι το άθλημά σου.
0: Και να πούμε, Νίκο, ότι έρχεται τώρα, ακολουθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Αυτός είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Την επόμενη σεζόν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28 το διεκδικεί η χώρα μας τους άνδρες και έχουμε πολλές πιθανότητες να το πάρουμε και να το ζήσουν από κοντά οι Έλληνες φιλαθλοί, δηλαδή να γεμίσουν το ΆΚΑ όποτε παίζει η Εθνική των Ανδρών. Το γυναικών πήγε στην Ολλανδία γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο και να γίνει και αυτό στη χώρα μας, αλλά θα γίνει μάλλον των ανδρών, αν και δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Οι πληροφορίες μας όμως λένε ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να το πάρουμε το 28 και μετά θα ακολουθήσουν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, βέβαια, το Λος Άντζελες. Και του χρόνου το World Cup, το οποίο θα δίνει εισιτήριο. Στα δύο τελευταία World Cup είμαστε στο βάθρο, Αργυρό πέρυσι, χρυσό φέτος. Δείχνουμε τι δύναμη διαθέτουμε. Και μάλιστα φέτος αυτό που πέτυχε η Εθνική το πέτυχε χωρίς τρία εκ των βασικών στελεχών της, έτσι, τον Γεννηδουνιά, τον Γκίλα και τον Παπα-Νικολάου. Ο Γεννηδουνιάς παντρεύτηκε, πήρε λίγη άδεια ο αρχηγός της εθνικής μας αυτό το καλοκαίρι. Ο Γκίλας και ο Παπα-Νικολάου είχαν προβλήματα τραυματισμών από τα οποία χρειαζόταν να αναρρώσουν και απουσίαζαν. Υπάρχει δεξαμενή που έρχεται από πίσω για να ενισχύσει την εθνική μας ομάδα, αποδείχθηκε και τώρα και έχει πολλές επιλογές. Η αλήθεια είναι ο Θοδωρής Βλάχος, ενώ δεν ξέρω αν έχουμε τον ήχο στον αέρα, επειδή εγώ τον έχω ούτως ή άλλως στα αυτιά μου.
3: Τον έχουμε, τον έχουμε, Βασίλη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσει σιγά σιγά η διαδικασία των απονομών. Και ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής αλλά και μέρος παγκόσμιας, έχει πάει για να ξεκινήσει διαδικασία των απονομών, να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Εδώ είναι οι δύο καλύτεροι goalkeepers, άνδρες και γυναίκες. Η Αμάντα Λόγκαν, η Αμερικανίδα, παίρνει το τίτλο της κορυφαίας του παγκοσμίου του World Cup για το World Cup των γυναικών. Έτσι, εκεί δεν προκριθεί η εθνική μας ομάδα, η δική μας, είχαμε αποκλειστεί. Ενώ ο κορυφαίος τραυματοφύλακας του World Cup της τελικής φάσης ήταν ο Παναγιώτης Ζορτζάτος. Τον ακούτε, ακούτε και τις επιφημίες. Ο Παναγιώτης Ζορτζάτος λοιπόν παίρνει τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα, είχε πάρει αυτόν τον τίτλο και στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, και ο τίτλος αυτό το βραβείο συνοδεύεται και από 2.500 δολάρια. Και μπράβο, σε καλή μεριά για τους αθλητές. Πάμε τώρα στους καλύτερους αμυντικούς. Για τις γυναίκες, η Κρέσπη, με συγχωρείτε, είναι η κορυφαία. Η Πάολα Κρέσπη, η Ισπανίδα, ενώ για τους άντρες σίγουρα σκουμπάκι. Νέθιαν Πάουλ για τους Αυστραλούς. Εδώ θα μπορούσε να είναι εύκολα ο σκουμπάκις, ο ρυφαίος αμυντικός. Και σήμερα έβαλε 5 γκολ άνθρωπος. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Για να πάρει
3: πραγματικά.
0: Εντάξει, δώσαν και κάτι στους Αυστραλούς που φτάσαμε και το μικρό τελικό. Το χάσανε από τους... από τους Ιταλούς, με συγχωρείτε. Και προσπαθώ να βρώ και τις γυναίκες στην αποστολή, την κατάταξη των γυναικών. Έτσι, ποιος πήρε το χρυσό? Το χρυσό το πήρε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 13-9 νίκη επί της Ισπανίας. Το χάλκινο το πήρε η Αυστραλία, νίκη στο μικρό τελικό την Ρωσία, που επέστρεψε ως Ρωσία, έτσι, σε αυτούς τους αγώνες, και έφτασε και το μικρό τελικό. Η Άοσμους ήταν η πρώτη σκόρερ της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου για τις γυναίκες, επαναλαμβάνω. Ενώ περιμένω να δούμε και για τους άντρες, ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ. Η Τίλι Κέρνς είναι η κορυφαία. Η Αυστραλία, είπαμε, έφτασε μέχρι και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Η Τίλι Κέρνς, κορυφαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εντάξει, στην Αυστραλία γίνεται, τα βλέπουν και αυτά. Ενώ να μην έχει κατάκτηση χρυσό μετάλλιο. Ενώ ο κορυφαίος είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος, MVP αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χαρούμενος με μια σημαία ελληνική στους ώμους του, παίρνει αυτό το βραβείο του καλύτερου παίκτη του World Cup. 2 γκολ στο σημερινό τελικό, το νικητήριο βεβαίως. Παίρνει και εκείνο το βραβείο των 2.500 δολάριων. Αυτό ισχύει για όλους.
3: Και ένα καγκουρό, δεν το λες το καγκουρό. Δεν το λες το καγκουρό όμως, το κρύβει.
0: Ναι, ένα καγκουρό, ωραίο το καγκουρό. Δεν είχα σκοπό να το κρύψω, δεν το πρόσεξα, α πούμε. Γιατί...
3: αυτό είναι υπέρβαση.
0: Όχι, ρε πλάκα. Η αλήθεια. Πάντως βλέπεις ότι.
3: Ένα λούτρινο.
0: Τον είδες τον άλλο πως είναι ντυμένος εκεί στην Αυστραλία, γιατί εμείς είμαστε με τα κοντομάρια και τις βερμούδες.
3: Ναι.
0: Ήταν ντυμένος με σκούφο και παλτό στην κερκίδα του κολυμπητηρίου μέσα.
3: Το αναμνηστικό, να εξηγήσουμε στον κόσμο που δεν έχει εικόνα, το αναμνηστικό που δίνουν οι διοργανωτές είναι ένα λούτρινο καγκουρό μαζί με τα υπόλοιπα έπαθλα.
0: Ωραίο, η αλήθεια είναι, έτσι όπως έριξε μια κλεφτή ματιά. Προσπαθούσα να βρω έτσι και τα στατιστικά και τα δικά μας και των ανδρών. Σίγουρα, εντάξει, και ο Σκουμπάκης έκανε καταπληκτικό τελικό. Πήρε τουλάχιστον το βραβείο του MVP του τελικού, έτσι. Ο Σκουμπάκης, έτσι δεν είναι.
3: Και ακριβώς.
0: Όχι του καλύτερου αμυντικού, αλλά η Ελλάδα είναι λογικό να έχει εκπροσώπηση στους καλύτερους του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τριπλή, εκτός και αν έχω χάσει κάτι, με τον Τζορτζάτο κορυφαίο goalkeeper, τον Στέλιο Αργυρόπουλο,
3: ο Αργυρόπουλος ήταν ο κορυφαίος
0: αθλητή, ακριβώς, του τουρνουά. Αυτά, αυτοί οι δύο ήταν.
3: Δύο. Δεν θυμάμαι,
0: μπράβο,
3: τρίτο.
0: Όχι, δεν υπάρχει τρίτος. Έχεις δίκιο. Και απλά ο Σκουμπάκης πήρε και το τίτλο του MVP του τελικού. Λογικό, έτσι.
3: Μετά το τρίτο περιμέναμε ότι ο Σκουμπάκης θα είναι ο κορυφαίος
0: αμυντικός.
3: Κορυφαίος αμυντικός, ναι, τελικά δεν μας κάνανε τη χάρη.
0: Θα υπάρχει απονομή τώρα του χρυσού και του αργυρού μεταλλίου. Για να ολοκληρωθεί και αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Παραμένει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, μέλος του μπυρό της Γκούρου Ακουά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Είπαμε, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής. Είναι ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, το ακούτε κιόλας. Εκείνος που θα κάνει τις απονομές μαζί με την Ντέμι Βότσον, που από ό,τι άκουσα είναι και Ολυμπιονίκης. Θα ξεκινήσει η διαδικασία της απονομής από τις γυναικείες ομάδες της Ισπανίας και της ΗΠΑ. Οπότε δεν ξέρω, Νίκο, αν θες να βάλεις ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε σε λιγάκι, δηλαδή όταν ξεκινήσει η απονομή των ανδρών.
1: και να επιστρέψουμε λοιπόν στη δική μας απονομή, γιατί εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε γι' αυτό.
3: Ναι, επειδή ακριβώς δεν έχουμε εκπροσώπηση στις γυναίκες, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό.
1: Απλά να επιθυμίσω στις 13-9 το χρυσό οι ΗΠΑ επί της Ισπανίας. Αυτά.
3: Ναι, και να θυμίσουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι η εθνική ομάδα πόλο νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Οπότε πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Era Sport 101,8.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Η εθνική ομάδα πόλεων των ανδρών, έπειτα από 5 χαμένους τελικούς, κατάφερε να κατακτήσει το υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να πάρει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της, με τον αρχηγό της, τον Στέλιο Αργυρόπουλο, να εκτελεί με παίκτη παραπάνω 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η εθνική μας ομάδα υπέταξε την Ουγγαρία με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup, ο οποίος διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Να θυμίσω τα οκτάλεπτα, 3-5, 3-2, 4-4 και 4-4. Πάμε στον Βασίλη Μότση, ο οποίος ήταν στην περιγραφή. Ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή η απονομή στις γυναίκες, στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα ακολουθήσει, φαντάζομαι, η απονομή στην Ουγγαρία και στην εθνική μας ομάδα.
1: Ακριβώς. Νίκο, ολοκληρώθηκε λοιπόν. Εντάξει, που θα βγουν και φωτογραφία, θα βγάλουν ένα μεστή φωτογραφία. 70.000 ευρώ, δολάρια, με συγχωρείτε, και το έπαθλο πέραν τον τροπέο, έτσι, που παίρνει και η νικήτρια ομάδα για το παγκόσμιο κύπελο. Και το κατέκτησαν αυτή την ώρα οι Αμερικανίδες. Αυτό που μετράει για την εθνική μας ομάδα είναι ότι ήρθε το πρώτο χρυσό. Επιτέλους είναι η έκφραση.
0: Δεν ξέρω αν τους μέτρησα καλά και είναι 5 η τελική, Βασίλη. Αυτό εσύ είσαι ο ειδικός.
1: Ναι, είναι ο 6ος τελικός αυτός ήταν. Οι 5 προηγούμενοι χαμένοι, αν βάλουμε και τους μεσογειακούς αγώνες, 18. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι ειδικά τελευταία χρόνια που το παρακολουθώ, ξέρεις, πολύ κοντά, ένα στόχο είχαν οι Έλληνες διεθνείς και το τεχνικό επιτελείο, το χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε διοργάνωση και αν μετήχαν. Και οι λεπτομέρειες στερούσαν από την εθνική μας το να φτάσει, είτε να φτάσει μέχρι τον τελικό για να το διεκδικήσει, είτε όταν έχει φτάσει να το πάρει. Όπως το 23 στη Φουκουόκα που χάσαμε στα πέναλτι. Και τέλος πάντων, μια τελευταία επίθεση.
0: Βασίλη, θυμάμαι χαρακτηριστικά τη φάση, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα είναι, σε αυτό θα ζητήσω τη βοήθειά σου, που τρώμε γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Την Ισπανία είναι αυτό, μη τελικό Σιγκαπούρη, που γυρίσαμε το μάτς από το 6-2 εις βάρος μας, παίζοντας για 4 λεπτά με παίκτη λιγότερο, γιατί λόγω αποβολής του Χαλιβόπουλου για βιοπραγία. Γυρίσαμε το μάτς, προηγηθήκαμε 7-6 και δεχτήκαμε το γκολ από τους Ισπανούς στο τελευταίο δευτερόλεπτο και πήγε το μάτς απέναντι, όπου ιτηθήκαμε και είχαμε χάσει την πρόκληση για τον τελικό. Και πιστεύω ότι αν πηγαίναμε με την φόρα.
0: Τα θυμάσαι όλα.
1: Τα έχω ζήσει και από κοντά, ξέρεις, και τα θυμάμαι, γιατί ειδικά αυτό πόνεσε πάρα πολύ. Όπως και στην Φουκουόκα. Το πώς χάσαμε, πώς δεν πήραμε το μάτς στην κανονική διάρκεια του τελικού με τους Ούγγρους, πήγε το μάτς στα πέναλτι, πάλι στα πέναλτι χάσαμε. Και αυτή η γενιά είναι σπουδαία και οι παίκτες που έρχονται και βοηθούν και εκείνοι και έρχονται από πίσω για να πρωταγωνιστήσουν και τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό το επιτέλους που μου το είπε άνθρωπος από την εθνική ομάδα είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό τους όλοι. Ήρθε γιατί τα άξιζαν και θα έρθουν κι άλλα. Αυτό είναι το σίγουρο, κατά τη γνώμη μου. Ενώ τώρα θα ξεκινήσει και η απονομή των μεταλλίων στους πρωταγωνιστές, στους πρωταγωνιστές της ομάδας του τελικού, την Ουγγαρία που πήρε το αργυρό και την εθνική μας που πήρε το χρυσό. Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος είναι και πάλι εκείνος που θα δώσει τα μετάλλια. Μαζί με τα λούτρινα, τα καγκουρό, έτσι, για να μην σε αφήσω παραπονεμένο, Νίκο.
0: Έτσι.
1: και ξεκινάει η απονομή από την Ουγγάρια. Ο Τσόμα είναι ο πρώτος, ο Κρίστοφ Τσόμα, ο τερματοφύλακας, που θα πάει να παραλάβει το μεταλλιό του από τον Κυριάκο Γιαννόπουλο. Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, βέβαια. Ο Μπούριαν, ο Μάχερτς, ο αρχηγός, ο Άκος Νάγκη, ο Βίντς Βάργα, ο Άνταμ Νάγκη, ο Φέγκετε, ο Ζάλαγκη, ο Κόβατς, ο Βίγκβαρη, ο Βέντελ Βίγκβαρη, γιατί ο αδερφός του Βίντσε λείπει λόγω τραυματισμού, ο Γιάνσικ, ο Γκιάπιας, ο Βίσμεκ και ο Σάλαϊ. Αυτοί είναι οι παίκτες της Ουγγαρίας που θα πάρουν το μετάλλιό τους για αυτό το αργυρό μετάλλιο στον τελικό. Ακούσατε τον Γκέργο Ζαλάγκη, εμείς Ζαλάγκη το λέμε, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού που είχε στην Προορέκο. Να πω για τον τελικό, να επαναλάβω για όποιον συντονίστηκε τώρα, ότι ξεκινήσαμε εξαιρετικά στο μάτς, προηγηθήκαμε και με 5-2. 5-3 ήταν το σκόρ υπέρ μας στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Στο ημίχρονο οι Ούγγροι, στα δεύτερη περίοδο μάλλον, αντέδρασαν. Παρ' όλα αυτά πήγαμε προηγούμενοι με 7-6. στο ημίχρονο. Σκοράροντας μάλιστα εμείς με το σκουμπάκι, σε επίθεση παίκτη παραπάνω, ανήκει 42 πριν το ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο, οι Ούγγροι πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα στα 5 λεπτά πριν την ολοκλήρωσή της. Αντιδράσαμε άμεσα. Ανακτήσαμε το προβάδισμα με 19 με δύο γκολ του, το ένα από τον Γιουβέτσι και το άλλο από το Σκουμπάκι. Στη συνέχεια το μάτς πήγαινε ως ντέρμπι, έτσι, 10-10 οι Ούγγροι, 11-10 εμείς. Προηγηθήκαμε και με 12-10 με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Με 12-11, σε 12-11 μείωσε ο Ζάλαγκη για να ακολουθήσουν δύο γκολ από τον Σκουμπάκι για να πάρουμε προβάδισμα τριών τερμάτων, 4-42 πριν το τέλος. Κάπου εκεί άρχισαν να ξυπνούν τα φαντάσματα του παρελθόντος, υπό την έννοια ότι οι Ούγγροι σοφάρισαν σε 14-14 στα 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού. Και λέμε, μην χάσουμε ένα ακόμη μάτς με μετάλλιο χρυσό ή τέλος πάντων ένα ακόμη παιχνίδι μέσα από τα χέρια μας. Και τελικά αυτό δεν συνέβη, αφού σκοράραμε με τον Αργυρόπουλο στα 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος για να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο και να αφήσουμε το Αργυρό στους Ούγγρους. Οι οποίοι οι Ούγγροι έχουν στα World Cup, θα αναφέρω μόνο τα μετάλλια τους, παίρνουν και ένα βραβείο 55.000 δολάρια μαζί με το Αργυρό μετάλλιο. Έχουν λοιπόν στα World Cup 4 χρυσά, 5 ασημένια, 3 χάλκινα. Αυτή είναι η συγκομιδή τους. Εμείς αν βάλουμε τα World Cup και τα World League μαζί, έχουμε ένα χρυσό πλέον, 2 αργυρά και 4 χάλκινα μετάλλια σε αυτή τη διοργάνωση, είτε ως World Cup, είτε ως World League, είτε και ως FINA Cup. Γιατί υπάρχουν διάφορες εκδόσεις, τέλος πάντων. Οι Ούγγροι φωτογραφίζονται και αυτοί με το αργυρό μετάλλιο. Ακούτε και τις επιδοκιμασίες από τους Ούγγρους που είναι στην κερκίδα, γιατί ήταν και αρκετοί Ούγγροι. Ενδεχομένως και φίλοι και συγγενείς, και κάποιοι που μένουν μόνιμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Όπως συμβαίνει και με τους Έλληνες ομογενείς που έδωσαν και εκείνοι δυναμικό παρόν στις εξέδρες του Olympic Park Aquatic Center του Σίδνεϊ, και ήρθε η ώρα της εθνικής μας ομάδας. Και ακούτε, οι χρυσοί μεταλλιούχοι Έλληνες αθλητές που παίρνουν και το χειροκρότημα των Ελλήνων φιλάθλων είναι έτοιμοι να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Σήκωσε το τιμημένο, δεν μπορώ να περιμένω. Τραγουδάει ο Παναγιώτης Τζορτζάτος μαζί με τους Έλληνες φιλάθλους στην κερκίδα. Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά παίρνει το χρυσό του μετάλλιο από τον Κυριάκο Γιαννόπουλο. Πρώτος λοιπόν ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Ακολουθεί ο Αριστίδης Χαλιβόπουλος. Και αυτός, βασικός τέλεχος της εθνικής μας ομάδας τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Κουμπάκης, MVP του τελικού με 5 γκολ. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης, 2 γκολ σε κρίσιμα σημεία. Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, πάρα πολύ καλή εμφάνιση και εκείνος. Ο Βαγγέλης Σπούρος παίρνει το μετάλλιό του πριν το Στάθη Καλογερόπουλο που ακούσατε. Στη συνέχεια έρχεται ο Ζάνης Αλαφραγκής για να ακολουθήσει και ο Κώστας Κάκαρης, ο Κωνσταντίνος Κάκαρης που πήρε μεταγραφή στην Φέρεντς Βάρος. Ο Κάκαρης εκείνος ντυμένος με μια ελληνική σημαία παίρνει Nicholas το χρυσό μετάλλιο από τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, όπως κάνει τώρα και ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο Έλληνας φουνταριστός, χαμογελαστός ο Νικολαίδης για αυτή την επιτυχία. Ακολουθεί ο Νίκος Γαρδίκας, έπεσε το μετάλλιο από τα χέρια του Κυριάκου Γιαννόπουλου, το σήκωσε και το έδωσε στον Νίκο Γαρδίκα. Πανευτυχής εκείνος, οι τρία μετάλλια με την εθνική ομάδα των ανδρών, πανευτυχής και ο Μάνος Ανδρεάδης που ακολουθεί. Έρχεται από πίσω του ο Σεμίρ Σπάχιτς, ο οποίος είναι νεαρός, 21 ετών, παίρνει και αυτός χρυσό μετάλλιο, όπως και ο Δημήτρης Χατζής. Στα 18 του χρόνια μπορεί να μην αγωνίστηκε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά είναι ένας απίθανος παίκτης και θα το θυμάστε επόμενα χρόνια. Και τώρα ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, έτοιμος να παραλάβει το δικό του χρυσό μετάλλιο, τον φιλά ο Κυριάκος Γιαννόπουλος και στη συνέχεια το τρόπαιο για να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό του Aquatic Center, του Olympic Aquatic Center του Sydney, και η εθνική μας ομάδα να πανηγυρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Ακούμε όμως πρώτα τον εθνικό ύμνο.

0: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. 19ο μετάλλιο συνολικά για την εθνική μας. Πρώτο χρυσό και θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες κορυφές την ώρα που ο Στέλιος Αργυρόπουλος οργανώνει τους συναθλητές του, τους παίκτες, τους συμπαίκτες με τους οποίους έφτασε μαζί τους στην κατάκτηση αυτής της κορυφής για το πώς θα γίνει η ανάρτηση του τροπέου ψηλά στον ουρανό του Olympic Aquatic Center. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά. Με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο με την νίκη της με 15-14 στον τελικό επί της Ουγγαρίας, με το χρυσό γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου στα 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο αρχηγός μας ξεσηκώνει τους φιλάθλους στην κερκίδα. Η εθνική πετυχαίνει μία ακόμη πρωτιά μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, που ήταν το πρώτο στην ιστορία μας σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στην ιστορία της εθνικής ανδρών. Έρχεται και το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Τώρα το έκανε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος για να το σηκώσουν όλοι και να πανηγυρίσουν αυτή την μεγάλη επιτυχία που ανοίγει το δρόμο και για άλλες κορυφές. Είναι μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ποδοσφαίριση, έστω και αν το World Cup δεν έχει την έγκλη, όπως έχω πει και αρκετές φορές έως τώρα, του Παγκόσμιου ή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι μια σημαντική διοργάνωση και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει το δρόμο και για τα επόμενα. Δεδομένα θα έρθουνε. Ακούτε την κραυγή του Στέλιου Αργυρόπουλου. Για αυτή την επιτυχία την έψαχναν πολύ καιρό οι Έλληνες διεθνείς. Την πέτυχαν και σίγουρα απελευθερωμένοι και από αυτό το άγχος, ας το πούμε έτσι, είναι έτοιμοι για ακόμη σπουδαιότερα πράγματα στη συνέχεια. Που τους ή άλλους έχουν πετύχει σπουδαία πράγματα τα τελευταία χρόνια. Από το 21 και έπειτα είμαστε συνεχώς σε βάθρα, συνεχώς πανηγυρίζουμε μετάλλια. Από το Αργυρός Ολυμπιακός Αγώνες το 21 έχουμε πάρει μετάλλιο, το 22 στο Παγκόσμιο στην Βουδαπέστη, το 24 στην Φουκουόκα πήραμε το Αργυρό, το 22 πήραμε το Χάλκινο, το 25 στη Σιγκαπούρη πήραμε και πάλι το Χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, φέτος το 26 πήραμε το Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τώρα κατακτάμε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και κατακτήσαμε το αργυρό μετάλλιο και πέρυσι στο World Cup χάνοντας τον τελικό από την Ισπανία. Ήρθε η ώρα του πρώτου χρυσού σε αυτήν την πολύ μεγάλη συγκομιδή μεταλλίων των τελευταίων ετών ειδικά και συνολικά έτσι με τα 19 που έχει πάρει η εθνική μας ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις, η εθνική μας ομάδα των ανδρών, και η συνέχεια θα είναι η ίδια και ακόμη καλύτερη. Ακόμη καλύτερη από σήμερα δεν γίνεται. Το χρυσό δεν θέλουμε να παίρνουμε και μακάρι να είμαστε στο βάθρο. Δεν είναι εύκολο. Κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία, όπως λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Αλλά αυτοί οι αθλητές έχουν δείξει με την πορεία τους τα τελευταία χρόνια ότι είναι κορυφαία δύναμη στο παγκόσμιο πόλο. Αποτελούν κορυφαία δύναμη και έχουν πολύ μέλλον ακόμη μπροστά τους. Αυτό είναι το ακόμη σπουδαιότερο, έτσι, και το ωραίο για εμάς που είμαστε απ' έξω και το απολαμβάνουμε. Ενώ συνεχίζονται τώρα έτσι και οι αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Χαρακτηριστικό στη φωτογραφία την αναμνηστική με όλη την ομάδα ο Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος είναι περιχαρής με ένα πλατή χαμόγελο ανάμεσα στους παίκτες. Τον Θοδωρή Βλάχο που, όπως ανέφερες, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης τον είδαμε να είναι έξαλλος, να το ζει πραγματικά πώς έρχεται η εναλλαγή των συναισθημάτων, και πριν που ήταν εκνευρισμένος τώρα είναι...
0: Και να μου δώσει λίγο χρόνο, Νίκο, μήπως καταφέρουμε και τον βγάλουμε μέσω WhatsApp, οπότε δώσε μου λίγο χρόνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, Βασίλη, όσο χρόνο χρειάζεσαι. Λοιπόν, να θυμίσουμε για όσους συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή ότι η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών έφτασε επιτέλους στην κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου με γκολ από τον αρχηγό, από τον Στέλιο Αργυρόπουλο, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Νίκησε την Ουγγαρία 15-14 στον τελικό του World Cup, ο οποίος διεξήχθη στο Σίδνεϊ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό χρυσό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία, στη ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Το ονειρευόταν, το ήθελε, επιτέλους το πήρε. Η Εθνική Ομάδα Ανδρών του Πόλο νίκησε στον τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ, τη μεγάλη σχολή του αθλήματος Ουγγαρία, με 15-14 και κατέκτησε το τρόπαιο. Μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις και απέναντι στον κακό μας δαίμονα την Ουγγαρία, η Ελλάδα στον έκτο τελικό φόρεσε επιτέλους στο λαιμό της το χρυσό μετάλλιο, εξωστρακίζοντας την Κατάρα. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος αναδείχθηκε ο κορυφαίος τερματοφύλακας και ο Στέλιος Αργυρόπουλος, που σφράγισε την νίκη της Εθνικής, πήρε τη διάκριση του MVP του World Cup. Ο Δημήτρης Κουμπάκης αναδείχθηκε MVP του συγκλονιστικού τελικού, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη με 15-14 και την κατάκτηση του World Cup, πετυχαίνοντας 5 γκολ. Ο Εμμάνουλ Καράλης κατέκτησε ακόμα ένα τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, ξεπερνώντας τα 5,80 μέτρα στο επικοντό. Η Έλληνα Τζέγκο και ο Ανδρέας Πανταζής κατέκτησαν την κορυφή σε ακόντιο και τριπλούν αντίστοιχα. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη της Ηλιούπολης και η Πολυνίκη Μανουηλίδου του Αλέξανδρου Μακεδονίας μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με 11,37 στην πρώτη ημέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, με συναρπαστικό τελικό στο τριπλούν, με νέα επιτυχία της Κρίστη Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία και μεγάλη επίδοση του Κώστα Γενίκη στη σφαιροβολία, ξεκίνησαν τα αγωνίσματα στο Πανθεσσαλικό. Με ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία των γυναικών, κατά τον 20 έκανε η Δανάη Μπακογιάννη του Κολεγίου Αθηνών στα 100 μέτρα με εμπόδια, τερματίζοντας σε 13.64, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ της. Στον Παγκόσμιο Κορασί των Πόλο που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ, η εθνική μας ομάδα είχε άνετη πρεμιέρα, νίκησε με 25-3 το Μεξικό. Ήταν 93-84 της Εθνικής Εφήβων από το Ισραήλ στην παράταση στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τερεντίνο. Σήμερα στις 4.30 το απόγευμα η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου. Η Εθνική Παίδων επικράτησε τη Σλοβενία με 87-74 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Μπασάνο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που θα διεξαχθεί στην Οραντέα. Η ελληνική ομάδα θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά σήμερα στις 7 το απόγευμα, αντιμετωπίζοντας την Τουρκία. Κακώς στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 3-2 από την Αλκμάρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά προετοιμασίας του επί Ολλανδικού εδάφους. Έλκα, Μπί και Κάρμο σκόραραν για τους Ερυθρόλευκους. Δημοσίευμα από την Κροατία αναφέρει ότι ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς απάντησε αρνητικά στον Ολυμπιακό παρά το γεγονός ότι εκείνος πρόσφερε το συμβόλαιο που έχει στη Φενέρμπαξε. Ο Τζολάκης αναμένεται να φτάσει στο Μάριμπορ και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με οψιόν 12 μηνών και να ενταχθεί στο προπονητικό κλαμπ της Χαλ στη Σλοβενία. Η River Plate επιμένει για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, ανέβασε την προσφορά της στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο Ολυμπιακός ζητάει ακατέβατα 5,5 εκατομμύρια δολάρια για να τον παραχωρήσει. Στο δυναμικό του Ηρακλή θα νίκει για τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Έλβιρ Κόλιτς, ο Βόσνιος Διεθνής, θα μεταβεί στο Μπολτσάνο της Ιταλίας, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας των Γενόλευκων. Εν τω μεταξύ, θετικά συμπεράσματα για τον Ηρακλή παρά την ήττα του με 2-0 από την Μπολόνια. Με εντυπωσιακή εμφάνιση, η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ συνέχισε την ευρωπαϊκή της πορεία, επικρατώντας με 3-0 της Νεύτσι Μπακού στο τελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου του UEFA Champions League γυναικών. Οι άσπρομαυρες εξασφάλισαν έτσι την πρόκρισή τους στο Final Four του δεύτερου προκριματικού γύρου, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Φερεντσβάρος. Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες με τη μορφή δανεισμού από την Καρταχίνες, με τη συμφωνία των δύο ομάδων να προβλέπει και οψιόν αγοράς ποδοσφαιριστή. Ανακοίνωσε το Γεν Βάι η Αλ Σαμπάπ. Από τις 11.30 παίζει ο Άρης στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ιταλία με αντίπαλο την Αταλάντα. Θα ακολουθήσουν δοκιμασίες απέναντι σε Μόντσα και Νάπολη. Στην Πρέσια πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη και από σήμερα με τα νέα αποκτήματα Σεβαστιάν Παλάσιος και Κώστας Γαλανόπουλος. Βαριά φιλική ήττα 4-0 γνώρισε ο κυπελούχος Όφη από την Go Aachen English. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Βόλος απέναντι στην Γκρόνιγκεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Φιλική ήττα γνώρισε η Κηφισιά από την De Graafschap με 4-2 στην Ολλανδία. Η Κηφισιά μείωσε με 2 γκολ εντός 3 λεπτών με τον Απόστολο Χριστόπουλο και τον Βαγγέλη Μαγκανά. Και ο Αστέρας Τρίπολης γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Μπέερ Σοτ στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Την τέταρτη θέση στο αγώνισμα των 3 χιλιόμετρων knockout sprint κατέλαβε ο Βασίλης Κακουλάκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης που διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας. Την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση με τη φανέλα της Arsenal πραγματοποίησε το Σάββατο ο Χρήστος Τζόλης αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις. Μάλιστα στο φιλικό εν ώψη της νέας περιόδου οι πρωταθλητές Αγγλίας αντιμετώπισαν στο προπονητικό του κέντρο την Dons με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αγωνίζεται σε όλο το πρώτο ημίχρονο ενώ μετά την ανάπαυλα ο προπονητής των Κιανονιέριδων άλλαξε όλη την ενδεκάδα. Η Arsenal τελικά επικράτησε με 3-0 ξεκινώντας με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας της. Στο στόχαστρο της Arsenal ο Vinicius Junior της Real Madrid's. Ο Lionel Messi δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Game του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Ο Βρετανός Λάντο Νόρις στην pole position του Ουγγρικού Grand Prix αφού σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές το Σάββατο στην πίστα της Βουδαπέστης. Ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής και πέρασε τις δύο Ferrari, τον Βρετανό Lewis Hamilton, ο οποίος υποβιβάστηκε στην πέμπτη θέση λόγω ποινής, το Μονεγάσκο Charles Leclerc που θα εκκινήσει δεύτερος και τρίτος ο Ιταλός Kimi Antonelli, πρωτοπόρος πρωταθλήματος. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί και πάλι ο Νίκος Μοσχονάς.
0: Era Sport 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ακούτε Era Sport.
7: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μετά από αυτή τη μεγάλη χαρά που μας έδωσε η Εθνική Ομάδα Πόλο, ώρα να πάμε στα δικά μας. Είσαστε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή στον ήλιγκο της ταχύτητας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Στη ρύθμιση των ήχων, Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Νέλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς.

Και πριν πάμε στα δικά μας, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας για όσους είστε καινούργοι στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ, είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, είτε με email στο eraspor@papaker.gr, είτε στο γκρουπάκι στο Viber. Ξεκινάτε να γράφετε ΕΡΑΣΠΟΡ, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, στην Ηλιόλου στη Βουδαπέστη ξεκίνησε το τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο πριν το θερινό διάλειμμα της Φόρμουλα 1, το οποίο διεξάγεται στην πίστα του Hungaroring. Ενδεικτικά κάθε φορά αναφέρω τι γίνεται κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών για να έχουμε μία εικόνα. Καταρχάς να αναφέρω ότι στη διάρκεια του FP1 ο Φορναρόλι οδήγησε για την McLaren αντί του Oscar Piastri, ο Βέστη αντί του Κίμι Αντωνέλη στην Mercedes, ο Πολ Άρον στην Αλπίν αντί του Φράνκο Κολαπίντο, ο Χιρακάουα πήρε τη θέση του Όλιβερ Μπέρμαν στην Χάς και ο Χέρτα αυτήν του Βάλτερη Μπότας στην Cadillac. Ήταν κατά τη διάρκεια του FP1, είδαμε για πρώτη φορά την ριζικά αναβαθμισμένη Aston Martin, η οποία έφερε αρκετές αλλαγές στο μονοθέσιό της. Ουσιαστικά είδαμε ένα καινούριο μονοθέσιο, δεν έχει καμία σχέση το μονοθέσιο που είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου με το προηγούμενο. Να αναφέρω ότι 23 λεπτά πριν από το κλείσιμο του FP1 είχαμε κόκκινη σημαία, καθώς ο Στρόλ επιτάχυνε από την έξοδο της τροφής 3 και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας έσπασε τον μπράτσο της ανάρτησης με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να μείνει στην πίστα. Όλο αυτό έφερε κόκκινη σημαία και διακοπή για λίγο. Ταχύτερη κατά τη διάρκεια του FP1 ήταν ο Leclerc με Ferrari, δεύτερος ο Verstappen με Red Bull και τρίτος ο Hamilton. Ακολούθησε την Παρασκευή το FP2 και εκεί είχαμε διακοπή 32 λεπτά πριν από την ολοκλήρωσή του και 32 δευτερόλεπτα η διαδικασία διεκόπη όταν ο Φράνκο Κολαπίντο γλίστρησε στην είσοδο της τελευταίας στροφής, της στροφής 14 και κατέληξε στις μπαριέρες προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο πίσω μέρος της Αλπίν. Well now really when we go back then to falling in love and say it's crazy falling. Ταχύτερη κατά τη διάρκεια του FP2 ήταν ο Lewis Hamilton, ο Leclerc ήταν στη δεύτερη θέση ενώ ο Lando Norris ήταν τρίτος. And it is goes back as a matter of fact to extremely fundamental things that there is always a curious

tide at some point. Between the fall and the creation. Και χθες κατά τη διάρκεια του FP3 είχαμε κόκκινη σημαία 39 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση. Για άλλη μια φορά είδαμε κόκκινη σημαία. Αυτή τη φορά ο υπεύθυνος ήταν ο Σέρχιο Πέρες, ο οποίος βγαίνοντας από τα πιτ σταμάτησε στην πίστα καθώς πήραν φωτιά τα πίσω φρένα του, γεγονός που τον άφησε εκτός συνέχειας. Ταχύτεροι Νόρις, Χάμιλτον και Αντωνέλη.

Για να ακολουθήσουν εχθές οι κατατακτήριες δοκιμές, να αναφέρω ότι οι ταχύτεροι στο Q1 ήταν ο Νόρις, ο Αντωνέλη και ο Φερστάπεν. Εκτός συνέχειας Μπέρμαν, Σάινθ, Άλμπον, Στρόλ, Μπότας και Πέρες. Πρώτος στην πίστα βγήκε ο Μπότας. Πίσω του ακολούθησαν οι οδηγοί της Williams και ο Αλόνσο. Ο πρώτος χρόνος που σημειώθηκε, και το αναφέρω γιατί ήταν κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση, ο πρώτος ταχύτερος χρόνος, οι δύο μάλλον πρώτοι, ήταν από τη Άστον Μάρτιν. Ο Αλόνσο βρέθηκε έστω και προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης με το 1.20.665, ο Στρόλ ένα δευτερόλεπτο πίσω του, και ακολούθησαν οι Φεράρι, οι οποίες μετά, όπως είναι λογικό, έριξαν τη Άστον Μάρτιν πιο κάτω. Πάντως το αξιοσημείωτο από το Q1 είναι ότι ο Αλόνσο πέρασε για πρώτη φορά φέτος στο Q2. Τελευταία στιγμή είχαμε διπλή πρόκριση για τις δύο Αλπίν στο Q2.

Q2 ταχύτερη ήταν ο Νόρις με McLaren, ο Leclerc με Ferrari και ακολούθησε τρίτος ο Χάτζαρ. Εκτός συνέχειας έμεινε ο Λόσον, ο Γκασλί, ο Κολαπίν, τον Μπορτολέτο, ο Οκον και ο Αλόνσο. Κατά τη διάρκεια του Q2 είχαμε ένα λάθος του Χάτζαρ στη στροφή Σουμάχερ, όπου έκανε ένα εντυπωσιακό τετακέ και τελικά κατέστρεψε το σετ ελαστικών του. Πρόκριση στο Q3 για τον Νίκο Χούλκεμπεργκ. Επεισοδιακή ήταν το τρίτο μέρος των κατατακτήριων. Πρώτος στην πίστα βγήκε ο Max Verstappen και πίσω του ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της McLaren. Μετά την πρώτη προσπάθεια για γρήγορο γύρο, ο Hamilton βρέθηκε επικεφαλής με το 1.17.2.19. Ακολούθησε δεύτερος ο Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν 1/10 πίσω του. Τρίτος ο Leclerc, Αντωνέλη, Πιάστρι, Verstappen, Russell, Χάτζαρ, Λίνμπραντ και Χούλκεμπεργκ. Η pole position όμως κρίθηκε στο τέλος του Q3, όπως είναι φυσιολογικό. Οι οδηγοί της Ferrari βγήκαν πρώτοι στην πίστα για τη δεύτερη γρήγορη προσπάθειά τους και τελευταίοι ήταν οι οδηγοί της McLaren. Αυτό ήταν κάτι το οποίο άλλαξε τις ισορροπίες. Κανένας δεν κατάφερε να βελτιώνει στον τελευταίο γρήγορο γύρο που δοκίμασε. Οι δύο Ferrari ήταν δραματικά πιο αργές από τον προηγούμενο χρόνο που είχαν κάνει. Ο Αντωνέλη φάνηκε να βελτιώνει, ενώ ο Max Verstappen είχε μία έξοδο στην τελευταία στροφή, η οποία έφερε κίτρινη σημαία. Αυτός ο οποίος είχε τελικά τον τελευταίο λόγο ήταν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος ξεπέρασε τον Χάμιλτον για 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου και πήρε την pole position, την πρώτη του στο 2026, με έναν δραματικό τρόπο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του Q3 ο Ράσελ σταμάτησε στο τέλος της ευθείας κίνηση τερματισμού με κάποιο ίδιος πρόβλημα, δεν έγινε γνωστό για ποιο λόγο σταμάτησε. Αυτή ήταν η πρώτη pole position του Λάντο Νόρις ως παγκόσμιος πρωταθλητής και η πρώτη για άλλη ομάδα εκτός από την Mercedes, που μέχρι τώρα κυριαρχεί στις κατατακτήριες.

Οπότε μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών, η σειρά των 10 πρώτων ήταν Νόρις, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Αντωνέλη, Πιάστρι, Φερστάπεν, Ράσελ, Χάτζαρ, Λίντμπλαντ και Χούλκεμπεργκ. Αυτή ήταν η σειρά. Αλλά όπως λέω πάρα πολλές φορές και κατά τη διάρκεια του αγώνα, πάντα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί μια διαδικασία, να περάσει και μια ωρίτσα, δύο, και μετά να είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η κατάταξη τελικά. Και θα το εξηγήσω στη συνέχεια, υπήρξαν ποινές μετά και για τον Χάμιλτον και για τον Αντωνέλη, οπότε η σειρά εκκίνησης έχει αλλάξει.

0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: Στον ύλικο της ταχύτητας μπαίνουμε στο τελευταίο 25 λεπτό σχεδόν. Στην ρύθμιση των ήχων παραμένει Χρυσούλα Αντωνιάδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Ο Ανδρέας μας στέλνει μια καλησπέρα και μου ζητάει τα προγνωστικά για να περάσει η ώρα παίζοντας με κάποιο στοιχηματάκι. Ανδρέα μου, ξέρεις την άποψή μου, προγνωστικά στη φόρμουλα δεν υπάρχουν. Είναι κάτι το οποίο είναι από τα πιο απρόβλεπτα αθλήματα, οπότε δεν έχω κάτι να σου προτείνω. Θυμίζω πριν τη διακοπή ότι έλεγα ότι η σειρά της κατάταξης μετά τις κατατακτήριες, η σειρά της κατάταξης μετά τις κατατακτήριες, καλό, ήταν Νόρις, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Αντωνέλη, Πιάστρι, Φερστάπεν, Ράσελ, Χάτζαρ, Λίντμπλαντ και Χούλκεμπερκ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά τις κατατακτήριες τις χθεσινές ο Πόλμαν, ο Λάντο Νόρις.
1: Very happy to be back on top. A tough, tough quali. Obviously, these guys here were very quick, and it's been pretty tight the whole weekend. But we've seen quick from the first laps that we did, and we brought a few upgrades. And it's hard to know how much it helps in terms of lap time, but it certainly helped today. So yeah, very, very happy to be back on top, especially at a track where you certainly want to be on pole. I mean, honestly, I had confidence the whole of today. My laps in Q3 were not the best, even the one at the end. So. Pleasantly surprised to be on top, but we've been doing a good job. The car's been feeling good. I've had good confidence. I certainly pushed it a little bit more on the last lap. Some paid off, some didn't. But the main thing is we did it in the end. So no, very, very pleased for the team. A big thanks to them for working so hard. And yeah, another big job for tomorrow. I mean, I'm in the best position for it, of course. But these guys, they get good starts. They've been fast all season. So I'm expecting still a tough race. Obviously, they did Q1 on the medium, so it'll be interesting to know what tire they're going to start on tomorrow. So they may be in potentially a slightly better position with some things, but otherwise, we did the job that we had to do today. So I'm pleased for that, and tonight we'll make sure we prepare in the best way possible for tomorrow.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στην κορυφή. Ήταν δύσκολες κατατακτήριες. Αυτοί οι τύποι στην Ferrari είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Οι διαφορές ήταν οριακές όλο το τριήμερο. Αλλά δείχναμε γρήγοροι από τους πρώτους κιόλας γύρους μας, ενώ φέραμε και μερικές αναβαθμίσεις. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πώς ακριβώς βοηθούν σε χρόνο, αλλά σίγουρα εμένα με βοήθησαν. Είμαι πολύ ευτυχής που επέστρεψα στην κορυφή, ειδικά σε μία πίστα όπου σίγουρα θέλεις να ξεκινάς από την pole position. Είχα αυτοπεποίθηση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η γύρη μου στο Q3 δεν ήταν η καλύτερη, ακόμα και αυτό στο τέλος, οπότε ήταν ευχάριστη η έκπληξη το γεγονός ότι είμαι στην κορυφή. Κάναμε καλή δουλειά, το μονοθέσιο προσφέρει καλή αίσθηση και είχα την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν. Πίεσα περισσότερο στον τελευταίο γύρο, κάποια ρίσκα απέδωσαν, κάποια όχι, αλλά το σημαντικό είναι ότι τα καταφέραμε στο τέλος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την ομάδα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη σκληρή δουλειά μας. Περιμένει άλλη μία μεγάλη αποστολή. Βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή θέση για την εκκίνηση, όμως αυτές οι δύο Ferrari κάνουν καλές εκκινήσεις και είναι γρήγοροι όλη τη σεζόν. Περιμένω ένα δύσκολο αγώνα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποια ελαστικά θα εκκινήσουν. Ίσως βρίσκονται σε ελαφρώς καλύτερη θέση σε ορισμένους τομείς, αλλά από εκεί και πέρα εμείς κάναμε τη δουλειά που έπρεπε, είμαι ικανοποιημένος και θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον αγώνα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πόλμαν. Στη συνέχεια μίλησε ο δεύτερος, ο Λούις Χάμιλτον, ο οδηγός της Φεράρι, και πάμε να ακούσουμε το τι ακριβώς δήλωσε μετά τις κατατακτήριες.
1: Lando, it's a great lap. Yeah, we've been doing a great job all weekend. I felt solid throughout qualifying, and yeah, for some reason, I mean, we went out first, which I don't think was the right call. But then on top of that, just the grip for some reason wasn't there on that last lap, I think, for both Charles and I. It's obviously a track that I love. I think we're obviously competitive, but I think tomorrow's going to be a hard day. We were quickest throughout qualifying, so it definitely got away from us. I think my mind is just elsewhere right this second, because at the end of the, once I finished my lap, I don't know if I got in the way of someone, so I'm just trying to run that through my mind because I wasn't aware anyone was coming.
0: Συγχαρητήρια στο Λάντο, ήταν ένας εξαιρετικός γύρος. Κάναμε εξαιρετική δουλειά όλο το Σαββατοκύριακο. Ένιωθα σταθερό σε όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων. Και για κάποιο λόγο βγήκαμε πρώτοι, στην πίστα εννοεί. Κάτι που δεν νομίζω ότι ήταν η σωστή απόφαση. Η πρόσφυση για κάποιο λόγο δεν ήταν εκεί στον τελευταίο γύρο. Νομίζω και για τον Τσάρλς και για μένα. Είναι μια πίστα που αγαπώ, νομίζω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά νομίζω στον αγώνα θα είναι πιο δύσκολα. Ήμασταν οι πιο γρήγοροι σε όλες τις κατατακτήριες, οπότε σίγουρα κάτι μας ξέφυγε. Το μυαλό μου είναι αλλού αυτή τη στιγμή, επειδή στο τέλος, μόλις τέλειωσα το γύρο μου, δεν ξέρω αν μπήκα εμπόδιο σε κάποιον. Οπότε απλά προσπαθώ να θυμηθώ και να συνειδητοποιήσω αν ερχόταν κάποιος. Και οι δηλώσεις του Χάμιλτον δεν ξέρω αν είναι τυχαίες και αναφέρεται στο ότι προσπαθώ να θυμηθώ και να συνειδητοποιήσω το τι έγινε. Ο Χάμιλτον δέχτηκε ποινή και έχασε την δεύτερη θέση. Θα εξηγήσω στη συνέχεια το λόγο. Πάμε να ακούσουμε και τον δεύτερο πιλότο της Ferrari, τον Σαρλ Λεκλέρ.
1: Today there was quite a bit of a wind change and I don't think I did a great job anticipating it with the car setup. I felt a little bit off from this morning and then qualifying has been quite messy, to be honest. We've been a bit unlucky in Q2 with a yellow flag in the last sector and then we were kind of trying to, I mean, we were playing catch up, but the pace was never to the level of Lewis. So yeah, it was all about trying to maximizing today and I felt I kind of did it.
0: Υπήρξε αρκετά μεγάλη αλλαγή στον άνεμο και δεν νομίζω ότι έκανε καλή δουλειά προβλέποντάς την με τη ρύθμιση του μονοθεσίου. Ένιωθα λίγο εκτός από το πρωί και μετά οι κατατακτήριες ήταν αρκετά μπερδεμένες για μένα, για να είμαι ειλικρινής. Ήμασταν λίγο άτυχοι στο Q2 με μια κίτρινη σημαία στον τελευταίο τομέα και μετά προσπαθούσαμε και εμείς να προλάβουμε, αλλά ο ρυθμός δεν ήταν στο επίπεδο του Λούις. Το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση και ένιωσα ότι το κατάφερα έστω και λίγο.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Λούις Χάμιλτον βρέθηκε υπό διερεύνηση για την παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρη. Όπως προέκυψε από το replay, ο Χάμιλτον είδε στους καθρέφτες του τον Όσκαρ Πιάστρη. Η ομάδα δεν τον ενημέρωσε. Παρεμπόδισε τον Όσκαρ Πιάστρη και έτσι οι αγωνοδίκες έκριναν ένοχο τον οδηγό της Φεράρι και τον τιμώρησαν με μία ποινή 3 θέσεων, άρα έπεσε πιο κάτω. Αρκετή ώρα αργότερα, μετά την τιμωρία του Λούις Χάμιλτον για την παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρη, ήρθε η σειρά του Κίμιαν τον Έλληνα λάβει και εκείνος ποινή 3 θέσεων στον grid του αγώνα. Τον Σιβάν για το οποίο τιμωρήθηκε έχει να κάνει με τις κίτρινες σημαίες που κοιμάτιζαν στην τελευταία στροφή όταν ο Μαξ Φεστάπεν είχε τετακέ και έμεινε σταματημένος στην έξοδο. Εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο ο οδηγός της Mercedes, ο οποίος βελτίωσε την επίδοσή του, με την οποία τελικά θα ξεκινούσε πιο ψηλά. Ο Ιταλός πήρε το πόδι του από τον Γκάζι όταν είδε την κίτρινη σημαία, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία της τηλεμετρίας δεν μείωσε αρκετά και το αποτέλεσμα ήταν και εκείνος να δεχτεί ποινή 3 θέσεων.

Άρα για να κάνουμε μία, ένα μάζεμα, ο Λάντο Νόρις θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση, αυτό δεν αλλάζει. Ο Σαρλ Λεκλέρ θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση, ούτε αυτό αλλάζει. Τρίτος θα είναι ο Όσκαρ Πιάστρη, δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν, πέμπτη θέση για τον Λούις Χάμιλτον. Από την έκτη θέση θα ξεκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ, έβδομος ο Αντωνέλη, όγδοος ο Χάτζαρ, ένατος ο Λίντμπλαντ, δέκατος ο Χούλκεμπερκ, ενδέκατος ο Λόσον, δωδέκατος ο Γκασλί, δεκατος τρίτος ο Κολαπίντο, δεκατος τέταρτος ο Μπορτολέτο, δεκατος πέμπτος ο Κον, δεκατος έκτος ο Αλόνσο, 17ος ο Μπέρμαν, 18ος ο Σάινθ, 19ος ο Άλμπον, 20ος ο Στρόλ και σε παράταξη στο τέλος του γκριντ 2 ο Κάντιλακ με τον Βάλτερι Μπόρτας στην 21η θέση και τον Σέρχιο Πέρες 22ο.

και ανέφερα ότι από την Παρασκευή έχουμε δει μια πλήρως ανανεωμένη Aston Martin. Δεν πρόκειται για μια αναβάθμιση. Η Aston Martin παρουσίασε ένα εντελώς καινούριο μονοθέσιο. Το σασί υπέστη αλλαγές και πέρασε ακόμα και από δοκιμές πρόσκρουσης. Άλλαξε η αεροδυναμική φιλοσοφία όλου του μονοθεσίου υπό την επίβλεψη του Άντρια Νιούι, ενώ έγινε και σημαντική μείωση του βάρους. Ήταν το πρώτο σκέλος. Η Aston Martin είχε πει ότι θα φέρει την αναβάθμιση, το Spec 2 μονοθέσιο σε αυτή την πίστα, και ότι θα συνεχίσει καθώς περιμένουμε αναβαθμισμένη μονάδα ισχύως από τη Honda, η οποία αναμένει να κάνει τον ντεμπούτο της στον επόμενο αγώνα μετά το καλοκαιρινό break στα τέλη Αυγούστου. Η βρετανική ομάδα δήλωσε 16 αναβαθμίσεις στην FIA, όπως αναφέρει το επίσημο έγγραφο. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ στη φετινή σεζόν και μένει να αποδειχτεί αν το μονοθέσιο θα βάλει τη βρετανική ομάδα στον ίσιο δρόμο. Πάντως, τα πρώτα δείγματα γραφής ήταν ενθαρρυντικά.

βέβαια μπορεί η Aston Martin να ήταν η ομάδα που έφερε το Spec 2 μονοθέσιο, δεν ήταν όμως η μοναδική. Η Ferrari έχει φέρει μια νέα αεροτομή, έχει κάποια νέα χαρακτηριστικά στο πίσω μέρος της. Τα συγκεκριμένα αεροδυναμικά στοιχεία τα έχει μόνο η Ferrari, μοιάζουν με δόντια καρχαρία. Βέβαια παραμένει η ίδια φιλοσοφία που είχε η Ferrari της αεροτομής της Μακαρένα που ανοίγει με αυτόν τον περίεργο τρόπο. Αναβάθμιση και για την αεροτομή στην McLaren.

0: Δίπλα μου έχω το Βασίλη Μότση, με εκλεκτό καλεσμένο.
1: Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην παρέα μας, κάνουμε δηλαδή, γιατί βλέπω ότι γίνεται επανασύνδεση στο κινητό, τον Θοδωρή Βλάχο, τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι στο Σίδνεϊ και δεν υπάρχει δυνατότητα τρόπου σύνδεσης με διαφορετικό τρόπο πέραν της τεχνολογίας. Οπότε όταν έχουμε τη δυνατότητα θα τον έχουμε και πάλι, γιατί τώρα δεν τον ακούω. Θα επιδιώξω σε πολύ λίγο να τον έχουμε.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια να ακούσουμε τον
1: Έχουμε λοιπόν τον Θοδωρή Βλάχο. Κύριε Βλάχο, τέλεια. Σ' ακούμε και εμείς τέλεια. Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια. Είναι μια στιγμή δικαίωσης για την ελληνική ποδοσφαίρα, για την προσπάθεια τη δική σας όλα αυτά τα χρόνια από το 2014 που είστε στον πάγκο και των παικτών σας. Είναι το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής ανδρών. Επομένως, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Τη δική σας τοποθέτηση.
2: Ναι, είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για την εθνική ανδρών. Και μάλιστα είναι σε κλίμα έτσι πολύ συγκινητικό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στο κολυμπητήριο, Έλληνες που ζουν στο Σίδνεϊ, και αυτό μας έκανε πράγματι να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Και μας έδωσε και μεγάλη όθηση και στα τρία παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά. Σοβαρό, μεστό. Ξέραμε τι θέλαμε, πήραμε αυτό που θέλαμε. Και σορκίσαμε και λίγο αυτό τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανεβούμε στο πρώτο βάθρο. Ήταν κάτι που περιμέναμε ότι κάποιος δεν ερχόταν. Και τώρα που ήρθε, νομίζω ότι θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι στη συνέχεια, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή που το καταφέρεις μια φορά, γιατί να το καταφέρεις και στην επόμενη, και επόμενη μάλλον. Οπότε είναι μια δήλωση της ομάδας ότι μπορεί να το κάνει και ότι είναι συνεχίζει να είναι στις κορυφές της ομάδας του κόσμου.
1: Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι, και εγώ συμφωνώ, ότι είναι αυτή το μεγαλύτερο κέρδος. Είναι μια μεγάλη επιτυχία το χρυσό μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο σε αυτό το World Cup. Αλλά και αυτό που είπατε για την κατάρα που ξορκίζεται κατά κάποιο τρόπο, κατάρα, έτσι, εν όψη των υπόλοιπων κορυφών που θα διεκδικήσετε και έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να διεκδικήσετε.
2: Δεν θα το πω κατάρα, γιατί οι προηγούμενες προσπάθειες κάναμε λάθη δικά μας. Δεν ήταν κάποια ατυχία, αλλά μάθαμε από τα λάθη μας, και αυτό είναι το σημαντικό, να αποδείξεις από τα λάθη σου και να προσθέσεις πιο αποφασισμένος και να ξέρεις τι να περιμένεις. Νομίζω σήμερα τα είχαμε αυτά εμείς σαν ομάδα, με τα λάθη μας φυσικά, τα τακτικά και τα μικρά που προφανώς γίνονται σε ένα τέτοιο τελικό απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Και ήρθε την πρώτη φορά αυτό το χρυσό μετάλλιο στην Αυστραλία, βέβαια, Σίδνεϊ, και θέλω να πω ότι είναι και αυτό σημαδιακό, γιατί πριν 21 χρόνια ο χορός των μεταλλίων ξεκίνησε με εκείνο τον γκολ του Γιώργου Αφλουδάκη στο γυριστό, στο τελευταίο, στο χάλκινο μετάλλιο το 2005 στο Πέρθ στην Αυστραλία. Και ήταν γραφτό να έρθει και το πρώτο μετάλλιο, ακολουθήσαμε βέβαια και άλλα μετάλλια, αλλά ήταν το πρώτο γραφτό να έρθει το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την ομάδα αυτή πάλι στην Αυστραλία, εδώ στο Σίδνεϊ. Εύχομαι να είναι απλά η αρχή και να συνεχίσουμε έτσι πιο. Εμπιστεύομαι πιο πολλές ότι μπορούμε να καταφέρουμε.
1: Για να έρθουν και άλλα χρυσά, γιατί οι μετάλλια έχουν έρθει όλα αυτά τα χρόνια. Και με εσάς στον πάγκο έχει κατακτήσει η εθνική μας 4, να πω, μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Έτσι, το Ολυμπιακό εννοείται μετάλλιο, το Αργυρό. Το πρώτο ήρθε, έσπασε η πρωτιά φέτος, και το 26 με το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά και το 26 ήσουν και μια σημαντική χρονιά, υπό την έννοια ότι είχαμε πρωτιές για την εθνική των ανδρών.
2: Ναι, είναι μια σημαντική χρονιά, γίνανε σημαντικά πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, άσχετα αν έχουμε πάρει το χρυσό μετάλλιο τώρα, ότι σημαντικό είναι η ομάδα να είναι εκεί και να διεκδικεί μετά. Δεν έρχεται σε κάθε διοργάνωση ένα μετάλλιο ή στο χρυσό. Είναι πολύ σπονδυνό να έρθει ένα μετάλλιο. Αλλά όσο είσαι πολύ κοντά και διεκδικείς, νομίζω ότι αυτή είναι η συνέπειά μας, η συνέπεια της ομάδας αυτής, και η συνέχεια είναι το μεγαλύτερο άθλος. Οπότε εύχομαι να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε να είμαστε ψηλά.
1: Και το πετυχαίνει αυτό η εθνική μας ομάδα, αυτό το χρυσό μετάλλιο, έχοντας και τρεις απουσίες σημαντικών παικτών της εθνικής μας, έτσι, και του αρχηγού του Ντίνου Γεννηδουνιά και του Παπα-Νικολάου και του Γκίλα. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει βάθος, έτσι, και επιλογές και για εσάς.
2: Υπάρχει περισσότερες απουσίες, και οι Ούγγροι είχαν δύο απουσίες. Αλλά κοιτάξτε, όταν φτάνεις σε μια τέτοια διοργάνωση και παίζεις έναν ημιτελικό, ένα τελικό, κανείς δεν σκέφτεται. Σκέφτεται ότι παίζει η Ελλάδα με την Ουγγαρία. Κανείς δεν θα πει σαν δικαιολογία μετά ότι έλειπε αυτός ή έλειπε εκείνος. Εδώ είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα, 7 παίζουν αυτοί, 7 παίζουν και εμείς, όπως έλεγε και συγχωρεμένος ο Αλεφαντός.
1: Έτσι. Και να σας πω κάτι, επειδή το μάτς ήρθε από το 14-11 στο 14-14, έτσι, σοφάρισαν οι Ούγγροι, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Υπήρχαν και κάποιες διαιτητικές αποφάσεις που σας έκαναν έξαλλο. Εγώ δεν σας θυμάμαι να μένετε και τόση ώρα έτσι εκνευρισμένος με διαιτητικές αποφάσεις, να πω την αλήθεια. Ήρθε βέβαια το χρυσό γκολ από τον Στέλιο Αργυρόπουλο, αλλά όταν σοφάρισαν οι Ούγγροι, τι σκεφτήκατε, πήρατε και το time out και τι είπατε και στους παίκτες σας αυτό το time out?
2: Κοιτάξτε, ειλικρινά είχα μια πίστη όπως και τα παιδιά ότι δεν θα το χάναμε το παιχνίδι αυτό, θα το παίρναμε. Γιατί το νιώθω. Κοιτάξτε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γίνεται, αλλά το καταλαβαίνεις. Και εμείς σήμερα το βλέπαμε, ερχότανε, το καταλαβαίναμε. Άσχετα μας σοφαρίσανε. Βγάλαμε με μεγάλες άμυνες. Ναι, μας σοφαρίσανε με ένα γκολ που ήταν δώρο. Δηλαδή ο διαιτητής έδωσε ένα απλά ένα φάουλ σε ένα παίχτη που είναι. Μετά από φάλπα, να είσαι απέναντι. Και σε ένα τέτοιο τολικό, σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό έγινε έξαλλος. Απαγορεύεται να δώσει ένα τέτοιο δώρο. Δεν ήταν μια αποβολή για να πέλετε, ήταν ένα απλό φάουλ. Τέλος πάντων, ήταν και η ένταση του παιχνιδιού. Δύσκολα μπορεί να μείνει ψύχρεμος, αλλά αν νιώθει ότι κάτι πάει να φύγει από τα χέρια σου, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνει τα πάντα. Μείναμε ψύχρεμοι, πήραμε time out, μιλήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε, βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και βγάλαμε την τελευταία άμυνα φυσικά. Που αυτό μας έδωσε και την πρωτιά.
1: Εσείς μετά, λέει, κύριε Βλάχο, πειράτε, γιατί βλέπουμε ότι οι προπονητές λίγο είναι παραμελημένοι, να το πούμε έτσι, προς τα μετάλλια.
2: Μετάλλια απλά δεν ανεβαίνουν στην απονομή. Απονομή γίνεται μόνο στους παίχτες. Και μετά ανεβαίνουν για τις φωτογραφίες αναμνηστικές. Εντάξει, όχι. Το διορθώσαν αυτό, μάλλον να ακούσανε.
1: Έτσι, ναι, εντάξει. Πάντως, φαίνεται.
2: Το παράπονο μου.
1: Και είναι λογικό να υπήρχε έτσι. Οι παίκτες και όλο το κλίμα γενικώ στην εθνική ομάδα είναι πραγματικά πολύ οικογενειακό. Και είναι αυτό και ένα όπλο ενδεχομένως να ήταν ένα ακόμη εφόδιο προς την κατάξυση του χρυσού μεταλλίου.
2: Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάποιο μια ομάδα. Ένα μεγάλο ένα τρόπιο, αν δεν είναι πραγματικά ομάδα και αν δεν υπάρχουν και καλές σχέσεις, αλλά και μια σύμπνοια να ακολουθούν όλοι την ίδια γραμμή. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για κάθε ομάδα που κερδίζει. Δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση και κάτι που το κάνουμε πολύ καλά, αλλά ξέρετε κάτι, το δύσκολο είναι να σηκώσει το κεφάλι μετά από έτσι σφαλιάρες να πως. Τραγικά λάθη. Και αυτή η ομάδα αυτό το καλό έχει, ότι δεν τα βάζει κάτω από το χαλάκι, απλά τα μελετήσαμε, τα συζητήσαμε, δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν κατηγορήθηκε κανένας, γιατί τα λάθη γίνονται για αυτούς που τολμούν και για αυτούς που αγωνίζονται. Οπότε προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε. Δεν είναι, όπως σας είπα, αυτό η διάκριση σημερινή είναι μια δήλωση ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να το κάνουμε. Ελπίζω να το κάνουμε και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις και στη συνέχεια, όποτε είναι να έρθει. Γιατί, όπως σας είπα, δεν είναι κάθε μέρα ότι εύκολα.
1: Έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με επιτυχία.
2: Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
2: Όλα κρίνονται στην λεπτομέρεια. Βλέπετε τα παιχνίδια, όλα αυτά είναι ένα γκολ κάτω, ένα γκολ πάνω, κέρδισες ή έχασες. Δεν είναι. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Είναι 6-7 ομάδες σε σχεδόν ίδιο επίπεδο που μπορεί να κερδίσουν να πάει στιγμή το χρυσό μετάλλιο.
1: Είδαμε τον Παναγιώτη Ζορζάτο να αναδεικνύεται κορυφαίος τερματοφύλακας έτσι του τουρνουά, τον Στέλιο Αργυρόπουλο να πει το βραβείο του MVP, ο Σκουμπάκης θα έπρεπε να είναι καλύτερος αμυντικός, βγήκε ο Αυστραλός, αλλά οκ. Okay,
2: έπρεπε να βγάλει και ένα Αυστραλό.
1: Σωστό και εγώ. Αλλά ακούσαμε κραυγές έτσι χαράς από όλους τους παίκτες, επομένως θα θέλαμε να μας μεταφέρετε λίγο και το πώς το βίωσαν και οι παίκτες σας αυτή την επιτυχία. Ήταν μια λύτρωση.
2: Πολύ χαρούμενοι. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα και η δικιά μου χαρά είναι διπλή όταν βλέπεις τους αθλητές σου να ανακουφίζονται και να νιώθουν σαν μικρά παιδιά που πήραν κάτι. Η χαρά δικιά μου είναι τρομερά μεγάλη και το αξίζουν. Το αξίζουν. Ήταν μια ανακούφιση αυτή η διάκριση. Δεν είναι το παν, δεν είναι το η μεγαλύτερη που μπορεί να έρθει, αλλά είναι μια ανακούφιση. Εμείς έχουμε μάθει και αυτό που θέλω και του σωθώ συνέχεια να κερδίσουμε ακόμα και στο τάβλι που λένε και στην προπόνηση και στο φιλικό. Έτσι χτίζεις χαρακτήρα, έτσι χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου, έτσι δηλώνεις ποιος είσαι. Οπότε γιατί όχι, κερδίσαμε ένα μεγάλο τουρνουά, ένα World Cup, γιατί όχι να μην χαρούνε και να μην νιώθουν πετυχημένοι και ευτυχισμένοι.
1: Εμείς, κύριε Βλάχο, να σας πούμε συγχαρητήρια και πάλι έτσι, για τη μεγάλη επιτυχία. Και επίσης να ευχηθούμε να έρθουν να συνεχίσουν να φέρουν επιτυχίες με την ίδια συνέπεια που τους φαίνεται έως τώρα, έτσι. Και όλοι γνωρίζουμε αυτό που είπατε, με πόσο κόπο έρχονται αυτές, και ότι κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο έτσι με την επιτυχία. Άρα συγχαρητήρια για ακόμη μια μεγάλη στιγμή που χαρίσατε σε εμάς, σε όλη τη χώρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και ελπίζουμε και στη συνέχεια.
2: Θέλω να πω, θέλω να πω ότι όπως διαβάσαμε τις αποτυχίες μας και, και τα λάθη που κάναμε, να διαβάσουμε και τη σημερινή κατάστασή μας, να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε να δουλέψουμε πιο πολύ. Τώρα όλοι πλέον περιμένουν μια καλύτερη Ελλάδα στα επόμενα παιχνίδια και στις επόμενες διοργανώσεις. Στην ιστορία, και όχι να θυσιαστούμε και να, έτσι, να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Ταπεινότητα και προχωράμε.
1: Είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνετε. Να είστε καλά, κύριε Βλάχο. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, ο οποίος, Βασίλη, μας χάρισε μαζί με την ομάδα μια ξέχαστη στιγμή. Επιτέλους χρυσό.
1: Α, ναι.
0: Επιτέλους χρυσό.
1: Ναι. Είναι αυτό σημαντικό για αυτή την ομάδα, αυτή η επιτυχία, γιατί το είπε και ο Θοδωρής Βλάχος, ότι μπορεί να μην είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη στιγμή. Είναι πάντως ένα παγκόσμιο κύπελο και μια επιτυχία το χρυσό, αλλά πιστεύω είναι αυτό που, θα το ξαναπώ εγώ, ξόρκησε έτσι, σε σχέση με το παρελθόν, και το χρυσό χανόταν στις λεπτομέρειες, η πρόκληση στο τελικό χανόταν στις λεπτομέρειες. Ήρθε αυτό το χρυσό μετάλλιο και ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα.
0: Ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για τον φίλο που ρωτάει, να θυμίσω ότι τώρα έχουμε Grand Prix στην Ουγγαρία, 4 η ώρα η εκκίνηση. Φυσικά θα υπάρχει ζωντανά ενημέρωση από την Eurosport. Ακολουθεί το θερινό διάλειμμα για τη Φόρμουλα 1 και η Φόρμουλα 1 επιστρέφει το τριήμερο 21-23 του μήνα στην Ολλανδία. Το Σαββατοκύριακο αυτό, κατά τη διάρκεια του Ολλανδικού Grand Prix, έχουμε και sprint race. Εμείς θα εκμεταλλευτούμε αυτό το διάλειμμα, θα λείψουμε για λίγο καιρό μέχρι να ξεκινήσει η Φόρμουλα 1. Οπότε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά μας. Συνεχίστε Eurosport, έρχεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Από μένα καλή συνέχεια, θα τα πούμε στις 4 η ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Θέλω να βοηθήσω.
9: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
10: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
11: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
12: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
13: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
15: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
16: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλό μεσημέρι. 2:06 λεπτά η ώρα και ξεκινάει η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Φυσικά ψηλά ψηλά στην επικαιρότητα η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup για την εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρισης, για την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου που πριν από λίγο μίλησε ζωντανά εδώ από το Σίδνεϊ στον Βάσιλη Μότσι και τον Νίκο Μοσχονά για την τεράστια αυτή επιτυχία. Η εθνική μας επικράτησε με 15-14 της Ουγγαρίας και για πρώτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε και το χρυσό στο World Cup μετά από 5 χαμένους τελικούς. Παρακαλώ, έσπασε και αυτή η κατάρα. Με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο να αναδεικνύεται κορυφαίος τερματοφύλακας, τον Στέλιο Αργυρόπουλο που πέτυχε το τελευταίο γκολ στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους. Οι Ούγγροι είχαν ισοφαρίσει σε 14-14 και ενώ η ελληνική ομάδα είχε προηγηθεί με 14-11. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν αυτός που σφράγισε την νίκη, πήρε την διάκριση του MVP του World Cup. Ο Δημήτρης Κουμπάκης ήταν ο MVP του τελικού. Ο Σκουμπάκης που πέτυχε 5 τέρματα στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους.

0: άλλη μια χρυσή σελίδα λοιπόν για την ελληνική υδατοσφαίριση, που από την δεκαετία του 80, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, είναι σταθερά ψηλά στις διακρίσεις, και νομίζω, όπως λέμε όλα αυτά τα χρόνια, η υδατοσφαίριση στο πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα, μακράν από το δεύτερο. Γεια σου Βασίλη Μότση.
1: Γεια σου Γιάννη. Εντάξει, όντως η ελληνική υδατοσφαίριση μας έχει προσφέρει άπειρες χάρες, έτσι, και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών, και δουλειά γίνεται και από τα ηλικιακά τμήματα, πολύ σημαντική.
0: Και φαίνεται αυτό γιατί έχει συνέχεια, έτσι, δεν είναι μια φουρνιά και μετά εξαφανιζόμαστε.
1: Σωστό. Και σε ένα άθλημα το οποίο, αν τα βάλουμε κάτω, δεν έχει καμία σχέση σε σχέση με τις αμοιβές του με τα άλλα αθλήματα που θεωρούνται
0: σωστά,
1: επαγγελματικά, έτσι. Είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο χαμηλά στην κλίμακα. Επομένως, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται επιτυχίες σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η εθνική μας ομάδα στο World Cup και το πήρε δικαιότατα, νικώντας στο πρώτο ημιτελικό το Μαυροβούνιο, στον ημιτελικό την Ιταλία και στον τελικό την Ουγγαρία, όλα τα μας με ένα γκολ τα πήρε διαφορά. Είναι μια δικαίωση για τους ίδιους τους αθλητές αλλά και τον προπονητή, για αυτή τη συνέπεια που δείχνουν και στην οποία αναφέρθηκε ο Θοδωρής Βλάχος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η Εθνική είναι εκεί, είναι στις κορυφές διοργανώσεις, είναι στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων σε συντριπτικό πλέον ποσοστό, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
0: Σωστά.
1: Και πήρε και το πρώτο χρυσό, το πρώτο χρυσό στην ιστορία της. Άρα αυτό το μετάλλιο μπορεί, ας πούμε, ως διοργάνωση στο World Cup να υπολείπεται του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά είναι σημαντική διοργάνωση, γιατί μετά έχουν και οι άλλες ομάδες που επίσης διεκδικούν τους τίτλους και στις άλλες διοργανώσεις, και όλες φάνηκε πώς θα το θέλουν. Και οι Ούγγροι, δηλαδή, σήμερα το θέλαν πάρα πολύ το μετάλλιο, και έχουν στην ιστορία τους σε αυτή την διοργάνωση 4 χρυσά.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι μια παραδοσιακή δύναμη και οι Ούγγροι στην υδατοσφαίριση. Έχουμε σπάσει δύο κατάρες μέσα
1: σε ένα χρόνο.
0: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ναι. Πρώτο μετάλλιο.
1: Μπράβο.
0: Χάλκινο με την Ιταλία στον μικρό τελικό.
1: Την Ουγγαρία χάσαμε στον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Και τώρα πήραμε το πρώτο μας χρυσό. Δηλαδή το 19ο μετάλλιο στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών, σε όλες τις διοργανώσεις, αν βάλουμε όλες τις διοργανώσεις μέσα, είναι το πρώτο, είναι το 19ο και το πρώτο χρυσό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, γιατί οι ίδιοι οι παίκτες, δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά το σκουμπάκι, μετά το χάλκινο μετάλλιο στη Σιγκαπούρη, είχαμε διαλύσει τους Σέρβους στον μικρό τελικό, σε εισαγωγικά η λέξη, αλλά στην πραγματικότητα, εντάξει, αυτό συνέβη σε αγωνιστικό επίπεδο. Και ήταν τον έβλεπε στεναχωρημένο, γιατί ήθελε το χρυσό. Είχαμε χάσει την πρόκληση στον τελικό, στον ημιτελικό με την Ισπανία, με τον γκολ των Ισπανών που έστειλε το μας στα πέναλτι, αποκλειστήκαμε στα πέναλτι.
0: Στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Μπράβο, στην Φουκουόκα μετά το 23, ναι. Είχαμε χάσει το χρυσό, μιλάω για τα πρόσφατα χρόνια, έτσι, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα πέναλτι από τους Ούγγρους. Με τον Θοδωρή Βλάχο τότε να καλεί ένα time out, ας πούμε, και έχει ζητήσει μετά δαχρυσμένο συγγνώμη, γιατί αν δεν το καλούσε ενδεχομένως να είχαμε σκοράρει για να είχε άλλη έκβαση τελικός, αλλά δες, αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό.
0: Ναι, σωστό.
1: Στον προημιτελικό με τη Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, εκεί που δείχναμε ότι είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση, δεχτήκαμε τον γκολ της ήττας από το κέντρο της πισίνας στην εκπνοή του παιχνιδιού, και γενικά χάναμε, πιστεύω, το βάθρο και το χρυσό, γιατί πίστευα να το πάρουμε το χρυσό σε όλες τις διοργανώσεις, στις λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Κάπου το κάναμε εμείς τα λάθη, τέλος πάντων.
0: Σωστό.
1: Το είπε και ο Θοδωρής Βλάχος. Δεν είναι θέμα κατάρα, ας πούμε, είναι θέμα διόρθωση των δικών μας λαθών, ας πούμε. Και ήρθε αυτό το πρώτο χρυσό, το οποίο νομίζω ότι ανοίγει το δρόμο για να απελευθερωθεί λίγο και το μυαλό των παικτών, ας το πούμε.
0: Στο ψυχολογικό κομμάτι.
1: Στο ψυχολογικό σκέλος, για να έρθει και σε άλλη διοργάνωση μεγάλη. Και ακολουθεί το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης τώρα, και μετά το Ευρωπαϊκό, που θα το ξαναπώ εδώ για μια φορά, δεν έχει οριστικοποιηθεί εδώ από την Ερασπορ, ότι έχει θέσει υποψηφιότητα η Ελλάδα για να πάρει το Ευρωπαϊκό του 28, να το διοργανώσει εδώ.
0: Το 28 έχουμε και Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ολυμπιακούς Αγώνες, μπράβο. Άρα Ιανουάριο κοντά, φαντάζομαι, τότε θα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να γίνει στο ΆΚΑ, και να γεμίσει το ΆΚΑ από Έλληνες φιλάθλους, δηλαδή να βρεθούν δίπλα στους Έλληνες διεθνείς. Γιατί θα είναι ανδρών αυτό το Ευρωπαϊκό, το γενικό έχει πάει στην Ολλανδία. Για να πανηγυρίσουμε και ένα χρυσό, γιατί όχι στην έδρα μας, αν δεν έχει προηγηθεί το χρυσό στη Βουδαπέστη, λέω, στο παγκόσμιο. Εντάξει, το υιοθετώ.
0: Χρονικά.
1: Βάζω ψηλά
0: χρονικά
1: το πήγη, μάλλον. Βάλω ψηλά το πήγη, αλλά οκ. Okay, δηλαδή, γιατί να μην το κάνουμε.
0: Εντάξει, η εμφάνιση των διεθνών όλα αυτά τα χρόνια σου δίνει το δικαίωμα να έχει ψηλά το πήγη.
1: Μπράβο. Και πιστεύω έτσι ότι αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία αυτού του χρυσού. Δηλαδή, ότι πλέον απελευθερώνονται και οι Έλληνες διεθνείς. Και πάνε για τα υπόλοιπα.
0: Είπε νωρίτερα ότι είναι χαμηλά τα budget, ναι, στην υδατοσφαίριση.
1: Γενικώς.
0: Ναι, ναι, γενικώς. Φέτος έχουμε δει ότι έχει ανέβει πάρα, ναι, πολύ το οικονομικό σκέλος, ό,τι έχει να κάνει με την εγχώρια αγορά, ναι, ναι, και τον Παναθηναϊκό που έχει, μπράβο, μπει πολύ δυνατά, ναι, στο παιχνίδι.
1: Αυτό
0: οφείλεται
1: κυρίως στον Παναθηναϊκό, ναι, το πούμε έτσι, υπό την έννοια ότι έδωσε έκανε μια φοβερή οικονομική πρόταση
0: στον Καλογερόπουλο,
1: του Πόλο, στον Νικολαίδη αρχικά.
0: Α, στον Νικολαίδη από τον Ολυμπιακό.
1: Για να πάρει έναν εκ των δύο βασικών φονταριστών του Ολυμπιακού. Του έκανε μια πολύ γενναία πρόταση για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και πήγε ο Νικολαίδης από τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό. Πήρε τον Καλογερόπουλο από τη Μαρσέη και επέστρεψε στην Ελλάδα γέννημα θρέμα της Βουλιαγμένης. Έχει πάρει και τον Ιταλό τον Βιντσένσο Ντόλτσε και τον Αμερικανό τον Γουτ και τον αμυντικό, που είναι και οι δύο διεθνείς δηλαδή με τις εθνικές ομάδες της χώρας τους. Έχει τώρα, αφού το πήγε στο Παναθηναϊκό, σε αυτό το μετάλλιο είχε πέντε διεθνείς Έλληνες, ο Παναθηναϊκός και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ήταν τραυματίας, είναι και αυτός ο βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας. Οπότε περιμένω του χρόνου να δούμε μια σειρά φοβερών μαχών, ας το πω έτσι, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για την διεκδίκηση του τίτλου, την ώρα που ακολουθούν έτσι από κοντά, επιδιώκοντας να είναι ανταγωνιστική,
0: και
1: όπως πάντα
0: η Βουλιαγμένη, ο Απόλλωνας, ναι,
1: και ο Πανιώνιος θα είναι και αυτός ανεβασμένος σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά και ο ΠΑΟΚ που έκανε για αυτός κάποιες προσθήκες σημαντικές.
0: Άρα ανεβαίνει και το επίπεδο και ο ανταγωνισμός στην ελληνική υδατοσφαίριση.
1: Ανεβαίνει και στην ελληνική υδατοσφαίριση και θα έχουμε και αλλαγή του συστήματος. Γιατί μπέρδευε και λίγο τον κόσμο το προηγούμενο σύστημα που είχαμε δύο
0: μήλους. Με τους δύο μήλους, ναι.
1: Μπράβο, τώρα θα
0: πάμε
1: είναι
0: σε
1: ενιαίο,
0: έναν ενιαίο.
1: Γιατί μειώθηκαν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον 14 οι ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Α1 των ανδρών, 12 στις γυναίκες. Και πιστεύω θα δούμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αλλά η αύξηση των budget σίγουρα έτσι οφείλεται και στο Παναθηναϊκό, στις προτάσεις που έχει κάνει για να πείσει κάποιους παίκτες να φορέσουν το σκουφάκι του και να διεκδικήσουν. Ο Παναθηναϊκός πλέον θα είναι διεκδικητής, καταρχάς να μπει στο Champions League ομίλους και μετά του τίτλου του ελληνικού πρωτάθληματος.
0: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να σε ακούμε, έτσι κι αλλιώς είσαι επιφορτισμένος εκτός από τα άλλα και με το ρεπορτάζ της υδατοσφαίρεσης, έτσι. Και είσαι ο πιο αρμόδιος να ενημερώνεις και τον κόσμο. Να πούμε και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Καλά, Γιάννη. Καλά, καλή συνέχεια.

στο μικρόφωνο μαζί θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 4 με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εκτός από την επιτυχία της εθνικής ομάδας, την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας στην υδατοσφαίριση, έχουμε σε εξέλιξη βέβαια και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Πανθεσσαλικό, στον Ανοιχτό Στιβό. Χθες με 5.80 ο Μανώλο Εμμανουήλ Καράλες κατέκτησε έναν ακόμα τίτλο, το επικοντό. Η Ελένα Τζέγκο και ο Ανδρέας Πανταζής αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ελλάδος σε ακόντιο και τριπλούν αντίστοιχα. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο σε μια συγκλονιστική κούρσα στα 100 μέτρα με 11.37, έπεσαν μαζί στο νήμα.

Και πηγαίνοντας σιγά σιγά και στην επικαιρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι συνεχίζεται σήμερα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών στο Πανθεσσαλικό. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ, τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΔΙΟΣΠΟΡ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ιτήθηκε με 3-2 στο φιλικό που έδωσε στην Ολλανδία.

Σίγουρα αρκετά προβληματισμένος ο Μεντιλίμπαρ για την ομάδα του, για την ομάδα του σε αυτό το φιλικό που έδωσε με την Αλκμαρ, και ενώ ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 2-0 στο σκορ, οι Ολλανδοί κατάφεραν να επικρατήσουν τελικά με 3-2. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στα μεταγραφικά, φαίνεται ότι έχουν μείνει πλέον οι τελευταίες λεπτομέρειες για την μεταγραφή του Τζολάκη στην Χαλ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η μεταγραφή θα φτάσει στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

0: σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσθήκες στον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που ο Τσολάκης, όπως φαίνεται, πηγαίνει στο μεγάλο νησί, πηγαίνει στην Premier League να δοκιμάσει εκεί την τύχη του, ο νεαρός goalkeeper που εντυπωσίασε έτσι κι αλλιώς με τις εμφανίσεις του τα τελευταία 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Σα φαίνεται ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του, ο Ζωζέ Σα, και αυτό βγήκε από τη στιγμή που προχθές ο κύριος Καραπαπάς δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ ο Λιβάκοβιτς. Οπότε τελείωσε αυτό το σενάριο για την έλευση του Κροάτη που έπαιξε ψηλά στην λίστα. Είναι αλήθεια. Πάμε όμως να μάθουμε τα υπόλοιπα μεταγραφικά του Ολυμπιακού από τον αρμόδιο ρεπόρτερ Μπάμπης Παπάζογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι σε διαδικασία ο Ολυμπιακός εδώ και λίγες ημέρες. Πρώτον για goalkeeper, από τη στιγμή που συμφωνήθηκε και οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Ζολάκη. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι στα διαδικαστικά
0: πλέον. Λογικά λεπτομέρειες έχουν μείνει.
1: Ναι. Υπάρχει συμφωνία. Θα παρακολουθεί ο Τζολάκης. Ο Ολυμπιακός θα πάρει αντικαταστάτη. Έχουμε πει εδώ και 2-3 μέρες ότι τώρα πια εκτός απρόβλεπτα.

0: του σοβαρού απρόεδρου θα είναι ο Ζωζέ Σα. Ο αντικαθέστατος είναι ένα όνομα που το είχαμε πει εδώ και δύο μήνες για το ενδεχόμενο άφηγε ο Τζολάκης σε ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, γιατί ο Ολυμπιακός θα αρχίσει για τις θέσεις goalkeeper του. Δεν είναι σύνηθες σε μια ομάδα.
1: Σωστά.
0: Και δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, πω ένα παράδειγμα, διαφορετικά να έχεις ένα δεύτερο goalkeeper 2-3 χρόνια στην ομάδα, λες παίρνω έναν ακόμη βασικό, το βασικό, κάτι που ο Κώστας Καραβάς προχθές δηλαδή, ότι αυτά τα δίνει στο γήπεδο, ποιος είναι βασικός και ποιος δεν είναι, αλλά θέλω να πω ότι έχεις μια ασφάλεια ότι ξέρει την ομάδα και αν χρειαστεί ο νέος goalkeeper λίγο χρόνο προσαρμογής, θα μου καλύψει τη θέση ο δεύτερος που είναι επίσης πάντα έτοιμος για να παίξει. Εδώ ο Ολυμπιακός αλλάζει την τριάδα του. Και υπήρξε αναζήτηση και στον Ορτέγκα και με τον Ορτέγκα, αλλά ο Ολυμπιακός πάει στη λύση του Ζωζέ Σα. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτό που ξέραμε εξ αρχής, ότι ξέρει την ομάδα. Δηλαδή ναι, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Αν πεις άλλοι παίχτες τώρα, ναι, αλλά οκ, okay, ξέρει την ομάδα. Ξέρει που θα έρθει. Όμως πρέπει να γίνει και η μεταγραφή, έτσι, για να υπάρχει πλήρης εικόνα, να ξέρουμε ότι αυτό είναι οριστικά ο goalkeeper. Παραλαμβάνω, η προοπτική είναι να γυρίσει το Σα και να πάρει τη θέση του Τζολάκη. Αυτό είναι το ένα. Εδώ μάλιστα, το λέγα χθες, να το ξαναπούμε γιατί μερικές φορές και εμείς παρασυνόμαστε και πολύ περισσότερο κόσμος. Ενώ την Παρασκευή ο Ολυμπιακός είχε γνωστοποιήσει από τα πλέον αρμόδια χείλη ότι δεν θα αποχωρήσει η υπόθεση του Λιβάκοβιτς, χθες υπήρχαν δημοσιεύματα το πρωί στην Τουρκία, μιλάμε Γιάννη Χαμός, έτσι. Συμφωνία Ολυμπιακού Φενέρ στα 4,5 εκατομμύρια για τον Λιβάκοβιτς. Δηλαδή, ξέρεις, για αυτά που βγαίνουν κιόλας μερικές φορές, και μετά το απόγευμα το διεύθυνση Φενέρ. Εντάξει, εμείς το ξέρουμε από την εμπειρία μας και όχι στον Ολυμπιακό και σε άλλες ελληνικές ομάδες, από όλα όσα βγαίνουν από την Τουρκία, να κρατάμε το 1, τα 2 στα 100, όχι παραπάνω.
2: Σωστό.
0: Είναι δυνατόν να έχει πει μια ομάδα ότι πράγμα για να έρθει για λόγο δεν θα πάρει έναν goalkeeper και την άλλη μέρα βγαίνει το πρωί ότι συμφώνησε. Είναι λίγο τρελό.
2: Εντάξει, είναι τα περίεργα του ρεπορτάζ. Ρε παιδί μου, σου λέει κάτσε. Ήταν παραπλανητικές οι δηλώσεις.
0: Πάνε πολύ πιο εύκολα οι Τούρκοι, για να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Υπάρχει μια. Πήγε το δημοσίευμα για την Κροατία. Ωραία, λέει τον πουλάει Φενέρ. Μια χαρά Ολυμπιακός, το φτιάξαμε το σενάριο, πάμε παρακάτω.
2: Εν τω μεταξύ βγήκε μετά από λίγη ώρα η Φενέρμπαξε και έβαλε σε τάξη τα πράγματα.
0: Για την Δυναμό Ζάγκρεπ που γίνεται χαμός, ναι, δεν έχουμε πάρει καμία πρόταση ούτε από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Έτσι, να κλείσουμε την παρένθεση. Το δεύτερο που έχει προγραμματίσει ο Ολυμπιακός και επήγη, και το χρειάζεται ο Ολυμπιακός να το συζητάμε, είναι ένα χαφ. Όχι χαφ, απλά ένα χαφ. Ένα χαφ που για βασικό. Για να του δώσει ποιότητα.
2: Μιλάμε τώρα για οχτάρι.
0: Κοίταξε περίπου, έτσι το έχουν περιγράψει.
2: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει εξάρι και οχτάρι. Πρέπει οι παίχτες που παίζουν οι δύο, γιατί είναι οι ομάδες παίζουν ένα 4-4-2, ένα 4-2-3-1, όπως και να το δεις Γιάννη, είναι δύο στον άξονα. Αυτοί οι δύο παίχτες πρέπει να τρέχουν πάρα πολύ, να είναι aggressive, να μπορούν να πηγαίνουν δηλαδή στην διοίκηση και να κερδίζουν μπάλες και να πασάρουν γρήγορα.
2: Σωστά.
0: Και με γρήγορα και με ακρίβεια. Αυτά είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αν δεν τα έχεις αυτά, δεν μπορεί να σταθείς. Αλλά σίγουρα κάποιοι παίχτες είναι καλύτεροι ακόμη περισσότερο στο ανασταλτικό κομμάτι και κάποιοι στο δημιουργικό. Ισχύει. Άρα περισσότερο στο χτάρι. Ο Ολυμπιακός είχε συμπληθεί με τον Πρόιλερ, αλλά επιμένω αυτό που είχα και συνεχίζω δηλαδή, τα δημοσιεύματα στην Ιταλία. Είχα πει προημερών ότι τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι θέλει να μείνει, ο δικός στόχος να μείνει στην Πολώνια. Να ξέρω περίεργο με τον Πρόιλερ είναι το εξής: βγήκε ο τεχνικός διευθυντής της Πολώνια και είπε ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά επειδή είχε μείνει πέρσι το ζητήσαμε, του είπαμε ότι φέτος μπορεί να φύγει γιατί μας βοήθησε κτλ. Ο ίδιος εμφανίζεται ότι θέλει να μείνει στην Πολωνία. Θα πω δύσκολο, αν θέλει να παίξει πότε να εξαντλήσει πιθανότητες να μείνει, γιατί του αρέσει λέει, στην οικογένειά του η ζωή στην Πολωνία. Και εδώ που τα λέμε, μια χαρά είναι η Πολωνία για να ζει κανείς. Οπότε θα πρέπει να περιμένουν και δεν βλέπω τόσο εύκολη την υπόθεση. Υπάρχει ο Μπλάνκο της Αλαβές, να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Όπως επίσης υπάρχει και ο Στάκιο Καναδός, ο διεθνής που παίξει το Μουντιάλ,
2: ναι,
0: της Πόρτο. Όλες αυτές τις μεταγραφές μιλάμε για πολλά λεφτά. Ο Φρόιλερ, αν μείνει ελεύθερος ή ένα μικρό ποσό, οκ, okay, θα είναι πολύ πιο φθηνή μεταγραφή. Αλλά οι υπόλοιπες μιλάμε από 5 έως 10 εκατομμύρια. Το 5 ίσως δεν υπάρχει πλέον ούτε για τον. Δεν υπήρχε μάλλον εξ αρχής ούτε ίσως για τον Εωστάκιο όπως είχε βγει από την Πορτογαλία. Και σίγουρα δεν υπάρχει για τον χαφ της Αλαβές, τον Μπλάνκο. Αλλά πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός και να πάρει ένα παίκτη πάρα πολύ καλό. Μέχρι να κλείσει μια μεταγραφή, βέβαια εννοείται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί κάποιος άλλος που εμείς δεν ξέρουμε, αλλά ο Ολυμπιακός να το δουλεύει.
2: Και έτσι, πάντως, και έτσι κι αλλιώς πιέζει και ο χρόνος γιατί πλησιάζουν και τα.
0: Γιάννη, δεν θα έρθει παίξει φιλικά, δεν είναι δύσκολο να παίξει βασικός.
2: Δεν θα υπολογίζεται.
0: Ναι, και δεν την κάνει τη μεταγραφή για ένα-δύο προβληματικά. Το έχουμε πει κάποια πράγματα. Και να δυναμώσει το μάσο για όλη τη σεζόν. Ακόμη καλύτερα να τον είχε από την αρχή τη προετοιμασία, αλλά να καταλαβαίνει και ο κόσμος να μιλάμε. Ένα παίκτη σου λέει: κάτσε να δω από Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία. Αναγκαστικά να πας πιο πίσω σε επιλογές. Άμα θες λοιπόν να κάνεις τέτοια επιλογή, θα πρέπει να περιμένεις. Δεν υπάρχει. Αρκεί να είσαι έτοιμος να πάει κάποιον, εννοείται.
2: Σωστά.
0: Και επειδή μέσα σε όλα που ανέφερα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ήταν κάτι που είχα πει και εγώ. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος επειδή γράφονται 10-12 ενώματα ότι ο Ολυμπιακός μιλάει με 12 χαφ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται από τον Ολυμπιακό για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και καμιά ομάδα του κόσμου. Απλά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έπαιξαν ποτέ, προτάθηκαν, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Δηλαδή, αν άκουσαμε για έναν παίκτη ότι έπαιρνε 10 εκατομμύρια συμβόλαιο σε μια ομάδα, πώς θα πάει μια ελληνική ομάδα. Δηλαδή, θα πρέπει να μην έχει άλλη επιλογή. Έτσι δεν είναι.
2: Σωστά.
0: Και να θέλει να έρθει στη χώρα μας. Δεν γίνεται 10 εκατομμύρια. Είναι εκτός πραγματικότητας. Μπορεί να συμβεί. Έχει συμβεί. Το έχουμε δει. Αλλά δεν είναι εύκολο. Οπότε θα περιμένουμε ενδιαφέρον. Παράλληλα, η River Plate έχουμε πει εδώ και δύο μέρες έχει ξαναμπεί για τον Ορτέγκα. Υπάρχει διάθεση να επιτευχθεί συμφωνία. Αν επιτευχθεί συμφωνία, που πλέον φαντάζει πιο πιθανό από ότι ήταν πριν μια εβδομάδα, εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό μπακ. Αντρέ Λουίς. Είναι ξεκάθαρο, το λέγαμε χθες, από τη στιγμή που δεν έπαιξε καθόλου, δεν είχε καν δηλωθεί στο χθεσινό φιλικό, ότι και δεν προέκυπτε θέμα τραυματισμού ή ενοχλήσεων ή προληπτικά να μην εκτός. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάλι στα σκαριά η μεταγραφή του. Η Κάνσας φαίνεται να έχει επανέλθει. Κατά μια δική μου πληροφορία, τα σκέτα χρήματα δεν είναι αυτά που, δηλαδή πάνω από 20, είναι κοντά στα 20, συμπόνους. Γιάννη μου, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, νομίζω θα γίνει. Νομίζω. Αλλά αυτό έλεγα και πριν δύο εβδομάδες, όταν είχε σκάσει πρώτα στη Δισκάνσο και δεν προχώρησε τότε. Αλλά νομίζω τώρα θα γίνει. Οπότε εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιο. Άρα πάει ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που φεύγει παίχτης για παίχτη. Νομίζω δεν είναι τόσο απλό. Θεωρητικά ναι. Και δεν είναι τόσο απλό, γιατί θα το πω για πολλωστή φορά, είτε μου αρέσει εμένα ή εσένα, είτε δεν μα αρέσει, ή στου φίλου ακροατέ που μα ακούνε αρέσουν περισσότερο ή λιγότερο. Ο Ολυμπιακός και να φύγει ο Αντρέ Λουίς έχει 7 παίχτες για 3 θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Και επειδή όλα τα λέμε για το Μεντιλίμπαρ και δεν θέλει παίχτες και αυτό και θέλει μικρό ρόστερ, από την εμπειρία σου έχει δει πως προπονητές να σου λένε ότι θέλω πάνω από 7 παίχτες για 3 θέσεις.
2: Όχι, 7
0: παίχτες έτοιμος. Παναλαμβάνω μια άλλη κουβέντα αν μου αρέσει και να τη πω κιόλα. Ρόκα, Ζώτα, Σίλβα, μεταγραφές. Φορτούνης, μεταγραφή, επιστροφή. Τσικίνιο και Μάρτινς ανανέωσαν συμβόλαια. Ο Μασούρας και ποιον έχω ξεχάσει, κάποιον έχω ξεχάσει τώρα που τα έλεγα. 7 είναι εν πάση περιπτώσει. Όλοι είναι μετά. Α, και ο Ροντινέη που το αλλάξαμε θέση. Ο Ροντινέη δεν άλλαξε θέση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός 2 μπακ. Μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει ο Τάδε ή ο Δίνα. Αυτή είναι. 7. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός εξτρέμ. Και επειδή είχε κάνει μια αναζήτηση σχετική, ναι, νομίζω ότι μάλλον θα παίξει. Του Νταβιδαζούλη του Γεωργιάνου. Μιλάμε για πολλά λεφτά, βέβαια, και έτσι. Αν ισχύουν αυτά όσα είχαν βγει από τη Γαλλία πριν λίγο καιρό, ο Ολυμπιακός είχε κάνει πρόταση 10,5 εκατομμύρια συν 3 μπόνους και έχει απορριφθεί. 20 θέλει σε Δετιέν. Δεν θα κλείσει ποτέ μια μεταγραφή στα 20, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι πάνω από 10 σίγουρα. Άρα, σε βάθος χρόνου, πιστεύω ότι και αν σκάσει μεταγραφή εξτρέμ, που επαναλαμβάνω ότι βλέπω, το βλέπω να σκάει. Θα φύγει κι άλλο παίκτη. Εγώ νομίζω έτσι. Και δεν βγαίνει, ξέρεις γιατί, Γιάννη. Γιατί αυτοί που σου ανέφερα, δηλαδή ο Ρόκα και ο Ζώτα Σιλβά, δεν αποκτήθηκαν για να είναι ξέρω, τέταρτη, πέμπτη επιλογή. Αποκτήθηκαν για να παίξουν. Ο Φορτούνης είναι ο Φορτούνης. Ο Μάρτινς στο Μεντιλίμπαρ είναι ο Μάρτινς. Και ο Παναγιώτης Ολυμπιακός και με καλά λεφτά. Ο Τσικίνιο το ξέρουμε. Τον εμπιστεύεται ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ροντινέη, θα το πω για άλλη μια φορά, και πρόταση στο παιδί και του ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ να μείνει για έναν ακόμη χρόνο που λύγει το συμβολαιό του. Δεν είναι τόσο απλά όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά γι' αυτό λέω ότι κάποια στιγμή νομίζω μπορεί να υπάρξει και άλλη μια αποχώρηση για να γίνει έτσι. Και βεβαίως σύντομα νομίζω θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση και για το Center for. Αυτά που ξέραμε δηλαδή ότι κανένας διάρρεμος και κανένας θαρέμι δεν θέλει να έχει μικρό χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό και να είναι τρίτος φορ. Το επιβεβαίωσε ο Κώστας Καραπάς, αυτά που είπε δηλαδή πριν από δύο ημέρες. Άρα εκεί βλέπω αποχώρηση. Βεβαίως εκείνη. Για να υπάρξει, επειδή θα μείνει και άλλο, αυτό να φύγει και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσου, που αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι τέτοιο να πω. Με Ελκαμπή και Ταρέμι Γιάρεμτσου, υπάρχει ο Κλέιτον και θα πρέπει να αποφασίσει ο Ολυμπιακός αν θα αφήσει τον Κλέιτον και να πάρει και ένα τρίτο πιο επιθετικά, να έχει δηλαδή να μπορεί να πάρει το ρόλο του τρίτου φόρου. Έτσι που δεν είναι ευχάριστο για κανέναν ποδοσφαιριστή, εκτός αν είσαι πιο πιτσιρικά, να παλέψει, να έχει υπομονή, κατάλαβε. Ο Γιάρεμτσου, δεν τον έχει το ρόλο, ούτε ο Ταρέμι. Και λογικό είναι γιατί είναι φτασμένοι παίκτες και σου λέει: έχω και προτάσεις. Θα έχω προτάσεις από άλλες ομάδες. Βέβαια και αυτό είναι λίγο σχετικό, γιατί από ό,τι είδα η Λιόν πήρε παίχτη στην επίθεση και τον ήθελε τον Γιάρεμτσουκ. Οπότε δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναμπεί. Και η Λιόν δεν έδινε και δεθώ στον Ολυμπιακό. Για, ή τουλάχιστον αυτά που έπρεπε να δώσει για να πάει τον Γιάρεμτσουκ. Έχουμε πραγματάκια. Το σίγουρο είναι goalkeeper. Το σίγουρο είναι half. Αλλά βλέπω πολύ σύντομα εξελίξει και αριστερό back, για extreme. Θα δούμε, υπάρχει κι άλλα. Και μην αποκλείσουμε και δεύτερο half στην πορεία.
2: Ωραία.
0: Η οπότε... αποστολή γύρισε χθες από την Ολλανδία μετά το φιλικό με την Αλκμαρ. Εντάξει, είπαμε τα φιλικά, είπαμε τα είπα και χθες. Θα μπορούσαμε τη Λίμπαρ να κάνει κάθε τρεις μέρες φιλικό. Έβαλε δύο συνεχόμενες μέρες τα φιλικά. Κακή εικόνα με την Αντβέρπεν, δεν συζητάμε. Με την Αλκμαρ ήταν μια χαρά 70 λεπτά. Αναμενόμενο
2: τέλος. Αχαρά στο τέλος.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη. Το ξέραμε ότι θα κουραστεί ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τυχαίο. Από την Αλκμαρ, από την Αντβέρπ και από τον Άγιαξ έχει φάει γκολ στα τελευταία 20 λεπτά. Yeah. Εντάξει, δεν εξαφανίζεται, δεν είναι θέμα ανατροπίας. Θα το καταλάβει ο κόσμος. Είναι θέμα κούρασης. Οι άλλοι βάζουν καοναλλαγές. Ο Ολυμπιακός παίζει γιατί με τη Λίμπαρ θέλει να του δώσει 90 λεπτό. Ξέρω πολλά παιδιά να σου αυξήσει την ένταση. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα φάω 2 γκολ, 3 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά. Τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Και εδώ που τα λέμε, τα 2 γκολ τη Αλκμαρ που έβαλε στο τέλος, σε κανονικό παιχνίδι δεν θα είχαν μπει. Δεν θα είχαν μπει τα δύο γκολ. Ναι. Στο ένα δεν ξέρω αν τα είδε, στο ένα
2: είχε μπει δεύτερη
0: μπάλα. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να έχει μπει δεύτερη μπάλα και να μην διακόψει το παιχνίδι, και α είναι φιλικό. Και το πέναλτι είναι βουτιά, δεν το συζητάμε. Ωραία βουτιά ήταν του επιθετικού τη Αλκμαρ. Αλλά εντάξει, και αυτά συμβαίνουν από που αν συμβούν, είναι φιλικό, είναι, δεν το θυμόμαστε αύριο. Για μένα το πιο ανησυχητικό για τον Ολυμπιακό, γιατί έρχεται σε σχέση με την περσινή περίοδο, είναι κατά πόσο μπορεί να δουλέψει το κομμάτι του μεσοεπιθετικά. Εκεί έδειξε πράγματα ο Ζωτά Σίλβα, ότι μπορεί να το δώσει του Ολυμπιακού. Είναι σίγουρο ότι σε κάποια κομμάτια και σε κάποια μάτια θα το δώσει ο Φορτούνης, που παίζει κάθετα, που έχει καλή πάσα και όλα αυτά. Και να δούμε και το Ρόκα, που επεμένω με τη Λίμπα. Αν σου βγουν και τρεις τέτοιοι παίχτες, και αν πάρει και έναν άλλον εξτρέμ λόγο, ένα παράδειγμα, ή και ένα χαφ, θα αλλάζει πολύ το πράγμα. Ή τουλάχιστον μπορεί να αλλάξει. Αυτά, Γιάννη μου, δεν μπορεί να τα ξέρει κανείς. Θα μας τα δείξει το γήπεδο.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ σωστά, Μπάμπη Παπάτσικλου. Δεν έχει άλλο φιλικό μέχρι τις αναμετρήσεις με την Νάιμεγκεν.
0: Δεν έχει κλείσει, δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι, αλλά δεν έχει κλείσει. Όχι, όχι. Πάει κατευθείαν προετοιμασία τώρα για το παιχνίδι με την Νάιμεγκεν 4 Αυγούστου, υπενθυμίζω.
2: Ωραία, Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε να πολύ καλά, για το ρεπορτάζ. Καλό σου μεσημέρι.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε 2 και 38 λεπτά. Η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Έρα Σπορ. Ακούτε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Η Χρυσή Αντωνιάδη στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογράφη και Μέλα Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Αν και Παναθηναϊκός έχει δίκιο, Μπάμπης. Τα φιλικά είναι φιλικά. Ανησυχώ όταν η ομάδα μου έχει μόνο νίκες στα φιλικά, λέει ο Θανάσης από τη Μεσσηνία. Βλέπω αρκετά μηνύματα για τον Μπάμπη. Καλησπέρα, είχατε πει ότι πρώτα θα ερχόταν τερματοφύλακας και μετά θα έφευγε ο Τσολάκης. Έχει κλείσει, ρε παιδιά, ο Σα. Οπότε δεν άλλαξε κάτι σε αυτόν τον προγραμματισμό. Λοιπόν, για πάμε Θεσσαλονίκη, για πάμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Μήνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με πολύ μεγάλη επιτυχία για το γυναικείο ποδόσφαιρο της ΑΕΚ. Πριν πάμε βέβαια στα νέα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που την Πέμπτη υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά θέλει να τελειώσει τη δουλειά που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στην Πολωνία. Καλησπέρα, Γιώργο Μηνό.
1: Καλησπέρα, Γιάννη Παπαγεωργίου. Πράγματι έτσι είναι, αλλά το θέμα είναι ότι να τελειώσει τη δουλειά, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες. Το να τελειώσει τη δουλειά σημαίνει ότι πρέπει να είσαι 100% αφοσιωμένος, θα έχεις διάρκεια, θα πρέπει να δείξεις στοιχεία και όχι να περιμένεις από το. Επειδή έφερε το θετικό αποτέλεσμα πριν μια εβδομάδα, να νομίζεις ότι όλα τέλειωσαν. Γιατί αλλιώς θα πληγωθείς. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ. Από αύριο ξεκινάει την προετοιμασία του ενόψου αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα θα μάθουμε κατά πόσο διάστημα θα είναι μεγάλο το διάστημα, μικρό, δηλαδή από 2-3 εβδομάδες ή όχι, θα έχει άλλη που θα μας δείξει και στον νόμο με τον σύγκρουση με τον Κετζιόρα. Από εκεί και μετά, σήμερα ο Κρέκ Τέιλορ, ο οποίος για προσωπικούς λόγους δεν ήταν στην αποστολή, ήταν στην. Ήταν στην Πολωνία, τελικά ήταν εκτός αποστολής γιατί για προσωπικούς λόγους είχε ένα θέμα και δεν ήταν στην αποστολή. Πάντως, πληροφορίες λένε ότι τα μέσα ενημέρωσης της Σκωτίας αναφέρουν ότι η Celtic θέλει τον Craig Taylor και πάλι πίσω στην ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο σταθεί ή όχι, αλλά άμα είναι κάτι τέτοιο, ο ΠΑΟΚ θα πράξει ανάλογα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στο να εντάξει τη δύναμή του τον Γιαννούλη. Διαδικαστικά θέματα από μένα, αλλά όταν δεν πέσει υπογραφή δεν μπορούμε να πούμε ότι έξι και ούτω καθεξής. Επίσης, αυτή την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ κυνηγά έχει τρεις επιλογές από center forward και νομίζω ότι έχει καταλήξει τη μία επιλογή η οποία νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα και ο Γιαννούλης και ο center forward αλλά και το οχτάρι, ένα οχτάρι half θα αφηχθούν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα δηλωθούν ή όχι στην πίστα. Αλλά θα αφηχθούν στη Θεσσαλονίκη. Επίσης υπάρχουν και ακόμη δύο περιπτώσεις. Ένας δεξί μπακ με προϋποθέσεις και ένα δεξί εξτρέμ. Όλα αυτά στα λόγια. Στην πράξη θα δούμε κατά πόσο θα γίνουν αυτά που είπαμε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των διαρκείας με τα μπόνους και τα προνόμια που είχαν.
0: Πάει εξαιρετικά, Γιώργο, η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας.
1: Στις 5 μέρες ξεπέρασε το πράγμα των 10.000 και νομίζω και έγινε αυξημένο κατά 18 με 20% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Άλλωστε είναι και η τελευταία χρονιά των διαρκείας που ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται στην παλιά Τούμπα, αφού μετά από 3 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στο νέο του γήπεδο, στη φωλιά του κεφάλου του Βορρά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας θέλει ένα εισιτήριο διαρκείας για να θυμάται την παλιά Τούμπα όπως και σε άλλα γήπεδα, σε άλλες ομάδες που έχουν γήπεδα, που ετοιμάζουν τα γήπεδα και ούτω καθεξής.
0: Πάμε και στη γυναικεία ομάδα που σημείωσε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι, με πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
1: Όντως έτσι ήταν. Ήταν μια μεγάλη νίκη με την Κατσανίτσα και τη Βόσνια αυτή, αλλά και την Αλγυρίου. Ο ΠΑΟΚ βγάζει υγεία, βγάζει αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται και επικράτησε 3-0 της ομάδας του Αζερβαϊτζάν. Μια δύσκολη νίκη, γιατί μπορείς τα λόγια, αλλά απλά είσαι εντάξει, θα τις κερδίσω. Αλλά είναι. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το πράττεις. Και μάλιστα σε κλιματολογικές συνθήκες και πολύ αυξημένη θερμοκρασία και το καθεξής. Όμως τα κορίτσια του Θανάση Πατρική διέδειξαν ότι είναι εκεί και μάλιστα και μήκε φαινόθηκε στο κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του 15 χρονών πριν από λίγες ημέρες. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ τώρα θα παίξει στις 5 του μήνα παραμονή του Σωτήρος με τη Φερεντσβάρος και αν χάσει θα παίξει ακόμα ένα παιχνίδι για να δει τι θα με τη νίκη, αλλά κάνει μία νύχτα που θέλει και αμέσως προκρίνεται στο Europa League του Διπές. Έχει δηλαδή ψωμί η θεωρία.
0: Ναι, ναι, και αν περάσει από τη Φερεντσβάρος τότε έχει σίγουρα εξασφαλισμένη στη συνέχεια συμμετοχή στη League Phase του Europa, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Είναι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στέκονται εκεί και μάλιστα και ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν εκεί. Από η σύνδεση του ΠΑΟΚ από όλη την Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βέρεια ιδιαίτερα και έκανα μια εξαιρετική ατμόσφαιρα και δείχνει ότι ο κόσμος του αθλητισμού αγκαλιάζει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και η ΕΑΤ δικαιώνεται με αυτή την επιλογή που έχει για να μεταδίδει τα παιχνίδια του γυναικείου ποδόσφαιρου.
0: Έτσι κι αλλιώς η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο τα τελευταία πολλά χρόνια ήταν και είναι η κυρίαρχη, αν εξαιρέσει την περσινή χρονιά μέσα, έτσι.
1: Ναι, οι ισόβιες πρωταθλήτες. Ένα ΙΑΚ πέρυσι που το κατέκτησε, από εκεί και μετά είναι ισόβιες πρωταθλήτες. Και έχει καλή ομάδα, έχει παίκτες, μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αλλά χρειάζεται προσοχή, ταπεινότητα και δουλειά. Και νομίζω αυτά τα στοιχεία τα διαθέτουν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ που είναι στην ομάδα και πιστεύω ότι χρειάζεται προσοχή για να μην πάρουν τα μυαλά τους. Και άλλωστε τα περισσότερα κορίτσια είναι 18, 17, 18, 16 το δόν.
0: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή, δεν είναι μεγάλο να πούμε και πολλές κοπέλες να φανταστείς που ήταν από την Ελλάδα πήραν στο εξωτερικό. Τώρα πιστεύουν από το εξωτερικό να πάνε σε κάποια ομάδα, είτε στον ΠΑΟΚ, είτε στην ΑΕΚ, είτε στην Αγία Παρασκευή, στην ομάδα και πολλές άλλες ομάδες.
0: Σωστά.
1: Και ήταν το γυναικείο ποδόσφαιρο, νομίζω αυτή τη στιγμή ανεβαίνει. Όπως υποστήριξε και ο πρόεδρος του Ομοσπονδία Ελληνικού Ποδοσφαίρου, Γυναικείου Ποδοσφαίρου, το Αντώνης Κυρεξίδης, η προσπάθεια γίνεται έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικό και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Ωραία, και για πες μας λίγο τώρα, αν και είναι νωρίς, μεσολαβούν 4 μέρες, αναμένεται κατάμεστη η Τούμπα την Πέμπτη.
1: Σύμφωνα με τις ενδείξεις, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 33-34 βαθμούς, το μπάτσο ξεκινάει 9 παρατέρατο. Νομίζω θα διαθέσει εισιτήρια σε όλες τις θύρες, γιατί η Δυναμό Κιέβου είχε αναγγείλει ότι δεν θα πάρει κανένα εισιτήριο για λόγους ασφαλείας. Οπότε αναμένεται πάνω από 25.000 κόσμο, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι παντού και το δείχνει έμπρακτα. Και μάλιστα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, φετινή χρονιά, ένας νέος ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει πράγματα και θάματα και συμπαρασύροντας κιόλας και τους άλλους συμπαίκτες όπως τον Ζαφίρη, όπως ο Σάντα Μαρία, όπως και άλλα παιδιά τα οποία είδα τον ΠΑΟΚ να φέρει σε όλες τις κεντριάδες. Και πιστεύω ότι θα είναι κατάμεση Τούμπα πράγματι. Από τον κόσμο που διψά να δει υγιές ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα από την παράσταση που ενορχιστρωτεί έχει το Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν σ' άρεσε το παίξιμο που είχε στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου, Γιάννη.
0: Νομίζω έκανε πράγματα και θάματα και έχω πει την άποψή μου για τον Κωνσταντέλια, έτσι κι αλλιώς.
1: Μικρός εσύ, αυτά τα έκανε στην
0: Παλαιότερα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Μιλό.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Καλώς μεσημέρι. Και από τον Γιώργο Μίνο μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε σε έναν άλλον Γιώργο, τον Γιώργο Μαυρόπουλο, να μάθουμε τα τελευταία νέα από τον Ηράκλειο που έδωσε το πρώτο φιλικό προετοιμασίας, όχι στην Πτολεμαϊδα, αλλά έκανε ένα ταξιδάκι στην Ιταλία. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη, στο Βολτσάνο της Ιταλίας, εκεί που αντιμετώπισε την Μπολόνια, μια ομάδα θα έλεγα πάρα πολύ δυνατή, πολύ μεγάλο μπάτζετ, μόνο ο Λουκούμι και ο Ρόου, αυτοί οι δύο παίκτες κοστίζουν, θα έλεγα, περισσότερο από 7-8 φορές το μπάτζετ του Ηρακλή. Μιλάμε για μια πολύ ακριβή ομάδα η οποία φέτος δεν κατάφερε να βγει στην Ευρώπη, βγήκε στην 8η θέση, έχασε για λίγο την έξοδο έστω και στο Conference League, αλλά πέρσι αγωνιζόταν στο Champions League. Τώρα, θα έλεγα ότι ο Βάλτερ Μαζάρι πρέπει να είναι ευχαριστημένος, καθώς έγιναν αρκετά πράγματα από αυτά που ζήτησε από τους παίκτες του. Μία ομάδα που βέβαια βρίσκεται ακόμα στο χτίσιμο, δεν είναι μόνο ότι είναι καινούργιοι παίκτες, δεν γνωρίζονται καλά-καλά μεταξύ τους, αφού δεν έχει και πολύ καιρό που άρχισε η προετοιμασία. Ο Ηρακλής άρχισε σχετικά να ξεκινήσει σε σχέση με τις άλλες ομάδες, ειδικά αυτές που παίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι περιμένει παίκτες, ήδη τρεις είναι στη διάθεσή του, αλλά φυσικά θα αρχίσει λίγο αργότερα να τους χρησιμοποιεί, καθώς δεν έχει περισσότερο από 2-24 ώρα που υπέγραψαν τόσο ο Ρώσος, ο Χρώμαντα, αλλά και ο Κόλιτς. Τρεις παίκτες που θεωρούνται από αυτούς που θα τραβήξουν το κουπί, θα είναι βασικοί. Να πούμε ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη επιθετικών και μέσω επιθετικών. Λίγες οι επιλογές του Ιταλού, χρησιμοποίησε και αρκετά νέα παιδιά. Πήρε καλά δείγματα από αυτούς. Για παράδειγμα, ο Μωυσίδης έδειξε πολύ καλά στοιχεία σε αυτά τα λίγα λεπτά που έπαιξε. Ένα νέο παιδί που ίσως πολλοί να μην τον υπολογίζουν, αλλά ο Ματσάρη είναι ένας έμπειρος προπονητής που ξέρει ότι ακόμα και ένα νέο παιδί σε αυτή την ηλικία σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Τώρα, περιμένουμε να ανακοινωθούν και άλλες μεταγραφές, τουλάχιστον 5-6 ακόμα θα γίνουν, γιατί χρειάζεται κάποιους παίκτες του Ηρακλής, αλλά αυτά τα πρώτα δείγματα ήταν θετικά. Να πούμε ότι το γκολ που δέχτηκε το πρώτο ήταν λάθος του Αθανασιάδη, δεν το φοβούνται τον Αθανασιάδη, ίσως αν ήταν ένας άλλος τερματοφύλακας να λέγαμε ότι είναι επίφοβος λόγω ανοστατικού λάθος. Ο Αθανασιάδης ξέρουμε ποιος είναι, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, και στον Άρη πέρσι στην προετοιμασία δεν θα έλεγα ότι ήταν και τα καλά τα παιχνίδια. Μετά όταν άρχισε όμως το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ καλός και ανακηρύχθηκε και από τον κόσμο της ομάδας του, της πρώην ομάδας του, MVP. Οπότε λογικά για τον Ηρακλή δεν έχουν θέμα, όπως επίσης και το πέναλτι για το οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Ηρακλής. Όποιος το είδε, μάλλον αν υπήρχε VAR το παίρναν πίσω, γιατί ο Ταλίνκα που έβαλε το πρώτο γκολ είναι αυτός που το κέρδισε. Φαίνεται ότι κλωτσάει αυτό στον αμυντικό του Ηρακλή, τον Τσάκλα, παρά το ότι του έγινε πέναλτι, αλλά τώρα αυτά είναι και ψηλά γράμματα, τώρα τελικά είναι. Καταλαβαίνεις, το σημαντικό είναι για έναν προπονητή να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Να δει αυτά που θέλει ο ίδιος και όχι αυτά που θέλουμε να δούμε εμείς.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία, Γιώργο.
2: Είναι και καινούργια ομάδα, δηλαδή έχει πολλά να δει, πολλά να φτιάξει, πολλά να διορθώσει. Αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς σίγουρο ότι θα συμβεί, αλλά η πρώτη εικόνα ήταν θετική. Ήταν το πρώτο φιλικό του Ηρακλή, δεν είχε παίξει κανένα άλλο μέχρι τώρα, ούτε και με κάποια μικρότερη ομάδα, μικρότερης κατηγορίας.
0: Ωραία. Γιώργο Μαυρόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, το ρεπορτάζ του Γυραιού. Καλό μεσημέρι. Και από την Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αθήνα. Πάμε στον Χρήστο Κοντό να μας δώσει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που ξεκίνησε σήμερα το πρωί την προετοιμασία του εν ώψη της ρεβάνς την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας απέναντι στην Πάξη. Την ουγγρική ομάδα, οι πράσινοι έρχονται με παρακαταθήκη σε αυτή τη ρεβάνς το 2-1 της νίκης με 2-1 στην Πολυπάξ της Ουγγαρίας. Καλησπέρα, Χριστό.
3: Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Νομίζω ότι η προετοιμασία για το μάτς με την Πάξη είναι το πιο σημαντικό αυτή τη βδομάδα για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα δείτε δεξιά και αριστερά διάφορα μεταγραφικά σενάρια τα οποία είναι φωτοβολίδες, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, δηλαδή είναι σενάρια τα οποία δεν επιβεβαιώνονται από τον Παναθηναϊκό και δεν πρόκειται να έχουν συνέχεια. Οπότε το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι να περάσει χωρίς προβλήματα αυτό το πενθήμερο της προετοιμασίας μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, 9.30 το βράδυ, Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, για το μάτς με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει βάση πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι, κερδίζοντας 2-1 μέσα στην Ουγγαρία. Αυτό που θέλει είναι διασφαλίσει αυτό το προβάδισμα, να το αυγατήσει, να πάει χωρίς άγχος και θρίλερ σε αυτό το παιχνίδι, να το κλείσει νωρίς όσο πιο ανέμακτα γίνεται, έτσι ώστε να προχωρήσει μετά στην επόμενη αναμέτρηση. Έχει τρεις προκρίσεις κατά σειρά να κάνει πρέπει να κάνει για να μπορέσει να μπει στην League Phase του Conference League, που είναι και ο πρώτος στόχος στην ευρωπαϊκή του πορεία εφέτος. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή το παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία δεν έφερε κάποιο τραυματισμό, ούτε προέκυψε κάτι. Στην πορεία η σημερινή προπόνηση έγινε κανονικά, χωρίς απόντες, παρά μόνο τους μόνιμους αυτούς που ξέρουμε εξ αρχής δεν υπολογίζονται για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάποιοι από αυτούς είναι μακροχρόνια απόντες, όπως ο Ίγκανσον που χάνει όλη τη σεζόν, ή ο Καλάμπρια που θα μείνει για περίπου ένα μήνα και κάτι ακόμα έξω. Περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι έτοιμος ο Κρίστιανσεν να μπει σε πρόγραμμα και να υπολογίζεται. Πιθανότατα από το επόμενο ζευγάρι του Παναθηναϊκού, αν και εφόσον περάσει την Πάξη, ο αριστερός διεθνής δανός, αριστερός μπακ, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για να παίξει. Και να δούμε και τι γίνεται για τον Πάλμερ Μπράουν, έτσι ώστε να κλείσει το θέμα αυτό, το αν θα χρειαστεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός να κινηθεί στην αγορά έτσι πιο ενεργετικά για να πάρει έναν ακόμη center back, έτσι, από τον Στίγκανσον, εκεί ενδεχομένως να χρειαστεί μια ακόμα ενίσχυση, εκτός κι αν επιστρέφοντας ο Πάλμερ Μπράουν πείσει τον προπονητή του, του δείξει αυτά τα πράγματα που θέλει να δει. Δεν τον έχει δει μέχρι τώρα ο Νίστρουπ, δεν τον έχει δει στο τελευταίο διάστημα της περασμένης περίοδου, γιατί ήταν τραυματίας αρκετό διάστημα πριν πέσει η αυλαία, οπότε θα ήθελε να έχει μια πιο καθαρή εικόνα για τον τρόπο που μπορεί να κινηθεί μέσα στην ομάδα, και γι' αυτό το λόγο τον περιμένει. Αν δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί ο Αμερικανός, θα παραμείνει. Αν όχι, θα βγει στην αγορά είτε για δανεισμό είτε για πώληση, έτσι ώστε να ανοίξει χώρος για να έρθει ένας καινούριος center back.
0: Και από εκεί και πέρα με τα γραφικά, είπαμε εκτός από την θέση του stopper, αν δεν πείσει τον Νίστρουπ ο Πάλμερ Μπράουν, πάει και για ένα οχτάρι.
3: Πήρε οχτάρι, ρε παιδιά. Πήρε προχθές τον Κάγκουα. Τι να πάρει άλλον, πόσα χτάρια να πάρει.
0: Άρα
3: και τον Τζέρνε και τον Κοντούρι. Βάλαν τώρα οι Βραζιλιάνοι και τον Ντεόσα στη μέση, τον Κολοβιανό παίκτη της Μπέτης. Τον βρήκε ο Παναθηναϊκός μπροστά του στα μάτς με την Μπέτης πριν 2-3 μήνες. Αλλά δηλαδή, η αναφορά που γράφουν είναι ότι ήταν έτοιμος να κλείσει τη Βάσκο, αλλά μπήκε ο Παναθηναϊκός στη μέση και έχει φέρει εμπλοκή στην υπόθεση και μπλα μπλα. Αυτά μπορεί να ήταν πριν κλείσει τον Κάγκουα. Έτσι, δηλαδή μπορεί όντως ο Παναθηναϊκός να είχε μιλήσει με τον Τεός, όπως πιθανότατα έχει μιλήσει και με άλλους 5 παίχτες. Γιατί στην επόμενη θέση δεν εξαντλείται η προσπάθεια μιας ομάδας μόνο σε ένα στόχο. Μιλάει, βλέπει, ζυγίζει, σταθμίζει, ακούει τι λέει και άλλη πλευρά, βλέπει τα οικονομικά μέγεθη, τις δυσκολίες, τις ευκολίες, το βαθμό ετοιμότητας και αποφασίζει από αυτούς τους 4-5 που μιλάει ποιο θα πάρει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση ο Τεός είναι ένας παίκτης που παίζει αμάμ στην διαθέση με τον Κάγκο. Εκεί παίζει και ο Τσέρν, παίζει και ο Κοντούρης, μπορεί να παίξει ακόμα και ο Γιάνκουσιτς. Είναι και ο Σιώπης, δεν το βάζω το Σιώπης στη μέση, γιατί ο Σιώπης θα αποχωρήσει, είναι δεδομένο αυτό, ότι θα βρεθεί η ομάδα, δεν υπολογίζεται. Αλλά θα είναι απίστευτη υπερβολή να κινηθεί ο Παναθηναϊκός, να πάρει και Ντεόσα, να έχει δηλαδή 6 παίχτες για 2 θέσεις. Είναι νομίζω από μόνο του αυταπόδεικτο ότι το όποιο σενάριο μπορεί να έχει μια σχέση με τον πραγματικότητα, όσο ήταν ανοιχτό το θέμα το οχτάρι από τη στιγμή που έκλεισε με την απόκτηση του Κάγκου, νομίζω ότι μένει εκεί το θέμα. Θα είναι τεράστια έκπληξη αν επιβεβαιωθεί στην πορεία ότι ο Παναθηναϊκός κάνει κίνηση πραγματικά για να πάρει έναν παίχτη που είναι 26 χρονών, είναι Κολομβιανός, είχε να κάνει ένα πέρασμα από την Ευρώπη αγωνιζόμενος με την Μπέτης, αλλά νομίζω ότι πέφτει πάνω σε μια θέση που ο Παναθηναϊκός πια είναι πολύ γεμάτος και δεν έχει λόγο ύπαρξη να κινηθεί. Ο Παναθηναϊκός πράγματι ψάχνει, είπαμε, έχει μια επαγρύπνηση, θα το πω έτσι. Είναι στο Αντμπάι, κοιτάει την αγορά την Σκανάρη για να δει για στόπερ. Στη λογική που λέγαμε προηγουμένως, ανάλογα τι θα δείξει ο Πάλμερ Μπράουν. Και για να μην περιμένει τελευταία στιγμή, ήδη έχει απλώσει δίχτυα, δηλαδή ότι ακούτε για στόπερ. Είναι πιθανότατα μια περίπτωση που δεν έχει ψάξει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως έχει διαψεύσει τα δύο τελευταία δημοσιεύματα. Τον έχει να κάνει με τον Νέλσον, δανός παίκτης που ανήκει στη Γαλατασεράι, ο οποίος πέρυσι είχε δοθεί δανεικός στη Βερόνα. Την προηγούμενη χρονιά, στο δεύτερο μισό, είχε παίξει στη Ρώμα, πάλι δανεικός από τη Γαλατασεράι, στην οποία δεν πολύ έπιασε, παρότι πέρυσι έκανε 38 συμμετοχές στη Σερία με τη Βερόνα. Η Γαλατά τον είχε πάρει από την Κοπεχάγη με 7 εκατομμύρια ευρώ πριν 5 χρόνια, δηλαδή πηγαίνοντας ο Νίστρουπ εκεί στην Κοπεχάγη. Ουσιαστικά έφυγε ο συγκεκριμένος παίκτης. Στην Γαλατά έκανε 144 συμμετοχές με 4 γκολ μία ασίστ. Πέρυσι στη Βερόνα είχε 38 συμμετοχές, δηλαδή γεμάτη χρονιά. Σε ένα καλό πρωτάθλημα, πιο πριν είχε παίξει στη Ρώμα. Αλλά παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός διαψεύδει. Λέει ότι δεν είναι στους στόχους του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Το κασέτο είναι αρκετά μεγάλο, έτσι γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαζόταν να δαπανίσει ο Παναθηναϊκός. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση τον Ντεφράι, εφέτος είχε κινηθεί και εφέτος, μάλλον γιατί είναι τακτική του αυτή, δεν έχει κινηθεί στην αγορά των ελεύθερων παιχτών για να μειώσει το κόστος. Ο μόνος που ήρθε στο Παναθηναϊκό είναι ο Ντεφράι, ο οποίος πήρε και ένα καλό, ένα γενναίο μπόνους, ένα πριν υπογραφής που λέμε, που ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο μια σαν να πληρώνει και την ομάδα του. Οι υπόλοιποι παίχτες, συνολικά 9 έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, έχουν πληρωθεί. Το συνολικό πακέτο που έχει δαπανίσει ο Παναθηναϊκός μόνο για τις ομάδες είναι 27 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ναι.
3: Βάλευε και τα συμβόλαια των παικτών που είναι 1,5-2. Είναι δηλαδή ένα πακετάκι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο προφανώς μπορεί να το υποστηρίξει φέτος λόγω του ότι έχει κάβει από την περασμένη χρονιά τα σχεδόν 50 εκατομμύρια που πήρε από τις μεταγραφές του Ιωαννίδη, του Βαγιανίδη, του Μαξίμοβιτς και του Τετέ, που πήγε στη Βραζιλία. Από εκεί ο Παναθηναϊκός μαζεύει παραπάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ και προφανώς έχοντας αυτό το μαξιλαράκι μπορεί φέτος να είναι λιγάκι πιο άνετος μεταγραφικά, όχι όμως πολύ. Να το τεντώσει κι άλλο το λάστιχο, θα πρέπει να δικαιολογήσει αντίστοιχα έσοδα, εάν και εφόσον προχωρήσεις ακόμα μεγαλύτερες μεταγραφικές επενδύσεις. Νομίζω όμως ότι ουσιαστικά έχει κλείσει σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Τα ερωτηματικά είναι δύο. Ένα, τι θα γίνει με το θέμα που λέγαμε στο κέντρο της άμυνας, αν
0: ο Πάλμερ Μπράουν,
3: θα μείνει ο Πάλμερ Μπράουν ή θα ψάξει έναν έκτο στόπερ ο Παναθηναϊκός για να έχει το κεφάλι του, ίσως να είναι γεμάτος εκεί. Και τι θα γίνει με τον Ντέσσερς. Θεωρητικά ο Ντέσσερς, αν επιστρέψει και είναι καλά, θα είναι ο νούμερο ένα στράικερ στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού, εφόσον βρει ρυθμό πατήματα, παίξει μερικά παιχνίδια και μπει στα στάνταρ. Είναι ο πιο καλός σκόρερ που διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Σε όλη τη σεζόν, εξ' την περσινή, που ήταν τραυματίας και χάσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια, θα θυμάστε όμως ότι έστω και αυτό το λίγο που έπαιξε 200 λεπτά σκόραρε σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε και έβαλε σημαντικά γκολ. Αν γυρίσει καλά ο Ντέσσερς, κλείνει το θέμα με μια πολύ γεμάτη επιθετική τριάδα με Ντέσσερς, Τετέι και Ραστόντερ. Αν όμως μπει ο Αύγουστος, υπολογίστε να επιστρέψει μέσα Αυγούστου, δεν πατάει καλά, πονάει, δεν έχει μπει ένα ερωτηματικό μεγάλο δίπλα του, δεν το αποκλείω ο Παναθηναϊκός να βγει στην αγορά να πάρει την τελευταία στιγμή κάποιον στράικερ για να κλείσει την τριπλέτα του.
0: Ωραία, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήραστατο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 3 και 7 λεπτά. Η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την μεσευρινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος έχει πάρει σκυτάλη από την Χρύση Αντωνιάδη. Η Ελίζα Φυροπούλου παραμένει εδώ στην πιστή, έτσι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι τις 4. Ξεκινάμε αυτή τη δεύτερη ώρα με Γιάννη Σαντορινέο και τα τελευταία νέα από την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε πώς συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης και τι νέα υπάρχουν φυσικά και από το μεταγραφικό κομμάτι, από το μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να πούμε ότι έχουμε και φιλικό με την Τσβόλε για την Ένωση στις 4 η ώρα. Γεια σου Γιάννη.
1: Δεν ξέρω. Και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα, όπως είπε, σε περίπου 50 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Είναι το τέταρτο φιλικό που θα δώσει στην Ολλανδία, το πρώτο του δεύτερου κύκλου προετοιμασίας. Στο γήπεδο της Ολλανδικής ομάδας χωρητικότητας 14.000 θέσεων. Ήδη κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ έχουν πάρει θέση στην κερκίδα. 21 βαθμοί Κελσίου, έτσι είχε ένα ψηλό βροχο νωρίτερα, δροσιά, καλές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Και ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται να παρουσιάσει την ενδεκάδα που έχει και προτεραιότητα για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, όπως φάνηκε και από τις χθεσινές προπονήσεις, αφού στην απογευματινή προπόνηση στο Apeldoorn ήθελε να δουλέψει περισσότερο με τους παίκτες που υπολόγιζαν να ξεκινήσουν αυτό το παιχνίδι. Άρα η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το φιλικό μάτς με την Τσβόλε είναι ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ο Ρότα θα παίξει δεξιά, ο Πίος αριστερά, ο Μουκουντή με τον Ρέλβας είναι στο κέντρο της άμυνας, Κάιρινεν και Μαρίν στην μεσαία γραμμή, Ζούπκοφ δεξιά, Κοϊτά αριστερά και ο Γιώβιτς με το Βάργκα στην επίθεση. Γενικά βλέπουμε για τον Λούκα Γιώβιτς να ζητάει ο Μάρκο Νίκολης να κινείται αρκετά συχνά έξω από την περιοχή, να έχει τη δυνατότητα να παίζει με τα δύο κεντρικά χαφ, να κάνει αλλαγές παιχνιδιού, να φτιάχνει το παιχνίδι, να δημιουργούνται χώροι πέρα από την ποιότητα στην εκτέλεση που έχει ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πέρυσι ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Είναι και ένας ποδοσφαιριστής που έχει καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια και μπορεί να βγάζει εκτός περιοχής τους αμυντικούς που ακολουθούν τις κινήσεις του. Και σε αυτό το ενδεχόμενο δίνεται και η δυνατότητα του Βάργκα να έχει και καλύτερες θέσεις εντός περιοχής. Γενικά είναι ένα δίδυμο που το είδαμε και πέρσι ότι μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά ανάλογα με την προσαρμογή στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, είτε όταν κάνει build-up, οπότε προτιμά και τον Γιώβιτς να ανεβαίνει ψηλά, είτε όταν πάει σε άμεσο παιχνίδι και σε μακρινές μεταβιβάσεις, ο Βάργκα έχει την ικανότητα να κερδίζει τις εναέριες διεκδικήσεις και να δίνει τις πάσες ανάλογα με τις προωθήσεις των ποδοσφαιριστών του. Είναι και η δεκάδα η οποία έχει και τον πρώτο λόγο για τα παιχνίδια του Αυγούστου. Θυμίζουμε 12 Αυγούστου είναι το Super Cup απέναντι στον Κυπελούχο Όφη. Εκεί θα υπάρχει η υποχρεωτική συμμετοχή δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών γεννημένων του 2004 και μετά με δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Εκεί δηλαδή Καλοσκάμης και Αλεξίου θα έχουν τον πρώτο λόγο να πλαισιώσουν τους υπόλοιπους 9 της ενδεκάδας. Αλλά η απόψινη ενδεκάδα είναι και η βάση για τα play-off του Champions League. Συν τον χαφ που περιμένουμε και θα καλύψει το κενό Τορμπελίνα Πινέδα. Καταλαβαίνουμε ότι γίνονται πολλές συζητήσεις. Φαινόταν αυτό και από την χθεσινή προπόνηση με το χρονικό διάστημα που μοιράστηκαν Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρι Μπάλτα συζητώντας αποκομμένοι κατά κάποιο τρόπο από το υπόλοιπο team. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία κορύφωσης των διαπραγματεύσεων ώστε να υπάρχει δυνατότητα να αποκτηθεί ο κεντρικός μέσος που θα καλύψει το κενό του Ορμπελίν Πινέδα και να κερδιθεί και χρόνος να πάει και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία για να τον έχει έστω και για κάποιες μέρες εκεί κοντά του ο Νίκολης και στη συνέχεια μέχρι τα επίσημα παιχνίδια να τον βάλει στο κλίμα της ομάδας.
0: Ονόματα δεν έχουν ακουστεί, Γιάννη, έτσι, από αυτά που έχει εντοπίσει λογικά και βρίσκεται σε επικοινωνία ο Ριμπάλτα, αφού βλέπουμε ότι υπάρχει και αυτή, όπως είπες, η επικοινωνία με τον Νίκολιτς τις τελευταίες μέρες και μάλιστα στενή επικοινωνία.
1: Ναι, αυτό είναι που βλέπουμε εμείς όταν είναι οι δυο τους στο προπονητικό κέντρο. Προφανώς είναι συχνή επικοινωνία, γιατί οι δυο τους κανονίζουν τα πάντα ως προς τις επιλογές των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή ο Νίκολιτς δίνει τα χαρακτηριστικά, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δίνει τις επιλογές, βάζουν όλα τα δεδομένα κάτω και στην συνέχεια εισηγούνται και ο Μάριος Λιόπουλος είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει και πατάει το κουμπί της χρηματοδότησης για να κλείσει μια υπόθεση. Ο Ριμπάλτα δεν θέλει να υπάρχουν διαρροές με τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους μιλάει η ΑΕΚ, παρά μόνο όταν έχει κλείσει συμφωνία, και το έχουμε δει αυτό, και στη συνέχεια έρχεται και ο παίκτης για να υπογράψει. Όταν υπάρχουν διαρροές πέρα από την δική του επιθυμία, οι μεταγραφές δεν γίνονται, δεν κλείνουν, και ο ίδιος μάλιστα δεν θέλει να μετέχει σε υποθέσεις που γίνονται σύρια. Άρα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν διαρροές, είναι καλό για το σχέδιο του Χαβιέρ Ριμπάλτα, που δουλεύει κάτω από τα ραντάρ, γιατί δεν θέλει να εμπλέκονται άλλες ομάδες, δεν θέλει να πληρώνει υπεραξίες η ομάδα της ΑΕΚ. Το είδαμε και με την περίπτωση του Κάιρινεν, το είδαμε και με την περίπτωση του Ζούτκοφ, ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν ανώτερη χρηματιστηριακή αξία σε σχέση με τα χρήματα που δαπάνει σε ΑΕΚ, και αυτό είναι επιτυχία του οργανισμού. Καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι η κίνηση που θέλουν να κάνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, και θα έχει και ενδιαφέρον μετά το φιλικό παιχνίδι με τη Τσβόλη, το τι ακριβώς θα πει ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί είναι ένας προπονητής που δεν κρύβεται, είναι ένας προπονητής φιλόδοξος. Τόσο εκείνος όσο και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την ΑΕΚ μέχρι το 2029, γιατί έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στο Μάριο Λιόπουλο και γιατί και ο ιδιοκτήτης της ομάδας εμπιστεύεται τους ανθρώπους που αποφάσισαν και κέρδισαν ένα πρωτάθλημα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Νίκολιτς δεν θέλει να πετύχει ή θα συμβιβαστεί με πράγματα που δεν ευνοούν το ποδοσφαιρικό σχέδιο για την ομάδα. Το είδαμε αυτό όταν ήταν εκνευρισμένος από το δεύτερο φιλικό που είχε δώσει η ομάδα της ΑΕΚ και είχε βγει και είχε δηλώσει ότι έχει μόλις 14 με 15 παίκτες που μπορούν να τα αποκριθούν στο υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο των προκλήσεων που θα έχει η ΑΕΚ την επόμενη χρονιά. Άρα χρειάζονται μεταγραφές. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θα έχει ενδιαφέρον, διαπιστώνοντας ποιες είναι ενέργειες και ποιες κινήσεις που γίνονται σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, για να καλυφθεί το κενό αρχικά Τορμπελίν Πινέδα, πώς ακριβώς τις αξιολογεί και πώς ακριβώς απευθύνεται, μιλώντας για όλα όσα πρέπει να γίνουν, ώστε να παρουσιαστεί στο γήπεδο η ΑΕΚ που θέλει εκείνος.
0: Ωραία. Γιάννη, θα σε ακούσουμε φυσικά και αργότερα με την ενημέρωση από το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε που θα ξεκινήσει στις 4. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου μεσημέρι προς το παρόν.
1: Καλό μεσημέρι.

Θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και δεν το γνωρίζουν ότι η εθνική ομάδα Απόλλων, η εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρισης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World League του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, επικράτησε τον τελικό με 15-14 της Ουγγαρίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά από 5 χαμένους τελικούς, η εθνική ομάδα κατακτά το χρυσό, κατακτά και αυτόν τον τίτλο που της έλειπε από την πλούσια συλλογή της, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, η οποία σάρωσε και τις διακρίσεις ό,τι έχει να κάνει ατομικά με τον κάθε παίχτη. Εμείς αφήνουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, όπως είπαμε, θα ακούσουμε και αργότερα τον Γιάννη Σαντορινέο με την ενημέρωση από τον φιλικό της, από το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Και ανεβαίνουμε και πάλι Θεσσαλονίκη, πάμε στον Τάσο Παγκλατζή, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα του Άρη, ενώ Σάρι που έχει και επίσημα τον Σεμπάστιαν Παλάσιος στο δυναμικό, το οποίο συνεσωματώθηκε και στην αποστολή των κίτρινων μαυρών της Θεσσαλονίκης στην Ιταλία. Γεια σου.

δεύτερη ομάδα ουσιαστικά των Ιταλών, της ομάδας του Μπέργαμο. Ο Άρης, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος φυσικά, είναι το πρώτο φιλικό αυτό που έδωσε. Επικράτησε 0-3 των Ιταλών με δύο γκολ από τον Κουαμέ και ένα γκολ από τον Ράφιτς. Οι Ιταλοί είχαν και χαμένο πέναλτι, μπάλα χτύπησε στο κάθετο δοκάρι του Διούδη. Ήταν ένα παιχνίδι μάλλον προπονητικού χαρακτήρα ουσιαστικά. Αντί για μια δυνατή προπόνηση ή ένα οικογενειακό δίτερμα, ο Άρης επέλεξε σε αυτό το πρώτο φιλικό, και ενώ ακόμα οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι σε καμία περίπτωση και δεν έχει προχωρήσει και σε βάθος ο μεταγραφικός σχεδιασμός, ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Μιχάλη Γρηγορίου να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Έδωσε χρόνο συμμετοχή σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και το σκορ νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο, γιατί όντως ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ χαμηλή δυναμικότητα σε σχέση με τον Άρη, έτσι. Άντερ των 23, οι παίκτες αυτοί τα επόμενα χρόνια των Ιταλών μπορεί να αποτελέσουν τον βασικό κορμό της Αταλάντα ή να κάνουν κάποια μεταγραφή, αλλά για την ώρα αποτελούν ποδοσφαιριστές που δεν χρησιμοποιούνται οι περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον στο βασικό σχήμα, αλλά έχουν ταλέντο όπως και να το κάνουμε. Το επόμενο φιλικό θα είναι αυτό στις 30, το οποίο θα είναι ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ απέναντι στην Μόντσα. Σέρι Α, η Μόντσα, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια μετέχει στο πρωτάθλημα, το κορυφαίο πρωτάθλημα εδώ γειτονικό της Ιταλίας. Και φυσικά εκεί ο Γρηγορίου θα έχει τη δυνατότητα να έχει μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Το ευχάριστο πάντως για τον ίδιο είναι ότι βλέπει κάποιους ποδοσφαιριστές να μπορούν να παίξουν και σε διαφορετικές θέσεις ή να πετύχουν περισσότερα πράγματα από αυτά που έκαναν πέρσι. Βλέπετε τον Κουάμε για παράδειγμα, που ήρθε στα μέσα της προηγούμενης σεζόν και σιγά σιγά και αυτός αναμένεται να πάρει θέση στο rotation, όπως έγινε και στο τέλος της χρονιάς. Πέρα από αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, ο Άρης θα δώσει, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ένα ακόμα δυνατό παιχνίδι στην γειτονική χώρα. Θα μεσολαβήσει ενδιάμεσα, θα παίξει με τον Πανσεραϊκό 5 του μηνός στο Βικελίτσι και μετά θα πάει 12 και πάλι στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει σε ένα πολύ πιο δυνατό φιλικό την ομάδα της Νάπολη. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες για να μπορέσει η ομάδα να καλύψει τα κενά τα οποία έχει από την περσινή χρονιά. Ο Παλάσιος είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει λύσεις στην δεξιά πτέρυγα των Κίτρινων. Ήδη, επαναλαμβάνω, βρίσκεται στην Ιταλία και σιγά σιγά θα μπει στο ρυθμό της νέας του ομάδας. Δεν χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί, γιατί γνωρίζει από πρώτο χέρι το ελληνικό πρωτάθλημα από την παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά και στο Λεβαδιακό πέρυσι που έκανε μια καλή γεμάτη χρονιά. Υπήρξε αυτό το ναυάγιο με τον Γιώβισιτς, έναν παίκτη που ήταν συμφωνημένος, ας το πούμε έτσι, είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, αλλά η τελική διαπραγμάτευση δεν βρήκε τις δύο ομάδες σύμφωνες σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τη ρήτρα του συμβολέου, πράγμα που οδήγησε σε ναυάγιο αυτή την συνεργασία. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες ο Άρης να προχωρήσει σε μια εναλλακτική για τη θέση του αριστερού πιστοφύλακα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιον διαθέσιμο στην αριστερή πτέρυγα. Και οι δύο υπερσινοί ποδοσφαιριστές που κάλυπταν αυτή τη θέση έχουν αποτελέσει παρελθόν για την ομάδα. Να καλύψει και το κενό στην άμυνα, γιατί χρησιμοποιείται ο Γένσεν εκεί στο κέντρο της άμυνας. Είναι ένας παίκτης που ουσιαστικά παίζει ως οκτάρι, αυτή είναι η θέση του, και λίγο πιο προθυμένος αν χρειαστεί. Γύρισε στο κέντρο της άμυνας λόγω της ανάγκης που υπάρχει αυτή την χρονική περίοδο. Ο Άρης θα ψάξει να βρει δύο από τους θεριστές που να καλύψουν επάξια τη θέση του κεντρικού αμυντικού, γιατί είναι μια ιδιαίτερη θέση. Ναι, μεν υπάρχει ο Φαμπιάνο, αλλά πέρα από τον Φαμπιάνο που είναι μια σταθερή αξία για τον Άρη, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον άλλους δύο έμπειρους παίκτες που θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να

0: ένας τον άλλον και να υπάρχει και εναλλακτική. Αυτά τα νέα από την Ιταλία. Επαναλαμβάνω, νίκη φιλική επί της Αταλάντα Κάντερ του 23, προπονητικού χαρακτήρα το παιχνίδι. Σιγά σιγά και ο Μπασίρου μπαίνει στην καθημερινή προπόνηση και ανεβάζει ρυθμούς. Το θέμα είναι κατά πόσο θα έχουμε το συντομότερο δυνατό και τις επόμενες κινήσεις για να μπορέσει ο Άρης μέχρι και το τέλος του μήνα ή στις αρχές του επόμενου, γιατί όπως και να το κάνουμε ξεκινάει σιγά σιγά η αντίστροφη μέτρηση και για την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχει και θεσμός κυπέλου πριν από τις 22-23, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που αρχίζει το πρωτάθλημα στην χώρα μας. Θα πρέπει να είναι έτοιμος, θα πρέπει να έχει κάνει τις κινήσεις του, να έχει τη δυνατότητα ο προπονητής να μπολιάσει αυτούς τους νέους παίκτες μαζί με τους παλιούς. Υπάρχει ένα θετικό στην ομάδα ότι υπάρχει ένας βασικός κορμός από την περσινή χρονιά και κυρίως στο χώρο του κέντρου, που η ομάδα εκεί φαίνεται να έχει τις λύσεις σε αντίθεση με τις επιλογές που μπορεί να έχει στα δύο άκρα της άμυνας, γιατί εκεί έχει μόνο έναν καθαρό αιμοπιστοφύλακα, δεν έχει τους υπόλοιπους τρεις, γιατί και δεξιά πέρα από την αριστερή πτέρυγα και ο Τεχέρο από την παρελθόν από την ομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί και δεξί μπακ ο Άρης. Θα δούμε τι θα γίνει με τον αιμοπιστοφύλακα αν χρειαστεί κι άλλο, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζονται τουλάχιστον 5 παίκτες ακόμα πρώτης γραμμής για την ομάδα του Άρη. Στην κορυφή φαίνεται να είναι γεμάτος, θα δούμε στην πορεία αν αλλάξει κάτι εκεί, αλλά θα πρέπει να καλύψει αυτές τις θέσεις που φωνάζουν, έτσι να το πω, χαρακτηρολογώντας αριστερή πλευρά, δεξιά πλευρά, κέντρο άμυνας. Εκεί ο Άρης θα χρειαστεί ποδοσφαιριστές όπως και έναν πιο δημιουργικό μέσο για να μπορέσει να έχει αρκετές επιλογές μεσοεπιθετικά για να καλύψει επάξια και την θέση των παιχτών στον χώρο ευθύνης του κέντρου και ανασταλτικά και αμυντικά, αλλά και στην κορυφή της επίθεσης που έχει και τον Κουάμε που σκόραρε σήμερα. Υπάρχει ο Μωρόν για την ώρα, θα δούμε τι θα γίνει με τον Μωρόν, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, οπότε θεωρούμε ότι θα παραμείνει στην ομάδα εκτός αν υπάρξει κάτι την τελευταία στιγμή, μια πρόταση δηλαδή. Υπάρχει ο Καντεβέρε, υπάρχει ο Αρπαρελά. Ο Βόνη σήμερα έπαιξε κανονικά. Υπάρχει από την άλλη πλευρά ο νεοφερμένος στην ομάδα, έτσι, για τους κίτρινους, που οπωσδήποτε περιμένουν από τον Παλάσιος πράγματα. Είναι ένας παίκτης που παρά το γεγονός ότι είναι στα 24 δείχνει και να έχει τη διάθεση και να μπορεί. Φάνηκε από την παρουσία του παίκτη στο Λεβαδιακό με 36 παιχνίδια, 8 γκολ και 8 ασίστ, ότι μπορεί να δώσει λύση από τις πτέρυγες. Υπάρχει ο Γκαρέ που πάντα είναι μια σταθερή αξία. Θα δούμε τις επόμενες στοχευμένες κινήσεις που θα κάνει ο Άρης. Έχω την αίσθηση ότι οι επόμενες κινήσεις θα είναι κεντρικού αμυντικού και αριστερού οπισθοφύλακα. Εκεί δηλαδή που έχει πραγματικά ανάγκη και δεν μπορεί αυτές τις θέσεις να τις καλύψει με την εσωτερική, ας το πούμε έτσι, τοποθέτηση από κάποια άλλη γραμμή ενός ποδοσφαιριστή σε αυτές τις δύο κέραιες θέσεις του κεντρικού αμυντικού και του αριστερού οπισθοφύλακα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, φιλικό παιχνίδι νωρίς άρχισε, 10.30 ώρα στο προπονητικό κέντρο στον Μπέργαμο, απέναντι στην ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, 0-3 ο Άρης με δύο γκολ του Κουάμε και ένα του Ράσιτς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Μπαγλατζή, για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλό σου μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Από Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε νοτιότερα, πάμε Αρκαδία, πάμε Τρίπολη, πάμε στον Βασίλη Κούβαλη να μας δώσει τα νέα του Αστέρα από την προετοιμασία του. Δεύτερο φιλικό χθες επί Ολλανδικού εδάφους, η ομάδα του Αστέρα Άκτορ γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Μπίρσοτ. Γεια σου Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι Γιάννη και στους ακροατές. Πρώτη ήττα σε φιλική αναμέτρηση μετά τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ελεύθερους. Αυτό ήταν το πρώτο φιλικό που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ με τον γκολ του Ριέρα. Εχθές έπαιξε με την Μπέσχορτ, ομάδα του Βελγίου. Έδειξε πιο έτοιμη η Μπέσχορτ απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. επικράτησε με 2-1 με δύο τέρματα που δέχτηκε η αρκαδική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, που δεν ήταν έτσι κάπως η παρουσία της συγκεντρωμένος. Ο Αστέρας Άκτορ έδειξε ασύνδετος και ευνηδιασμένος, θα έλεγα, από τον τρόπο που έπαιζε η Μπέσκορτ, γιατί είδαμε το πρώτο ημίχρονο και βέβαια και το δεύτερο, αλλά κυρίως το πρώτο ημίχρονο αυτά μας έδειξε ο Αστέρας Άκτορ. Βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, πίεσε, κατάφερε να πετύχει ένα γκολ προς το τέλος με τον Μπαρτόλο που μπήκε αλλαγή, και τα δύο γκολ που δέχτηκε ήταν από στατικές φάσεις, το ένα με κόρνερ και μία κομπίνα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι και με ένα πέναλτι που έγινε και το εκτέλεσαν εύστοχα οι Βέλγοι. Τελείωσαν λοιπόν τα δύο φιλικά με βελγικές ομάδες, αν μπορούμε να πούμε ομάδα, και την πρώτη έτσι συγκέντρωση ποδοσφαιριστών επαγγελματιών, γιατί ήταν από το Βέλγιο, γιατί δεν ήταν κάποια συγκεκριμένη ομάδα, απλά ήταν, όπως είπα, ελεύθεροι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που είχαν και μεγάλο κίνητρο, γιατί αφού ήταν ελεύθεροι μπορεί να θέλουν να τους δουν κάποιες ομάδες για να τους αποκτήσουν. Και τώρα θα μπει σε ένα διάστημα με άλλα δύο φιλικά με ολλανδικές ομάδες. Βέβαια σήμερα Κυριακή υπάρχει ρεπό μετά από το ξεκίνημα που πήγε στην Ολλανδία ο Αστέρας Άκτορ 18 Ιουλίου. Φτάνουμε τώρα να είναι στο μέσο περίπου και λίγο παραπάνω από το τέλος και το διαστήματος στην Ολλανδία. Θα παίξει με την Σπάρτα Ρότερνταμ την Τρίτη. Υπάρχει το ρεπό σήμερα Κυριακή. Αύριο Δευτέρα θα γίνει προπόνηση στην Τρίτη το φιλικό με τη Σπάρτα Ρότερνταμ και θα ολοκληρώσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Ολλανδία με ένα ακόμη φιλικό με την Τεχάνκ. Οι δύο ολλανδικές ομάδες που είναι και πιο δυνατές βέβαια από Μπέσχορτ και τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, όπου εκεί θα μετρήσει ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις της η αρκαδική ομάδα και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, που θέλει να δει πράγματα, γιατί με 14 μεταγραφές που έχει κάνει ο Αστέρας Άκτορ και πολλούς παίκτες που έχουν αποχωρήσει, προφανώς και χτίζεται μια καινούργια ομάδα με καινούργια πρόσωπα, όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές, σε στελέχη προπονητικού team, σε στελέχη διοικητικού επιτελείου και πολλούς ρόλους που έχουν αναλάβει πολλοί ποδοσφαιράνθρωποι που έχουν μια άλλη φιλοσοφία και έναν άλλο τρόπο λειτουργίας που πρέπει να αφομοιωθεί από όλους και να περάσει στη φιλοσοφία της ομάδας, και η φιλοσοφία της ομάδας να είναι διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να λυθεί και να μπει σε μια σειρά ο Αστέρας Άκτορ. Λογικό ότι μέσα στα φιλικά θα δούμε διάφορα πράγματα, και βέβαια περιμένουμε και τον Μακέντα που δεν έπαιξε γιατί είχε ένα πρόβλημα με μια θλάση που τελικά μετά την εξέταση που έκανε έδειξε ότι υπάρχει θλάση και δεν μπορεί ακόμα να προπονηθεί κανονικά. Θα μείνει κάποιο καιρό εκτός προπονήσεων, όπως και ο Δημήτρης Κουρμπέλης που κάνει ατομικό πρόγραμμα. Ο Μπαρτόλο που επέστρεψε λόγω του θανάτου του πατέρα του, ήταν στην Αργεντινή, επέστρεψε, αγωνίστηκε και πέτυχε και γκολ. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, αν μπορώ να το πω έτσι, όπως λέμε τους ποδοσφαιριστές, ο Χουλιάν Μπαρτόλο, που το έδειξε έτσι και χωρίς πολλές προπονήσεις και με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την απώλεια του πατέρα του, το ταξίδι και όλα αυτά, ότι πάντα ο Μπαρτόλο θα είναι ένα ισχυρό χαρτί για τον Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε και από τους καινούριους και περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα δύο φιλικά για να βγουν τα ασφαλή συμπεράσματα, αν μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα σε φιλικά παιχνίδια. Υπάρχει και η σκέψη, έτσι κι αλλιώς θα γίνουν άλλες δύο μεταγραφές. Ένας κεντρικός αμυντικός που λείπει από την ομάδα, είναι ξεκάθαρο αυτό, για να συμπληρωθεί τετράδα και ίσως πάμε και σε έναν ακόμα, λέω εγώ, δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Και θα δούμε και για την επόμενη κίνηση, θα είναι ένας μέσος που χρειάζεται για να αντικαταστήσει τον Χρήστο Αλμύρα. Ένα μέσο που πώλησε σε πολύ καλή τιμή ο Αστέρας στην Σουηδία και πλέον θα αγωνίζεται εκεί ο Χρήστος Αλμύρας, και χρειάζεται ένας αμυντικός χαφ σε στυλ Αλμύρα, νεαρός ίσως και εξελίξιμος, ή κάποιος έμπειρος για να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία, Βασίλη Κουβάλη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 3 και 36 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Και έχουμε και τον Γιάννη τον Χατζόπουλο εκεί. Τα βλέπεις από τα αέρια να μας στέλνει τις μπριζόλες του και τα μπιφτέκια. Σε περιμένουμε, λέει, στην ταβέρνα. Στα αέρια. Ακούς, Αλέξανδρε. Έχεις φάει? Εντάξει, μια χαρά είσαι.

Πάμε να δούμε λίγο τα νέα και από το μπάσκετ, εκεί που συνεχίζονται οι κινήσεις ή το ψάξιμο των ελληνικών ομάδων. Έτσι κι αλλιώς φέτος, το έχουμε ξαναπεί, το πρωτάθλημα θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να σπάσουν αυτό το δίπολο των αιωνίων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί έτσι κι αλλιώς το ελληνικό μπάσκετ. Θεωρώ ότι η φετινή χρονιά είναι δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σιγά σιγά, βήμα βήμα, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη επιστρέφει δυνατά πλέον και στο μπάσκετ. Παναθηναϊκό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρακολουθεί την αγορά του NBA. Περιμένοντας βάσει του ρεπορτάζ έτσι κάποια ευκαιρία που θα παρουσιαστεί από παίκτες που αποδεσμεύονται.

υπήρχε ένα δημοσίευμα από το Ισραήλ που ανέφερε ότι η Χαποέλ Τελαβίβ έχει κάνει κρούση στον Παναθηναϊκό για να αποκτήσει τον Grant, τον Τεράιαν Grant. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, οι ίδιοι πάλι οι Ισραηλινοί διέψευσαν αυτό το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι ο Παναθηναϊκός δεν παραχωρεί τον Αμερικανό άσο και συνεχίζει κανονικά στον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό περιμένουν να κλείσουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Γόκαπο, που από ό,τι φαίνεται η Ντουμπάι θα κάνει και άλλη αυξημένη προσφορά για την απόκτηση του Τόμας Γόκαπ. Θέλουν να τελειώσουν και με το θέμα Ντόρσεϊ. Ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα των ομάδων του εξωτερικού που θα αγωνίζονται την νέα περίοδο στην Ευρωλίγκα, η Φενέρμπαχτσέ ανεβάζει αρκετά το μπάτζετ της, πάει στα 45 εκατομμύρια ευρώ, γύρω στα 36-37 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Βλέπετε δηλαδή ότι όλες οι ομάδες που θα μετέχουν του χρόνου στο κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ευρώπης, στο μπάσκετ, την Ευρωλίγκα δηλαδή, ανεβάζουν αρκετά το μπάτζετ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της διοργάνωσης με τους συνεχόμενους αγώνες.

Στον Ολυμπιακό είπαμε για τα θέματα του Γόκαπα και του Ντόρσεϊ. Φαίνεται ότι οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν και αυτοί ένα power forward στην αγορά της Αμερικής.

Τον Άρη, όπως είπαμε από χθες, ο Τολιόπουλος έχει κάνει δηλώσεις για την επιστροφή του. Φυσικά τον έχει αποχαιρετήσει και ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο ίδιος αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό. Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, ανέφερε στα social ο Βάσιλης Τολιόπουλος. Με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ με Τριγκέρι να είναι ο καθοδηγητής στην τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου του Βορρά. Και με την μεγάλη κίνηση να έχει γίνει με την αποκτήση του Τζέντι Όσμαν, εκεί που δαπανήθηκαν αρκετά εκατομμύρια, έτσι, για την αποκτήση του. 11 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο ΠΑΟΚ, 9 εκατομμύρια για τριετέ συμβόλαιο στον Τούρκο μπασκετμπολίστα και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό για την αποδέσμευσή του. Και το καταλαβαίνετε όλοι ότι του χρόνου σίγουρα θα δούμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε σχέση με αυτό που παρακολουθούσαμε τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Έτσι κι αλλιώς και η ΑΕΚ είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν ενισχυθεί αρκετά, οπότε θα δούμε ένα πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ να μάχονται σε πολύ δυνατές αναμετρήσεις.

0: και ο Φάνης από την Κοζάνη, ο φίλος μας, καλησπέρα. Είδα τα τρία παιχνίδια του Πόλο. Πολλή αγωνία στα γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Γι' αυτό θέλω το τραγούδι του Βοσκόπουλου, Αγωνία. Χαιρετίσματα στον Αργυρούδη από τη Φτελιά Δράμας, που είναι μες στη τρελή χαρά που το σήκωσαν στην Αυστραλία οι Λεβέντες και κόντρα στο διαιτητή. Εμείς αφήνουμε για το μπάσκετ και πάμε στον Νίκο Καραγιάννη. Πάμε να κλείσουμε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
0: Τι γίνεται, πού κινούμαστε, πώς κινούνται οι ομάδες από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα?
1: Εντάξει, κοίταξε, τώρα τελείωσε το Μουντιάλ, σταμάτησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και έχουμε μπει στη διαδικασία. Ουσιαστικά ταυτίζονται οι ομάδες για την επόμενη σεζόν. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα μεταγραφικά είναι αυτά τα οποία έχουν πάρει αυτή τη στιγμή, είναι τουλάχιστον σε επίκεντρο στην διεθνή επικαιρότητα. Με την Real Madrid της Νέας, η οποία αναμένεται να κάνει δυνατό μεταγραφικό χτύπημα, καθώς έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή μέσα, με τον Γιάν Διομαντέ, τον 19χρονο Ιβοριανό εξτρέμο, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στο Μουντιάλ και αποτέλεσε μήλον της έριδος για αρκετούς συλλόγους. Ενδεικτικό ήταν ότι προσέγγιση προς τον ποδοσφαιριστή έκανε η Λίβερπουλ, η Manchester United, η Paris Saint-Germain, η Arsenal. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Real Madrid είναι αυτή η οποία έχει πάρει το ναι από τον 19χρονο ποδοσφαιριστή και είναι έτοιμη να καταθέσει τη δεύτερη πρόταση προς τη Λειψία για την αγορά του παίκτη. Η πρώτη ήταν 90 εκατομμύρια ευρώ συν 10 εκατομμύρια με την μορφή μπόνους, ωστόσο απορρίφθηκε αυτή η πρόταση και αναμένεται, οι πληροφορίες αυτό το οποίο λένε είναι ότι θα κατατεθεί σύντομα νέα πολύ μεγαλύτερη πρόταση προς την γερμανική ομάδα για να μπορέσει να κάνει κάτοικο Μαδρίτης τον 19χρονο Ιβοριανό εξτρέμ. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι φυσικά είμαστε πρώτων πυλών, θα μπορούσαμε να πούμε, για την δεύτερη μεγάλη μεταγραφή του δεύτερη μεγάλη ελληνική μεταγραφή, καθώς μετά τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος έσωσε κάθε ρεκόρ με τα 40 εκατομμύρια και πήρε τη μεταγραφή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal, αναμένεται να έχουμε και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κάνει γι' αυτός μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, καθώς αποτελεί ο Έλληνας εξτρέμ, αποτελεί διακαή πόθο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία μετά και την πώληση του Αντεγέμι έχει χρήσει τον ποδοσφαιριστή ως τον καλύτερο αντικαταστάτη. Να πούμε ότι είναι συνεχής οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, δηλαδή ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και στην Club Brugge. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι Βέλγοι δεν έχουν ενδώσει στις πιέσεις στην Γκένκ που λέω στην Club Brugge. Μέχρι η Club Brugge έπαιζε ο Χρήστος Ντόλι. Δεν ήταν στο Βέλγιο. Μέχρι στιγμής οι Βέλγοι δεν έχουν ενδώσει στις πιέσεις των Βεσφαλών για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Μέχρι στιγμής οι προτάσεις οι οποίες έχουν κάνει οι Γερμανοί είναι κυμαίνονται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, αυτό το οποίο αναφέρεται στα γερμανικά δημοσιεύματα είναι ότι δεν έχουν αφήσει την υπόθεση του Έλληνα διεθνή εξτρέμ της Ντόρτμουντ και αναμένεται να υπάρχει νέος κύκλος συζητήσεων με τη διοίκηση της Γκένκ και ραντεβού ανάμεσα στα δύο κλαμπ από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να μπορέσει ουσιαστικά να βρεθεί η χρυσή τομή και ο ποδοσφαιριστής να πάρει την μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Καταλαβαίνεις αυτό, Γιάννη, ότι είναι μια ακόμα εξέλιξη η οποία δείχνει ότι υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στο ελληνικό στοιχείο και ο Καρέτσας, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά τα οποία μεταφέρουν τα μέσα από την Γερμανία, με ένα ποσό το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ, τόσο όσα έχει εξοδέψει και η Brighton για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κοστούλα, θα γίνει κάτοικος Ντόρτμουντ.
0: Έτσι κι αλλιώς ο Καρέτσας ήταν ένας ποδοσφαιριστής που μάλιστα δόθηκε και μεγάλη μάχη αφού πήγαν από την Ομοσπονδία και μίλησαν μαζί του σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική ομάδα, έτσι, ώστε να ενταχθεί στις τάξεις της εθνικής ομάδας, γιατί υπήρχε και το Βέλγιο εκεί όπου ουσιαστικά έχει μεγαλώσει το παιδί.
1: Ναι, και αυτή ήταν μια τεράστια επιτυχία συνολικά, νομίζω, ολόκληρης της ΕΠΟ. Ντίνος Καρέτσας δέχτηκε ουσιαστικά να αγωνίζεται με την Εθνική Ελλάδα. Πάμε και σε έναν ακόμα Έλληνα για να κλείσουμε την ενημέρωση από το εξωτερικό. Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα, καθώς ο αριστερός μπακ αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό προετοιμασία στη Λίβερπουλ και μάλιστα φόρεσε και το περιβραχιόνιο. Να πούμε ότι ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Ρώμα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φιλικό προετοιμασία που έδωσε η Λίβερπουλ απέναντι στην Σάντερλαντ. Έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, φόρασε και το περιβραχιόνιο. Δεν είναι λίγο πράγμα, δεν καταλαβαίνει να φορέσει το περιβραχιόνιο τη Λίβερπουλ ακόμα και σε φιλική αναμέτρηση.
0: Ωραία. Νίκο Καραγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

Αλέξανδρος, καλησπέρα. Βάζεις και την ΑΕΚ στον ανταγωνισμό του μπάσκετ. Προφανώς προτιμάς τα σάλια και τις γλίτσες, να μην αφήσεις την ΑΕΚ έξω από τους μεγάλους του μπάσκετ. Να κοιτάς την πραγματικότητα. ΑΕΚ δυστυχώς για τον κόσμο της δεν υπάρχει. Ρε παιδιά, εντάξει, ο Αγγελόπουλος κάνει υπερβάσεις κάθε χρόνο. Με αυτή την έννοια την βάζω και την ΑΕΚ στην εξίσωση. Έτσι, δεν λέω ότι θα διεκδικήσει πρωτάθλημα, αλλά είναι στην εξίσωση. Και η ΑΕΚ σταθερά τα τελευταία χρόνια δαπανώνται αρκετά χρήματα από τον κύριο Αγγελόπουλο.

Λιγότερα από 10 λεπτά θα ξεκινήσει η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Φυσικά, όπως είπαμε, θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport και τον Γιάννη Σαντορίνη. Ένα παιχνίδι που θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από τα κανάλια της Κοσμοτέ. Συγκεκριμένα θα το καλύψει τηλεοπτικά το Κοσμοτέ Sport 1. Και η είδηση που βγαίνει στη Μαλαισία, το Grand Prix του Μπαχρέιν, από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου, λόγω της αστάθειας που υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Με αυτόν τον τρόπο η Μαλαισία επιστρέφει προσωρινά στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1.

Η συμφωνία έγινε ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Μπαχρέιν και της Μαλαισίας, τη Φόρμουλα 1 και τη ΦΙΑ, με την πίστα της ΕΠΑΝΚ να επιστρέψει στο πρόγραμμα για πρώτη φορά από το 2017 και την Φόρμουλα 1 να διατηρεί έτσι τον αριθμό των αγώνων στους 23 για την σεζόν. Μην ξεχνάτε, στις 4 ώρα έχουμε κίνηση και στο Grand Prix της Ουγγαρίας. Είναι το τελευταίο Grand Prix πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Φυσικά ο Νίκος Μοσχονάς θα σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξή του. Έτσι κι αλλιώς εδώ μαθαίνετε πρώτοι τα πάντα. Είναι γεγονός αυτό.

έχουμε πάρα πολλές χαρτίρες ανακοινώσεις από τους πάντες ό,τι έχει να κάνει με την εθνική μας ομάδα της υδατοσφαιριστόπολο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Θυμίζω, η εθνική μας ομάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14. Και μετά από 5 χαμένους τελικούς, στον έκτο κατάφερε να πάρει και το χρυσό, κάτι που έλειπε από την συλλογή της. Στον τελευταίο χρόνο τα έχει πάρει όλα η εθνική, έτσι. Πήρε και το μετάλλιο που τους έλειπε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χάλκινο, αλλά δεν είχε μετάλλιο, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, δεν είχε μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η εθνική ομάδα Πόλο. Το πήρε και αυτό, παίρνει και το χρυσό στο World Cup. Οπότε είναι λογικό να είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα, η εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρισης όλων των εποχών σε όλα τα αθλήματα, με τα, αυτά που έχει κατακτήσει, έτσι, με βάση αυτά που έχει στην συλλογή της, και είναι πάρα πολύ πλούσια.

Αν δεν με απατά η μνήμη μου, πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984 και από τότε σταθερά κρατιέται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά σε ό,τι έχει να κάνει και τις υποδομές, οπότε πολλά συγχαρητήρια και στην Ομοσπονδία, έτσι. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Λίγο νωρίτερα η Χρύση Αντωνιάδη. Η Ελίζα Φυροπούλου ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές τις περίπου 2 ώρες με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας.

από εμάς ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ο Σύφης Βοντζάκης έρχεται για το επόμενο 2 ώρο στην συντροφιά σας. Και φυσικά θα μάθετε τα πάντα. Θυμίζω 4 η ώρα το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβολέ στην Ολλανδία, με ενημέρωση από τον Γιάννη Σαντορίνεο. Φυσικά έχουμε Grand Prix στην Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία, ο Νίκος Μοσχονάς θα ενημερώνει, αλλά και ό,τι άλλο κινείται στην αθλητική και όχι μονοδράση εδώ τα μαθαίνετε όλα από την Ερασπορ, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, και στη συνέχεια στην συντροφιά σας ο Σύφης Βοντζάκης, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στον συγκλονιστικό τελικό του Σίδνεϊ. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή στο θρίαμβο με τον νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και αναδείχθηκε MVP του World Cup, ενώ τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζουρτζάτος. Ακόμη 4 μετάλλια κατέκτησαν σήμερα οι Έλληνες σκοπιλάτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Duisburg της Γερμανίας, με την Εθνική Ελλάδας να κατακτά την πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα της διοργάνωσης με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Μετά τα 2 χρυσά της πρώτης μέρας από τους Μπούρκα Χατζή Αυγουστίδη στην δίκοπο ανευπιταλιούχου των ανδρών και της Μιλένα Κοντού και Ελένης Διαβάτη στο διπλό σκιφ των γυναικών, τα ελληνικά πληρώματα ολοκλήρωσαν το θρίαμβο την τελευταία μέρα της διοργάνωσης, προσθέτοντας ακόμη 2 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια στη συγκομιδή της ελληνικής αποστολής. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν στο διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου και στο διπλό μεικτό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν στο σκιφ Ελαφρών Βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Νίκος Κολόπουλος στο σκιφ. Ο Εμμανουήλ Καράλης κατέκτησε για ακόμη ένα τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, ξεπερνώντας τα 5-80 στο επικοντό. Η Ελίνα Τζένκο και ο Ανδρέας Πανταζής κατέκτησαν την κορυφή σε ακόντιο και τριπλούν αντίστοιχα. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με χρόνο 11.37 στην πρώτη ημέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Με συναρπαστικό τελικό στο τριπλούν, με νέα επιτυχία της Κρίστη Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία και με μεγάλη επίδοση του Κώστα Γενίκη στην σφαιροβολία, ξεκίνησαν τα αγωνίσματα στο Πανθεσσαλικό. Με ένα νέο πανελληνικό ρεκόρ στην κατηγορία των γυναικών K20 έκανε η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια, τερματίζοντας σε χρόνο 13.64, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ που της ανήκε με 13.67. Η νέα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε εκτός συναγωνισμού προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στο Παγκόσμιο Κορασίδων Πόλο που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ, η εθνική μας ομάδα είχε άνετη πρεμιέρα, νίκησε με 25-3 το Μεξικό. Ήταν 93-84 της Εθνικής Εφήβων από το Ισραήλ στην παράταση στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο. Σήμερα στις 4.30 η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Αυστρία για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου. Η Εθνική Πέτων επικράτησε τη Σλοβενία με 87-74 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στον Μπασάνο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που θα διεξαχθεί στην Ορανδέα. Η ελληνική ομάδα θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά σήμερα στις 7 αντιμετωπίζοντας την Τουρκία. Η ΑΕΚ, το τέταρτο φιλικό της και πρώτο του δεύτερου μέρους του βασικού σταδίου προετοιμασίας της, φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Τζβόλε. Ο Τζουλάκης αναμένεται να φτάσει στο Μάριμπορ το Σαββατοκύριακο για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με οψιόν 12 μηνών και να ενταχθεί στο προπονητικό καμπ της Χαλ στη Σλοβενία. Η River Plate επιμένει για τον Φραντζίσκο Ορτέγκα, ανέβασε την προσφορά της στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο Ολυμπιακός ζητάει τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια δολάρια για να τον παραχωρήσει, γράφουν μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής. Στο δυναμικό του Ηρακλή θα ανήκει για τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Έλβιρ Κόλιτς. Ο Βόσνιος διεθνής θα μεταβεί στο Μπολτσάνο της Ιταλίας, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας των Κιανόλευκων. Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνες με την μορφή δανεισμού από την Καρταχίνες, με τη συμφωνία των δύο ομάδων να προβλέπει και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή στο τέλος της σεζόν. Στην Πρέσια πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη και από σήμερα με τα νέα αποκτήματα Σεμπαστιάν Παλάσιος Κώστας Γαλανόπουλος. Την τέταρτη θέση στο αγώνισμα των 3 χιλιόμετρων νοκάουτ σπριντ κατάλαβε ο Βασίλης Κακουλάκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης που διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας. Στο στόχαστο της Arsenal ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Λιονέλ Μέση δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Games του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στη Σάλο της Βόρειας Καρολίνας, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Η Κόμο ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου προγράμματος της Ακαδημίας της με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας ακόμη και στην απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών. Τέλος, διαδικτυακή πλατφόρμα ξεπέρασε τις 1,2 δισεκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Η πλατφόρμα, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη στο σελίδα της Αργεντινής, κατέγραψε επίσης 28 δισεκατομμύρια προβολές στον επίσημο λογαριασμό της FIFA, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες για την κατανάλωση αθλητικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
10: Ακούτε Era Sport.

Είναι οι κορυφαίοι και τους αφιερώνουμε αυτό τον διαχρονικό ύμνο της Τίνα Τάρνερ. Είναι η πρώτη στον κόσμο επιτέλους χρυσό. Για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών που προσπαθούσε πάρα πολλά χρόνια έχοντας πολλές μεγάλες επιτυχίες, Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα υγρού στίβου, σε World Cup, σε παγκόσμια κύπελα, σε μεσογειακούς, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Χρυσό δεν είχε πάρει, έφτασε η ώρα.

Πολλά μπράβο στον Θοδωρή Βλάχο και τους Λεβέντες, το που κατάφεραν να ανέβουν στην παγκόσμια κορυφή στο World Cup που ολοκληρώθηκε στο Σίδνεϊ με νίκη επί των Ούγγρων, που σπανίως κερδίζουμε, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί η Ουγγαρία είναι μια μεγάλη σχολή στην υδατοσφαίριση. Τελικό αποτέλεσμα 15-14. Με αυτόν τον τρόπο οι Λεβέντες μας ανεβαίνουν στην παγκόσμια κορυφή. Υπενθυμίζω, στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαν κατακτήσει τη δεύτερη θέση το 2020. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αργυρό το 2023, 4 χάλκινα το 2005, το 2015, το 2022 και το 2025. Χάλκινο στην Παγκόσμια Λίγκα Υδατοσφαίρισης, στο World League το 2004, το 2006, το 2016 και το 2020. Στο World Cup αργυρό μετάλλιο το 97 και το 2025, χρυσό φέτος, το πρώτο χρυσό μας, και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό που διεξήχθη φέτος, και στους Μεσογειακούς Αγώνες ένα αργυρό μετάλλιο το 2018 και 4 χάλκινα, το πρώτο πολλά πολλά χρόνια πριν, το 1951.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Αρασπόρ. Μας δρόσησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης, παρότι η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δήμερο δεν έχουμε τον καύσωνα που μας ταλαιπώρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα παίζει φιλικό και η ΑΕΚ με την Τσβόλε. Είμαστε στο 13ο λεπτό, χωρίς γκολ μέχρι τώρα, 0-0. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε την πρώτη ενημέρωσή μας από τον Γιάννη Σαντορινέο. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση και για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που διεξάγεται στην Ουγγαρία. Αργότερα έχουμε και στίβο με την δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που είναι στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην δημοσιογραφική υποστήρηξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 1-2 ώρες ο Σύμφης Βοζάκης, απαραίτητη και ειδική σας συμμετοχή στη σημερινή εκπομπή, να μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα Πόλο και όχι μόνο. Το ξεκίνημα της εκπομπής, όπως αντιλαμβάνεστε, θα το αφιερώσουμε στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης. Θα ακούσουμε τι είπε ο Θοδωρής Βλάχος, ο προπονητής των επιτυχιών, στον Βασίλη Μότση λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού με την Ουγγαρία. Θα ακούσουμε και τον Μανώλη Σκουμπάκη που ήταν ένας από τους κορυφαίους του αγώνα. Και θα θυμηθούμε και τις υπέροχες στιγμές της απονομής του χρυσού μεταλλίου στους διεθνείς μας που, επαναλαμβάνω, τα τελευταία 10 χρόνια είναι στην ελίτ, στο παγκόσμιο πόλο, το πόλο που ταιριάζει στον Έλληνα. Σε εθνικό επίπεδο και στους άνδρες και στις γυναίκες έχουμε πολλές επιτυχίες, το ίδιο και σε συλλογικό επίπεδο, κυρίως με αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Αλλά ας ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, να ξεκινήσουμε με το

0: βασικές επιλογές με Μπρινιόλι κάτω τα γκολπόρ, το Ρότα δεξιά πήγε αριστερά. Ρέλβας Μουκουντή τα δύο στόπερ, Μαρίν Κάιρινεν στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Ζούπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά και μπροστά Γιώβιτς Βάργκα. Δεν έχει γίνει μεγάλη φάση μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Απλά η ΑΕΚ έχει καταφέρει, πιέζοντας ψηλά είτε διατηρώντας κατοχή, να παίζει περισσότερη ώρα την μπάλα προς την περιοχή της Ολλανδικής ομάδας. Της έχει λείψει όμως η καλή τελική πάσα που θα δώσει και τη δυνατότητα να δημιουργήσει ευκαιρία μπροστά από την εστία της Ολλανδικής ομάδας, η οποία παίζει με Ντεχάφ, Άιτσεν, Βιερχέφερ, Φλωράνου, Ζόμερ, Γκράβες, Όστιν, Τόμας, Ρέιζινγκφερ, Κόστονς και Σέρενσεν. Οπότε είμαστε στο 16ο λεπτό, Τσβόλε ΑΕΚ 0-0.
1: Δεν είναι το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ αυτό, Γιάννη, έτσι. Έχει και την τετάρτη μάτς με την Σάμσουνσπορ. Είναι αγώνας που θα γίνει και κλεισμένο το θύρον αυτός.
0: Έτσι ακριβώς, και θα γίνει και σε προπονητικό κέντρο. Και το τελευταίο φιλικό θα είναι 2 Αυγούστου με την Βελγική Σεντρουίντεν, και αυτό σε προπονητικό κέντρο. Άρα αυτό το παιχνίδι που γίνεται και στο γήπεδο της Τσβόλε σε συνθήκες προσομοίωσης, αγώνα που χρειάζεται η ΑΕΚ να δείξει την νοοτροπία της και τη συμπεριφορά της εν ώψη των προκλήσεων που την περιμένουν τον Αύγουστο, θεωρείται αυτό το φιλικό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή έτσι ένα καλό και αξιόπιστο τεστ για το επίπεδο ετοιμότητας των πρωταθλητών Ελλάδας.
1: Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ χωρίς καμία αμφιβολία είναι τα προβεβλημένα αθλήματα, αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Θα ήθελα όμως και το δικό σου σχόλιο για τη νέα μεγάλη επιτυχία στο πόλο.
0: Ήταν κάτι που άξιζε η μεγάλη μας εθνική ομάδα, εθνική ομάδα των αντρών, και κατάφερε μέσα από συνέπεια και πολύ κόπο απέναντι σε παραδοσιακές σχολές, έτσι στα ημιτελικά με τους Ιταλούς, στο τελικό με τους Ούγγρους, να πάρει αυτό που αξίζει και γράφεται στην χρυσή ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, τον γκολ του Αρκυρόπουλου, γιατί ήταν αυτό 12 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτς, που μας έδωσε το χρυσό μετάλλιο.
1: Αργυρόπουλος, Γιάννη, αλλά έβαλε χρυσό γκολ, ε!
0: Βέβαια, έτσι, ωραία όσο ο παραλληλισμός. Και ακούσαμε τον εθνικό ύμνο με την εθνική ομάδα των ανδρών να είναι παγκόσμια πρωταθλητρία.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Σαντορνέο. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά να μας ενημερώνει για την αναμέτρηση που δίνει αυτή την ώρα η ΑΕΚ με την Τσβόλε. Συνήθως τους νικητές των διαγωνισμών που κάνουμε τους ανακοινώνουμε λίγα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής. Σήμερα όμως θα πρωτοτυπήσουμε, Αλέξανδρε. Θα ξεκινήσουμε με τους τυχερούς ακροατές μας που κέρδισαν επίσημες φανέλες και μπάλες του Μουντιάλ από τον διαγωνισμό της ΕΡΤ που ολοκληρώθηκε. Νικητές λοιπόν που προέκυψαν από τα μηνύματα που έστειλαν στο Viber της Eraspor είναι η Αναστασία Σπίθα, ο Παναγιώτης Τσαλής, ο Μιλτιάδης Κλονιζάκης, ο Θανάσης Καπάλας, και θα σας εξηγήσω γιατί ξεκινώ με τα ονοματεπώνυμα των νικητών, γιατί χρειάζομαι την βοήθειά τους προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένα τα στοιχεία τους, ο Γιώργος ο Κοψάφτης, ο Δημήτρης ο Περτσίνης ή Περτσίνης, ο Παναγιώτης Καλιακώστας, και νικήτρια είναι και η φίλη μας η Κατερίνα, η οποία δεν γράφει στο μήνυμά της ούτε επώνυμο ούτε κινητό τηλέφωνο, οπότε δεν είναι και εύκολο να την εντοπίσουμε. Έχω κάνει λοιπόν μια πρώτη αρχική αναφορά στους νικητές του διαγωνισμού και θα σας παρακαλέσω να στείλετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ένα μήνυμα με τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail, για να ενημερωθείτε για τον τρόπο που θα παραλάβετε τα δώρα σας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επαναλάβω αρκετές φορές τα ονοματεπώνυμα των νικητών, προκειμένου λίγο πριν τις 6 να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το ποιοι είναι οι τυχεροί που θα πάρουν τις φανέλες και τις μπάλες του Μουντιάλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Φόρμουλα 1. Την Ουγγαρία την νικήσαμε στην υδατοσφαίριση. Μας απασχολεί και στην Φόρμουλα 1. Grand Prix σήμερα στην Ουγγαρία. Νίκο Μοσχονά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Σύφη, δεν άκουσα να πεις το όνομα Νίκος Μοσχονά στους νικητές.
1: Εσύ είσαι ο νικητής της καρδιάς μας, τα έχουμε πει αυτά.
2: Όχι, όχι. Πέρα από την καρδιά σας όμως, δεν άκουσα να αναφέρεις το όνομά μου για να στείλω μήνυμα.
1: Το αίτημά σου, θυμάμαι, Νίκο μου, ήταν να πάρεις μια φανέλα της Αργεντινής. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις φανέλα Αργεντινής μετά τα όσα είδαμε στο τελικό?
2: Όχι, όχι.
1: Γιατί
2: όχι,
1: εγώ ως φίλος του

0: Ποδοσφαίρου που συμπαθεί από τα παιδικά του χρόνια την Αργεντινή, δηλώνω απογοητευμένος όχι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αγωνιστικά η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη και το ξέραμε. Και θυμάσαι και τις προβλέψεις μου, εδώ τα κουβεντιάζαμε, 2-3-4 ώρες πριν από τον αγώνα.
1: Φυσικά, με απογοήτευσε πάρα πολύ. 117, θα πάρω φανέλα Αργεντινής.
0: Με απογοήτευσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι Αργεντίνοι γενικότερα το μάτς κατά τη διάρκεια του και μετά από αυτό. Ήταν ένα θλιβερό σκηνικό. Συμφωνώ. Που εγώ που συμπαθώ την Αργεντινή από την εποχή του Μαραντόνα, δεν σου κρύβω ότι εκνευρίστηκα αφάνταστα. Η Αργεντινή δεν είναι Παραγουάη για να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, άνω τελεία, Φόρμουλα 1.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στη Φόρμουλα 1, να πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Μαλαισία μπαίνει στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1 τον Οκτώβριο, αντικαθιστώντας τον αγώνα στον Μπαχρέιν λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία επήλθε μετά από συνεργασία της Φόρμουλα 1, της FIA και των κυβερνήσεων τόσο του Μπαχρέιν όσο και της Μαλαισίας, επιτρέποντας το άθλημα να διατηρήσει έναν αγώνα που διαφορετικά δεν θα γινόταν. Η πίστα του Σεπάνκ επιλέχθηκε για να καλύψει το κενό το τριήμερο 2-4 Οκτωβρίου. Έτσι, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε 3 συνεχόμενα Grand Prix. Το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, στο Μπακού συγκεκριμένα, που θα διεξαχθεί Σάββατο για να βοηθηθούν για τα logistics. Ακολουθήσει η Μαλαισία και στη συνέχεια η Σιγκαπούρη.
0: Οπότε θα είναι το μοναδικό Σάββατο που δεν θα πάρεις ρεπό. Γιατί εσύ είναι δεδομένο ότι παίρνεις ρεπό κάθε Σάββατο εδώ και 5 χρόνια.
1: Και 5, μάλιστα.
0: Εκεί θα κάνουμε την εξαίρεση.
1: Δεν είναι 5. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Η συγκεκριμένη πίστα, να θυμίσουμε ότι ήταν σπίτι της Φόρμουλα 1 στην Ασιατική χώρα από το 1999 ως το 2017, όταν έληξε η συμφωνία και δεν ανανεώθηκε λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος για το σπορ και του υψηλού κόστους διεξαγωγής του αγώνα εκεί. Ο αγώνας θα φέρει την ονομασία Grand Prix Bahrain, παρά το γεγονός ότι θα γίνει στη Μαλαισία, καθώς οι Άραβες πληρώνουν για τη διεξαγωγή και θέλουν να διατηρήσουν την εμμονιμία του event ως έχει. Η Φόρμουλα 1 τονίζει στη σχετική ανακοίνωση ότι το υπόλοιπο πρόγραμμα θα παραμείνει ως έχει, με τους αγώνες σε Κατάρ και Αμπουντάμπι στο φινάλε της σεζόν να μην αντικαθίστανται. Πάμε τώρα στον αγώνα που έχουμε σε εξέλιξη. Να θυμίσουμε τη σειρά εκκίνησης, να πούμε ότι ο αγώνας ξεκίνησε στις 4, από την πρώτη θέση ξεκίνησε ο Λάντο Νόρις, δίπλα του είχε τον Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, τρίτος ο Πιάστρι, τέταρτος ο Φεστάπεν, πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Ράσελ, έβδομος ο Αντωνέλη, Χάτζαρ, Λίντμπλαντ, Χούλκεμπερ, Κλόσον, Γκασλί, Κολαπίντο, Μπορτολέτο, Οκόν, Αλόνσο, Μπέρμαν, Σάινθ, Άλμπον, Στρόλ, Μπότας και Πέρες ήταν 22 οδηγοί με αυτή τη σειρά ξεκίνησαν. Λεκλέρ, Χάμιλτον, Μπορτολέτο, Σάινθ, Αλόνσο, Στρόλ ξεκίνησαν με μαλακή γόμα. Οι υπόλοιποι 16 οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα. Από πλευρά στρατηγική, σύμφωνα με την Πιρέλη, αναμένουμε 2 pit stop. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση από τις 2 McLaren και τη Red Bull του Max Verstappen. Αντίθετα, είχαμε μια πάρα πολύ κακή κίνηση από τον George Russell, ο οποίος ξεκινούσε έκτος, έπεσε όμως την 20η θέση καθώς μπήκε το αντιστόλ και βρέθηκε πολύ πίσω. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον 16ο από τους 70 γύρους. Προηγείται ο Όσκαρ Πιάστρι, δεύτερος πίσω του κολλημένος με διαφορά κάτω του δευτερολέπτου είναι ο teammate του στη McLaren ο Λάντο Νόρις, τρίτος είναι ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Αντωνέλη, Χάτζαρ, Φεστάπεν, Χάμιλτον, Λόσον, Λίντμπλαντ και Χούλκεμπερκ, 10 πρώτοι οδηγοί. Ενδέκατος έχει βρεθεί ο Ράσελ, Γκασλί, Μπορτολέτο, Οκόν, Αλόνσο, Μπέρμαν, Σάινθ, Άλμπον, Πέρες, Στρόλ, Κολαπίντο και Μπότας είναι τελευταίος και αυτή τη στιγμή ο Βάλτερι Μπότας βρίσκεται στα πίτ για να κάνει την πρώτη αλλαγή στα ελαστικά του.
0: Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι πολύ νωρίς ακόμη, έχουμε πολλή δουλειά. Είπες είμαστε στον 16ο από τους 70 γυρούς.
1: Τώρα μπήκαμε στον 17ο, ο Όσκαρ Πιάστρι ο πρωτοπόρος μπήκε και αυτός για να κάνει την πρώτη του αλλαγή από τις 2 που αναμένουμε. Οπότε έχουμε νέο πρωτοπόρο, είναι ο Λάντο Νόρις, δεύτερος αυτή τη στιγμή είναι ο Κίμι Αντωνέλη.
0: Τον οποίο και υποστηρίζουμε γιατί είναι το μέλλον της Φόρμουλα 1 και είναι γιατί, και ένας εξαιρετικός πιλότος.
1: Γιατί πληθυντικός και θες να χαλάσεις. Υποστηρίζω.
0: Εγώ και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος εννοώ.
1: Ωραία, εσείς οι δύο μπορείτε να τον υποστηρίζετε.
0: Εσύ θα πιστείς στην πορεία. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Έβαλε γκολ ο Άγιαξ στο φιλικό με την Μπέρνλι, προηγείται με 2-1 στο 68 λεπτό. 1-1 η Γκοσδέπε με την Ρούντεξ από την Κροατία. 1-1 η Μπόνερ με την Ουντερέγγιν. Ενώ φιλικό δίνουν και η Φέγενορ με την Ράγιο Βαγεκάνο, 62 λεπτό 1-1. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε στον Γιάννη Σαντορνέο, 0-0 η ΑΕΚ με την Ερτσβόλε. Είμαστε πλέον στο 26 λεπτό. Νωρίτερα τους νικητές του διαγωνισμού της ΕΡΤ, τους φίλους και τις φίλες που θα πάρουν τις επίσημες εμφανίσεις και τις μπάλες του Μουντιάλ, αλλά εννοείται ότι θα δώσουμε και εμείς τα δωράκια μας και σήμερα. Θα σας δώσουμε καταρχάς ένα βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, μια πολύ ωραία έκδοση. Είναι η ιστορία της πρώτης εθνικής από τη σεζόν 1959-60, τότε που ξεκίνησε το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Επίσης για τους συλλέκτες και όχι μόνο, θα δώσουμε 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001. Θα γυρίσουμε στο παρελθόν, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, 25 σεζόν πίσω, και θα σας δώσουμε τις κάρτες του Ντέμι Νικολαίδη, του Φερνάντο Νάβα στη ΣΑΕΚ, του Τάσου Κατσιαμπή και του Πατρίτσιο Κάμπς του ΠΑΟΚ, του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς και του Κυριάκου Καραταΐδη του Ολυμπιακού, του Απόστολου Λιολίδη και του Κέννεντι Ναγκόλη του Άρη και του Παναγιώτη Φίσα και του Ρένε Χένριξεν του Παναθηναϊκού. Ακόμη έχουμε και ένα βιβλίο, το τελευταίο που μας έχει απομείνει από την προσφορά που μας, έκαναν οι εκδόσεις 8. Είναι το βιβλίο Goal, είναι το απόλυτο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, γιατί μας βοηθάει να μάθουμε όσα πρέπει να ξέρουμε για το ποδόσφαιρο, με κανονισμούς και όχι μόνο. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Era Sport στο Viber, με SMS γράφουμε Sport, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Περιμένω τα μηνύματά σας εννοείται και στη σελίδα της Era Sport στο Viber και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Υπενθυμίζω ότι θα βάλω για τυπικούς λόγους 2-3 ερωτήματα, αλλά στην κλήρωση που θα κάνουμε στις 6 παρα 10 θα μπουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες που στέλνουν μηνύματα στην σημερινή εκπομπή, ανεξαρτήτως από το αν απαντούν σωστά ή λανθασμένα στο ερώτημα που βάζω. Και επειδή πλέον αφήσαμε πίσω μας το Μουντιάλ και προσπαθούμε να ανακτήσουμε δυνάμεις μετά την υπερπροσπάθεια της κάλυψης του Μουντιάλ, είναι απολύτως λογικό να ρίξουμε και εμείς λίγο τους ρυθμούς μας, προκειμένου να δοθούν και οι καλοκαιρινές άδειες στους συναδέλφους. Μετά το 15 Αύγουστο θα επιστρέψουμε δυναμικά, πανέτοιμοι και για την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League. Μέχρι τότε θα μας απασχολήσουν κυρίως τα μάτς των κυπέλων Ευρώπης, που είναι και αρκετά, με ελληνική συμμετοχή και στο Europa και στο Conference League, και περιμένουμε και την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Μέχρι τότε λοιπόν θα μας απασχολήσουν τα κύπελα Ευρώπης, και ίσως η πρώτη ερώτηση να είναι, καλό Αλέξανδρε, να έχει ως θέμα τα κύπελα Ευρώπης. Πριν πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά, γιατί με πιέζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, να ζητήσω από σας να βρούμε μαζί ποια είναι η μοναδική ομάδα της Σκανδιναβίας που έχει παίξει σε τελικό κυπέλλο πρωταθλητριών ή Champions League. Μία είναι. Μία και μοναδική.
2: Era Sport 101,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Τις ζωές μας για να δεις Πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο? Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Air Sport.

απόγευμα Κυριακής παρέα με την Ερασπόρ, τι να πω, υποκλίνομαι. Δεν πρόλαβα να βάλω το ερώτημα και διαπιστώνω ότι η απάντηση δόθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν θα αποκαλύψω όμως την ομάδα ακόμη, γιατί θέλω να μεγαλώσει η συμμετοχή μας. Οι περισσότεροι ήδη έχουν απαντήσει σωστά.

0: Επιστρέφουμε στον Γιάννη Σαντορνέου, καθώς συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο, το ξεπεράσαμε το πρώτο ημίωρο του φιλικού αγώνα της Τσβόλε με την ΑΕΚ, να μάθουμε τι γίνεται στο φιλικό μάτς και ακολούθως επιστρέφουμε στο Πόλο και αφιερώνουμε τουλάχιστον 1/4 στην εθνική μας ομάδα των ανδρών που κατέκτησε την παγκόσμια κορυφή. Γιάννη, σε ακούμε.
1: 22ο λεπτό, Τσβόλε ΑΕΚ 0-0, η καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ ήταν μια εκτέλεση corner από τα δεξιά στο 24ο λεπτό και η κεφαλιά του Γιώβιτς, η οποία κατέληξε στην αγκαλιά του Ντεγκράφ. Γενικά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πιέζει ψηλά, διατηρεί κατοχή μπάλας, κινδύνευσε σε μία περίπτωση στο 26ο λεπτό, όταν από μια χαμηλή σέντρα από τα δεξιά ο Όστιν βρέθηκε με χώρο στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά το σούτ που επιχείρησε σταμάτησε πάνω στον μπλοκ που έβαλαν Μουκουντή και Ρέλβας. Ο Κοϊτά είναι ο εκφραστής των περισσότερων επιθέσεων και μόλις βάζει και γκολ, ένα υπέροχο γκολ από τον Κοϊτά στο 33ο λεπτό της Βόλια ΑΕΚ 0-1, πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε αυτή την κίνηση, την παράλληλη κίνηση με ανάποδο πόδι και κοντά στο ημικύκλιο της περιοχής επιχείρησε ο Κοϊτά ένα σιρτό σουτ, η μπάλα βρήκε σε έναν αναμεινόμενο, άλλαξε πορεία και πήγε στην δεξιά γωνία του Ντεγκράφ με τον γκολ του Κοϊτά. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της Τσβόλε στο 33ο. Μας επιβεβαίωσε.
0: Λες και το είχες προβλέψει, απίστευτο έτσι. Το είπες και έγινε.
1: Ναι.
0: Αποθένω στον Κοϊτά και μετά από 10 δεύτερα έβαλε γκολ.
1: Ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της ΑΕΚ, γενικά στα φιλικά παιχνίδια, ο Κοϊτά εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ. Παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες και έκανε ένα σουτ, το οποίο όμως βρήκε πάνω στα σώματα των αμυνόμενων. Άλλαξε πορεία η μπάλα, κατέληξε στα δίκτυα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Κοϊτά κάνει αυτό που ζητάει ο Νίκολιτς, το έχει ζητήσει δηλαδή να εκτελεί εκτός περιοχής, επειδή έχει δυνατά σουτ, έχει επικίνδυνα σουτ και έχει και την διείσδυση. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον Κοϊτά να βάζει τον γκολ, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της Ολλανδικής ομάδας.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε να σε επιβραβεύσουμε. Επιμένει και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και ξέρεις, δεν του χαλάω χατήρι. Στο λέω λοιπόν από τώρα για να μην ευνηδιαστείς, ότι ως επιβράβευση για την πρόβλεψη που έκανε στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε, την επόμενη εβδομάδα θα κάνεις 5-2 ώρα, γιατί έχουμε και πολλούς αδιούχους. Γιατί μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Ευχαριστούμε που δέχεσαι.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 34ο λεπτό, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1 έτσι με τον γκολ του Κοϊτά και για να το κλείσουμε, για να συνεχίσει και το αφιέρωμα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, την εθνική μας ομάδα Πόλου, να πούμε ότι βλέπουμε τα τεστ που κάνει ο Νίκολης στα δίδυμα και με τον Καϊρίνεν και τον Μαρίν που εναλλάζονται σε χαμηλά μέτρα για να παίρνουν την μπάλα από τα στόπερ και να κάνουν το build-up, αλλά κυρίως ο Ρότα Ζούπκοφ που αναζητούν τις συνεργασίες για να βρεθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έβγαλαν σε κάποιες περιπτώσεις έτσι ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο που προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ να πλαγιοκοπήσει την άμυνα της Ολλανδικής ομάδας. Κρατάμε όμως το σούτ του Κοϊτά που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της Τσβόλε στο 4ο φιλικό παιχνίδι που δίνει στην Ολλανδία.
0: Τα πρώτα επίσημα μάτς της ΑΕΚ, Γιάννη, είναι ο τελικός του Super Cup με τον Όφη στις 12 του μήνα στο Παγκρίτιο. Στην Ευρώπη πότε εκείνη?
1: Και τα play-off του Champions League 18-19 Αυγούστου. Είναι το πρώτο παιχνίδι των play-off του Champions League και μετά πάει στα 25-26 και βεβαίως 22-23 Αυγούστου που έχουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League.
0: Ναι, με και αυτό είναι, ξέρεις, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ότι η πρεμιέρα γίνεται 22-23 Αυγούστου. Δεν είναι κάτι βέβαια που ευνηδιάζει τους διοργανωτές. Το γνώριζαν ότι τα play-off των κυπέλων Ευρώπης είναι σε δεδομένες ημερομηνίες. Απλώς θα κληθούν οι ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στα play-off των κυπέλων Ευρώπης ενδιάμεσα των ευρωπαϊκών αγώνων να δώσουν και αγώνα πρωταθλήματος.
1: Ναι, θα υπάρχει και η δυνατότητα για όποια ομάδα θέλει να αναβάλει την πρεμιέρα της λόγω της ευρωπαϊκής υποχρέωσης, αλλά ξέρουμε και το έχουμε δει και από πέρσι ότι ο Νίκολιτς δεν θέλει κάτι τέτοιο. Θέλει η ομάδα του να βρίσκει ρυθμό μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Με τον Ηρακλή, με την επιστροφή του μεγάλου Ηρακλή, θα γίνει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το φιλικό παιχνίδι, σε εκτέλεση φάουλ στο 36ο λεπτό και κεφαλιά ο Βάργα, αλλά η μπάλα έφυγε out δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ντεγκράφ. Άρα, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μικρόνου, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ που έβαλε πριν από λίγο στο 33ο λεπτό Κοϊτά.
0: Η ΑΕΚ προηγείται με ένα 0 και εμείς σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Σαντορνέο. Υποκλίνομαι γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι η ερώτηση που έβαλα, η πρώτη ερώτηση στο σημερινό διαγωνισμό, είναι μια ερώτηση την οποία οι πιτσιρικάτες δύσκολα τη γνωρίζουν. Βέβαια υπάρχει πλέον και η βοήθεια του διαδικτύου και μπορείς να μάθεις τα πάντα, όχι πάντα με το σωστό τρόπο, αλλά η απάντηση στο ερώτημα που έβαλα νωρίτερα μπορεί να βρεθεί μέσω διαδικτύου και όντως είναι η Μάλμε, η μοναδική σκανδιναβική ομάδα που έχει παίξει τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών. Δεν είναι η Γκέτεμπορκ. Η Γκέτεμπορκ έχει κατακτήσει και ευρωπαϊκά κύπελα, αλλά σε μικρότερες διοργανώσεις, το UEFA και το κυπελούχων. Η Μάλμε είναι η μοναδική ομάδα από τη Σκανδιναβία που εκπροσώπησε την Σουηδία και τη Σκανδιναβία γενικότερα στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1979. Ο αγώνας είχε γίνει στο Μόναχο, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Μάλμε ιτήθηκε από την Nottingham Forest με 1-0. Ήταν το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών της Nottingham και ακολούθησε την επόμενη χρονιά το δεύτερο. Αυτό που έχει κάνει η Nottingham είναι μαγικό. Έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα στην Αγγλία, αλλά έχει ανέβει δύο φορές στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κορυφή. Στον δεύτερο τελικό την επόμενη χρονιά στη Μαδρίτη είχε νικήσει το Αμβούργο. Καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιώργο από την Καλαμάτα, στον Μανώλη από τα Τρίκαλα. Θα διαβάσω πάρα πολλά μηνύματά σας μετά τις 5, το υπόσχομαι αυτό. Την καλησπέρα μου στην παρέα που μας ακούει από την Καβάλα. Καλό απόγευμα στα παιδιά που είναι στην παραλία και απολαμβάνουν τη θάλασσα στο Ρέθυμνο, ζηλεύω. Δεν θέλω να το κρύψω. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Καπουκρανίδη, στον Γιάννη Ρούσο, στον Γιώργο τον Βαζάκα. Γιώργο μου, μην μου αγχώνεσαι. Μου γράφει το μήνυμά σου, θέλω να μπω λέει στο διαγωνισμό για τις κάρτες και τα βιβλία ποδοσφαίρου. Τι να κάνω, και επίσης δεν κατάλαβα την ερώτηση. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο. Αρκεί και μόνο που έστειλες ένα μήνυμα. Είπα και νωρίτερα ότι όποιος στείλει μήνυμα στη σημερινή εκπομπή, στις 6 παρα 10 αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση. Καλό απόγευμα στον Άκη Γιώκα, στον Ανδρέα Ρόνη, στον φίλο μας τον Άγγελο, στον Γιώργο τον Ανδρικόπουλο, στον Γιάννη τον Σκαλίμη. Έχει και παράπονο γιατί λέει, παρατηρώ τις αρκετές εκπομπές αναφέρεται ότι θέλουμε μηνύματα αλλά δεν τα διαβάζετε. Αυτό να ξέρεις ότι τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά δεν γίνεται σκεμμένα, αλλά αν μπω στη διαδικασία να διαβάζω και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που οι περισσότεροι γράφετε εκθέσεις ολόκληρες, δεν θα μας φτάσει όχι μία αλλά ούτε 5 εκπομπές δεν θα είναι αρκετές. Η ομάδα μου λέει φέτος έχει κάνει υπέρβαση στα οικονομικά της, να δω τι θα σκεφτούν οι αρμόδιες παράγκες. Μόνο νίκη Βόλου, γράφει στο μήνυμά του ο Γιώργος Ανδρικόπουλος, το διαβάζω ολόκληρο για να μην παραπονιέται. Θα επανέλθω σε λίγο στα μήνυματά σας. Υπενθυμίζω ότι σήμερα δίνουμε ένα βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από τη σεζόν 1959-60 που ξεκίνησε η πρώτη εθνική. Δίνουμε 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001 και γιατί το καθιερώνω αυτό και δίνω κάρτες από παλιότερες ποδοσφαιρικές εποχές, γιατί είδα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση την προηγούμενη Κυριακή, που το προηγούμενο Σάββατο το κάναμε αυτό, που δώσαμε 5 κάρτες από το Μουντιάλ του Μέξικο 86. Έγινε χαμός. Ήρθαν πάνω από 200 μηνύματα μόνο για αυτές τις κάρτες. Κάρτες λοιπόν από το πρωτάθλημα του 2001 είναι ο Ντέμις Νικολαίδης, ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, ο Φερνάντο Νάβας, ο Πατρίτσιο Κάμπς, ο Τάσος Κατσιαμπής, ο Κούλης Καραταΐδης, ο Απόστολος Γιολίδης, ο Παναγιώτης Φίσας, ο Ρενέ Χένριξεν και ο Κένεντι Ναγκόλη. Κατάμε και τις ισορροπίες 10 κάρτες, 2 για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ, για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό και για τον Άρη, για να μην έχουμε γκρίνιες. Και ακόμη δίνουμε και ένα βιβλίο Goal, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ποδόσφαιρο. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Sport στο Viber και με SMS με το γνωστό τρόπο. Γράφουμε Sport, αφήνουμε κενό, το μήνυμά μας το στέλνουμε στο 54160. Σε λίγο θα ανοίξω και το Messenger, γιατί βλέπω ότι αναβοσβήνει η οθόνη του κινητού μου συνέχεια, οπότε είμαι βέβαιος ότι υπάρχει και εκεί δυναμική συμμετοχή. Την κλήρωση θα την κάνουμε λίγο πριν τις 6. Εδώ παρέα είμαι τον Γιάννη Ροζή, με τον Δημήτρη Μπούκα. Θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές του σημερινού διαγωνισμού.

0: Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ψάχνουμε και θα βρούμε, γιατί και αυτό εύκολο ερώτημα είναι. Δεν έχω καμία διάθεση να βάζω δύσκολες ερωτήσεις. Αν η δική σας επιθυμία είναι να βάζουμε κάτι πιο δύσκολο, ευχαρίστως να το κάνουμε. Αλλά γιατί να ταλαιπωρηθούμε. Ποιος είναι ο ξένος ποδοσφαιριστής που κατέχει το ρεκόρ γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα? Ποιος είναι ο ξένος ποδοσφαιριστής που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα? Μάλιστα, κάποια από αυτά τα γκολ που έβαλε ήταν και χρυσά, γιατί με την ομάδα του διέπρεψε και στα κύπελα Ευρώπης τα χρόνια που αγωνιζόταν. Χρυσό ήταν και το γκολ που έβαλε ο Στέλιος Αργυρόπουλος νωρίτερα στον τελικό του World Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα νίκησε την Ουγγαρία 15-14 και κατάφερε να ανέβει στην παγκόσμια κορυφή, να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Να θυμηθούμε πώς ολοκληρώθηκε ο αγώνας.
1: Ο Αργυρόπουλος τώρα να στάρει, δεν θα το κάνει. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, κάνει το σουτ, γκολ από τον Στέλιο Αργυρόπουλο. 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού, η Ελλάδα προηγείται 15-14 και είναι αγκαλιά με το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, στον παγκόσμιο κύπελο. Είναι αγκαλιά με το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Πάμε να δούμε τώρα την επίθεση αυτή των Ούγγρων. Στον μπλοκ που βγάζει ο Σκουμπάκης, την μπάλα τη μαζεύει ο ίδιος μετά την παρέμβαση του Τζόναθαν. Όλα έχουν τελειώσει. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Όλοι πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι εκτός πισίνας, εντός πισίνας. Με πολύ μεγάλο πάθος πανηγυρισμοί, η Ελλάδα κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Κατακτά την πρώτη της κορυφή. Έρχεται μία ακόμη πρωτιά μετά το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο, στο Βελιγράδι, το Χάλκινο. Παίρνουμε τώρα το πρώτο χρυσό στην ιστορία μας για να αρχίσει η συλλογή και χρυσό μετάλλιο στη συνέχεια από αυτήν τη σπουδαία ομάδα, αυτήν την σπουδαία εθνική ομάδα των ανδρών.
0: Είναι το άθλημα που μας έχει δώσει αμέτρητες χαρές η υδατοσφαίριση, και αυτό είναι διαχρονικό. Και αυτό δεν αφορά μόνο στους άντρες, και οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει ωραιότερη στιγμή και στον αθλητισμό από αυτή.
1: Και τώρα Στέλιος Αργυρόπουλος, ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, έτοιμος να παραλάβει το δικό του χρυσό μετάλλιο. Το φιλά ο Κυριάκος Γιαννόπουλος και στη συνέχεια το τρόπαιο για να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό του Aquatic Center, του Olympic Aquatic Center του Sydney, και η εθνική μας ομάδα να πανηγυρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Ακούμε όμως πρώτα τον εθνικό ύμνο.

0: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά. Με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα. Δεδομένα θα έρθουνε. Ακούτε την κραυγή του Στέλιου Αργυρόπουλου. Για αυτή την επιτυχία την έψαχναν πολύ καιρό οι Έλληνες διεθνείς. Την πέτυχαν και σίγουρα απελευθερωμένοι και από αυτό το άγχος, ας το πούμε έτσι, είναι έτοιμοι για ακόμη σπουδαιότερα πράγματα στη συνέχεια.
1: Ο αρχιτέκτονας της μεγάλης επιτυχίας, γιατί όπως ακούσαμε και από τον Βασίλη Μότση που τον λατρεύω, γιατί βάζει πολύ συνέστημα στο σπικάζ που κάνει, ειδικά όταν σπικάρει υδατοσφαίριση σε άνδρες και γυναίκες, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών που προσπαθούσε αρκετά χρόνια να πάρει ένα χρυσό μετάλλιο, είχε πολλές και μεγάλες επιτυχίες σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έλειπε το χρυσό, αλλά πλέον ήρθε και το χρυσό. Ο αρχιτέκτονας σε αυτή την μεγάλη επιτυχία είναι ποιος άλλος, ο προπονητής μας, ο Θοδωρής Βλάχος, που μίλησε στην ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Βασίλη Μότση.
2: Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική Ανδρών. Και μάλιστα είναι σε κλίμα έτσι πολύ συγκινητικό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στο κολυμπητήριο, Έλληνες που ζουν στο Σίδνεϊ, και αυτό μας έκανε πράγματι να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Και μας έδωσε και μεγάλη όθηση και στα τρία παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά. Σοβαρό, μεστό, ξέραμε τι θέλαμε, πήραμε αυτό που θέλαμε. Και σορκίσαμε και λίγο τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανεβούμε στο πρώτο βάθρο. Ήταν κάτι που περιμέναμε ότι κάποιος δεν ερχότανε, και τώρα που ήρθε νομίζω ότι θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι στη συνέχεια, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Κατά τη στιγμή που το καταφέρεις μια φορά, γιατί να το καταφέρεις και στην επόμενη και επόμενη μάλλον. Οπότε είναι μια δήλωση της ομάδας ότι μπορεί να το κάνει και ότι είναι συνεχίζει να είναι στις κορυφές της ομάδας του κόσμου. Είναι μια σημαδιακή χρονιά, γίνανε σημαδιακά πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, άσχετα αν έχουν πάρει το χρυσό μετάλλιο τώρα, ότι σημαντικό είναι η ομάδα να είναι εκεί και να διεκδικεί μετά. Δεν έρχεται σε κάθε διοργάνωση ένα μετάλλιο ή στο χρυσό. Είναι πολύ σπονδυνό να έρθει ένα μετάλλιο. Αλλά όσο είσαι πολύ κοντά και διεκδικείς, νομίζω ότι αυτή είναι η συνέπειά μας, η συνέπεια της ομάδας αυτής και συνέχεια είναι το μεγαλύτερο άθλος. Οπότε εύχομαι να συνεχίσουμε να είμαστε ψηλά. Οι Ούγγροι είχαν δύο απουσίες. Αλλά κοιτάξτε, όταν φτάνεις σε μια τέτοια διοργάνωση και παίζεις ένα τελικό, κανείς δεν σκέφτεται. Σκέφτεται ότι παίζει η Ελλάδα με την Ουγγαρία. Κανείς δεν θα σκέφτεται, θα πει σαν δικαιολογία μετά ότι έλειπε αυτός ή έλειπε εκείνος. Εδώ είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα, 7 παίζουν αυτοί, 7 παίζουν και εμείς, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος. Ειλικρινά είχα μια πίστη, όπως και τα παιδιά, ότι δεν θα το χάναμε το παιχνίδι αυτό, θα το παίρναμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γίνεται, και εμείς σήμερα το βλέπαμε, ερχότανε. Το καταλαβαίναμε. Άσχετα μας σοφαρίσανε. Βγάλαμε με μεγάλες άμυνες. Ναι, μας σοφαρίσανε με ένα γκολ που ήταν δώρο. Δηλαδή ο διαιτητής έδωσε ένα απλά ένα φάουλ σε ένα παίχτη που είναι μετά από φάουλ παρά σε απέναντι. Και σε ένα τέτοιο τελικό, σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό έγινε έξελος. Απαγορεύεται να δώσει ένα τέτοιο δώρο. Δεν ήταν μια αποβολή ένα πέναλτι, ήταν ένα απλό φάουλ. Τέλος πάντων, ήταν και η ένταση του παιχνιδιού. Δύσκολα μπορείς να μείνεις ψύχρεμος, αλλά αν νιώθεις ότι κάτι πάει να φύγει από τα χέρια σου, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα. Μείναμε ψύχρεμοι, πήραμε time out, μιλήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε, βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και βγάλαμε την τελευταία άμυνα φυσικά, που αυτό μας έδωσε και την πρώτη. Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάποιος μια ομάδα ένα μεγάλο ένα τρόπιο αν δεν είναι πραγματικά ομάδα και δεν υπάρχουν και καλές σχέσεις αλλά και μια σύμπνοια να ακολουθούν όλη την ίδια γραμμή. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για κάθε ομάδα που κερδίζει. Δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση και κάτι που το κάνουμε πολύ καλά, αλλά ξέρετε κάτι, το δύσκολο είναι να σηκώσει το κεφάλι μετά από έτσι σφαλιάρες να πως υπάρχει καλά. Και αυτή η ομάδα αυτό το καλό έχει, ότι δεν τα βάζει κάτω το χαλάκι, απλά τα μελετήσαμε, τα συζητήσαμε, δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν κατηγορήθηκε κανένας, γιατί τα λάθη γίνονται για αυτούς που τολμούν και για αυτούς που αγωνίζονται, οπότε προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε. πώς θα σας πω, η διάκριση σημερινή είναι μια δήλωση ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να το κάνουμε. Ελπίζω να το κάνουμε και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις και στη συνέχεια, όποτε είναι να έρθει. Γιατί όπως σας είπα, δεν είναι κάθε μέρα ότι εύκολα.
3: Έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με επιτυχία.
2: Ναι.
3: Βέβαια.
2: Όλα κρίνονται στην δεδομένη. Βλέπετε τα παιχνίδια, όλα αυτά είναι ένα γκολ κάτω, ένα γκολ πάνω, κέρδισες ή έχασες. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Είναι 6-7 ομάδες σε σχεδόν ίδιο επίπεδο που μπορεί να κερδίσουν να πάει στιγμή το χρυσό μετάλλιο. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα και η δικιά μου χαρά είναι διπλή όταν βλέπεις τους αθλητές σου να ανακουφίζονται και να νιώθουν σαν μικρά παιδιά που πήρανε κάτι. Η χαρά δικιά μου είναι τρομερά μεγάλη και το αξίζουν. Το αξίζουν. Ήταν μια ανακούφιση αυτή η διάκριση. Δεν είναι το παν, δεν είναι το η μεγαλύτερη που μπορεί να έρθει, αλλά είναι μια ανακούφιση. Εμείς έχουμε μάθει και αυτό που θέλω και του σωθώ συνέχεια, να κερδίσουμε ακόμα και στο τάβλι που λένε, και στην προπόνηση και στο φιλικό. Έτσι χτίζεις χαρακτήρα, έτσι χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου, έτσι δηλώνεις ποιος είσαι. Οπότε, γιατί όχι, κέρδισαμε ένα μεγάλο τουρνουά, ένα World Cup, γιατί όχι να μην χαρούνε και να μην νιώθουν επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι. Θέλω να πω ότι όπως διαβάσαμε τις αποτυχίες μας και τα λάθη που κάναμε, να διαβάσουμε και τη σημερινή κατάστασή μας, να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε να δουλέψουμε πιο πολύ. Τώρα όλοι πλέον περιμένουν μια καλύτερη Ελλάδα στα επόμενα παιχνίδια και στις επόμενες διοργανώσεις στην ιστορία και όχι να θυσιαστούμε και να πάρουμε τα μυαλά μας αέρα. Ταπεινότητα και προχωράμε.
1: Προχωράμε και οι επιτυχίες θα έρθουν και οι νέες επιτυχίες, γιατί αυτή η εθνική ομάδα έχει και παρελθόν και παρόν και εννοείται έχει και μέλλον. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την ΕΤΣ Βόλε. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Κοϊτά. Εμείς παραμένουμε για λίγο ακόμη στην υδατοσφαίριση και πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας από τους πρωταγωνιστές του αγώνα του τελικού με την Ουγγαρία, ο Δημήτρης Κουμπάκης.
4: Είναι ο παίκτης του αγώνα. 5 γκολ σε 8 σουτ. Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Είναι καταπληκτικοί. Τελικώς τα καταφέραμε. Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, τους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγονται με τα μεγάλα του, χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες του, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλη κλάση γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όπως είπατε, ένας τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και το έδωσε συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP.
1: Στην Δανία, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα για την Super League, Σεντερίς και Μίντιλαντ 2-3. Τελικό στην πρώτη κατηγορία, Χόμπρο Άρχους Φρέμαντ 1-2. Ελβετία, τελικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, Young Boys Ιόν 4-2. Και βάζουμε ξανά στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντουρνέο να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την ΕΤΣ Βόλε. Γιάννη.
5: Με τον γκολ του Κοϊτά η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της Ολλανδικής ομάδας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το πρώτο ημίχρονο. Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τον έλεγχο του αγώνα. Δεν δημιούργησε πολλούς κινδύνους στην Ολλανδική άμυνα. Είχε μια-δυο έτσι καλές περιπτώσεις. Το γκολ του Κοϊτά θυμίζουμε ότι σημειώθηκε από ενέργεια του κορυφαίου ποδοσφαιριστικής αυτό το ημίχρονο σε πρωτοβουλίες και επιθετικές προσπάθειες. Όταν πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε κίνηση παράλληλη προς τη μεγάλη περιοχή και εκεί κοντά στο μικύκλιο έκανε ένα σούτ με το δεξί. Την μπάλα κόντρα, άλλαξε κατεύθυνση, πήγε στη δεξιά αγωνία και έτσι η ΑΕΚ προηγήθηκε. Βλέπουμε το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε κάποια τμήματα αυτού του πρώτου ημίχρονου που ζητάει ο Νίκολιτς από τους ποδοσφαιριστές του. Αρχίζουν και βγαίνουν και συνεργασίες του Ρότα με τον Ζούπκοφ, που είναι ένα δίδυμο που θα δούμε πολλές φορές την χρονιά, άλλωστε αυτοί θα έχουν το προβάδισμα στην βασική ενδεκάδα και έχει ενδιαφέρον και το build-up, το πώς κατεβαίνουν σε χαμηλά μέτρα, πότε ο Μαρίν, πότε ο Κάρινεν να αρχίζουν να βρίσκονται ως βασικό δίδυμο. Γι' αυτό άλλωστε και ο Νίκολιτς έβαλε την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ότι θα ξεκινήσει άμεσα στις υποχρεώσεις που έχει η ΑΕΚ μέσα στον Αύγουστο, περιμένοντας βεβαίως και την μεταγραφή του κεντρικού μέσου που θα έρθει να αντικαταστήσει την απώλεια, έτσι να καλύψει την απώλεια του Ορμπελίν Πινέδα. Μαζί με τις υπόλοιπες κινήσεις που θέλει να κάνει η ΑΕΚ, ενός πλάγιου μέσου και ενός κεντρικού αμυντικού. Οπότε τέλος ημιχρόνου, της Βόλε ΑΕΚ 0-1.
1: Ολοκληρώθηκε και το φιλικό της Φέγενορντ με την Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 τελικό. Στο 26ο λεπτό, Τραμπζονσπορ Άιντραχτ Φραγκφούρτης 0-1. τελικό και στο φιλικό που έδωσε ο Άγιαξ με την Μπέρνλι, οι Ολλανδοί επικράτησαν με 2-1. Πριν διακόψουμε για λίγο για να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Βίκη Σπύρου, πάμε και στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε πώς εξελίσσεται το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία. Νίκο.
6: Βρισκόμαστε στον 38ο γύρο. Λάντο Νόρις προηγείται. Έχει πίσω του στα 7,5 δευτερόλεπτα τον Max Verstappen με Red Bull. Τρίτος είναι ο Αντωνέλη. Τέταρτος ο Πιάστρη. Πέμπτος ο Χάμιλτον. Πίσω του έχει τον teammate του στη Ferrari, τον Σαρλ Λεκλέρ. Έβδομος ο Χάτζαρ. Ράσελ, Λόσον και Λίντμπλαντ, οι 11 οδηγοί. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λάντο Νόρις, ο Max Verstappen και ο Κίμι Αντωνέλη δεν έχουν πραγματοποιήσει το δεύτερο pit stop τους, γι' αυτό είναι τόσο μπροστά. Ενδέκατος ο Χούλκεμπερκ, Γκασλί, Μπορτολέτο, Στρόλ, Κολαπίντο, Αλόνσο, Σάινθ, Μπέρμαν, Άλμπον, Οκόν και πέρυσι 21 οδηγοί οι οποίοι συνεχίζουν. Έχει εγκαταλείψει ο Βάλτερ Μπότας με την Κατιλάκ.
1: Ευχαριστούμε και τον Νίκο Μοσχονά. Με ταχύτητα πάω στα δικά σας μηνύματα. Έχουμε ακόμη 2 λεπτά πριν περάσουμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Φώτη Τίτο, στον Γιάννη τον Ασκαλή, με τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, στην Ελένη, που εννοείται Ελένη, αφού στέλνεις μήνυμα συμμετέχεις στον διαγωνισμό μας, στον Κωνσταντίνο Τραγουδάρα, τον γνωστό φίλο του Πας Γιάννηνα, που μας ενημερώνει ότι ο Πας Γιάννηνα ανακοίνωσε 3 δυνατές μεταγραφές για το επίπεδο της τρίτης εθνικής, όμως χωρίς επενδυτή, οποιαδήποτε ελπίδα για επάνωδο σε επαγγελματικές κατηγορίες είναι με μαθηματική ακρίβεια χαμένη. Μακάρι ο Πας Γιάννηνα να τα καταφέρει. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που χωρίς να συνδεόμαστε για συγκεκριμένους λόγους μαζί τους, συναισθηματικά τις προσεγγίζουμε πάντα με ενδιαφέρον. Είναι ο Πας Γιάννηνα, είναι η Παναχαϊκή, είναι η Δόξα Δράμας, είναι ομάδες με πολύ μεγάλη διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θέλουμε να είναι πάντα στο προσκήνιο. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Αρεστίδη τον Λιμπερόπουλο από την Μεγαλόπολη, που απαντάει στο εύκολο ερώτημα που έβαλα νωρίτερα, τι άλλο, Κρίστο Βαζέχα. Ο Πολωνός που είναι Έλληνας, γιατί ως Έλληνα τον αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι στη χώρα μας από το Δεκέμβριο του 1989 και έχει δημιουργήσει ένα ρεκόρ, είναι ο δεύτερος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα πίσω από το Θωμά Μαύρο, εννοείται ο πρώτος ξένος σκόρερ στην πρώτη εθνική, ένα ρεκόρ που δεν βλέπω πώς θα καταρριφθεί. Θα περάσουν δεκαετίες για να γίνει αυτό. Τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας στην Αλεξανδρούπολη, στον Γιάννη Καποκρανίδη, την καλησπέρα μας και στο Αγρίνιο στον Δημήτρη τον Μπούρο, την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Ανδρικόπουλο, στο φίλο τον Σπύρο που λέει καλησπέρα και σήμερα Ερασπορ, μόνο Ερασπορ, να σε καλά Σπύρο μου. Ο Ανδρέας Πανούτσος είναι μαζί μας, ο Γιώργος ο Καπρίνης, ο Χρήστος ο Καράμπελας, ο Γιάννης ο Ρούσος, ο Γιώργος ο Βαζάκας, ο Άκης ο Γιώκας, η Βίκη Σπύρου είναι επίσης μαζί μας. Δεν μας έχει στείλει μήνυμα.
7: Τι
1: το έχω παράπονο αυτό, έτσι.
7: Θα στείλω τώρα.
1: Αλλά είναι πανέτοιμη η Βίκη, πάντα χαμογελαστή, να εκφωνήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων για να έχουμε μια γενικότερη αθλητική ενημέρωση. Με πρώτο θέμα, τι άλλο, την Εθνική Ομάδα Πόλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Δίκη Σπυρού. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στο συγκλονιστικό τελικό του Σίδνεϊ. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή στο θρίαμβο με τον νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και αναδείχθηκε MVP του World Cup, ενώ τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Θοδωρής Βλάχος. Μετά τα δύο χρυσά χθες, ακόμη 4 μετάλλια. 2 χρυσά και 2 αργυρά κατέκτησαν οι Έλληνες σκοπιλάτες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, με την Εθνική Ελλάδας να κατακτά την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα της διοργάνωσης. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν σήμερα στο διπλό σκύφελα Φρονβαρών η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου και στο διπλό μεικτό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν στο διπλό στο σκιφ ελαφρών βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Νίκος Χολόπουλος στο σκιφ. Στα ρωτική στην πρεμιέρα η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων K16 στο παγκόσμιο που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ νίκησε το Μεξικό με 25-3 και σήμερα στις 8 παίζει με την Κροατία. Στο μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου, την Αυστρία. Η εθνική παίδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το ευρωμπάσκετ κάτω των 16 παίζει στις 7 σε φιλικό τουρνουά κόντρα στην Τουρκία. Με γκολ του Γοϊτά στο 33ο λεπτό, η ΑΕΚ προηγείται τη Τσβόλε σε φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 Κουαμέ και 1 ο Ράσιτς. Από το Παναθηναϊκό διαψεύδονται κατηγορηματικά τα σενάρια που εμπλέκουν την ομάδα με τον Νέλσον Ντεόσα της Ρεάλ Μπέτις. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ο Τάχα Άλι μετά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάρτημα στον ώμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Θλάση υπέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεχάγκ. Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ωστόσο από την Κροατία προκύπτει ότι ο διεθνής τερματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρολεύκων. Ο Λιονέλ Μέση δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Games του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Σάλο της Βόρειας Καρολίνας καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Η Κόμμο ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου προγράμματος στις ακαδημίες της με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας ακόμη και στην απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αργεντινός πρώην πρόεδρος της FIFA από το 2014 στο 2019, Οράσιο Μουρατόρε. Νομίζω ότι ο Λεμπρόν ίσως είναι ρατσιστής ή ίσως απλά δεν του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσουν όσοι με συμπαθούν, οπότε διαλέγω χωρίς δεύτερη σκέψη τον Μάικλ Τζόρνταν, δήλωσε σε συνέντευξη ο Αμερικανός πρόεδρος, αναζωπηρώνοντας έτσι τη μακροχρόνια κόντρα με τον Λεμπρόν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο artsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Era Sport 101,8.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης. Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Ακούτε Ερασπορ.

Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ο αγαπημένος τεχνικός μας, κάνει υπερπροσπάθεια για να μας θυμίσει ότι μεγαλώσαμε. Και μας έβαλε και UB40. Το αξιοπερίεργο βέβαια, Αλέξανδρα, είναι ότι αυτά τα μουσικά ακούσματα της δεκαετίας του 80 είναι πλέον στη μόδα και τα ακούνε και πιτσιρικάδες. Και με αφορμή την αναφορά μου στους πιτσιρικάδες, θα σας πω ότι οι πιτσιρικάδες του μπάσκετ, η Εθνική Εφήβων, παίζουν αυτή την ώρα με την Αυστρία στο Ευρωμπάσκετ. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ελλάδα-Αυστρία 34-23. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Από το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ προηγείται με ένα 0 με τον γκολ του Κοϊτά. Είμαστε πλέον στο 48 λεπτό.

Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που είναι τώρα στην παρέα μας και ακούν το αγαπημένο τους αθλητικό ραδιόφωνο, την Ερασπόρ. Εδώ είμαστε παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, και την Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε στο Γιάννη Σαντορνέο με ενημέρωση για το φιλικό της ΑΕΚ με την ΕΤΣ Βόλε. Θα βάλουμε ξανά στην συντροφιά μας τον Νίκο Μοσχονά για το Grand Prix στην Ουγγαρία. Λίγο μετά τις 5.30 θα πάμε και στο Βόλο. Εκεί θα μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Έχουμε στίβο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δεύτερη ημέρα. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Την Τρίτη έχουμε το φιλικό της Σπάρτα Ρότερνταμ με τον Αστέρα Άκτορ. Φιλικό επίσης η Μπρέντα με τον Όφη και η Καμπούρ με το Βόλο. Την Τετάρτη η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό αγώνα με την Σάμσουσπορ. Ο Ηρακλής θα παίξει φιλικό με την Παλέρμο και η Κηφισιά με τη Βέστερλο. Την 5η 9 παρατέταρτο η ρεβάνς στους αγώνες των κυπέλων Ευρώπης, στο Europa League ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στην Θεσσαλονίκη, 9 παρατέταρτο. 9.30 για το conference θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με την Πάξη, ενώ την 5η έχουμε και το φιλικό μάτς του Άρη με τη Μόντσα. Την Παρασκευή η κλήρωση για το κύπελο Ελλάδος, η κλήρωση και για την Τρίτη Εθνική, που είμαι βέβαιος ότι φέτος θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την Παρασκευή επίσης τελευταία ημέρα του Ιουλίου θα έχουμε και το φιλικό μάτς του Αστέρα Άκτορ με την De Hag. Σάββατο 1η Αυγούστου φιλικοί αγώνες Χέρακλες Βόλος, Βίλεμ Όφη, Βερόνα Ηρακλής και Πανιώνιος Πανετολικός. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου η Sint-Truidenth θα δώσει φιλικό με την ΑΕΚ και η Κηφισιά με την Βάλβικ. Να υπενθυμίσω ότι τις επόμενες μέρες, στις 31 του μήνα, ξεκινάει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Θα ολοκληρωθεί στις 16 Αυγούστου, ενώ έχουμε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κοπηλασία που θα γίνει στο Βαρέζε.

Για μία ακόμη φορά τους 10 νικητές του διαγωνισμού της ΕΡΤ με τις φανέλες και τις μπάλες, επίσημες φανέλες και επίσημες μπάλες από το Μουντιάλ, με την υπενθύμηση ότι περιμένω μήνυμα των νικητών με όλα τα στοιχεία τους, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν τα δώρα τους. Οι νικητές μας λοιπόν και οι νικήτριές μας είναι η Αναστασία Σπίθα, ο Παναγιώτης Τσαλής, ο Μιλτιάδης Κλονιζάκης, ο Θανάσης Καπάλας, ο Γιώργος Κοψάφτης, ο Δημήτρης Περτσινής ή Περτσίνης, ο Παναγιώτης Καλιακώστας και η Κατερίνα, που όπως είπα και στην πρώτη αναφορά των νικητών και των νικητριών, στο μήνυμά της δεν έχει γράψει ούτε ονοματεπώνυμο ούτε λοιπά στοιχεία, οπότε θα σας παρακαλέσω να επανέλθετε με ένα νέο μήνυμα με ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και mail. Πάμε και στις σημερινές προσφορές μας, τα δώρα που δίνουμε σήμερα σε αυτό τον άτυπο διαγωνισμό που κάνουμε. Ένα βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από τη σεζόν 1959-60 που ξεκίνησε η πρώτη εθνική. 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001, γυρίζουμε το χρόνο αρκετά πίσω, 25 σεζόν πριν θα πάμε, και δίνουμε κάρτες του Πρέδρακ Τζόρτζεβιτς, του Κυριάκου Καραταΐδη, του Ντέμι Νικολαίδη, του Φερνάντο Νάβας, του Ρενέ Χένριξεν, του Παναγιώτη Φίσα, του Απόστολου Λιολίδη του Άρη, του Κένεντι Ναγκόλη, του Πατρίτσιο Κάμπς και του Τάσου Κατσιαμπή του ΠΑΟΚ. Επίσης δίνουμε και ένα βιβλίο γκολ, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ποδόσφαιρο από τις εκδόσεις 8. Τα μηνύματά σας σας στέλνετε στη σελίδα της Era Sport στο Viber, με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160, επικοινωνία και μέσω Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα.

0: τρίτη ενότητα θα είναι εδώ στην παρέα μας ο Δημήτρης Μπούκας να μάθουμε τα τελευταία νέα και από το χώρο του μπάσκετ, κυρίως τα μεταγραφικά νέα. Και πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα που είναι πάρα πολλά και χαίρομαι ιδιαιτερώς γιατί η μέρα προσφέρεται για θάλασσα και βουτιές, αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχει χώρος και σήμερα και για αθλητικό ραδιόφωνο. Πάμε στο Γιάννη Σαντορνέο, γιατί πριν από λίγο είχαμε γκολ στο φιλικό της Τσβόλε με την ΑΕΚ. Γιάννη.
1: Ναι, είμαστε στο 55ο λεπτό και Τσβόλε σοφάρισε την ΑΕΚ σε 1-1. Ήταν μια εκτέλεση φάουλ με τον Φάντερχαρ από θέση μέσα δεξιά εκτός περιοχής. Με εκτέλεσε αυτό το φάουλ, η μπάλα βρήκε στον Ζούμπκοφ, άλλαξε πορεία, κατέληξε στα δίκτυα. Και τώρα με μια γρήγορη επιθετική μετάβαση Τσβόλε βάζει και δεύτερο γκολ. Κάνει το 2-1, αλλάζοντας πλέον το σκηνικό του μάτς με τον Γκάμπριελ Ράιζιγκερ, τον γιο του γνωστού βετεράνου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Άγιαξ, σε Μίλαν, σε Μπαρτσελώνα. Ήταν μια επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο, με τη Τσβόλε να κινείται γρήγορα, να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ο Γκάμπριελ Ράιζιγκερ να κινείται από τα δεξιά, κακές επιστροφές από τους παίκτες της ΑΕΚ. Και από την γωνία της μικρής περιοχής, από θέση μέσα δεξιά, έκανε το πλασέ απέναντι από τον Μπρινιόλι, βάζοντας το δεύτερο γκολ. Έτσι λοιπόν, σε ένα πεντάλεπτο μέσα, η Τσβόλε έχει ανατρέψει το σκηνικό. Η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, όχι επειδή έφαγε τα γκολ, αλλά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού είχε μια παθητική στάση, έχοντας αφήσει την κατοχή μπάλα στην Τσβόλε, η οποία με το φάουλ του Φάντερχαρ, που βρήκε μπάλα στο Ζούκοφ, χτύπησε το δεξί δοκάρι τη αιστεία του Μπρινιόλ και κατέληξε στα δίχτυα. Και με τον γκολ που έβαλε πριν από λίγο ο Ράιζιγκερ σε μια γρήγορη επίθεση για τους Ολλανδούς, έχει αντιστρέψει την κατάσταση, έχει φέρει την ανατροπή, έχοντας πλέον το προβάδισμα με 2-1. Θυμίζουμε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο έχει προηγηθεί με ατομική ενέργεια του Κοϊτά και με σούτ έξω από την περιοχή. Άρα στο 57ο λεπτό τη Βόλε ΑΕΚ το παιχνίδι είναι στο 2-1.
0: Χαρακτηριστικό των φιλικών αγώνων, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές Γιάννη, εκεί που θεωρείς ότι ελέγχεις το μάτς, σε 5-10 λεπτά αλλάζουν όλα. Το έχουμε δει και στα φιλικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, τώρα και της ΑΕΚ.
1: Η εικόνα της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο όμως δεν ήταν καλή. Δηλαδή δεν είχε την κατοχή μπάλας και τον έλεγχο που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Έδωσε μπάλα στην Τσβόλε και επιχείρησε να αμυνθεί για να βρει την Τσβόλε στον εκτό γήπεδο. Αλλά με το φάουλ και με αυτή τη γρήγορη μετάβαση με την ΑΕΚ, προφανώς η παίκτες είναι ακόμη επηρεασμένη από τις διπλές προπονήσεις, να μην έχει γρήγορες επιστροφές, να δέχεται και τον γκολ από τον Ράιζιγκερ. Προσπαθεί πάντως η ΑΕΚ να απαντήσει, με τον Βάργα να κερδίζει ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, σε καλό σημείο, στο 58ο λεπτό. Άρα είμαστε Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Η ανατροπή έγινε για τους Ολλανδούς μέσα σε 5 λεπτά στο προηγούμενο διάστημα με τον τρόπο που σας είπαμε. Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Κοϊτά και τώρα θέλει να απαντήσει στην πρώτη επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται μπροστά από την εστία του Tom de Graaf, του goalkeeper της Ολλανδικής ομάδας, με Κοϊτά και Μαρίν να είναι στην εκτέλεση λίγα μέτρα έξω από το ημικύκλιο της περιοχής. Αυτό το φάουλ που είναι κερδισμένο για την ομάδα της ΑΕΚ είναι στα 5 μέτρα από το ημικύκλιο και κάπως στον άξονα βέβαια έχει πια το μπροστά, δηλαδή ανοιχτό οπτικό πεδίο, την εστία της Ολλανδικής ομάδας ο Μαρίν, απλά είναι πιο μακριά από σημείο που θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να ευστοχίσει. Μπορεί και να το δοκιμάσει όμως, καθώς μόνο ο Μαρίν είναι πλέον πάνω από την μπάλα. Ο Κοϊτάκη πάει κοντά στο ημικύκλιο, σχετικά κοντά στο τείχος και ο Μαρίν εκτελεί με δύναμη, φεύγει μπάλα από τα χέρια του goalkeeper. Έκανε όμως τον πλεονεκτήμα χαμηλά στην αριστερή του γωνία και κατάφερε να κάνει την απόκριση ο Tom de Graaf. Αυτή η φάση για την ΑΕΚ το 59ο λεπτό. Τσβόλε ΑΕΚ 2-1.
0: Θέλω να τεστάρω τη μνήμη σου, αλλά δεν θέλω να δώσεις απάντηση. Θα μου πεις ένα ναι ή ένα όχι, αν ξέρεις την απάντηση. Γιατί το ερώτημα είναι για τους ακροατές. Θα ψάξουμε να βρούμε τον Ιουγκοσλάβο ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ μετά τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, γιατί ο πρώτος ήταν ο Μπάγεβιτς. Μετά τον Μπάγεβιτς, με την εισήγηση του Ντούσκο τότε, που ήταν το επιθετικό δίδυμο με το Μαύρο, ήρθε ένας άλλος ξένος στην ΑΕΚ που όμως δεν έπαιξε αρκετό καιρό. Και ήταν και καλός παίκτης διεθνής.
1: Αρχικό γράμμα το Β.
0: Δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι το ξέρεις. Εσύ ξέρεις και τον επόμενο. Ξέρεις και τον Μόγιας Ράντονιτς, αλλά δεν ψάχνουμε τον Ράντονιτς. Γιάννη μου, σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε.
1: Έγινε.

0: Πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα, πάμε και στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε τι γίνεται στην Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία. Νίκο.
1: Δεν είσαι τυχερός, Ήφη. Δεν είσαι τυχερός για την δική μου ομάδα. Δεν είσαι τυχερός.
0: Ποια είναι η δική σου ομάδα, ποια από όλες, γιατί είσαι και πολλές εσύ.
1: Μία έχω, μία είναι η αγάπη μου στη Φόρμουλα 1. Μην τα λες αυτά και δημόσια. Η McLaren είναι. Λοιπόν, ο Λάντο Νόρις προηγείται. Είμαστε στο 56ο από τους 70 γύρους. Πριν από λίγο είχαμε την εγκατάλειψη του Όσκαρ Πιάστρη. Βρισκόταν στη δεύτερη θέση. Ο οδηγός της McLaren ανέφερε ότι έχασε το κυβότιο ταχυτήτων, ενώ ήταν δεύτερος και προσπαθούσε να φτάσει μέχρι το τέλος. Τελικά εγκαταλείπει. Άτυχος ο οδηγός της McLaren. Δεύτερος λοιπόν τώρα έχει περάσει ο Lewis Hamilton. Τρίτος είναι ο Max Verstappen. Από εκεί και πέρα έχουμε, κάτσε τώρα γιατί εδώ γίνεται η ανακατανομή. Λοιπόν, τρίτος είναι ο Max Verstappen, τέταρτος ο Leclerc, πέμπτος ο Αντωνέλη, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος είναι ο Πιάστρη αλλά πέφτει συνέχεια, ανεβαίνει έκτος, έβδομος ο Ράσελ, όγδοος ο Λίντπλαντ, Μπορτολέτο, Λόσο, Χούλκεμπεργκ, Γκασλί, Αλόνσο, Στρόλ, Κολαπίντο, Οκόν, Μπέρμαν, Άλμπον και Σάινθ. Πριν την εγκατάλειψη του οδηγού της McLaren είχαμε διπλή εγκατάλειψη για την Cadillac. Πρώτα ο Μπότας και μετά και ο Σέρχιο Πέρες μείνανε εκτός Grand Prix. Οι οδηγοί εκμεταλλεύονται το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, το οποίο έχει βγει, είναι στην πίστα. Είναι αναγκασμένοι να κόψουν οι οδηγοί και μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών. Οπότε παραμένει πρώτος ο Λάντο Νόρις, τώρα στη δεύτερη θέση ανεβαίνει ο Max Verstappen, τρίτος ο Χάμιλτον, τέταρτος ο Αντωνέλη, πέμπτος ο Λεκλέρ, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Ράσελ, όγδοος ο Λίντμπλαντ, ένατος ο Μπορτολέτο, δέκατος ο Λόσον και ενδέκατος είναι ο Χούλκεμπεργκ.
0: Αλλά έχουμε αρκετούς γύρους ακόμη, Νίκο, έτσι.
1: Έχουμε άλλους 14 γύρους.
0: Για να καταλάβεις λοιπόν πόσο επηρεάζουμε από τις ομάδες της Φόρμουλα 1, θα σου πω το εξής. Όπως και στο NBA που το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν συμπαθώ ιδιαιτέρως καμία ομάδα, συνδέομαι περισσότερο με τους αθλητές, με τα πρόσωπα και λιγότερο με τις ομάδες. Δηλαδή για παράδειγμα τα τελευταία 15 χρόνια ακολουθώ τον Λεμπρόν όπου και αν πάει. Γιατί έχω μία αδυναμία στο Λεμπρόν. Στη Φόρμουλα 1, τι να πω τώρα, ότι συμπαθούσα την Μπράμπαμ, αλλά συμπαθούσα τον Νέλσον Πικέ στα παιδικά μου χρόνια. Και τον παρακολουθούσα και φανατικά κιόλα τον Πικέ.
1: Και τώρα από ό,τι έχω καταλάβει, συμπαθεί τον Κίμι Αντωνέλη.
0: Πάρα πολύ. Γιατί είναι το νέο, το κάτι διαφορετικό. Το πολλά υποσχόμενο για το μέλλον. Μετά τον Πικέ πήγα στον Σένα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τη θλίψη μου, τη στεναχώρια μου όταν έγινε το δυστύχημα του.
1: 1η Μαΐου 1994.
0: Ναι, ναι. Ήμουν σε ηλικία 23 ετών τότε. Ακολούθως αποδέχθηκα τον επιβλητικό Γερμανό, τον Μίκαελ Σουμάχερ. Τα τελευταία χρόνια δεν δένομαι ιδιαίτερος με κάποιον οδηγό. Και δηλαδή και αυτό και με το Verstappen που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και με το Hamilton, θεωρώ ότι είναι επακόλουθο περισσότερο των αυτοκινήτων που οδηγούν και λιγότερο της ικανότητάς σου στην οδήγηση. Δεν είμαι και βέβαιος, δεν είμαι ειδικός, έτσι.
1: Okay. Τώρα όμως είναι άποψή μου, καταθέτω. Ο μικρός Ιταλός, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, υπήρξε εντολή στον Lewis Hamilton να δώσει πίσω τη θέση, επειδή ακριβώς συζητάγαμε, δεν έχω παρακολουθήσει, οπότε είμαστε στο 58ο από τους 70 γύρους, να δώσουμε τους 10 πρώτους. Είναι Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Russell, Lindblad, Bortoletto και Lawson οι 10 πρώτοι. Δεν κατάφερα να δω τι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί και είπανε στον Lewis Hamilton να δώσει τη θέση πίσω στον Κίμι Αντωνέλη.
0: Στην επόμενη επικοινωνία μας, Νίκο, θα μας πεις λεπτομέρειες.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή ο μικρός Ιταλός της συμπάθειάς του είναι στην τρίτη θέση, αλλά έχει κολλημένο πίσω του στο μισό δευτερόλεπτο τον επτάκης παγκόσμιο πρωταθλητή με τη Ferrari, τον Lewis Hamilton.
0: Ναι, αλλά όταν ξεκινήσαμε αυτή την επικοινωνία μας ήταν έκτος και τώρα μου λες ότι είναι τρίτος. Καλά πάμε.
1: Ναι, εντάξει,
0: καλή συνέχεια.
1: Απλά μου φαγες την ομάδα μου.
0: Καλή συνέχεια. Καλησπέρα μου στον φίλο το Δημήτρη από τον Δρυμό Βόνιτσας που λέει καλό απόγευμα σύφιλη, δροσούλα σήμερα. Δημήτρη, μη χαίρεσαι ιδιαίτερος, δεν θα έχει για πολύ δροσούλα. Οι επόμενες μέρες θα είναι πάλι μέρες Ιουλίου. Έχω παρατηρήσει ότι οι μεγάλες θερμοκρασίες τα τελευταία χρόνια τον Ιούλιο έρχονται και όχι τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο έχουμε τα μελτεμάκια, αντιμετωπίζεται λίγο η κατάσταση. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι, μετεωρολόγοι δεν είμαστε, αλλά καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας, ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Εκείνο που λέγαμε το παλιό μεσογειακό κλίμα, να το ξεχάσουμε. Τροπικό κλίμα έχουμε πλέον. Αυτό που συνέβη προδιημέρου, αυτό που βιώσαμε ειδικά στα δυτικά προάστια των Αθηνών, ήταν άνευ προηγουμένου και έγινε στις 23 του Ιουλίου. Αδιανόητο. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να ισοφαρίσει την Τσβόλε στο 65ο λεπτό, Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Βαγγέλη από τον Ναύπλιο. Την καλησπέρα μου και στην παρέα που μας ακούει αυτή την ώρα από την Καβάλα και πίνει τσίπουρα και κάνει και βουτιές, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Καλό απόγευμα στον φίλο μας τον Νικηφόρο τον Κλειδαρά από τους Ζωγράφους, στον φίλο τον Κώστα από την Καλυθέα, στον Κώστα από τα Γιάννηνα που είναι εδώ μαζί μας με δυναμικό τρόπο και σήμερα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη του και τα καλά του λόγια. Ο φίλος ο 311 λέει ούτε Champions League χωρίς Μίλαν, ούτε Μουντιάλ χωρίς Ιταλία. Το πρώτο βάζω ένα αστερίσκο, στο δεύτερο συμφωνώ 100%. Σε ό,τι κατάσταση κι αν είναι η Ιταλία, η παρουσία της σε τελικές φάσεις Μουντιάλ είναι υπεραπαραίτητη. Αλλά τι να κάνουμε, δεν φταίει κανείς, η Ιταλία αποκλείστηκαν από τους Βόσνιους. Και δεν έδωσαν το παρόν σε Μουντιάλ που η τελική φάση είχε 48 ομάδες. Δεν είναι με 24 ομάδες πλέον το Μουντιάλ, με 48 και η Ιταλία δεν ήταν εκεί. Καλησπέρα μου στον φίλο τον Βαγγέλη από τον Κίζη που είναι και αυτός εδώ μαζί μας, ο Αελάρας. Δεν υπάρχουν εποχές, λέει, για μας. Με καύσωνα και με χιόνια, πάντα εδώ, παρέα με την Era Sport. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Να και ο αγαπημένος μας ο Αντώνης ο Καζδοβασίλης που μαζί με την κοριτσάρα του την Έλενα μας ακούν αυτή την ώρα. Αντώνη μου, καλό καλοκαίρι. Τα καλύτερα εύχομαι σε σένα και στο κοριτσάκι σου. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα, με το 5-λεπτο, 10-λεπτο του μπάσκετ, εδώ παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα, και περιμένω και την απάντηση στο τρίτο ερώτημα που έχω βάλει για σήμερα, για να δώσουμε με έναν άτυπο διαγωνισμό τα δώρα που προσφέρουμε. Ποιος είναι ο Ιουγκοσλάβος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην ΑΕΚ μετά τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς?

0: Τρανζίστερ Σπορ 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Απόγευμα Κυριακής παρέα με την Ερασπόρ. Δημήτρη Μπούκα, θα ενημερώσω το κανένα στον νέο ότι με την είσοδο στο στούντιο έβαλε γκολ η ΑΕΚ. Τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Καθόλου και εγώ
0: καλησπέρα στους ακροατές. 2-2 ΑΕΚ, 71ο λεπτό. Σε λίγο θα πάμε στον Γιάννη Σαντορνέο. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Νατάσα, την Αναστασία Σπίθα, που είναι στη δεκάδα των νικητών του διαγωνισμού της ΕΡΤ για τις φανέλες και τις μπάλες του Μουντιάλ. Όπως είπα και νωρίτερα, Νατάσα μου, γιατί μου γράφεις το μήνυμά σου, καλησπέρα. Λοιπόν, ανοίξαμε το ραδιόφωνο να σας ακούσουμε με τον άντρα μου στην επιστροφή για Αθήνα και άκουσα το όνομά μου. Μάλλον κάτι κερδίσαμε, αλλά δεν ξέρω. Κερδίσατε λοιπόν ή μία φανέλα ή μία μπάλα του Μουντιάλ. Γι' αυτό τι θέλω από σένα, σε παρακαλώ, να στείλεις τώρα ένα νέο μήνυμα με αναλυτικά στοιχεία, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και mail, για να ενημερωθείς για τον τρόπο που θα παραλάβεις το δώρο. Θα κάνεις λίγη υπομονή, Δημήτρη, προκειμένου να μην αδικήσω τους ακροατές μας πριν ανοίξουμε την μπασκετική ενότητα. Να δω τουλάχιστον το Messenger και μετά να περάσω στο Viber, αφού αποχωρήσεις εσύ από το στούντιο. Την καλησπέρα μου στον Βασίλη τον Αλεξόπουλο από την Τρίπολη, στον Κωστάκη από την Καλαμάτα, στον Θωμά που απαντά σωστά σε όλα τα ερωτήματα που έχουμε βάλει μέχρι τώρα, στον αγαπημένο μας φίλο τον Σάκη Μεϊντάνη που κάνει, κοίτα εδώ, ό,τι μπορεί κάνει για να μας ανεβάσει τη διάθεση.
1: Σωστός.
0: Τα έχεις καταφέρει, Σάκη, μην κάνεις άλλη προσπάθεια. Αρκεί αυτό που έχεις στείλει μέχρι τώρα. Στον Βικέντιο τον Αραβαντινό, τον αγαπημένο μου φίλο από το Λιξούρι, πολύ θα ήθελα να είμαι φέτος το καλοκαίρι στο αγαπημένο μου Λιξούρι, να χαλαρώσουμε τουλάχιστον για μια εβδομάδα. Δυστυχώς όμως αυτό φέτος είναι αδύνατο. Την καλησπέρα μου και στον Χρήστο τον Μάχημο. Εννοείται ότι θα απαντούσε σωστά και στην ερώτηση για τον ποδοσφαιριστή τον Ιουγκοσλάβο της ΑΕΚ. Αυτό έλειπε, άλλωστε ο Χρήστος είναι εγγύηση. Πάμε ξανά στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε να μάθουμε πώς έγινε το 2-2 και σε ποιο χρονικό σημείο βρισκόμαστε. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Ναι, είμαστε στο 72ο λεπτό. Η ΑΕΚ από το 68ο έχει σοφαρίσει σε 2-2 σε μια ωραία επίθεση με τον Μαρίνα από τα δεξιά και από τη γραμμή του Άτου να μπαίνει περιοχή, να κάνει το γέμισμα και στο δεύτερο δοκάριο Βάργκα με δυνατή κεφαλιά να ισοφαρίζει σε 2-2. Η ΑΕΚ έχει ανεβάσει την αποδοσή της και πιέζει πλέον την Ολλανδική ομάδα και έχοντας μεταφέρει το παιχνίδι σταθερά προς την περιοχή των γηπεδούχων, την απειλή και με ανατροπή στην ανατροπή. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με τον γκολ του Κοϊτά στο 33ο λεπτό. Δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και δέχτηκε δύο γρήγορα γκολ στο 51, το 1-1 από φάουλ του Φάντερ Χαρ. Η μπάλα βρήκε στον Ζούπκοφ, άλλαξε πορεία, χτύπησε το δοκάρι και κατέληξε στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλη. Στο 56 υπήρχε αμυντική αδράνεια για την ομάδα της ΑΕΚ και κακές επιστροφές των παικτών της, με συνέπεια ο Ράιζιγκερ από κοντά να κάνει το 2-1. Στο 63 είχαμε δύο αλλαγές που έχουν αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού, με τον Κοϊτά και τον Ζούπκοφ να αποχωρούν. Ο Μάνταλος παίζει αριστερά, ο Ζήνη δεξιά. Και με την ΑΕΚ να έχει ανέβει μέτρα στο γήπεδο, να πιέζει, να κερδίζει αρκετές φορές την κατοχή της μπάλας, βρήκε τον γκολ από την ασίστ του Μαρίν και την κεφαλιά του Βάργκα στο 68 λεπτό, σοφαρίζοντας σε 2-2. Και τώρα, μπαίνοντας στο 74 λεπτό, έχει κερδίσει ένα φάουλ. Ο οποίος νωρίτερα είχε μπει με καλές προϋποθέσεις στην περιοχή της Ολλανδικής ομάδας, αποθέσει μέσα αριστερά, αλλά έκανε το σουτ και μπάλα έφυγε δυνατά out. Τώρα υπάρχει αυτό το φάουλ με τον Μαρίν. Σβόλε ΑΕΚ 2-2 στο 74 λεπτό. Είναι ένα φάουλ που εκτελείται από τα αριστερά, αλλά δεν κατάφερε ο Γιώβιτς να βρει την κεφαλιά και να τη στείλει πορεία προς τα δίκτυα. Ο Μαρίν όμως είναι ένας παίκτης που επιμένει, που κερδίζει την κατοχή. Απλά το γέμισμα δεν είχε στόχο. Ενώ πριν βάλει γκολ με τον Βάργκα, η ΑΕΚ είχε ακόμη μια ευκαιρία με μια κεφαλιά που έφυγε out του Μουκουντή. Άρα στο 74 Σβόλε ΑΕΚ 2-2 τα γκολ για την ΑΕΚ, Κοϊτά και Βάργκα.
0: Σε ένα φιλικό μάτς που έχει καλό ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο. Καλό απόγευμα στον Δημήτρη Σφινογέννη, τον Νίκο Πολιτάκη, τον Μανώλη Λίτινα από το Ρέθυμνο. Μακάρι να περάσουν οι μέρες γρήγορα, Δημήτρη Μπούκα.
1: Για να πάσει, για να πάσει.
0: Δεν φαντάζεσαι πόσο ανάγκη το έχω. Στον Γιώργο τον Ατάρλα, το φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Τον Νίκο από τον Άλυμο που είναι από τους παλιούς ακροατές μας και απαντάς Λάτκο Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι ήρθε στην ΑΕΚ ως προπονητής. Εμείς ψάχνουμε ποδοσφαιριστή που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα λίγο μετά τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Γιώργος Ντότας, Ανδρέας Χαραλαμπίδης, ο Τάκης ο Κολονιάς είναι μαζί μας, ο Ανδρέας ο Αρώνης, ο Άγγελος ο Παπαστεργίου, ο Κώστας ο Ζιγούρας, ο Γιώργος ο Ανδρικόπουλος, Πασχάλης Τσοπάνης, Θεοφάνης Πεδαράκης, Φώτης Τίτο, Ιωάννης Καλίμης, η φίλη μας η Ελένη, ο Αριστίδης Ολυμπερόπουλος και μαζί μας, όπως είπα και νωρίτερα, είναι και ο Δημήτρης Μπούκας.
1: Βροχή πάντως τα μηνύματα, έτσι, δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Ξέρεις πόσο απολαυστικό είναι αυτό.
1: Βροχή τα μηνύματα.
0: Πόσο ωραίο είναι Κυριακή απόγευμα, που κακά τα ψέματα τώρα δεν είναι προτεραιότητα να ακούς ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει επίσημους αγώνες, ένα φιλικό σου εξέλιξη έχει και ένα Grand Prix στη Φόρμουλα 1.
1: Αυτά είναι τα αθλητικά, έτσι.
0: Αυτό τι αποδεικνύει, ότι παρότι κάποιοι απογοητεύονται που το ακούν αυτό, γιατί δεν μας συμπαθούν όλοι.
1: Σίγουρα.
0: Η Air Sport είναι, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, μια πολύ μεγάλη αγαπημένη παρέα. Δημήτρη Μπούκα, τι γίνεται στο μπάσκετ, τι νεότερο έχουμε?
1: Λοιπόν, δεν είναι έτσι πολλά έτσι τα φλέγοντα θέματα στην επικαιρότητα της ημέρας. Να πούμε εδώ ότι πριν λίγη ώρα η Χάπολ Τελαβίβ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Κόλιν Μάλκομ, ενός αξιόπιστου Αμερικανού forward. Αλλά πάμε πρώτα πιο πολύ στα ελληνικά θέματα.
0: Ξέρουμε
1: που
0: θα
1: πάει
0: ο Μάλκομ, γιατί είναι παίκτης ο οποίος σίγουρα θα ενδιαφερθούν αρκετές ομάδες για την απόκτηση.
1: Ακόμα δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Εγώ πιστεύω ότι στη Βίρτους υπάρχει έτσι ένα μικρό ενδιαφέρον, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Αυτό που θέλω να
0: τονίσω. Η Βίρτους και η Αρμάνι παίρνουν όλους τους διαθέσιμους, δίνουν και πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν.
1: Μηδέν. Πάντως η αγορά είναι πολύ τσιστεχνή από παίχτες και νομίζω γι' αυτό δίνονται και πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια. Το πιο σημαντικό βέβαια από πλευράς Ευρωλίγκας πρέπει να πούμε είναι ότι Τόκο Σεγγέλη αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα, όχι με επίσημο τρόπο, αλλά όπως γράφουν και τα ισπανικά μέσα, θα πληρώσει ο ίδιος τη ρήτρα του ύψους 900.000 ευρώ, πάρα πολύ μεγάλο ποσό.
0: Μεγάλη ρήτρα. Για να σμίξει. Παρότι έχουν περάσει τα χρόνια, είναι χρήσιμος.
1: Είναι 35 ετών, αλλά είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικός παίχτης, και για να σμίξει πάλι με τον coach Τσάβι Πασκουάλ στην Dubai BC, καθώς ο ίδιος ο παίχτης βλέπει ότι τα χρόνια περνάνε και θέλει να πάει σε έναν σύλλογο ο οποίος θα διεκδικήσει τη EuroLeague, καθώς βλέπει ότι η Μπαρτσελόνα.
0: Δημήτρη βρήκε τον τρόπο να καλύψει τη ρήτρα του Σενκέλια, να δούμε τι θα κάνει με το World Cup. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο αυτό.
1: Όχι καθόλου εύκολο, καθώς η τελική πρόταση της Dubai BC για την εξαγορά, να το πούμε έτσι, του συμβολέου, το buyout του συμβολέου του World Cup ήταν στα 870 χιλιάρικα. Ο Ολυμπιακός δεν το σκέφτεται καν να κάνει την πρώτη σε αυτή δεκτή.
0: Είναι η τελευταία η τελική προσφορά της Ντουμπάι για τον ΟΚΑΠ αυτή.
1: Έτσι έχουν διαμηνήσει οι θύνοντες του συλλόγου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Είναι για την ρήτρα προκειμένου να απελευθερωθεί ο παίκτης, γιατί ακούγεται ότι το ετήσιο συμβόλαιο που θα πάρει ο ΟΚΑΠ, αν και εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: 3 εκατομμύρια το χρόνο. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Ενώ ο παίχτης έχει να λαμβάνει από τον Ολυμπιακό τον τελευταίο χρόνο του συμβολίου ότι είναι 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Ολυμπιακός όμως.
0: Ξέρεις όμως, εκτίμηση είναι αυτή. Mm-hmm. Ακόμη και αν δεν μετακινηθεί ο ΟΚΑΠ και παραμείνει στον Ολυμπιακό. Με τις προσθήκες που έχουν γίνει, γιατί έχουν αποκτηθεί παίκτες που δεν είναι τυχαίοι στην ευρωπαϊκή μπασκετική αγορά. Τι ρόλο και πόσο χρόνο θα παίρνει ο ΟΚΑΠ φέτος στον Ολυμπιακό?
1: Αυτό είναι κουβέντα
0: που
1: κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Θα είναι εξαιρετικά περιορισμένος ο ρόλος του ΟΚΑΠ και έχουμε ξαναναφέρει πως ο παίκτης ο οποίος ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ΟΚΑΠ είναι ο Κοντιμίλ Μαρκιτάλ. Δηλαδή είναι 32 ετών, είναι πιο νέος, είναι πιο ταλαντούχο παιδί ο Μαρκιτάλ στα επιθετικά του χαρακτηριστικά. Φυσικά είναι και η έλευση του Μοντέρο, αλλά και διαφαινόμενη παραμονή του Κόρι Τζόση. Δηλαδή θα είναι πολύ περιορισμένος ο ρόλος και ο χρόνος του ΟΚΑΠ. Και νομίζω ότι και αυτός με τη σειρά του πιέζει στο να πάει σε μια ομάδα η οποία, κακά τα ψέματα, εκτός από τον McKinley Wright, δεν υπάρχει άλλο point guard στην Dubai BC.
0: Εντάξει, η Dubai θα βρει τον τρόπο να φτιάξει ένα πολύ καλό roster, γιατί έχει την κινητήριος δύναμη. Και η κινητήριος δύναμη, ξέρεις πολύ καλά ποια είναι, και στο μπάσκετ.
1: Φυσικά.
0: Όταν διαθέτεις πάρα πολλά χρήματα, τον τρόπο θα τον βρεις κάποια στιγμή.
1: Σίγουρα, η οικονομική της επιφάνεια είναι τεράστια, αλλά αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι ότι αν ο παίχτης παραμείνει στον Ολυμπιακό, που έτσι φαίνεται, ποιος θα είναι ο ρόλος του και να δούμε και ποια θα είναι και η επιθυμία του παίχτη. Το κίνητρό του, η δίψα του. Καθώς
0: θα τα αναλύσω όλα αυτά ο Ηλίας Δρυμώνας, που θα ακολουθήσει περίπου σε 20 λεπτά, θα μπει στο στούντιο. Καταρχάς, χρόνια πολλά, Ηλία, γιατί δεν είχαμε δυνατότητα να σταθούμε από κοντά. Σε βλέπουμε τώρα. Υγεία και μόνο υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στο 80 λεπτό, στο φιλικό μάτς Τσβόλε ΑΕΚ 2-2. 55 λεπτό, Τραμπζονσπορ Άιντραχτ 0-2. 0-0 η Καλσρούη με την Ίντερ. Είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. και όπως λέγαμε και πιτσιρικάντας, να το πάρει το ποτάμι, να κλείσουμε με το τρίτο ερώτημα που βάλαμε, για να πάμε σε κάτι πιο πρόσφατο, για να μπουν και οι πιτσιρικάντες στο παιχνίδι πιο δυναμικά. Ο Φράνιο Βλάντιτς ήταν ο Ιουγκοσλάβος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μετά από εισήγηση του Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε αποκτηθεί από την ΑΕΚ λίγο πριν μπούμε στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του σεζόν 79-80. Και για να κλείσουμε τις ερωτήσεις για το σημερινό διαγωνισμό, που υπενθυμίζω δίνουμε ένα βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001. Για διάβασε. Του είσαι και μπροστά σου να μας πεις.
1: Εντάξει, ποιες τώρα κάρτες μιλάμε δίνουμε. Τώρα Τάσο Κατσαμπής, ο Πατρίτσιο Κάμψ, ο Κένετι Ναγκόλη, ο Ιωλίδης Αποστολίδης, Τάκης Φίσας, Ρενέ Χένριξεν, Φερνάντο Νάβας, Ντέμις Νικολαίδης, Κυριάκος Καραταΐδης και Πρέτακ Τζόρεβης. Δηλαδή, εγώ με αυτούς έχω μεγαλώσει.
0: Παρότι 25 χρόνια πριν θα τους θυμάσαι. Ναι, ναι, είναι ναι, τα παιδικά σου χρόνια.
1: Ναι, είναι τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, λοιπόν, με αυτούς μεγάλωσα.
0: Και δίνουμε και ένα βιβλίο, Goal, είναι η απόλυτη έκδοση για το ποδόσφαιρο. Είναι όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το αγαπημένο μας άθλημα. Συμμετοχή στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS γράφουμε Sport, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Και στο Messenger, για όσους είπα και νωρίτερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα, περίπου σε 6-7 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Ποιος έβαλε τον γκολ της εθνικής μας ομάδας, τελευταία ερώτηση για σήμερα,
1: ναι,
0: στον αγώνα με την Ισπανία στην Σαραγώσα, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει αυτό το μάτς
1: για τα προκριματικά
0: του Euro. Η εθνική μας απέναντι σε μια Ισπανία που μέχρι τότε φάνταζε ανίκητη, και ήταν ουσιαστικά ένα γκολ το οποίο άνοιξε το δρόμο για να πιστέψουμε κι εμείς ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, και όχι απλώς το κάναμε, ανεβήκαμε στην ευρωπαϊκή κορυφή.
1: Εύκολη ερώτηση.
0: Πόσα ευρωπαϊκά έχουν οι Άγγλοι?
1: Κανένα.
0: Εμείς?
1: Ένα.
0: Έχουμε παραπάνω από τους
1: Άγγλους. Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι εύκολη ερώτηση, με αυτό θα κλείσουμε. Βλέπεις ότι έρχονται επιτόπου.
1: Ναι, επιτόπου μηνύματα. Εντάξει, πολύ εύκολη ερώτηση.
0: Βασίλης Τολιόπουλος. Δεν είναι αυτός που έβαλε τον γκολ, αλλά όχι, είναι κεντρικό πρόσωπο στο μπάσκετ.
1: Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε. Επέστρεψε, νομίζω, εκεί που ήθελε και ο ίδιος περισσότερο να επιστρέψει, στον Άρη. Είναι πολύ ισχυρή η δεσμή του με τον σύλλογο. Είναι πολύ ισχυρή η δεσμή του και με τον κόουτς Σπανούλη, ο οποίος του έβγαλε τον καλύτερο του εαυτό.
0: Θα είχε, πιστεύεις, ρόλο και χρόνο το Λιόπουλο στο Παναθηναϊκό, αν έμενε στο Παναθηναϊκό? Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Δεν θα είχε ρόλο. Δεν θα είχε ρόλο, νομίζω. Ειδικά στην Ευρωλίγκα, πολύ δύσκολο. Έχει πάρα πολλούς παίκτες μπροστά του και νομίζω ότι θα είχε περίπου τον ίδιο ρόλο με το φετινό. Δηλαδή, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στα ντέρμπι, θα είχε κάποιο ρόλο. Αλλά νομίζω τώρα. Δύσκολο.
0: Ο Τολιόπουλος αδικήθηκε από τον Άταμαν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ο Τολιόπουλος, όποτε είχε την ευκαιρία και πάτησε παρκέ, ήταν εξαιρετικός, και μάλιστα ο Τούρκος προπονητής τον υποχρέωσε να μπαίνει στο γήπεδο σε περιπτώσεις που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, και ο Τολιόπουλος σε καμία περίπτωση δεν λύγησε, ήταν πάρα πολύ καλός, και είμαι βέβαιος ότι η εφετινή εμπειρία του, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, θα αποτελέσουν τον καλύτερο οδηγό για αυτόν, για να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον Άρη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι νομίζω ήταν ένα πολύ σκληρό μάθημα η προηγούμενη σεζόν για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος θα πάρει όλα τα θετικά και τα αρνητικά, θα τα κάνει κίνητρο νομίζω στον Άρη, και θα αποτελέσει έναν από τους ηγέτες της ομάδας του Κώστα Σπανούλη, ο οποίος, ξαναλέω, του έβγαλε τον καλύτερο του εαυτό, τον έκανε βασικό στελέχος της εθνικής ομάδας, η οποία έκανε πολύ καλή πορεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αλλά ήταν και από τους κορυφαίους παίχτες στο χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ του 2025.
0: Αλλά για να ανέβει επίπεδο ο Άρης, ξεκάθαρα δεν φτάνει μόνο το Γιόπουλος, έτσι. Χρειάζονται και άλλοι ποδοσφαιριστές, άλλοι μπασκετμπολίστες να τον πλαισιώσουν, προκειμένου ο Άρης να γίνει ανταγωνιστικός. Μακάρι να δούμε μια τετράδα πεντάδα ομάδων που θα έχει πολύ ψηλό επίπεδο. Οι δύο είναι δεδομένο ότι θα είναι πάλι σε υψηλό επίπεδο, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Βλέπουμε την ανωδική τάση στον ΠΑΟΚ. Βλέπουμε την καλή διάθεση, τη θετική διάθεση στον Άρη. Μακάρι να είναι ανταγωνιστική και η ΑΕΚ. Τι θέλουμε? Ένα δυνατό πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα. Γιατί δεν το έχουμε.
1: Όχι, δεν το έχουμε.
0: Ξέρουμε
1: το
0: από την αρχή εδώ και 10 χρόνια ότι τελικό θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
1: Και πάντα ψάχνουμε. Ακριβώς. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο ελκυστικά τα πράγματα, και αυτό φαίνεται και από τον κόσμο, Σύφη. Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι ήδη εξαντλήθηκαν 5.000 εισιτήρια διαρκείας στον ΠΑΟΚ, και ήδη η Ασπρόμοβη ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν άλλα 1.000 εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη σεζόν, δείγμα της δίψας που έχουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για να δουν την ομάδα του Τρινκέρι επί το έργο.
0: Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, για να κλείσουμε, για να κάνουμε και την κλήρωση, αφού έμεινα μέχρι τώρα εδώ, θα την κάνουμε μαζί και θα αποχωρήσει. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο εντός του επόμενου διημέρου, τριημέρου να ακούσουμε μια μεγάλη μεταγραφή? Δεν εννοώ μεταγραφή τύπου Λεμπρόν στη Φιλαδέλφια.
1: Όχι, για την ώρα όχι.
0: Όταν θα σταματήσει ο Λεμπρόν?
1: Όχι, δεν.
0: Στα 50.
1: Ο ίδιος είπε, είναι 41 τώρα, στα 43 νομίζω θα σταματήσει νομίζω και αυτός.
0: Ο Λεμπρόν, ο οποίος πήγε στους Σίξερ με μικρότερο συμβόλαιο από πάρα πολλούς παίκτες που παίζουν Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει τι? Ότι το κίνητρό του ξεκάθαρα πλέον δεν είναι τα χρήματα, είναι να παίξει λίγο ακόμη.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι να πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα NBA. Έχει πάει σε μια ομάδα η οποία έχει τον Τζέιλεν Μπράουν, έχει τον Τάιρις Μάξεϊ, έχει τον Νίκ Νέρς, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει ένα πρωτάθλημα με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019. Ναι. Έχει και τον Τζόελ Εμπίτ. Νομίζω πήγε σε μια ομάδα, θα προσπαθήσει να πάρει το πέμπτο του δαχτυλίδι και αν δεν τα καταφέρει, δεν πειράζει. Έχει κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους.
0: Δεν τα κατάφερε με τον Άιβερσον. Πρέπει να γυρίσουμε στον Τζούλιος Ρίβινγκ και τον Μόζες Μαλόουν για να θυμηθούμε πότε πήρε πρωτάθλημα η Φιλαδέλφια. Δεν είμαι αισιόδοξος για αυτό που λες.
1: Εγώ σου είπα το
0: σκεπτικό του Λεμπρόν.
1: Το θέλω του παίχτη, ότι κίνητρο του δεν είναι τα χρήματα, κίνητρο του είναι απλά το πέμπτο δαχτυλίδι.
0: Λοιπόν, αυτό. Παναγιώτης Μαυρίδης, ο Γιώργος Τάρλας, ο Τάκης Κολονιάς, ο φίλος μας ο Παναγιώτης Ομόκιος, ο οποίος κάνει και ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο γίγαντας, ο φίλος μας, έβαλε τον γκολ σε εκείνο το αξέχαστο μάτς της Σαραγώσα με την Ισπανία. Ο Λευτέρης ο Κρυποτός, Μανώλης Ιντιχάκης, ο Πάνος ο Καλέργης, που και αυτός κάνει ειδική ανάλυση για το πώς μπήκε τον γκολ. Ο Αλέξανδρος ο Αλεξίου, θα παρακαλέσω να πάρουμε στο τηλέφωνο τον Γιάννη Σαντορνέο Ειρήνη για να μας πει τι έγινε πριν από λίγο στο φιλικό της Τσβόλε με την ΑΕΚ. Ο Αλέξανδρος ο Αλεξίου, ο Ανδρέας ο Πανούτσος, ο Τζόνι Καπουκρανίδης από την Αλεξανδρούπολη, ο φίλος μας ο Νίκος, ο Θεμιστοκλής, ο Δημήτρης ο Γανωτής, ο Σταύρος ο Μεσονησανάκης, ο Αριστίδης ο Λιμπερόπουλος, η Νατάσα, ο Δημήτρης ο Σφινογέννης, Νίκος Πολιτάκης, Μανώλης Λίτινας, Γιώργος Ντότας, Ανδρέας Χαραλαμπίδης. Κλείνουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Μόνο με τα μηνύματα.
1: Συνέχεια μηνύματα, συνέχεια.
0: Απολογούμε γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να διαβάζω το περιεχόμενο των μηνυμάτων, γιατί αν το κάνουμε αυτό θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Θα μείνει ένα λεπτό να κάνουμε και την κλήρωση.
1: Θα μείνω.
0: Πάμε στο Γιάννη Σαντορνέο να μάθουμε τι έγινε πριν από λίγο στο φιλικό μάτς της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Ναι, είμαστε στο 87ο λεπτό και η ΑΕΚ γυρίζει το μάτς με κεφαλιά του Βάργα σε σέντρα του Ρότα. Κάνει το 3-2. Τσβόλε ΑΕΚ 2-3. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μας το έχει δείξει και πέρσι όταν πήρε το πρωτάθλημα, που έχει εθισμό με την νίκη, ξέρει να παίρνει τα παιχνίδια, ξέρει να κερδίζει τους αγώνες. Αυτό έδειξε και τώρα. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε 0-1 με τον γκολ του Κοϊτά, έπαθε ένα blackout για ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπήκε δυνατά και μπει με μια παθητική στάση. Δέχτηκε 2 γκολ στο 51 με φάουλ του Φαν ντερ Χαάρ και στο 56 με τον γκολ του Ράιζιγκερ από κοντά σε γρήγορη μετάβαση των Ολλανδών έγινε το 2-1. Και μετά τις κινήσεις και του Νίκολης που βάλε Ζήνη δεξιά, Μάνταλο αριστερά αρχικά και στην συνέχεια πέρασε και στο παιχνίδι τον Κουτέσα, ήρθε από ασίστ του Μαρίν το 2-2 με κεφαλιά του Βάργα. Μοιάζουν τα δύο γκολ, δηλαδή Μαρίν από τα δεξιά μπήκε η περιοχή επί γραμμή, το out έκανε τη σέντρα. Ο Βάργα δυνατή κεφαλιά στο Φάρι το 68 σε 2-2. Και τώρα το 87ο λεπτό η ΑΕΚ κάνει ανατροπή στην ανατροπή. Αυτή τη φορά ήταν η κούρσα του Ρότα από τα δεξιά που έβγαλε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και εκεί ο Βάργα έκανε μια σκαστή κεφαλιά στη δεξιά γωνία, βάζοντας το δεύτερο προσωπικό γκολ, το τρίτο για την ΑΕΚ. Οπότε έχουμε Τσβόλε ΑΕΚ 2-3 στο 81ο λεπτό. Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει αυτό το παιχνίδι ο Νίκολιτς για την ομάδα της ΑΕΚ φαίνεται από τις αλλαγές που έχει κάνει. Ο Νίκολιτς ξεκίνησε με αυτή την ενδεκάδα που θεωρεί ότι έχουν την προτεραιότητα ως βασική και έχει κάνει μόνο τρεις αλλαγές. Θυμίζω δηλαδή ότι μετά από το δεύτερο φιλικό μάτς που είχε δώσει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, ο Νίκολιτς είχε πει ότι έχω 14 με 15 παίκτες που τους υπολογίζω για τον υψηλό ανταγωνισμό, για το υψηλότερο επίπεδο. Αν αφαιρέσουμε τον Πινέδα, έμειναν 14. Εδώ μπροστά στα μάτια μας ο Νίκολιτς έχει βάλει 14 παίκτες. Δηλαδή τους 11 που ξεκίνησε το μάτς και τους Μάνταλο, Ζήνη και Κουτέσα που μπήκαν στη πορεία του παιχνιδιού. Κανέναν άλλον. Αυτό κάτι δείχνει από τον σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ που κλείνει πάρα πολύ το rotation. στην προετοιμασία.
0: Έχει κάνει τις 14 βασικές επιλογές του, αλλά το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι οι 14 δεν είναι αρκετοί για να βγάλεις μια σεζόν.
2: Ναι, ξεκάθαρα. Και προφανώς εδώ έχουμε ένα κλειστό πυρήνα για τις άμεσες υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Το έχει πει και ο Νίκολιτς αυτό, αλλά περιμένουμε να γίνουν και οι υπόλοιπες μεταγραφές, όπως η απόκτηση του κεντρικού μέσου που θα αντικαταστήσει τον Πινέδα, του κεντρικού αμυντικού και ενός ακόμη μεσοεπιθετικού. Υπάρχουν βεβαίως και επιλογές, όπως για παράδειγμα είναι του Πεν Ράις, που είναι εναλλακτική επιλογή για τον Πίλιο. Υπάρχουν επιλογές όπως του Ελίασον, που βέβαια είναι πιο πίσω στο rotation υπό παραχώρηση. Ο Καλοσκάμης είχε ένα πρόβλημα, γι' αυτό δεν τον είδαμε σήμερα, έχει μείνει εκτός αποστολής. Ή ο Γκατσίνοβιτς, που τον έχει δοκιμάσει ως περιφερειακό επιθετικό. Αλλά σήμερα μας δείχνει ότι κλείνει πάρα πολύ το group στην προετοιμασία της ομάδας για το Super Cup και για τα playoff του Champions League με αυτή τη 14η. Αντιμετώπισε αυτό το match με την σοβαρότητα που χρειάζεται για να δει το επίπεδο βελτίωσης και το επίπεδο προετοιμασίας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Υπάρχουν θετικά στοιχεία, υπάρχουν και αρνητικά. Πάντως η εικόνα της ΑΕΚ, όταν διαμορφώθηκε το εις βάρος του 2-1 και μετά την είσοδο στο παιχνίδι του Ζήνη και του Μάνταλου, είναι η καλύτερη στο απόψινο παιχνίδι, στο σημερινό παιχνίδι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε πολύ ενέργεια η ΑΕΚ μετά το δεύτερο γκολ και γι' αυτό και αντέδρασε. Μείνε λίγο στη γραμμή σου, να μην ταλαιπωρώ τον Δημήτρη Μπούκα, να κάνουμε την κλήρωση του σημερινού διαγωνισμού. Λίγα δευτερόλεπτα θέλουμε. 4 και 4 με 6 παρά 10. Δημήτρη, δίνουμε πρώτα ένα βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από τη σεζόν 1959-60. Πρώτη εθνική.
1: Λοιπόν, λέω ώρα.
0: Εγώ είμαι έτοιμος, εσύ.
1: Λοιπόν, ωραία. 17-05 δηλαδή.
0: 5 ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001. Που είπαμε νωρίτερα ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές. Θα μην χάνουμε χρόνο τώρα για να επιστρέψουμε στο Γιάννη.
1: Πάμε 5-25.
0: 17-25. Και ένα βιβλίο γκολ που μας βοηθάει να μάθουμε αυτά που πρέπει να ξέρουμε για το ποδόσφαιρο. Με κανονισμούς και όχι μόνο.
1: Και πάμε 4,5.
0: 16-30. Περίπου σε 20 λεπτά με 25 λεπτά θα επανέλθω εδώ στην εκπομπή που θα κάνει ο Ηλίας Δρυμώνας για να ανακοινώσω τα ονοματεπώνυμα των νικητών. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Σαντορνέο.
2: Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση του φιλικού αγώνα, ο οποίος μόλις τελείωσε. Η ΑΕΚ παίρνει ακόμη μια νίκη, 3-2 της Βόλε. Συνεχίζει δηλαδή και στα φιλικά να είναι αίτητη με τρεις νίκες και μια ισοπαλία στην Ολλανδία. Προς το τέλος έγιναν δύο αλλαγές που βγήκαν Γιώβιτς Βάργκα και μπήκαν Σαχαμπό και Ηλίασον, αλλά λίγο μετά τελείωσε το παιχνίδι. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 33ο λεπτό με ατομική ενέργεια του Κοϊτά που πήρε την μπάλα από αριστερά. Κινήθηκε παράλληλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και κοντά στο ημικύκλιο έκανε ένα δυνατό σουτ με το δεξί μπάλα κόντρα, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ένα κακό ξεκίνημα η ΑΕΚ και δέχθηκε δύο γκολ από την Ολλανδική ομάδα, αρχικά με φάουλ του Φάντερ Χαρ που μπάλα βρήκε στο δοκάρι και μπήκε στην εξάγωνια του Μπρινιόργλι, και μετά από μια γρήγορη επίθεση της Τσβόλε που κατέληξε με τον Ράιζιγκερ στο 56 απέναντι από τον Μπρινιόλι να κάνει το 2-1. Μετά το 60 και με τις αλλαγές του Ζήνη και του Μάνταλου η ΑΕΚ αντέδρασε, έβγαλε ενέργεια, έβγαλε θέληση και αποφασιστικότητα, όχι απλά να μείνει τη θύλα, να γυρίσει το παιχνίδι όπως το έκανε και απέναντι τη Χρόνιγκεν στο προηγούμενο φιλικό. Και τα κατάφερε με δύο γκολ του Βάργκα. Στο 68 λεπτό από ασίστ του Μαρίν, ο Βάργκα με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Έμοιαζε και το επόμενο γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ, που ήταν και το γκολ που έκρινε και το μάτς, με τον Ρότα να κάνει δικούς από τα δεξιά, να βγάζει σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και ο Βάργκα να κάνει μια σκαστή κεφαλιά που έστειλε την μπάλα στην δεξιά αγωνία, και έτσι λοιπόν να διαμορφωθεί αυτό το σκορ της Βόλια ΑΕΚ 2-3. Επόμενο φιλικό παιχνίδι, ενώ οι παίκτες της ΑΕΚ πάνε στον κόσμο τους, γιατί οι οπαδοί δεν σταμάτησαν να τραγουδούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ανταποδίδουν τη στήριξη με χειροκρότημα. Επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι την Τετάρτη, εκκλεισμένων όμως των θυρών, με την τουρκική Σάμσπο.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τραμπτζοσπορ Άιντραχτ Φραγκφούρτης 0-3 στο 70. Στο 25ο λεπτό Καλσρού Ίντερ 0-0, ενώ είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα της Αλ Σαμπάμπ με την Αλ Ναζρ, η Αλ Σαμπάμπ προηγείται με 1-0. Το τελευταίο το αφήσαμε, το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος, Νίκο Μοσχονά, για σένα είναι αυτή η εισαγωγή, αλλά πρέπει να είμαστε σύντομοι, γιατί έχουμε ακόμη 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Φόρμουλα 1, Ουγγαρία.
3: Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος νικητής του 11ου αγώνα της χρονιάς που διεξήχθη στην Ουγγαρία, στην πίστα του Hungaroring. Δεύτερος ο Max Verstappen με Red Bull. Τρίτος τελικά η αδυναμία σου, Αντρέα Κίνη Αντωνέλη με Mercedes. Πίσω του κολλημένος για
0: τρίτος σήμερα, πρώτος στη γενική βαθμολογία όμως.
3: Βεβαίως. Για αρκετούς γύρους ήταν πίσω του κολλημένος ο Λούις Χάμιλτον, προσπαθούσε να τον προσπεράσει, δέχτηκε όμως μία ποινή 5 δευτερολέπτων για υπέρβαση ορίου ταχύτητας μέσα στα πιτ και τελικά έπεσε στην πέμπτη θέση. Τέταρτος τερμάτισε ο Λεκλέρ επίσης με Φεράρι, έκτος ο Χάντζαρ, έβδομος ο Ράσελ, όγδοος ο Λόσον, ένατος ο Χούλκεμπερκ και δέκατος ο Λίντμπλαντ. Αυτοί ήταν οι 10 οδηγοί οι οποίοι βαθμολογήθηκαν. Ενδέκατος ο Μπορτολέτο, δωδέκατος ο Γκασλί, δέκατος τρίτος ο Στρόλ, δέκατος τέταρτος ο Αλόνσο. Επιτυχημένη η αναβάθμιση για την Άστον Μάρτιν, δέκατος πέμπτος ο Κολαπίντο, δέκατος έκτος ο Οκόν, δέκατος έβδομος ο Άλμπον, δέκατος όγδος ο Σάινθ, δέκατος ένατος ο Μπέρμαν. Δεν κατάφεραν να δουν την καρό σημαία ο Πιάστρη, ο οδηγός της Μακλάρεν, και οι δύο οδηγοί της Κάντιλακ, ο Πέρες και ο Μπότας. Η Φόρμουλα 1 πάει για καλοκαιρινές διακοπές, θα λείψει για 3 εβδομάδες και θα επανέλθει.
0: Να προτείνω κάτι γιατί πρέπει να κλείσουμε. Να επανέλθεις περίπου σε 10 λεπτά στον Ηλία Δρυμπόρα να τα πεις αναλυτικά με βαθμολογίες και όχι μόνο.
3: Να ολοκληρώσω δύο κουβέντες.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
3: Δύο κουβέντες. Η Φόρμουλα 1 πάει καλοκαιρινές διακοπές. Επόμενος αγώνας είναι το τρίμερο 21-23 Αυγούστου στην Ολλανδία που θα έχουμε και sprint race εκτός από τον αγώνα της Κυριακής.
0: Πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε.
3: Και εγώ.
0: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των εφήβων παίζει με την Αυστρία. Το σκορ είναι 63-38. Απομένουν περίπου 12 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στο φιλικό της Τσβόλε με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ επικράτησε όπως ακούσατε και νωρίτερα από τον Γιάννη Σαντολίδη με 3-2. Και με αφορμή το μήνυμα που στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας και ρωτάει για το πώς θα χειριστούμε την υπόθεση με τις τηλεφωνικές γραμμές και με την εκπομπή που αφιερώνει η Ερασπόρ εδώ και αρκετά χρόνια στους ακροατές. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά φίλε μου ότι το άνοιγμα των γραμμών στους ακροατές, ειδικά στις μεταμασονίκτες εκπομπές, είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί, το ξέρουμε και εμείς και θα λυθεί. Θα βρούμε τον τρόπο, θα το λύσουμε. Την άποψή μου την ξέρετε. Την έχω καταθέσει πολλές φορές. Θέλω να έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Eraspor, όχι μόνο με μηνύματα, αλλά και με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία. Βεβαίως, μεμονωμένα κάποιοι με την προβληματική συμπεριφορά τους και τις ακραίες τοποθετήσεις τους, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Μας έβαλαν σε περιπέτειες. Πάρθηκε η απόφαση πόλη, ξέρετε, από τη διοίκηση της ΕΡΤ. Όμως, ευελπιστώ ότι στο ξεκίνημα του φθινοπορνού προγράμματός μας, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, θα βάλουμε μια νέα βάση δεδομένων για να επανέλθουμε στο πλαίσιο που όλοι επιθυμούμε. Κλείνω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κορυφαίο των κορυφαίων της κονσόλας, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, που ήταν μαζί μας για περίπου 2 ώρες. Με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην Ειρήνη Παπαζήση, που είχε την δημοσιογραφική υποστήριξη στην εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα και μείνετε εδώ. Ακούμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου. Ακολουθεί ένα 2ωρο με τον Ηλία Δρυμώνα. Και περίπου σε 25 λεπτά, Ηλία, θέλοντας και μη, θα έρθω για να ανακοινώσω τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Θα με υποδεχθείς, θέλεις δεν θέλεις. Από ό,τι βλέπω, θέλεις. Χαμογέλασε όταν το άκουσες. Λοιπόν, σε 25 λεπτά επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 6.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική μας ομάδα πόλου των ανδρών στο Σίδνεϊ. Μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να σπάσει την κατάρα, νικώντας το μεγάλο τελικό του Super Final του World Cup την Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της στο πρώτο σκάλι του βάθρου. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του στο θρίαμβο με το νικητήριο γκολ. 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και αναδείχθηκε MVP του World Cup, ενώ τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, δήλωσε στην Era Sport και στο Βασίλη Μότσι ο Θοδωρής Βλάχος και πρόσθεσε. Δεν σταματάμε εδώ. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής. Μετά τα δύο χρυσά χθες, ακόμη 4 μετάλλια. 2 χρυσά και 2 αργυρά κατέκτησαν σήμερα οι Έλληνες κοπηλάτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, με την Εθνική Ελλάδας να κατακτά την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα της διοργάνωσης. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν σήμερα στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών η Πασκαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου και στο μεικτό διπλό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Αργέρα μετάλλια κατέκτησαν στο σκιφ ελαφρών βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Νίκος Χολόπουλος στο σκιφ. Σαρωτική, στην πρεμιέρα η εθνική μας ομάδα από όλο των κορασίδων K16 στο παγκόσμιο που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Νίκησε το Μεξικό με 25-3 και σήμερα στις 8 παίζει με την Κροατία. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική βόλεϊ των κοριτσιών K16 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Γκρεβενά. Στον τελικό η ομάδα μας ετήθηκε από την Τουρκία με 3-0 σετ. Στο μπάσκετ τώρα και στο ευρωπαϊκό K18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο, η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει αυτή την ώρα για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου την Αυστρία. Η Εθνική μας προηγείται με 67-44. Η Εθνική Παίδων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το ευρωμπάσκετ κάτω των 16, παίζει στις 7 σε φιλικό τουρνουά κόντρα στην Τουρκία. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με 3-2 επί της Βόλες στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν οι Κοϊτά στο 33ο και Βάργα στο 68ο και 87ο λεπτό. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε με 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 ο Κουαμέ και 1 ο Ράσιτς. Από το Παναθηναϊκό διαψεύδονται κατηγορηματικά τα σενάρια που εμπλέκουν την ομάδα με τον Έλσον Ντεόσα της Real Betis. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ο Τάχα Άλι μετά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Φλάση υπέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα, Ρότερνταμ και Ντε Χάγκ. Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ωστόσο από την Κροατία προκύπτει ότι ο διεθνής θεματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρολεύκων. Ο Λιονέλ Μέση δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Games του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στη Σάρλοτ τη Βόρεια Καρολίνα, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Η Κόμο ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου προγράμματος στις ακαδημίες της με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας ακόμη και στην απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών. Ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με Μακλάρεν νικητής στο Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1, δεύτερος ο Μαξ Verstappen και τρίτος ο Αντωνέλη. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αργεντινός πρώην πρόεδρος της FIFA από το 2014 στο 2019, ο Ράσιο Μουρατόρε. Νομίζω ότι ο Λεμπρόν ίσως είναι ρατσιστής και ίσως απλώς δεν του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν όσοι με συμπαθούν, οπότε διαλέγω χωρίς δεύτερη σκέψη τον Μάικλ Τζόρνταν, δήλωσε σε συνέντευξη ο Αμερικανός Πρόεδρος αναζωπηρώνοντας τη μακροχρόνια κόντρα με τον Λεμπρόν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
1: Hera Sport 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Hera Sport.

0: Ο Αργυρόπουλος τώρα να σουτάρει, δεν θα το κάνει. Επ' Αναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, κάνει το σουτ. Γκολ από τον Στέλιο Αργυρόπουλο. 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού, η Ελλάδα προηγείται 15-14 και είναι αγκαλιά με το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι αγκαλιά με το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Πάμε να δούμε τώρα την επίθεση αυτή των Ούγγρων. Στον μπλοκ που βγάζει ο Σκουμπάκης, την μπάλα τη μαζεύει ο ίδιος μετά την παρέμβαση του Τζονάθανου. Όλα έχουν τελειώσει. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Όλοι πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι εκτός πισίνας, εντός πισίνας. Με πολύ μεγάλο πάθος πανηγυρισμοί, η Ελλάδα κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Κατακτά την πρώτη της κορυφή. Έρχεται μία ακόμη πρωτιά μετά το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο, στο Βελιγράδι, το Χάλκινο. Παίρνουμε τώρα το πρώτο χρυσό στην ιστορία μας για να αρχίσει η συλλογή και χρυσό μετάλλιο στη συνέχεια από αυτήν τη σπουδαία ομάδα, αυτήν την σπουδαία εθνική ομάδα των ανδρών.
1: Για όλους εμάς τους παλαιότερους, μ' ακούει τώρα και ο Σιφής Βοντζάκης που συνεχίζει να κάνει τη δική του δουλειά. Για όλους τους παλαιότερους λοιπόν, για όσους μάθαμε το πόλο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στη Μόσχα, η πρώτη φορά που εμφανίσαμε μια σπουδαία εθνική ομάδα, αυτό το σημερινό χρυσό μετάλλιο ήταν ένας καημός. Δηλαδή κοντεύουν 50 χρόνια να το πω έτσι, ή αν θέλετε πάνω από 45 είναι.
2: Θα σου δώσω ένα βιβλίο δώρο, ναι, με την ιστορία της πρώτης εθνικής, αν θυμηθείς παίκτες από εκείνη την ομάδα.
1: Καλά, ξεκινάω
2: το από, ψηλό.
1: Από τον Αρώνη.
2: Αρώνης.
1: Ο Αρώνης ήταν σύμβολο. Ήταν σύμβολο η εικόνα του Αρώνη. Θα σου το πω γιατί ήταν για όλους πιτσιρικάδες σαν και εμένα. Γιατί όταν τον είδαμε μετά έξω την πισίνα με τα γυαλιά, επειδή εγώ φορούσα γυαλιά, λέω, μπορείς και παίζεις και πόλο ενώ έχεις μοιοπία.
2: Ο Σταθάκης.
1: Ήταν ο Σταθάκης, ο Μαυρωτάς, ο οποίος σίγουρα είναι ο πιο περήφανος.
2: Πιο μετά.
1: Ναι, είναι
2: Λος Άντζελες νομίζω
1: φωνιά.
2: Ξεκινάει.
1: Ναι, είναι ίδια όμως.
2: Μεσελοτόπουλο, Κεφαλογιάννη.
1: Φοβερή.
2: Καπράλος.
1: Πάντως, Καπράλος έλεγε. Και εγώ που έζησα μετά πολύ κοντά την ομάδα της Λιφάδας με τους αδερφούς Γιαννόπουλους, για παράδειγμα. Τον πάτερο, τον πατέρα.
2: Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος.
1: Τα λέγαμε τον Κυριάκο μια μέρα στον αέρα.
2: Δεν συγκρίνουμε, ξέρεις, το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του πόλο, αλλά ο Κυριάκος Γιαννόπουλος τι είναι για το ελληνικό πόλο? Είναι ό,τι ο Μαραντόνα για το ποδόσφαιρο.
1: Είναι η διαδρομή, θα έλεγα εγώ. Είναι η διαδρομή.
2: Η άπτεστη διαδρομή.
1: Δηλαδή η διαδρομή από την ανηφόρα στο ίσωμα της κορυφής. Και η σημερινή μέρα, επαναλαμβάνω, μόνο οι παλαιότεροι μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Γιατί ίσως πιο νέα παιδιά, σύμφωνα που είναι, μα καλά, συγγνώμη, είχαμε 18 μετάλλια και δεν μπορούσε ένα από αυτά να είναι χρυσό.
2: Το αδιανόητο, ξέρεις ποιο είναι όμως τώρα.
1: Πραγματικά τώρα, το 0 στα 18, δηλαδή ότι ξέρεις ότι μια εθνική ομάδα έχει 18 μετάλλια, αλλά κανένα δεν είναι χρυσό, ακούγεται λίγο βαρύ. Πολλοί έχουν μιλήσει για κατάρα. Επειδή παίξαμε 5 μεγάλους τελικούς και, ναι,
2: και θα έρθουν και άλλα χρυσά τώρα.
1: Και το είπε ωραίο ο Θοδωρής ο Βλάχος.
2: Τι συνέβη πριν από λίγα δευτερόλεπτα? Τι συνέβη, λες?
1: Τι συνέβη
2: πριν από λίγα δευτερόλεπτα? Είμαι εδώ για ποιο λόγο? Ψάχνουμε τους νικητές του διαγωνισμού.
1: Ναι.
2: Και βρήκαμε τον ένα από τους τρεις νικητές.
1: Ναι.
2: Την ώρα που έλεγες για τον Αρώνη, βρήκα νικητή ο οποίος λέγεται Ανδρέας Αρώνης. Απίστευτο, κοίτα. Για τον λόγο το αληθές.
1: Ναι. Ο Φράνιο Βλάντης. Ποιο ήταν το quiz, συγγνώμη?
2: Βάλαμε 4-5 ερωτήματα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα ήταν ποιος ήταν ο Γιουγκοσλάβος που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, ναι, μετά τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς, που ήταν ο πρώτος.
1: Ανδρέας, ενώ ο Αρώνης ο δικός μας ήταν ο Αντώνης Αρώνης, τέλος πάντων, αυτή η κορυφαία φιγούρα.
2: Ναι, αλλά είπες για Αρώνη.
1: Θέλω να πω, επειδή βρήκαμε νικητή Αρώνη. Όλοι οι ψηλοί στα αθλήματα μας έχουν μείνει στη μνήμη. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να βλέπουμε κοκολάκι στο μπάσκετ.
2: Εσύ και Τρότζο είσαι λίγο πιο μεγάλο.
1: Όχι, δεν το πρόλαβα το γέρο. Το 65 είμαι εσύ. Τι,
2: όταν εγώ πήγαινα πρώτη γυμνασίου, εσύ πήγαινες τρίτη λυκείου. Μην μας βάζεις την ιδιαίτερη.
1: Ωραία πάσα θα μου κάνεις. Λοιπόν, πήγαμε πρώτη φορά συμμαθητές της Δευτέρας Γυμνασίου να δούμε μπάσκετ. Το πρώτο μας παιχνίδι ήταν. Όλοι όσοι πήγαμε τότε στο γήπεδο Sporting, πρώτη φορά πήγαμε και είδαμε δύο αγώνες. Πληρώνεις ένα εισιτήριο για να δεις δύο αγώνες. Και είδαμε, άκου τώρα το δίδυμο των αγώνων. Τελαθείς. Παναθηναϊκός Τρίτωνας 1979 και Ολυμπιακός Μαρούση. Δηλαδή, τι εποχές έχουμε ζήσει, κάποι μου, τι έχουμε ζήσει εμείς οι παλιοί. Τα ακούνε οι νεότεροι και μας κοιτάνε σαν χαζά.
2: Επειδή μ' αρέσει.
1: Στη λίθινη εποχή ζούσαν αυτοί.
2: Η παρελθοντολογία που ανοίγεις, παρότι καταλαβαίνουμε με βάση όλα αυτά ότι μεγαλώνουμε.
1: Ναι, είναι λογία.
2: Όπως η αλήθεια είναι ότι εγώ ως μόνιμος κάτοικος Ρεθύμνου δεν είχα τη δυνατότητα, ξέρεις, να απολαμβάνω από κοντά μάτς μπάσκετ και ποδοσφαίρου στα παιδικά μου χρόνια.
1: Εσύ πρέπει να περιμένεις τον Μπακαλιάτη να φτιάξει την ομάδα του Ηρακλή.
2: Μα είχα φύγει από την Κρήτη. Εγώ το πρώτο μάτς μπάσκετ που είδα στην Αθήνα, ναι, και μάλιστα ήταν και η πρώτη δημοσιογραφική αποστολή μου, τότε ήμουν στη Μεσημβρινή, πολύ πριν προκύψει το ραδιόφωνο ο έρωτας της ζωής μου, ήταν Παγκράτη Περιστέρη 1989. Που ήμουν κάτοικος Παγκρατίου τότε, φανατικά υπέρ της ομάδας.
1: Και ήδη χρόνια πολλά το Περιστέρι σε πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Βεβαίως, και το Παγκράτη είχε τρομερή ομάδα τότε. Πώς θα έφερε λοιπόν η τύχη,
1: 89,
2: ενώ γράφω αυτό το μάτς και είμαι για περίπου ένα χρόνο ρεπόρτερ Παγκρατίου και καλύπτω όλα τα μάτς για την εφημερίδα με Γιώργο Βαλαβάνη τότε, καλά, ιστορικές στιγμές, καταλαβαίνεις τώρα. Τα έφερε η μοίρα έτσι, ώστε να βρεθώ στο Περιστέρι μετά από 3 χρόνια. Και εκεί που το Περιστέρι ήταν ο μεγάλος αντίπαλος μπασχετικά για τον Παγκράτη, να γίνει μετά η μεγάλη μου αγάπη.
1: Έτσι πάει η ζωή. Η ζωή έτσι είναι, διπλό όψο. Πάντως, για να γυρίσω λίγο στο πόλο, πραγματικά σήμερα συγκινήθηκα βλέποντας όλο αυτό το πανηγυρισμό.
2: Όλοι μας.
1: Το βάθρο, την ανάπτυξη του εθνικού ύμνου. Δεν είναι μόνο τα παιδιά αυτά ή ο Βλάχος, όλο το επιτελείο. Είναι όλοι όσοι τους κοιτούσαν εκείνη την ώρα και σωστά μνημονεύτηκαν. Όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούσαν ακόμα ένα βηματάκι που απέμενε να το κάνουν και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Και μου αρέσει η συγκυρία ότι πήραμε το χρυσό σήμερα απέναντι στην Ουγγαρία, η οποία Ουγγαρία είναι η διοργανώτρια χώρα του επόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2027. Θα είμαστε πάλι Ελλάδα.

0: Δηλαδή, για πες μου.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπες πριν. Το πιο σημαντικό για το ελληνικό πόλο σε άνδρες και γυναίκες είναι το πώς μας αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι. Δηλαδή, μας βλέπουν ως μέσα στους κορυφαίους του κόσμου. Αυτό δεν συμβαίνει εννοείται στο ποδόσφαιρο. Εννοείται δεν συμβαίνει και στο μπάσκετ, δεν συμβαίνει και στο βόλεϊ.
0: Μόνο, ναι.
1: Ποτέ με αυτή τη διάρκεια σε κανένα άθλημα εκτός από το πόλο.
0: Και δύο τα στοιχεία. Η διάρκεια που λες, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον η προσφορά. Ποτέ κανείς παίκτης, άντρας ή γυναίκα του πόλου, δεν είπαν όχι στην εθνική ομάδα. Κανένας δεν προφασίστηκε άλλους λόγους. Όλοι οι υγιείς ήταν εκεί. Δεν έλειψε ποτέ κανείς.
1: Και να μην το ματιάσουμε.
0: Κάνω αυτή τη ρήμα. Κανείς υγιής δεν έλειψε ποτέ από τις εθνικές ομάδες του πόλου, ενώ σε άλλα ομαδικά έχουμε δει διαρροές ουκολίγες.
1: Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που λες, γιατί ειδικά στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει το κακό. Να μην το ματιάσουμε, βλέπουμε ότι ολοκληρώνει μία γενιά την παρουσία της και προκύπτει η επόμενη γενιά που είναι ακόμη καλύτερη. Και μετά η επόμενη που είναι ακόμη καλύτερη.
0: Η σημερινή δεκαπεντάδα της εθνικής είναι γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή, του έλεγα μετά έναν στην απονομή και έβλεπε το παλικαράκι το καινούριο που είναι με προτάρες, με τον παλιό μαζί. Ναι, έχουν αυτή τη διαδοχή και γι' αυτό λέω κιόλας ότι ο Θοδωρής Βλάχος είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Τεράστιο.
0: Προπονητικής κεφάλαιο. Και όταν εκβιάστηκε να φύγει την εθνική ομάδα, θυμάσαι πότε έγινε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 21. Όταν εκβιάστηκε, νομίζω ότι ήταν τις λίγες φορές που τα ελληνικά μέσα μας λειτουργήσαν σωστά και το απέτρεψαν. Θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, Σάκης Μεϊντάνης κερδίζει το βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από τη σεζόν 59-60. Επαναλαμβάνω, Σάκης Μεϊντάνης. Ο Ανδρέας Αρώνης με τη βοήθεια σίγουρα και του Ηλία Δρυμώνα, γιατί δεν είναι τυχαίο τώρα ότι έκανες αναφορά για τον Αρώνη και προέκυψε νικητής Αρώνης.
0: Εσύ του προκάλεσες.
1: Καλό, ο ένας ήταν Αντώνης, ο άλλος είναι Αντώνης, ο άλλος Ανδρέας. Λοιπόν, 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001 και το βιβλίο Goal, το τελευταίο που είχαμε στη διάθεσή μας, είναι ένα υπέροχο βιβλίο που μας προσφέρει τη δυνατότητα να μάθουμε αυτά που πρέπει να ξέρουμε για το ποδόσφαιρο, κανονισμούς και όχι μόνο. Το κερδίζει ο Γιάννης Ρούσος. Τι κάνουν λοιπόν? Ο Σάκης, ο Ανδρέας και ο Γιάννης στέλνουν ένα μήνυμα με το κινητό τους τηλέφωνο προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία για να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πάρουν το δώρο τους. Το μόνο που απομένει είναι να σου ευχηθώ καλή συνέχεια.
0: Ωραία, θα είμαστε εδώ παρέα με τους ακροατές μας. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Μασχονά μετά αναλυτικά και για τον Grand Prix που προηγήθηκε και για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, γιατί εσείς το προλάβατε στο τελείωμα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος, γιατί σε βλέπω πάρα πολύ φορμαρισμένο. Αυτό σημαίνει ότι επειδή εσύ δεν είσαι στους αδιούκους του Αυγούστου, γιατί συνηθίζεις να μένεις τον Αύγουστο, ετοιμάσου, γιατί μπορεί να χρειαστούν και 3 ώρες και πρέπει να κάνουμε διακοπές.
0: Μ' αρέσει να μένω εκεί που δεν είναι όλοι οι υπόλοιποι.
1: Το σωστό κάνεις.
0: Τι να κάνουμε.
1: Το σωστό κάνεις. Οι διακοπές του Σεπτεμβρίου είναι καλύτερες.
0: Ποιο σπουδαίο ποδοσφαιριστή για κάποιου σπουδαιότερου στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει γενέθλια σήμερα?
1: Το βάζει ω κουίζ?
0: Όχι, σε σένα μόνο κατευθείαν. Σε σένα μόνο. Για μένα
1: ο
0: κορυφαία φιγούρα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, για μας που μεγαλώσαμε μαζί του.
1: Ομάδα?
0: Πράσινα. Ως επιτοπλίστων.
1: Ο Μιμής έχει φύγει.
0: Πράσινα ως επιτοπλίστων. Ξεκίνησε από κόκκινο μπλε, πήγε στα πράσινα να κάνει τη μεγάλη καριέρα, έπαιξε και λίγο με κίτρινα. Για πολλούς, επαναλαμβάνω, η ωραιότερη φιγούρα ποδοσφαιριστή που έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα.
1: Και
0: γίνεται 65 χρονών σήμερα.
1: Ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης.
1: Ο μεγάλος μικρός,
0: Ο Δημήτρης. Ο οποίος και σήμερα τον δείτε, παιδιά.
1: Κόκκινο μπλε. Πες και ανέρυθρα, το καταλάβουμε ακριβώς.
0: Και ανέρυθρα, βγάλω κατευθείαν.
1: Γαβρίλ, τώρα αυτή ήταν τρίπλα του Δρυμώνα. Κόκκινο μπλε.
0: Κιανό ερυθρό, δηλαδή.
1: Ο Μιτσάρας, ο μεγαλύτερος μικρός που ακόμη και στα 65 του παραμένει ο αγαπημένος μικρός των Ελλήνων φίλων του ποδοσφαίρου.
0: Και δεν είναι μόνο σήμερα, και άλλες χρονιές έχω δει αφιερώματα.
1: Θα κάνουμε μαζί η εκπομπή, αυτό θα κάνουμε.
0: Όχι,
1: γεια.
0: Όχι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ θα κάνω τα δικά μου έτσι κι αλλιώς.

0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε, γιατί αυτή τη σειρά βάλαμε, πήγε να μας, λίγο να μας εκτρέψει ο Σίδης Βοτζάκης, να θυμηθούμε τη σημερινή απονομή στο Σίδνη.
1: Και τώρα Στέλιος Αργυρόπουλος, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, έτοιμος να παραλάβει το δικό του χρυσό μετάλλιο, το φυλάει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος και στη συνέχεια το τρόπαιο για να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό του Aquatic Center, του Olympic Aquatic Center του Sydney, και η εθνική μας ομάδα να πανηγυρίσει.

0: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ.
1: Οι φωνές που ακούσατε ήταν σχετικά λίγοι θεατές Έλληνες. Δεν ήταν γκάμπι μου σήμερα στο Σίδνεϊ, ναι. Και οι παίκτες της εθνικής ομάδας που τραγούδησαν όλοι δυνατά τον εθνικό ύμνο. Προηγουμένως αναφερόμασταν στον Θοδωρή Βλάχο, τον άνθρωπο που δεν θα έλεγα ότι έχει αναμορφώσει ή μεταμορφώσει ή οποιοδήποτε τέτοιο ρήμα, αναφέρομαι στον Θοδωρή Βλάχο. Είναι ο άνθρωπος όμως που στα δικά μου τουλάχιστον τα μάτια έχει κρατήσει το πόλο στην κορυφογραμμή του κόσμου. Ας ακούσουμε τη δική του δήλωση μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
2: Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική Αντρών. Και μάλιστα είναι σε κλίμα έτσι πολύ συγκινητικό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στο κολυμπητήριο, Έλληνες που ζουν στο Σίδνεϊ, και αυτό μας έκανε πράγματι να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Και μας έδωσε και μεγάλη όθηση και στα τρία παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά. Σοβαρό, μεστό, ξέραμε τι θέλαμε, πήραμε αυτό που θέλαμε. Και σορκίσαμε και λίγο τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανεβούμε στο πρώτο βάθρο. Ήταν κάτι που περιμέναμε ότι κάποιος δεν ερχότανε, και τώρα που ήρθε νομίζω ότι θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι στη συνέχεια, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Για τη στιγμή που το καταφέρεις μια φορά, γιατί να με καταφέρεις και στην επόμενη, και επόμενη μάλλον. Οπότε είναι μια δήλωση της ομάδος ότι μπορεί να το κάνει και ότι είναι, συνεχίζει να είναι στις κορυφές της ομάδας του κόσμου. Είναι μια σημαδιακή χρονιά, γίνανε σημαδιακά πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, άσχετα αν έχουν πάρει το χρυσό μετάλλιο τώρα, ότι σημαντικό είναι η ομάδα να είναι εκεί και να διεκδικεί μετά. Δεν έρχεται σε κάθε διοργάνωση ένα μετάλλιο ή στο χρυσό. Είναι πολύ σπονδυνό να έρθει ένα μετάλλιο. Αλλά όσο είσαι πολύ κοντά και διεκδικείς, νομίζω ότι αυτή είναι η συνέπειά μας, η συνέπεια της ομάδας αυτής, και συνέχεια είναι το μεγαλύτερο άθλος. Οπότε εύχομαι να συνεχίσουμε να είμαστε ψηλά. Οι Ούγγροι είχαν δύο απουσίες. Αλλά κοιτάξτε, όταν φτάνεις σε μια τέτοια διοργάνωση και παίζεις ένα τελικό, κανείς δεν σκέφτεται ότι παίζει η Ελλάδα με την Ουγγαρία. Κανείς δεν θα πει σαν δικαιολογία μετά ότι έλειπε αυτός ή έλειπε εκείνος. Εδώ είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα, 7 παίζουν αυτοί, 7 παίζουν και εμείς, όπως έλεγε και ο συγχωρημένος ο Αλέφαντος. Ειλικρινά είχα μια πίστη, όπως και τα παιδιά, ότι δεν θα το χάναμε το παιχνίδι αυτό, θα το παίρναμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γίνεται, και εμείς σήμερα το βλέπαμε, ερχότανε. Το καταλαβαίναμε. Άσχετα μας σοφαρίσανε. Βγάλαμε με μεγάλες άμυνες. Ναι, μας σοφαρίσανε με ένα γκολ που ήταν δώρο. Δηλαδή ο διαιτητής έδωσε ένα φάουλ σε ένα παίχτη που είναι μετά από φάουλ παράσταση απέναντι. Και σε ένα τέτοιο τελικό, σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό έγινε έξαλλος. Απαγορεύεται να δώσει ένα τέτοιο δώρο. Δεν ήταν μια αποβολή, ένα πέναλτι, ήταν ένα απλό φάουλ. Τέλος πάντων, ήταν και η ένταση του παιχνιδιού. Δύσκολα μπορείς να μείνεις ψύχρεμος, αλλά αν νιώθεις ότι κάτι πάει να φύγει από τα χέρια σου, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα. Μείναμε ψύχρεμοι, πήραμε time out, μιλήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε, βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και βγάλαμε την τελευταία άμυνα φυσικά, που αυτό μας έδωσε και την πρωτιά. Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάποιος μια ομάδα ένα μεγάλο ένα τρόπιο, αν δεν είναι πραγματικά ομάδα και δεν υπάρχουν και καλές σχέσεις, αλλά και μια σύμπνοια να ακολουθούν όλοι την ίδια γραμμή. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για κάθε ομάδα που κερδίζει. Δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση και κάτι που το κάνουμε πολύ καλά, αλλά ξέρετε κάτι, το δύσκολο είναι να σηκώσει το κεφάλι μετά από έτσι σφαλιάρες, να πω. Και αυτή η ομάδα αυτό το καλό έχει, ότι δεν τα βάζει κάτω από το χαλάκι. Απλά τα μελετήσαμε, τα συζητήσαμε. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν κατηγορήθηκε κανένας, γιατί τα λάθη γίνονται για αυτούς που τολμούν και για αυτούς που αγωνίζονται. Οπότε προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε. Πώς σας είπα, η διάκριση σημερινή είναι μια δήλωση ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να το κάνουμε. Ελπίζω να το κάνουμε και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις και στη συνέχεια, όποτε είναι να έρθει. Γιατί όπως σας είπα, δεν είναι κάθε μέρα ότι εύκολα.
3: Έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με επιτυχία.
2: Ναι.
3: Βέβαια.
2: Όλα κρίνονται στην δεδομένη. Βλέπετε τα παιχνίδια, όλα αυτά είναι ένα γκολ κάτω, ένα γκολ πάνω, κέρδισες ή έχασες. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Είναι 6-7 ομάδες σε σχεδόν ίδιο επίπεδο που μπορεί να κερδίσουν να πάει στιγμή το χρυσό μετάλλιο. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα και η δικιά μου χαρά είναι διπλή όταν βλέπει του αθλητέ σου να ανακουφίζονται και να νιώθουν σαν μικρά παιδιά που πήρανε κάτι. Η χαρά δικιά μου είναι τρομερά μεγάλη και το αξίζουν. Το αξίζουν. Ήταν μια ανακούφιση αυτή η διάκριση. Δεν είναι το παν, δεν είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να έρθει, αλλά είναι μια ανακούφιση. Εμείς έχουμε μάθει και αυτό που θέλω και τους σωθώ συνέχεια, να κερδίσουμε ακόμα και στο τάβλι που λένε, και στην προπόνηση και στο φιλικό. Έτσι χτίζεις χαρακτήρα, έτσι χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου, έτσι δηλώνεις ποιος είσαι. Οπότε, γιατί όχι, κέρδισαμε ένα μεγάλο τουρνά, ένα World Cup, γιατί όχι να μην χαρούνε και να μην νιώθουν επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι. Θέλω να πω ότι όπως διαβάσαμε τις αποτυχίες μας και τα λάθη που κάναμε, να διαβάσουμε και τη σημερινή κατάστασή μας, να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε να δουλέψουμε πιο πολύ. Τώρα όλοι πλέον περιμένουν μια καλύτερη Ελλάδα στα επόμενα παιχνίδια και στις επόμενες διοργανώσεις. Στην ιστορία και όχι να θυσιαστούμε και να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Ταπεινότητα και προχωράμε.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θοδωρής Βλάχος στη συνέντευξη που έδωσε τηλεφωνικά στον Βασίλη Μότση. Κρατήστε τα όλα αυτά που είπε. Και επειδή είχα μια ένσταση αυτή τη στιγμή, καταρχάς να συστηθούμε μισό λεπτάκι. Ναι, έχουμε και το σκουμπάκι να ακούσουμε, ο οποίος σάρωσε σήμερα με 5 γκολ τους Ούγγρους, ήταν ο εκτελεστής τους. Ο Γαβρίλη Δημούνδος είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε αυτή η παρέα μέχρι τις 8. Η ένσταση που ακούστηκε τώρα έτσι εδώ μεταξύ μας είναι ότι το ταπεινή και κερδίζω μέσα στο τάβλι και στο τάβλι θέλω να κερδίζω, δεν έχουν απόσταση, Γαβρίλο. Γιατί να σου εξηγήσω ότι εννοώ, η ταπεινότητα δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζεις τον νικητή σου ή τον ιτημένο σου, πώς αντιμετωπίζεις το άθλημα, πώς αντιμετωπίζεις την προσπάθεια. Η ταπεινότητα, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Έχει να κάνει με την όλη διάστασή σου στον αθλητισμό. Να, ας ακούσουμε λοιπόν το σκουμπάκι, ο οποίος με τα 5 γκολ ήταν κυρίαρχος σήμερα στην πισίνα του Σίδνη.
4: Είναι ο παίκτης του αγώνα. 5 γκολ σε 8 σουτ.
5: It was a crazy final.
4: Ήταν ένας τρελός τελικός.
5: I want to thank.
4: Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Είναι καταπληκτικοί. Τελικώς τα καταφέραμε. We finally made it.
5: I love to be part of this. Thank to the fans.
4: Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, τους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγονται με τα μεγάλα του, χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες του, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλη κλάση γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όπως είπατε, ένα τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και το έδωσε συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την συνέντευξη που έδωσε για όλους τους παρευρισκομένους στο παγκόσμιο κύπελλο. Να το προσέξουμε λιγάκι. Δεν στεφθήκαμε σήμερα από τα αθλητές κόσμου, αλλά κυπελούχοι κόσμου, γιατί ήταν το παγκόσμιο κύπελλο και όχι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό είπαμε θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 27 στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα να δούμε την προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο.
6: Καλησπέρα.
1: Έλα,
6: από
1: Βαγγέλη,
6: μένα και το συνάδελφο τεχνικό, ναι. Ηλία και τον Παναγιώτα, μην... το καλό.
1: Ναι, ναι.
6: Είπες, αλλά μας προλαβαίνει, γιατί εδώ και αρκετή ώρα έκανε την προδρομή και τώρα για να δούμε στο πρώτο άλμα που θα κάνει ο Μίλτος, ο οποίος θα πάρει την φόρα του, για να δούμε που θα φτάσει. Το χειροκρότημα από τον κόσμο είναι πάνω από 8 σίγουρα, αλλά πόσο είναι έγκυρο. Λοιπόν, αυτό περιμένουμε να δούμε τώρα.
1: Είδα την κίνηση του κεφαλιού του, δεν είναι τεντόγλιο.
6: Ευχαριστώ.
1: <το άλμα. laughs>
6: Εγώ βλέπω πάντως ότι είναι πάνω από 8.
1: Ξέρει να μετράει πολύ τώρα. Καλά ο Μίλτος.
6: Ξέρει να μετράει. Περιμένουμε όμως να δούμε τώρα.
1: Εκφράστο, θυμάστε τις προάλλες που έφτασε κοντά και στο πανελλήνιο ρεκόρ, έπιασε το κεφάλι του καταλαβαίνοντας ότι για κάτι λίγο το έχει χάσει.
6: Για να δούμε όμως τι θα δείξει τώρα.
1: 8.30 κάτι.
6: 8.52.
1: Α,
6: 8.52. Σου είπα ότι είναι πάνω από 8
1: 8.30
6: σίγουρα.
1: 8.30 είπε ο Γαβρίλος, το μέτρησε καλά.
6: 8.30.
1: Αλλά ένας δεν είναι χαρούμενος, δεν είναι χαρούμενος. Θέλει το 70, παιδιά.
6: Θέλει να ξεπεράσει αυτό που έχει. Το 8.61 θέλει να το ξεπεράσει. Ναι. Έτσι,
1: και
6: να φτάσει στο
1: 8.65. Και πανελλήνιο ρεκόρ. Πανελλήνιο ρεκόρ. Δηλαδή έχει κάνει τα πάντα στη ζωή του Τεντόγλου και δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ.
6: Το πανελλήνιο ρεκόρ με τόσα χρυσά και σε όλες τις οργανώσεις. Ακριβώς. Ο Λουίζο Τσάτου μας ακριβώς αυτό θέλει να ξεπεράσει. Λοιπόν, περιμένουμε να το δούμε.
1: Μπορεί να είναι η μέρα σημερινή, όπως και στο Πόλο ήρθε μια βαθιά λύτρωση. Μήπως είναι και για τον Μίλτο.
6: Έτσι, πάντως ο Μίλτος είναι ήρεμος, αυτό βλέπω εγώ. Όλη την ώρα που ήταν εδώ που έκανε την προθέρμασή του και τώρα είναι πάντα ήρεμος, δεν βιάζεται. Νομίζω ότι θα κάνει και μια δεύτερη προσπάθεια και θα δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Από όσο το ξέρω, Βαγγέλη, πιστεύω ότι είχε ένσταση και για το πάτημά του ο Μίλτος στο 8.52. Δηλαδή τα θέλει όλα τέλεια. Σίγουρα. Και δεν ήταν τέλειο το πάτημά του, αλλά...
6: Ηλία, για να είσαι σε αυτή τη θέση που είναι ο Μίλτος με όλες αυτές τις επιτυχίες, κοιτάς και την παραμικρή λεπτομέρεια. Έτσι, γιατί τον έχουμε κάνει και τη διαφορά.
1: Τον έχουμε δει να κάνει τα καλύτερα με απόσταση μισού εκατοστού τη βαλβίδα. Γι' αυτόν αυτό είναι το τέλειο πάτημα. Έτσι. Το μισό εκατοστό.
6: Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά έχει ξεκινήσει και ο τελικός στο Άλμα επί Κοντό, και εκεί που έχουμε την χρυσή Ολυμπιονίκη μας που επανήλθε, θα έλεγα, στα 36 της Κατερίνας Στεφανίδης στο Άλμα επί Κοντό.
1: Πριν από 10 χρόνια μας χάρισε τότε στο Ρίο, κορυφαία χαρά τότε η Κατερίνα.
6: Ακριβώς, και νομίζω ότι ούτως ή άλλως, δεν μιλάω τώρα ότι θα είναι πρώτη, αυτό είναι δεδομένο. Το ζητούμενο είναι πού θα φτάσει και αν θα περάσει το 4-48 που ήταν αυτό που είχε επιδείξει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα πριν από ένα μήνα περίπου εδώ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
1: Πάντως έρχονται και άλλα κορίτσια από πίσω.
6: Έχει. Από πίσω είναι η Αριάννη Αδαμοπούλου, που νομίζω ότι είναι από τις ελπίδες του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και τα υπόλοιπα κορίτσια, όπως είπες, έχει μέλλον, και γενικότερα σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα αγωνίσματα βλέπουμε ότι έχουμε αρκετούς αθλητές. Στόχος, όπως ξέρεις, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται και ολοκληρώνεται σήμερα στο Βόλο.
1: Θυμάσαι ημερομηνίες του Ευρωπαϊκού, γιατί τις έχω πρόχειρες.
6: 10 με 16 Αυγούστου.
1: Ωραία, 10
6: με 16
1: εδώ
6: Αυγούστου.
1: Εδώ θα είμαστε.
6: Είσαι εδώ, οπότε θα τα παρακολουθήσουμε.
1: Να πω μια λεπτομέρεια. Ναι. Δεν μπορείς να πας διακοπές και να παρακολουθήσεις παγκόσμιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Είναι τέτοιες οι ώρες των αγωνισμάτων που είναι. Τώρα πρέπει που να είσαι σε μια τηλεόραση μπροστά.
6: Χτες έλεγε ο αγαπητός μας συνάδελφος ο Νίκος Οτσόνης, που με μεγάλη εμπειρία έλεγε ότι στο στίβο οι περισσότεροι προτιμούν να βλέπουν όλα αυτά τα δέλματα από την τηλεόραση.
1: Είναι
6: γιατί
1: το πιο...
6: έχεις άλλη εικόνα, έτσι, εντάξει, σου δίνει τη δυνατότητα να το ξαναβλέπεις.
1: Μόνο στο τηλεόραση μπορεί να είναι όλα συγκεντρωμένα μπροστά σου. Όταν θα πας στο γήπεδο, δυστυχώς απομονώνεσαι σε κάποια και χάνεις τα υπόλοιπα γεγονότα.
6: Έτσι, και βλέπεις
1: πήγα τελευταία μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί δεν είχα αυτό το άθλημα σαν προτεραιότητα. Σε πληροφορώ, καλύτερα πέρασα τις προηγούμενες που το έβλεπα τους αγώνες στην τηλεόραση παρά την τελευταία μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
6: Έχεις μια καλύτερη εικόνα. Από την άλλη, βέβαια, είναι το φυσικό, όπως λέμε, ότι είσαι στο γήπεδο, βλέπεις, εντάξει, το διαφορετικό.
1: Έχεις την ατμόσφαιρα.
6: Έχεις, έτσι. Αλλά για να δεις όμως τον αθλητή και να δεις, ας πούμε, αυτό νομίζω είναι το καλύτερο, να το δεις. Η τηλεόραση σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί όπως είπες, τα έχεις όλα. Τα βλέπεις όλα μπροστά σου. Και τώρα βλέπουμε σε εξέλιξη. Όχι πάρα πολύ.
1: Το 200
6: πάρα...
1: είναι αυτό,
6: Ναι, ναι, αυτό είναι το 200. Για να δούμε
1: την Πολυνίκη και... βλέπω.
6: Ναι, ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο η Πολυνίκη με 26-01. 25-01, όχι 26, 25-01 είναι ο χρόνος που κάνει, και νομίζω ότι ήταν κάτι αναμενόμενο. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα ξέρουν, γιατί σήμερα έχουμε και 200 στους άντρες σε λίγο. Τελικώς έχουμε 400 μέτρα εμπόδιο, έχουμε 400 επίσης και στις γυναίκες και στους άντρες. Είναι σε εξέλιξη, να σου πω, γιατί έχουν ξεκινήσει η σφαιροβολία στις γυναίκες ο τελικός. Είναι το επίσης η δισκοβολία στους άντρες ο τελικός, γιατί ξεκίνησε, ήταν ο πρώτος τελικός της σημερινής δεύτερης ημέρας, και μάλιστα να σου πω ότι μέχρι στιγμής προηγείται ο Δημήτρης Παυλίδης.
1: Όχι, η Μιστακίδου κέρδισε, καλά. Είχε το στυλ της
6: Πολυνίκη.
1: Η Μαρία Μιστακίδου κερδίζει, ναι. Συγγνώμη, έκανα...
6: Η Μιστακίδου, εχθές, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Όχι, τέταρτη ήταν η Τσουκαλά, γιατί μοιράστηκαν την πρώτη θέση η Ραφαέλα Σπανουδάκη μαζί με την Εμμανουηλίδου.
1: Η Πολυνίκη που λέμε τόση ώρα, η Εμμανουηλίδου.
6: Ναι, ακριβώς. Και στην τρίτη θέση ήταν η Τσουκαλά. Θα σου δω τώρα, γιατί
1: αν
6: περιμένω,
1: κάνει δηλώσεις η Μιστακίδου θα τις ακούσουμε μέσα από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα είναι εκεί συντονισμένος ο Γαβρίλος να τις ακούσουμε.
6: Βεβαίως, η Μαρία Μουστακίδου.
1: Κόσμο έχει στο γήπεδο.
6: Όχι, πάλι, το ρώτησες και λίγο νωρίτερα. Δεν είναι ο κόσμος που θα έπρεπε να είναι σαν εδώ. Τώρα, εντάξει, ξέρουμε ότι στο στίβο είναι καλοκαίρι, μπορεί να είναι διακοπές.
1: Εντάξει,
6: αλλά νομίζω ότι.
1: Πέρσι είχε
6: αυτό...
1: περισσότερο
6: Ναι, νομίζω ότι είχε περισσότερο. Είχε περισσότερο. Έτσι,
1: αυτό
6: έτσι έχω την εντύπωση.
1: Αυτό, θα κοιτάμε.
6: Αυτό που είπες, ότι πέρυσι είχε περισσότερο κόσμο και η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε και χθες, γιατί αυτό συζητούσαμε χθες και με τους συναδέλφους, και λέγαμε ότι σήμερα λόγω του Μίλτου Τεντόγλου να ήταν περισσότερο. Έρχεται κόσμος. Αυτό όμως που έχει σημασία να σου πω είναι ότι βλέπω οικογένειες και βλέπεις από μικρά παιδιά, από μωρά δηλαδή, μέχρι και μεγάλους που έρχονται παρέες και οικογένειες και καταλαμβάνω εδώ τις κερκίδες του Πανσαλικού Σταδίου. Σίγουρα συνεχίζεται, μακάρι στη συνέχεια λίγο έτσι, γιατί όσο πέφτει και ο ήλιος ίσως να είναι και περισσότερος ο κόσμος. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε, γιατί μάλιστα έχουμε πάρα πολλούς τελικούς σε εξέλιξη και τώρα
1: το πρόγραμμα, Βαγγέλη, ναι, περίπου τι ώρα, ναι, ολοκληρώνεται.
6: Λοιπόν, 25 τελικά, όχι 01, είναι ακριβώς η Μαρία Μιστακίδου, ναι, είναι στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη είναι η Σοφία Σημεωνίδου με 25-20. Στην τρίτη θέση είναι η Φανή Σενκαλά με 25-26 και σε τέταρτη θέση Βασιλική Κανταρέ με 25-29 σε ό,τι αφορά τα 200 μέτρα. Και τι ώρα είπες τελειώνει
1: το πρόγραμμα, ναι, τι
6: το
1: ώρα
6: πρόγραμμα,
1: ναι.
6: Περίπου στις 10 η ώρα το βράδυ, αλλά βάλε, γιατί χτες η πρώτη μέρα έκλεισε με τα 4x100, σήμερα θα κλείσει με τα 4x400 γυναικών τους τελικούς πρώτα και μετά των ανδρών στο τέλος.
1: Ωραία, εντάξει, okay.
6: Οπότε έχει ακόμα ενδιαφέρον και νομίζω σήμερα εδώ περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν αυτά που λέμε τα πανελλήνια ρεκόρ, γιατί λίγο πολύ αναμένονται τώρα, ξέρουμε, εκτός από κάποιες πολλές φορές έτσι υπάρχουν και εκπλήξεις, κάποιοι αθλητές που κάνουν την έκπληξη την τελευταία στιγμή, εξαρτάται το πώς βρίσκεται κάποιος έτσι εκείνη την ώρα, πώς, να το πω έτσι, βάζει το μυαλό του για να φτάσει στο στόχο του, και πολλές φορές υπάρχουν και κάποιες ανατροπές. Μικρές, αλλά γίνονται, όπως είχαμε και χτες έτσι κάποια ανατροπή. Να δούμε και σήμερα αν θα μας επιφυλάξουν αυτά τα αγωνίσματα που είναι να γίνουν, και είναι αρκετά, γιατί είπα πέρα από τα αγωνίσματα που έχουμε του δρόμου, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο άλμα επικοντό, στο άλμα ισμίκος, στο ύψος που έχει ξεκινήσει και ο τελικός στους άντρες, και εκεί περιμένουμε να δούμε ο Ανδρέα Μίτα αν θα είναι αυτός που θα πάρει την πρώτη θέση με την καλύτερη επίδοσή του στο 2.26. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε όλα τα αγωνίσματα.
1: Ωραία, Βαγγέλη, θα επιστρέψουμε σε ένα σε λίγο. Θα έχουμε εμείς το νου μας και στην ΕΡΤΙΟΣΠΟΡ που μεταδίδει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου από τον Βόλο, τουλάχιστον για τα δηλωσιακά. Μήπως, για παράδειγμα, μιλήσει σε λίγο η Μιστακίδου που κέρδισε στα 200 μέτρα. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Νίκο Μοσχονά όσον αφορά την εικόνα που διαμορφώθηκε στη Φόρμουλα 1 μετά την νίκη του Λάντο Νόρις στο Grand Prix της Ουγγαρίας. Να είναι μαζί μας. Αλίμονο, δεν τον είχα εγώ τέτοια μέρα, κυριακάτικα, τον Νίκο μου. Καλώς τον, καλό απόγευμα, Νίκο.
7: Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Δεν είχες προηγουμένως τον χρόνο εκεί με το Σίφι Βοτζάκη να αναλωθεί στο Grand Prix της Ουγγαρίας, ούτε βεβαίως και στις βαθμολογίες όπως διαμορφώθηκαν.
7: Όχι, δεν είχαμε το χρόνο. Ήταν λίγο σύντομη η επικοινωνία μας. Ο Λάντο Νόρις, λοιπόν, ήταν ο μεγάλος νικητής στην Ουγγαρία, στον 11ο αγώνα της χρονιάς για τη Φόρμουλα 1. Ο χθεσινός Πόλμαν κατάφερε να κερδίσει. Είναι η πρώτη νίκη για το 2026, πέμπτος διαφορετικός νικητής, και ο περσινός πρωταθλητής έδειξε σε αυτόν τον αγώνα ότι επιτέλους είναι εδώ και εκείνος και η Μακλάρεν.
1: Ναι, ο οποίος τώρα, επειδή το είπες, πέμπτος διαφορετικός νικητής και πέμπτος στη βαθμολογία πλέον, ο Λάντο Νόρις.
7: Ναι, ναι, βεβαίως. Θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια τις βαθμολογίες. Mm-hmm. Δεύτερος ο Max Verstappen με Red Bull σε μια καλή εμφάνιση για την ομάδα. Τρίτος ο Kimi Antonelli, παρόλο που χθες δέχτηκε μια ποινή, ξεκίναγε από την 7η θέση. Ο μικρός Ιταλός νομίζω ότι έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι το μεγάλο αφεντικό, είναι και επικεφαλής στη βαθμολογία. Νομίζω ότι μέχρι τέλος της χρονιάς το όνομα του Αντωνέλη θα μας απασχολεί σε κάθε Grand Prix. Τέταρτη θέση για τον Σαρλ Λεκλέρ.
1: Τον λες μικρό, μου θυμίζει την ηλικία, γιατί τη χάνω συνέχεια.
7: 19.
1: Πα, δεν το πιστεύω. Κάθε φορά που το ακούω δεν το πιστεύω. Ότι υπάρχει οδηγός 19χρονος να ηγείται της Φόρμουλα 1.
7: Πέρσι τον πηγαίνανε στα Grand Prix, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
1: Άντε.
7: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δυσκολεύομαι, επειδή το συγκεκριμένο άθλημα, τα μηχανοκίνητα, χρειάζονται την εμπειρία, ρε παιδί μου. Μου κάθεται δύσκολο να πιστέψω ότι εκεί με τον Ρίστα 19 του ξεχωρίζει τόσο πολύ.
7: Να σου πω κάτι που έχω αναφέρει και στην εκπομπή.
1: Ναι,
7: νομίζω ότι ο Κίμι Αντωνέλη είναι πάρα πάρα πάρα πολύ τυχερός, γιατί ενώ όπως λες χρειάζεται και η εμπειρία και η ωριμότητα, όχι ότι δεν την έχει, έχει στα αυτιά του ίσως τον πιο έμπειρο μηχανικό που έχει, έναν από τους πιο έμπειρους για να είμαι σωστός, που έχει Φόρμουλα 1. Είναι ο πρώην μηχανικός του Λούις Χάμιλτον, ο Μπόνιγκτον, ο οποίος νομίζω έχει βρει έναν τρόπο να εξηγεί στον Κίμι πότε πρέπει να πιέσει, πότε πρέπει να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο, σε πράγματα που ο Αντωνέλη ίσως δεν έχει την εμπειρία. Έχει τον Πίτερ Μπόνιγκτον στα αυτιά του και νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ μεγάλο ατού. Γιατί μπορεί εμείς να εστιάζουμε στους οδηγούς, αλλά το έχω πει πολλές φορές, η Φόρμουλα 1 είναι ένα πολύ ομαδικό άθλημα.
1: Ναι,
7: ο προβολέας πέφτει στους οδηγούς, είναι λογικό αυτοί να είναι οι πρωταγωνιστές, χωρίς όμως την ομάδα, τους μηχανικούς, το κατάλληλο πλήρωμα για τα pit stop, ο οδηγός δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως, δεν ξέρω, πάμε στο Τεντόγλου να
6: για να
1: ακούσουμε.
6: Δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ο Μίλτος τώρα εδώ.
1: Παραμένει.
6: Ωραία είναι και νομίζω είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό το άλμα του. Για να δούμε, σίγουρα λίγο καλύτερο πιστεύω από το προηγούμενο.
1: Είναι άκυρο.
6: Όχι, δεν είναι.
1: Όχι, έγκυρο είναι και μάλιστα αυτά που λέμε τα καλά του πατήματα.
6: Έτσι ακριβώς.
1: 1,5 το πολύ εκατοστό από τη βαλβίδα. Πάντως κοίταξε με ενδιαφέρον.
6: Έτσι νομίζω ότι
1: το σκάμα σαν να καταλαβαίνει ότι έχει κάνει μεγάλο άλμα.
6: Έτσι, για να το δούμε τώρα. Ο Μίλτος
1: είναι καλύτερο το προηγούμενο, εννοείται.
6: Έτσι πιστεύω. Γιατί φάνηκε, εγώ τουλάχιστον από ό,τι είδα στο προηγούμενο, είναι λίγο πιο μπροστά, 8.66.
1: Δεν το
6: πιστεύω.
1: Παντελήνιο
6: ρεκόρ. Έλα, λοιπόν.
1: Έγινε. Επιτέλους, το έκανε.
6: Το έκανε.
1: Σου είπα, είναι η μέρα σήμερα.
6: Έτσι,
1: είναι η μέρα.
6: Έτσι, το είχε.
1: Η Αγία ήταν Παρασκευή ήρεμος. Έχει φωτίσει το Τεντόγλου, την Εθνική Ομάδα Απόλο, την ΕΡΤ ολόκληρη, μιας και είναι η δική μας εδώ.
6: Έτσι, να πούμε και τα χρόνια πολλά, έτσι, γιατί γιορτάζει και
1: καλή,
6: η ΕΡΤ.
1: Δεν πανηγυρίζει ο Πομάσκι, κανένας τους. Θέλουν κι άλλο. Η σοφάριση είναι του Πανελληνίου ρεκόρ. Έχω την εντύπωση ότι είναι η σοφάριση. Ναι.
6: Ναι, το 866 ακριβώς αυτό ήταν. Γιατί είχε 865, άρα λοιπόν έψαχνε αυτό να κάνει και νομίζω ότι σοφάρισε του. Τσάτου μας, έτσι λοιπόν, το 866 τώρα. Ίσως να προσπαθήσει, λες, να κάνει.
1: Δεν πανηγυρίζουν ούτε αυτό ούτε ο Πομάσκι.
6: Μήπως περιμένει να κάνει
1: και άλλο.
6: Και, κάτι, και άλλη προσπάθεια.
1: Κάτι με το βηματισμό του, σαν να δείχνει ο Πομάσκι ότι. Τη φορά του κορμιού του, μάλλον. Του λέει,
6: είναι κοντά εκεί, τα συζητάει τώρα με τον προπονητή του. Του δείχνει κάτι, του λέει ο Μίλτος, γιατί τον έχουμε ακριβώς έτσι μπροστά μας, αλλά είναι οι πινακίδες και δεν έχουμε καλή ορατότητα. Είναι και η κάμερα εκεί που τον δείχνει ακριβώς και του κάνει πως έκανε, πως έπεσε πίσω. Αυτό δείχνει ο Μίλτος του Τεντόγλου. Τώρα τον βλέπω πάντως πάει να καθίσει προσωπανώς και να δούμε, μάλλον θα κάνει και τρίτη προσπάθεια. Γιατί συνήθως όταν είναι ικανοποιημένος ή δεν θέλει να επιβαρύνει, δεν το κάνει. Αλλά νομίζω ότι και το 866, ότι φτάνει το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Είχε, το οποίο επαναλαμβάνω, είχε, ναι, ο Λούις Τσάτου μας, ψάχνω να βρω τη χρονιά αυτή τη στιγμή που το είχε κάνει.
6: Πάντως ήταν πριν
1: το 2007 στην Καλαμάτα.
6: Μπράβο, το 2007.
1: Ναι.
6: Γιατί από το 2017 που ξεκίνησε μετά ο Μίλτος ο Τεντόγλου, νομίζω είναι οι δικές του οι χρονιές. Έτσι έχει πάρει όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα. 7 χρυσά και αυτό νομίζω είναι το 8ο. Η 8η φορά που καταλαμβάνει την θέση στο πανελλήνιο, στην πρώτη θέση, και αυτή τη φορά φτάνει στο 866 που είναι η καλύτερη του επίδοση.
1: Να,
6: για να δούμε λοιπόν στη συνέχεια αν θα,
1: θα κάνει έχει... σίγουρα για τόσες οδηγίες που δέχτηκε από το Πομάσκι, για ποιο λόγο να τις δεχθεί.
6: Σωστά. Ίσως περιμένει, γιατί είναι το κλίμα, να το πω έτσι ευνοϊκό, ότι δεν έχει πάρα πολύ ζέστη σε
1: μήπως
6: σχέση.
1: Έχει, επειδή έχει αέρα,
6: μήπως ήταν,
1: είναι,
6: νομίζω,
1: μήπως είναι λίγο ευνοϊκός ο αέρας.
6: Ναι, θα σου πω τώρα πόσο είναι ο αέρας, γιατί έχει ακριβώς σε αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τον
1: πρέπει
6: αέρα.
1: Πρέπει να είναι κάτω από 2 μέτρα για να είναι έγκυρο ένα ρεκόρ.
6: Είναι 2,7 ο αέρας.
1: Δεν μετράει.
6: Ναι.
1: Στο άλμα ήταν 2,7 στο 866.
6: Ο αέρας ήταν στο συν 2,7 ήταν την ώρα.
1: Δεν μετράει τότε. Συγγνώμη, από αυτά που γνωρίζω πρέπει να είναι μέχρι 2 μέτρα ευνοϊκός ο αέρας.
6: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε στη συνέχεια να τον δούμε που έχει πάει τώρα. Τα συζητάει εκεί με κάποιον άλλον αθλητή του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος, εκεί τα λέει. Ακριβώς του δείχνει και εκείνος κάτι, ο Μίλτος περιμένουμε να δούμε. Πάντως να πούμε ότι στη δεύτερη θέση με 7.84 είναι ο Σταματονικολός. Ο Αρσένιος Κουλούρης είναι στην τρίτη θέση με 7.69.
1: Να το, δεν μετράει, το είπα, ναι. Το επιβεβαίωσα τώρα. Δεν μπορεί να μετρήσει το πανελλήνιο ρεκόρ, δυστυχώς, γιατί ναι. Ο αέρας είναι πάνω από τα 2 μέτρα.
6: Πάνω από τα 2 μέτρα. Δεν είναι 2.7.
1: Κερδίζεις τον αγώνα,
6: ναι, αλλά δεν
1: σου μετράνε την επίδοση.
6: Την επίδοση. Οπότε περιμένει, ναι, ίσως γι' αυτό.
1: Να πέσει λίγο ο αέρας, να κάνει την επόμενη προσπάθειά του. Ναι,
6: προφανώς,
1: αυτό θα περιμένει. Ναι.
6: Προφανώς.
1: Γιατί φαινόταν από τα ρούχα των αθλητών ο αέρας και έπρεπε να μετρήσουμε την ταχύτητά του.
6: Οπότε θα περιμένουμε, γιατί τον βλέπω να συνεχίζει να κάνει την προθέρμανσή του. Οπότε περιμένουμε να δούμε στην επόμενη προσπάθεια.
1: Ωραία.
6: Περιμένοντας.
1: Θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι μαζί σου, γιατί έχω τον Νίκο Μοσχονά να αδειμονεί. Τον έχουμε ακόμα στη γραμμή. Έλα Νίκο, κοίτα να δεις. Τώρα είδες πάνω στη μεγάλη σου χαρά, στον κόβει ο αέρας μετά.
7: Ναι, δεν είναι πάντως πανελληνίων, είναι η σοφάριση του πανελληνίου, γιατί ναι, όπως και εσύ είναι
1: η το σοφάριση όμως στο δίνει. Έχεις το όνομά σου στη λίστα.
7: Ναι.
1: Αλλά λόγω του αέρα δεν θα μετρήσει αυτό, ναι, το 866. Πάμε λοιπόν στις Φόρμουλα 1.
7: Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν στον τρίτο Κίμι Αντωνέλη. Τέταρτος κατετάγει ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, ο οποίος βρέθηκε σε αυτή τη θέση καθώς ο πέμπτος Λούις Χάμιλτον, ο οποίος βρισκόταν στο κυνήγι του Κίμι Αντωνέλη. Δέχτηκε μία ποινή 5 δευτερολέπτων για υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά την είσοδο-έξοδο από τα πιτ. Οπότε με την ποινή βρέθηκε στην πέμπτη θέση. Έκτος,
1: άρα βγήκε κερδισμένος ο Αντωνέλη στη μεταξύ τους μονομαχία, γιατί είναι το 1-2 στην γενική κατάταξη.
7: Βρέθηκε κερδισμένος ο Λεκλέρ. Ο Χάμιλτον την ώρα που δέχτηκε την ποινή ήταν κολλημένος πίσω από τον Αντωνέλη. Δεν είχε καταφέρει να τον περάσει.
1: Ότι λέω ότι ο Αντωνέλη, λέω, τερμάτισε πιο μπροστά από το Χάμιλτον. Αυτό είναι και μεγάλο στη διαφορά του στην γενική κατάταξη.
7: Ναι. Λοιπόν, έκτος ο Χάντζαρ, έβδομος ο Ράσελ, ο οποίος είχε πάλι προβλήματα κατά την εκκίνηση. Ενώ ξεκινούσε από την 7η θέση, βρέθηκε 20ος, έκτος μάλλον, συγγνώμη, ξεκίνησε, βρέθηκε 20ος καθώς μπήκε το αντιστόλ και έπεσε αρκετά. 8ος ο Λόσον, 9ος ο Χούλκεμπερκ και 10ος ο Λίντιμπλαντ με την Racing Bull. Αυτοί ήταν οι 10 που βαθμολογήθηκαν. Εκτός βαθμολογίας, 10ος ο Μπορτολέτο, 12ος ο Γκασλί, 13ος ο Στρόλ, 14ος ο Αλόνσο, 15ος ο Κολαπίντο, 16ος ο Κόρν, 17ος ο Άλμπον, 18ος ο Σάινθ, 19ος ο Μπέρμαν. Δεν κατάφεραν να δουν την καρό σημαία. Ο Όσκαρ Πιάστρι με Μακλάριν, και αυτός μεγάλος άτυχος, καθώς την ώρα που εγκατέλειψε βρισκόταν πίσω από τον teammate του, τον Λάντο Νόρις, στη δεύτερη θέση, και οι δύο οδηγοί της Cadillac, τόσο ο Σέρχιο Πέρες όσο και ο Βάλτερι Μπότας. Ηλία, νομίζω έχουμε χρόνο να δούμε και βαθμολογίες οδηγών,
1: βεβαίως,
7: και κατασκευαστών.
1: Και, προσπαθώ να δω ποιος είναι σε σχέση με πέρυσι ο οδηγός που υστερεί περισσότερο μέσα στο 2026, και νομίζω είναι ξεκάθαρη εικόνα ότι αυτοί που έχουν μείνει πολύ πίσω σε σχέση με την περσινή γενική κατάταξη είναι ο Άλμπον, ο Σάινθ και ο Αλόνσο, που είχαν μπει στην πρώτη δεκάδα.
7: Θα σου πω, ο Αλόνσο, γενικά η Άστον Μάρτιν, η Williams και η Cadillac δεν δείχνουν καλή εικόνα. Η Άστον Μάρτιν σε αυτόν τον αγώνα έφερε ένα ουσιαστικά καινούριο μονοθέσιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγιναν αναβαθμίσεις, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. 16 πράγματα αλλάξαν στο μονοθέσιο. Και είναι το πρώτο βήμα στην Άστον Μάρτιν, καθώς το επόμενο Grand Prix η Honda έχει πει ότι θα φέρει και έναν καλύτερο κινητήρα. Mm. Οπότε προσπαθούν, ακριβώς επειδή ήταν η τελευταία ομάδα και είχαν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από όλους τους υπόλοιπους, να κλείσουν αυτή τη διαφορά. Ναι. Κακή εικόνα φέτος και για τις δύο Williams και για τις δύο Cadillac.
1: Ναι, Cadillac, ο Σάινθ έχουν... και ο Άλμπον, μιας και αναφέρθηκες δύο Williams, είναι στις θέσεις αυτή τη στιγμή 15 και 16 της,
7: ναι,
1: γενικής κατάστασης.
7: Η δικαιολογία για την Cadillac είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα που φέτος μπήκε στον κόσμο της Φόρμουλα 1. Δεν έχει την εμπειρία ακόμα για να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστική. Για την Williams δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
1: Σωστό. Συμφωνώ, λοιπόν, και εγώ μαζί σου.
7: Στο πρωτάθλημα των οδηγών προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη. Έχει 219 βαθμούς. Δεύτερος, 50 βαθμούς πίσω του, είναι ο Λούις Χάμιλτον με 169. Τρίτος, ο Τζορτζ Ράσελ, 9 βαθμούς πίσω από τον παλιό του teammate στους 160. Τέταρτος, ο Λεκλέρ, 138. Στην πέμπτη θέση ανέβηκε ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Λάντο Νόρις, με 128. Έκτος, ο Φερστάπεν, 109. Έβδομος, ο Πιάστρι, με 92. 68 έχει ο Χάτζαρ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κενό. Ο Λόσον με Racing Bulls είναι στους 43 βαθμούς. Ένα βαθμό πίσω του, Πιέρ Γκασλί με την Αλπίν, την έκπληξη της φετινής χρονιάς.
1: Και εδώ φτάσαμε στη δεκάδα, μιας και αναφέρθηκε στο Γκασλί. Εδώ ναι, τραβάμε μια γραμμή, ας πούμε.
7: Ναι, νομίζω ότι η δέκατη θέση για την Αλπίν του Γκασλί είναι μια έκπληξη. Δεν περίμενε σχεδόν κανείς ότι η Αλπίν θα βρεθεί τόσο ψηλά. Και από εκεί και πέρα έχουμε Λίντμπλαντ, Κολαπίντο, Μπέρμαν, Μπορτολέτο, Σάινθ, Άλμπον, Οκόν, Χούλκεμπερκ και Αλόνσο να έχουν πάρει βαθμό.
1: Και τρία μηδενικά έχουμε.
7: Και έχουμε Στρόλ, Μπότας και Σέρχιο Πέρες με 0 βαθμούς, όπως πολύ σωστά ανέφερε.
1: Ναι, ναι.
7: Το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, η Mercedes προηγείται, έχει μια διαφορά, όχι μεγάλη, δεν είναι αυτό που λέμε απόσταση ασφαλείας. 379 η Mercedes, 307 η Ferrari. Και όταν έχεις δύο μονοθέσεις
1: να τερματίζουν... Αυτό, το περίμενες αυτό σαν εικόνα βαθμολογίας, το 379-307 στη δεδομένη χρονική περίοδο.
7: Για μένα δεν αποτελεί έκπληξη. Περίμενα ότι οι Ferrari θα είναι ανταγωνιστικές. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο δυνατές οι Mercedes και ο Αντωνέλη. Δεν τον περίμενα τον Αντωνέλη.
1: Το 1-2 το περίμενες όμως.
7: Ότι θα είναι πολύ κοντά αυτές οι δύο ομάδες, ναι, το περίμενα. Λοιπόν, τρίτη είναι η McLaren, η ομάδα μου. Δυστυχώς δεν έχουμε πάει καλά με 220. Τέταρτη η Red Bull με 177, Racing Bulls αρκετά πιο πίσω 66, η Alpine 61, η Haas 21, η Audi 12.
1: Εντάξει, μετά είναι το χάος, ναι,
7: η Williams
1: και η 11. Cadillac σταθερά στο 0.
7: Είναι μια ολοκένουργια ομάδα, Ηλία, ολοκένουργια.
1: Την ημέρα όμως που θα πάρει το πρώτο βαθμό... Θα ξεκινήσεις από αυτό.
7: Γι' αυτό πάντως να αναφέρω, επειδή λέμε για τις καινούργιες ομάδες, ότι μπορεί η Audi να είναι η εξέλιξη της Zauber. Ο επικεφαλής όμως δήλωσε, ο Ματίας Μπινότο, ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα του 30 και ότι σταδιακά θέλει η Audi να κατακτήσει το πρωτάθλημα του 30. Έχουν έρθει με ένα συγκεκριμένο στόχο και αυτόν τον βάζουν στο 30. Δεν περιμένουν στην Audi, μόλις μπήκανε στη Φόρμουλα 1, να μπορέσουν να τα βάλουν με Mercedes, Ferrari, McLaren και Red Bull, έτσι. Που δείχνει ότι γίνεται μια σωστή δουλειά, κατ' εμέ, σε μια ομάδα που τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα στη Φόρμουλα 1.
1: Έχουμε μπροστά μας την διακοπή, αυτή την καλοκαιρινή. Επομένως, πότε πάνε τα μονοθέσια Ολλανδία?
7: Έχουμε καλοκαιρινή διακοπή, το επόμενο προγραμματισμένο Grand Prix είναι το τριήμερο 21-23 Αυγούστου στην Ολλανδία.
1: Στο Ζάνφορντ, καλά το λέω.
7: Στο Ζάνφορντ, πολύ σωστά το λες. Και εκείνο που αξίζει να αναφέρουμε ότι λίγο πριν την εκκίνηση του σημερινού Grand Prix ανακοινώθηκε ότι η Μαλαισία μπαίνει στο καλεντάρι του εις Φόρμουλα 1 τον Οκτώβριο, αντικαθιστώντας τον αγώνα στον Μπαχρέιν λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία επήλθε μετά από συνεργασία της Φόρμουλα 1 και της FIA και των κυβερνήσεων τόσο του Μπαχρέιν όσο και της Μαλαισίας, επιτρέποντας το άθλημα να διατηρήσει έναν αγώνα που διαφορετικά ίσως να μην γινότανε. Η πίστα του Σεπάνκ επιλέχθηκε για να καλύψει το κενό το τριήμερο 2 με 4 Οκτωβρίου. Έτσι, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε τρία συνεχόμενα Grand Prix, με αρχή το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, συγκεκριμένα στον Μπακού, που θα διεξαχθεί Σάββατο για να μπορέσουν να.
1: Κάτσε πάλι, θα σε διακόψω το Τεντόγλου, δεν φταίω εγώ.
6: Έτσι, είναι τρίτη προσπάθεια. Η Ηλία και Νίκο είναι έτοιμος. Το χειροκρότημα από τον κόσμο έχει ξεκινήσει. Ο Μίλτος λοιπόν είναι έτοιμος για την τρίτη προσπάθεια. Ξεκινάει. Για να δούμε λοιπόν τι θα καταφέρει στην τρίτη προσπάθεια. Είναι καλό, δεν ξέρω όμως αν είναι πιο κάτω από το προηγούμενο, από το 866.
1: Δεν πανηγυρίζει το Ντόγλου.
6: Όχι, όχι, δεν πανηγυρίζει.
1: Μουρμουράει και από πάνω. Χτύπησε και το κεφάλι του. Το πάτημα πάλι ιδανικό.
6: Ναι, απλώς νομίζω ότι στο τέλος, για να δούμε τώρα πώς θα δείξει ο πίνακας, γιατί περιμένουμε ο ίδιος, για να δούμε τώρα γιατί κοιτάζει, ίσως να μην είναι
1: έμεινε
6: τόσο, όπως είπες, ευχαριστημένος.
1: Το κορμί του, έμεινε πίσω το κορμί
6: είναι
1: του.
6: Ξανά πάλι στο 866.
1: Πάλι.
6: 866, ναι.
1: Και χτυπιότανε.
6: 866, αλλά και ο άνεμος βλέπω συνένα.
1: Αυτό
6: τώρα
1: δεν ξέρω. Mm.
6: Θα το δούμε λοιπόν, αυτό είναι το χειροκρότημα, πάει στον
1: βγάζει,
6: προπονητή του.
1: Βγάζει ότι μετράει ως ρεκόρ, βγάζει πίνακα αυτή τη στιγμή τηλεόραση, αλλά,
6: ναι,
1: αλλά ας κρατήσουμε μια πισινή.
6: Ναι, να κρατήσουμε, γιατί βλέπω το 866 ξανά με την τρίτη προσπάθεια, όσο είχε και με την δεύτερη προσπάθεια, οπότε περιμένουμε να δούμε
1: τον άνεμο.
6: Αν υπάρχει. Τον άνεμο ακριβώς, ναι, αυτό περιμένει. Ο ίδιος πάντως βλέπω ότι είναι ήρεμος ο Μπίλτος.
1: Δεν ήταν όπως οποίος... η συζήτηση με τον Πομάς και δεν και πολύ ήρεμος. Κάτι λάθος βρήκε πάλι και οι δύο μάλλον συμφώνησαν σε κάποιο λάθος. Ναι. Έχει να κάνει με την προσγείωση, αν καταλάβα εγώ καλά.
6: Κάτι ακριβώς στο τέλος. Νομίζω ότι εκεί έτσι
1: έπεσε
6: όπως...
1: λίγο πιο γρήγορα. Πώς να το πω, βρε παιδί μου.
6: Ίσως έπρεπε να σηκωθεί λίγο πιο ψηλά. Για να δούμε λοιπόν τι θα δείξει τώρα, αν αλλάζει κάτι.
1: Να εξηγήσω στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να, σε μια στάση περισυλλογής αυτή τη στιγμή.
6: Ακριβώς είναι μπροστά.
1: Μετράει.
6: Στη μέση. Μετράει σίγουρα.
1: Το καρτελάκι του θα έχει και άλλη προσπάθεια.
6: Βεβαίως.
1: Θα έχει και άλλη προσπάθεια. Έβαλε το καρτελάκι του λίγο πιο πίσω. Τρεις πόντους πιο πίσω.
6: Έτσι λοιπόν τώρα αυτό κάνει, πάει λίγο πιο κάτω από το σημείο που ήταν λίγο νωρίτερα, κάνει την περισυλλογή του.
1: Σκέφτεται, τους βηματισμούς του, ναι.
6: Προφανώς αυτό.
1: Δύο εκατοστά πιο πίσω μεταφέρει όλα τα καρτελάκια του.
6: Αυτό βάζει τα καρτελάκια του για να δει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, τι δεν έκανε σωστά για να το κάνει. Προφανώς πιστεύει ότι μπορεί να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ και να καταγράψει ένα ακόμη.
1: Μετρήθηκε ο άνεμος στο 866, στο δεύτερο 866 που έκανε.
6: Θα σου πω ακριβώς, όχι, περιμένουμε ακόμη για να βγάλει, γιατί είναι από την προηγούμενη. Στο 866 δεν είδα τον άνεμο.
1: Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις. Ευκαιρία είναι μέχρι να βρούμε εμείς το τελικό αποτέλεσμα και επανερχόμαστε στο στάδιο του Βόλου.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τα χαρά στο στάδιο του Βόλου, γιατί αναγνωρίστηκε το πανελλήνιο ρεκόρ του Μίλτου Τεντόγλου. Ήταν πράσινος ο αέρας, όπως λέγεται στη γλώσσα του Στίβου Βαγγέλη, τη δεύτερη φορά που πήδησε 8.66, αλλά ο άνθρωπος αυτός θέλει παραπάνω και νομίζω ότι είναι η μέρα του για να το κάνει σήμερα.
8: Έτσι νομίζω ότι
7: μπορεί,
8: θα κάνει.
7: Όταν πας τόσο ψηλά τρία άλματα, 8.52, 8.66, 8.66, γι' αυτό και μετακίνησε, είπαμε, κατά 2 εκατοστά τα καρτελάκια του, θεωρώντας ότι πρέπει να αλλάξει κάτι στα πατήματά του για να ξεπεράσει και το 70.
8: Προφανώς, επειδή θεωρεί ότι σήμερα είναι η μέρα του, γι' αυτό θα κάνει και νέα προσπάθεια. Εδώ τα λέει βέβαια με κάποιον από τους ανθρώπους του Στίβου. Φαίνεται κάτι να του λέει ο Μίλτος. Λέει πως έκανε ακριβώς το άλμα. Αυτό του εξηγεί το σημείο.
7: Είναι και η καλύτερη επίδοση του κόσμου, θυμίζουμε.
8: Βεβαίως.
7: Βελτίωσε το 8.61 που είχε κάνει στο Μονακό, το έκανε 66. Παραμένει κορυφαίος αυτή τη στιγμή.
8: Αύξησε δηλαδή κατά 5 πόντους από το 8.61 που έκανε στο Μονακό. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν η επόμενη προσπάθειά του θα του δώσει κάτι καλύτερο από το 8.66. Πάντως κάνει την προθέρμανση του ο Μίλτος και όλοι περιμένουν, νομίζω ότι αυτό περιμένουν να δούνε. Ο Μίλτος, ο οποίος κάνει την προθέρμανση, πάει μέχρι εκεί το σκάμα για να δούμε αν.
7: Λοιπόν, θα σας αφήσουμε για λίγο, βεβαίως. Βαγγέλη, γιατί ξεχάστηκε και εγώ. Έχουμε ακόμα τον Νίκο Μοσχονά. Νίκο, τα έχει ζήσει όλα αυτά του Τεντόγλου,
9: Εντάξει, είναι μια. Εγώ τη χαίρομαι. Σήμερα και το πρωί είχαμε το χρυσό.
7: Ναι,
9: το
7: ναι,
9: πόλο.
7: Νομίζω ότι είναι η μέρα πάρα πολύ ευνοϊκή. Πραγματικά είδες.
9: Και... Οπότε για χαρές και για τέτοιες χαρές αξίζει, νομίζω. Ωραία.
7: Να κλείσουμε την ενότητα της Φόρμουλα 1 με ποιο τρόπο.
9: Λοιπόν,
7: έλεγες για την Ολλανδία.
9: Όχι, έλεγα για την Ολλανδία και για την Σεπάνκ που μπήκε
7: στη θέση του Μπαχρέιν.
9: Καλεντάρι. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε 3 συνεχόμενα Grand Prix. Θα ξεκινήσουμε από το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, στο Μπακού, που θα διεξαχθεί Σάββατο για να διευκολύνει στη μετακίνηση των οδηγών. Θα ακολουθήσει η Μαλαισία και στη συνέχεια η Σιγκαπούρη. Αξίζουμε να αναφέρουμε ότι για τη Σεπάνκ υπήρξε η πίστα, ήταν το σπίτι της Φόρμουλα 1 στην μεγάλη ασιατική χώρα από το 99 ως και το 2017, όταν έληξε η συμφωνία και δεν ανανεώθηκε λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος για το σπορ και του υψηλού κόστους διεξαγωγής του αγώνα εκεί. Ο αγώνας θα φέρει την ονομασία Grand Prix του Μπαχρέιν, παρά το γεγονός ότι ο αγώνας θα γίνει στη Μαλαισία, καθώς οι Άραβες πληρώνουν για τη διεξαγωγή και θέλουν να διατηρήσουν την επωνυμία του αγώνα ως έχει. Η Φόρμουλα 1...
7: Αχ, θα τελαθούμε το χρήμα πια. Αλλοιώνει όλη την εικόνα, εσύ, αν είναι δυνατόν. Θα γίνει στη Μαλαισία και θα λέγεται Grand Prix του Μπαχρέιν, Γκάμπι.
9: Από τη στιγμή που πληρώνουν, γιατί να μην κρατήσουν
7: τι θα πει πληρώνω, ρε παιδιά, πια, έλεος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
9: Να κλείνοντας, θα σου πω ότι η Φόρμουλα 1 τονίζει στη σχετική ανακοίνωση ότι όλο το υπόλοιπο του προγράμματος παραμένει ως έχει, με τους αγώνες σε Κατάρ και Αμπουντάμπι στο φινάλε τη σεζόν να μην αντικαθίστανται, για να μην έχουμε καμία απορία.
7: Μάλιστα, ωραία. Νίκο μου, αποδεσμεύεσαι. Πας και εσύ τις διακοπές σου, τις καλοκαιρινές μαζί με τους οδηγούς.
9: Ευχαριστώ
7: και
9: πολύ,
7: τα ξαναλέμε σε περίπου ένα μήνα από τώρα.
9: Καλή συνέχεια.
7: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Σε αυτό το μικρό κενό που έχει δημιουργηθεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και πλέον όλοι έχουμε συντονιστεί με τον Μίλτο Ντόγλου, να θυμίσω, γιατί το θέλω μια ώρα τώρα να το κάνω, ποια είναι τα προηγούμενα 18 μετάλλια της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών. Σήμερα τα κάνει 19 και το πρώτο χρυσό. Θυμίζω λοιπόν ότι σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων έχει πάρει σημαίνιο το 2021, στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ένα σημαίνιο το 2023. Βλέπετε σημαίνει, γιατί είχαμε χάσει τους πρώτους 5 τελικούς που είχαμε ως Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Χάλκινα λοιπόν σε παγκόσμιο το 2005, 2015, 2022 και 2025. Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μόνο ένα χάλκινο το 2026. Νομίζω ότι του χρόνου ο Βλάχος και τα παιδιά θα κάνουν τα πάντα για να μεγαλώσουν τη συγκεκριμένη συλλογή, εκείνη μόνο που υστερούν. Και εκεί καταλαβαίνετε κιόλας ότι η δύναμη του πόλο είναι στην Ευρώπη. Σε World Cup είχαμε τα δύο ασημένια, το 97 και το 25, και σήμερα το χρυσό. Στο World League 4 χάλκινα μετάλλια, 2004, 2006, 2016 και 2020. Και τα άλλα μετάλλια που θα σας πω είναι σε μεσογειακούς αγώνες. Ασημένιο το 18 και χάλκινα το 1951, 1991, 1993 και 2013. Και επειδή μιλάμε για αθλητές και είναι πάντα δύσκολο να μπούμε στο μυαλό τους, θα σας πω το εξής. Ο Τσιμίκας, για παράδειγμα, έχει κάνει ήδη στο ποδόσφαιρο πολλά κατορθώματα. Φόρεσε τη φανέλα της Arsenal. Με το που έπαιξε χθες, σχεδόν ένα ημίχρονο, ο Γαβρίλ, αρχηγός της Arsenal στο φιλικό παιχνίδι με την Sunderland, αισθάνθηκε ψηλότερα από ποτέ. Μόνο και μόνο που φάρεσε το περιβραχιόνιο της Liverpool. Ενώ δεν ήταν πέρσι στη Λίβερπουλ, δεν τον ήθελε ο προηγούμενος προπονητής. Τον είχε στείλει ιδανικό στη Ρώμα, όλα τον κάλεσε πίσω, τον χρησιμοποίησε και φόρεσε το περιβραχιόνιο μόλις τραυματίστηκε ο Γκόμες, που ήταν αρχηγός αρχικά χθες της Λίβερπουλ. Επίσης να πούμε ότι έπαιξε το πρώτο του φιλικό ο Τζόλις με την Άρσεναλ. Και ήδη κατέγραψε μία assist. Αντιλαμβάνεστε ότι τον βάζουν πολύ γρήγορα να μπει σε ρυθμό, και αυτό να το μετράτε πάρα πολύ σε επίπεδο αγγλικών ομάδων, γιατί το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που είναι η Premier League, ασυζητητή, δεν σε θέλει απλά ικανό, σε θέλει σε ρυθμό. Και όλα τα καινούργια πρόσωπα στις μεγάλες ομάδες, και η Arsenal φυσικά είναι τέτοια, έχουν πολλές δοκιμές να κάνουν πριν φτάσουν στα επίσημα παιχνίδια και εμφανίσουν τα πρώτα, να το πω έτσι, σταθερά σχήματά τους. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάλι στο στάδιο του Βόλου.
8: Να Έλα, πούμε παιδιά, ότι πριν από λίγο είχαμε το 400 με εμπόδια. Ο Δημήτρης Λεβαντίνος του Παναθηναϊκού με 50-26 στην πρώτη θέση, στη δεύτερη ο Πέτρος Παπαγιάννης με 50-57 και στην τρίτη θέση ο Χαράλαμπος Χαρατσίδης με 50-77. Και σε λίγο ξεκινάει τα 400 μέτρα εμπόδια στις γυναίκες. Οπότε περιμένουμε να δούμε και εδώ ποια θα πάρει την πρώτη θέση, τη δεύτερη και την τρίτη, η πρώτη τριάδα στα 400 μέτρα με εμπόδια. Ο Μίλτος έχει σηκωθεί. Περιμένει όταν έρθει η σειρά του για να έχουμε τη νέα του προσπάθεια. Ναι. Και να δώσουμε, ξέρω αν έχει στο χρόνο.
7: Πόσες ακόμα, θα κάνει άλλες τρεις δηλαδή.
8: Άλλες τρεις, έξι συνολικά.
7: Ωραία, θα κάνει έχει. Ωραία.
8: Αλλά θα εξαρτηθεί όμως από την τέταρτη. Αν η τέταρτη είναι καλύτερη, δεν θα συνεχίσει, θα σταματήσει νομίζω.
7: Βάζεις τύχημα μαζί του όμως, δεν βάζεις ποτέ.
8: Όχι, δεν βάζεις ποτέ. Αυτό το κάνεις. Είναι αυτό που λέμε ότι το βάζεις τριπλή
7: Γάμπη,
8: και το κάνεις.
7: Βάζεις τύχημα τον Τόπλο ότι άμα κάνει 8-70 θα σταματήσει. Εγώ δεν νομίζω θα σταματήσει. Πάλι θα έχουν να πούνε κάτι με τον Πομάσκι. Πάλι δεν πήγε κάτι καλά. Ξανά.
8: Για να δούμε τώρα, γιατί αμέσως μετά.
7: Εκτός αν θα κάνει κανένα 80 και πει εκεί εντάξει, το σταματάμε. 8-80 φτάνει, εντάξει, okay, τα αφήνουμε.
8: Εγώ κρατάω την ηρεμία του. Μπορεί βέβαια σε κάποιες στιγμές έτσι να κάνει τις αντιδράσεις του, αλλά είναι ήρεμος και νομίζω ότι αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ να πετύχει το στόχο που έχει βάλει. Και ίσως οι συνθήκες είναι τέτοιες.
7: Εμείς τον λέμε ήρεμος, συγγνώμη, εδώ θα φέρω αντίλογο. Αυτός όμως μοιάζει με σκυλί.
8: Έτσι, ναι, μέσα του. Ναι, λέω αυτό που δείχνει.
7: Καίγεται.
8: Έξω.
7: Καίγεται. Ναι. Είναι, θέλει παραπάνω, είναι ξεκάθαρο τελείως.
8: Σίγουρα. Έχει το στόχο του, είναι ο
7: άλλοι, όπως είπες, μέσα... θα είχαν σταματήσει τώρα κάνοντας πανελλήνιο, θα λέγανε εντάξει, okay, καλά ήταν.
8: Σταματάω
7: σήμερα,
8: εδώ.
7: Αφήνουμε.
8: Όχι. Ναι. Αλλά επειδή όμως και ο ίδιος είναι από τους ανθρώπους που δεν το βάζει κάτω και νομίζω ότι αυτό τον έχει κάνει να διακριθεί και να έχει πάρει όλες αυτές τις καταξίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και το δείχνει με τον τρόπο του και με τις επιδόσεις του όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ξεκίνησε κατακτώντας, όπως είπαμε, τις κορυφές του κόσμου με αυτά τα χρυσά μετάλλια που έχει πάρει.
7: Θυμίζω είναι ακόμα 28, αυτό θυμίζω.
8: Έτσι,
7: ακόμα έχει, είναι 28.
8: Έχει πολύ δρόμο ακόμη. Έχει πολύ δρόμο ακόμη για να κάνει.
7: Νάτος, έτοιμος.
8: Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έτοιμος είναι για να κάνει την προσπάθειά του. Το χειροκρότημα από τον κόσμο είναι έτοιμο. Ο Μίλτος πήρε την φόρα του. Για να δούμε λοιπόν τι θα πετύχει σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ.
7: Όχι, άκυρος, δεν είναι. Το σταμάτησε ο ίδιος.
8: Το σταμάτησε ο ίδιος ακριβώς γιατί.
7: Μάλλον
8: στο
7: η μετατόπιση. Με τα κάτω σημαίακια δεν βοήθησε.
8: Ναι, ναι, δεν πάτησε. Ό, το σημαίακι είναι ότι έκανε το άλμα του, δεν ήταν άκυρο. Απλώς όμως δεν, ο ίδιος δεν πέτυχε αυτό που ήθελε στον
7: ναι,
8: αέρα.
7: Αυτό λέω, ναι.
8: γι' αυτό,
7: ναι. Δεν πήγε με το σωστό τρόπο προς το σκάμα.
8: Και φαίνεται εδώ τώρα, ας πούμε, ότι 7 μέτρα και 5 εκατοστά ήταν δηλαδή αυτό το άλμα.
7: Ναι, ναι.
8: Αλλά ήταν, όπως είπαμε, ότι ο ίδιος έχασε τον βηματισμό του, δεν ήθελε, οπότε... Που σημαίνει, πάει τα λέει ξανά με τον προπονητή του, κάτι τα λέει.
7: Εντάξει, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα τι συμβαίνει με την ενημέρωση, να το πω και στον Γαλλίλο Ρεμούνδο. Ανοίγεστε το διαδίκτυο και είναι ακόμα πολύ στο ότι έκανε 866, αλλά δεν μέτρησε. Γιατί η ανανέωση, κατάλαβες, δεν πρόλαβε να γίνει.
8: Να γίνει. Σωστά.
7: Ναι, δηλαδή, άμα πληκτρολογήσεις Μίλτο Τεντόγλου,
8: έτσι,
7: θα βρει σε κάποια site ότι δεν έχει κάνει ακόμα το ρεκόρ. Ναι.
8: Λοιπόν, έχει κάνει αυτό που είπαμε ότι το έκανε με την άλλη προσπάθεια, οπότε ο Μίλτος είναι αυτό που λέμε και περιμένουμε να δούμε τώρα αν στην επόμενη αν θα κάνει. Φαντάζομαι ότι θα κάνει προσπάθεια, τα λέει πάντως με τον προπονητή του εκεί, τώρα τι ακριβώς θα κάνει θα το δούμε σε λίγο. Και περιμένουμε να δούμε και στα υπόλοιπα τώρα αθλήματα, γιατί περιμένουμε τα 400 μέτρα με εμπόδια στις γυναίκες. Αλλά είχαμε και νωρίτερα να θυμίσουμε...
7: Να
8: ότι...
7: ακούσουμε λίγο το Λεβαντίνο.
8: Βεβαίως.
7: Που κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ 2 Sport, τον αθλητή του Παναθηναϊκού.
10: Για αθλητές που είχα τα τελευταία μέτρα με πίεση, ήμασταν όλοι κοντά. Βγήκε ένα ρεκόρ, είναι μικρό ρεκόρ. Ήταν 50-33 το προηγούμενο μου πριν από 2 χρόνια. Εντάξει, δείχνω ότι είμαι καλά. Άμα έχω καμία 2 κούρσα ακόμα τώρα στο άμεσο μέλλον, πιστεύω ότι θα βγει. Περιμένουμε να δούμε και τη βαθμολογία τώρα για το ευρωπαϊκό στις επόμενες 3 μέρες. Ευελπιστώ ότι είμαι μέσα. Μαγάρι, θα δούμε.
11: Από τα μικρά γεννιούνται τα μεγαλύτερα.
10: Σιγά σιγά. Μεγαλώνω βέβαια. Είμαι νομίζω μεγαλύτερος εδώ πέρα στον γκρουπ που τρέχαμε. Αλλά εντάξει, μου αρέσει. Βλέπω τους μικρούς, υπάρχει σεβασμός και από την πλευρά τους και από την πλευρά μου. Είναι ωραία. Είναι.
11: Καλή συνέχεια.
10: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
7: Λοιπόν, ακούσαμε τον Λεβαντίνο. Είπαμε νικητή στα 400 εμπόδια. Καλά το είπα, Βαγγέλη.
8: Σωστά το είπε, στα 400
7: εμπόδια. Το όνομα του Λεβαντίνου δεν προλάβα.
8: Το μικρό του είναι Δημήτρης.
7: Δημήτρης
8: είναι και να υπενθυμίσω ότι στη δεύτερη θέση ο Πέτρος ο Παπαγιάννης με 50-57, 5-26 δηλαδή ήταν ο χρόνος που έκανε ο Δημήτρης Λεβαντίνος του Παναθηναϊκού. Ο Παπαγιάννης είναι του Αλέξανδρου Μακεδονίας και στην τρίτη θέση είναι ο Χαράλαμπος Χαρατσίδης με 50-77 του Κολεγίου Αθηνών. Και να σου πούμε ότι έχουμε από τους τελικούς της σημερινής ημέρας, ότι είχαμε νωρίτερα ολοκληρώθηκε στην δισκοβολία στους άντρες. Εδώ υπενθυμίζω ότι στην πρώτη θέση ο Δημήτρης Παυλίδης με 62-09, δεύτερος ο Κωνσταντίνος Μπουζάκης με 54-47 και στην τρίτη θέση ο Αρτέμιος Οδαμάκης με 53-88.
7: Κάτι. Ο Λεβαντίνος είναι 28 χρονών, είπε ότι είναι μεγάλος γι' αυτό, είναι 28 χρονών.
8: Ναι, ναι.
7: Α, μάλιστα. Και, είχε και έχει αποφοιτήσει από το Τέξας, παρακαλώ.
8: Σωστά. Για να δούμε όμως λίγο, να πάμε και στο άλμα εις ύψος, γιατί και εκεί έχουμε, προηγείται μέχρι στιγμής ο Μιχάλης ο Σκέπης με 2 μέτρα. Έχει περάσει και ο Μανολόπουλος, ο Γιώργος Μανολόπουλος, στα 2 μέτρα και ο Αγάπης και ο Ιάσονας Ρούσος, αλλά και ο Βαρβιάς, όπως και ο Χρυσοστόμου και ο Αλεξόπουλος. Βλέπω ότι γίνεται μεγάλη μάχη. Περιμένουμε όμως να δούμε, γιατί ακόμη ο Αντρέα Μίτα ίσως είναι ο τελευταίος που θα κάνει την προσπάθεια. Και έτοιμα τα κορίτσα στα 400 μέτρα με εμπόδια στις γυναίκες, για να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε στην πρώτη σειρά την Νικολέτα Παπά, στη δεύτερη την Χριστιάνα Μαρούχου, στην τρίτη την Ελιμπιώνα Ζενέγια, στην τέταρτη Βασιλική Μιτσούλη, την Μάγια Γεωργιάδου στον πέμπτο διάδρομο, στον έκτο την Δήμητρα Αγναφάκη, στον έβδομο την Λάουρα Ζενέγια, την αδελφή της, και Ραφαηλία Γιαννοηλίδου. Έφυγαν, για να δούμε λοιπόν ποια θα καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση στα 400 μέτρα με εμπόδια. Εδώ βλέπω τώρα συναγωνισμός εκεί μεταξύ, στην πρώτη θέση βλέπω τώρα το νούμερο 7 και το 6. Θα περάσει το νούμερο 6 στην πρώτη θέση, που είναι η Δήμητρα Γναφάκη. Για να δούμε όμως, γιατί είναι στα μισά ακριβώς τώρα της διαδρομής, στα 400 μέτρα με εμπόδια. Και ξέρεις, όλα κρίνονται στο τελικό στάδιο. Πάντως η Γναφάκη, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή η οποία προηγείται
7: στη διαδρομή 6.
8: Έτσι ακριβώς. Βλέπω ότι την ακολουθούν από
7: τα εμπόδια
8: κοντά.
7: Κοιτάνε όλοι για να καταλάβουν.
8: Τα έτσι, έτσι ακριβώς. Τα εμπόδια είναι.
7: Ποια πηδάει πρώτη.
8: Εδώ, έτσι, η Γναφάκη εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση και νομίζω 57-41 είναι ο χρόνος.
7: Ναι.
8: 57-41.
7: Α, να σε ρωτήσω κάτι. Για χθες, για τα 100 μέτρα, πώς γίνεται να μην αναδείχθηκε νικήτρια και να ήρθα...
8: Ήταν ακριβώς 10-37.
7: Μισό λεπτό, το ξέρω, το διάβασα. Αλλά
8: μοιράστηκαν.
7: Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει πλέον, εδώ και πολλά χρόνια, ισοπαλία σε δρομικό άθλημα. Πάντα το photo finish βοηθάει.
8: Το photo finish, αλλά φαίνεται όμως όπως το έδειχνε και εμείς από εδώ, από το σημείο που είμαστε.
7: Πολλοί κόσμοι
8: ήταν ακριβώς, και δείχνει, αν έχεις δει το

0: παλιά, πολύ παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αγωνίσματα. Παλιά, προπολεμικά δηλαδή, είχαμε μπαράζ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Δεν υπήρχε τεχνολογία για να ξεχωρίσει τον
2: νικητή.
0: Εγώ
2: αυτό που είδα
0: έτσι.
2: Στον τερματισμό, αφού είδαν ότι ο χρόνος, γιατί στην αρχή έδειχνε την Εμμανουηλίδου, αλλά μετά και η Ισπανοδάκη ακριβώς όπως φάνηκε, και βγήκαν και οι δύο μαζί και σχηματίσαν την καρδιά. Γιατί είναι πέρα από ανταγωνισμός που υπάρχει, υπάρχει και φιλία στη μέση και νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Και αμέσως μετά, μόλις ανακοινώθηκε δηλαδή ο χρόνος και των δύο ότι ήταν 10.37, σχηματίσαν και οι δύο την καρδιά.
0: Στο επίκοντο, πού είναι ο πύχης τώρα?
2: Θα σου πω τώρα στο επίκοντο που είναι.
0: Είδα καλά.
2: Στο επικοντό θα σου πω αμέσως, είμαστε λοιπόν στο επικοντό αυτή τη στιγμή, είναι στο 3.95. 3.95 έχει περάσει η Πετρούλα, η Βολταία, είναι στην πρώτη θέση μαζί με την Αναστασία Τρέτσα που έχει περάσει το 3.95. Στην τρίτη θέση είναι η Κατερίνη Θεοδόρου με 3.80 και ακολουθεί και βλέπω ακόμη ότι δεν έχει πάρει μέρος ακόμα ούτε η Αναστασία Μπουμπουλίδη, ούτε η Ριάδ Δαμοπούλου και τελευταία βέβαια είναι ακριβώς. Περιμένουν ίσως πάνω από τα 4 μέτρα και μετά, ίσως μετά από το 4.20 νομίζω ότι θα ξεκινήσει. Τώρα βλέπω την Μπουμπουλίδου στο 3.95, στο 3.95 από ό,τι βλέπω, οπότε έχει ακόμη, να δούμε. Και να σου πω τώρα επί της ευκαιρίας, στη σφαιροβολία, στις γυναίκες, εδώ είχαμε τη Μαρία Μαγκούλια στην πρώτη θέση με 15.34, στη δεύτερη θέση η Αναστασία Δραγκομύροβα με 15.33 και στην τρίτη θέση η Μαρία Ανδριάδη με 14.40.
0: Ρωτάει ένας ακροατής, ο Θάνος, στο άλμα εις ύψους γιατί απουσιάζει ο Μέδλος?
2: Να σου πω τώρα αν αποσιάζει, γιατί νομίζω ότι...
0: Δεν το ξέρω, γι' αυτό λέω.
2: Όχι, ακόμη δεν έχει, ο Μέρλος δεν έχει και ούτε ο Ανδρέα Μίτα. Αυτό βλέπουμε. Ναι, είναι 10 τελικά βλέπω και εκτός, ίσως αποσιάζει αυτό που λες.
0: Εντάξει,
2: γιατί θα το δούμε σε λίγο, λίγο.
0: Okay. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε?
2: Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε
0: πάλι
2: στα 200 μέτρα στις γυναίκες, τον δεύτερο τελικό και στη συνέχεια ακολουθεί τα 200 μέτρα τελικός στους άνδρες, δεύτερος τελικός και ακολουθεί τα 800 μέτρα ο τελικός στις γυναίκες και έχουμε και το ακόντιο στους άνδρες. Εδώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία τώρα και με τους άντρες. Σε λίγο θα γίνει η παρουσίαση των ανδρών. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στη λίστα εκκίνησης είναι αρκετοί. Βέβαια, πρωταθλητής να θυμίσουμε ότι είναι ο Δημήτρης ο Τσίτσος, με καλύτερη επίδοση φέτος το 61-91. Η καλύτερη του όμως επίδοση είναι 79-46. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και άλλοι αθλητές. Και ο Οδυσσέας ο Τζιρανίδης με 62-27 και 62-50 που έχει ο Νικόλας ο Περιστέρης και ο Γιώργος Χριστακάκος που είναι στα 62-89 η φετινή του καλύτερη επίδοση του Παναθηναϊκού. Οπότε έχει ενδιαφέρον και εδώ να δούμε ποιος θα καταφέρει να πάρει την πρωτιά στο άθλημα, στο αγώνημα του ακοντισμού. Για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται, γιατί σε λίγο είναι η σειρά του Μίλτου πάλι. Ποιος περιμένει, κάνει την προθέρμανσή του. Προφανώς αμέσως μετά τον Σταμάτο Νικολός, για να δω τι βρίσκεται εδώ, πώς είναι τα πράγματα, να δώσουμε την εικόνα στο άλμα σε μήκος στους άντρες. Ο Μίλτος στο 8.66, στο 7.84 είναι ο Σταματονικολός από τον Αθλητικό Όμιλο Μεγάρων και στην τρίτη θέση είναι ο Αρσένιος Κουλούρης, 7.69 του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, εδώ να πω κάτι για να κλείσω λίγο τον κύκλο του Λούιτς Άτομα που πλέον έχει παρέα τον Μίλτο Τεντόγλου στην κορυφή του μήκους όσον αφορά το πανίνιο ρεκόρ με 8.66. Να πούμε ότι ο Λούις Άτομα στη δική του καριέρα, Βαγγέλη, πήρε, η διακρίση του δηλαδή ήταν, ένα αργυρό μετάλλιο το 2014 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ζυρίχης, ένα αργυρό μετάλλιο στο κλειστό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2007 και από εκεί και πέρα δύο μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες, χρυσό το 2013 και χάλκινο το 2009. Ναι. Αυτά ήταν τα τέσσερα όλα και όλα μετάλλια

0: Και ακούς το χειροκρότημα τώρα και από τον κόσμο που χειροκροτεί για τον Μίλτο Τοντόγλου. Για να δούμε λοιπόν αυτή τη φορά πώς θα πάει με την πέμπτη του προσπάθεια. Έχει πάρει την φορά του. Νομίζω ότι είναι καλό από το επιφώνημα του κόσμου, αλλά ο ίδιος τη λέει, περιμένετε λέει, περιμένετε.
1: Και ο ίδιος, ναι, το κοιτάει με πολύ ενδιαφέρον και
0: για να δούμε τι θα δείξει.
1: Μοιάζει θετικός.
0: Ναι, αλλά ίσως αφορά... τώρα εγώ πιστεύω ότι είναι κοντά στο προηγούμενο, έτσι πως το βλέπω στο σκάμα
1: μπορεί
0: δηλαδή.
1: Μπορεί και λίγο παραπάνω όμως, ξέρεις.
0: Να το δούμε, για να το δούμε, μακάρι να...
1: 2 εκατοστά μακριά περίπου από την Βαλβίδα.
0: Πάει ξανά εκεί, περιμένει τον προπονητή, ο Γιώργος Οπομάσκι κατεβαίνει, κάτι φαίνεται να του λέει. Για να δούμε, 8.64. 8.64. 8.64. Σου είπα έτσι με το μάτι μου όπως το βλέπω πρόχειρα, γιατί φάνηκε κοντά στο, ήταν ναι, κοντά ναι, στο ναι, προηγούμενο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είδες πως παίζουν όμως η διαφορά. Να το τώρα αυτό είναι. Τώρα θα δούμε.
1: Εντάξει, του μείνει άμμο στα μαλλιά μετά από αυτό το άλμα. Ναι. Είδες, έχει τεντώσει τον εαυτό του, ξέρεις, εκεί, μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
0: Λοιπόν, τώρα βλέπω μια φωτογραφία εκεί, είναι μια μικρούλα, ναι, που του έβγαζε τη φωτογραφία και περίμενε ο Μίλτος υπομονητικά. Έτσι, τρέχει τώρα στους γονείς.
1: Νομίζω σταμάτησε, γιατί βλέπω ότι έτσι χαιρετάει κριτές.
0: Χαιρετάει, μάλλον νομίζω ότι θα σταματήσει εκεί.
1: Νομίζω και εγώ αυτό.
0: Έτσι, δεν θα κάνει άλλη προσπάθεια. Αυτό δείχνει όπως το είπες ακριβώς. Ο κόσμος το χειροκροτεί πάντως, γιατί ακούγεται το χειροκρότημα του κόσμου. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι που ήρθαν εδώ σήμερα.
1: Ευχαριστεί τον κόσμο για το χειροκρότημα. Ναι, αλλά πρέπει να έχει ολοκληρώσει πλέον τον αγώνα.
0: Ακριβώς αυτό κάνει εδώ. Τεινάζει λίγο έτσι το σώμα του τώρα από το.
1: Το μαλλί, πες το, το μαλλί.
0: Το μαλλί και την πλάτη του.
1: Έχει τα ίχνη.
0: Γιατί έτσι
1: όπως
0: έπεσε, έτσι κόλλησε προφανώς τον ιδρώτα, κόλλησε η άμμος.
1: Άρα έκανε. Ναι. Έκανε. Άστε το εκείνο το οποίο παράτησε. 8.52, 8.66, 8.66, 8.64.
0: Σωστά.
1: Τρομερός αγώνας. Τρομερός. Τέσσερα άρματα πάνω από τα 8,5 μέτρα.
0: Έτσι ακριβώς νομίζω ότι ήταν.
1: Μπορεί και να μην το ξανακάνει ποτέ. Πρέπει να είναι ο καλύτερος αγώνας της καριέρας του. Σε επίπεδο επιδόσεων.
0: Ξεπέρασε και το δικό του το προσωπικό.
1: Δεν πρέπει να ξανακάνει. Τέτοιες τέσσερις επιδόσεις δεν μπορεί να έχει κάνει.
0: Σίγουρα. Σίγουρα όχι. Λοιπόν, τώρα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στον Μίλτο. Ο ίδιος πάει εκεί στο σακίδιό του. Θα σηκωθεί τώρα. Λοιπόν, θα τεινάξει την άμμο από τα πόδια του και από το σώμα του. Θα βγάλει και τα παπούτσια του εκεί, θα λύσει τα κορδόνια του. Και η φωτορεπόρτερ νομίζω είναι εκεί και όπως αντιλαμβάνεις ότι είναι το πρόσωπο αυτού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, όπως τέσσερα ήταν ο Μανώλης ο Καραλής, ο οποίος να θυμίσουμε ότι 5.80 έκανε προσπάθειες στα 6 μέτρα, δεν τα κατάφερε.
1: Αν δεν όμως κάνει αυτό, εξάρι πλέον ο Μανώλο δεν γιορτάζει.
0: Έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό που είδα είναι το χαμόγελό του.
1: Δεν
0: χάνει ποτέ έτσι ακριβώς την αισιοδοξία του. Αυτό δίνει ότι έχει μέσα το ένα πιστεύω, μια αισιοδοξία, και αυτό φαίνεται ότι το εισπράττει και ο κόσμος. Γιατί μέχρι αργά έμεινε εδώ για να υπογράφει, να φωτογραφηθεί. Δεν έκανε, σε κανέναν δεν αρνήθηκε μέχρι το τέλος. Μέχρι δηλαδή που τελείωσαν οι αγώνες, ο Μανώλο ήταν εδώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, έτσι έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ανθρώπου πέρα από τον αθλητή. Ο Μίλτος ο οποίος τώρα ξεκουράζεται, τα φώτα είναι πάνω του.
1: Έκανε και μία άκυρη ο Μίλτος.
0: Είχε μία άκυρη, ναι. Στο αυτό που είπαμε.
1: Το 705 μέτρησε.
0: Ναι. Όχι, το 705 μέτρησε. Ήταν ναι, η άκυρη που...
1: Εντάξει, οκ. Άρα έκανε 4 στην ουσία έγκυρα άλματα.
0: 4.
1: Όλα
0: άκυρο,
1: πάνω από τα 8,5 μέτρα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Εκτός από αυτό που ήταν το 7,5 που είπαμε ότι.
1: Έχει
0: πήγαινε,
1: ενδιαφέρον. Θα είμαστε εδώ συντονισμένοι με τον Γαλλικό Ρεμόντο να ακούσουμε τις δηλώσεις που θα κάνει.
0: Σε λίγο φαντάζομαι
1: κάτι,
0: ότι.
1: Κάτι θα έχει να πει.
0: Σίγουρα.
1: Περίεργο. Κάτι, ναι. Γιατί ήταν φανερό ότι ήθελε παραπάνω.
0: Σίγουρα.
1: Από 8,66.
0: Σίγουρα. Σίγουρα ήθελε παραπάνω.
1: Τώρα είναι η σειρά της Εμμανουηλίου να κερδίσει πράγματι.
0: Για να δούμε
1: όχι
0: τώρα. Όχι.
1: Ναι, κέρδισε. Ναι.
0: Ναι. 23-35. Αν δεν κάνω λάθος τόσο, 23-35.
1: Και μαζί της πάλι τέτοια. Η χθεσινή ισόβαθμη, έλα, Σπανουδάκη.
0: Σπανουδάκη, Ραφαέλα, ναι. Σπανουδάκη. Έτσι, για να δούμε τώρα, γιατί νομίζω πάλι κοντά πρέπει να ήταν.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: αλλά πανηγυρίζει η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.
0: Ακριβώς. Και δεύτερη είναι η Ραφαέλα, έτσι. Και δεύτερη είναι η Ραφαέλα. Τώρα σε λίγο θα δούμε τον χρόνο πέρα από το 23-35 που είναι.
1: Κάτσε, διακόπτω. Πετάξτε το. Αυτό είναι το μπαράζ που λέγανε προηγουμένως, λέει ο Γαβρίλη Ρεμούδος. Τρέξα στα 200 τον μπαράζ, τον 100. Και επικράτησε ο Μανουηλίου. Όπου κάποια στιγμή φάνηκε ότι η Σπανουδάκ θα μπούσε να την κλέψει την νίκη.
0: Έτσι φαινόταν από την δεξιά ότι θα τερμάτισε, αλλά νομίζω στα τελευταία μέτρα εκεί. Αυτό το κάνει όμως η Εμμανουηλίδου. Ναι. Θυμάμαι και πέρυσι το ίδιο έκανε ακριβώς στα τελευταία μέτρα. Εκεί φαίνεται ότι δίνει την βαρύτητα στο σπριντ που κάνει και αυτό της νέα. Λοιπόν, 23-34 ο χρόνος. Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Δεύτερη,
1: για τον
0: 23...
1: Αλέξανδρο Μακεδονίας, ο σύλλογος.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 23-38 του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης, στη δεύτερη θέση και στην τρίτη, ξανά όπως ήταν χθες στα 100 μέτρα.
1: Και η μαμά της φίλησε τα χέρια.
0: 23-93 του Αλέξανδρου Μακεδονίας, γιατί και η Πολυνίκη και η Δήμητρα η Τσουκαλά είναι του ίδιου συλλόγου, με τη Δήμητρα Τσουκαλά με καταγωγή, όπως ξέρεις, λοιπόν, από τον Βόλο.
1: Να μεταφέρω τώρα μια άσχημη εικόνα του... θα το πω γιατί φαντάζει λεπτομέρεια. Προσπαθεί η Εμμανουηλίδου να φιληθεί με τους ανθρώπους της και υπάρχει το σηματόπλεγμα λόγω ποδοσφαίρου στο στάδιο του Βόλου. Δεν το βλέπεις πουθενά άλλο σωστή αυτό το πράγμα. Να υπάρχει σηματόπλεγμα. Είμαστε η μόνη χώρα που σε αγώνες στίβου έχει σηματόπλεγμα. Έτσι είναι, Ευαγγέλη μου.
0: Έτσι, ναι, έτσι, σωστά. Γιατί το έχουμε δει τουλάχιστον. Στο στίβο, αυτή είναι και η ομορφιά. Εδώ,
1: επειδή... Δεν μπορούσαν να φιληθούν. Δηλαδή, γι' αυτό και φιλούσε η μία τα χέρια της άλλης. Δηλαδή. Λοιπόν, μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Βαγγέλη, μένεις στη θέση σου.
2: Era Sport 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Ακούτε Era Sport.
1: Μεταφέρω εγώ 23-34 Εμμανουηλίδου στα 200 μέτρα, δεύτερη με 23-38 Ισπανουδάκη, τρίτη Τσουκαλά με 23-93 και οι τρεις δηλαδή πρώτες νικήτες κατέβηκαν τα 24 δευτερόλεπτα. Να επιστρέψουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στο στάδιο του Βόλου, γιατί έχει μπροστά του 2,5 ώρες περίπου μετάδοση. Καλά το μετράω, Βαγγέλη?
0: Έτσι έχουμε ακόμη και επειδή
1: ο Στίβος φτάνει στα όρια σου,
0: μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Λοιπόν, να πω ότι στο άλμα σε ύψος στην πρώτη θέση είναι ο Αντώνης ο Μέρλος με 2.05. Στη δεύτερη θέση ο Αντρέα Μίτα επίσης.
1: Είναι κανονικά και οι δύο.
0: Ναι, και οι δύο ακριβώς. Και στην τρίτη θέση είναι ο Λοΐζος Χρυσοστόμου επίσης με 2.05, όπως και ο Μίχαλης ο Καΐπης, και αυτός έχει περάσει τα 2.05, αλλά λόγω της διαφοράς και με τις προσπάθειες, όπως ξέρεις, αλλάζει έτσι. Και στην πρώτη θέση, όπως είπαμε, μέχρι στιγμής είναι ο Αντώνης ο Μέρλος. Στη δεύτερη θέση ο Αντρέα Μίτα. Ο Λοΐζος Χρυσοστόμου στην τρίτη, Ο Μιχάλης ο Καΐπης στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη ο Γιώργος Πανολόπουλος στα 2-5, όπως και ο Ιωάννης Αγάπης. Οπότε περιμένουμε σκληρή μάχη να δούμε στη συνέχεια ποιος θα καταφέρει να πάρει τη θέση στο βάθρο, την υψηλότερη, και ποιος στη δεύτερη και ποιος στην τρίτη. Οπότε έχει ακόμη ενδιαφέρον. Να πούμε και κάτι άλλο στην σφαιροβολία, τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα. Να θυμίσω ότι στο άλμα επικοντό, τώρα να δούμε εκεί, προηγείται στο 4-0-5 αυτή τη στιγμή είναι ο Πύχης. Δεν έχουμε ακόμη από την πλευρά και της Αδαμοπούλου και την Στεφανίδη. Περιμένουμε λοιπόν για να δούμε στην συνέχεια, όταν προφανώς μετά το 4-20 να ξεκινήσουν,
1: ναι,
0: πιθανότατα.
1: Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως έδινε ο πίνακας προηγουμένως για τις αθλήτες που έχουν χαμηλότερα ύψη, ότι μετά από το 4-25 και μετά θα ξεκινήσουν οι καλές.
0: Σωστά.
1: Έτσι μου φάνηκε από τις καρτέλες αυτές. Τώρα ποιο αγώνισμα είναι?
0: Τώρα 200. θα σου πω αυτή τη στιγμή
1: 200 ανδρών.
0: 200 ανδρών ακριβώς, ναι. Τα 200 μέτρα στους άνδρες. Οπότε ετοιμάζονται οι άνδρες. Για να δούμε εδώ λοιπόν στην εκκίνηση τους άνδρες που είναι. Λοιπόν, στον πρώτο διάδρομο είναι ο Γεράσιμος Καμπίτσης, Παναγιώτης Κριζέας στο δεύτερο διάδρομο, στον τρίτο ο Σωτήρης Γκαργκάνης στα 100 μέτρα χτες με το 10-24. Περιμένουμε να δούμε σήμερα. Έχει φύγει Πέτρος Καχιαβιόπουλος στον τέταρτο διάδρομο, Νικόλας Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Μεριαθόπουλος, Βασίλης Θεδρόπουλος, Ιωάννης Άγγελος. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα καταφέρει. Ο Γκαργκάνης, για να δω πάλι, είναι μπροστά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτος. Ο Μεριαθόπουλος νομίζω είναι δεύτερος. Θα το δούμε τώρα. Ο Γκαργκάνης 20-83.
1: Παρότι 20. Έκοψε κιόλας λίγο στο
0: Έκοψε
1: τέλος.
0: Λίγο προς το
1: για
0: τέλος.
1: Για να πανηγυρίσει, ναι.
0: Ναι, και αν δεν κάνω λάθος τώρα ήταν ο Παναγιωτόπουλος τώρα στην πέμπτη θέση. Θα το δούμε σε λίγο, θα περιμένουμε λοιπόν.
1: Ο Γκαργκάνης, ο οποίος ανοίξει το σύλλογο Οδυσσέα Αγίου Δημητρίου. Τους λέω συλλόγους μερικές φορές, γιατί είναι παντελώς άγνωστοι.
0: Έτσι, καλά κάνεις.
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Ακριβώς, πρέπει να τους λέμε τους συλλόγους, γιατί οι σύλλογοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια, αυτό που θα πρέπει να το πούμε. Και οι προπονητές και οι διοικήσεις των συλλόγων, αλλά και οι ίδιοι αθλητές.
1: Εγώ δεν τον ήξερα αυτό το σύλλογο, πρώτη φορά τον άκουσα. Όχι, ή αν θες, πρώτη φορά τον πρόσεξα, να το πω έτσι.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, για να βγάλει τα τελικά. 20-83 να πούμε ο Τόσος Γκαργκάνης, ο οποίος παίρνει και την πρωτιά στα 200 μέτρα μετά την πρωτιά που πήρε χτες στα 100 μέτρα με 10-24. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τους χρόνους, γιατί περιμένουμε σε λίγο εδώ τώρα και στο μήκος στις γυναίκες. Έχει ξεκινήσει εδώ η διαδικασία, αφού ολοκληρώθηκε των ανδρών. Λοιπόν, 20-83 ο Σωτήρης Γκαργκάνης, ο Βασίλης Μεριαθόπουλος με 21, δευτερόλεπτα είναι δεύτερος, και στην τρίτη θέση ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με 21-25. Αυτή είναι η τριάδα, τα τρία μετάλλια στα 200 μέτρα των ανδρών. Οπότε έχουμε στη συνέχεια σε λίγο ακοντισμός στους άνδρες, και στη συνέχεια 800 μέτρα στους άνδρες τελικώς, και περιμένουμε να δούμε και στις γυναίκες, όπως είπαμε, στο μήκος. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε, είναι 12 αθλήτριες. Περιμένουμε να δούμε ποια θα καταφέρει, η Αντριάννα Ίγκογκα, η Ναταλία Ίμπεση, η Σπυριδούλα Ικαρίδη, έτσι που ήταν και στο τριπλούν χτες, ήρθε δεύτερη πίσω από την Οξάνα Κουρένοβα που κατέκτησε την πρώτη θέση, και ήταν η πέμπτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που κατέκτησε την πρώτη θέση η αθλήτρια του Αλέξανδρου Μακεδονίας. Οπότε περιμένουμε και σήμερα τον συναγωνισμό. Μες. Η Κουρένοβα θα πάρει την πρώτη θέση ή η Ικαρίδη? Θα το δούμε.
1: Να σου κάνω εγώ, να σου πάρω ένα time out, μπασκετικό θα είναι το time out, από ότι η εθνική ομάδα των εφήβων, δηλαδή ως 18 ετών, στο Ευρωμπάσκετ στη δεύτερη αγωνιστική κέρδισε πολύ εύκολα την Αυστρία με 81-53. Είχε προηγηθεί η ήττα από το Ισραήλ με 93-84, και στην τρίτη αγωνιστική αύριο στις 2 το μεσημέρι η εθνική μας αντιμετωπίζει την Γαλλία. Προπονητής, θυμίζω, είναι ο Βασίλης Κροπολίθας, και σε αυτό το σημερινό παιχνίδι κοιτάω τη λίστα με τους σκόρερ. Ο Ασημένιος πέτυχε 16, ο Χαρτόνας 12 και 10 πόντι και 8 rebound από το Χατζηλάμπρο. Αναφέρω το στις πρώτες κόρες της εθνικής ομάδας των εφήβων. Πάμε πάλι πίσω στο βόλιο, ψάχνω να δω και τα ποδοσφαιρικά, ξέρεις Βαγγέλη. Έχει ξεκινήσει πρωτάθλημα στη Βουλγαρία για παράδειγμα, Ιούλιο μήνα.
0: Αυτό είναι καλό, γιατί προετοιμάζονται καλύτερα οι ομάδες εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
1: Πολύ, πολύ νωρίς, ρε παιδί μου, για πρωτάθλημα, μου φαίνεται. Υπάρχει κύπελο στην Αυστρία, για παράδειγμα. Το να ξεκινάνε τέτοια εποχή πρωταθλήματα στην Σκανδιναβία.
0: Εμείς όμως δεν ξεκινάμε. Εμείς λόγω ίσως των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Εμείς έχουμε σε ένα μήνα περίπου την πρεμιέρα μας.
0: 23 με 24. 23 με 24. Αλλά έχει ξεκινήσει, θυμάσαι και κάποιες χρονιές, ότι ξεκινούσε μία εβδομάδα νωρίτερα. Δηλαδή 17, αν θυμάμαι πέρυσι, είχαν ξεκινήσει.
1: Το να έχει πρωταθλήματα σε Σκανδιναβία, για παράδειγμα, το ξέρουμε.
0: Εκεί είναι λογικό.
1: Ναι. Αλλά έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας τώρα. Τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Ωραία. Και η Πολωνία.
0: Και η Πολωνία.
1: Ναι, αυτό κοιτάω αυτή τη στιγμή. Κοιτάω ποιες χώρες έχουν πρωτάθλημα Ιούλιο μήνα. Πρώτη αγωνιστική τώρα και στην Πολωνία. Μάλιστα. Ενώ οι Βούλγαροι μπήκαν ήδη στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματός τους. Και οι Σλοβαίνοι ξεκίνησαν πρωτάθλημα. Μπράβο τους. Μπράβο. Παρέθηκαν να κάθονται αυτοί.
0: Λοιπόν,
1: καλά, οι μπασκετμπολίστες έχεις καταλάβει πόσο μεγάλο διάστημα έχουν διακοπών. Το έχεις πάρει χαμπάρι. Καλά, ειδικά στο NBA 5 μήνες κάθονται κάτι. ναι, ομάδες που δεν μπήκαν στα play-off, Ευαγγέλη, και σταμάτησαν
0: δεν ξέρω
1: στην
0: τώρα,
1: περίοδο.
0: Αν τα play-off έτσι κάνουν και καλό καμιά φορά, έτσι. Τηλεοπτικά βέβαια το ξέρουμε ότι αυτό είναι το κίνητρο, το μεγαλύτερο κίνητρο.
1: Μπάσκετ με αυτό, για το ποδόσφαιρο.
0: Και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, το μπάσκετ είναι άλλη ιστορία.
0: Είναι άλλο επίπεδο, έτσι.
1: Όχι, είναι και ένα πρόγραμμα πολύ ιδιαίτερο. Αλλά θέλω να πω ότι οι μπασκετμπολίστες, ειδικά στο NBA, μπορούν να κάνουν και 5 μήνες διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Είναι μεγάλο το διάστημα. Συνήθως λένε, ας πούμε, οι ειδικοί ότι πρέπει πέρα από τις 40 ημέρες...
1: Να ακούσουμε την Εμμανουηλίδου που μιλάει αυτή τη στιγμή στην Ευγενία Γήτα.
8: Βέβαια να πω ότι για άλλη μια φορά, κάθε φορά αυτό λέω, ότι αυτός ο χρόνος δεν αντιπροσωπεύει. Συνήθως γι' αυτό λέω βέβαια. Όμως αυτό που έχω να πω είναι ότι μετά το Βαλκανικό, εδώ και τρεις εβδομάδες βασικά, έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Στο Βαλκανικό είχα πάθει μια κράμπα στα 100 μέτρα και αυτό να σας πω ότι έκανα μαγνητική την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς μέσα στη εβδομάδα, και με έβγαλε ότι έχω θλάσει στο μεγαλωτιαίο. Δεν έχω κάνει πολλή προπόνηση, έχω κάνει 2-3 προπονήσεις ακριβώς μετά το Βαλκανικό, δηλαδή εδώ και τρεις εβδομάδες έχω κάνει 3 προπονήσεις με τα καρφιά μου. Μη ηρωνικά, φέτος χρονιά πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη για μένα. Μπορώ να πω ότι υποφέρω τους τραυματισμούς, μη ηρωνικά. Όμως θέλω να ευχαριστήσω τους φυσιοθεραπευτές μου πάρα πολύ. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς, που χωρίς αυτούς δεν ξέρω άμα ήμουν σε αυτή την κατάσταση να μπορώ να τρέξω σήμερα εδώ. Και μπορώ να σας πω ότι το πρωί στο προκριματικό μου έσφιξε πάρα πολύ δικέφαλος. Και μέχρι και τελευταία στιγμή δεν ήξερα άμα μπω στο 200. Έλεγα δεν θα τρέξω. Εν τέλει όμως έκανα ζέσταμα. Ψηλό νιώθω λίγο καλύτερα. Έχω πάρει αντιφλεγμονώδη, έχω βάλει θερματικές, έχω κάνει τα πάντα. Τώρα θέλω να είμαι καλά για το ευρωπαϊκό. Βασικά θέλω να μπορώ να κάνω προπόνηση, γιατί όπως είπα δεν μπορώ να κάνω προπόνηση. Αυτό. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενη για τον Ντάμπι προφανώς, γιατί στο Πανελλήνιο για μένα μετράει μόνο η θέση και όχι ο χρόνος. Αλλά σίγουρα θέλω να κάνω καλύτερες επιδόσεις. Αυτό.
9: Για πρώτη φορά στην καριέρα σου δοκιμάζεσαι τόσο έντονα με τραυματισμούς. Αυτό όμως θα σε κάνει πιο σκληρή και πιο όρημη αγωνιστικά. Θα βγεις κερδισμένη.
8: Πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ίσως γίνεται αυτό για να είμαι πιο δυνατή στο μέλλον. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων που μπορώ και τρέχω ακόμα και με ενοχλήσεις. Αυτό.
9: Πάντως κάνατε ένα μικρό χαμό πάλι σήμερα.
8: Κάναμε χαμό. Πάλι με την Ραφαέλα ήμασταν πολύ κοντά. Αυτό. Εντάξει. Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια.
9: Και σε σένα.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να είσαι καλά, πολύ.
10: Ευχαριστούμε και την Ευγενία.
1: Λοιπόν, ακούσαμε
10: και την
1: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με τη βοήθεια της R2 Sport και αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη, βλέπουμε τον Μέρλο. Ναι. Αλλά το ύψος δεν προλάβα να δω που θα επιχειρήσει
0: θα
1: να περάσει.
0: Αμέσως,
1: αθλητής του ΠΑΟΚ, θυμίζει ο Μέρλος.
0: Ακριβώς του ΠΑΟΚ.
1: Φαίνεται τη φανέλα δηλαδή ότι είναι αθλητής του ΠΑΟΚ.
0: Θα σου πω όμως αμέσως.
1: Έχει
0: τώρα
1: ένα δικέφαλο στο πλάι, όσο είναι το κορμί του σχεδόν.
0: Λοιπόν, πάντως προηγείται ο Ανδρέα Μητά με 2-9. Έχει περάσει και ο Ιωάννης Αγάπης του Ηρακλείου Κρήτης, γιατί ο Ανδρέα Μητά είναι του Αθλητικού Συλλόγου Πρέβεζας Ευζήν. αθλητικός του Ηρακλείου Κρήτης 2017-2009 και ο Αντώνης Ομέρος είναι στην τρίτη θέση με 2-0-5. Οπότε η προσπάθειά του η προηγούμενη νομίζω ότι δεν πέρασε. Αυτό βλέπω. Ίσως όμως έχει και άλλη προσπάθεια. Θα το δούμε σε λίγο. Είναι έτοιμα τα κορίτσια για τα 800 μέτρα. Εδώ να δούμε λοιπόν. Στην εκκίνηση είναι η Άλκης της Γκιβιζίνη, του Αλέξανδρου Μακεδονίας, η Εύα Παρασκευή Μπαραμπούτη από τον γυμναστικό σύλλογο Νίκη Βίρονα, η Ραφαέλα Μπέντο στον τρίτο διάδρομο, στον τέταρτο είναι η Γεωργία της Ηλιούπολης, είναι η Μπέντο, η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη του Παναθηναϊκού στον τέταρτο διάδρομο, η Ανθή Κυριακοπούλου που χτες κατέκτησε την πρώτη θέση στα 1500 μέτρα του Παναθηναϊκού, στον έκτο διάδρομο είναι η Εμμανουέλα Πλάκα της ΑΕΚ και ακολουθεί στον 7ο διάδρομο η Αναστασία Μωραΐτη του Λαβρίου Πανλαβριωτικού και η Ζωή Λοπίνε του Ηρακλείου Κρήτης 2017 στον 7ο διάδρομο. Για να δούμε λοιπόν, σε λίγο θα δοθεί η εκκίνηση και σε λίγο ξεκινάει όπως είπαμε και ο τελικός στους άντρες στο Ακόντιο, όπου και εδώ έχουμε παραπολά. Σε ό,τι αφορά τώρα στους άντρες στα 800 μέτρα, σε λίγο αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυναικών θα έχουμε και τις γυναίκες.
1: Λοιπόν, οπότε, επειδή σε αφορά λίγο αυτό, ναι. Μόλις είδα ότι το ESPN παρουσίασε τα χθεσινά επεισόδια στον αγώνα του Βόλου με τη Χρόνιχεν, υποτίθεται φιλικό παιχνίδι, αλλά έπεσε πολύ ξύλο μεταξύ των παιχτών και πολλές κάρτες μέσα στον διαιτητή, μαζί με ένα γάτι της πυγμαχίας παρουσιάζει το ESPN το σχετικό φιλικό. Τόσο αυτά... κακή εντύπωση προκάλεσε η ένταση μεταξύ των παικτών. Και βλέπω στις φωτογραφίες το Φουρτάδο, το Μεντίλ, το Μίγα στους σωματάδες που γίνανε, στους τσακωμούς. Και βάλανε, σου λέω, ένα emoji αγριάδας και ένα γάντι πυγμαχίας Αμερικανή να συνοδεύσουν τη σχετική παρουσίαση.
0: Αρχιά να δείξω. Λοιπόν, δεν είναι και τα καλύτερα αυτά που συμβαίνουν έτσι, αλλά καμιά φορά υπάρχει ένταση. Ξέρεις και πολλές φορές η αντίδραση ενός ποδοσφαιριστή στα φιλικά παιχνίδια, επειδή η προετοιμασία είναι το α και το ω, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα, αλλά πολλές φορές όμως και οι ίδιοι αθλητές, γιατί φοβούνται τον τραυματισμό. Γιατί έτσι και έχει έναν τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, φοβούνται ότι θα χάσει όλη τη χρονιά. Και έχει συμβεί αυτό με κάποιους αθλητές. Γι' αυτό πολλές φορές τους βλέπουμε να αντιδρούν έτσι με τέτοιο τρόπο που δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι η άμυλα, αλλά δυστυχώς. Λοιπόν, έφυγαν τώρα στα 800 μέτρα οι γυναίκες για να δούμε ποια θα καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση. Έχει όμως δρόμο ακόμη, γιατί είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Να ολοκληρωθούν πρώτα έτσι τα 400 μέτρα και στη συνέχεια εκεί τώρα βλέπω να περνάει μπροστά, γιατί αλλάζουν τώρα και το διάδρομο και από εδώ είναι λίγο δύσκολο έτσι να δούμε. Α, η Δεσπολάρη είναι στην πρώτη θέση από ό,τι ακούμε. Αυτή οδηγεί την κούρσα στα 800 μέτρα του Παναθηναϊκού, η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη. Αλλά έχει όμως και νομίζω η Κυριακοπούλου είναι, ακολουθεί την Δεσπολάρη, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα όμως θα περάσει μπροστά. Έχει συναγωνισμό, βλέπω, τουλάχιστον έχει ξεχωρίσει η πρώτη τριάδα. Το καμπανάκι που σημαίνει 400 μέτρα. Και να δούμε τι χρόνο θα κάνουν τα κορίτσια με την ολοκλήρωση των 800 μέτρων. Για να δούμε ποια θα είναι αυτή που θα πάρει την πρώτη θέση.
1: Να πω στο μεταξύ, επειδή με ρωτάνε κάποιοι, το Super Cup, ο πρώτος επίσημος αγώνας της νέας αγωνιστικής περίοδου, θα γίνει 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.
0: Στο Παγκρίτιο,
1: Όφη ως κυπελούχος, ΑΕΚ
0: ως πρωταθλήτρια.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που συναντιόνται σε ένα σούπερ. Πρώτη φορά, αν
1: θυμάμαι. Μα είχε καταργηθεί το σούπερ κάπου, ναι, θυμάσαι.
0: Ναι, κάποια χρόνια, ναι.
1: Και επίσης
0: πέρυσι είχε παίξει. Ναι.
1: Και επίσης να πω, παίξανε Ολυμπιακός Όφη.
0: Ολυμπιακός Όφη, ναι. Ακριβώς.
1: Αλλά στα μέσα της περίοδου, ενώ το σωστό είναι να γίνεται ως πρώτο παιχνίδι της σεζόν.
0: Λοιπόν, κάνει εδώ το comeback τώρα.
1: Αυτός
0: είναι ο χρόνος.
1: Καλά, μπορεί να διορθωθεί βέβαια.
0: Την τελευταία στιγμή νομίζω ότι πέρασε μπροστά
1: για
0: να δούμε.
1: Εμμανουέλα Πλάκα της ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Η Εμμανουέλα έκανε το καμπάκ, όπως λέμε, στα τελευταία μέτρα και εκεί κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση. Για να δούμε στη δεύτερη θέση. 2-3-63 ο χρόνος της Εμμανουέλας Πλάκα. Για να δούμε όμως στη δεύτερη και σε λίγο τα τελικά αποτελέσματα στα 800 μέτρα των γυναικών και σε λίγο θα ξεκινήσει και των ανδρών. Τους άνδρες λοιπόν περιμένουμε να βγουν τα τελικά αποτελέσματα για να έχουμε την τριάδα πέρα από την Εμμανουέλα Πλάκα που κατέκτησε και βλέπω εδώ κρατάει και την σημαία της ΑΕΚ εκεί πάει προς το σημείο εκεί που είναι ο προπονητής της ειδική της άνθρωποι. Σε δευτερόλεπτο νομίζω ότι θα έχουμε όλα τα αποτελέσματα. Αυτό περιμένουμε. Ενώ βλέπω ότι συνεχίζονται στο μήκος. Σε λίγο θα δούμε τη διαδικασία όπως και στο ύψος. Λοιπόν, πρώτη η Εμμανουέλα Πλάκα 2-3-62. Η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη στη δεύτερη θέση 2-4-25. Και στην τρίτη θέση είναι η Ανθή Κυριακοπούλου με 2-6-85. Αυτή είναι η τριάδα στα 800 μέτρα. Και πάμε να δούμε σε λίγο. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση, γίνεται τώρα στο Ακόντιο, στους άνδρες. Να πούμε λοιπόν, να θυμίσουμε ποιοι είναι στην εκκίνηση. Έχουμε το Σωτήρη Κίτσο του Παμιλιακού, Κωνσταντίνος Ηλίας του Γυμναστικού Συλλόγου Πίνταρου Θιβών, ο Αντώνιος Πολυμέρου του Πανελληνίου, ο Βασίλειος Ράπτης είναι του Φιλαθλητικού Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης, ο Χρήστος Άντωνης Άτζανος του Άρη Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος Γρηγοριάδης είναι του Γυμναστικού Συλλόγου Σερών Σέρες 93, Γεώργιος Στεφανής είναι της Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας, ο Αλέξανδρος Καστάνας είναι του Αλέξανδρο Μακεδονίας, ο Δημήτρος Τσίτσος είναι του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Οδυσσέας Τζιρανίδης είναι του ΑΕΤΟΥ, ο Άρης Περιστέρης είναι του Γυμναστικού Συλλόγου Παιανίας και ο Γιώργος Χριστακάκος είναι του Παναθηναϊκού. Αυτοί είναι οι 12 αθλητές που παίρνουν μέρος στο τελικό του ακοντισμού.
1: Να πω εγώ εντωμεταξύ για να κλείνω όλες αυτές τις υποχρεώσεις μου. Έκανε δηλώσεις ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την νίκη της ΑΕΚ επί της Βόλης εφηλικό 3-2 ότι του άρεσε η εικόνα της ομάδας, του άρεσαν οι συνθήκες του αγώνα γιατί της Βόλη ετοιμάζεται για το πρωτάθλημά της στην Ολλανδία και όταν το ρώτησαν εν ώψη των αγώνων με τον Όφη και μετά των Ευρωπαϊκών και του Πρωταθλήματος είπε ότι χρειαζόμαστε άμεσα δύο παίκτες, δύο μέσους. Αυτή επαναλαμβάνω ήταν η δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς που αν θέλετε ενδιαφέρει και πιο πολύ τους φίλους της ΑΕΚ. Θέλουμε να σβήσει, είπε επιλέξει για τις έξτρα κινήσεις, να σβήσει ο συναγερμός και να προχωρήσουμε. Έχουν κάποιες ιδέες για τις κινήσεις μας αυτές. Και επίσης ότι πρέπει να βάλουμε περισσότερη ποιότητα μέσα στην ομάδα μας και να έχουμε παίκτες που γρήγορα θα προσαρμοστούν στο μοντέλο του παιχνιδιού μας. Και είπε πιο συγκεκριμένα ότι θέλουμε έναν πιο τεχνικό παίκτη, έναν υβριδικό παίκτη που θα μπορεί να πηγαίνει στα άκρα και έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση. Τα είπα όσο πιο συγκεκριμένα μπορούσα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος αναρωτιέται, όχι, ξέρει τι παίκτες θέλει, αλλά με ποιους ρυθμούς θα πάνε να τους αποκτήσει. Εγώ καταλαβαίνω από τις δηλώσεις που έκανα ότι εντός των επόμενων 10 ημερών θα έχει πάρει και τους δύο, έτσι καταλαβαίνω, αφού τους θέλει και για το Super Cup.
0: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα τους θέλει για να τους έχει και εν ώψη και των υπολείπων.
1: Θέλει τον τίτλο, όπως είπε, θέλει πάρα πολύ τον τίτλο. Έκανε μία δήλωση που μας στείλει σε μία προηγούμενη φάση. Προφανώς επειδή δεν ξέρει τάβλη ο Μάρκο Νίκολιτς, και χαρτιά λέει να παίζουν τους φίλους, θέλω πάντα να κερδίζω. Και επίσης είπε ότι θέλει πάρα πολύ να δει παίκτες και να δώσει σε παίκτες ευκαιρία, επειδή κάποιοι από τον Μάιο ουσιαστικά έχουν να παίξουν 90 λεπτά σε έναν αγώνα. Γενικά λέει είμαστε καλά, δεν έχουμε τραυματισμούς. Αυτό το λέει τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου που αύριο θα προπονηθούν μαζί μας. Και του άρεσε επίσης που υπήρχε άνθρωποι που συνθηματολογούσαν υπέρ της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, το φιλικό με την Τσιβόλε. Εσύ, μικρόφωνο τώρα.
0: Λοιπόν, ότι την ώρα που εσύ έλεγες τι είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο κύριος Νίκολιτς, είχαμε την προσπάθεια από τον Ανδρέα Τομίτα, πέρασε το 2-13. Εδώ τώρα όμως η προσπάθεια για να δούμε ποιος είναι από τον Αγάπη, ο οποίος έχει μείνει στα 2-9 και ο Μέρλος 2-9, ο Ανδρέα Μίτα προηγείται με 2-13 και ναι, αυτός ήταν πολύ σωστά, ο Ιωάννης Αγάπης δεν μπόρεσε να περάσει το 2-13 και θα δούμε σε λίγο αν ο Μέρλος είναι προσφαγή, ο Ανδρέα Μίτα θα δοκιμάσει, νομίζω ότι θα ανεβάσει τον πύχη πιο ψηλά, θα το δούμε σε λίγο. Περιμένουμε σε λίγο λοιπόν να δούμε. Και στο ύψος ενώ ετοιμάζονται.
1: Ο Τεντόγκ ακόμα υπογράφει αυτόγραφα.
0: Ναι.
1: Ακόμα.
0: Ναι, βεβαίως. Θα είναι για αρκετή ώρα.
1: Έχουν περάσει τουλάχιστον 10 λεπτά από το τελευταίο πλάνο να υπογράφει αυτόγραφα στα παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί γύρω του. Γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι το κάνει.
1: Και αργεί να βγει και στην Ευγενία γιατί να κάνει δηλώσεις. Επειδή είμαστε stand-by το σύνολο γι' αυτό.
0: Θα το κάνει όταν ο Μίλτος ολοκληρώσει, γιατί θέλει να δώσει την δυνατότητα σε όλα αυτά τα παιδιά, κυρίως έτσι που θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί του, να πάρουν ένα αυτόγραφο. Δεν χαλάνε το χατήρι, όπως το έκανε και χθες και ο Μανόλο, το ίδιο έκανε, αλλά και οι υπόλοιποι αθλητές νομίζω ότι αυτό κάνανε. Ξεκίνησαν λοιπόν, έχουμε τα 800 μέτρα στους άντρες. Έτσι, εδώ να θυμίσω γρήγορα, να πω λοιπόν στα 800 μέτρα στους άντρες έχουμε τον Δημήτρη τον Μαθέ, της Γλυφάτα, του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάτας, Ανδρέας Γεωργίου, του Αιγίου, Αθηνόδρος, Ηλίας Αργύρης είναι της Αθλητικής Ένωσης Ολυμπιάς Πατρών, ο Χαραλάμπος Ολαγός του Παναθηναϊκού, ο Χριστόφρος Κουτλής είναι του Αλέξανδρου Μακεδονίας, ο Αριστίδης ο Κατσέλης του Γυμναστικού Συλλόγου Νίκη Βύρωνα, ο Παναγιώτης Αθανασάκης επίσης του Αλέξανδρου Μακεδονίας και ο Αλέξανδρος Καραγιάννης είναι της Βέρειας. Περιμένουμε λοιπόν για να δούμε τώρα, είναι ακόμη υπολείπονται περίπου στα 250 μέτρα για να ολοκληρωθούν τα 800 μέτρα, για να δούμε ποιος θα πάρει την πρώτη θέση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε ακόμη την ενημέρωση να δούμε, γιατί βλέπω πάντως ότι είναι πολύ κοντά στα τελευταία μέτρα τώρα. Μεγάλη προσπάθεια. Αν άκουσα καλά, νομίζω ο Κουτλής, ο Χριστόφρος ο Κουτλής είναι αυτός ο οποίος προηγείται. Πρώτος 1.50.03. Ο Χριστόφρος ο Κουτλής είναι του Αλέξανδρου Μακεδονίας, αυτός ο οποίος τερματίζει στην πρώτη θέση με 1.50.03. Σε λίγο όμως θα έχουμε την γενική κατάταξη όλων των αθλητών, αλλά και τους χρόνους που πραγματοποίησαν. Α, και εδώ είναι τώρα, ακούμε δηλώσεις για τα 200 μέτρα. Τις ακούσαμε λίγο νωρίτερα, έτσι, την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.
1: Να πω εγώ ότι πράγματι επιβεβαιώθηκε αυτό που σκέφτηκα προηγουμένως, Βαγγέλη. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του Μίλτου Τεντόγλου που κάνει 4 άλματα πάνω από τα 8,5 μέτρα. Ποτέ σε άλλο αγώνα του δεν είχε τέτοια σειρά αλμάτων.
0: Σωστά, γιατί θυμάμαι...
1: Θα το θυμόμασταν, ξέρεις, θα το θυμόμασταν αν υπήρχε τέτοιος αγώνας.
0: Ίσως το έκανε σήμερα γιατί έβλεπε ότι υπήρχαν οι προοπτικές, είχε την, να το πω έτσι, την αισιοδοξία ότι κάτι, αλλά...
1: Είχε,
0: το
1: και,
0: να
1: τον άνεμο, είχε και τον άνεμο υπέρ του, με εξαίρεση εκείνο το δεύτερο άλμα.
0: Εντάξει, εντάξει, το δεύτερο άλμα του ίσως εκεί...
1: Είχε και πολύ δυνατός ο αέρας.
0: Ναι. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι το να κάνεις όμως αυτά τα άλματα πάνω από το 8.60 νομίζω ότι είναι πολύ...
1: Ναι,
0: πολύ...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν σε πολύ καλή μέρα.
1: Και είναι αυτά που τα μαθαίνουμε και εμείς μέσα από τους αγώνες, Βαγγέλη.
0: Σωστά.
1: Όσο και να διαβάζουμε, όσο και να μελετάμε, όσο και να ψάχνουμε, παρακολουθώντας τους αγώνες καταλαβαίνουμε τους αθλητές που αισθάνονται καλά και αυτούς που δεν αισθάνονται καλά στη διάρκεια των αγώνων. Και επίσης μας βοηθάνε πάρα πολύ οι δηλώσεις των αθλητών του Στίβου, γενικά των ατομικών αθλημάτων, γιατί εκείνοι γνωρίζουν αν πέτυχαν κάτι ή δεν το πέτυχαν. Και όχι επί δόση τους, κατάλαβες τι λέω.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι, ή τα νίκες του. Γιατί ακούσαν προηγουμένως την Εμμανουέλα, σου λέει εντάξει, ναι, κέρδισα, αλλά η επίδοση δεν μου αρέσει. Ναι, δεν είναι δική μου αυτή η επίδοση.
0: Λοιπόν, σημασία έχει ότι ο Μίλτος κατάφερε τουλάχιστον να πετύχει.
1: Θυμάστε τον Τόγλου που είχε πάρει το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έλεγε ότι με τέτοια επίδοση δεν μου άξιζε.
0: Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι η αποθέουσα από τον κόσμο και όπως το είπες και εσύ λίγο νωρίτερα ότι αυτό που κάνει εξακολουθεί να υπογράφει τα αυτόγραφα γιατί υπάρχει, είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος θέλει να πάρει ένα αυτόγραφο ναι, έτσι ναι, από ναι, τον ναι, ναι. Μίλτο.
1: Έχει έρθει εξ Ηνωμένων Πολιτειών ο Πέτρος Μαυρογιαννής, τον οποίο ήθελα να είχα σήμερα δίπλα μου το δίωρο με βάση το αρχικό πρόγραμμα. Ήθελα τόσα πράγματα να τον ρωτήσω για αυτή την εμπειρία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επομένως, σας αφήνω, εγώ Βαγγέλη.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
1: Έρχεται και για ραδιοεφημερίδα στην πραγματικότητα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 8, ξέρετε, το καθιερωμένο μας. Να είστε καλά.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας! Τι γίνεται ρε παιδιά? 8 και 5 ξεκίνησε η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ήταν εδώ ο Ηλίας, τώρα θέλω να πούμε δύο πράγματα και δεν προλάβαμε, κύριε Αποστολόπουλε. Πώς θα γίνει να πω? Δεν και καλά να μας διακόψεις. Από πριν δεν προλάβαμε, αφού έχουμε στίβους, έχουμε τέτοια πράγματα. Ναι, έχουμε κουμπές. Η αλήθεια είναι αυτή, Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται, γυρίζουμε από τα μπανιά? Χα, πουλάκια μου. Τι έγινε, αλλάξαμε εδώ πέρα τους τέτοιους? Όχι. Α, radio λέμε. Νευριάζω που λέει ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστός. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτή την ιστορία. Αλλά ούτως ή άλλως εγώ είμαι εδώ για να σας καλωσορίσω. Γεια σας. Βράδυ είναι η ραδιοεφημερίδα, ξεκινήσαμε. Ανάθεμα την ώρα έχω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Χωρίς κοτσίδα σε άφησα, με κοτσίδα σε βρίσκω. Είδες, είναι μόδα Ζλάταν αυτή. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Αψηλά και καθαρίζει και τις γωνίες άμα χρειαστεί. Έτσι! Πολύ ωραίο να. Εντάξει. Ειρήνη Παπαζήση, για λίγο ακόμα έχω την αίσθηση. Μετά θα είναι ο Τάκης Μπάλτας, δημοσιογραφική υποστήριξη. Πέτρος Μαυγανίδης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 να συζητήσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Γιατί έχουμε φιλικά μεταγραφές, έχουμε. Ψάχνουμε, τέλος πάντων. Αλλά βεβαίως έχουμε την κούπα της Εθνικιάς στο Πόλο. Τους χάλασε που το πήραμε γι' αυτό. Δεν τους χάλασε που το πήραμε γι' αυτό. Σπάσαμε και αυτή την κατάρα. Όχι, θα την αφήναμε ήσυχη. Αφού έχουμε ομαδάρα, αυτό που είναι το εθνικό μας σπορ. Τελείωσε. Τι μπάσκετ τώρα και να είχαμε να λέγαμε. Το εθνικό μας σπορ είναι το Πόλο. Τελείωσε. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κατηγορίες, άντρες, γυναίκες, τα πάντα είμαστε εξαιρετικοί. Μπράβο και πάλι μπράβο μας. Ο Μητρούσιας όμως έχει στίβο, ε! Πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, και αφού σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με γνωστές διαδικασίες, εντάξει, μπορούμε παρακαλώ να πάμε μια βόλτα μέχρι τον κύριο Βαγγέλη για να δούμε τι έχει να μας πει. Γιατί έχει και κάτι μπουνιές εκεί που έξερε στο φιλικό του Βόλου. Άσχετο αυτό με το, με το στίβο. Αλλά Βαγγέλη, τι γίνεται? Πολύ αγριεμένα ξεκίνησε η σεζόν, έτσι. Καλώς το να.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, έτσι είναι, αυτά έγιναν στο φιλικό.
0: Τι γίνεται?
1: Μεταξύ της Γκρόνιγκεν και του Βόλου. Εδώ πάντως τα πράγματα στο Πανσαλικό είναι μια χαρά.
0: Φαντάζεσαι να είχαμε και εκεί τα λαβέρια.
1: Όχι, όχι, όλα βαίνουν καλώς και νομίζω ότι η διοργάνωση μέχρι στιγμής είναι με απόλυτη επιτυχία. Θα σου πω όμως, Τάχη, γιατί έχουμε σε εξέλιξη τώρα την Αδαμοπούλου στα 4.35 για να δούμε. Όχι, δεν θα τα καταφέρει στα 4.35. Στην πρώτη προσπάθεια είναι άκυρη. Λίγο νωρίτερα όμως ο Αντώνης ο Μέρλος πέρασε στην πρώτη θέση με 2.16, πέρασε τα 2.16 και ο Αντρέα Ομίτα επίσης τα 2.16 και πήγαν λίγο νωρίτερα, έτσι έδωσε τα συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον.
0: Τι περιμένουμε τώρα?
1: Τώρα τι περιμένουμε? Έχουμε λοιπόν να δούμε σε εξέλιξη το άλμα σε ύψος, έχουμε το άλμα επί κοντό στις γυναίκες. Εδώ που περιμένουμε έχει περάσει η Κατερίνα Στεφανίδη τα 4.25 όπως και η Αριάδνη Δαμοπούλου. Η Αριάδνη όπως είδαμε στα 4.35 στην πρώτη προσπάθεια, τώρα είναι η σειρά της Κατερίνας. Για να δούμε λοιπόν αν η Κατερίνα Στεφανίδη στα 4.35 καταφέρει να περάσει τον πίκ. Να θυμίσω ότι 4.48 ήταν αυτό που πέτυχε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: εδώ στο Πανσελικό Στάδιο πριν από ένα μήνα και κάτι ημέρες. 20 με 21 Ιουνίου ήταν το Βαλκανικό Πρωτάθλημα εδώ στο Βόλο. Η Κατερίνα τότε είχε περάσει το 4.48, είχε πάρει την πρώτη θέση και περιμένουμε τώρα να δούμε.
0: Τι ώρα?
1: Τώρα, αυτή την ώρα. Ωραία. Είναι η σειρά της τώρα λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε στα 4.35 στην πρώτη προσπάθεια. Θα περιμένουμε λοιπόν σε λίγο μέχρι να ετοιμαστεί. Οπότε σας ενημερώσουμε. Να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη στο μήκος. Εδώ που περιμένουμε να δούμε ποια θα καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση, γιατί υπάρχει και εδώ η Κορένεβα που πήρε χτες την πρώτη θέση των τριπλούν, η Καρίδη που ήρθε δεύτερη και η υπόλοιπη αθλήτης, η Ράπτη, έχει ενδιαφέρον. Και να πούμε επίσης ότι στο ακοντισμό στους άντρες, γιατί είναι σε εξέλιξη και αυτός ο τελικός, εδώ αυτή τη στιγμή προηγείται ο Δημήτρης ο Τσίτσος, προηγείται, ο οποίος είχε 74 στην προηγούμενη, δηλαδή αυτό που πέταξε στην πρώτη, 74-07, και ο Χριστακάκος είναι στη δεύτερη θέση με 65-38 και στην τρίτη θέση ο Άρης Νικόλαος Περιστέρης με 65-32.
0: Να σου πω τώρα, πώς τόσο πολύ φυσάει εκεί πέρα, ρε παιδί μου?
1: Όχι, δεν, τώρα όχι. Αλλά
0: που δεν μας μέτρησε το ρεκόρ, τι πράγμα είναι αυτά?
1: Τώρα όχι. Τώρα, εκείνη την ώρα όμως όταν ήταν το άλμα του Μίλτου, Όντως είχε 2,6. Όχι, 2,4 νομίζω ήταν εκείνη την ώρα. Γι' αυτό δεν μέτρησε. Ενώ ισοφάρισε όπως λέμε, αλλά έγινε μετά με τη δεύτερη προσπάθεια που πέτυχε το ίδιο. Έτσι, ακριβώς 8,66 με την τρίτη του προσπάθεια ουσιαστικά. Και ισοφάρισε το ρεκόρ του
0: Τσάτουμα. Ναι. Από τον Ιούνιο του 2007.
1: Ναι, ακριβώς 19 χρόνια μετά.
0: Πω, φίλε. Ναι. Στα Παπαφλέστα το είχε κάνει στην Καλαμάτα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς, σωστά το είπε. Το 2007, ακριβώς στην Καλαμάτα. Λοιπόν, το κατάφερε ο Μίλτος, ο οποίος όμως έχει ακόμη μέλλον. Έχει πολύ μέλλον.
0: 8,66, λοιπόν, έτσι, μια χαρά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και περιμένουμε γιατί έχουμε σε εξέλιξη σε λίγο. Είπαμε 5.000 τώρα είναι σε εξέλιξη στις γυναίκες. Σε λίγο μετά έχουμε και στους άντρες. Και θα κλείσει η σημερινή ημέρα με τα 4x400. Περιμένουμε να δούμε σήμερα ποιες ομάδες. Χθες να θυμίσω ότι στα 4x100 στις γυναίκες Ηλιούπολη πρώτη. Δεύτερη ομάδα ήταν του Αθλητικού Συλλόγου Αλέξανδρος Μακεδονίας και τρίτη του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων. Στους άντρες πρώτη ομάδα του Αγίου Δημητρίου. Δεύτερη ήταν το Κολέγιο Αθηνών και στην τρίτη θέση ήταν ο Αλέξανδρος Μακεδονίας στους άντρες. Στα 4x100. 4x400 σήμερα και ολοκληρώνεται και αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 123ο και 90ο στις γυναίκες. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν κάτι μπορώ να σου δώσω για να δούμε, γιατί περιμένουμε την Κατερίνα. Η Στεφανίδη ήταν άκυρο στα 4.35, αυτό βλέπω η προσπάθειά της. Οπότε θα δούμε σε λίγο την επόμενη προσπάθεια. Τώρα η Αδαμοπούλου στα 4.35 θα κάνει τη δεύτερη προσπάθεια, στην πρώτη δεν τα κατάφερε. Οπότε περιμένουμε την δεύτερη προσπάθεια από την Αρεάδνη Αδαμοπούλου και στη συνέχεια ξανά από την Κατερίνα Στεφανίδη στα 4.35 στην δεύτερη της προσπάθεια.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε εμείς και όταν είμαστε διακόπτης.
1: Βεβαίως. Όταν χρειάζεται σε διακόπτη.
0: Για να προχωρήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε όμως με τον κατάλληλο τρόπο. Για πάμε.
2: Και τώρα Στέλιος Αργυρόπουλος, αρχηγός εθνικής μας ομάδας, έτοιμος να παραλάβει το δικό του χρυσό μετάλλιο, τον φυλάει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος και στη συνέχεια το τρόπαιο για να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό του Aquatic Center, του Olympic Aquatic Center του Sydney και η εθνική μας ομάδα να πανηγυρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Ακούμε όμως πρώτα τον εθνικό ύμνο.

0: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά. Με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει το δρόμο και για τα επόμενα. Δεδομένα θα έρθουνε. Ακούτε την κραυγή του Στέλιου Αργυρόπουλου. Για αυτή την επιτυχία την έψαχναν πολύ καιρό οι Έλληνες διεθνείς. Την πέτυχαν και σίγουρα απελευθερωμένοι και από αυτό το άγχος, ας το πούμε έτσι, είναι έτοιμοι για ακόμη σπουδαιότερα πράγματα στη συνέχεια.
1: Βασίλη Μότση, καλησπέρα. Τι έγινε, Βασιλάρα μου?
2: Καλά, Πέτρο, δεν τα έλεγα με τον Αλέξανδρο.
1: Ναι.
2: Για μια αυλία που πήγαμε χθες μαζί.
1: Ωραία, εσύ, Βασίλη, όπως το λέω, δεν κάνει τίποτα άλλο. Κοζερή και συμπάθειο με όποιον ετοιμάζεται να βγει στον αέρα για να περάσει η ώρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Λέγανε τώρα για δύο στην οποία ποιο τραγουδούσε.
2: Η Σάββατατζ.
1: Α, αυτή στο παλαιό Φαλερό. Πέρασα από εκεί και είδα κίνηση και ενοχλήθηκα, εννοείται, γιατί ζορίστηκα να φτάσω εκεί που ήθελα να πάω. Δεν θυμάμαι εκεί που πήγαινα. Πώς τους λέγαμε αυτούς?
2: Σάββατα. Ήταν και η Σάββατον, με τους οποίους φύγαμε και οι δύο, και εγώ και Αλέξανδρος.
1: Ναι, καλά περάσαμε.
2: Καλά περάσαμε, ωραία ήταν. Ωραία. Δεν
1: πήρα πήρα από το μπουκάλι, ήπιαμε ή είχαμε κάνει ένα άπερον σπριτζ σε τέτοια συναυλία.
2: Εγώ ρακούλα, μου είχε εξοπλιστεί με ρακούλα και ήμουν μια χαρά.
1: Καλά, ρακή σε heavy metal συναυλία, γιατί τέτοια μου μοιάζει. Δεν το ξέρω εγώ το συγκρότημα αυτό.
2: Heavy metal, ναι.
1: Και πήρε ρακή σε heavy metal, δεν σε αποβάλλονται.
2: Πήρα μαζί μου, ναι, εντάξει, μπορεί να περιμένω στι ωραίε για μπύρε και τέτοια πράγματα.
1: Σωστό. Αλλά συνήθω τη ρακή, άμα πιει σε heavy metal, σε αποβάλλουν, έχω μάθει. Γι' αυτό εδώ. Σε κρατήσει κανονικά.
2: Είναι άνετη heavy metal.
1: Όντως, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Λοιπόν. Πήγες και εσύ, Αποστολόπουλε, μην χάσεις, ε? Α, ήταν το τελευταίο.
2: Ήταν τελευταία μέρα του φεστιβάλ, οπότε...
1: Α, ήταν φεστιβάλ.
2: Ναι, φεστιβάλ, μεγάλη σεζόν, ναι, με πολλά συγκροτήματα τέλος πάντων. Αλλά βγήκαμε να πούμε, αλλά λέμε, αλλά ξέρεις...
1: Δεν πειράζει, παιδί μου, γιατί λέμε και δύο-τρία πράγματα.
2: Ωραίο, γενικά φοβερή διοργάνωση, πιστεύω, όλη τη χρονιά. Έκλεισε με ιδανικό τρόπο.
1: Κόσμο είχε.
2: Έκλεισε κιόλας, να σου πω την αλήθεια, τέλος πάντων, που το λέμε να το κάνουμε να βάλε. Είναι η Σάββατας και η Σάββατον, έτσι, δύο τελείως διαφορετικές γενιές. Η Σάββατον έχουν υποστηρικτές, το πούμε έτσι, φαν. Δύο νεαρή ηλικία.
1: Ναι.
2: Σάββατα είναι πιο παππούδια όπω εγώ.
1: Πιο
2: δηλαδή,
1: boomer. Πιο boomer είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Και είχε κόσμο.
2: Είχε και σίγουρα 15.000
1: βέβαια. Σόπα.
2: Ναι. Και απλά ξέρει, οι οπαδοί του Σάββατα, επειδή ήταν co-headliners, δηλαδή ήταν υποστηρικτέ, α πούμε, Σάββατα.
1: Ναι.
2: Όλοι οι οπαδοί του Σάββατα θέλαμε να είναι headliners Σάββατα, να παίξουν πιο πολλή ώρα. Mm. Και στο Σάββατο,
1: δηλαδή
2: όπως
1: και
2: το
1: λόγο
2: δεν ξέρω αν άκουσε ένα τραγούδι, άκουσα δύο τραγούδια εύκολα.
1: Όπα, περίμενε, βλέπω Στεφανίδη, για πάμε λίγο Μητρούσια, περίμενε. Ναι. Πάμε λίγο Βαγγέλη Μητρούσια.
3: 35, δεν θα τα καταφέρει. Το πέρασε λίγο νωρίτερα, είναι η δεύτερη προσπάθεια αυτή από την Κατερίνα Στεφανίδη στην δεύτερη προσπάθεια στα 4.35. Πέρασε όμως λίγο νωρίτερα με την δεύτερη προσπάθεια η Αριάδνη η Αδαμοπούλου.
1: Ναι, ήταν 4.35. Πολύ κακό το άλμα, το βλέπω τώρα. Ναι.
3: Ακριβώς, ναι. Δεν είχε την κατάλληλη, θα λέω έτσι, προετοιμασία. Έχει όμως και άλλη προσπάθεια, οπότε
1: ωραία,
3: θα δούμε στην συνέχεια.
1: Εδώ είμαστε να μας ενημερώσεις, εντάξει.
3: Βεβαίως.
1: Ωραία. Βασίλη.
2: Ναι.
1: Και οι δύο Σαββατικοί την ίδια ώρα τραγουδούσανε, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, ξεκίνησε ένα συγκρότημα το οποίο λέγεται Έπικα.
1: Ναι.
2: Μετά ήρθαν οι Σάββατας, οι οποίοι ήταν οι co-headliners. Δηλαδή δεν τους είπαν ότι είναι το δεύτερο συγκρότημα, αλλά τους είπαν, ας πούμε, ότι είναι headliners, αλλά υπό του Σάββατον, ας πούμε.
1: Α.
2: Υπήρχε μια κόντρα όλο το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των υποστηρικτών του Σάββατο και του Σάββατο.
1: Ναι.
2: Εκεί θα πρέπει να είναι τέλος πάντων βασική. Και επειδή πολλοί τον Σάββατο κράζαμε, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα,
1: ναι,
2: που ήταν η Σάββατον πρώτη, τέλος πάντων, έλεγαν από πριν ότι δεν πρόκειται να κάτσουν να ακούσουν το συγκρότημα. Το οποίο συγκρότημα, η Σάββατον τέλος πάντων, έχουν ως μοναδικό θέμα μάχες ιστορικές από όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι η θεματολογία τους αποκλειστικά αυτή, έτσι.
1: Καλά.
2: Δηλαδή μάχες ακόμη για τις ελληνικές επανάστασεις και ούτω καθεξής. Αλλά όχι μόνο, από όλο τον κόσμο.
1: Αλέξανδρε, εγώ ξέρεις τι ξέρω, φίλε. Ότι κάποια στιγμή με το Μότση δεν είχαμε αφήσει μπουζουκτίδικο για μπουζουκτίδικο και τώρα μου πηγαίνει σε συγκροτήματα heavy metal που ούτε τα έχω ακούσει. Δεν είναι καταστάσει. Πώς παρέκλεινε, πώς ξέβει έτσι αυτό το παιδί, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Αυτό το παραδέχομαι γιατί τελειώναμε καθημερινή 12 η ώρα τη δουλειά, αν θυμάσαι.
1: Και όπου είχε.
2: Οπότε όπου είχε πηγαίναμε, πιτσιρικά και εγώ.
1: Παρασύρθηκε.
2: Στο μεταλλάδικο δεν θα γνωρίζει εύκολα κόσμο.
1: Ναι.
2: Θα καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλο πάντων, περάσαμε ωραία και μαζί, εννοείται, δεν συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Το πάντα ήταν.
1: Για πάμε τώρα, έχουμε πάλι μετρήσει. Γιατί
2: η εθνική μας ομάδα έγραψε ιστορία σήμερα.
1: Περίμενε πριν πούμε αυτά, Βασίλη, να πάμε λίγο γιατί έχουμε την απονομή στον Μίλτο. Οπότε πάμε και πάλι στο μετρήσει.
3: Έτσι έγινε η απονομή στο Άλμα Ισμίκος, ο Μίλτος Τεντόγλου μαζί με τον Σταμάτο Νικολό και τον τρίτο της παρέας, να σου πω, να σας πω ακριβώς. Είδαμε λοιπόν από τη Σοφία Σακοράφα, η πρόεδρος του του ΣΕΓΑΣ, που έκανε την απονομή. Ο Μίλτος, ο οποίος φεύγει τουλάχιστον χαρούμενος για αυτό που πέτυχε εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ισοφάρισε, όπως είπαμε, το Πανελλήνιο.

0: τόσο σπουδαία διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Αλλά το σημαντικό είναι όμως μια διοργάνωση στην οποία μετέχουν όλες οι κορυφαίες ομάδες που παίζουν πόλο, έτσι, παγκοσμίως. Επομένως, το χρυσό μετάλλιο είναι σίγουρα μια σπουδαία επιτυχία από τη στιγμή που κιόλας ήρθε τον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία, ενώ στον ημιτελικό νικήσαμε τους Ιταλούς και στον προημιτελικό τους Μαυροβούνιους. Αλλά δεν είναι ότι είναι εφάμιλο, ας πούμε, εφάμιλο ως επιτυχία με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, επειδή ήρθε αυτό το χρυσό το οποίο το κυνηγούσαμε χρόνια και το χάναμε στις λεπτομέρειες. Είτε χάναμε την πρόκληση στο τελικό στις λεπτομέρειες, ενώ αυτή η ομάδα πραγματικά έχει και την ποιότητα και την τεχνογνωσία για να κατακτά κορυφές, δεν είχε έρθει αυτή η κορυφή. Έτσι, μάλιστα είχαμε συνολικά ως εθνική ομάδα όλων ανδρών φτάσει και σε 5 τελικούς συνολικά στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας και οι 5 να χαμένοι. Αυτός ήταν ο πρώτος νικηφόρος λοιπόν και ήρθε το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Και αυτό που όλοι κρατούν πέραν της επιτυχίας έτσι, και την οποία γιόρτασαν ως μεμονωμένη επιτυχία είναι ότι έσπασε το ρόδι, να το πούμε έτσι. Ο Ντίνος Γενιδουνιάς είπε έσπασε και η κατάρα. Και εγώ το είχα χαρακτηρίσει κατά κάποιο τρόπο στην ερωτησή μου προς τον Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος μου είχε απαντήσει ότι σήμερα μιλώντας στην Ερασπόρ ότι δεν είναι θέμα κατάρας γιατί εμείς κάναμε κάποια λάθη και χάναμε στις λεπτομέρειες αυτή τη διάκριση. Την οποία είχαμε αγγίξει όντως στο παρελθόν, έτσι. Το σημαντικό είναι ότι ήρθε αυτή η επιτυχία, μείναμε προσιλωμένοι, παρά το γεγονός ότι ενώ προηγηθήκαμε και με 3 γκολ με 14-11, το γύρισαν οι Ούγγροι σοφαρίζοντας σε 14-14-45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ήρθε από το χρυσό γκολ από τον Στέλιο Αργυρόπουλο, τον αρχηγό, για να μας δώσει το χρυσό μετάλλιο. Μια επιτυχία που. Στην οποία έχουν αναφερθεί άπαντες, έτσι. Δηλαδή, υπήρξε ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από τον Υφυπουργό
1: βέβαια, φίλε. Λίγο πράγμα είναι, εννοείται. Εξαιρετική.
0: Εννοείται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Κυρίως όμως αυτό που μετράει, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τον χαρεί ήδη οι Έλληνες διεθνείς πάρα πολύ και το προπονητικό επιτέλειο. Έγινε και τρελό γλέντι από ό,τι έβλεπα και εκεί στο Σίδνεϊ, γιατί είχε ήδη νυχτός, έτσι, στις 6 ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι. Οι Έλληνες ομογενείς αγκάλιασαν την προσπάθεια του Θοδωρή Βλάχου και των παικτών του. Και μετά έγινε γλέντι, έβλεπα τον Τζορτζάτο να ρίχνει δηλαδή τζεμπεκές, όλοι το γιόρτασαν.
1: Εκείνη την ώρα, Βασιλάρα μου, ό,τι θες κάνεις, πραγματικά, ναι, ό,τι σου έρθει.
0: Ξέρεις τι, γιατί αυτά τα παιδιά νιώθουν δικαίωση, επειδή πολεμούσαν πολύ καιρό για το χρυσό. Αξίζουν, έχουν την ποιότητα δηλαδή και το ούτως ή άλλως είναι στο βάθρο συνεχώς από το 21 και έπειτα.
1: Ναι.
0: Όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά έλειπε το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή το είχαμε αγγίξει και το 23 το χάσαμε στα πέναλτι στον τελικό στη Φουκόκα. Έχω πολλά που μπορώ να πω
1: πως
0: χάσαμε μέσα τα χέρια μας αυτή τη δυνατότητα. Ήρθε αυτό το χρυσό και πολλοί θεωρούν ότι αυτή είναι η αρχή. Και εγώ αυτό πιστεύω, να πω την αλήθεια. Ότι είναι η αρχή, δηλαδή, για να έρθουν και άλλα χρυσά.
1: Μα είναι ατελείωτη, ρε παιδί μου, η δεξαμενή βγάζει συνέχεια παίχτες τώρα. Και από μια χώρα τόσο μικρή, που δεν είναι και το πιο διαδεδομένο άθλημα στους πιτσιρικάτες, να το πω έτσι, το πόλο, βλέπουμε ότι κάθε φορά οι φουρνιές είναι πραγματικά αδιανόητες. Και επίσης το καλό είναι μέσα στην όλη ιστορία ότι βλέπουμε ότι και οι μεγάλες ομάδες πια ασχολούνται πολύ περισσότερο με την στελέχωση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνεις και εσύ αυτό.
0: Εννοείται. Και για παράδειγμα, εντάξει, θα υπάρχει και του χρόνου. Ακόμη πιο έντονο, ας πούμε, αυτό το δίπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Και μάλιστα, ας πούμε, από το τωρινό ρόστερ της εθνικής μας, από τη 15η, 5 παίκτες είναι του Παναθηναϊκού. Έτσι. Και απουσίες και ο Παπα-Νικολάου Στραματίας, που είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Ανήκει στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα, εμένα το μόνο που ενοχλεί, για να, αν θες να πούμε σε αυτή την κουβέντα, είναι η τοξικότητα που αυξάνεται.
1: Ναι,
0: και από συγκεκριμένα κιόλας μέσα.
1: Ναι, δυστυχώς. Αυτό πάντων. Υπάρχει. Δηλαδή, εγώ λέω να τους αφήσουν στην ησυχία τους, να μην το κάνουμε ποδόσφαιρο γι' αυτό και μπάσκετ.
0: Αυτό, αλλά δυστυχώς το βλέπω ότι ως ένα βαθμό δεν θα αυξηθεί και η τοξικότητα. Απ' την άλλη, όμως, αυξάνεται και το γεγονός ότι ο κόσμος περισσότερο θα ρίξει τα βλέφαρά του στο πόλο, με δεδομένο ότι θα υπάρχει αυτή η μεγάλη μάχη μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και σίγουρα είναι καλό και συνολικά για το άθλημα, υπό την έννοια ότι και άλλα νέα παιδιά θα βλέπουν ότι σε αυτό το άθλημα δίνονται και περισσότερα χρήματα, σιγά σιγά,
1: γιατί
0: είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα, έτσι. Και να υπάρχουν ακόμη περισσότερα παιδιά που μπορούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο σπορ.
1: Αμήν.
0: Παρά το γεγονός ότι λείπουν οι πισίνες. Δηλαδή, σε σύγκριση με τους Ούγγρους, για παράδειγμα, υστερούμε είναι μέρα με τη νύχτα, πολύ ωραία, οι εγκαταστάσεις. Αλλά έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε αυτό που είπες, ότι βγάζουμε από πίσω συνεχώς.
1: Και σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και σε όλα τα επίπεδα. Και σε μικρότερες εθνικές ομάδες.
0: Και άντρες και γυναίκες,

0: και σε όλα τα ηλικιακά, σε όλες τις ηλικιακές εθνικές ομάδες έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό συνεχίζεται δηλαδή, είναι διαχρονικό. Και νομίζω ότι και στους άντρες, επειδή όπως να το κάνουμε, έχουμε 19 μετάλλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε ανέβει στο βάθρο από το 21, είχαμε πάρει το Αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πήραμε Χάλκινο και Αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 23 και το 24. Το 22 και το 24. Πήραμε το πρώτο μας μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Ιανουάριο, παράδοξο που δεν είχα μετάλλιο τώρα το 26, και σπάσαμε μία ακόμα πρωτιά μέσα στο 26, παίρνοντας το χρυσό στο World Cup. Ενώ είχαμε πάρει και το Αργυρό πέρυσι στο World Cup το 25.
1: Ναι, ναι,
0: πραγματικά. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέπεια της εθνικής μας ομάδας.
1: Και μια καλή κουβέντα και για τον Βλάχο. Έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος εκεί, ό,τι έχει αναλάβει, που λέει λόγω χώμα πιάνει, χρυσός γίνεται. Έτσι.
0: Να τα λέμε. Ναι, γιατί από το 2014 που ανέλαβε, σχεδόν το 80% των μεταλλίων της εθνικής μας ομάδας των άνδρων έχουν έρθει επί των ημερών του, με εκείνον προπονητή.
1: Χωρίς διάλειμμα, Βασίλη, από το 2014.
0: Χωρίς διάλειμμα το 2014, είναι συνεχώς στο πάγκο της εθνικής μας. Σερί, όλα αυτά τα χρόνια. Τι να πω, εντάξει, προφανώς εννοείται ότι ένα τεράστιο μερίδιο της επιτυχίας, ένα πολύ μεγάλο τέλος πάντων, γιατί είναι μοιρασμένο και με τους παίκτες, πάει και στον Θοδωρή
1: Βλαχάκη,
0: ο προπονητή.
1: Τέλεια.
0: Ενώ, ας πούμε, και ο Γιώργος Σαββουδάκης, που είναι αντιπρόεδρος στην Ολυμπιακή Ομοσπονδία, έκανε μια τοποθέτηση στο site της ΚΟΕ, Ομοσπονδία δηλαδή, και αυτό που είπα, αυτό που σας λέω, ότι...
1: Βασίλη, να ακούσουμε λίγο Τεντόγλου. Για να ακούσουμε λίγο Τεντόγλου.
2: Τι κατάσταση.
1: Μιλάει στην Ευγενία.
3: Ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη Βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Αυτό.
2: Αυτή η σκέψη σε ταλαιπωρεί, το σκέφτεσαι συνέχεια αυτό το άλμα?
3: Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω, δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια, στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι, συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Ναι.
2: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
3: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8,70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
2: Ο κόσμος πάντως σηκώθηκε όρθιος στις κερκίδες και κυρίως τα παιδιά φώναζαν «Μαμά, τι κάνει ο Μίλτος?».
3: Αλήθεια. Ναι, αυτό εντάξει, το είχα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το χάσα, δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νόμιζα ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζει κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νόμιζα είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα. Κρίμα, κρίμα.
2: Βάση επιδόσεων, ήταν ο καλύτερος αγώνας της ζωής σου τώρα?
3: Όχι, ούτε καν. Το Μονακό ήταν. Το Μονακό είναι το καλύτερο αγώνας που έχω κάνει. Λόγω συνθήκων πάντα, έτσι. Εδώ είχε τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8,60, μπορεί σε ένα άλλο στάδιο να είναι 8,30. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω, δεν κυνηγάω πάνελ ρεκόρ και τέτοια. Γιατί κάθε άλμα σε οποιοδήποτε στάδιο είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς να συγκριθείς με κανέναν στην τελική. Και στο λέω εγώ που έχω κάνει 8,60 και 8,50. Αυτό.
2: Στον Μπέρμιγχαμ τώρα πάμε για τον τίτλο, ξεκάθαρο στόχος.
3: Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα, γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό, ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή, μετά από μένα, και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτό για 8,50, έτσι. Και πιστεύω ότι το 8,50 θα δώσει χρυσό στο Μπέρμιγχαμ. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτό είμαι.
2: Καλή επιτυχία, Μίλτο.
3: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ξενερωμένος ήταν ο Μίλτος Εντόγλου. Ίσως να το καταλάβατε και από τον ήχο, αλλά και η εικόνα του πραγματικά ήταν ότι πρέπει, παιδί μου, λίγο ακόμα το είχα. Καλό άλμα, ήταν όλα αυτά που είπε, με το γνωστό κλασικό του πολύ ωραίο στήλο ο Μίλτος Εντόγλου. Λοιπόν, έχω δύο βασίλειδες στην αναμονή: Μότσι και Αγρτάκη. Με το Μότσι τελειώνω. Ο Αγρτάκη θα μας πει για το Χεζόνι, γιατί συμφώνησε, βρήκε επιτέλους ομάδα, θα ολοκληρωθεί ένα mini serial. Όμως πρώτα 30 δευτερόλεπτα διαφήμιση και γυρίζουμε.
4: Eraspor 101,8.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ακούτε Eraspor.
1: Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη Μότση αρχικά για να ολοκληρώσουμε. Έλεγες για την ανάρτηση του Αφρουδάκη, Βασίλη, αν θυμάμαι καλά.
0: Μια δήλωσή του στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ. Για να δώσω και πραγματικά το τι είναι αυτή η εθνική ομάδα, νομίζω αποτυπώνεται στα λόγια του υποβγένεια. Έδωσα τα συγχαρητήρια και στους προπονητές όλων των επιτελείων της Εθνικής, αλλά και στους αθλητές, έτσι, για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Ανδρών σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Αυτό που όμως στο οποίο στάθηκε, είπε: θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στους αθλητές. Το φετινό καλοκαίρι δεν υπήρχε η πολύ πολύ μεγάλη διοργάνωση, αυτό που έλεγα προηγουμένως δηλαδή, για την εθνική ομάδα. Θα μπορούσαν, λέει, να είχαν επιλέξει να ξεκουραστούν, να αποθεραπευτούν από τους τραυματισμούς τους, να προετοιμαστούν για τη νέα χρονιά με τους συλλόγους τους.
1: Κάποιος παντρεύτηκε κιόλας, νομίζω, αυτό το διάστημα, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιος παντρεύτηκε κιόλας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Ντίνος Γενιδουνιάς.
1: Ο Γενιδουνιάς, μπράβο.
0: Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι, ας πούμε, αυτή η διοργάνωση του World Cup δεν έδινε φέτος εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Του χρόνου θα δίνει. Όπως είχαν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών ο Παπα-Νικολάου και ο Γκίλας που έμειναν εκτός. Και αυτοί για να αποθεραπευτούν, γιατί όντως είχαν θέματα. Και είχαμε αυτές τις τρεις απουσίες που είναι παίκτες βασικοί για την εθνική μας ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε για όλους, έτσι, και δεν εξαίρεσε και αυτούς, και οι αθλητές που βρέθηκαν κιόλας εκεί, έβαλαν πάνω απ' όλα την εθνική ομάδα, ταξίδευσαν στην άλλη άκρη του κόσμου για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας και να τιμήσουν την ιστορία της ομάδας και δικαιώθηκαν, λέει, με τον καλύτερο τρόπο, αφού κατάφεραν να οδηγήσουν την Ελλάδα στην κορυφή και να κατακτήσουν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της εθνικής μας σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Είναι σημαντικό τους αυτό που πέτυχαν και για τα επόμενα που έρχονται. Γιατί και αυτό είπε ο Γιώργος Σαπορτάκης, και αυτό λέμε όλοι, ότι είναι η αρχή, γιατί έχει σπάσει αυτή η γκίνια, ας το πούμε έτσι. Το πήρε η Ελλάδα το μετάλλιο που της έλειπε, η εθνική των ανδρών, και θεωρώ ότι θα κατακτήσουμε κι άλλα χρυσά μετάλλια. Με αποκορύφωμα έθεσε ως στόχο το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28, αντιπρόεδρος της ΚΟΕ. Τον ίδιο στόχο έχουν και οι παίκτες. Και να πω απλά ότι με πληροφόρηση και τις αίρες πρώτες, τις οποίες έχουμε αναφέρει, το 28 λογικά θα διοργανώσουμε εμείς ως χώρα δηλαδή
1: τέλεια.
0: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Άρα θα γίνει στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, το πιο πιθανό, αν δεν έχει γίνει επίσημο ακόμα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και εκεί βεβαίως, στόχος θα είναι το χρυσό.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Όπως και στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης που ακολουθεί τώρα το 27.
1: Όπως παντού. Ευχαριστούμε, Βασιλάρα.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο.
1: Αυτά στιγμή, λοιπόν, από το Βασίλη Μότση για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής, με λίγο από τον Ντόγλου, με λίγο από Στεφανίδη κλπ. Έχουμε λήξει στο σύριαλ Χεζονία. Ο Βασίλης Αγρετάκης είναι τώρα μαζί μας. Τα ξαναπούμε αργότερα για τα πασχετικά νέα. Γεια σου, Βασίλη.
7: Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Όπως θα είπες, το σίριαλ ολοκληρώθηκε. Ο Μάριο Χεζόνια βρήκε την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Είναι στην NBA, το ξέραμε ότι ήταν στην NBA, και είναι Cleveland Cavaliers. Σύμφωνα με το ESPN, ο Κροάτης, με βάση το δημοσίευμα, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Επειδή δεν είναι πάρα πολύ καλή η σύνδεση, να επαναλάβω, 2,8 εκατομμύρια, σωστά, ναι.
7: Ακριβώς. Το 2,8 σημαίνει καθαρά 1,5 με 1,6. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς ότι πηγαίνει με πολύ λιγότερα για να παίξει στο NBA.
1: Αφού λέει έδωσε και 8,5 εκατοστάρια από την τσέπη του, κάτι τέτοιο. Για να σπάσει το συμβόλαιο με τριάλ.
7: Το buyout. Θέλει να παίξει στο NBA. Στα 31 του έχει μια τελευταία ευκαιρία, ίσως να ψάξει εν ώψη της επόμενης χρονιάς ένα καλύτερο συμβόλαιο. Πάει στο Cleveland, μια ομάδα που ήταν διεκδικήτρια του τίτλου. Έχει δυνατό ρόστερ. Παρά λίγο να πάρει και τον LeBron James,
1: ναι.
7: Δεν πήρε τον LeBron James, πήρε το Χέζον.
1: Πήρε το Χέζον, καλά.
7: Θα προτιμούσαν τον LeBron, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Πήγε Φιλαδέλφια ο LeBron. Να σου πω, έπαιξε για κάποια από τις δύο ελληνικές ομάδες τώρα μεταξύ μας, μια και έκλεισε το σύριαλ. Αυτό ήθελε, ναι, και καλά NBA, ρε παιδί μου, okay, το καταλάβαμε. Αλλά έπαιξε καθόλου, έστω και λίγο.
7: Νομίζω πως, αυτοί οι παίκτες γενικά επίπεδο στην Ευρώπη, όταν είναι διαθέσιμοι στην αγορά, αυτοπροτείνονται σε ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και αν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με μια ομάδα, πάνε και λένε: ότι αν πάει εκεί ο παίχτης, μήπως...
1: Ενδιαφέρεστε, μάζεσαι, ναι, ναι, ναι.
7: Μήπως, ναι, θέλετε κι εσείς έτσι, να κάνετε μια πρόταση, μήπως ενδιαφέρεστε κλπ. Το θέμα είναι ότι η Real δεν τον παίρνει τη ομάδα. Δεν υπήρχε buyout για την EuroLeague, υπήρχε buyout στο συμβολαιό του, το οποίο είχε άλλα τρία χρόνια μόνο για το NBA. Άρα πρακτικά θα έπρεπε οποιαδήποτε ομάδα, είτε λυπική, είτε ελληνική, είτε από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, να πληρώσει τη Real με βάση το ποσό που θα ζητούσε. Το οποίο θα μπορούσε να είναι από 1 ευρώ μέχρι 10 εκατομμύρια, κανείς δεν ξέρει. Δεν θα συνέβαινε αυτό. Αν ήταν ελεύθερο, η συζήτηση θα ήταν διαφορετική. Θα μπορούσε να ταιριάξει.
1: Σωστά, σωστά.
7: Τη ελληνική ομάδα, είναι αλήθεια. Αλλά NBA τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αν επιστρέψει, εκεί θα είναι πολύ μεγαλύτερο σύριαλ.
1: Ας κρατήσουμε το σύριαλ για το επόμενο καλοκαίρι, λοιπόν. Λοιπόν, Βασίλη, θα τα πούμε και αργότερα. Μακάρι να είναι και λίγο καλύτερη σύνδεση, γιατί δεν είμαστε και πάρα πολύ καλά αυτοί. Σε ακούμε με διακοπές, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλάβαμε την είδηση. Σε ευχαριστούμε για την ώρα. Επιστρέφουμε αργότερα. Σε καμιά ώρα θα τα πούμε πάλι με τον Βασίλη Αγριτάκη. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Πάμε, Γιάννη Σαντουρίνο. Καλώ το Γιάννη.
8: Γεια σου, Παντρόμου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στου φίλου και τι φίλε που μα ακούν αυτή την ώρα.
1: Κερδίσαμε, φιλικάκι.
8: Ναι, όπως είπε και ο Νικολίτς, μπορεί να είναι φιλικά παιχνίδια, αλλά και όταν μαζευόμαστε με φίλους θέλουμε να κερδίζουμε στα χαρτιά.
1: Έλατε, ψέματα, έλατε. Έλατε, και έκανε σχόλιο για την ΑΕΚ, ότι του άρεσε, ότι έγινε το παιχνίδι σε κανονικό γήπεδο κλπ. Τα άλλα μας ενδιαφέρουν τώρα. Ποιοι είναι οι παίχτες που θα φέρει?
8: Ναι, γιατί έχει βγάλει ειδήσεις ο Νικολίτς. Θα πούμε και τις εντυπώσεις που σχημάτισε για το ματς. Ουσιαστικά πλέον μας ανέφερε ότι σε λίγες μέρες θα έρθουν δύο μέση για την ΑΕΚ. Ο ένας, όπως τον χαρακτήρισε, θα είναι υβριδικός. Θα παίζει δηλαδή και στον άξονα, θα παίζει και στα άκρα. Αυτό που λέγαμε στυλ Ζωάο Μάριο, στυλ Περέιρα.
1: Ναι.
8: Και θα είναι ένας πολύ πιο τεχνικός ποδοσφαιριστής. Και ο άλλος θα είναι μέσος, ο οποίος θα καλύψει το κενό του Πινέδα, που θα είναι, όπως είπε, με μεγάλες εντάσεις, πολύ πιο aggressive. Θα είναι ένας δυναμικός ποδοσφαιριστής. Και στην αναμονή αυτών των δύο ανέφερε ότι όταν θα γίνουν, και εγώ λέει θα γελάω, και εσείς θα γελάσετε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Δηλαδή το όνομα ότι θα είναι Βαρβάτο, ας πούμε.
8: Ότι οι επιλογές θα είναι αυτές που θέλει ο προπονητής για να τρέξει το αγωνιστικό του σχέδιο και προφανώς θα είναι και αναγνωρίσιμες. Έτσι το ερμηνεύω τουλάχιστον.
1: Κι εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
8: Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι αυτό που θέλει ο προπονητής. Άρα κρατάμε ότι η ΑΕΚ θα πάει σε δύο μέσους, γιατί ανέφερε ότι το ζήτημα είναι και ποιοτικό αλλά και αριθμητικό, γιατί λέει φύγανε πέντε και έχει έρθει μόνο ο Κάιρινεν. Είπε ότι έφυγε ο Περέιρα, ο Ζωάο Μάριο, ο Πινέδα, ο Γκρούγιτς, ανέφερε και το Γιόνσον, που δεν υπολογιζόταν, αλλά εγώ θα πω ότι έφυγε και ο Ιούμπισης που μπορούσε να παίξει σε εσωτερικούς χώρους. Οπότε εκεί ήρθε ο Κάιρινεν.
1: Άρα Γιάννη πηγαίνει να πάρει έναν, όπως ασχολιόταν, ας πούμε, με την περίπτωση του Κάγκουα, και έναν αντιπινέδα, σωστά, αυτούς τους παίχτες, ας πούμε, για το κέντρο που ψάχνει.
8: Ναι, καλά το λες. Καλά το λες, βέβαια. Ο Κάνγκουα υπολογιζόταν και περισσότερο για οχτάρι στην ΑΕΚ. Θα πήγαινε σε χαμηλότερα μέτρα ή το Μαρίν ή το Κάιρινεν, έτσι. Αλλά αυτούς τους δύο που λέγαμε, τον ακραίο μέσο και τον μέσο που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Αλλά η δεύτερη είδηση που δίνει είναι ότι αφήνει πια ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως είπε, να γίνουν και άλλες κινήσεις. Πληθυντικός αριθμός. Που δεν είναι απαραίτητο να είναι του κεντρικού αμυντικού που λέγαμε. Θα το δούμε αυτό. Μπορεί να είναι του κεντρικού αμυντικού, μπορεί να είναι του μπακ. Τώρα γιατί εστιάζω στην άμυνα. Επειδή μέσω επιθετικά, αν έρθουν οι δύο μέσοι και είναι και οι υπάρχοντες ποδοσφαιριστές και η επιθετική γραμμή, υπάρχει κάλυψη με αυτές τις κινήσεις, έτσι. Αυτομάτως μετά όταν μιλάει για άλλες θέσεις, κουβέντα πάει στην άμυνα. Πάλι έτσι το ερμηνεύω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Γιατί είχε πει ο Νικολίτς ότι ανάλογα με την προετοιμασία θα βγάλω τα συμπεράσματά μου και αναλόγως θα αποφασίσουμε. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που μιλάει ότι μπορεί να γίνουν και άλλες κινήσεις, αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα.
1: Ναι, εντάξει, οπότε, αυτό να μας φύγει το άγχος, σαν να λέει. Αυτό δεν είπε, κάπως έτσι δεν είπε.
8: Το είπε, λέει να σταματήσει οι δύο μέσοι να έρθουν για να σταματήσει.
1: Να σβήσει ο συναγερμός. Μπράβο, ναι. Αυτό, ναι, ναι, ναι.
8: Ο Νικολίτς είναι η χαρά του δημοσιογράφου. Θεωρώ ότι είναι και η χαρά των οπαδών. Με ποια έννοια το λέω? Ότι είναι ο προπονητής που δεν κρύβει τα λόγια του, δεν κάνει πολιτική.
1: Αυτό που θέλουμε κι εμείς, παιδί μου, να μιλάνε ωραία, να πούμε.
8: Δεν το γάρει με την καριέρα του. Δηλαδή απαντάει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Δεν κρύβεται. Θα πει, έρχονται δύο μέση. Όχι ο Μέση, δύο μέση. Θα χαρώ εγώ, θα χαρείτε κι εσείς. Και θα κάνουμε και τις άλλες κινήσεις. Δηλαδή απαντάει σε ό,τι τον ρωτάς και απαντάει με ειλικρίνεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικά και επικοινωνιακά για το κλάδο.
1: Ξέρεις τι με μπερδεύει όμως, Γιάννο, ε? Αυτοί οι δύο που θα έρθουν και θα χαρούμε όλοι και τα λοιπά και θα είναι ο ένας ο αντιπινέδα, ο άλλος θα είναι λίγο διάσημος μάλλον κτλ. Πού θα χωρέσουμε όλοι αυτοί?
8: Μην τα λες, αυτά χωράνε. Σήμερα έβγαλε το φιλικό με 14 παίκτες.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι όλοι οι παίκτες.
8: Μια δεκάδα έκανε μόλις τρεις αλλαγές. Και στα τελευταία δευτερόλεπτα μπήκαν ο Σαχαμπό και ο Ελίασον απλά για να μπουν και βγήκαν ο Γιώβιτς και ο Βάργκα. Ναι. Είχε πει και στον πρώτο κύκλο προετοιμασίας ότι αυτή τη στιγμή υπολογίζονται 14 με 15 παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό υψηλού επίπεδου. Θέλουμε κι άλλους. Άρα φυσικά και θέλεις κι άλλους, γιατί η ΑΕΚ και στο Champions League περισσότερο, αλλά και στο Europa League θα έχει απαιτητικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι το πρωτάθλημα, είπε ο Νίκολιτς, ότι θέλουμε το Super Cup, γιατί είναι ένα κύπελο, αλλά χτίζουμε και μια ομάδα για να πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Και είχε πει και άλλη φορά ότι τώρα πια μας ξέρουν, μας υπολογίζουν, άρα πρέπει να είμαστε ακόμη καλύτεροι. Συνεπώς όλοι καλοί χωράνε. Γιατί δεν βγαίνει με μια ενδεκάδα.
1: Όχι, όχι, εντάξει, ναι.
8: Έτσι, μια χρονιά με τρεις διοργανώσεις. Θέλουν όλες τις ομάδες να έχουν 18-20 παίκτες που να είναι κοντά στο rotation.
1: Ερώτηση.
8: Πέρα από όλα τα
1: υπόλοιπα. Ξέρεις τι θέλω, Γιάννη, να μου πεις. Αν έχουμε παίκτες πιτσιρικάδες Έλληνες, και γι' αυτό με το κύπελο, την ιστορία με τους δύο πια, και γενικότερα αν ασχολούμαστε και λίγο με ακαδημίες, πράγματα κλπ. Από πίσω.
8: Ναι.
1: Έχει τίποτα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει.
8: Ήδη για τα μάτια του κυπέλου και πρώτα απ' όλα, θα σου πω και πρώτα απ' όλα για το Super Cup, οι δύο ενδεκαδάτοι είναι ο Καλοσκάνης και ο Αλεξίου.
1: Και ο Αλεξίου, έτσι,
8: ο Καλοσκάνης που θα παίζει δεξιά και ο Αλεξίου που είναι ο αριστεροπόδαρος στόπερ που αποκτήθηκε τώρα με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Άρα υπάρχουν οι δύο ενδεκαδάτοι. Από πίσω υπάρχουν επιλογές, όπως ο Χριστακόπουλος που τον έχει βάλει σε αρκετά φιλικά παιχνίδια.
1: Στόπερ είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος.
8: Το δεξιό μπακ. Με τον οποίο η ΑΕΚ ανανέωσε. Ορίστε.
1: Όχι, δεν ήξερα αν είναι στο περιμπάκ. Ναι, ναι, ναι.
8: 19 ετών και η ΑΕΚ. Ναι, μπακ. Ο Χριστακόπουλος χρησιμοποιείται από τον Νικολίτς και ως δεξιμπάκ. Έχει παίξει και χαφ στη ΚΑΠΑ 19, αλλά είναι μπακ. Και μάλιστα η ΑΕΚ ανανέωσε τη συνεργασία μαζί του μέχρι το 2029. Άρα είναι ένας παίκτης που έχει πείσει. Υπάρχει ο Ζωής ο Καραγκύρης, επιθετικός, ο οποίος είχε την ατυχία να ανέβηκε στην πρώτη ομάδα να είχε. Έχει ένα σοβαρό τραυματισμό και τώρα πια μετέχει στην προετοιμασία και επανέρχεται. Πολύ πιο πίσω είναι ο 17χρονος ο Αργύρης ο Αργυρίου που έκανε ρεκόρ σκοραρίσματος στην ΚΑΠΑ 17 και μπορεί να ανέβει και στην ΚΑΠΑ 19 να έχει μεγαλύτερη δυσκολία. Υπάρχουν παιδιά, έτσι. Πήρε το Ψηρόπουλο μαζί στην προετοιμασία. Πήρε το Τσαραμανίδη μαζί στην προετοιμασία. Άρα υπάρχουν παίκτες από πίσω. Ασχολείται η ΑΕΚ με τις ακαδημίες, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, αλλά για την άμεση χρήση σε Super Cup και κύπελο, ξεκινάμε με τους δύο Καλοσκάμι και Αλεξού για τη βασική ενδεκάδα και σίγουρα μία αλλαγή όπου χρειαστεί θα είναι και ο Χριστακόπουλος, γιατί έχει παίξει σε όλα τα προηγούμενα φιλικά εκτός από το σημερινό, το οποίο ήταν πρόβα και το αντιμετώπισε ο Νικολιτσός πρόβα, γιατί η Τσβόλε θέλησε να γίνει το μάτς στο γήπεδό της και ήταν η πρόβα Τζενεράλε πριν την έναρξη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Οπότε το αντιμετώπισε και ο Νίκολιτς με μια ενδεκάδα που, όπως είπε, άφησα τους παίκτες να παίξουν 90 λεπτά. Ήθελα, λέει, να το δω αυτό για το παιχνίδι που η ΑΕΚ κέρδισε 3-2 πάλι με ανατροπή, όπως το έκανε και με τη Χρόνιγκεν. Είναι κάτι που τη χαρακτήριζε και μέσα στη χρονιά, όπου σε τρία μάτια του αθλήματος και δύο της Ευρώπης είχε κάνει 5 ανατροπές. Του άρεσε και η εικόνα που είχε η ΑΕΚ, τον έλεγχο της μπάλας στα πόδια. Του άρεσε η συμπεριφορά στις στατικές φάσεις, άμυνα και επίθεση. Δεν του άρεσε το πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, από το 45 στο 60, που εκεί εκδέχτηκε τα δύο γκολ, γιατί εκεί είπε: ήμασταν αλαζονικοί, χάσαμε μονομαχίες, δεν πηγαίναμε στις διεκδικήσεις. Αλλά μετά τις αλλαγές, και το θέλουμε, λέει αυτό, η ομάδα έδειξε το τι μπορεί να κάνει. Και αναφέρθηκε στην είσοδο μετά το 60 του Πέτρου Μάνταλου, που έπαιξε το ξεκίνημα με τον Μπίκη, δηλαδή αλλαγή αριστερά, και του Ζήνη, ο οποίος έπαιξε δεξιά. Ήταν έτσι ένα σχήμα επιθετικό μαζί με Βάργκα Γιώβιτς. Κάτι που είχαμε δει όταν ήθελε η ΑΕΚ να ανατρέψει την κατάσταση του μάτσου του Παναθηναϊκού στη Φιλαδέλφια, που τελικά πανηγύρισε και την ανατροπή και το, και το πρωτάθλημα. Άρα έμεινε ικανοποιημένος, μας προετοίμασε ότι και για το παιχνίδι της Τετάρτης 7 η ώρα με τη Σάμσουσπορ θα έχει πάλι μια ενδεκάδα που θα την αφήσει με 90 λεπτά, αλλά θα είναι με πολλές αλλαγές. Άρα εδώ θα δοκιμάσει άλλα πράγματα. Θα περιμένει άλλα στοιχεία και από τους παίκτες του rotation πλέον, το τι θα μπορούν να δώσουν.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Γιάννη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Αύριο πάλι εδώ το πρωί για να τα συζητήσουμε αναλυτικώς.
8: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μία έτσι καθυστέρηση λες και βγαίνουμε με live view. Θα το δούμε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, για να πάμε σιγά-σιγά, Μπαμπίνο. Λοιπόν, βλέπω εσείς ο Θεμιστοκλής λέει εδώ συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλο. Καλησπέρα, Πέτρο από Πέλα. Αύριο θα έρθει πρώτη φορά με την οικογένεια στην Αθήνα για τουρισμό. Να περάσουμε σαν μόγιο ποντά. Βεβαίως. Να περάσεις. Γιατί να μην περάσεις. Και Κυριακή σε χώσανε, Πέτρο. Βεβαίως. για Πανελλήνιο και την Τόγλ τα είπαμε. Ο Παναγιώτης λέει 1-2-3-4 Πέτρο Πάτα λέει για κωδικό. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, πρώτη φορά επικοινωνώ μαζί σας. Καλώς επιστρέψατε και να σας ενημερώσω πως πώς τα φέρνει η ζωή. 26 του 26 στην έκτη προσπάθεια η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό. Για κοιτάξτε τους αριθμούς, λέει. Για τους προληπτικούς, ναι. Έλα ρε παιδιά. Για να το έχω κι εγώ στο νου μου. Άμα ήταν και έκτος και είναι. Είναι έβδομος. Εντάξει. 6-7. 6-7. 6-7. Ο Νίκος λέει ότι φοράει hands free ο Αγρετάκης, γι' αυτό δεν ακούγεται. Οκ. Okay. Η δέση είναι να ρωτιέται που πάει ο Χεζόνια, είπαμε πάει Cleveland. Ναι. Τι θες, κύριε Μητρούσιας?
9: Λοιπόν, να κάνουμε μία έτσι γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Είναι σε εξέλιξη 5.000 τους άντρες. Mm-hmm. Να δώσουμε όμως αυτά που δεν τα έχουμε πει και χρειάζεται να πούμε. Λοιπόν, πάμε στο άλμα επικοντό στις γυναίκες γιατί ολοκληρώθηκε. Στην πρώτη θέση η Αρέα Διαδεμοπούλου που δεν μπόρεσε να περάσει το 4.45 με την τρίτη προσπάθεια. 4.40 είναι στην πρώτη θέση. Η Κατερίνα Στεφανίδη στην δεύτερη θέση με 4.25, προσπάθησε το 4.40, δεν τα κατάφερε. Στην τρίτη θέση η Αναστασία Ρέτσα με 4.15. Και πάμε στο άλμα σε ύψος στους άνδρες, εκεί όπου είχαμε τον Αντώνη τον Μέρλο του ΠΑΟΚ με 2.16 στην πρώτη θέση. Ο Ανδρέα Ομίτα 2.16 αλλά λόγω της με δεύτερη και τρίτη προσπάθεια. Και ο Ιωάννης ο Αγάπης με 2.9 στην τρίτη θέση. Αυτά στο άλμα σε ύψος στους άνδρες. Θα πάω να σου πω λίγο γιατί έχουμε στο άλμα μήκος εδώ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η Αντριάννα Εγκόγκα προηγείται με 6.67. Η Ναταλία Ιμπέση στη δεύτερη θέση με 6.42. Και στην τρίτη θέση η Σπυριδούλα Καρέτη με 6.36. Και θα σου πω επίσης στις 5.000 στις γυναίκες ότι πρώτη η Μελίσσα Χελένα Αναστασάκης 16.23.80, δεύτερη η Ντενίσα Μπαλά 16.24.37, η Ειρήνη Τσουπάκη 16.31.30, η πρώτη του Αλέξανδρου Μακεδονίας, η δεύτερη του Παναθηναϊκού και η τρίτη είναι του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου Αττικής. Και πάμε και στους άντρες στα 5.000 που σε λίγο ολοκληρώνεται και θα έχουμε το τελικό. Και αμέσως μετά έχουν σειρά τα 4x400 στις γυναίκες και στους άντρες και ολοκληρώνεται, θα λέγα, αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό.
1: Ό,τι προκύψει εδώ είμαστε, Βαγγέλη μου, συνεχίζουμε από το Πανθεσσαλικό. Πάμε στον Μπάμπη Παπαζογλου. Ανακοίνωση το Βιλντόζα Παρτιζάν. Εντάξει. Άλλη μια μεταγραφή στην Ευρωλίγα. Τι έγινε, κύριε Μπάμπη?
10: Όλα καλά, εσύ, Πέτρα.
1: Πάρα πολύ καλά, φίλε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι όλα τακτοποιημένα. Μην ανησυχείς για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά.
10: Εντάξει. Σε βλέπει Νέα Υόρκη?
1: Όχι.
10: Έτσι, σωστό, σε βρίσκω.
1: Να σου πω.
10: Όχι
1: ως παρουσία εκεί.
10: Όχι το τρέξιμα το πρωί στο βράδυ.
1: Εντάξει, αυτό, ναι, εντάξει, νόμιζα αυτό εννοούσα. Γιατί αυτό δεν βλέπω καθόλου. Λοιπόν, ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε. Τέλος πάντων.
10: Όχι, το λέω, ξέρεις, τώρα έτσι στο Αθήνα. Στην συνειφάση όχι να ήμουν τώρα πάλι Νέα Υόρκη, αλλά χωρίς δουλειά.
1: Α, χωρίς δουλειά, εντάξει, το συζητάμε. Τι θα έλεγα. Καλά, ο γίγαντας ο Βαλμπουενά θέλει να παίξει κι άλλο. Άσε μας, ρε Ματιέ. Σταμάτα, έλα πάρε εδώ πέρα ένα πόστο να τελειώνουμε.
10: Μάλτα.
1: Μάλτα, ωραία βέβαια, γι' αυτό έτσι, να το λέμε κι αυτά.
10: Και έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο.
1: Έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο και φαντάζομαι στη Μάλτα ακόμα και 42 του, αν δεν κάνω λάθος. Σάντα Λουτσία, πλάκα θα κάνει.
10: Ξέρεις αυτό που έκανε επιτυχημένη τη μεταγραφή του Βαλμπουενά και όλες αυτές τις μεταγραφές που λένε έλα μωρέ, έρχεται για τα, πώς θα λένε, για τα ένσημα, πώς θα είναι για τη σύνταξη,
1: ναι,
10: και όλα,
1: ναι,
10: αυτά.
1: Ναι.
10: Είναι πάντα το κομβικό σημείο, είναι αν όντως έχει κίνητρο κάποιος να παίζει. Εννοείται και να είναι και σε μια normal κατάσταση, ξέρεις, να προσέχει λίγο τον εαυτό του. Αυτό είναι όμως το πιο βασικό για μένα. Δηλαδή, έχουμε δει παιδιά να έρχονται παίχτες στα 33, 34, 35, 36. Τους βλέπουμε να παίζουν μέσα να κάνει καταπληκτικό μουντιάλ, 39.
1: Ναι.
10: Δεν είναι μόνο γιατί έχει το ταλέντο ή γιατί έχει φροντίσει, εννοείται, να είναι και σε μια καλή κατάσταση. Είναι γιατί, πώς να πω απλά, το γουστάρι να παίζει. Γουστάρι να παίζουν παιδιά, παίζουν μπάλα.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται.
10: Παίζουν μπάλα. Όλα λοιπόν καλά, δεν ξέρεις. Είναι περιτά. Και γι' αυτό λες 30 χρονών να λες όπου έχει σταματήσει τον πόδος ουσιαστικά και δεν το ξέρει.
1: Ναι, ναι.
10: Τους βλέπεις κάτι 30 και το ξέρεις, εντάξει. Το έχει παρατήσει.
1: Λοιπόν, ναι, τάκα τάκα να τα πούμε τώρα. Μην πούμε άλλο για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε γρήγορα. Τζολάκης. Έκλεισε, οριστικοποιήθηκε, στα πόσα.
10: Περιμένουμε τα ανακοινώσεις. Κοίταξε να δεις, εδώ θέλω να δούμε λίγο πώς θα κλείσει η μεταγραφή. Γιατί αρχικά οι Αγγλοί είχαν βγάλει 20 συμπόνους 2,5.
1: Τώρα 15 είπαν
10: λίγο. Βγαίνει 15 συμπόνους.
1: Τα μπόνους αυτά τι είναι, φίλε, συμμετοχές?
10: Για να πω, ναι, συμμετοχές. Όχι μόνο συμμετοχές, είναι και αναλόγως που πας, πρωτάθλημα ή παραμονή, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, φαντάζομαι πάντως ότι τον Τζολάκη.
10: Φαντάζομαι
1: τον Τζολάκη τον παίρνουν και βασικό στη Χάλετζ, ναι. Αυτό κάνει και 15. Εντάξει, ωραία, πάει αυτό. Άρα θα τα κάνουμε τις συμμετοχές κτλ. Άρα περιμένουμε να δούμε πότε.
10: Το λέω το οικονομικό, γιατί εδώ θα πρόκειται για, αν είναι κάτω από 20, και για μια πραγματική διευκόλυνση στον Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός έχει 20 πλάς.
1: Ναι, ναι.
10: Αυτά είχε πει στην αγορά.
1: Ναι, εντάξει, έχει καλή σχέση όμως με το σωματείο γενικότερα.
10: Είπα,
1: ναι, ναι, ναι.
10: Είπα, γι' αυτό θα αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι είναι διευκόλυνση.
1: Ναι, ναι, σωστά.
10: Και δεν βλέπαν του Ολυμπιακού τα 15 για να πάει να αλλάξει
1: σωστά,
10: και,
1: σωστά.
10: Και το βασικό του goalkeeper σε ένα καλοκαίρι.
1: 26 Ιουλίου κιόλας,
10: Και όχι μόνο αυτό, Πέτρον, δεν το έχουμε υπολογίσει, το λέω συνεχώς. Έχει αλλάξει και τους δύο goalkeeper του Ολυμπιακού. Δεν είναι τόσο απλό, δεν αλλάζει ένα.
1: Πασχαλάκι, Τζολάκι και...
10: Και τον Μπότι. Όλοι έχουν αλλάξει. Όλοι και οι τρεις έχουν αλλάξει.
1: Πάμε τώρα στον αντικαταστάτη.
10: Τρίτο ο Ρουνάρα. Οκ, δεν ήξερε την ομάδα ο Ρουνάρα, αλλά στην Ερακλή έπαιζε. Δεν έπαιζε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Για πάμε στον αντικαταστάτη τώρα.
10: Λογικά σα. Λογικά σα.
1: Όχι Λιβάκοβιτς. Άσε το ξέκοψε ο Καρπαπάς από τις προάλλες.
10: Ο Λιβάκοβιτς το είπε την Παρασκευή και η πλάκα είναι το έλεγα Πετράν. Αυτό που λέμε τους Τούρκους και βγαίνουν Σάββατο πρωί πάρα πολλά πρακτορία. Συμφωνία Ολυμπιακού Φενέρ στο 4,5 για Λιβάκοβιτς. Και βγαίνει η Φενέρ το απόγευμα και δεν έχουν καν πρόταση. Για την Δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Εντάξει, από Τουρκία δεν είμαστε και πολύ αξιόπιστοι, τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν αυτά.
10: Κοιτάξτε, Τουρκία, να τα λέμε όλα, μας έχουν, αυτό που θυμάμαι ξεκάθαρα, μας έχουν ανοίξει τα μάτια ενώ στην Ελλάδα και ρίμ. Πρόσδεξε του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, ρε Σιμπαμπή, είναι μια-δύο περιπτώσεις όμως από τις 100.
10: Είναι μια 100.
1: Ναι.
10: Συμφωνώ κι εγώ.
1: Ναι.
10: Λέω ότι για τα λέμε όλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό. Τι θα έλεγα τώρα.
10: Από τα 100, όπως είπες, κατά τα 5, 10 και πολύ.
1: Επίσης την Παρασκευή που βγήκες και μας είπες για Σάλιακα, να ξέρω ότι ανακοινώθηκε επισήμως κτλ.
10: Ναι, ναι.
1: Και κάναμε σχετική πλάκα ότι θέλουμε καινούργια ονόματα και τέτοια, θυμάσαι. Μετά πιάσαμε κουβέντα εδώ με τους φίλους και τέτοια. Πολύ δούλευα, πέφτει εκεί, τι γίνεται κτλ. Και έκανα μια ολόκληρη, ένα μισάωρο, δηλαδή το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής το φάγαμε έτσι. Γιατί τους έλεγα ότι αν δεν ήταν Σάλιακα, αν δεν ήταν Σάλιακα ή ήταν Σάλιακάι ή δεν ξέρω εγώ τι, θα ο και τι αυτό κτλ. Και ήρθε αργότερα την ίδια μέρα, η δηλώση του Καραπαπά που είπε ακριβώς το ίδιο. Ότι αν ο Σάλιακα δεν ήταν Έλληνα και ήταν ξέρω, κάτι άλλο, θα λέγανε wow, τι μεταγραφή κάναμε κτλ. Ακριβώς την ίδια μέρα. Και ήθελα να το πω, γιατί δικαιώθηκα.
10: Επειδή συμφωνώ απολύτως, τσάμπα το έκανες.
1: Ναι, τσάμπα. Αυτό που είναι να το πούνε, θα το πούνε.
10: Αυτοί που ξέρεις, έλεγαν όλα αυτά και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά όλες τις ομάδες.
1: Ναι, ναι.
10: Δεν πρόκειται να βάλουν ποτέ μυαλό.
1: Ναι, ναι,
10: ποτέ,
1: ναι, ναι.
10: Ποτέ.
1: Καλύτερο να φέρουμε τον Ορτέγκα που δεν το ξέρουμε γιατί λέγεται Ορτέγκα παρά το Σάλιακα που το ξέρουμε.
10: Να έχουμε κάτι στο μυαλό μας, θα έρθει ο Καφού. Δεξιπάκ, ας πούμε, και θα τα σαρώσει όλα.
1: Ναι.
10: Και μετά απογοητευόμαστε. Εγώ έλεγα, το λέω γιατί υπάρχουν αρκετά παιδιά που Έλληνες φορέ στο εξωτερικό γενικά. Δεν το κατάλαβα ποτέ γιατί να μην είναι Έλληνας ένας καλός, έτσι. Γιατί καλοί παίχτες να είναι τουλάχιστον μέσα στη διάδα, μέσα στην τετράδα των αμυντικών, μέσα στην τριάδα των goalkeeper, μέσα στους 4-5 κεντρικούς χαφ που έχει μια ομάδα. Δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Ναι, ναι.
10: Το θέμα πραγματικά δεν το κατάλαβα ποτέ. Ο Σάγιακας πάντως δεν του έκανε χάρη Ολυμπιακός. Έχει αποδείξει το παιδί. Έχει φτάσει και μέχρι την εθνική ομάδα και ας πούμε κάτι το απόγευμα στο φιλικό με την Αντβέρ, το που είχασε ο Ολυμπιακός 3-0, μπαίνει στο 80. Μια φάση κάνει ο Ολυμπιακός, αν την έχεις δει.
1: Πώς Σάλιακας
10: την κάνει, βεβαίως. Φοβερή σέντρα και βγάζει κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Στη φάση αυτή καταλαβαίνεις δύο πράγματα. Πρώτον, ο Σάλιακας τον έχει ανάγκη μια χαρά η μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, θα το χρησιμεύσει. Και δεύτερον, ότι ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να δώσει και κάνα γκολ μέσω επιθετικά που δεν τα έχει ο Ολυμπιακός πέσει. Αυτό δεν ξέρω πώς το καταλάβαν. Και την άλλη μέρα κάνει καταπληκτικό παιχνίδι με την Αλκμάρο ο Σάλιακας. Εμένα το λέω ότι θα μου κάνει τρομερή εντύπωση αν γυρίσω από αυτό γιατί δεν κάνει καλά παιχνίδια. Δηλαδή δεν το
1: έχει φαγωθεί με αυτό να λέω,
10: Έχει
1: φαγωθεί, λέω, τον ψηλό, περιμένεις πολύ.
10: Όχι, δεν ξέρω, το θεώρησα πολύ καλή μεταγραφή. Όχι μόνο εγώ, όλοι.
1: Μπορεί να βγει, κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Δεν ασχολούμαι τώρα με τα φιλικά τώρα.
10: Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι καθόλου. Εγώ ξέρω ότι δεν βιάζομαι ποτέ. Εδώ έκαψαν κάποιοι με νιμπόρα. Και παρακαλώ για τον Ολυμπιακό να μείνει στο τέλο. Θα θυμάσαι.
1: Σωστά.
10: Υπάρχουν τόσα παραδείγματα που δεν θα βάλουμε μυαλό σε κάποιο βαλό. Όχι, εγώ περιμένω. Εγώ θεωρώ μια από τι καλύτερε μεταγραφέ το μαθαίω και όσοι έχουν δει Λαλίγκα, το παιδί δεν έχει μπει καλά. Οκ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Σάγκα παίζει καλύτερα.
1: Δεν έχει μπει καλά. Σε τι δεν έχει μπει καλά. Στα φιλικά προετοιμασία. Τώρα
10: κάνει πολλέ φάσει. Δεν βοηθάει επιθετικά. Λέω δεν έχει μπει καλά στην προετοιμασία. Δεν μπήκε και αν πει, ο παλίσαμε το πρόβλημα του δεξιού μπακ.
1: Εντάξει, όντω. Αλλά ψυχραιμία.
10: Αλλά 24 Ιουλίου, το Νοέμβριο θα γελάμε με αυτά που
1: λέμε. 24 Ιουλίου είναι 24 Ιουλίου, τι να λέμε τώρα.
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πω εσύ.
10: Ότι περιμένει πράγματα γιατί αυτό ο παίκτη ήταν Λαλίγκα 5 χρόνια. Δεν είναι τη σειρά παίκτη. Πάμε.
1: Πολύ γρήγορα. Πάμε να πάρουμε τερματοφύλακα. Άλλο.
10: Σα λογικά την Τζολάκη. Ωραία. Και να τελειώσει την Τζολάκη. Ένα χαφ.
1: Το ΣΑ με τα λεφτά, με λεφτά θα το πάρουμε.
10: Είναι κάτι πρέπει να πάρει. Έπεσε, αλλά.
1: Επειδή έπεσε
10: το λεφτά. Έχει συμβόλαιο. Δεν ξέρω εγώ να έχει ρήτρα ότι μένει ελεύθερο.
1: Όχι, μωρέ, άμα είχε ρήτρα κάπου θα είχε πάει τώρα κι εσύ.
10: Ναι.
1: Σίγουρα okay. θα είχε πάει κάπου.
10: Μα και τώρα μπορεί να πάει. Το παιδί ήταν στην ιδέα των γκολκίπερ τη Εθνική Πορτογαλία, του Μουντιάλ.
1: Εννοείται. Πάει ω άλλο, τι θέση έχουμε άλλη.
10: Δύο.
1: Τι χάφα πολλά.
10: Κοίταξε να δεις, τώρα με το Φρόιντερ που έχει ασχοληθεί πολύ ο Ολυμπιακός, βλέπω ότι την Ιταλία βγαίνει συνεχώς τις τελευταίες μέρες ότι θέλει να εξαντλήσει την πιθανότητα να μείνει η Μπολόνια. Ότι και η οικογένεια και αυτά και τα λοιπά. Αυτό με κάνει αρκετά επιφυλακτικό. Μπλάνκο.
1: Ωραία, τι παιχτάρα να πολλά... πει. Άμα τον πάρει αυτό. Να...
10: Λαβές τον έχεις δει, δεν έχω εικόνα.
1: Παιχτάρα σου λέω, άστο. Άμα έρθει αυτό, εμένα θα με ακούσετε. Άμα βγαίνω και λέω φορά παρτίδα, έχω λόγο. Αλλιώς γενικά δεν μιλάω για μεταγραφές.
10: Ναι, ναι, κάπου έβλεπα βέβαια. Ισπανία, κάτι δεκάρικα και τα λοιπά. Εντάξει,
1: ναι, ναι, και μα σκέψε το 50% έχει ρεάλ. Φαντάζομαι ότι πρέπει να.
10: Ναι, ναι, ναι. Καλά, παίρνει το 50%, βλέπει. Με τη ρεάλ τα κανονίζει μετά.
1: Αυτό είναι καλή περίπτωση, άμα γίνει. Ναι, ναι, ναι.
10: Και Εουστάκιο από Πόρτο, Καναδό. Που ήταν στο Μουντιάλ.
1: Τι θες, παίζει αυτό. Αυτό δεν είναι Εουστάκιο.
10: Αλλά ξέρει, μέχρι να τελειώσει μεταγραφή. Επειδή το διαβάσα, ήθελα να την έχει κάνει ήδη τη μεταγραφή. Εντάξει, προφανώς σου πολύ με αυτές τις περιπτώσεις. Και καλά είπε, γιατί το είχα πει και εγώ προημερών. Δεν χρειάζεται να το πω, δηλαδή, εγώ να το πει ο Κώστας Καραβάς, δηλαδή κάποιος από την ομάδα. Ότι επειδή είναι 10-12 ενώματα, μην νομίζει ο κόσμος ότι κάθεται και μιλάει ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες. Καμία ομάδα. Απλά υπάρχουν περιπτώσεις που έχει ασχοληθεί, τις έχει αφήσει. Δεν έρχονται κάποιοι άλλοι, ξέρεις, αυτό γίνεται.
1: Αλλά φίλε, αν μιλούσες με 10-12 παίχτες ταυτόχρονα, δεν είσαι σοβαρή ομάδα. Δεν γίνεται.
10: Μα δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται πρακτικά.
1: Και πρακτικά δεν γίνεται. Λοιπόν, Αντρέ Λουίς, θα πάρουμε και λεφτά. Μπράβο, ρε φίλε.
10: Όχι, θα πάρουμε και λεφτά.
1: Κάργα λεφτά.
10: Θα είχε πάρει λεφτά ο Ολυμπιακός άμα τον είχε δώσει.
1: Τώρα αφού έρχεται άλλη ομάδα, λέει, ξέρω εγώ.
10: Από τη στιγμή που δεν, έπαιξε χθες, είναι φαϊνότερο. Κάνσας για την ώρα. Έλεγα το πρωί, ξέρω αυτό δεν το παίρνω πάνω μου που λένε, επειδή ξέραμε για 18.30 ότι νομίζω ήταν με μπόνους, ότι τώρα έχει πάει στα 19.
1: Καλά, όχι, Γιάννης Γιάννης.
10: Κάνσας, όχι. Έχει διαφορά. Οι ομάδες πάντα λένε τα νέτα. Τι θα πάρω τώρα. Και με τα μπούνι το βλέπουμε. Ναι. Γιατί μπορεί να βγουν τα μπούνι, μπορεί να μην βγουν. Ναι. Πάντα ξεκινά με τα σκέτα. Αν το έχω, γιατί βγαίνει κάτι για 22 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν είναι με μπόνους αυτά. Τα 22.
1: Ρε παιδί μου, άμα δεν είναι 22, άμα είναι 22 με μπόνους, μπορεί να είναι μίνιμουμ 15, σου λέω χέρι.
10: Όχι, είναι παραπάνω. Απλώς,
1: ναι, παραπάνω.
10: Είναι πολύ παραπάνω. Ναι. Απλώς, δεν είμαι σίγουρος ότι τα 18.30 που ξέραμε ήταν καθαρά, και αν είναι τώρα και εδώ στα 19 καθαρά, συν μπόνους. Ναι. Οπότε εκεί μπορεί να γίνει η μεταγραφή.
1: Εντάξει, δεν τα χαλάσουμε εκεί πάντως. Μια χαρά. Για να πέφτει πού τον είδαμε.
10: Ότι η πρώτη πρόταση είχε απολυθεί.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
10: Όχι, σύμπαντο δίναμε.
1: Το θυμάμαι.
10: Απολύθηκε.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Και...
10: με τον Αντρέα Λουίς, άμα γίνει μεταγραφή, θα ξαναπώ κάτι. Δεν μπορούμε να έχουμε όπως έχει το παιδί. Πραγματικά. Δεν έχουμε. Δηλαδή,
1: δεν έχουμε. Αν θα πιάνε, τι θα πιάνε. Ναι.
10: Δεν πίνει και τις πολλές ευκαιρίες. Βλέπεις ένα πράγμα, βλέπεις σε αυτό το παιδί πράγματα που λες, αυτό πρέπει να το παρακολουθώ. Αυτό θα μου βγει, δεν υπάρχει.
1: Όντως, αλλά φίλε, παίχτης ο οποίος έρχεται σήμερα και αύριο παίζει, για μένα πάντα κάτι δείχνει. Είναι...
10: Ναι, και η Μπράκεν είχε παίξει κατευθείαν να θυμάμαι.
1: Ναι, αυτό λέω, γι' αυτό το
10: με την ΑΕΚ που είχε πάρει και το πέναλτι. Αλλά μετά δεν πήγε ευκαιρίες. Και μετά το βλέπεις στα φιλικά και βλέπεις μια εκπληκτική ενέργεια, ένα φοβερό αριστερό, εσωτερικό, κόρνερ, τα πάντα σέντρες και πέντε φάσεις συνεχόμενες να μην πετυχαίνει.
1: Ναι.
10: Εκεί λίγο λες, όπα, τι γίνεται.
1: Ναι.
10: Δεν έχουμε δει, δεν μπορείς να έχεις εικόνα, πάμε.
1: Ενδιασμό έχω όμως, μεγάλο να τα πω. Ναι, κάνει σούμε γιατί έχω έναν ενδιασμό, πρέπει να το σημειώσω. Δεν γίνεται να το σημειώσω, αλλά μόνο τα καλά.
10: Τσολάκης φεύγει, λογικά θα έρχεται. Goalkeeper, half, 100%. Αν το αφήγει ο Αντρέ Λουίς, θεωρητικά, και θα εξηγήσω τι εννοώ, θεωρητικά, ανοίγει πόρτα για μεταγραφή εξτρέμου.
1: Εκτός να κρατήσει με τον Μασούρα.
10: Σημειώνω και χωρίς τον Μασούρα 6, για τρεις θέσεις. Και το έχω πει πολλές φορές και στους ακροατές που, OK, μπορεί να πει κάποιος δεν μου αρέσει αυτός, δεν μου αρέσει εκείνος, το δέχομαι. Αλλά να μου πει κάποιος ποιος από όλους αυτούς θα φύγει. Τρεις μεταγραφές, Φορτούνης, επιστροφή, Ζώτα Σίλβα και Ρόκα. Μεταγραφές. Δεν αφήνω ο Φορτούνης. Ο Ροντινέη του είπε: μη φύγεις γιατί σε θέλω. Είχε ποτέ σε λιβερσδία, το ξέρουμε και είναι μυστικό. Μείνει και άλλο ένα χρόνο και
1: πλέον. Παίζει και λίγο πάνω, ναι.
10: Ναι. Μάρτης και Τσικίνο ανανέωσαν πριν 2 μήνες.
1: Δεν φεύγει κανένα από του. Τελείωσε.
10: Όχι να το λέμε, γιατί και αν φύγει ο Τρελουής, έβδομος ο Μασούρας να φύγει. Ο οποίος Μασούρας δεν παλιάσκα μας στην προετοιμασία.
1: Όχι, ίσα. Μας μπέρδεψε εμάς τον με τη Λίμπαρτο.
10: Μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν πάει, ναι, να μην είχαμε πει από όλους αυτούς. Ναι, το δέχομαι την άποψη. Αλλά είναι εκεί, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι εκεί. Ναι. Αλλά αν θες να ακούσουμε το έχω πει, δεν ξέρω πόσο γνωρίζει και πόσο προ το τέλος Αυγούστου. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει εξτρέμ. Δηλαδή εκείνο που είχε βγει για τον Νταβιντασβίλη από τη Γαλλία, τη Σερετιέν, 10,5 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια μπόνους, ναι. Δεν νομίζω ότι τα έβγαλαν από την κοιλιά τους οι Γάλλοι. Και δεν είναι και οι Γάλλοι να τα βγάζουν από την κοιλιά τους.
1: Ρε φίλε, να σου πω τι είδα σήμερα δηλαδή, τώρα. Θα σου δηλαδή, πω τον Γκαϊλέμ.
10: Ναι.
1: Ναι. Σήμερα, ρε φίλε, έτυχε να ρίξω μια ματιά. Τώρα ξέρεις, προσπαθώ και εγώ μετά το Μουντιάλ να μπω σε διαδικασία, εντάξει.
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είδα, ας πούμε, ότι έχει πάει στον Άγιαξ με 19 εκατομμύρια μεταγραφή. Μόνο. Κάτσε να το βρω ακριβώς να σου πω. Μιλάμε για παίχτη τώρα, όχι αστεία. Ο Μάρκος Λεωνάρντο. Πράγμα, τον θυμήθηκα ευτυχώς. Από την Αλ Χιλάλ. Ρε εσύ, είναι δυνατόν αυτός να πήγε στον Άγιαξ με 19 εκατομμύρια και να μην πήγε κάποιος να τον πάρει από εμάς που είναι 23 και είναι παιχτάρα και βάζει ένα κάρο γκολ σε κάθε παιχνίδι.
10: Έφυγε 19 εκατομμύρια δεν δίνει καμιά ζήτημα.
1: Δεν δίνει, λες, δεν δίνει. Εντάξει, έχεις δίκιο.
10: Όχι, δεν έχει δώσει. Δεν είναι άποψη δική μου. Το ρεκόρ, πάντα αναλογικά σε μεταγραφή σε δραχμές και ευρώ, είναι του Ζάχοβιτς. Ξεκολουθεί να παραμένει.
1: 19,9 δώσαμε ο Άγιαξ
10: να
1: το πάρει.
10: Δεν δίνουν, ναι.
1: Αυτός από Μπενφίκα και λοιπά, έτσι, από Σάντος και τέτοια. Δηλαδή έκανε μία μεταγραφή 22. Πήγε από τη Σάντος στην Μπενφίκα. 40 από την Μπενφίκα.
10: Δεν δίνουν, αλλά πάσου δώσε. Εμένα καλώς δεν δίνουν, αλλά πάσου δώσε. Πάμε παρακάτω.
1: Πώς.
10: Καλώς δεν δίνουν 20 εκατομμύρια ελληνικές ομάδες. Δεν είναι το ελληνικό ποτάσμα για να.
1: Έχεις δίκιο, ρε παιδί μου, αλλά.
10: Αυτές οι εταιρείες δεν είναι για να δίνουν 20 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, λοιπόν,
10: εγώ προτιμώ να κάτσουν να ασχοληθούν σοβαρά και να παίρνουν κάποιους παίκτες και να τους αναδεικνύουν και βεβαίως να κάνουν και κάποιες μεταγραφές. Όντως θα κάνεις και 7 και 8 και 10. Οκ, okay, εκεί. Πάνε, θα κάνεις κάποιες ειδήσεις.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο διαφημίσεις γιατί έχω ενδιασμό μετά. Πολύ άγριο.
10: Να πούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε κι άλλα.
1: Άντε, έχουμε κι άλλα. Πάμε.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η Εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Εννοείται ότι έχουμε πέσει λίγο έξω στον χρόνο. Ένας φίλος που ρωτάει για το Norrköping Sad Weekends, μάλλον αυτό είναι εδώ μέσα, SMS το βλέπω. Landskrona Norrköping. Landskrona Norrköping. Landskrona Norrköping δεν βλέπω, αδερφέ. Βλέπω Norrköping Sad Weekends που ήρθε 3-0. Α, όχι, 19 του μήνα είναι αυτό. Όχι, μην δίνει σημασία. Αν το βρω, θα σου πω. Για λέγε, Μπάμπη.
7: Ήθελα να πω ότι σε αυτά που λέγαμε να προσθέσουμε και ότι το λέγαμε όλο αυτό το διάστημα. Το επιβεβαίωσε και ο Κώστας Καραμπάς ότι δεν, τα Ρέμι και Γιάννης δεν είναι παίχτες που δέχονται να έχουν λίγο μικρό χρόνο συμμετοχής. Έχουμε πει ότι το είδαμε και στην πράξη πέρσι ότι Ελκαμπή, τα Ρέμι, Γιάρεμτσουκ και κάποιος να είναι τρίτος είναι πολύ ωραίο για τον αληθινό, για να το δεχτεί. Οπότε κάποιος αποχωρήσει. Υπάρχει παρόμοιο δημοσιευμάτων στην Βραζιλία ότι η Βάσκο Νταγκάμα έχει τον Ταρέμι έναν από τους τρεις στόχους της για την επίθεση. Δεν ξέρω, δεν κάνω κάτι παραπάνω, αλλά εάν ήθελα να σου κάνω πρόβλεψη, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, το να έχει Ολυμπιακός Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ δίνω 0%.
6: Ναι.
7: Το πιο πιθανό είναι να φύγει ο Ταρέμι ή ο Γιάρεμτσουκ. Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω μέχρι το τέλος Αυγούστου να έχει μείνει μόνο Ελκαμπή και να κάνει και άλλη μεταγραφή Ολυμπιακός.
6: Οπα.
7: Δεν θα μπορούσα να το πω. Ναι, όχι, δεν ξέρω κάτι.
6: Εντάξει, λέω... Ταρέμι 34, Γιάρεμτσουκ πιο νέος, κρατάς Γιάρεμτσουκ πιο καλά. Και μάλιστα βέβαια για το δημοσίευμα.
7: Ναι, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει καλή εικόνα στην προετοιμασία, ενώ πέρσι είχε πολύ καλή.
6: Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι
7: καλή εικόνα.
6: Ναι,
7: μπορεί, ναι. Το λέω, το σημειώνω. Ναι. Και Ταρέμι που είναι πολύ παρεξηγημένο για μένα είναι εκπληκτικό χώρο.
6: Πάντως για τον Ταρέμι που λες, για τη Βάσκο που λένε ότι υπάρχει.
7: Αλλά είναι σε άλλο στυλ παιχνιδιού.
6: Υπάρχει άλλο ποδοσφαιριστής που είναι πρώτος στόχος και ο Ταρέμι έπεται, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα είναι και λίγο κουφό γιατί ο πρώτος στόχος είναι ένας που είναι 26 ετών και ο Ταρέμι είναι 34. Ξέρω, τρελαμένο μου φαίνεται λίγο. Γρήγορα να πω μόνο ότι. Ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις. Εννοείται. Γρήγορα να πω μόνο ότι έναν προβληματισμό έχω ότι δεν έχουμε ας πούμε βασικό τερματοφύλακα και πάμε για Ευρώπη σιγά-σιγά ακόμα και ενό
7: άπουνε. Είναι ξεκάθαρο.
6: Α, ναι.
7: Ναι, και ευτυχώς για τον Ολυμπιακό είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το παιδί. Μπήκε πολύ γρήγορα.
6: Και θα κλείσω με ένα μήνυμα του Δημήτρη που λέει
7: αλλά
6: για τον Πάρη.
7: Είναι ρίσκο, Πέτρο, ναι. Είπα, τρεις γκολκίπερ να αλλάζεις είναι ρίσκο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
6: Βέβαια.
7: Το ξέρεις.
6: Ναι, ναι.
7: Γι' αυτό και όσο κατάλαβα και γι' αυτό είχα στην άκρη του μυαλού μου όταν έλεγα πριν δύο μήνες ότι αν έρθει ο κίνδυνος ο Ολυμπιακός να χάσει το τζολάκι είναι μόνο από Αγγλία. Ναι. Αυτό έγινε. Και ότι σε αυτή την περίπτωση εγώ θα έβλεπα πολύ το Ζωσέ Σα. Γιατί Γιατί είχα υπόψη μου ότι θα αλλάξει άλλου δύο κολκίπερ ο Ολυμπιακό. Και γιατί ο Σά είναι ο μοναδικό από όλου αυτού που ακούγονται που έχει παίξει τον Ολυμπιακό.
8: Ναι, ναι.
7: Δεν πα και λίγο πιο safe. Ότι ξέρει την ομάδα, ξέρει που θα έρθει. Καραϊσκάκι, πίεση ομάδα, πρωταθλητισμό, διαχείριση, Champions League, Europa League. Τα έχει παίξει όλα αυτά με τον Ολυμπιακό.
8: Βέβαια, βέβαια. Και λέει εδώ ένα φίλο ότι τραυματίστηκε ο Έσε, τραυματίστηκε ο Σιψιόνι.
7: Ναι.
8: Τελικά από τον Τάνι κανεί μα δεν γλιτώνει.
7: Ναι, να πω καλά,
8: τελικά από τον Τάνι κανεί μα δεν γλιτώνει.
7: Ναι. Να πω για τον Μπαχτίνη, κάποιο είναι και ο Ντάνι. Είχε χτυπήσει ο Γκαρθία. Εντάξει, όμω την πέναλτη τώρα το έχει δώσει χθε. Δεν υπάρχει τώρα.
8: Ναι, ναι.
7: Να τα λέμε όλα. Καλά έκανε πάνω στο φίλο και τον έφερε για να πούμε και για τον Έσε. Το είχαμε πει και για τον Σάγιακ από χθε. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Αλλά όπω λέει και ο φίλο και ο Σιπιόνι. Α, βλέπει ότι βγήκαν και προβλήματα τραυματισμών. Και το κακό με τον Σιπιόνι είναι ότι έχει τραυματιστεί. Στο παιχνίδι που έχει κάνει την καταπληκτική κάθετη στο ένα από τα τρία γκολ του Ζώτα Σίλβα, στον Δεβούλη.
8: Ναι. Ναι.
7: Ο κ. Σιμπέλη όμω, που ετοιμασία είναι.
8: Ευχαριστούμε κύριε Μπάμπη.
7: Αλλά όλα αυτά είναι χτυπήματα. Ναι, δεν είναι κάτι.
8: Ναι, συμβαίνουν. Ευχαριστούμε κύριε Μπάμπη.
7: Καλό βράδυ.
8: Τα λέμε αύριο από κοντά.
7: Έτσι.
8: Άντε φιλιά. Bye bye. Πάμε τώρα Παναθηναϊκό. Χρήστο κοντά έχουμε μαζί, διότι έχουμε εξελίξει. Καλώ το Χρήστο.
9: Γεια σου Πετράν μου. Καλησπέρα σε όλου. Εντάξει, αναμενόμενο
8: ναι, ναι, ναι.
9: Δεν έχουμε κάτι. Που είναι εκτός προγράμματος, από τη μία επισημοποιήθηκε και από τον Παναθηναϊκό η είδηση ότι ο Τίνγκερ Βάη πηγαίνει στην Σαουδική Αραβία και γίνεται συμπαίκτη του Ποντέσε στην Αλ-Σαμπάμπ. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός εξοικονομεί το περίπου 1 εκατομμύριο
8: του συμβολίου
9: του. Είναι τα μάνατζερικά, ναι, 100-150. Τα γλιτώνει αυτά τα χρήματα από τον προϋπολογισμό του για την επόμενη περίοδο. Δεν έχει οικονομικό όφελος. Είχε μία ελπίδα ότι στις διαπραγματεύσεις με την Δυναμό Ζάγκρεπ θα έβγαινε λευκός καπνός και θα έπαιρνε και αυτό ένα χρηματικό αντάλλαγμα. Mm. Αλλά οι Κροάτες κάναν πίσω, πλέον το συμβόλαιο του πέφτει πάρα πολύ ακριβό. Είχε και μια σχεδόν τετραπλάσια προσφορά στη Σαουδική Αραβία. Οπότε σε αυτές τις ηλικίες 30 χρονών τέτοια συμβόλαια τώρα.
8: Μια χαρά, μια χαρά. Ήταν. Ναι, ναι, ναι.
9: Λύνει το πρόβλημα της ζωής σου δηλαδή. Και για σένα και για τα παιδιά σου και για τα εγγόνια σου. Οπότε αυτή ήταν η μία είδηση της ημέρας. Mm. Η δεύτερη είδηση είναι ότι πολύ σύντομα μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα μάθουμε την επόμενη ομάδα του Μανώλη Σιώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαπραγματεύσεις με τουρκική ομάδα, δεν ξέρουμε το όνομά της ακόμα.
8: Ah.
9: Είναι στο τελικό στάδιο. Ναι, θα παραχωρηθεί σε ομάδα της Τουρκίας του Σιώπης. Στην Τουρκία έχει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, το ξέρετε.
8: Βέβαια.
9: Και με την Αλάνια και με την Αυτοσπορ γενικά ήταν μια πολύ πληθωρική παρουσία. Περνάει η δουλειά του εκεί. Ο Παναθηναϊκός θα ωφεληθεί αυτό που ωφελήθηκε και με τον Γεβάη. Δεν θα πάρει χρήματα για την μεταγραφή. Απλά θα εξοικονομήσει το συμβόλαιο του Σιώπη που αν έμενε αμανάτη, δηλαδή έμενε στην ομάδα χωρίς να χρησιμοποιείται, θα επιβάρυνε ένα σημαντικό ποσό, το ξεψήφιο νούμερο, κοντά στα 7 ψηφία. Τον προϋπολογισμό της επόμενης περίοδου.
8: Περιμένουμε αυτοί οι δύο, Γετβάη και Σιώπης. Περιμένουμε άλλον να φεύγει. Κανένα νέο από Μπάκα Σέτα για κάποιος άλλος που έχει απομείνει.
9: Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή ουσιαστικά τα δύο μεγάλα συμβόλαια που έχουν απομείνει είναι του
8: Μπάκα Σέτα
9: και του Βιλένα.
8: Α, ναι. Το ξεχνάμε αυτό.
9: Είναι πολύ μεγάλα. Ναι, αυτά είναι συμβόλαια που συνολικά κοστίζουν 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δικά συμβόλαια. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επιθυμία του Παναθηναϊκού είναι να βρεθεί τρόπος να φύγουν οι παίχτες ανέμακτα, δηλαδή να αποφύγει την καταβολή αυτών των μεγάλων χρηματικών ποσών. Για τον Μπακασέτα κάτι θα γίνει, δηλαδή ειδικά να αποφασίσει να πάει στη Σαουδική Αραβία. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πάρει και πολύ περισσότερα χρήματα
8: από αυτά. Βέβαια, βέβαια. Και σε καλή ηλικία είναι και καλό όνομα είναι, βέβαια.
9: Ναι, βέβαια. Το πρόβλημα είναι ο Βιλένα. Mm. Το πρόβλημα είναι ο Βιλένα.
8: Μέχρι πότε έχει συμβόλαιο αυτός, μόνο.
9: Τελευταία χρονιά. Με 1,4 το συμβόλαιό του. Αν έπαιζε, πιθανότατα θα βρισκόταν μια ομάδα. Όχι να δώσει 1,4, τέλος πάντων κάλυψε ένα μεγάλο ποσό. Συνήθω όμως που ουσιαστικά 2 χρόνια είναι σε αδράνεια. Mm. Ένα μικρό διάστημα που πήγε λίγο στην Τουρκία. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα πρόθυμη αυτή τη στιγμή να μπει στη λογική να δώσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο για να πάρει ποτέ.
8: Βέβαια.
9: Οπότε ο Παναθηναϊκός τι ψάχνει να βρει. Είτε να του δώσει ένα ποσό και να λύσει αυτό το συμβόλαιο του και να ψάχνει να βρει μόνο στην ομάδα, είτε να του βρει μια ομάδα να βάλει κάτι τη, να συμπληρώσει και αυτό στα υπόλοιπα, να κόψει και κάτι ο παίχτης, να βρεθεί μια τέτοια άκρη. στην όλη ιστορία. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει πολύ. Σε όποιε προσπάθειε έχουν για τα τελευταία χρόνια να βρεθεί ομάδα να δίνει τέτοιο συμβόλαιο, δεν έχει.
8: Ναι, ένα δανεισμό κατάφερε ο Παναθηναϊκό κάποια στιγμή μέχρι εκεί.
9: Ένα δανεισμό, ναι, με ένα μικρό αντίτιμο. Ναι, ναι. Ένα μικρό μέρο του συμβολέου καλύφθηκε. Το ίδιο παίχτη λίγο με κινητικότητα. Αυτά είναι τα νέα από πλευρά ειδήσεων.
8: Πάμε στο τι θα πάρει, δεν έχουμε τι θα πάρει. Τίποτα.
9: Κοίταξε, κλείστο το τοπίο στο τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ουσιαστικά περιμένουμε ένα center back που δεν θα είναι και πρώτη επιλογή και αυτό θα εξαρτηθεί ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Μπάλμερ Μπράουν. Δηλαδή, αν επιστρέψει ο Αμερικανός, γιατί δεν τον έχει δει, δεν τον έχει σκανάρει ακόμα αυτό το μισθό. Το τελευταίο διάστημα τη περασμένη σεζόν ήταν τραυματία, δεν έπαιζε. Ακόμα παραμένει τραυματία, ήταν εκεί στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να έχει εκτίμηση για την αξία του. Αν τον τσεκάρει όταν επιστρέψει με το καλό, και πώς επιστρέψει μέσα στον άφησο και κρίνει ότι του κάνει, θα μείνει. Αν όχι, ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει έκτος center back, εξού και κάποια δημοσιεύματα που έχουν βγει τις τελευταίες ώρες σχετικά με κάποιους παίκτες που φέρονται να είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Στην πραγματικότητα όμως, από τα ονόματα που έχουν ακουστεί, δεν υπάρχει κάτι.
8: Έναν Νέλσον και έναν Τσαρντακλίγια που τους διέψευσε ο Παναθηναϊκός από ό,τι διάβαζα.
9: Και οι δυο είναι εκτός πλάνου του Παναθηναϊκού. Μπορεί κάποια στιγμή να ρώτησε ο Παναθηναϊκός κάτι για την περίπτωσή τους, αλλά το ρωτώ μέχρι το αποφασίσω
8: και
9: την ομοσπονδία. Είναι μια τεράστια απόσταση.
8: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω ότι τα ονόματα αυτά τα διέψευσε και καλά έκανε γιατί δεν τίθεται ζήτημα. Όπως διέψευσε και το άλλο του Ντεόσα που γράφτηκε για πάει να μπει σφήνα στην
9: Ελλάδα. Ο Ντεόσα είναι πασιφανής, ρε Πετράλα, από τη στιγμή που πήρε στη συγκεκριμένη
8: τον Καγκουά.
9: Τι να παραπάρει, άλλο χάρη.
8: Μπράβο. Άρα, άμα κρατήσουμε από τις διαψεύσεις που προσπαθούμε να εκμεύσουμε κάτι, να πούμε ότι αν δεν κάτσει του Πάλμερ Μπράουν θα πάει να πάρει ένα στόπερ. Να τελειώνουμε. Κάπου εκεί.
9: Ναι, αυτό το είπαμε αυτό. Τα ερωτηματικά είναι δύο. Αν δεν προκύψει κάτι συναρπαστικό, δηλαδή να δει μια ομάδα και να πει πάρε 15 για τον Πελίστρι, λέω εγώ το
8: ναι.
9: Έχει ένα όνομα, δεν θα έχουμε παρά μόνο δύο ερωτηματικά. Το ένα είναι στη θέση του Σεντερφόρ και το άλλο στη θέση του Σεντερφάκ. Στο Σεντερφόρ είναι να κάνει με το πώς θα επιστρέψει ο Ντέσσερ, ο οποίο αν επιστρέψει καλά θα είναι ο νούμερο ένα Σεντερφόρ στην περιοχή τη ομάδα. Είναι ένα παίχτη που σε όλα τα χρόνια που έχει παγκοσμιακό ποδόσφαιρο.
8: Τα βάζει. Αλήθεια είναι ότι τα βάζει. Μέχρι στον Παναθηναϊκό αυτό το λίγο που έπαιξε πάλι πρόλαβε και έβαλε κανένα δύο γκολάκια. Ναι.
9: Και τρία γκολ σε λιγότερο από 180 λεπτά αγώνα.
8: Ναι.
9: Μέσα σε δύο μάτς συνολικά έβαλε τρία γκολ. Το θέμα είναι ότι έλειψε πάρα πολύ καλό διάστημα. Αυτή την επιχείρηση έχει πει εδώ και περίπου 10 μέρες στο πρόγραμμα, όχι όμως της ομάδας, να ακολουθεί το πρόγραμμα της ομάδας, είναι το δικό πρόγραμμα. Με κάποια κομμάτια από τον προγραμματισμό των υπόλοιπων, η εκτίμηση είναι ότι θα μπει στα παιχνίδια όταν ξεκινήσει το προτάσμα, θα είναι σε θέση να πάρει χρόνο.
8: Α, για τότε υπολογίζεται, για μέσα Αυγούστου εκεί,
9: Ναι, μέσα Αυγούστου. Οπότε εκεί θα πρέπει να κρυφθεί, γιατί αν ο Παναθηναϊκός δει ότι για κάποιο λόγο το παιδί πονάει, δεν πατάει καλά, δεν έχει ρυθμό, δεν έχει υποτροπή, ξέρω οτιδήποτε, δεν θα ρισκάρει να βγάλει το πρώτο κομμάτι τη περίοδο που είναι και το πιο χρήσιμο, μόνο δύο άπειρους νεαρούς επιθετικούς 25 χρονών, τον Ραστόντερ και τον Τετέ. Θα προσπαθήσει να μπει και σε μια επιλογή με δύο εμπειροπαίχτε. Αν όμως ο Τέσσερ είναι καλά, μπαίνει στην ομάδα, κλειδώνει η θέση του 9 και οι υπόλοιποι δύο βοηθούν συμπληρωματικά ή επικουρικά για να υπάρχει εκεί μια τριάδα παιχτών με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο ένας από τον άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό. Κανείς δεν μοιάζει με τον άλλο, ανάλογα με τι ανάγκες του αγώνα.
8: Σωστά. Κάτσε, Χρήστο, και επειδή δεν είναι και πάρα πολύ καλή η σύνδεσή μας, να σε ρωτήσω κάτι που λέει ο φίλος εδώ με τον Ταμπόρδα, τι γίνεται, αν έχουμε. Δεν ξέρω γιατί το ρωτάει ο φίλος, δεν παίζει πολύ. Δεν...
9: Επειδή δεν έπαιξε το παιχνίδι με την Πάξη.
8: Α, okay.
9: Ο πρώτος κόρας στην πραγματικότητα των τελικών και ο πρώτος κόρας στο δεύτερο εξάμηνο τη περσινή σεζόν δεν χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι της Πάξη ούτε λεπτό. Αυτό δημιούργησε οπωσδήποτε μια αίσθηση. Αλλά εντάξει, παιδιά, πάμε να
8: μιλήσουμε. Ναι, σιγά, εντάξει, δεν βιαζόμαστε. Σιγά.
9: Αν τον έπεσε ο Αντίνο, αντίστοιχα θα λέγαμε ότι έπεσε ο Αντίνο.
8: Και δεν είναι τέτοιο. Και ο Αντίνο έπαιξε, έβαλε και γκολ, εντάξει, οκ. Okay.
9: Ναι. Θέλει να του δει όλου. Νομίζω ότι θέλει να ποντάρει λίγο παραπάνω στο πετσερικά του Γιάκουση. Έχω την εντύπωση ότι στο μυαλό του Μίστρου ο Τσαπόρδα θα παίξει το ρόλο πίσω των επιθετικών. Σε αυτό το δεκάλεγιο που λέμε.
8: Ναι.
9: Θα διεκδικήσει θέση με τον σαν την αλλά και το άλλο. Μπορεί να του στείλουμε και του δύο στα πλάγια δεξιά, του είδαμε πέρυσι, αλλά αυτό νομίζω θα είναι σε δεύτερο χρόνο.
8: Μάλιστα.
9: Στη δεξιά υπάρχει πελή και πανεπιστήμη, αριστερά και σαρουρή ακόμα. Mm. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αντίνο ή τον Σαρουρή που έχει παίξει τόσες φορές. Αριστερά μπορεί και ο Τετέι να παίξει τα πλάγια.
8: Σωστά, σωστά.
9: Οπότε νομίζω ότι το κατά κύριο λόγο θα τους βλέπω αυτούς τους δύο τους μοιράζουν στα πόρτα να μοιράζονται το χρόνο που θα.
8: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Χρήστο μας.
9: Φιλιά πολλά.
8: Άλλο περισσότερα. Φιλιά πολλά. Bye bye. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε Βαγγέλη Μητρούσια, διότι τελείωσε το επικοντό και είχαμε έκπληξη, κύριε Βαγγέλη μας, έτσι.
10: Στο επικοντό το είχαμε πει και νωρίτερα ότι δεν ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη, η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4.40 και στη δεύτερη θέση με 4.25 ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία έκανε προσπάθεια για τα 4.40, δεν τα κατάφερε, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η Αδαμοπούλου έκανε προσπάθεια για το 4.45, δεν τα κατάφερε και έμενε στο 4.40. Έτσι λοιπόν στην τρίτη θέση είναι η Αναστασία Ρέτσα με 4.15, αυτή είναι η τριάδα γυναίκες. Εάν θέλεις να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση όλων των αγωνισμάτων, γιατί φτάναμε στο τέλος, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το 4x400 στις γυναίκες. Στην πρώτη θέση η ομάδα του Παναθηναϊκού με 3.40.35, στη δεύτερη θέση ο Αλέξανδρος Μακεδονίας με 3.44.08 και στην τρίτη θέση ο Παμαλιακός με 3.46.78. Και τώρα θα ξεκινήσει σε λίγο ο πρώτος τελικός 4x400 στους άντρες και στη συνέχεια ο δεύτερος και ολοκληρώνεται, θα λέγα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Τώρα, αν θέλεις έτσι εντάχει να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση.
8: Αν την κάνουμε στο τέλος, Βαγγέλη. Αν την κάνουμε στο τέλος. Εντάξει.
10: Εντάξει.
8: Θα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, αυτά για την ώρα και πάλι από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Είπαμε ξεχωρίζει σήμερα αυτό που έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου που ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι, έκανε τον καλύτερο αγώνα της καριέρας του, όπως είπε και ο ίδιος, το καλύτερο άλμα ήταν το τελευταίο της καριέρας του και όπως έτσι δήλωσε, να το πω, δυσαρεστημένος, παρά το γεγονός του 866, θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, να πω εγώ για το φίλο κιόλας εδώ που γκρινιάζει τον Αλέξανδρο. Ένα δίκιο το έχεις, αλλά από εμάς και ειδικά από τις ραδιοεφημερίδες δεν μπορεί να έχει παράπονο για την ενασχόλησή μας και με το ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Προφανώς λοιπόν και για τον Όφη είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε. Είναι και σε περίοδο άδειας ο Γιάλιδας τώρα. Μας ενημερώνει και τα λέμε εμείς. Όπως αυτό που έχουμε να πούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε, και καλά κάνεις και το σημειώνεις, είναι ότι ο Όφη παίρνει Αϊτόρ. Είναι ήδη στο Ηράκλειο ο άνθρωπος. Τον κυνηγάει ο Γιάλιδας από εκεί να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Αϊτόρ Καλντεραπιέρδα, γνωστός από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό βεβαίως. 30 ετών μόλις, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα 40, 35 κτλ. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, θα πάει Ολλανδία. Εκεί κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ο Όφη. Και θυμίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο το Δέλερ που έχει η συμμετοχή σίγουρα σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης του χρόνου για τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη. Ο Κόντις τον ξέρει, τον Αϊτόρ. Ήταν στον Παναθηναϊκό αρχικά ως βοηθός του Γιωβάνοβιτς, ως υπηρεσιακός. Στη συνέχεια πήραν κύπελο μαζί, έτσι, και το 22 και το 24, αν θυμάμαι καλά. Στον Παναθηναϊκό έπαιξε 95 φορές, έβαλε 24 γκολ, έδωσε 15 assist. Μια χαρά. Ενώ και στην ΑΕΚ Λάρνακας που πήγε, δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. 14 γκολ, 7 assist σε 36 συμμετοχές. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Να τα σημειώνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Μήνος είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο Άρα μου.
11: Καλησπέρα. Άκουσα για τον Αϊτόρ και θυμήθηκα για το τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με το

0: Άλλη.
1: Ο Τάχα Άλλη έχει εξάδρωση στον νόμο, έχει ένα δραματικό ένα τραύμα εκεί στον νόμο και δεν θα παίξει για το, στο μάτσο αυτό με την Ρεβάν, δηλαδή με την Δυναμό Κιέβου, ούτε και στα επανακτιμηθεί η κατάστασή του από τους γιατρούς, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχω εγώ θα απουσιάσει κάνα 2-3 εβδομάδες.
0: Α, δεν θα αλλάξει δηλαδή και το μεταγραφικό πλάνο του ΠΑΟΚ, αφού είναι μόνο 2-3 εβδομάδες.
1: Το μεταγραφικό πλάνο θα αλλάξει όσον αφορά για το δεξί μπακ, γιατί ο Τέρορ, ο οποίος είχε για προσωπικούς λόγους είχε ζητήσει να μην είναι στην αποστολή.
0: Ποιος ο?
1: Ο Τέρορ, ο Greg
0: Taylor. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Τέρορ, τον οποίο, όπως γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σκωτίας, τον θέλει
0: η
1: Σέρτικ. Οπότε θα δούμε και αυτό το θέμα. Τον Κουκικασβίλη τον θέλει η Γκαζιέντεφ Σπορ στην Τουρκία. Ο Καμαρά θέλει, δεν είναι ανανεώνει το συμβόλαιο του που τελειώνει το 2027, θέλει η Ευρωπαϊκή Ομάδα. Προτέχει και από τις βραζιλιάνικες ομάδες, τη Λατινική Αμερική, αλλά προτιμά την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Τώρα, αφού είπαμε για αυτά, να πούμε λοιπόν
0: ναι,
1: ότι.
0: Ναι, πες και τι θα πάρουμε τώρα, ρε φίλε. Όμως δεν θέλουμε μόνο τι θα δώσουμε και τι ενδιαφέροντα υπάρχουν δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας έφτασαν στα 12.373. Έχει αύξηση 18-19%. Από αύριο διατίθενται τα ελεύθερα διαρκείας. Αυτοί που ήταν να πάρουν και έπρεπε να πάρουν για τις θέσεις τους, αύριο είναι ελεύθερα.
0: Από εδώ και πέρα, δηλαδή, παίρνουν και όσοι δεν είχαν.
1: Και όσοι δεν είχαν, ναι. Και με τα προνόμια και όλα αυτά που θα έχει, μέχρι 4-8 θα είναι τα εισιτήρια αυτά. Και αναμένεται η Τούμπα σε κάθε παιχνίδι να έχει πάνω από 21.000-22.000 εισιτήρια.
0: Τόσα θα δώσουμε.
1: Τόσο.
0: Προς διάθεση δηλαδή, είχαμε 20 και κάτι,
1: Περισσότερο, διότι πέρυσι, ενώ ο Κοπάκου είχε διαρκεία 18.500, τελικά έβλεπε στο γήπεδο να είναι άδειο. Γιατί οι περισσότεροι παίρνουν εισιτήρια, πήραν τη εισιτήρια διαρκεία. Αλλά δεν έρχονται στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, σου λέει πάρε για να μην ψάχνω και θα πάω σε αυτά τα μάτς που θέλω. Ναι, είναι η σύνδεση αυτή η αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό πρέπει οι ομάδες να δώσουν τη δυνατότητα μεταβίβασης. Τα έχουμε πει αυτά και άλλες φορές. Έχω εγώ ένα διαρκείας και δεν μπορώ να πάω, ρε παιδί μου, στο πάω. Κάρης, α το μεταβιβάσω στο Μήνο να πάει, για παράδειγμα. Ή στον Κώστα, εδώ το φίλο που μου στέλνει. Πάω Κουίσκι και του Καραϊδίσκι. Να πάω να πάρει Κώστα εισιτήριο διαρκείας και α τα υπόλοιπα. Την Κατερίνη δίπλα είσαι. Έλα.
1: Αυτό έτσι, εντάξει. Κατερίνη είναι μια.
0: Τι είναι, μια μισή ωρίτσα. Τι είναι, σιγά το πράγμα. Και πολύ λίγο.
1: Όχι, όχι. 50 λεπτά. 50 λεπτά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει η μεταγραφική του αναζήτηση. Ο Λέω Μάτος είναι αυτός που εξετάζει περιπτώσεις και κάνει όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό. Και η Μαρία Κοντσάρβα είναι αυτή που διαβάζει.
0: Ναι, αλλά δεν μας λες ονόματα, φίλε, και είμαστε στεναχωρημένοι.
1: Λοιπόν, στεναχωρημένος γιατί.
0: Γιατί δεν μας λες ονόματα. Ονόματα, θέλουμε ονόματα.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννούρης αναμένεται εκτός από αυτού, εκτός από αυτού διαδικατικά. Οι Γερμανοί είναι χρονοβόροι λίγο σε αυτό το θέμα. Θα τελειώσει μέχρι την Τρίτη Τετάρτη.
0: Ωραία. Άλλο.
1: Από εκεί και μετά υπάρχουν τρεις παίκτες, είναι τρεις εντερφόρο. Ο Λέω Μάτος θα επιλέξει τον έναν και νομίζω ότι πρέπει να έχει κατασταλάξει.
0: Και αυτό είναι ο βασικός που θα έρθει, έτσι, ο εντερφόρο.
1: Ναι, βασικός.
0: Μαζί με Γερεμέγεφ και Μύθου θα είναι τριάδα, σωστά.
1: Υπάρχει μετά, ο Λέω Μάτος πάντα έχει και στη λίστα και ακόμη δύο παίκτες που θα παίξουν στο νούμερο 8. Mm. Επιλέγει τον έναν. Mm. Και αυτός αναμένεται αυτή την εβδομάδα.
0: Άρα επίσης, έχουμε center for, Γιαννούλη και Οχτάρη. Άλλο.
1: Επίσης, αυτή την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόξη ενός διάρη. Να παίζει δεξί μπακ.
0: Διάρη, λέω και εγώ στο μπάσκετ. Το γύρισε τώρα με το Μιστακίδη, δεν γύρισε. Τι διάρη. Το 2 το παλιό φορούσε ο δεξιός μπακ κάποτε. Ναι.
1: Δεν σε έβρισα, ξέρεις. Δεν σε έβρισα.
0: Έλα, λέγε.
1: Λοιπόν, έτσι οπότε ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και για δεξιό μπακ. Ένα δεξιό μπακ που αναμένεται και αυτό αυτή την εβδομάδα, όπως αναμένεται δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή Σάββατο θα έρθουν 5 παίκτες. Είναι και ένα δεξιό εκτρέμ. Ο Λέω Μάτος στη συνεργασία με τον Αλέσιο Λύση έχει κάνει όλες τις κινήσεις, όλα αυτά που πρέπει, γιατί κάθε μεταγραφή ο Λέω Μάτος συζητά και με τον προπονητή.
0: Βέβαια, αυτό έλειπε. Εννοείται.
1: Ναι, όχι, άντε, ναι, πάρε αυτόν εδώ, πάρε αυτόν και πάρε να παίξει. Κάποιοι προπονητές, κάποιοι.

0: έτσι, συλλογή έτσι κάνανε. Mm. Πάρε αυτόν και βάλτε να παίξει.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σε πληρώνω και οτιδήποτε. Τα ξέρεις αυτά.
1: Εντάξει, εντάξει, γίνονται και αυτά, η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, θα περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή 5 παίχτες. Κανόνισε, Κακομοίρη μου, ε.
0: Ναι, 5 παίχτες, ναι, ναι.
1: Γιατί η Πέμπτη είναι θαγωμένη μέρα στην πραγματικότητα που έχουμε μάθει.
0: Ναι, οπότε... από Τετάρτη ξεκινήσει τα εισιτήρια διαρκεία. Αυτή τη στιγμή, στο αγωνιστικό τομέα, αύριο οι παίχτες του ΠΑΟΚ ξεκινούν την προετοιμασία ενώ στο αγώνα με τη Δυναμό Κιέβο. Και μάλιστα δεν εφησυχάζονται γιατί το 3-2 που κέρδισε ο ΠΑΟΚ πρέπει να χρειάζεται προσοχή για να μην πέσει ο ΠΑΟΚ θύμα έκπληξης από τους Ουκρανούς.
1: Μάλιστα.
0: Η Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεση, γύρω στις 23.000 εισιτήρια νομίζω. Υπάρχει εκτίμηση ότι θα είναι στην Τούμπα. Η θερμοκρασία θα είναι 33 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, λίγο αεράκι το βράδυ. Οπότε είναι ιδανικό για να δεις 9 παρατέρα του την Πέμπτη το βράδυ. Δεν θα υπάρχουν οπαδοί της Ουκρανικής ομάδας, αφού για λόγους ασφαλείας δεν είχαν πει από το πρώτο παιχνίδι ότι δεν θα πάρουν.
1: Εμείς πήγαμε όμως.
0: Εμείς πήγαμε, πήγαμε, Πέτρο, και μάλιστα πολύ δροσερό μέρος. Μιλάμε για 11-12 βαθμούς Κελσίου. Εκεί με τον Κουβεντίδη που τα συζητήσαμε.
1: Εντάξει, μαθημένοι είμαστε, εντάξει, σιγά.
0: Εντάξει.
1: Σιγά μας είσαι τώρα στις 10 και 11.
0: 10-11, αλλά ναι, εγώ έχω συζητήσει και με τον παπά σου στους μείον 8.
1: Έλα, δε στη Φλόρ να ξεχνάς.
0: Μείον 12 με τον παπά στην κόρνα. Εκεί και δεν είναι και δροσιά, ε.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι τον γκολ του Φωτάκη στο 120. Δεν ξεχνιέται, φίλε, παρά λίγο να κάναμε εκεί δύο. Αλλά δεν έκατσε, τι να κάνουμε.
0: Έτσι, ναι, στις 4 χωριά τα μπαμπά σου γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και για χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές τις γιορτάζουν και σήμερα και αύριο.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να πω εδώ και στα mail μια καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, στο Μάκη. Ω, καλό στο Μάκη, έσου ρε μακαρέ. Μας έλειψες, λέει, και εμένα το ίδιο, παιδιά. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Τζον Τάραμας επίσης. Highlight των εμφανίσεων τη ΣΥΠΑ, η παρουσία σου στο Μουσείο Τέχνης Φιλαδέλφεια. Α, δίπλα στο άγαλμα του Ρόκι. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Μπράβο στην Εθνική Πόλη για το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Και για να μην ξεχνιόμαστε, it's coming home. 9 Ιουλίου του 28, τα λιοντάρια του Τόμας Τούχελ σηκώνει την κούπα του γύρω στο Γουέμπλεϊ. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Για να δούμε, γιατί όλο home έρχεται και όλο δεν έρχεται. Γεια σου, Λάκη. Τώρα γιατί είχα πάει για άλλου λόγου εκεί, γι' αυτό. Όλα καλά, προχωράμε. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο. Τα έχω πει όλα, τα έχω απαντήσει όλα, Viber, Miber κλπ. Οπότε ήρθε να πάω στον κύριο Πακλά. Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σου, Πέτρο, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, φίλε.
2: Τι έγινε, φίλε.
1: Όλα μια χαρά, όντως. Χαθήκαμε, αλλά όλα καλά, έτσι.
2: Έλα, όλα καλά, όλα καλά.
1: Τι γίνεται.
2: Εσύ πώς θα πήγες εκεί.
1: Εντάξει, όπως λέω συνέχεια, πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ δουλειά κτλ. Αλλά δόξα τω Θεώ, μια χαρά, το ζήσαμε, το ευχαριστηθήκαμε και όλα κομπλέ, όλα κομπλέ. Προχωράμε.
2: Ωραία, μετά, ωραία. Θεσπέσια. Λοιπόν, πάμε στα καθημερινά, γιατί σήμερα ο Άρης είχε φιλικό παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Νωρίς το πρωί, ήταν το πρώτο φιλικό για αυτή τη χρονιά. Και μάλιστα απέναντι στην K23 της Αταλάντα, για να μην μπερδευόμαστε, ήταν ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.
1: Ναι.
2: 11.30 ώρα το πρωί, και έδωσε τη δυνατότητα στον προπονητή του Άρη να κάνει κάποιες δοκιμές έτσι σε ένα ανάμεικτο σχήμα βασικών αναπληρωματικών από ημίχρονο σε ημίχρονο. Πάντως δεν είχε και πολλά νέα πρόσωπα η ομάδα, αυτό είναι ξεκάθαρο, άρα αυτό που χρειάζεται ο Άρης, παρά το γεγονός ότι ο Παλάσιος ανέβηκε και έγινε και αυτός μπήκε στην καθημερινότητα της ομάδας στην πρέσια όπου προετοιμάζεται ο Σύλλογος. Ο Άρης περιμένει και άλλες μεταγραφές. Έχει ανοιχτά θέματα κυρίως στην άμυνά του, και όταν λέω ανοιχτά θέματα, έχει κενά αγωνιστικά στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Η μεταγραφή του Γιούρισιτς που ήταν συμφωνημένη μεταξύ δύο πλευρών χάλασε, άρα θέλει οπωσδήποτε δύο αριστερά μπακ, θέλει και ένα δεξί μπακ. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Άρης, βλέποντας όλη την εικόνα, το πώς έχει διαμορφωθεί το παζλ, μεσοεπιθετικά, αν εξαιρέσεις ένα φτερό, έναν εξτρέμ αριστερά, ο Άρης έχει ένα βάθος. Εκεί που δεν έχει είναι μεσοαμυντικά, δηλαδή Τέργες, τα δύο μπακ δηλαδή, και στο κέντρο της άμυνας υπάρχει ο Τιάμο Νεαρός, ο οποίος υπέγραψε.
1: Πολύ το αργούμε.
2: Εκεί αργεί, ναι. Εκεί αργεί, γιατί τη δουλειά την κάνει ο Φρίντεκ. Παίζει κεντρικός αμυντικός, ελείψη άλλου, έχει κάποια νεαρά παιδιά. Δεν είναι όμως και το πιο θρόνιμο, θα έλεγα, να ξεκινήσει ο Άρης το πρωτάθλημα χωρίς να έχει ενισχυθεί με έναν, τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή στο κέντρο της άμυνας. Εγώ θα έλεγα ότι για να μπορέσει ο Άρης να είναι πλήρης εκεί, χρειάζεται δύο κεντρικούς αμυντικούς, οι οποίοι είναι κεντρικοί αμυντικοί που έχουν και εμπειρία και ικανότητα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον Φαμπιάνο και όποιος άλλος αγωνιστεί σε αυτή τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Γιατί και ο Ρόους τελείωσε από την ομάδα και ο Σούντμπερκ έφυγε, πήγε στην Τουρκία. Άρα η θέση αυτή έχει χειρεψεί. Έχει μείνει ο Φαμπιάνο, ο οποίος διανύει το έκτο έτος της παρουσίας του στην ομάδα του Άρη, ο Βραζιλιάνος. Είναι ο Ιθήνο Νούς, ο φυσικός αρχηγός πλέον της ομάδας, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά με έναν κεντρικό αμυντικό, αν θέλεις να έχεις στόχους και να λες ότι έχεις ένα ποιοτικό ρόστερ, δεν τη βγάζεις. Να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Επόμενο φιλικό με τη Μόντσα, Σέρια, αυτό το παιχνίδι θα γίνει στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα για να επιστρέψει ο Άρης 30 του μηνός αυτό. Δηλαδή να επιστρέψει πίσω. Μέχρι τότε θεωρητικά ο Άρης θα έχει προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις. Από ό,τι είπε και ο Γρηγορίου, ότι το πρώτο δείγμα ήταν θετικό σήμερα για την ομάδα. Έχουμε δουλέψει κάποια πράγματα και στον επιθετικό και στον αμυντικό τομέα, στο transition, αντίστοιχα επιθετικό, αμυντικό. Θέλει να βάλει κάποια δικά του πράγματα. Είδε τον Γκουάμε να σκοράρει, να πετυχαίνει δύο τέρματα και ένα με το συνηθισμένο τρόπο που το κάνει ο αρχηγός της ομάδας του Άρη, ο Ράσιτ σήμερα, δηλαδή με δυνατό βολέ. Αλλά περιμένει σίγουρα ο προπονητής της ομάδας και την ενίσχυση. Δεν αναφέρεται συχνά πυκνά σε αυτό. Είπε ότι εμένα η δουλειά μου είναι εδώ να μπορέσω να δημιουργήσω ένα δυνατό σύνολο.
1: Ναι, ναι, και με ό,τι έχει ο άνθρωπος, βέβαια.
2: Αυτό είναι θέμα της διοίκησης και του τεχνικού διευθυντή του Ρούμπεν Ρέγκες. Αλλά εκ των πραγμάτων ο Άρης δεν έχει προχωρήσει όπως προηγούμενες χρονιές, ενώ πηγαίνουμε προς την ολοκλήρωση του μήνα και θα αρχίσει μετά η αντίστροφη μέτρηση. Δεν έχει Ευρώπη. Ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστεί. Υπάρχει και κύπελο πριν από
1: βέβαια. Πολύ το αργούμε, πολύ το αργούμε, είπαμε, βέβαια.
2: Πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις και να γίνουν άμεσα. Το θέμα είναι ότι ο Άρης για πρώτη φορά πηγαίνει στοχευμένα. Δηλαδή θέλει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να φέρει παίκτες μόνο για να φέρει. Αυτό το δούμε, το λέμε τώρα, θα το δούμε και στην πορεία το πώς θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος που άνοιξε. Χάλασε του Κροάτη αριστερού πιστοφύλακα.
1: Να σου πω, τα 5,3 τα πήραμε ντάγκα-ντάγκα. Ή θα πάρουμε τίποτα δόσεις και τέτοια.
2: Αυτά τα χρήματα μπαίνουν σταδιακά. Το 1,5 το είχε πάρει ήδη όταν είχε πάει. Μιλάς για τα χρήματα του για τη μεταγραφή. Και τα χρήματα αυτά έρχονται στην ομάδα. Ήδη
1: μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το κορβανά. Έτσι δεν είναι άσχημο.
2: Αυτή ήταν μια κίνηση με τον Διαντή που δημιούργησε τεράστια υπεραξία στον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, να σου πω, αυτός όταν ήρθε, πώς ήρθε ελεύθερος, τον πληρώσαμε, τι κάναμε?
2: Τον αγόρασε ο Άρης.
1: Πόσο?
2: Τον είχε αγοράσει. Και μάλιστα εκείνη τη χρονιά έπαιξε και από την αρχή τον χρησιμοποιούσε ως βασικό.
1: Βρε, το θυμάμαι, αλλά πώς τον πληρώσαμε, πολύ?
2: Περίπου στις 200.000.
1: Α, μόνο.
2: Ναι.
1: Πολύ δυνατή τέτοια.
2: Ήταν value for money.
1: Ναι, ναι, και value. Τι 200.000, τι είπα, 5,3 πήραμε μετά, σιγά.
2: Έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη συγκεκριμένη ακαδημία ο Άρης. Θα πάρει και άλλον παίχτη από εκεί. Επιθετικό. Θα τον φέρει τις επόμενες εβδομάδες, 18χρονος.
1: Από Σενεγάλη,
2: Σενεγαλέζος. Έχει σχέσεις με αυτήν την... και έχει ανοίξει αυτό το διάβλο, όπως είπαμε, με την Σενεγάλη. Αυτή ήταν μια κίνηση που νομίζω ότι όλες οι ομάδες θέλουν να κάνουν τις κινήσεις, να παίρνουν ένα παίκτη με...
1: και χωρίς να παίξει. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μιλάμε για τέλεια.
2: Έπαιξε, εντάξει, τραυματίστηκε και μετά έχασε τη θέση του.
1: Αυτό.
2: Ήταν και πολύ νεαρός όταν είχε έρθει, έτσι, 17.
1: Ναι, τώρα είναι 19 το παιδί, βέβαια. Ναι.
2: Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε. Το παιδί να παίξει μπάλα, να δείξει τι αξίζει. Πράγματι είναι ένας winger με μεγάλη ταχύτητα, ικανός, θέλει οπωσδήποτε δουλειά για να μπορέσει να ανέβει επίπεδο. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά ο Άρης είναι ικανοποιημένος γιατί έβαλε αυτά τα χρήματα, βάζει αυτά τα χρήματα στο ταμείο του και μπορεί να κάνει και μεταγραφές με αυτά τα χρήματα και να τα επενδύσει πάλι στην ομάδα. Έτσι.
1: Λοιπόν,
2: επόμενο παιχνίδι με τη Μόντσα, δυνατό φιλικό, ομάδα Σέρια. Θα επιστρέψει ο Άρης, θα παίξει με Πανσεραϊκό 5 του μηνός στο Κλάνι της Βικελίδης, το πρώτο εντός έδρας φιλικό παιχνίδι απέναντι στην μακεδονική ομάδα και θα κλείσει τα φιλικά του, θα ξαναπάει στην Ιταλία, πολύ Ιταλία έπεσε φέτος, 12 του μηνός για να αντιμετωπίσει την Νάπολη. προπέρσινη πρωταθλήτρια, δευτεραθλήτρια πέρσι, Champions League. Μιλάμε για μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία και οντότητα ποδοσφαιρική και για άλλους λόγους, όχι μόνο επειδή είναι η Νάπολη. Και αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό το οποίο θα δώσει ο Άρης 12 του μηνός.
1: Η πρόβα general που λέμε, ναι, σωστά. Μάλιστα, χαιρετάσουμε. Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον Τάσο Πακλατζή. Τώρα θα περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Έχουμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο μαζί μας. Γεια σου, Τζόρτζ. Οπ. Έλα, τώρα σ' ακούω, ναι.
3: Ωραία. Μια χαρά.
1: Και εγώ σ' ακούω. Καλά, ρε φίλε, κάναμε φιλικό παιχνίδι και καπνίζαμε στον πάγκο εμείς ο προπονητής.
3: Κοίταξε.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Είναι
3: ο Έλκερ, δηλαδή, όταν κάπνιζε, δηλαδή. Ο Έλκερ και ήταν και ποδοσφαιριστής.
1: Και ο Πάγκεβιτς καπνίζανε κάποτε και τα λοιπά. Αλλά μετά το κόψαμε, ρε φίλε. Το τσιγάρο στους πάγκους απαγορεύεται. Πώς θα γίνει τώρα. Ο Μαουρίτσιο Σάρι τρελαμένος, για να το βλέπεις. Εκεί στο 40 του λίγο πριν βγει το ημίχρονο, τρέμει, το ψάχνει. Φεύγει στα αποδυτήρια σφίνα για να πάει να καπνίσει.
3: Δεν πειράζει.
1: Ματσάρι.
3: Αρκεί να μην παρασύρονται οι παίκτες,
1: Φαντάζεσαι.
3: Έλαντε.
1: Για λέγε να μαθαίνουμε. Φιλική ήταν απέναντι στην Πολωνία, έτσι 2-0.
3: Βεβαίως. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα. Άφησε καλές εντυπώσεις και θα σταθώ πιο πολύ στα λόγια του καπνιστή Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος είπε μετά το παιχνίδι ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τα περίμενα και δεδομένων των συνθήκων. Έτσι, γιατί πολλοί παίκτες από αυτούς που έπαιξαν τώρα δεν θα έχουν και χρόνο συμμετοχής. Είναι να έρθουν και άλλοι, 4-5 τουλάχιστον,
1: ναι.
3: Από αυτούς που θεωρούνται πρωτοκλασάτοι, λογικά για να έρθουν να κερδίσουν μια θέση στην ενδεκάδα. Είναι άλλοι τρεις τελευταίες μεταγραφές που είναι από τις πιο ακριβές μεταγραφές. Είναι οι παίκτες με τα μεγαλύτερα συμβόλαια. Καθώς τόσο ο Ρος όσο ο Κούλιτς, ο επιθετικός, είναι πάρα πολύ ακριβοί παίκτες. Και θα έλεγα για τον Ηρακλή είναι μια καινούργια αρχή. Καιρό έχουν οι φίλοι του Ηρακλή να παρακολουθήσουν, να δουν την ομάδα τους να παίρνει παίκτες που λίγο πολύ είναι γνωστοί στο ευρωπαϊκό στερέωμα, όπως βέβαια και ο Χόρμαδα, ο οποίος είναι και αυτός ένας παίκτης που διακρίθηκε στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας, έπαιξε σε καλά πρωταθλήματα, σε γενικές γραμμές περιμένει πολλά από αυτούς.
1: Για πες επόμενο φιλικό.
3: Το επόμενο φιλικό είναι την Τετάρτη με την Παλέρμο. Αυτή η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με την Μπολόνια, η οποία Μπολόνια πέρσι μπορεί να έχασε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, τερμάτισε 8η, αλλά είναι μια πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής έπαιξε κόντρα σε μια ομάδα που είχε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, τον Ρόου, τον Λουκουμί, τον Σκορούψκι, τερματοφύλακα, πολύ γνωστούς παίκτες, όποιοι παρακολουθούν κάποιον άτο, τους γνωρίζουν. Η Παλέρμο είναι μια ομάδα που πέρσι τερμάτισε τέταρτη. Για λίγο έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία.
1: Εντάξει, έχει Παλέρμο, έχει Πάρμα, έχει Κρεμονέζε, έχει διάφορες ομάδες ακόμα, οπότε θα έχουμε μέρες να τα συζητήσουμε.
3: Η Κρεμονέζε όχι, έχει κυρωθεί το φιλικό. Είναι τρία και όχι τέσσερα πλέον τα φιλικά. Ναι, όχι, αυτό ακυρώθηκε πριν από 4-5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, λόγω αδυναμίας της Κρεμονέζε. Οπότε είναι αυτά τα δύο.
1: Τέλεια.
3: Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ευχαριστημένοι στο Ηρακλή από την απόδοση της ομάδας. Λογικά μέσα σε μια-δυο μέρες θα έχουμε και μια-δυο μεταγραφές ακόμα.
1: Άντε, τις περιμένουμε για να μην διώξουμε κανένα τεχνικό διευθυντή πάλι και έχουμε άλλα. Κρίμα είναι.
3: Ο Τάσος Γιαννόπουλος είναι καλά οργανωμένος.
1: Ναι,
3: τους παρουσιάζει μια λίστα μεγάλη.
1: Ναι.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς να θέλω να πω κάτι για τον Άγγελο Μπασινά και για τον Γιάννη Αμανατήρη, δεν τέριξαν το χνότα τους, θα έλεγα. Με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη δεν πάει να πει ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος. Άλλωστε όλοι οι χαρακτήρες είναι διαφορετικοί και κρίνονται σε μια συνεργασία.
1: Ναι. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
3: Καλή συνέχεια.
1: Είσαι καλά, φίλε. Κοιτάξτε τι σας φέρνω. Ρε καλώς τον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη και ο Νικόλας είναι μαζί μας στο τραβάκο. Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε εδώ? Πώς και από εδώ καταρχάς? Μπορείς να έρθεις κοντά στο μικρόφωνο, σου παρακαλώ. Είσαι 400 χρόνια δημοσιογράφος και δεν μπορείς να μιλήσεις κοντά στο μικρόφωνο.
4: Έχω 400 χρόνια κάνω να δείχνω βέσκα.
1: Γιατί?
4: Πρώτον, ξέρω. Και δεν το άλλαζα για την τηλεόραση.
1: Έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ τώρα και είσαι πολύ δυνατός τέτοιος, τηλεοπτικός τύπος.
4: Πρώτον, έχουμε κουμπί 10 η ώρα. Τι ώρα τελειώνεις?
1: 10.
4: Ωραία, τέλεια. Θα γυρίσουν μετά στο Earth News. Να ενημερωθούν.
1: Στο ραδιό. Στο Earth News, δεν είναι στην τηλεόραση. Αν η Κυριακή είναι σήμερα.
4: Ναι, παιδί,
1: μπράβο, βράδυ Κυριακή. Είναι
4: μαρτύριο αυτό. Ενώ αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σε ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε όσο ΕΚΑ. Ήσουν 60 μέρες στη Νέα Υόρκη στο Μανχάταν.
1: 200.
4: Ήσουν άψογος όπως πάντα και δημοσιογραφικά και πάντα, ενώ δεν έχεις καμία υποχρέωση να βγαίνεις τώρα σε εμάς. Ήταν και πολύ αργά το βράδυ. Καθώς να μέχρι το χάραμα εκεί, καταλαβαίνω την πίεση που είχες τώρα Μανχάταν, Times Square εκεί, φαγητά, κόσμος εκεί.
1: Μανία με τους Έλληνες. Έχεις περάσει ωραία εσύ από εκεί, γι' αυτό.
4: Έχω περάσει από Αμερική, έχω περάσει πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά Βοστόνη, όχι Νέα Υόρκη.
4: Όχι, κατεβαίναμε τίποτα, 3 ώρες παιδί, κατεβαίναμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ τι Βοστόνη δεν είσαι, πόσο καιρό είσαι.
4: Στο 10 χρόνια, αλλά κατεβαίναμε.
1: 10.
4: Και, ναι, αλλά κατεβαίναμε και ναι, κατεβαίναμε Νέα Υόρκη πολύ συχνά. Γιατί είχε, πιο, είχε έντονο το ελληνικό στοιχείο και στην Αστόρια τότε. Η Αστόρια τότε
1: ακόμα ήταν, έτσι είναι, ναι.
4: Ναι, όχι τόσο όμως.
1: Όχι όσο τότε, ήταν
4: ελληνικά
1: κάποτε.
4: Εστιατόρια, είχε μπουζούκια πάρα πολλά.
1: Σπηλιά.
4: Ναι, σπηλιά.
1: Τάμαχα, τάμαχα.
4: Βιολάρη τραγουδό τότε για μεγάλο
1: χρόνο. Το δελφίνο κόριτσο.
4: Τι σου έκανε εντύπωση εκεί που πήγε.
1: Τι μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, πολλά πράγματα μπορώ να πω. Μπορώ να μιλάω με τις ώρες πραγματικά, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Αν μου πούν τα παιδιά μου αύριο μεθαύριο να πάνε στην Αμερική για σπουδές, για μεταπτυχιακά, δεν ξέρω τι, καλά να είμαστε, για να έχουμε, θα πω να πατένω. Πιο πριν θα διάλεγαν αυτοί πάλι, αλλά θα ήμουν λίγο πιο μαγκωμένος ως προς την απόσταση, ως προς το που θα πας τώρα κτλ.
4: Δεν υπάρχει με την τεχνολογία, δεν υπάρχει απόσταση τώρα.
1: Είναι, είναι και αυτό, ναι.
4: Καμία σχέση με παλιά.
1: Μου είπαν ιστορίες, ας πούμε, ότι ένα μήνα να μιλήσουμε στα τηλέφωνα.
4: Εμείς μιλούσαμε μια φορά εβδομάδα και στέλναμε γράμματα. Εγώ ακόμα τα γράμματα μου στέλνει η μάνα μου στην Αμερική.
1: Εσύ γιατί έχεις πάει τόσο στην Αμερική.
4: Να σπουδάσω. Και έβαζε και 20 δόλαρα μέσα σε το γράμμα και το περίμεναν πώς και πώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν είναι και εύκολο, ήταν ακριβά τα εσένα να έρθει.
1: Ακόμα ακριβά είναι.
4: Ναι, εντάξει, παιδί. Και η ζωή τώρα, είναι το γεγονό ότι πάει το διαδίκτυο τώρα και βλέπει τον άλλον. Βλέπεις που
1: όχι,
4: είναι.
1: Όχι,
4: για μα είναι στο το βλέπει που είναι
1: πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι, πολύ μεγάλη υπόθεση.
4: Τότε ήταν μανίκη και να καταφέρει να στείλει λεφτά έξω. Δηλαδή πρέπει να πα στι τράπεζε να πάρει.
1: Ναι, ναι. Συναλλάγματα και τέτοια.
4: Ναι, ε. Τώρα έχει και ένα.
1: Revolut.
4: Στο κινητό και τελείω.
1: Και γίνεται τώρα τα ζητήματα τακτοποιούνται. Τι θα έχουμε καλεσμένο κάτω. Θα μιλήσουμε.
4: Α, θα πει κάτι, θα πει
1: μπαλίτσα. Πάλι για την ακρίβεια θα μιλήσουμε. Κάτι άλλο θα πούμε. Πήγα γέμισε σήμερα το αυτοκίνητο. Τώρα μωρέ θα πάω στο Μετρούσια πρίμα, ναι. Και πόσο μου λέει 107 ευρώ το γέμισμα.
4: Τι αυτοκίνητο έχεις παιδί.
1: Ένα κασκάι σιγά, πετρέλαιο. Πετρέλαιο.
4: Ναι, πετρέλαιο, λέω, ακριβό το πετρέλαιο.
1: Του λέω κάποιο λάθος κάτι.
4: Ναι παιδί, δεν υπάρχει. Ναι.
1: Μου λέει όχι, κύριε 107 ευρώ.
4: Έχει και το συνδυάσει με σούπερ μάρκετ, έχεις τελειώσει, ο μήνας τελείωσε.
1: Ναι, ναι, χαίρετε.
4: Δεν ξέρω να πας. Θα του σουλάς το αυτοκίνητο και θα πάω σε ραδίκια.
1: Θα σπρώχνεις.
4: Ναι. Λοιπόν, τι ασχολείς, τραμπαλίτσα.
1: Τεντόγλου είχαμε σήμερα, πόλο είχαμε σήμερα.
4: Ωραία, πόλο μεγάλο. Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
4: Μπράβο.
1: Δεν είχαμε πάει
4: καλά παιδιά. Πάντα ρε παιδί μου στο. Ήταν,
1: ναι, ναι. Είναι ωραίοι τύποι γενικότερα.
4: Και ο Βλάχος είναι κορυφαίος.
1: Τώρα τον ακούσουμε γιατί μίλησε εδώ σε εμάς αποκλειστικά μετά.
4: Τον και περιμένουμε στις πέτσεις κάθε καλοκαίρι. Στις πέτσεις βγάζει. Πίνουμε καφέ.
1: Σοβαρά.
4: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ευχάριστο, πολύ ωραίο.
1: Ξέρεις από πότε είναι προπονητής στην Εθνική Πόλο.
4: Πολλά χρόνια.
1: 14 χρόνια. Από το 2014, 12 χρόνια. Και παίρνει και δεν είχαμε πάρει ένα τέτοιο το ρημάδι.
4: Έχουν περάσει 12 χρόνια από το 2014.
1: Έχουν περάσει.
4: Είσαι λοιπόν, καλή συνέχεια, σε αγαπάμε πολύ. Είσαι κορυφαίος των κορυφαίων. Πώς αχώσανε, εσύ δεν έπρεπε να έχεις πάρει διακοπές τώρα.
1: Σύφη, ακούς. Το λέει όλος ο κόσμος, δεν το λέω μόνο εγώ.
4: Μόνο πως ήταν παιδί μου στο εκεί που ήταν. Έπαιρνε πιάτα στη Νέα Υόρκη για να επιβιώσει 60 μέρες. Τα λεπόρια, ομογένεια. Κόντεψε να πάρει πράσινη κάρτα, διαβατήριο θα βγάλει. Και να μην έχω μάθει κιόλα στο εκεί που την Φοπάζαρο, ξέρει, δεν πήγε καμία εκκλησία.
1: Πήγα στην Ορθόδοξη, τον Άγιο Δημήτρη.
4: Πήγε στην Αστόρια. Ναι.
1: Όχι, λειτουργία, όχι. Δεν ήταν.
4: Μετά πα Κυριακή, μετά είχε από κάτω καφέ.
1: Ωραία, ναι.
4: Θα σου είχαν τσιμπήσει για πλάκα. Παντρεμένο ανέπατο δεν του ενδιαφέρει. Θα σου είχαν τσιμπήσει. Τώρα θα είχε τρεις πιτσαρίες δικές σου και θα μας είχε πάρει μαζί και θα είχαμε καθαρίσει.
1: Τρεις
4: αλλά εσύ έλα εδώ να κάνεις εκπομπή το βράδυ
1: έλατε,
4: και να πήγαινε κάτω.
1: Έλατε.
4: Με του πολιτικού να είναι μπουρδε. Κατάλαβε. Σα αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου Νικόλα, γεια σου Μίτσο. Είχαμε ντου. Ο Δημήτρης Κοταρίδης ήρθε εδώ να μας τα πει. Που ξέρει το American Dream, πήγε να το ζήσει, αλλά μετά κολλώσε και το άφησε στη μέση. Μάγκωσε. Λοιπόν, έλα, Βαγγελή, συγγνώμη που σε καθυστερήσαμε λίγο. Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε και πάλι για να κάνει
5: σούμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
5: Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 123ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στους άντρες και 90ο στις γυναίκες. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα αυτά που είδαμε ήταν το Πανελλήνιο ρεκόρ που ισοφάρισε του Λούι Τσάτουμας μετά από 19 χρόνια ο Μίλτος Τεντόγλου. Όμως μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο συνέβη και στις γυναίκες στο Μήκος, όπου η Ανδριάννα Γκόγκα πέταξε θα έλεγα στο 6.67, πετυχαίνοντας τη 10 καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, και θα πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε πολλά και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από τη συγκεκριμένη αθλήτρια. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Δημήτρη τον Τζίτσο, με την τελευταία του βολή που έριξε στο ακόντιο. Έφτασε ο Δημήτρης στα, ξεπέρασε τα 80 μέτρα, 80-56. Είναι η κορυφαία της καριέρας του, για πρώτη φορά πάνω από το ιστορικό φράγμα των 80 μέτρων και η 8η όλων των εποχών στην Ελλάδα. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι είναι αρκετές και πολύ καλές αυτές οι επιτυχίες, όμως είναι και άλλα, γιατί είχαμε και την ανατροπή στο άλμα επικοντό με την νεαρή την Αριάδνη Αδαμοπούλου να παίρνει την πρώτη θέση απέναντι στην Ολυμπιονίκη την Κατερίνα Στεφανίδη με το 4.40, 4.25 έμεινε η Κατερίνα Στεφανίδη, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 4.40. Έτσι λοιπόν αυτό νομίζω μπορούμε να πούμε, και τον Τάστο Καραγκάνη που πήρε το τρίτο χρυσό μετάλλιο 100-200 και στο 4x400, η Εμμανουηλίδου στα 200 μέτρα που σήμερα και χτες μοιράστηκαν με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 100 μέτρα. Πολύ καλές πλούσες και από τη Γναφάκη τον Λεβαντίνο που πήρε για τέταρτη συνεχή χρονιά στα 200 μέτρα με εμπόδια. Έχει λοιπόν αρκετά νομίζω έτσι που μπορούμε να πούμε να κρατήσουμε. Όπως μπορούμε να πούμε επίσης και για το φετινό ρεκόρ για την Σκαρβέλη στην δισκοβολία, που και αυτό αξίζει να το πούμε, γιατί η Σκαρβέλη η οποία πέταξε η 30.67.55 στην τρίτη της προσπάθεια και βελτίωσε τα 66.61 με την οποία ξεκίνησε. Παίρνοντας ουσιαστικά την νίκη. Και νομίζω ότι και αυτό είναι
1: πάρα πολύ
5: θετικά. Λοιπόν, να κάνω μια ανακεφαλαίωση εντάχει, θα σου πω τους πρώτους.
1: Κάνε.
5: Από όλα τα έτσι και να τελειώσουμε με αυτό να κλείσουμε, γιατί νομίζω έτσι πρέπει να κλείσουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους κροατές το χρόνο που έχουμε. Πολύ γρήγορα λοιπόν, ξεκινώντας από την σημερινή ημέρα τους τελικούς, που ήταν ο πρώτος τελικός, να το πούμε ότι ήταν στην δισκοβολία. Έτσι λοιπόν είχαμε τον τελικό της σημερινής ημέρας, εκεί όπου είχαμε μισό λεπτό για να τα βάλουμε τα πράγματα με την σειρά στη δισκοβολία. Λοιπόν, πρώτος ο Δημήτρης Παυλίδης 62-09, δεύτερος ο Κωνσταντίνος Μπουζάκης με 54-47, τρίτος ο Αρτέμιος Αδαμάκης 53-88. Πάμε μετά στο άλμα επικοντό. Εκεί όπου είχαμε στις γυναίκες, τα είπαμε λίγο νωρίτερα, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε πάλι. Στο άλμα Ισμίκος στους άντρες, ο Μίλτος Οτεντόγλου 8.66, δύο φορές το 8.66, και μάλιστα εδώ σύμπτωση πρώτη, και ότι πριν από 19 χρόνια το ίδιο κάνει και ο Λουίς Σάτουμας το 2007 στην Καλαμάτας. Και πάμε στην δεύτερη θέση, ο Σταματονικολός με 7.84 και ο Αρσένιος Κλούρης 7.69. Προχωράμε στη σφαιροβολία στις γυναίκες. Εδώ είχαμε τη Μαρία Μαγκού 15.34, στη δεύτερη θέση η Αναστασία Τρακομύροβα με 15.33, Αναστασία που είναι στο σύνθετο όπως ξέρεις και έχει πολύ καλές επιδόσεις και στο Βαλκανικό, και στην τρίτη θέση ήταν η Μαρία Ανδριάδη 14.40. Συνεχίζουμε, πάμε στο άλμα σε ύψος στους άντρες. Εδώ είχαμε τον Αντώνη τον Μέρλο να παίρνει την πρώτη θέση με 2.16, στη δεύτερη θέση ο Ανδρέα Μίτα με 2.16 και στην τρίτη θέση Ιωάννης Αγάπης με 2.09. Και περνάμε στις γυναίκες στα 200 μέτρα. Νομίζω ότι το είχαν πει η Μαρία Μουστακίδου, η Σοφία Σημεωνίδου και η Φανέλα Σεγκάλα στην τρίτη θέση. Περνάμε μετά στα 200 μέτρα στους άντρες, εδώ που ήταν ο Νικόλος Αμπέογλου, ο Αναστάσιος Μεργελής και ο Γιώργος Ασπραδάκης. Και συνεχίζουμε στα 400 μέτρα εμπόδιο. Εδώ είχαμε τον Δημήτρη τον Λεβαντίνο με 50-26, Πέτρος Παπαγιάννης 50-57, Χαράλομπος Νίκος Καρατσίτης 50-77. Και περνάμε και στις γυναίκες 400 μέτρα, η Δημήτρα Ιγναφάκη 57-39, η Λάουρα Ζενέγια 57-71 και η Μάγια Νισελ Γεωργιάδου 58-50 στη τρίτη θέση. Πάμε στα 800 μέτρα στις γυναίκες. Η Εμμανουέλα Πλάκα 2-03-62, Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη 2-04-25 και η Ανθία Κυριακοπούλου 2-06-85. Και συνεχίζουμε στους άντρες στα 800 μέτρα, ο Κουτλής ο Χριστόφορος 1-50-01 στα 800 μέτρα, ο Ηλίας Αργύρης 1-50-47 και στην τρίτη θέση ο Χαράλαμπος Λαγός 1-50-50. Να πούμε λοιπόν και στον αποκλεισμό, το είπαμε και λίγο νωρίτερα για τον Δημήτρη τον Τζίτσο, απλώς να πούμε ότι στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Χρυστακάκος με 68-04 και ο Αλέξανδρος Στέφανος Καστανάς 66-88. Στα 5.000 μέτρα πρώτη η Μελίσσα Χελένα Αναστασάκη 16-23-80, η Ντενίσα Μπαλά 16-24-37, η Ειρήνη Τσουπάκη 16-31-30. Και πάμε και στους άνδρες στους 5.000. Εδώ πρώτος ο Γιώργος Χρήστος Σκύρτσης 14-27-58 του Αγρινίου, Σέργιος Διακοστεφανής 14-28-95 του Γυμναστικού Συλλόγου Αμορροσίου Αττικής και Ορφέας Ιωάννου 14-45-68 του Παναξιακού. Και θα πάμε στα 4x400 στις γυναίκες. Λοιπόν, εδώ όπου είχαμε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση με 3-40-35, ο Αλέξανδρος Μακεδονίας 3-44-08 και ο Παμιλιακός 3-46-78. Και θα κλείσουμε με τους άνδρες 4x400. Στην πρώτη θέση ο Μεσσηνιακός 3-08-42, στη δεύτερη θέση ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης 3-10-55 και στην τρίτη θέση ο Αλέξανδρος Μακεδονίας 3-11-69. Αυτά ήταν και τα τελευταία αγωνίσματα. Καλό βράδυ από μένα και από τον
1: μαραθώνια.
5: Συνάδελφο τεχνικό εδώ τον Παναγιώτη τον καλό που ήταν στη ρύθμιση στον ήχο.
1: Ευχαριστούμε και στον Παναγιώτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την μαραθώνια ενημέρωση. Πάμε Βασιλεία Γρητάκη τώρα να επιστρέψουμε. Μας βγήκε ο Βασίλης νωρίτερα και μας είπε για την μεταγραφή του Χεζόνια που πήγε Cleveland για 2,8 το χρόνο, για ένα χρόνο τέλος πάντων. Οπότε το σύριαλ ολοκληρώθηκε και για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο από τα δικά μας. Έλα Βασιλή.
6: Καλησπέρα και πάλι. Ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα τώρα.
1: Τώρα βέβαια, τέλεια, καμπάνα.
6: Υπέροχα, υπέροχα. Κοίτα, μέσα στη μέρα γενικά έχουμε διάφορες εξελίξεις, αλλά καθότι είναι και μία μέρα σήμερα που δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και δικαίως και πολύ ορθά στις εθνικές ομάδες, ξεκινώντας με εκείνη του Πόλο βέβαια που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο, είχαμε αναμετρήσεις εθνικών ομάδων και στο μπάσκετ. Είχαμε για παράδειγμα την Εθνική Εφήβων, η οποία έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη, μια σαρωτική θα λέγαμε νίκη στο πυρομπάσκετ το 18, νίκησε την Αυστρία με 28 πόντους διαφορά.
1: Γιατί οι παιδες...
6: Και οι παιδες, πολύ σωστά, απλώς οι παιδες είναι φιλικό τουρνουά, αλλά και οι παιδες επικράτησαν της Τουρκίας και έκαναν το 3-3 στο τουρνουά του Μπασάνο, δείχνουν έτοιμοι. Γενικότερα αυτές οι δύο ομάδες είναι από τις πολύ καλές μας ομάδες, θα έλεγα ίσως περισσότερο οι παιδες από τις μικρές ηλικίες. Έτσι, πολύ καλά βήματα, θετικά αποτελέσματα. Οι έφηβοι έχασαν χθες, αλλά σήμερα έδειξαν πολύ καλύτερη εικόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πιο πολύ και στα μεταγραφικά, στα οποία αρέσει ο κόσμος, τις τελευταίες ώρες πέρα από τον Μάριο Χέζονια, τραβάει και τα βλέμματα πάνω του Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος πάει στην Παρτίζαν και κάνει κάτι τρομερό. Γίνεται ο πρώτος παίκτης...
1: Κατάλαβα τα πεις, ναι, ρε.
6: Γίνεται ο πρώτος μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στις τέσσερις ομάδες των δύο μεγαλύτερων ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δηλαδή,
1: Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα, Παρτιζάν, φοβερό.
6: Ακριβώς, το ντέρμπι του Βελιγραδίου.
1: Ναι, ναι.
6: Έχει παίξει και στις τέσσερις πλέον. Θα παίξει όταν τελικά κάνει τον ντεμπούλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Αργεντίνος είναι, δεν μας αρέσει, φίλε, μια χαρά.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Τον είδαμε κιόλας άλλωστε να κάνει βήμα κατευθείαν από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
6: Επομένως, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Σωστά.
6: Παράλληλα, όμως, η υπόθεση του μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο. Διότι η Παρτίζαν ενδιαφερόταν για τον Λόνι Βόκερ της Μακάμπι Τελαβίβ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τη Μακάμπι Τελαβίβ παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο. Ενδιαφερόταν και η Ρεάλ ταυτόχρονα. Η Παρτίζαν βγαίνει από την εξίσωση, πιθανότατα λόγω του Βιλντόσα.
1: Σωστά.
6: Σημαίνει μόνο η Ρεάλ. Αν η Ρεάλ πάρει τον Λόνι Βόκερ από την Μακάμπι, μπορεί κάποιος άλλος να αποχωρήσει από την ομάδα του Πέντρο Μαρτίνεθ.
1: Ποιον έχει στο μυαλό σου?
6: Α, κοίτα. Έχει δύο γκάρντ, τον Καμπάτσο και τον Μαλεντόν, που οι περισσότερες ομάδες της EuroLeague
1: σωστά
6: θα τους ήθελαν. Mm. Είναι αλήθεια. Μέχρι πρότινος δεν ήταν διαθέσιμη στην αγορά, με βάση αυτά που έλεγε η Real Madrid. Όχι τόσο επειδή και εγώ όταν ο Μαρτίνεθ να τους κρατήσει, όσο κυρίως διότι δεν μπορεί εύκολα μια ομάδα να αφήσει 25 Ιουλίου γκάρντ top επίπεδου, διότι είναι πολύ δύσκολο να βρει αντικαταστάτη στην αγορά. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε ένα αντίστοιχο τόνο, ας πούμε, υπάρχει και η άρνηση του Παναθηναϊκού να παραχωρήσει τον Τζέριαν Γκραντ, διότι υπήρχε ενδιαφέρον και για τον Τζέριαν Γκραντ από ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά πλέον επιβεβαιώνεται από την Ελλάδα, το Ισραήλ και από διάφορες άλλες χώρες στην Ευρώπη.
1: Ότι
6: ο Τζέριαν Γκραντ τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν παραχωρείται. Σε αντίστοιχο τόνο και αυτό λοιπόν. Και φυσικά από τον Ολυμπιακό, ότι δεν παραχωρείται ο Thomas Walkup.
1: Ναι.
6: Για τον οποίο έρχεται ακόμα μια πρόταση από την Dubai BC. Δεν είναι διατεθειμένος Ολυμπιακός, τουλάχιστον όχι στα ποσά που δίνουν οι
1: άλλοι. Αυτό θα ρωτούσα. Πόσα θα μπορούσαν να δώσουν οι Dubai για να πει ο Ολυμπιακός το OK.
6: Κοίτα. Το πόσα θα μπορούσαν να δώσουν οι Dubai και το πόσα θέλει ο Ολυμπιακός είναι δύο εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Με πόσα θέλει ο Ολυμπιακός τέλος πάντων.
6: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός για να το σκεφτεί σοβαρά και να υποχωρήσει για να αφήσει τον walk-up να φύγει, θα ήθελε ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια, ίσως και πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Καλά, δεν το βλέπω.
6: Δηλαδή, όταν ξεκινάει η συζήτηση στα 3, δεν νομίζω.
1: Ναι, πόσο να πέσει. Ναι, ναι, πόσο να πέσει. Κατάλαβα.
6: Ναι, αλλά απ' την άλλη, δεν νομίζω ότι θεωρούν κιόλα ότι μπορούν να βρουν 3 εκατομμύρια την αγορά. Συν ότι δεν καίγονται να δώσουν
1: αυτό. Αυτό
6: δεν έχουν με συμβόλαιο, είναι ένα καλό συμβόλαιο. Δεν είναι δηλαδή πολύ ακριβό να πει ότι θες να το εξοικονομήσει. Είναι ένα εξαιρετικό παίχτη. Οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση τη EuroLeague. Επομένως. Γιατί να τον αφήσεις.
1: Το μόνο μωρέ που θα μπει στη διαδικασία είναι να πεις ότι πώς θα κρατήσεις ένα παίχτη που είναι απογοητευμένος και ήθελε να πάει αλλού και δεν πήγε. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή,
6: ναι.
1: Δηλαδή συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βρίσκεται πάντα μια λύση, γιατί είναι καλό και για την ομάδα και για τον παίχτη.
6: Ναι.
1: Και κυρίως για τον παίχτη που πιέζει από ό,τι φαίνεται και αυτός. Αλλά ναι, καλό είναι να μην γίνουν τέτοια πράγματα τέλος πάντων. Τώρα, εφόσον γίνεται.
6: Ο Ολυμπιακός δεν είναι αρνητικός. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι αρνητικός να του προσφέρει ένα συμβόλαιο, αλλά όπως είσαι στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά για τον walk-up σίγουρα όχι. Τα νούμερα που φέρεται να του προσφέρει το Dubai. Δηλαδή το Dubai αγγίζει τα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι στα μισά, ίσως λίγο περισσότερο από τα μισά. Όχι κάτι παραπάνω. Τώρα όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, υπάρχει... Εντάξει, ΠΑΟΚ και Άρης έχουν τα ρόστερ τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι απόλυτο συμπληρωμένο. Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την αγορά για γκάρντ, δεν βιάζεται. Περιμένει τη σωστή στιγμή για να χτυπήσει. Επομένως, δεν έχουμε κάποια επιπλέον εξέλιξη. Είμαστε σε φάση αναμονής. Αυτή τη στιγμή μοιάζει πιο πιθανό να στραφεί στο NBA. Μάλλον έχει στραφεί στο NBA. Τώρα, αν από την Ευρώπη ξαφνικά προκύψει κάτι, όπως καταλαβαίνεις, το γνωρίζεις αυτό και από το ποδόσφαιρο και από όλα τα αθλήματα, τα δεδομένα στα μεταγραφικά καλοκαίρια εύκολα αλλάζουν.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αυτά λοιπόν και από τον Βασιλή Αγριτάκη. Εμείς θα σας αφήσουμε με την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε αμέσως μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Βασίλη Μότσι εδώ και στην Ερασπορ ο Θοδωρής Βλάχος, ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών που σάρωσε και σήμερα. Έγραψε μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία. Ο Γαβριέλ Διαμούντος μου κάνει νόημα να φύγω. Αύριο 10 η ώρα το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Έρχεται ο Δημήτρης Μαλισιώβας με την τελευταία σελίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Τάκη Μπάλτα και τον Αλέξανδρο Ποστορόπουλο και τον Γαβριέλ Διαμούντο και βεβαίως όλους εσάς. Ακόμη Θοδωρή Βλάχο.
7: Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική Αντρών. Και μάλιστα είναι σε κλίμα έτσι πολύ συγκινητικό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στο κολυμπητήριο, Έλληνες που ζουν στο Σίδνεϊ, και αυτό μας έκανε πράγματι να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Και μας έδωσε και μεγάλη όθηση και στα τρία παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά. Σοβαρό, μεστό, ξέραμε τι θέλαμε, πήραμε αυτό που θέλαμε. Και ξορκίσαμε και λίγο από τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανεβούμε στο πρώτο βάθρο. Ήταν κάτι που περιμέναμε ότι κάποιος ερχότανε, και τώρα που ήρθε νομίζω ότι θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι στη συνέχεια, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή που το καταφέρεις μια φορά, γιατί να το καταφέρεις και στην επόμενη, και επόμενη μάλλον. Οπότε είναι μια δήλωση της ομάδος ότι μπορεί να το κάνει και ότι είναι συνεχίζει να είναι στις κορυφές της ομάδας του κόσμου. Είναι μια σημαδιακή χρονιά, γίνανε σημαδιακά πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, άσχετα αν έχουν πάρει το χρυσό μετάλλιο τώρα, ότι σημαντικό είναι η ομάδα να είναι εκεί και να διεκδικεί μετά. Δεν έρχεται σε κάθε διοργάνωση ένα μετάλλιο ή στο χρυσό. Είναι πολύ σπονδυνό να έρθει ένα μετάλλιο. Αλλά όσο είσαι πολύ κοντά και διεκδικείς, νομίζω ότι αυτή είναι η συνέπειά μας, η συνέπεια της ομάδας αυτής και η συνέχεια είναι το μεγαλύτερο άθλωση. Οπότε εύχομαι να συνεχίσουμε να είμαστε ψηλά. Οι Ούγγροι είχαν δύο απουσίες. Αλλά κοιτάξτε, όταν φτάνεις σε μια τέτοια διοργάνωση και παίζεις έναν ημιτελικό, ένα τελικό, κανείς δεν σκέφτεται. Σκέφτεται παίζει η Ελλάδα με την Ουγγαρία. Κανείς δεν θα σκέφτεται. Θα πει σαν δικαιολογία μετά ότι έλειπε αυτός ή έλειπε εκείνος. Εδώ είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα. 7 παίζουν αυτοί, 7 παίζουν και εμείς, όπως έλεγε και ο συγχωρημένος ο Αλεφαντός. Ειλικρινά είχα μια πίστη, όπως και τα παιδιά, ότι δεν θα το χάναμε το παιχνίδι αυτό, θα το παίρναμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γίνεται, και εμείς σήμερα το βλέπαμε, ερχότανε. Το καταλαβαίναμε. Άσχετα μας σοφαρίσανε. Βγάλαμε με μεγάλες άμυνες. Ναι, μας σοφαρίσανε με ένα γκολ που ήταν δώρο. Δηλαδή ο διαιτητής έδωσε ένα απλά ένα φάουλ σε ένα παίχτη που είναι μετά από φάουλ παράσταση απέναντι. Και σε ένα τέτοιο τελικό, σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό έγινε έξαλλος. Απαγορεύεται να δώσει ένα τέτοιο δώρο. Δεν ήταν μια αποβολή ένα πέναλτι, ήταν ένα απλό φάουλ. Τέλος πάντων, ήταν και η ένταση του παιχνιδιού. Δύσκολα μπορείς να μείνεις ψύχρεμος, αλλά αν νιώθεις ότι κάτι πάει να φύγει από τα χέρια σου, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα. Μείναμε ψύχρεμοι, πήραμε time out, μιλήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε, βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και βγάλαμε την τελευταία άμυνα φυσικά, που αυτό μας έδωσε και την πρώτη. Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάποιο μια ομάδα ένα μεγάλο ένα τρόπιο, αν δεν είναι πραγματικά ομάδα και δεν υπάρχουν και καλές σχέσεις, αλλά και μια σύμπνοια να ακολουθούν όλοι την ίδια γραμμή. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για κάθε ομάδα που κερδίζει. Δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση και κάτι που το κάνουμε πολύ καλά, αλλά ξέρετε κάτι, το δύσκολο είναι να σηκώσει το κεφάλι μετά από έτσι σφαλιάρες να πως... Και αυτή η ομάδα αυτό το καλό έχει, ότι δεν τα βάζει κάτω το χαλάκι, απλά τα μελετήσαμε, τα συζητήσαμε, δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν κατηγορήθηκε κανένας, γιατί τα λάθη γίνονται για αυτούς που τολμούν και για αυτούς που αγωνίζονται. Οπότε προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε. Πώς σας είπα, η διάκριση σημερινή είναι μια δήλωση ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να το κάνουμε. Ελπίζω να το κάνουμε και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις και στη συνέχεια, όποτε είναι να έρθει. Γιατί, όπως σας είπα, δεν είναι κάθε μέρα ότι εύκολα.
8: Έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με επιτυχία.
7: Ναι.
8: Βέβαια.
7: Όλα κρίνονται στην δεδομένη. Βλέπετε τα παιχνίδια, όλα αυτά είναι ένα γκολ κάτω, ένα γκολ πάνω, κέρδισες ή έχασες. Δεν υπάρχουν φαβορί. Είναι 6-7 ομάδες σε σχεδόν ίδιο επίπεδο που μπορεί να κερδίσουν να πάει στη στιγμή το χρυσό μετάλλιο. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα και η δικιά μου χαρά είναι διπλή όταν βλέπεις τους αθλητές σου να ανακουφίζονται και να νιώθουν σαν μικρά παιδιά που πήραν κάτι. Η χαρά δικιά μου είναι τρομερά μεγάλη και το αξίζουν. Το αξίζουν. Ήταν μια ανακούφιση αυτή η διάκριση. Δεν είναι το παν, δεν είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να έρθει, αλλά είναι μια ανακούφιση. Εμείς έχουμε μάθει και αυτό που θέλω και του σωθώ συνέχεια, να κερδίζουμε ακόμα και στο τάβλι που λένε, και στην προπόνηση και στο φιλικό. Έτσι χτίζεις χαρακτήρα, έτσι χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου, έτσι δηλώνεις ποιος είσαι. Οπότε, γιατί όχι, κερδίσαμε ένα μεγάλο τουρνουά, ένα World Cup, γιατί όχι να μην χαρούν και να μην νιώθουν επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι. Θέλω να πω ότι όπως διαβάσαμε τις αποτυχίες μας και τα λάθη που κάναμε, να διαβάσουμε και τη σημερινή κατάστασή μας, να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε να δουλέψουμε πιο πολύ. Τώρα όλοι πλέον περιμένουν μια καλύτερη Ελλάδα στα επόμενα παιχνίδια και στις επόμενες διοργανώσεις στην ιστορία και όχι να θυσιαστούμε και να πάρουμε τα μυαλά μας αέρα. Ταπεινότητα και προχωράμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει το δρόμο και για τα επόμενα.
0: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκω. Ερασπορ 101,8, τελευταία σελίδα. Και σήμερα μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί για τα επόμενα, δηλαδή 113 λεπτάκια. Μαζί με τον συνάδελφο Τάκη Μπάλτα, ο οποίος είναι απέναντί μου στην επιμέλεια της εκπομπής, και τον Γαβρίλ Ρεμούντο, ο οποίος είναι στη δημιουργία των ήχων, θα ενημερώσουμε. Θα μας πείτε που είστε, που βρίσκεστε, πώς περάσατε, καθώς ολοκληρώθηκε και αυτή η εβδομάδα, για να μπούμε σιγά σιγά για την έναρξη της επόμενης εβδομάδας, της τελευταίας του Ιουλίου. Διανύουμε την 26η Ιουλίου 2026, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, και δεν ξέρω αν ο Τάκης πήγε δίπλα στην εκκλησία και άναψε ένα κεράκι, διότι η ΕΡΤ είναι στην Αγία Παρασκευή. Υπάρχει και η Πανήγυρης. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κόσμο στην περίφημη πλατεία Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Αγία Παρασκευή, κύριε Γαβρίλ, η προστάτιδα, για πες μου, η προστάτιδα φοράς και γυαλιά των ματιών. Των ματιών, των ματιών, των ματιών. Η ερώτηση που μου έκανε ο Γαβρίλ δεν την γνωρίζω, οπότε θα την αφήσω για μετά τις 12. Ωραία πράγματα, λοιπόν, των ματιών, λοιπόν, γι' αυτό και οι πιστοί πηγαίνουν λίγο λάδι στην εκκλησία για να ζητήσουν να τους προστατεύει η Αγία Παρασκευή. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η Κυριακή, φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ R2 Sports, αγώνας beach volley ή beach handball, beach volley. Πρέπει να είναι πού όμως, κύριε Μπάλτα, πού διεξάγεται αυτό? Θα δούμε σιγά σιγά αν είναι στο κέντρο της Αθήνας ή κάπου αλλού. Χθες είχαμε beach handball, είναι τα αθλήματα τα οποία μεταφέρονται κοντά στη θάλασσα, στην άμμο, όπως και στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει το beach soccer, και πλέον με νέο πρόεδρο τον κύριο Βαγγέλη Μαζαράκη, ο οποίος έχει εκλεγεί πριν από 15-20 μέρες και στη θέση του πρόεδρου της Ένωσης Κεφαλινίας Ιθάκης. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Sport FM κοινό διάστημα. Καταγράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Στο δεύτερο κομμάτι, μέσω Viber μας βρίσκεται την Erasport, και εκεί καταγράφετε και αποστέλλετε το μήνυμά σας δωρεάν. Και τρίτος τρόπος αφορά τα email erasport@r.gr. Να υπενθυμίσουμε τα μότο της εκπομπής: η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα. Η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και είτε η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής, δηλαδή εργασία υπάρχει μπόλικη, ο βίος όμως είναι σύντομος. Είναι μια ωραία ημέρα σήμερα, 26 Ιουλίου, για το ελληνικό πόλο, για το πλέον επιτυχημένο ομαδικό άθλημα της χώρας. Αυτός είναι ο βασιλιάς των ομαδικών αθλημάτων στην Ελλάδα, η Εθνική Ομάδα Πόλο, με τις αμέτρητες συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το πρώτο χρυσό μετάλλιο, το οποίο είναι γνωστό σήμερα από το μεσημέρι, μετά τις 12, κάπου εκεί ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο Σίδνεϊ για το World Link, το παγκόσμιο κύπελο, με την νίκη απέναντι στην ομάδα που σχεδόν πάντα μας νικά, την Ουγγαρία, μια χώρα που δεν έχει θάλασσα, τρομερό αυτό, η οποία όμως έχει το water polo σε πολύ υψηλό επίπεδο, με 2-3 λίμνες η Ουγγαρία και την μεγαλύτερα, την περίφημη Μπαλατόν, και όμως η Ουγγαρία είναι πολύ μεγάλη δύναμη, όπως και η Ελλάδα, η οποία σήμερα ξόρκισε τα φαντάσματα και κατάφερε με 15-14, αν δεν απατώμε, να είναι πρώτη δύναμη σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο αργότερα θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στην εκπομπή, φιλοξενώντας ανθρώπους που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο πόλο. Θα ξεκινήσουμε στις 10.30 με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, για να ακολουθήσει
ο προπονητής Δημήτρης Κραβαρίτης. Πρέπει να δίνουμε χώρο και χρόνο στους επιτυχημένους των αθλημάτων στη χώρα, διότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και στίβος η ζωή, είναι και πόλο, και πραγματικά το πόλο είναι το πλέον επιτυχημένο ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Να λοιπόν που είχα μια υποψία, με επιβεβαιώνει ο Τάκης Μπάλτας, τον ευχαριστώ. Είναι στο Σύνταγμα το Beach Volley. Προλαβαίνετε όσοι είστε στην Αθήνα, είστε στον δρόμο και μας ακούτε, να, βέβαια που θα παρκάρετε, υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, για να δείτε λίγο Beach Volley στο Σύνταγμα, πανελλήνιο πρωτάθλημα, εντυπωσιακό, ζωντανή μετάδοση αυτή την ώρα από το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ, ΕΡΤ2 Sport.

0: Λοιπόν, μια μεγάλη εμφάνιση λοιπόν σε όλο το τουρνουά. Δεν ήταν η εθνική ομάδα γυναικών εκεί, δεν τα κατάφερε να πάει. Λοιπόν, πήγε η εθνική ομάδα των ανδρών στο Σίδνεϊ με την ομογένεια δίπλα της και κατάφερε να σηκώσει το χρυσό μετάλλιο που της έλειπε, που ήταν το πρώτο μετάλλιο. Και ακούσαμε νωρίτερα και τον εκλέκτορα, τον κύριο Βλάχο, να λέει ότι ήταν κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πριν από πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια, από εκεί είχε ξεκινήσει η συγκομιδή μεταλλίων της Εθνικής, νομίζω και πάλι από το Σίδνεϊ. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Μαυρωτάς, που έχει γράψει τη δική του ιστορία με την Εθνική Ομάδα Πόλο. Να πούμε ότι κορυφαίος φυσικά τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος, ο Αργυρόπουλος στο νικητήριο γκολ και ο Σκουμπάκης 5 γκολ απέναντι στην Ουγγαρία. Πολύ ωραία μέρα σήμερα για την Ελλάδα, για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Κατά τα άλλα, στο στίβο είχαμε τον άλλο σπουδαίο Έλληνα, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής ουσιαστικά της Ελλάδος ανά την Ιφίλιο, ο ανυπέρβλητος Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος σήμερα στο Βόλο έκανε θράψη, καθώς δύο φορές πήδηξε 8.66, όσο είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ από το Λουιτσάτουμα προετών, για τον καλαματιανό Λουιτσάτουμα. Το άλμα του όμως δεν μέτρησε το πρώτο, το 8.66, γιατί υπήρχε ένας ευνοϊκός άνεμος 2.7. Ο Μίλτος, ο οποίος παραμένει ανικανοποίητος, και γιατί θεωρεί ότι όλο κάτι γίνεται και δεν πάει στο 8.79. Το 8.79 ψάχνει, αν δεν απατώμε, του Εμιγιάν, για να γίνει κορυφαίος όλων. Και νομίζω, κύριε Γαβρίλ, εφόσον μιλάμε για τον Τόγλου, έχουμε Μίλτο, να τον ακούσουμε παρακαλώ πολύ. Τι είπε το απόγευμα, σύμπλην 7 η ώρα, στο Πανθεσσαλικό. Μίλτος, ο οποίος είχε 6 άλματα, εκ των οποίων τα 4 πάνω από το 8.50. Είναι ο κορυφαίος όλου του πλανήτη. Και το περιμένουμε σε λίγες μέρες στο Μπίρμιγχαμ, που είναι το ευρωπαϊκό, αν δεν απατώμε. Και θα δούμε αν ο Φουρλάν είναι έτοιμος, ο Ιταλός με αφρικανικές ρίζες, αν είναι έτοιμος για να δούμε μια μονομαχία Φουρλάνη-Τεντόγλου. Φέτος ο Τεντόγλου είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση και το έδειξε από τα τέλη του Μαΐου που άρχισαν τα meeting. Λοιπόν, αν μπορούμε, μπορούμε να τον έχουμε. Ναι, ωραία λοιπόν. Πάμε να τον ακούσουμε σε λίγο το Μίλτο Τεντόγλου, για να καταλάβετε σε ποιο mood είναι. Πάμε.
1: Ο Μίλτος λοιπόν είναι έτοιμος για την τρίτη προσπάθεια. Ξεκινάει, είναι καλό. Ξανά πάλι στο 8.66.
2: Ένα καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Αυτό. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες.
3: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας. Το είχα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νόμιζα ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζει κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νομίζω είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα, κρίμα, κρίμα.
3: Βάσει επιδόσεων ήταν ο καλύτερος αγώνας της ζωής σου ως τώρα?
2: Όχι, ούτε καν. Το Μονακό ήταν. Το Μονακό είναι το καλύτερος αγώνας που έχω κάνει. Λόγω συνθήκων πάντα, έτσι. Εδώ έχει τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, μπορεί σε ένα άλλο στάδιο να είναι 8.30. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω δεν κυνηγάω πανελλήνιο ρεκόρ και τέτοια. Γιατί κάθε άλμα σε κάθε οποιοδήποτε στάδιο είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς να συγκριθείς με κανέναν στην τελική. Και στο λέω εγώ που έχω κάνει 8.60 και 8.50.
3: Στο Μπέρμιγχαμ τώρα πάμε για τον τίτλο. Ξεκάθαρο στόχος.
2: Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από μένα και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτό για 850, έτσι. Και πιστεύω ότι το 850 θα δώσει χρυσό στο Birmingham. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτό είμαι.
0: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τίτλο, όπως λέει και ο Γαβρίλη Ρεμούντος. Δεν σας βλέπω, λέει ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος είναι τόσο ευθύς, τόσο αυθόρμητος, που και να μην συμφωνείς μαζί του σε οτιδήποτε λέει, δεν το φτάνεις εκεί, διότι τα λέει τόσο ομά. Δεν σας βλέπω, λέει, διότι εκτός του Φορλάνη δεν βλέπω κάποιον άλλον. Όταν το επισημαίνει η συνάδελφος Ευγενία, ναι, αλλά έχει πανελλήνιο ρεκόρ. Λέει, δεν ασχολούμαι. Κάτι είναι γι' αυτό. Λέει, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν κάνω, προσπαθώ να κάνω, λέει, νέο πανελλήνιο ρεκόρ, να κάνω 8-67 δηλαδή. Κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας Ολυμπιονίκης. Τα έχει κατακτήσει όλα. Πέρυσι είχε κάποια ατύχη άλματα. Φέτος όμως είναι σε πολύ καλό mood και νομίζω ότι στον περίπτωση μπορούμε να δούμε και ένα εξωπραγματικό άλμα. Στο Βόλο επαναλαμβάνω σήμερα, συγγνώμη, 4 άλματα περισσότερο από 8.50. Σπανίζει αυτό, αυτή η σταθερότητά του σε υψηλά άλματα. 2 φορές 8.66. Ισοφάριση δηλαδή του πανελληνίου ρεκόρ. Χρυσό, normal. Και τώρα περιμένουμε το κομμάτι στο Birmingham της Αγγλίας.

Τα βρήκαν τους γονείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ακόμη τραυματίας. Δηλαδή δεν πιστεύω θα επανέλθει 100% στον Μπέρμιγχαμ. Ναι, τα καλό είναι να επανέλθει για να μπορέσει να έχει και έναν ανταγωνισμό ο Μίλτος. Ο κύριος Τσολκάς από το Αγρίνιο, πανηγύρι Αγίας Παρασκευής Παλιοκερασιάς Αγρίνιο. Ναι, αλλά δεν μας ενημερώνεται κύριε Τσολκά, επειδή ο νομός της Ατωλοκαρανίας είναι ο μεγαλύτερος έκταση σε όλη την Ελλάδα. Προς τα που πέφτει Παλιοκερασιά, από την Ακαρνανία, από την Αιτωλία προς τα κάτω Νάφακτο, προς τα πάνω Μοναστηράκι, Βόνιτσα κτλ. Τεράστιος ο νομός σας, τεράστιος. Λοιπόν, κατά τα άλλα ποδοσφαιρικά, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε σήμερα το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ, Τσβόλε ΑΕΚ 2-3. Να βάλω ένα quiz, πόσοι Έλληνες ποδοσφαιριστές φόρεσαν τη φανέλα της Τσβόλε? 1, 2, 3, 4, 5. Περιμένω τα μηνύματά σας για το ποιοι παίκτες, πόσοι ουσιαστικά φόρεσαν τη φανέλα της Ολλανδικής ομάδος, η οποία είναι ένα σανσέρ μεταξύ Α και Β εθνικής. Η Τσβόλε, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ 1-0 από το γκολ του Κουαϊτά, πέρασε μπροστά με 2-1, η ΑΕΚ όμως έκανε την ανατροπή και έκλεισε το φιλικό με 3-2 υπέρ της. Επόμενο φιλικό της ΑΕΚ με την Σαμσουσπορ, η οποία έβαλε αρκετά εκατομμύρια στο ταμείο της από τα ελληνικά ταμεία, αφού πούλησε δύο παίκτες, και τον Ουκρανό της ΑΕΚ και τον Ολλανδό στον Παναθηναϊκό. Ο Νίκολιτς από την πλευρά του είπε ότι θέλουμε δύο παίκτες. Η ΑΕΚ πάντα ψάχνει τον Αντιπινέδα. Νωρίς είναι, 26 Ιουλίου είναι, έχει χρόνο η ΑΕΚ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι για την Ένωση. Αν καταφέρει να βρει ένα παίκτη παρόμοιο σαν τον Πινέδα, δηλαδή να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε, δύσκολο αυτό. Καθώς η ΑΕΚ έχει χρόνο ως πρωταθλήτρια. Από την πλευρά του Παναθηναϊκός, ο οποίος σιγά σιγά άρχισε την προετοιμασία για τον επαναληπτικό της Πέμπτης με την Πάξη, η οποία αγωνίζεται με την Φερεντσβάρος. Ήταν 0-1, έγινε 1-1, έγινε 1-2. Να δούμε τώρα πόσο είναι αυτό το παιχνίδι. 3-2 ποιος? Η Πάξη, δεν το πιστεύω ρε φίλε. Η Πάξη έβαλε 4 γκολ στη Φερεντσβάρος. Η κατάσταση είναι περίεργη. Για να τσεκάρουμε εδώ όντως και τα γκολ. Αν έβαλε η Πάξη 4 γκολ στη Φερεντσβάρος, η οποία είναι μεγάλη δύναμη της Ουγγαρίας, άσχετα αν έχασε το πρωτάθλημα από την Διός Γκιόρ, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, σημαίνει ότι η Πάξη έρχεται εδώ να κάνει το θαύμα. Δεν νομίζω να της επιτρέψει ο Παναθηναϊκός να κάνει το θαύμα. Η Πάξη λοιπόν απέναντι στη Φερεντσβάρος, θα δούμε στο τέλος πόσο θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Τώρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι σε μια φάση να περιμένει τον Γκάγκουα την ερχόμενη Παρασκευή ή Σάββατο, θα παίξει ο Ζαμπιανός στο νέο επαναληπτικό με την Βίκιγκουρ. Βίκιγκουρ, η οποία έχει αποκλείσει την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας αν δεν αποτώ με την Διός Γκιόρ, ενώ ο Σιώπης ετοιμάζει ξανά το διαβατήριό του, καθώς θα επανέλθει στην Τουρκία μετά από 3 χρόνια. Ο Μανώλης Σιώπης φαίνεται δεν χωρά στον Παναθηναϊκό και θα επιστρέψει. Μέχρι στις 12 τα μεσάνυχτα που θα είμαι εδώ, ευελπιστώ να σας αποκαλύψω σε ποια ομάδα θα πάει ο Ευρύτης διεθνής μέσος. Ταυτόχρονα δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε με τον Τάσο Μπακασέτα, διότι πληθαίνουν οι φήμες ότι θα παραμείνει τελικά στον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, διανύουμε το 65ο λεπτό και όντως το 1-2 η Πάξη πέτυχε 3 γκολ δηλαδή συνεχή, με αποτέλεσμα να το έχει μετατρέψει σε 4-2. Ο Πέτο σκόραρε για τους Ούγκρους του Παναθηναϊκού. Ο Σάλαϊ το 2-2. Το 3

2 δεν το έχουμε εδώ, ούτε το 4-2. Σημασία για να δούμε λίγο την δεκάδα της Παξί, που ο Παναθηναϊκός βρήκε απέναντι του ένα 49χρονο σεντερφόρο, ο οποίος πέτυχε και το μοναδικό γκολ. Λοιπόν, η Παξί λοιπόν με τον Κόβασικ κάτω από τα γκολπόστ, με 5 αμυντικούς βλέπω εδώ, 5-3-2, και μπροστά τον Ζάλαϊ και τον Χάρασδη. Η Φερεντσβάρος, η οποία δέχεται 4 γκολ από την Παξί, κάτι δεν πάει καλά σε αυτούς, φέχασε και το πρωτάθλημα. Σημασία έχει ότι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού σκοράρει 4 φορές απέναντι στη Φερεντσβάρος. Λοιπόν, να πούμε ότι την Πέμπτη θα τα δούμε όλα αργότερα. Κατά 99% δεν θα παίξει ο Τουμπά, αλλά θα κάνει ντεμπούτο ο Φαν Τρόγκελεν, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να εμφανιστεί για πρώτη φορά, πιστεύω, στα χρονικά του, με ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, με τον έμπειρο και μεγάλο όνομα τον Ντε Φράι, και τον Φαν Τρόγκελεν που το γνωρίσαμε μέσω της Τραμπζονσπορ. Παραβάλλον, η Τραμπζο έδωσε παίκτες εκτός κι αν ο Ζούμκοφ της ΑΕΚ ήταν από τη Σάμπσονσπορ, θα το τσεκάρω μετά. Από το τουρκικό πρωτάθλημα λοιπόν έρχονται 2 παίκτες. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Ο οποίος έχει να λύσει αρκετά θέματα, καθώς διαθέτει 22 ξένους ποδοσφαιριστές, τρομερά μεγάλος αριθμός ξένων, πρέπει να δηλώσει 17. Έχουμε τώρα την υπόθεση του Αντρέ Λουίζ, ο οποίος δεν έπαιξε τα τελευταία δύο φιλικά του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν τα πήγε καλά. Και θα δούμε αν θα επανέλθουν οι Αμερικανοί με την Κάνσας. Πολλά λεφτά βλέπω. Η Κάνσας που τα βρήκε 22 εκατομμύρια να τα δώσει στην Ευρώπη και να πάρει παίκτη με 22 εκατομμύρια. Περίεργο είναι αυτό. Θα τσεκάρω αργότερα πού ανήκει η Κάνσας, σε ποιον επιχειρηματία. Πολλά λεφτά για MLS. Να δώσει μια ομάδα 22 εκατομμύρια να πάρει ένα σεντερφόρ. Τέλος πάντων, τα λεφτά υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, ο Ταρέμι είναι στο στόχαστρο βραζιλιάνικης ομάδος της άλλοτε κρατεάς Βάσκο Ντεγκάμα. Και εκεί σας σεντερφόρ Ολυμπιακός, σίγουρα κάποιον θα δώσει. Μα ο Γιάρεμτζοκ που είχε φύγει και είχε πάει στη Λιόν και επέστρεψε. Μα ο Ταρέμι, μα ο Σίλβα Κλέιτον. Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει οκτάρι, θέλει τον Φρόιλερ, τον Ελβετό της Μπολόνια, αλλά και τον Εουστάκιο, ο οποίος έπαιξε στον Καναδά. Πολύ καλός παίκτης αυτός, έπαιξε στην Πόρτο, τον θαυμάσαμε και στον Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν δεν απατώ, ήταν αρχηγός της Εθνικής του Καναδά. Τέλος, η κακή είδηση για τον ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες και οι φόβοι ότι στο μαρκάρισμα του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, του Κετζιόρα, τρομερό αυτό, ο Σομαλός με σουηδικό διαβατήριο Τάχα Άλι έχει ένα πρόβλημα στον νόμο. Δεν ξέρουμε αν βγήκε, δεν βγήκε. Σημασία πάντως έχει ότι ένα μήνα θα τον χάσει ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρει τι θα κάνει. Θα κάνει επέμβαση, δεν θα κάνει. Οπότε ουσιαστικά τον άλλοι φίλοι του ΠΑΟΚ θα τον δουν Νοέμβριο με το καλό ή Δεκέμβριο, κανείς δεν ξέρει. Όπως επίσης δεν ξέρουν και πότε θα δουν το Μεϊτέο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο ισχύο εδώ και 3 μήνες, δεν έχει μπει ποτέ στο πρόγραμμα και κανείς δεν ξέρει πότε θα επανέλθει ο Μεϊτέ. Όπως επίσης και ο Ντεσπόντοφ, πολλά από τα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως έχει πάρει την νίκη απέναντι Δύναμο και την Πέμπτη θα ντουμπλάρει, θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες και να πάει στην επόμενη φάση. Και πριν πάμε στο δελτίο, έχουμε δελτίο, κύριε Γαβρίλ, έχουμε δελτίο. Α, δεν έχουμε. Να πούμε ότι ο Άρης σήμερα ανοίξε 3-0 την K23 της Αταλάντα. Καλό το τεστάκι αυτό για την ομάδα του Γρηγορίου. Οπότε πάμε γρήγορα ένα τραγουδάκι για να ανοίξουμε το κεφάλαιο, η Εθνική Ομάδα Πόλο στην κορυφή του πλανήτη.

0: Λοιπόν, είπαμε σήμερα ανήμερα Αγίας Παρασκευής και παρακαλώ αποστείλετε μου μηνύματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χωριά στην Ελλάδα, πάρα πολλές περιοχές που γιορτάζουν, όπως π.χ. η γενέτειρα του σπουδαίου κοντού, του Ανδρέα Μπονόβα, καθώς εκεί που γεννήθηκε, στην Ασφάκα Ιωαννίνων, με προστάτητα την Αγία Παρασκευή. Τη Αγία Παρασκευή είπαμε σήμερα, γιορτάζει όλος ο Δήμος εδώ που εδρεύει η ΕΡΤ, καθώς είμαστε στην Αγία Παρασκευή, στα βόρεια προάστια, και είναι μεγάλη χάρη της. Και αφού αφήνουμε την Αγία Παρασκευή που είναι σήμερα η μέρα της, ανήμερα λοιπόν Αγίας Παρασκευής, η Εθνική Ομάδα Πόλο είχε την ευχή της, είχε τη χάρη της, καθώς έφτασε εκεί που πόσα χρόνια το αναζητά αυτό. Κύριε Μαυρωτά, κύριε Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, καλό βράδυ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Το ψάχνει, αν κρίνω από το ότι το 1997 στην ίδια διοργάνωση, μάλλον στον πρόγονο αυτής της διοργάνωσης, στο Φίνα Κάπ, είχαμε στο S1 κατάμεστο ΆΚΑ, είχαμε παίξει τελικό και είχαμε χάσει από τους Αμερικάνους. Είχαμε πάρει το ασημένιο μετάλλιο τότε. Έκτοτε είχαμε μείνει σε ασημένια και χάλκινα μετάλλια. Και ήρθαν σήμερα τα παιδιά να κλείσουν αυτό το λογαριασμό που είχε ανοίξει το 97 και να πάρουν το πολυπόθητο έτσι χρυσό μετάλλιο, κάτι που έλειπε από τη συλλογή αυτής της ομάδος και που νομίζω ξόρκησε μια παράδοση. Φέτος είχαμε δύο παραδόσεις που σπάσανε. Η μία ήταν το μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που δεν είχαμε και το πήραμε φέτος, και η δεύτερη ήταν το χρυσό που δεν το είχαμε σε μεγάλη διοργάνωση και το πήραμε φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Να πούμε κάτι, κύριε Μαυρωτάτη.
1: Και τι ιόνι και τα δύο.
0: Ναι, το ευρωπαϊκό βέβαια ακούγεται ευρωπαϊκό, αλλά όλη η δύναμη του Παγκόσμιου Πόλου είναι στην Ευρώπη.
1: Ναι,
0: ε?
1: ναι. Εκτός από αν εξαιρέσει την Αμερική και λίγο την Αυστραλία. Όλες οι άλλες δυνάμεις είναι το Παγκοσμίου Πόλου είναι ευρωπαϊκές.
0: Άρα λοιπόν 2-2 και το ερώτημα τώρα είναι η Ουγγαρία, μια χώρα χωρίς θάλασσα, εκπληκτικό αυτό, πώς καταφέρνει και είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο?
1: Εντάξει,
0: πάντα.
1: Είναι η Ουγγαρία, είναι παραδοσιακή δύναμη, στα περισσότερα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήδη προπολεμικά. Είχαν εκεί πέρα τις λίμνες, τα ζεστά νερά, τα λουτρά,
0: όντως,
1: οι Ούγγροι από τη δεκαετία του 20 και του 30, και καλοκολύμπι και καλοπόλο, γενικά στον υγρό στίβο, αλλά γενικά και στον αθλητισμό γενικότερα έχουν μια έτσι νοοτροπία και παράδοση, αλλά ειδικά το πόλο είναι στην Ουγγαρία το εθνικό τους άθλημα.
0: Πείτε μου κάτι, πώς ζήσατε τον σημερινό τελικό και τι λέγατε πριν τον αγώνα, ότι ήρθε η ώρα μας?
1: Καταρχήν από χθες που κερδίσαμε τους Ιταλούς, γιατί και τα τρία παιχνίδια δεν είναι μόνο το σημερινό τελικός που κερδίσαμε τους Ούγγρους. Προχθές είχαμε κερδίσει το Μαυροβούνιο, μια άλλη μεγάλη δύναμη της Ιουγκοσλαβικής σχολής. Χθες κερδίσαμε τους Ιταλούς, που είναι πάντα έτσι παραδοσιακή δύναμη στο πόλο, και τους δύο τους κερδίσαμε στον γκολ. Και σήμερα τους Ούγγρους, μετά το χθεσινό παιχνίδι, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να κάνουμε, παρόλο που η ομάδα έχει απουσίες. Έλειπε και ο Ντίνος ο Γενιδουνιάς ο αρχηγός, ο Νίκος ο Γκίλας, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μάνος ο Ζερβεβάς, είχε απουσίες, αλλά είχε, παιδί μου, ένα μέταλλο, είχε μια λάμψη έτσι στα μάτια, είχε μια φλόγα από την αρχή του αγώνα, ακόμα και όταν στράβωσε το παιχνίδι σήμερα, που ήταν συγκλονιστικό παιχνίδι, ήταν μια διαφήμιση για το Παγκόσμιο Πόλο, νομίζω, το σημερινό παιχνίδι, το τελικό στο Ελλάδα-Ουγγαρία. Ακόμα και όταν στράβωσε στο τέλος το παιχνίδι και ήμασταν ένα γκολ πίσω, βρήκαμε έτσι την θέληση και τη δύναμη, ενώ άλλες φορές μπορεί να το παιχνίδι να το είτε όχι να το παρατάγαμε, αλλά να μας έπαιρνε από κάτω. Τώρα δεν μας πήρε από κάτω. Και αυτό δείχνει ότι είχε αρχίσει η ομάδα να κτίζει μια νοοτροπία νικητή, που είναι το ζητούμενο, γιατί έχουμε μπροστά μας και άλλες μεγάλες διοργανώσεις, μεγάλες προκλήσεις. Έχουμε ευρωπαϊκό του χρόνου, παγκόσμιο, και στο βάθος Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028.
0: Επειδή είστε ένας άνθρωπος του Πόλο, τελικά στο Σίδνεϊ μου φαίνεται εκεί αποχωρήσατε εσείς μετά το Σίδνεϊ.
1: Εκεί στην ίδια πισίνα ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την Εθνική Ομάδα. Το 2000. Ναι.
0: Και σε αυτή την πισίνα τώρα έρχονται οι συνάδελφοί σας και κάνουν αυτό.
1: Ναι, οι απόγονοι.
0: Η ερώτηση είναι ότι επειδή εμείς είμαστε ως λαός του συναισθήματος, όλο φτάναμε στην πηγή και νερό δεν πίναμε.
1: Ναι.
0: Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι συνεχίζαμε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα του αθλητισμού, πιστεύω ότι αυτό είναι. Το πέφτω και ξανασηκώνομαι. Και σε όλες τις καριέρες, στη δική μου την καριέρα με τη Βουλιαγμένη, για παράδειγμα, για να πάρουμε το πρώτο μας πρωτάθλημα το 1991, είχαμε χάσει 5 τελικούς κυπέλου. Και μετά πήραμε το πρώτο μας πρωτάθλημα. Η Ισπανία, η μεγάλη Ισπανία του Μανουέλ Εστιάρτη, είχε χάσει μέσα στη Βαρκελόνη στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον τελικό από την Ιταλία στην παράταση. Και μετά από 4 χρόνια βρήκανε τη δύναμη και πήρανε το χρυσό στην Ατλάντα. Ο αθλητισμός είναι μια ιστορία του πέφτω και ξανασηκώνομαι. Τι σημαίνει κι αν έχασες, τι σημαίνει κι αν, ας το πούμε, αν ατύχησες, αν, ξέρω εγώ, έκανες ένα λάθος. Είναι μια συνεχής προσπάθεια. Και όταν προσπαθείς, δεν χάνεις ποτέ. Είτε κερδίζεις, είτε μαθαίνεις για την επόμενη νίκη. Και αυτό νομίζω είναι το μάθημα που το παίρνεις από τον αθλητισμό, αλλά σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή. Το ζητούμενο είναι προσπάθεια. Δεν μπορείς να νικάς πάντα. Πρέπει πάντα όμως να προσπαθείς.
0: Όπως προαναφέρατε, τα 3 παιχνίδια ήταν στον γκολ ουσιαστικά. Μαυροβούνια, Ιταλία, Ουγγαρία. Δηλαδή το χρυσό, η δεύτερη, τρίτη θέση είναι όλα στον γκολ. Γιατί οι ομάδες σχεδόν είναι ισοδύναμες, δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Και εκεί πέρα παίζει ρόλο η διαφορά στη λεπτομέρεια. Και νομίζω ότι η ομάδα μας εκεί έχανε τα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα έχει αρχίσει να γυρίζει ζυγαριά υπέρ της. Δηλαδή να αποκτάει αυτό το, θα λέγαμε, την οτροπία, το μέταλλο του νικητή, το μέταλλο του δεν τα παρατάω, το συνεχίζω μέχρι το τέλος.
0: Ερώτηση, το μάτς ήταν συγκλονιστικό, αλλά φαινόταν ότι κάτι παραπάνω είχαμε εμείς, κάπως έτσι?
1: Η αλήθεια είναι ότι όλα τα παιδιά σήμερα παίξανε καταπληκτικά, κυρίως δηλαδή πράγματα που μπορεί να... Δεν λέω για τα γκολ, ξέρω εγώ, για την τρομερή εμφάνιση του Δημήτρη του Σκουμπάκη με τα 5 γκολ, κάτι τρομερά σου, ή του Στέλιου του Αργυρόπουλου και του Παναγιώτη Τζορτζάτου, αλλά ο Παπαναστασίου, ο Γαρδίκας που ήταν ο μικρός, ο νέος μάλλον της ομάδας, ο Πούρος που είναι ο πιτσιρικάς της ομάδας, ο Αλαφραγκής, ο Καλογερόπουλος, όλοι νομίζω, και οι δύο φουνταριστοί μας βέβαια, ο Κάκαρης, μαζί με τον Νικολαίδη, που είναι τα δύο βουνά της Όλυμπος και ο Κίσαφος της εθνικής ομάδας. Δηλαδή είναι το καλύτερο δίδυμο φουνταριστών στον κόσμο. Και ο Σπάχιτς, ο τρίτος φουνταριστός, που κι αυτός βοήθησε πολύ. Όλοι παίξανε, νομίζω, με μια πίστη και με μια θέληση να σπάσουμε την παράδοση αυτή και να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή οι Ούγγροι δεν νομίζω ότι... Δεν φαίνονταν, δηλαδή παίζανε δύο ομάδες που δεν ήξερες. Άμα δεν ήξερες τα ονόματά τους, ποια ομάδα είναι αυτή που έχει την εκατονταετή παράδοση και ποια είναι η ομάδα που είναι, ας το πούμε, η καινούρια στα μετάλλια και στις διακρίσεις.
0: Κύριε Μαυροτά, θέλω να ρωτήσω, αυτό τι σημαίνει για την ομοσπονδία του Πόλο? Είναι κάτι να χτίσει πάνω?
1: Σίγουρα είναι κάτι να χτίσει. Όχι, χτίζει ήδη πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι το Πόλο γενικά έχει έτσι ένα υγιές περιβάλλον στο οποίο έχει χτιστεί. Δεν έχει την τοξικότητα που έχουν, ίσως επειδή δεν έχει τη δημοφιλία που έχουν τα άλλα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ.
0: Σωστό.
1: Και η έλλειψη της τοξικότητας του κάνει πολύ καλό και πρέπει έτσι να μείνει. Όπως επίσης το να δίνεις ευκαιρίες στους Έλληνες παίκτες να παίζουν στα ελληνικά πρωταθλήματα ή στα ξένα πρωταθλήματα, γιατί έχουμε και μεγάλη εξαγωγή παίκτων πλέον τα καλύτερα ξένα πρωταθλήματα, αλλά και οι ευκαιρίες που δίνονται στους παίκτες, στους Έλληνες να παίζουν στις ομάδες και ο χρόνος συμμετοχής, είναι και αυτό νομίζω σημαντικό και είναι από τα, ας το πούμε, από τα μυστικά της επιτυχίας του ελληνικού πόλου, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Ότι τα παιδιά από μικρά έχουν χρόνο συμμετοχής στις μεγάλες ομάδες, σε σημαντικές διοργανώσεις, και αυτό τους δίνει και εμπειρία και ευκαιρίες και παραστάσεις.
0: Και για την ελληνική πολιτεία που εκπροσωπείτε, γιατί πολλά χρόνια ακούμε για τα προβλήματα στις πισίνες, στο εθνικό σπίτι του Πόλο κτλ. Τι γίνεται, θα το λύσουμε αυτό επιτέλους?
1: Οι πισίνες, πάντα θα υπάρχει ζήτημα με τις πισίνες, ποτέ δεν θα είναι αρκετές για όλο τον πληθυσμό. Αλλά ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να έχουμε πισίνα, ξέρω εγώ, σε κάθε δήμο, ας πούμε, στους 330 δήμους, είναι δύσκολο. Το θέμα είναι αυτές που έχεις να τις λειτουργείς και να τις αξιοποιείς και να μην κάνεις πισίνες εκεί πέρα που κάνεις τα εγγένεια και μετά δεν λειτουργούν ποτέ. Ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν κριτήρια με τα οποία γίνονται και λειτουργούν οι αρχικές εγκαταστάσεις. Η Εθνική Ομάδα έχει αποκτήσει το σπίτι της στο ΟΑΚΑ. Θα ετοιμαστεί και το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο με τη βοήθεια της ΕΟΕ και της Εθνικής Τράπεζας της Χορηγίας που έχει γίνει για να ξαναδούμε το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Ζάπιο, στο οποίο έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές εμείς οι παλαιότεροι, να γίνεται και αυτό έτσι κέντρο εθνικών ομάδων, αλλά και το ΟΑΚΑ με τις 10 πισίνες είναι και ένα κέντρο που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα, κάτι το οποίο είναι και αυτό έτσι στο δικό μας το ραντάρ.
0: Άρα μπορούμε να φύγουμε από αυτό το μίζερο ότι δεν έχουμε υποδομές, η καλύτερη ομάδα στον ομαδικών αθλημάτων είναι ok.
1: Όχι, ποτέ δεν θα πούμε ότι είναι ok. Πάντα θα προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους αθλητές μας για να πάνε ακόμα ψηλότερα, ακόμα ψηλότερα και από την κορυφή που έχουν φτάσει. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι το κλίμα τέτοιο και με την Ομοσπονδία, ώστε να μην υπάρχει τόσο πολύ, θα λέγαμε, η γκρίνια ότι θέλουμε και άλλες εγκαταστάσεις που μπορεί να χαρακτηρίζει, ξέρω εγώ, κάποια άλλα αθλήματα, αλλά να υπάρχει το να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να δούμε πού χρειάζονται πραγματικά νέες εγκαταστάσεις και εκεί να γίνουν. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπήρχαν, ας το πούμε, ικανές εγκαταστάσεις και αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: δεν θα βγαίναν τόσοι παίκτες.
1: Δεν θα είχαν φτάσει τα επίπεδα που έχουν φτάσει, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες, είναι και οι μικρές ομάδες, είναι και οι προπονητές των μικρών κατηγοριών που είναι αφανείς ήρωες της υπόθεσης.
0: Ερώτηση. Ναι, καταφέρατε σήμερα, μιλήσατε με την Αποστολή, γιατί ήταν και νωρίς ο αγώνας.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει με την Αποστολή, τους περιμένουμε την Τρίτη το μεσημέρι να γυρίσουν. Πολλά από τα παιδιά αυτά είναι έτσι και φίλοι και των παιδιών μου και δικοί μου και έτσι έχουμε μια άλλη σχέση και γι' αυτό το χαρήκαμε 2 και 3 φορές παραπάνω το σημερινό.
0: Για θυμίστε μας, Τρίτη το πρωί.
1: Τρίτη 12.30 επιστρέφει η ομάδα από Αυστραλία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Είστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί προέρχεστε από αυτή την οικογένεια.
1: Προέρχομαι από την οικογένεια του Πόλου, από τη γενικότερη οικογένεια του αθλητισμού που νομίζω ότι σήμερα έδειξε πόσο μπορεί να ανεβάσει τη χώρα μας, γιατί δεν είναι και λίγη υπόθεση μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Δεν υπάρχουν πολλά πεδία και πολλοί τομείς στους οποίους η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου.
0: Όντως.
1: Ο αθλητισμός μπορεί να το δώσει αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Συγχαρητήρια.
1: Και εγώ, καλό βράδυ.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαυρωτάς, ένας άνθρωπος που συμμετείχε σε 5 Ολυμπιακούς Αγώνες. Μας έδωσε και την ιστοριούλα τη μικρή ότι στην πισίνα που σήμερα οι παίκτες του Βλάχου σήκωσαν το χρυσό μετάλλιο, σε αυτή την πισίνα ολοκλήρωσε την πορεία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αυστραλίας. Λοιπόν, μίνι τραγουδάκι για να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο, τον προπονητή Δημήτρη Κραβαρίτη, ο οποίος θα μας κάνει ένα συνολικό σχόλιο από τη μεριά του προπονητή πώς είδε την Εθνική Ελλάδος στο World League που, επαναλαμβάνω, σήμερα ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ξορκίζοντας τα πάντα, νικώντας την περίφημη Ουγγαρία με γκολ του Αργυρόπουλου.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Αφού τόσο την καλησπέρα στην ωραία Λέσβο, στον κύριο Τσίγκα, ωραία και η Μυτιλίνη, ωραία και η Λέσβος, και στον Πάνα Σαμαρά. Να πάω λίγο πιο βόρεια, γιατί κάνει σκάουτινγκ στην Κομωτινή ο κύριος Κραβαρητής. Καλησπέρα, κύριε προπονητά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Δεν έχει πόλο η Κομωτινή, έχει?
1: Όχι, πανθρακικό εδώ βλέπω. πανθρακικό, ποδόσφαιρο.
0: Να σα συγχαρούμε για την επιτυχία. Ναι, ναι, για την επιτυχία της μικρής. Για την επιτυχία της μικρής.
1: Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
0: Αυτή η αγωνία των γονιών όταν έρχεται Ιούλιος για τα μόρια και τα λοιπά, τρομερή.
1: Ναι, γιατί οι Πανελλήνες είναι διαγωνισμός, είναι περίεργο. Εντάξει, όλα τα παιδιά έχουν τις αγωνίες τους, είναι... Όπως και στον αθλητισμό, σε μια στιγμή κρίνονται τα πάντα. Που δεν κρίνονται, υπάρχει επόμενη μέρα. Αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να το διαχειριστούν εύκολα.
0: Είσαι ξαναπάει Κομωτινή?
1: Είχα ξαναέρθει μια φορά όταν ήμουν στα Τεφά εγώ πριν χρόνια. Είχαμε ανέβει στα Τεφά εδώ και κάτι εργασίες. Είχαμε ξανακατέβει στο Τεφά Αθηνών μια εργασία. Είχα πριν 30 χρόνια.
0: Εκεί είχαμε τον διευθύντη στα Τεφά, τον προπονητή μπάσκετ, τον κύριο Κούλη Ταξιλδάρη, τώρα που φαίνεται έχει αποχωρήσει στη σύνταξη. Ο σπουδαίος αυτός πανεπιστημιακός και άνθρωπος του μπάσκετ. Λοιπόν, ημέρα ωραία σήμερα για σας του Πόλο, ναι. Στην οικογένεια του Πόλο. Περίμενες?
1: Κοίταξε, με τις εμφανίσεις της εθνικής ομάδας, όχι στη συγκεκριμένη οργάνωση, τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Πάντα περιμένουμε από την εθνική ομάδα να είναι στα μετάλλια. Είναι στα μετάλλια. Ήρθε και το χρυσό που όλοι περιμέναμε. Τώρα το αν το περίμενα να σου πω, ναι, ναι. Με τις εμφανίσεις και όπως έδειξε αυτό το θέλω των παιδιών και όλου του staff και όλων των ανθρώπων που ήταν εκεί, σήμερα το περιμέναμε, ναι.
0: Επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν, εσύ όμως που ξέρεις, μπορείς να μας πεις, αυτή η ομάδα πώς δημιουργήθηκε? Αυτά τα παιδιά τα καινούργια, γιατί έχουν αλλάξει 2-3 γενιές με το Πόλο και πάντα είναι ψηλά, αλλά τώρα μου φαίνεται αυτή είναι ενδεχομένως η καλύτερη γενιά. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα? Δημιουργήθηκε από 2-3-4 συλλόγους, από 4-5 προπονητές που έβγαλαν τα παιδιά? Δημιουργήθηκε από κάτω, από την Εθνική Εφήβων, νέων κτλ.?
1: Εντάξει, αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως το λες.
0: Ναι.
1: Να ξαναπώ ότι αυτά τα παιδιά είναι η φουρνιά 99-2001, συν κάποια παιδιά που έχουν έρθει, ο Πούρος είναι πιο μικρός. 2004 νομίζω, 2005 θυμάμαι, έχουν πάρει τα ηλικιακά όλα 3 χρυσά παγκόσμια, 3 χρυσά ευρωπαϊκά. Είναι μια γενιά, δεν θέλω να δικήσω καμία γενιά, κάθε γενιά έχει δώσει τα δικά της διαψευστήρια. Τα παιδιά που πήγαν στο Τόκιο πήραν το σημαίνει Ολυμπιακό Μετάλλιο, διαδεχτήκανε αυτά τα παιδιά σιγά σιγά που έχουν μπει στην εθνική ομάδα και είναι και άλλα παιδιά, τα οποία είναι κοντά στην εθνική ομάδα, βλέπουν να λείπουν βασικοί παίκτες στιγμή, Ελιποντίνος ο Γενετουνιάς. Ελείπει ο Κύλας, που είναι επίσης μικρός, είναι από τη νέα γενιά των παιδιών. Και κάποια νέα παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα τώρα ανταπεξέρχονται σε να μην λείπει κανείς. Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύω, ότι έρχονται νέοι παίκτες, μπαρουτοκαμιασμένοι. Υπάρχει πολύ ψηλό επίπεδο στις ελληνικές ομάδες. Έχει ανέβει το επίπεδο του ελληνικού πόλου, είναι Ολυμπιακός, που πρωταγωνιστεί τα τελευταία 15-20 χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έρχεται ο Παναθηναϊκός, είναι ο Απόλλωνας, είναι ο Πανιούνιος. Είναι όλοι, οι πρώτες 6-7 ομάδες είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και όλο αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και σε εθνικό επίπεδο.
0: Έχουμε τον καλύτερο τροματοφύλακα του κόσμου ή ένα από τους 3 καλύτερους του κόσμου, αναφέρομαι στον Τζορτζάτο?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Με τις εμφανίσεις του, το παιδί αποδεικνύει ότι είναι στους. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και ο κορυφαίος στον κόσμο, αλλά ναι. Για να μην αδικούμε και κάποιους, ναι. Με πολύ ιδιαίτερη θέση σε κάθε τουρνά, λέμε μια βγαίνει ο Πίγιας, να βγαίνει ο Ούγκρος, τώρα είναι ο Παναγιώτης, έκανε καταπληκτικό τουρνουά, και ειδικά στο άθλημά μας και νομίζω και σε όλο το ομαδικό σπορ, η θέση του τροματοφύλακα είναι πολύ κομβική, γιατί μια ομάδα να πάει πολύ ψηλά. Ο Παναγιώτης έκανε τρομερό τουρνουά και νομίζω ότι ήταν και το μυστικό της εθνικής ομάδας.
0: Έχουμε το καλύτερο δίδυμο φουνταριστών ή υπάρχουν και άλλοι?
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή. Και τι, ελείπει και ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Έχουμε τρεις. Το οποίο παίζει και άμυνα, παίζει και δύο μέτρα. Ο αθλητής του Παναθηναϊκού.
0: Να μιλήσουμε για τους δύο, τον Νικολαίδη και τον.
1: Είναι ο Νικολαίδης και ο Κάκαρης. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.
0: Έλειπε όμως και ο αρχηγός, ο Γενιδουνιάς. Αυτό το κενό πώς καλύφθηκε?
1: Καλύφθηκε με τον Παπαναστασίου που παίζει και αριστερά και δεξιά, πέρασε στη δεξιά πτέρυγα της εθνικής ομάδος. Καλύφθηκε πάρα πολύ από τον, ένα νέο παιδί, τον Αριστίδη, τον Χαλιβόπουλο. Καλύφθηκε από ένα νέο παιδί που όποτε παίζει στην εθνική ομάδα παίζει πάρα, πάρα πολύ καλά. Ο Γαρδίκας παίζει στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Γενικότερα καλύφθηκε γιατί όλα τα παιδιά
0: έκαναν το κάτι παραπάνω.
1: Είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα και δεν φαίνεται καμία απουσία. Είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα και τα αποδεικνύει τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Ναι. Κοτσλήσε μου την απορία. Με την Ουγγαρία έχουμε πάντα κάποιο θέμα επειδή αυτοί πολλά χρόνια κυριαρχούν?
1: Όχι, νομίζω ότι κοιτάμε τους Ούγγρους πλέον στα μαγεία και τους κερδίζουμε. Δεν είναι. Εντάξει, είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο Πόλεν, το εθνικό τους άθλημα. Από εκεί και πέρα τους κοιτάμε στα μάτια. Στο μία φορά μπορεί να χάσουμε, μία φορά. Αλλά δεν είναι, μια... δεν είναι πια μια ομάδα που δεν μπορεί να κερδίσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ανίκητη. Καμία ομάδα πλέον από την εθνική μας ομάδα δεν είναι ανίκητη. Το έχουν αποδείξει και η Ιταλία και τη Σερβία και την Κροατία. Και θεωρώ ότι και κάποιες ομάδες είναι σε μία κάμψη και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή ηλικιακά πάρα πολύ καλά και σε μία συνεχή άνοδο. Και θεωρώ ότι η επόμενη διετία με αποκορύφωμα το Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται στο Λος Άντζελες,
0: ναι,
1: θα μας χαρίσουν τα παιδιά αυτά αντίστοιχες στιγμές.
0: Πώς κρίνεις το γεγονός ότι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα πήραμε το πρώτο ευρωπαϊκό, δεν είναι το χρυσό βέβαια, συνέβησαν εκεί πράγματα και θάματα, περίεργα γεγονότα. Στο ευρωπαϊκό πήραμε το πρώτο και τώρα πήραμε και το χρυσό. Αυτό έρχεται τώρα να ανακουμπώσει στην αυτοπεποίθηση ότι εφόσον είμαστε καλή ομάδα πρέπει να πάρουμε και μετάλλια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή και, το, και δεν το λέω εγώ, το λένε και οι αθλητές, η εθνική ομάδα πάει πάντα για ένα μετάλλιο. Το ότι είναι συνέχεια στο 3, στο 2, στο 1, ότι χρώμα έχει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η ομάδα αυτή και τα λέει αυτή τη στιγμή στις τέσσερις κορυφές του πλανήτη. Είναι συνέχεια εκεί, είναι πιστή στο ραντεβού. Το τι χρώμα θα έχει το μετάλλιο είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα πολλών πραγμάτων. Το ότι είναι εκεί και είναι συνέχεια και έχει μια σταθερότητα, αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλα.
0: Άρα λοιπόν, ναι, αλλά χωρίς μετάλλιο υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την ψυχολογία μιας ομάδος. Οπότε τώρα νομίζω είναι πλήρης.
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Είναι πλήρης, αλλά εντάξει, έχετε δει τα τουρνουά πώς είναι. Είναι ένα παιχνίδι, πες ένα κρόσμα,
0: ναι,
1: και τώρα στο τελικό όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι.
0: Τα παίρνει μαχιαστή.
1: Ακριβώς, είναι ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει, βλέπετε, το παιχνίδι είναι στο γκολ, είναι στα πέναλτι. Δεν είναι παιχνίδια πια που είναι ανοιχτά. Η ελληνική ομάδα είναι στο γκρουπ των ισχυρών αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
0: Άρα τα πράγματα.
1: Με συνέχεια. Με συνέχεια και σταθερότητα.
0: Άρα τα πράγματα πάνε κατευχήν. Θέλω ένα σχόλιο και για τον προπονητή, και εσείς προπονητής είστε. Είχε ζητήσει συγγνώμη, θυμάμαι, στο ευρωπαϊκό. Ήταν ο Βλάχος για ένα λάθος. Δεν υπάρχουν πλέον λάθη.
1: Νομίζω ήταν στον παγκόσμιο.
0: Α, στον παγκόσμιο, okay, ναι.
1: Δεν είναι, νομίζω ότι ήταν υπερβολικά αυστηρό αυτό. Okay, ο καθένας μπορεί να.
0: Πήρε την ευθύνη,
1: μια,
0: ναι,
1: μπάλα,
0: ναι,
1: και έχει 10 δευτερόλεπτα να ζητήσει ένα time out. Είναι υπερβολικά αυστηρό για τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα αυτή η ομάδα και όλο το staff λειτουργεί εξαιρετικά, δείχνουν αποτελέσματα, είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα με πάρα πάρα πολύ ταλέντο και ξαναλέω με αποκορύφωμα τη διετία που έρχεται και στο τελείωμα της διαδρομής που είναι η Ολυμπιακή Αγώνα στη Λος Άντζελες, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα ακόμα από αυτά τα παιδιά για να μας χαρίσουν αντίστοιχες στιγμές.
0: Και να κλείσουμε, coach, αυτό σημαίνει κάτι για το εγχώριο πόλο, για τα παιδιά του πόλου, για την νεολαία, για τις ομάδες, αυτές οι επιτυχίες του ευρωπαϊκού και του World Link τώρα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα το άθλημά μας έχει κάνει τεράστια βήματα όσον αφορά τις επιτυχίες. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχει αναβαθμιστεί, που δεν θέλω να λέω αυτή τη λέξη, το, ναι, προϊόν που λέγεται Water Polo, αλλά ακόμα παρόλο τις τεράστιες επιτυχίες που έχουμε, είμαστε αρκετά πίσω από τα πατροπαράδοτα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Εγώ θα λέγα ακόμα και βόλεϊ σε πράγματα. Σίγουρα είμαστε ένα τεχνικό σπορ, το οποίο προσπαθεί να γίνει πιο επαγγελματικό. Σίγουρα είμαστε ένα τεχνικό σπορ που όλα τα παιδιά ασχολούνται πιο επαγγελματικά από επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα ξέρουμε όμως τι σπορ υπηρετούμε, ξέρουμε τι σπορ δουλεύουμε. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά αυτά έχουν κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Και όπως σας είπα, το μέλλον είναι μπροστά τους να στο τελείωμα, γιατί για μένα είναι ο Ολυμπιακός κύκλος στον οποίο δουλεύουν αυτές οι ομάδες. Το αποκορύφωμα στο Λος Άντζελες, νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα μας δώσει κάτι μεγάλο.
0: Και ένα τελευταίο. Εσάς πώς θα σας δούμε φέτος, σε ποιο παγκό?
1: Εγώ είμαι από πέρσι στο δεύτερο μισό στο Ιβραϊκό,
0: ναι.
1: Ναυτικό όμιλο. Κάναμε μια εξαιρετική πορεία. Θα συνεχίζω και φέτος.
0: Α, ωραία.
1: Βγήκαμε και εμείς στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να διεκδικήσουμε κάτι καλό στην Ευρώπη. Σίγουρα και αυτό μας δίνει μια αυτοπεποίθηση. Είναι, όπως είπες και εσύ πριν, μια λυσίδα, είναι εθνική ομάδα. Τα παιδιά θα απαρτίζουν ομάδες και όλο αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και μια αυτοπεποίθηση να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε αυτό το άθλημα πιο μπροστά.
0: Και ένα ωραίο για να ρωτήσω, αν θυμάμαι καλά, ο Ιδραϊκός παίζει στην Ίδρα ή στην Αθήνα?
1: Όχι, στην Αθήνα.
0: Α, το άκια, μα και αυτό, συγγνώμη.
1: Προσπαθεί και η διοίκησή μας και ο πρόεδρος.
0: Ολόκληρο νησί δεν έχουμε, εκεί χώρο.
1: Προσπαθεί να κάνει ένα κολυμπητήριο και μακάρι να μπορέσει την επόμενη γιατί να το κάνει και θα αγωνιζόμαστε εκεί.
0: Η Ίδρα των καπεταναίων, των εφοπλιστών και τα λοιπά δεν έχει δημιουργήσει ένα χώρο για το πόλο? Περίεργο. Μόνο στην Ελλάδα αυτά.
1: Ελπιστώ να έχουμε τα επόμενα δύο χρόνια. Γίνονται κινήσεις να γίνει ένα κολυμπητήριο στη Ίδρα.
0: Ναι, πολύ ωραίο θα ήταν αυτό, έτσι. Θα ήταν ωραίο η Ίδρα να έχει ένα κολυμπητήριο.
1: Αυτό είναι η μάστιγα. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή οι υποδομές στο χώρο μας.
0: Ναι.
1: Υπολείπονται. Παρόλο που κάνουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο μας, κάνουμε και κάνουν τεράστια πράγματα. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποδομές.
0: Έχουν βελτιωθεί στην Ελλάδα. Έχουν βελτιωθεί στην Ελλάδα, ναι.
1: Έχουν βελτιωθεί, γίνονται κάποιες κινήσεις. Ανοίγει το Ζάπιο, έχουν ξεκινήσει η ανακατασκευή του Ζαπίου.
0: Ναι,
1: ήταν χρόνια το προπονητήριο και των εθνικών ομάδων. Και κάποια άλλα πράγματα που έχουν ξεκινήσει. Μακάρι να έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις και υποδομές τα επόμενα χρόνια.
0: Οπότε τον Ιδραϊκό, ποια περιοχή τον φιλοξενεί? Να δούμε για ένα αγώνα κάποια στιγμή, coach.
1: Αγωνιζόμαστε στο κολυμπητήριο του ΑΝΟΚ, στην Γλυφάδα. Έχουμε κοινή έδρα.
0: Α, στην Γλυφάδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία στη μικρή, καλή επιστροφή σε εσάς. Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Κραβαρέτης, ο προπονητής του Ιδραϊκού, που μας μίλησε σχολιάζοντας την επιτυχία της Εθνικής Ομάδος Πόλων Ανδρών, η οποία το πρωί στο Σίδνεϊ κατέκτησε την πρώτη θέση στο χρυσό μετάλλιο στο World Link. Δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Γαβρίλη Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να σπάσει την κατάρα νικώντα το μεγαλύτερο τελικό του Super Final World Cup την Ουγγαρία με 15-14, πατώντας πρώτη φορά στην ιστορία της το πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε υπογραφή στο θρίαμβο με το νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και αναδείχθηκε μάλιστα και MVP του World Cup, ενώ τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, κάναμε ένα καλό τουρνουά και είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Αφού το κάναμε μία φορά, θα μπορούμε να το κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε αποκλειστικά στην Era Sport και στον Βασίλη Μότσι ο προπονητής εθνικής Θοδωρής Βλάχος. Μετά τα δύο χρυσά χθες, ακόμα 4 μετάλλια, 2 χρυσά και 2 αργυρά, κατέκτησαν σήμερα οι Έλληνες κοπηλάτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξήχθη στην πόλη Duisburg της Γερμανίας, με την εθνική Ελλάδος να κατακτά την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα της διοργάνωσης. Το πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν σήμερα στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών η Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου και στο διπλό μεικτό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν στο σκι ελαφρών βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης, Καούδης και ο Νίκος Χολόπουλος στο σκιφ. Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, καθώς ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 8-66, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων, ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Λούις Τσάτομαν την 1η Ιουνίου του 2007. Σε ένα συναρπαστικό τελικό μπροστά σε γεμάτες εξέδρες στην πλατεία Συντάγματος, η Βίβιαν Ζαφυρίου και η Αναστασία Σιρήνια κατέκτησαν τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley. Το δίδυμο επικράτησε με 2-0 σετ 21-18-21-19 τον Δήμητρας Μαναβή και Όλγας Στράντζαλη έπειτα από μια ώρα αναμέτρηση διάρκεια σχεδόν μια ώρα. Με επιβλητική εμφάνιση, η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης κορασίδων K16 ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροατίας και συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Η ελληνική ομάδα επικράτησε με 19-4, έχοντας ουσιαστικά καθαρίσει την υπόθεση από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκε με 13. Η εθνική εφήβο νίκησε με 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στο Eurobasket. Αύριο στις 2 η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Η Εθνική Παίδων ολοκλήρωσε την παρουσία της στο τουρνουά του Μπασάνο στην Ιταλία, καθώς επικράτησε της Τουρκίας με 94-73 στην τελευταία της ημέρα της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω με 13 πόντους, όμως αντέδρασε και με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο έφτασε στη νίκη. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε την Εθνική Βόλεϊ των Κοριτσιών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Γρεβενά. Στον τελικό, η ομάδα μας ιτήθηκε από την Τουρκία με 3-0 σετ. Φιλική νίκη της ΣΑΕΚ με 3-2 επί της Όβολε στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν η Κοϊτά στο 33ο λεπτό και Βάργα στο 60 και 87 στο 87ο λεπτό. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επιτελικού εδάφους. Το γκολ πέτυχαν 2 ο Κουαμέ και ο Ράσιτς. Από το Παναθηναϊκό διαψεύδονται κατηγορηματικά τα σενάρια που επιλέγουν την ομάδα του με τον Έλσον Ντενόσα της Ρεάλ Μπέτις. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθεί τις επόμενες μέρες ο Ταχάλη μετά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάθρωμα στον ώμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Θλάση πέστηκε ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φρεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χάγκ. Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ωστόσο από την Κροατία προκύπτει πως ο διεθνής τερματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρολεύκων. Στο στίβο τώρα, η Ανδριάννα Γκόγκα προαπογειώθηκε στα 6,67 μέτρα στο ελληνικό γυναικείο μήκος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Πανθυσσαλικό στάδιο του Βόλου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ναταλία Μπέση με 6,45, ενώ την τρίτη θέση βρέθηκε η Σπυριδούλα Καρύδη με 6,41. Στον ακόντισμο, ο Δημήτρης Τσίτσος έστειλε το ακόντιο στα 80-56, καταγράφοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Γιώργος Χριστακάκος με 68-04 και την τρίτη ο Αλέξανδρος Καστανάς με 66-88 μέτρα. Στο επικοντό, η Αριάνδρη Αδαμοπούλου υπερασπίστηκε τον τίτλο της και αναδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδος. Αυτή τη φορά, παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη, η μάχη των δύο αθλητριών κλήθηκε στα 4-40. Στο ύψος των ανδρών, ο Αντώνης Μέρελος ξεπέρασε στα 2-16 και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δεύτερος ήταν ο Ανδρέας Μίτα, ο οποίος επίσης σταμάτησε στα 2-16, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Αγάπης με 2-0-9. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης κατέκτησε τον τίτλο του Χρυσό, αυτή τη φορά στα 200 μέτρα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του Βόλου. Στις γυναίκες, η Πολυνίκη Μανουλίδου, παρά τη θλάση της που την ταλαιπώρησε με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα με χρόνο 23-34. Η Σπανουδάκη κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 23-38, ενώ την τρίτη η Δημήτρα Τσουκαλά με 23-93. Τέλος, στα 400 μέτρα, ο Δημήτρης Λεβαντίνος κατέκτησε την πρώτη θέση για τέταρτη διαδοχή χρονιά. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με 50-26, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ και πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο το φράγμα των 50 δευτερολέπτων. Στα διεθνή, ο Λιόνελ Μέση δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Game του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 26. Η Κόμο ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου προγράμματος της Ακαδημίας με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας ακόμα και στην ηλικία απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αργεντινός πρώην πρόεδρος της FIFA από το 2024 έως το 19, Οράσιο Μουρατόρε. Τέλος, ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με McLaren νικητής στο Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1, δεύτερος ο Μακ Φερστάπεν και τρίτος ο Αντωνέλη. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Πολύ περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Δημήτρης Μαλισιώβας με την τελευταία σελίδα για την επόμενη μία ώρα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά, διανύοντας την 26η Ιουλίου του 2026. Όσοι είστε στον δρόμο, να προσέχετε, καθώς υπάρχει πολλή κίνηση, ιδιαίτερα κοντά στην Αθήνα και στην Αθήνα Κορίνθου, καθώς έρχονται από την Πελοπόννησο η εκδρομή του Σαββατοκύριακου, αλλά και από τον άξονα Αθηνών Λαμίας έρχονται και στην Αθήνα πάρα πολλοί από τις γύρω περιοχές. Και στον Ανδρέα και στον Γιώργο που οδηγούν κάπου κοντά στη Λάρισα οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου μας. Λοιπόν, όπου και να είστε, όπου και να βρίσκεστε, ανήμερα σήμερα της Αγίας Παρασκευής. Επαναλαμβάνω, και εδώ στην περιοχή μας έχουμε την γιορτή, καθώς η εκκλησία είναι γεμάτη από κόσμο, η πλατεία είναι γεμάτη από κόσμο. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Αφιερώσαμε πάρα πολύ ώρα και νομίζω ότι το αξίζει η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, ακούγοντας τον Γενικό Γραμματέα και Παλαιοπολίστα, με συμμετοχή σε 5 Ολυμπιακούς Αγώνες, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά και τον προπονητή του Ιδραϊκού, τον κύριο Δημήτρη Κραβαρίτη, οι οποίοι δεν ένιωσαν καμία έκπληξη για τη σημερινή επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών, κατ' εμέ η πλέον επιτυχημένη Εθνική Ομάδα. Η ομάδα Πόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, τώρα πλέον αρχίζει και κάνει συλλογή μεταλλίων. Στο ευρωπαϊκό πήρε το πρώτο μετάλλιο και στο παγκόσμιο τώρα πήρε το χρυσό μετάλλιο στο World League στο Σίδνεϊ. Όλα αυτά συνέβησαν το πρωί. Να υπενθυμίσουμε ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο αφίκνεται την Τρίτη το πρωί. Προφανώς θα τους υποδεχτεί ο κύριος Μαυρωτάς τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου, υπενθυμίζοντας ότι απουσίαζαν τρεις παίκτες, ιδιαίτερα ο αρχηγός, ο Ντίνος Γεννηδουλιάς. Πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματά σας και μετά θα ανοίξουμε λίγο το θέμα του ποδοσφαίρου, να δούμε τι συμβαίνει φιλικά, μεταγραφές και όλα τα συναφή. Είπαμε για τον Λάζαρο, ο οποίος μας είπε για την Πάλιο Κερασιά. Να λοιπόν μας δίνει για την ενημέρωση. 30 χιλιόμετρα έξω από το Αγρίνιο προς το όρος Πανετολικών. Ένα εκατομμύριο. Να λοιπόν, οι συνάδελφοί μου έξω, λοιπόν είμαι ξεχασιάρης, ξέχασα κάτι. Λοιπόν, Πάλιο Κερασιά προς το Πανετολικών όρος, 30 χιλιόμετρα. Εκεί γιορτάζει, έχουμε την Αγία Παρασκευή Πάλιο Κερασιά. Σας ευχαριστούμε, κύριε φιλόσοφε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Σάκη. Τρέχουν αυτοί για ένα ημίχρονο συνολικά. Το έξω ότι είναι η μόνη ευρωπαϊκή ομάδα που έκαναν 10 φιλικά παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι. Δεν το γνώριζα αυτό. Είναι έτοιμη για το πρωτάθλημα. Για ποιον όμως, για ποια ομάδα λες, Σάκη? Γιατί μιλήσαμε για διάφορες ομάδες πρώτου πόλο. Αυτό το 866 του Τσάτουμα να μην κάνει ένα πόντο, ρε παιδί μου, παραπάνω ο άνθρωπος. Ο Μίλτος όλο πάνω του πέφτει στο 865. Είχε κάνει δύο φορές 865. Ο 866 σήμερα δύο φορές, πραγματικά εντυπωσιακό. Υπενθυμίζουμε ότι η μεγάλη σήμερα επίδοση του Μίλτου με το 866. Δεν έγινε 867, να είναι και ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ και όχι ο Λούι Τσάτουμα, το οποίο άλμα αυτό έχει κάνει πριν 15-20 χρόνια ο Μεσίνιος. Πρώην πρωταθλητής μας, ο Λούις Τσάτουμας. Θα δούμε, κάποια στιγμή θα το κάνει ο Μίλτος, ο οποίος ετοιμάζεται για το Μπέρμιγχαμ, και θα δούμε αν ο Φουρλάν είναι έτοιμος, να δούμε μια ωραία μονομαχία των δύο. Να δω λίγο τα μηνύματα. Καλησπέρα. Πότε θα γίνει η κλήρωση της Γάμα Εθνικής? Ωραίο το ερώτημα αυτό. Θα το ψάξω. Τώρα σύντομα θα γίνει και της Γάμα Εθνικής. Θυμίζουμε 28 Αυγούστου της Super League 2 και 29 της Αλφα Εθνικής Γυναικών και της Γάμα Εθνικής, που το ρεπορτάζ λέει ότι όταν οι ομάδες θα τελειώσουν από τις διαδικασίες των ομίλων, γιατί δεν είναι και πολλοί αφού έγιναν με γεωγραφικά κριτήρια, αφού δεν υπάρχει φράγκο, και μετά θα πάνε να παίξουν τα ενδιάμεσα παιχνίδια πριν πάνε στους τελικούς ομίλους, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες τρεις θέσεις, τις πρώτες δύο θέσεις, θα παίξουν τρία μέσα, δύο έξω για τη Γάμα Εθνική, γιατί πέρυσι είχε γίνει κλήρωση γι' αυτό.
Λοιπόν, και δεν είχε γίνει. Τώρα υπάρχει ορισμός. Όσοι είναι πρώτοι θα παίξουν 3 εντός, 2 εκτός. Ο φίλος από την Φιλιππιάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την Αγία Παρασκευή, αναφέρεται. Ο Τζίμις από τα περίφημα Σίβωτα, εκεί στην ωραία Θεσπρωτεία. Δεν πρέπει να γονατίσουμε στα σατανικά μυαλά των μεγάλων ηγετών του πλανήτη, λέει, και των συναυτών Ευρωπαίων. Για να δούμε. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτό το κομμάτι για να πάμε στο κομμάτι των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, να δούμε μήπως παίζει κάτι εκεί στα ηλεκτρονικά μηνύματα. Λοιπόν, λέει ο Σάκης για την Πάξη, έχει παίξει Πάξη 10 φιλικά αρχές Ιουνίου, έτσι είπαν. Για να δούμε τώρα η Πάξη τι έκανε. Να δούμε και τι έκανε, γιατί ήταν στο 4-2 με την Φέρες Βάρος, η οποία είναι πάντα μια μεγάλη δύναμη, άσχετα αν έχασε το πρωτάθλημα στη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς μήνες. Και αυτή που το πήρε βέβαια αποκλείστηκε στον πρώτο προκριματικό από τη Βίκιγκουρκ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα βλέπω εδώ Τσεχία 5-1 η Σλάβια Πράγα, η πρώτη ομάδα του Ζαφύρη. 2 είναι Γιάμπρονες και 2-1 το Κράλαβε απέναντι στην Παρτούμπιτσε. Πάω λίγο γρήγορα να δούμε στην Ουγγαρία τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει Βραζιλία κλασικά κτλ. Λατινική Αμερική, πολλά φιλικά. Θα το δούμε λίγο τα φιλικά λίγο αργότερα, αφού πάμε πρώτα στα δικά μας. Καθώς ο Ολυμπιακός τρέχει, πρέπει να βρει τερματοφύλακα. Καθώς ο Ολυμπιακός παίζει σε 10-12 μέρες με την Άι Μέγεν, και ποιος θα παίξει, πότε θα τον πάρει, πότε θα οργανωθεί. Γιατί ο Τζολάκης είναι αγκαλιά με την Χαλ, την ομάδα του συνεργάτη του Sky, του κυρίου Ατζούν Ιλιτζαλή, του Τούρκου. Λοιπόν, να το έγινε και αυτό. Η Πάξη που ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα και έπρεπε με μεγαλύτερο σκορ, υπέταξε με 4-2 τη Φέρες Βάρος. Δείτε, αυτό τι σημαίνει, ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Δεν σημαίνει τίποτα το ένα παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό για όλες τις ομάδες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η Φέρες Βάρος προηγήθηκε 1-0 και 2-1, και όμως η Πάξη, αυτή η ιδιαίτερη ομάδα που λες και είναι στη Βασκονία, καθώς δεν χρησιμοποιεί ξένους ποδοσφαιριστές, αυτή η απλή ταπεινή πόλη με ένα γηπεδάκι των 6.500 θεατών έβαλε 4 γκολ στη Φέρες Βάρος, τη μεγάλη δύναμη του Ουγγρικού πρωταθλήματος, έτσι, με Σαλάι, με Πέτο από το 59, δεν άλλαξε ποτέ αυτό. Ισοφάρισε ο Σαλάι, πέτυχε και άλλο γκολ. Λοιπόν, και για να δούμε τώρα τη βαθμολογία, ας πούμε. Η Φέρες Βάρος, η Πάξη έρχεται την Τετάρτη στην Αθήνα, την Πέμπτη παίζει με τον Παναθηναϊκό. Είναι πρώτη η κυρία Πάξη, διότι ήταν η έναρξη του Ουγγρικού πρωταθλήματος. Η κυρία Πάξη, λοιπόν, που την είδαμε εμείς μέτρια απέναντι στον Παναθηναϊκό, αφού ήταν πολύ καλός, 4 γκολ τη Φέρες Βάρος. Και αφού έβαλε 4 γκολ τη Φέρες Βάρος, μπορεί να βάλει σε όποιον να είναι. Γι' αυτό και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό παραμένει επικίνδυνο. Διότι διανύουμε τον Ιούλιο που κανείς δεν είναι έτοιμος. Οπότε πρέπει το μυαλό στο κεφάλι, έτσι, με σοβαρότητα, ο Παναθηναϊκός να δει αυτό το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι νίκησε 2-1 και φαίνεται ότι την έχει αυτή την ομάδα. Όμως, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, όπως είπαμε. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αφού πιάσαμε τον Παναθηναϊκό, θα αφήσει τον Σιώπη, ο οποίος δεν χωρά στο σχήμα του Νίστρουπ. Ούτε ο Αποέλ που τον θέλει, ούτε ο Άρης φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή να μπορούν να τον αποκτήσουν, καθώς οι σιρήνες από την Τουρκία έχουν ηχήσει από την Πέμπτη, και θα δούμε μέχρι τις 12 το βράδυ αν θα έχω και την ομάδα που

Να λοιπόν μια ακόμη πληροφορία ότι Αγία Παρασκευή έχουμε και στο Τσέλου, λίγο έξω από το Τολό. Που παντού υπάρχει Αγία Παρασκευή. Ένα πολύ όμορφο εκκλησάκι πάνω στο μικρό λόφο του χωριού αυτού που έχει πολύ ωραία θέα και βλέπει και Τολό και Δρέπανο. Όσοι πάνε προς το Τολό μπορούν να το επισκεφτούν πολύ σωστά. Να κάνουν και μια στάση, να ράψουν και ένα κεράκι και να ξαποστάσουν πολύ καλά. Με το καλό όσοι οδηγείτε και μας ακούτε να φτάσετε εκεί που θέλετε να φτάσετε, εκεί που σας περιμένουν αυτοί που σας αγαπούν, με προσοχή, με χαμηλές ταχύτητες, με μουσικούλα και αερασπορ να ταξιδεύετε για όπου προτιμάτε και όπου θέλετε να πάτε. Να λοιπόν που και ο κύριος Νηφόρος μας ενημερώνει ότι έχουμε και στη Βραβρώνα Αρτέμιδα εδώ, πολύ καλά, καταπληκτικά. Επαναλαμβάνω, Αγίας Παρασκευής σήμερα, την καλησπέρα μου και στον κύριο Νηφόρο, την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές και ακροατές που ακούτε, όπου και να βρίσκεστε. Πάμε λίγο τώρα, φύγαμε από τον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει και αυτό στην Πέμπτη απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, άλλοτε κρατεά ομάδα. Καθώς ο πόλεμος της έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα, μην ξεχνάμε φίλες και φίλοι ότι παίζουν σε άλλη χώρα, στην Ουκρανία δεν μπορείς να πετάξεις με αεροπλάνο, έτσι λοιπόν μετακινούνται με λεωφορεία, είτε παίζουν στο πρωτάθλημά τους είτε παίζουν στη γειτονική Πολωνία. Αυτό σημαίνει καταπώνηση, σημαίνει ταλαιπωρία, σημαίνει γκρινιά. Μέσω πολέμου διεξάγεται το ποδόσφαιρο της Ουκρανίας και τα άλλα τα σπορ. Αυτό μην νομίζετε, επηρεάζει και ψυχολογικά όλη την αποστολή και οι ουκρανικές ομάδες πραγματικά κάνουν ένα ηρωικό αγώνα. Έπαιξαν στο Λούμπλιν της Πολωνίας, πέτυχαν 2 γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ, θα μπορούσαν να είχαν ισοφαρίσει με εκείνη τη φοβερή ενέργεια του Πάνο Μαρέγκο, ενός σεντερφόρ που νομίζω μπορεί να απολυθεί πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Άδειασε 2 φορές την άμυνα του ΠΑΟΚ, ήταν άτυχος και θα μπορούσε μάλιστα να ήταν και 3-3 το μάτς. Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ από το 1-3 θα μπορούσε να το κάνει 1-4. Είναι Ιούλιος και η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα. Θα έρθει λοιπόν στην Τούμπα να κάνει την έκπληξη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός. Δυστυχώς ο κύριος Λύση δεν θα έχει τον σωμαλό μεσοειδικό διαβατήριο, τον Ταχάλη, ο οποίος είναι άτυχος. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά από το πρωί. Έχει ένα πρόβλημα στον νόμο. Το πρόβλημα το δημιούργησε ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Κετζιόρα. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Πρώτο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα που ήταν 3 χρόνια ο Κετζιόρα και τραυμάτισε ένα παίκτη που τον περίμενα πώς και πώς στη Θεσσαλονίκη, στον δραστήριο, τον δαιμόνιο, τον ταχύτατο, τη σαΐτα πραγματικά, τον Τάχα Άλλη, διεθνή Σουηδό. Πρόλαβε ο άνθρωπος και έπαιξε μόλις 14 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα τώρα στα άκρα του ΠΑΟΚ και αναμένεται τη θέση του Άλλη να την πάρει ο Χατσίδης. Δεν έχει και πολλούς. Χατσίδης, Τάισον και Ζίβκοβιτς, αυτή είναι η ακραία του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είναι και τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος παραμένει στα πιτς, παραμένει εκτός ο Μεϊτέ. Απίστευτο και αυτό με το ισχύο που ταλαιπωρεί τον Γάλλο ποδοσφαιριστή. Δεν έχει κάνει προετοιμασία καθόλου. Πότε θα είναι έτοιμος αυτός ο παίκτης, κανείς δεν ξέρει. Έτσι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με αυτούς λοιπόν, με τον Κεφάτο Κωνσταντέλια, ο οποίος δείχνει να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ο κορυφαίος Έλληνος ποδοσφαιριστής, να πάρει τη νίκη, με ένα έξυπνο παιχνίδι και να πάει στην επόμενη φάση να δει αν θα έχει τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ, η οποία και αυτή είναι μια ομάδα του παρελθόντος, δεν έχει καμιά σχέση με την Άντερλεχτ που γνωρίσαμε. Είναι μια ομάδα πλέον κοντά στις πρώτες θέσεις, αλλά κατετάγει μόλις έκτη στο βελγικό πρωτάθλημα. Και τα δύο μάτς είναι την Πέμπτη. Πάντως ο ΠΑΟΚ έδειξε με τον νέο προπονητή ότι έχει μια ηρεμία, θα λέγαμε, στον πάγκο σε σχέση με την παρουσία του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχουν κραυγές. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ηρεμία και ο νεαρός αυτός προπονητής, ο Ιταλός, έκανε καλό ντεμπούτο, όπως και ο Νίστρουπ ο Δανός, δύο νέα πρόσωπα και ηλικιακά.

0: σε δύο ιστορικές ομάδες. Νομίζω ότι μόνο θετικά δείγματα έδειξαν, καθώς μην ξεχνάμε ότι είναι Ιούλιος, είναι ανέτοιμες οι ομάδες και οι δύο έκαναν τη δουλειά, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, οπότε περιμένουμε να ντουμπλάρουν τις νίκες, γιατί πρέπει να καταγράφονται και οι βαθμοί για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέμπτο βράδυ λοιπόν τα δύο παιχνίδια αυτά, οι δύο ομάδες άρχισαν τη μίνι προετοιμασία τους, τρέχουν κατά διαρκείας οι αμφότερες στις ομάδες και σιγά σιγά θα λέμε από αύριο περισσότερα για τους δύο Ευρωπαίους που ξεκίνησαν πρώτοι τα ευρωπαϊκά τους ταξίδια. Πάμε τώρα στην Έδεσσα, καθώς υπάρχει Ναός Αγίας Παρασκευής κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό στην Έδεσσα. Δεν το ξέρα, έχω καιρό να πάω στην Έδεσσα. Έχω να πάω στην Έδεσσα. Πέρασαν κι όμως 9 χρόνια. Η τελευταία φορά που βρέθηκα με την Τρόικα και τη Βίκη ήταν 2017, τρομερό. Λοιπόν, ο Σάκης τι λέει? Ο Σάκης λέει να πούμε ότι ξημερώνει και θα γιορτάσουμε τον Άγιο Παντελήμωνα. Ναι, αμάν, οπότε ο κύριος Ξηρός στα Καμένα Βούρλα, ο κύριος Βαγιανίδης, ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Κώστας, ο κύριος Μπαλάτσας, όλοι αυτοί οι κύριοι θα έχουμε πανηγύρι του Αγίου Παντελήμωνα. Λοιπόν, αφού είναι αύριο Δευτέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τσεκάρω λίγο αν έχουμε κάποιο τελικό. Λοιπόν, λέγαμε πριν για την Παξί, την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, 4-2 την Φερεντσβάρος. Να δούμε λίγο τι έκανε και η Δύναμο. Η Δύναμο ανέπεσε βέβαια, έτσι, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, για να το ξεκάρουμε γι' αυτό. Ενώ πρέπει να θυμίσουμε ότι και ο Παναθηναϊκός θα πάρει ακόμα δύο παίκτες, περιμένει τον Γκάγκουα την άλλη Παρασκευή μετά τον επαναληπτικό της Μπερσεβά, και ο ΠΑΟΚ είναι στην αγορά για να πάρει center for και μέσο. Τώρα ένα σερβικό μέσο, αναφέρεται στο μπάσκετ ότι έχει ξεπεράσει τα 5.000 διαρκείας. Ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη βδομάδα ενδεχομένως να έχει νέα για την υπόθεση Γιαννούλη. Μια υπόθεση που τρέχει εδώ και δύο μήνες, με την Augsburg να θέλει πάντα 4,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ να απελευθερώσει τον Κατερινιώτη Διεθνή Άσο. Και τον ΠΑΟΚ να επιμένει να ξεκινάει από τα 2, πήγε 2,5, πήγε 3. Θα δούμε αν θα ανέβει για να καταφέρει να τον αποκτήσει, αφού ο παίκτης φαίνεται ότι θέλει να έρθει στην Τούμπα ξανά. Και αυτή η εβδομάδα θα είναι προφανώς μια εβδομάδα που θα έχουμε νεότερα για τις οριστικές εξελίξεις όσον αφορά το σύριαλ Γιαννούλη ΠΑΟΚ.
1: Era Sport 101,8.

Ένα σπόρο 101,8 φίλες και φίλοι, τελευταία σελίδα. Μπήκαμε στη τελευταία μισή ώρα της εκπομπής. Κυριακή βράδυ. Ναι, υπήρχε κι άλλος ήχος. Σωστά, κύριε υπεύθυνε. Πρέπει να κλείσουμε τον άλλο ήχο. Λοιπόν, βρήκα μια δήλωση για την ΑΕΚ. Θα αναφερθούμε, αφού πούμε ότι ο Όφη είναι κοντά στον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Αϊτόρ, ο οποίος είχε ένα άτυχο πέρασμα από τη Βραζιλία μετά την Κύπρο και θα ενταχθεί στο συγκρότημα του Κυπελούχου Ελλάδος του Όφη. Η ΑΕΚ σήμερα λοιπόν νίκησε με ανατροπή τη Μέτρια Τσβόλε, μια ομάδα η οποία δεν έχει ιδιαίτερες δυνατότητες. Της έβαλε δύσκολο όμως, αλλά η ΑΕΚ αντέδρασε και πήρε τη νίκη, που είναι πολύ καλά για το ψυχολογικό κομμάτι κάθε ομάδας. Ο Νίκολης λοιπόν, ο Σέρβος προπονητής, πρωταθλητής Ελλάδος, τόνισε στο τέλος ότι περιμένει δύο παίκτες και ίσως λέει κι άλλους μετά, αλλά τώρα θέλω δύο. Δεν είχαμε τραυματισμούς εκτός από τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου, που υπάρχουν μερικά μικροπροβλήματα, αλλά νομίζω αύριο μεθαύριο θα είναι έτοιμοι. Έχουμε μπροστά μας την πρόκληση του Champions League, έχουμε και το Super Cup, υπενθυμίζουμε ότι είναι 12 Αυγούστου με τον Ολυμπιακό, με τον Όφη και λέω, με τον Ολυμπιακό, και είναι ένας τίτλος που μπορούμε να το κατακτήσουμε, είπε ο κ. Νικολίτς, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να διαδεχθεί τον Αλμέιδα, που κατά πολλούς δεν θα μπορούσε να τον διαδεχθεί, και να λοιπόν που κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ, η οποία τρέχει να βρει το διάδοχο του Πινέδα, έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά της και σίγουρα θα βρει ένα καλό παίκτη, διότι δουλεύει όπως φαίνεται σωστά ο κύριος Ριμπάλτα. Μια είδηση που έσκασε τώρα, το πρόσωπο το οποίο είχε ξεχωρίσει, ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, ήταν ο Ντιομαντέ με την Ivory Coast, στην ακτή Ελεφαντοστού. Έπαιζε στη Λειψία, καθώς η Ρεάλ, που έχει πακτολό χρημάτων, άπλωσε στο τραπέζι 100 εκατομμύρια ευρώ, και η Λειψία, που ανήκει στον όμιλο της Red Bull με τη Salzburg και άλλες ομάδες, που παίρνει τους παίκτες 5-10 εκατομμύρια και τους πουλάει 50 και 100, θα εισπράξει 100 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ο Ντιομαντέ, η τελευταία του μεταγραφή ήταν κοντά στα 20 εκατομμύρια στη Λεβάντε, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, και τώρα 20 εκατομμύρια τον πλήρωσε η Λειψία, και τώρα θα βγάλει 80 εκατομμύρια από αυτόν τον δαιμόνιο ακραίο επιθετικό, και αυτό στη Ρεάλ. Γεμίζει πάλι η Ρεάλ. Να θυμίσουμε ότι είχε πουλήσει η Λειψία τον Κροάτι Γκβαρντιόλ 90 εκατομμύρια, τον είχε πάρει και αυτόν με 20, στη Σίτι. Πούλησε το Σέσκο, το Σλοβαίνο, ο οποίος ουσιαστικά ήταν από την Σάλτσμπουργκ, με 76 εκατομμύρια, και τώρα πουλάει και 100 εκατομμύρια τον Ντιομαντέ, δηλαδή 90 και 70, 165 και 200-265 εκατομμύρια ευρώ για τρεις παίκτες, για τους οποίους είχε δαπανίσει ένα ποσό, τα 265, ούτε καν 45. Άρα ένα κέρδος πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές είναι business. Πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε μια είδηση που αφορά την αντίπαλο του Ολυμπιακού, αλλά θα τον βρει μπροστά της η Νάιμέγκεν, η έκπληξη του περσινού Ολλανδικού πρωταθλήματος, η άσημη Νάιμέγκεν, η οποία κατετάγει στην τρίτη θέση αφού Άγιαξ Βολοδέρνη εδώ και πολλά χρόνια. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που τρέχουν από τη Σερβία, την Τουρκία και την Ολλανδία, ο Τάντιτς, ο αρχηγός της Εθνικής Σερβίας, που δεν ξέρω πόσο είναι, 36, 37, 38, έχει προφορική συμφωνία με την Νάιμέγκεν και θα ενταχθεί σε αυτή. Λοιπόν, ο Τάντιτς μεγάλο ηλικία. Τελευταία ομάδα ήταν η Al Wahda στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί δηλαδή που το πρωτάθλημα το κατέκτησε, το double μάλλον κατέκτησε ο Βλάνταν Ίβιτς με γενικό διευθυντή τον Έλληνο-Αυστραλό Κρις Πεχλιβάνη. Λοιπόν, έφυγε από την Al Wahda, είναι 37 ετών ο Ντούσαν Τάντιτς, με το γλυκό αριστερό πόδι, είχε πάει και στη Φενέρμπαχτσέ. Τάντιτς, ο οποίος
με τον Άγιαξ έκανε πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά ήταν και σε τι ηλικία ήταν, καθώς με τον Άγιαξ είχε 105 γκολ, 112 assist σε 250 συμμετοχές, ενώ στην Φενέρ είχε 110 μάτς, πάλι είχε 29 γκολ και 35 assist, ενώ στο πρωτάθλημα του τον ΙΑΕ είχε 20 assist σε 42 αναμετρήσεις. Να θυμίσουμε ότι ο Τάντιτς έχει παίξει Βοηβοντίνα, Χρόνικεν, Σαουθάμπτον και Τβέντε. Θυμίζουμε το μάτσο του Ολυμπιακού με την ΑΕΜ είναι 4 Αυγούστου 9 η ώρα. Δηλαδή σε δύο εβδομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει να βρει τερματοφύλακα. Όλα δείχνουν ότι το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΜ κάτω από τα κορπούς θα είναι ο Σέρβος, ο Πόποβιτς. Για αυτόν τον οποίο μας έλεγε πριν από μια εβδομάδα ο έμπειρος Σέρβος προπονητής με γνώση της ελληνικής, αφού έχει αγωνιστεί ως εξτρέμ στη Βέρεια παλαιότερα, ο Γκόραν Στεφάνοβιτς, ο οποίος οδήγησε την εθνική Τατζικιστάν πριν από μερικούς μήνες στα τελικά του Asian Cup μαζί με τον Μίλαν Παύλοβιτς, και αυτός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων, ο σπουδαίος Σέρβος αυτός ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής. Μας έλεγε ο Στεφάνοβιτς ότι θα εκπλαγείται από την πολύ καλή τεχνική του κατάρτιση. Παίζει την μπάλα στα πόδια σαν κομπολό, είχε πει και ο Στεφάνοβιτς πριν μια εβδομάδα, και αυτό έχουν διαπιστώσει άπαντες όσοι παρακολουθούν τις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Τις παρακολουθούσαν δηλαδή, καθώς ολοκληρώθηκε το στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Και ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει τον Σάλα, όχι μόνο αυτόν, αφού έχει απορριφθεί ο Λιβάκοβιτς, ψάχνει οκτάρι. Να δούμε αν θα πάρει τον Φρόιλερ τον Ελβετό από την Πολωνία. Θέλει τον Εουστάκιο και σίγουρα θέλει και άλλους, καθώς μόνο αυτά μαθαίνουμε εμείς. Μέσα σε αυτή τη βδομάδα ο Ολυμπιακός καλείται να βρει τον τερματοφύλακα και οκτάρι για να είναι έτοιμος απέναντι στην ΑΕΜ σε δύο εβδομάδες.

Και από τον Ολυμπιακό στον Άρη, ο οποίος είναι στην Ιταλία, πρώτο φιλικό με την κάτω των 23 Αταλάντα. Καλά πήγε ο Άρης, 3-0, καλό το φιλικό. Έχει σημασία, επαναλαμβάνω, στα φιλικά, όχι μόνο η τακτική και όλα τα υπόλοιπα. Έχει σημασία και η νίκη για την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών. Καθώς όταν χάνουν οι ομάδες, βρίσκουμε δικαιολογίες ότι ήταν βαριά τα πόδια και όλα τα συναφή. Καλό είναι να συνδυάζονται αυτά που δημιουργούν στις προπονήσεις οι προπονητές, τα συστήματα που δοκιμάζουν, να φέρονται και στο κήπεδο άμεσα, για να μην λέμε ότι χρειάζεται χρόνος κτλ. Ο Άρης, ο οποίος πήρε τον Παλάσιος, μια πολύ καλή κίνηση, ένας ακόμη παίκτης που έφυγε από το Λεβαδιακό. Λεβαδιακός, ο οποίος ανακοίνωσε τον Άντριαν Σουτ. Πραγματικά επίθετο για πρόταση είναι αυτός και ποδοσφαιρική μετάδοση. Ο Σουτ στον Ολυμπιακό, ένας διεθνής Ρουμάνος, ήρθε δανεικός και αυτός από τα ΙΑΕ, από την ομάδα του Βλαντανίβιτ, την ΑΕ. Ετοιμαστείτε για μεταδόσεις του Λεβαδιακού. Σουτάριο σουτ. Και μάλιστα κάποιος πονηρός Έλληνας, και μπράβο του, τον έβαλε όταν φωτογραφήθηκε, λοιπόν, να κλείσει το στόμα του, να βάλει το δίκτυ λοιπόν στο στόμα μπροστά και να κάνει το κλασικό στην αντίπαλη εξέδρα, το μη μιλάτε δηλαδή, καθώς το σουτάριο σουτ. Πολύ ωραίο αυτό το κόλπο. Είπαμε για το Ολυμπιακό ότι ένας θα χαιρετήσει από τα φορ, σίγουρα όχι ο Ελκάμπη, είτε ο Ταρέμι είτε ο Γιάρεμψουκ θα χαιρετήσουν, αφού βγήκε και το θέμα ότι η Βάσκο Νταγκάμα, άλλο τη ισχυρή ομάδα, ενδιαφέρεται για τον Ταρέμι. Ενώ ο Βαλμπουενά συνεχίζει την παράλληλη πορεία με τον Λευτέρη Σαρελάκο, καθώς ο Σαρελάκο συνεχίζει και κάνει εκπομπές και ο Βαλμπουενά συνεχίζει και παίζει ποδόσφαιρο. Θα διατηρώ πάντα ένα βαθύ δεσμό για αυτό το σύλλογο, λέει ο Βαλμπουενά στο μήνυμά του, καθώς έφυγε από την Ελλάδα και θα πάει να παίξει μπαλά. Έπαιζε στη β' ομάδα, έτσι, έκανε 3 γκολ, 4 ασίστ σε 11 παιχνίδια ο 41χρονος Γάλλος, και στη νέα σεζόν θα τον βρει στη Μάλτα, στη Σάντα Λουτσία. Μάλτα, η οποία έχει πολύ τουρισμό και πολύ ζέστη, έτσι. Ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής με τον ωραίο χαρακτήρα, λοιπόν, ο οποίος κόσμησε τα ελληνικά γήπεδα, παρότι ήρθε μεγάλη ηλικία από την Φενέρ, τη Γαλατά, δεν θυμάμαι. Μπορεί να έρθει και στα 33 του, αν δεν απατώμαι, αλλά ήταν τρομερός ο Γάλλος ακραίος του Ολυμπιακού. Κάνει πλακή της Ολευτέρης, λίγο εισέρχεται μέσα. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τον Αϊτόρ, όπως είναι κάτω. Και ψάχνω να βρω λίγο την ενδεκάδα της ΣΑΕΚ, γιατί δεν την είπα, με τον Κουητά και τον Βάργα, που βρέθηκε πίσω η ΑΕΚ αλλά σκόραρε. Δύο φορές μια ανατροπή, λοιπόν, η ΑΕΚ, το 3-2, έχει σημασία αυτό, φίλες και φίλοι, να τη βρω και να σας την πω. Αφού πω ότι παντρεύτηκε και ο Ντοναρούμα στην Ιταλία, 10 χρόνια το και το κορίτσι, ο τερματοφύλακας της City, πρώην της Paris Saint-Germain, και μου φαίνεται στο γάμο του είχε τον Χάλαντ, ο οποίος ανάγκασε τους καλεσμένους να κάνει αυτό που έκαναν οι παίκτες της Εθνικής μετά το τέλος των αγώνων, να χτυπάει δηλαδή ένα ταμπούρλο, αυτός χτύπησε κάτι άλλο και κάναν όλη την περίφημη κραυγή ρου, δηλαδή το κουπί των εκπληκτικών Νορβηγών. Και ένα άλλο θέμα το οποίο θα το σχολιάσω, Λευτέρης Σαρλάκος, είναι τελικά οι κοινές διακοπές Φεράν Τόρας και Μάρκο Γιορέντε κρύβουν κάτι όσον αφορά τη σχέση των δύο ανδρών? Υπάρχει κάποιο θέμα? Υπάρχει κάποιο θέμα? Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι γίνεται? Θα θυμίσουμε τα γκολ της ΑΕΚ, λοιπόν, 2 γκολ ο Βάργα και 1 ο Κοϊτά, λοιπόν, και να δούμε και τις ενδεκάδες, κυρίως της ΑΕΚ, αν μας τις βγάλει εδώ, λοιπόν.

Επόμενο φιλικό με τη Samsung 29 του μηνός. Και τώρα θα δούμε την ενδεκάδα. Μπρινιόλι λοιπόν, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Καϊρίνεν, ο Φιλανδός Μάριν, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργα. Ενώ αγωνίστηκαν και Μάνταλος, Κουτές, Αλίεζον και Σαχαμπό. Βάλουμε το quiz τώρα, κύριε Γαβρίλ. Πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης νυχτερινού μαγαζιού στη Λατινική Αμερική? Πώς λέγεται? Αυτό είναι φοβερό, φοβερό. Ο Λευτέρης όμως δεν το ξέρει. Φοβερό. Για γράψτε πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης μπαρ νυχτερινού μαγαζιού στη Λατινική Αμερική. Ένα κουιζάκι μέχρι να πάμε στις 12 παραπέντε και να σας αφήσουμε. Για να δούμε μηνύματα. Ο κύριος Παπάς, που πάντα σύμφωνα με τον Λευτέρη Σαρλάκο ποτίζει το Βοτανικό, σήμερα προσκύνησα, λέει, το μικρό εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής πιο κάτω από το γήπεδο του ΠΑΟ. Στο Βοτανικό, ναι. Αύριο ξημερώνει το Αγίο Παντελήμωνα, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη εκκλησία στο Βαλκανό και βρίσκεται στην οδό Αχαρνών. Ναι, ο Άγιος Παντελήμωνας είναι Αχαρνών πραγματικά. Ναι, ο Ντοναρούμα λέει ήθελε να καλέσει τον Αριστόπουλο. Τον περίφημο Κλάρι Τζι, τον γνώρισα το 2016 στη Μελβούρνη, στην ελληνική παροικία, στο περίφημο χωριό το Όκλαντ. Λάθος, αυτό είναι στη Νέα Ζηλανδία. Το Όκλεϊ, εκεί γνώρισα τον Αριστόπουλο. Ήταν με την Εφη Θόδη. Πολλά πανηγύρια. Λοιπόν, ο Λέο. Τι λέει ο Λέο? Ότι καλησπέρα, καλή συνέχεια. Με ΑΕΚ τι γίνεται? Χωρίς κέντρο θα πάρει παίκτες Άγιος Παντελήμωνας αύριο. Γάζωρος Σέρων, πολύ ωραίος και ο Γάζωρος. Εκεί ξεκίνησε την πορεία του ο τερματοφύλακας ο Γιαννιώτης. Λοιπόν, είπαμε για την ΑΕΚ, θα πάρει δύο παίκτες, τα είπε ο Νίκο Λιτσίδη. Βάλτε εσείς τρεις, αλλά το κυρίαρχο είναι να βρει. Αντιπινέδα, φίλε Λεωνίδα. Η κλήρωση στη Γάμα Δίκη, πρέπει να το βρούμε. Είναι την Παρασκευή και αυτός είπα, εδώ κοντά είναι. Έχει ένα πρωτάθλημα με πάρα πολλούς ομίλους. Τα πάμε. Πολλοί λένε ότι είναι πρωτάθλημα, θα είναι πρωτάθλημα παροδία. Έχει πάρα πολλούς ομίλους. Η Κρήτη, ας πούμε, έχει δικό της όμιλο. Αυτό συνέβη διότι δεν υπάρχουν έσοδα και προσπάθησε η Ομοσπονδία να μειώσει τα έξοδα των ομάδων, να μην υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις. Με τα λεωφορεία κινούνται οι περισσότεροι. Τώρα τα νησιά δεν ξέρω που πήγαν με την Αθήνα ή τα άλλα νησιά του Αιγαίου. Θα έχει δύο δυνατούς ομίλους, λέει ένας φίλος, ο Γιάννης Οσμυρνής, ότι θα έχει δύο δυνατούς ομίλους με ομάδες της Αττικής. Προφανώς θα είναι όλοι μαζεμένοι, ο Απόλλων, ο Ιωνικός, ο Εθνικός και όλοι αυτοί, και οι άλλοι θα είναι με μικρότερες ομάδες. Του χρόνου θα δοθεί δυνατότητα στις δεύτερες ομάδες. Ναι, είπαμε λοιπόν, του χρόνου θα είναι η Γάμα Εθνική ιδιαίτερη, καθώς η ΕΠΟ έκανε την πάσα, πολύ σωστή κίνηση, ενημέρωσε τις ομάδες της Super League ότι μπορούν να έχουν δεύτερες ομάδες εκτός των τεσσάρων που παίζουν στη Super League 2 και οι οποίες θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Άρα οι πιτσιρικάδες, 20χρονοι δηλαδή, 19χρονοι. Αυτοί που είναι μεταξύ 19 και 21 που δεν ξέρουν τι να κάνουν, καθώς οι άλλοι είναι K19 που έχουν όλες τις ομάδες Super League, θα μπορούν να διατηρήσουν δηλαδή τους παίκτες που είναι 20-21 ετών στη δεύτερη τους ομάδα, η οποία ομάδα θα αγωνίζεται στη γάμα εθνική κατηγορία. Δεν μου βρήκατε ακόμη πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης μπαρ στη Λατινική Αμερική, αλλά θέλετε να βάλω εγώ. Το βρήκε ο Τάσος. Τάσο μου, είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Πώς λέγεται ο Τούρκος σεντερφόρ? Δεν το έχω αυτό, ο Τούρκος σεντερφόρ. Ο Μιχάλης Παγώνης το βρήκε και αυτός. Α, είστε πολύ κινητικοί εσείς. Φοβερό είναι αυτό, έχω πεθάνει στο γέλιο από το πρωί. Πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης μπαρ στη Λατινική Αμερική? Είναι ένα πολύ ωραίο, έξυπνο. Πολύ ωραίο, έξυπνο και για να γελάμε.

Ο κύριος από την Φιλιππιάδα, να στο φίλο και πατριώτη του Παντελή Μάνο από το κλειδί Άρτας, οικονομολόγο. Καλησπέριζει ο κύριος από την Φιλιππιάδα. Γνωρίζετε πότε θα γίνει η κλήρωση Γάμα Εθνικής? Είπαμε για την κλήρωση Γάμα Εθνικής, έκλεισε και αυτό το κομμάτι, ότι θα γίνει την Παρασκευή. Και για να πω και στα μηνύματα, τα email, αν υπάρχει κάτι. Καλησπέρα από τη Μεσσηνία, με μια πολύ ωραία φωτογραφία ο Παναγιώτης. Ναι, αλλά δεν μας λες όμως πού είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Κάπου ανήκει. Δεν μπορεί να είναι απλά μια φωτογραφία. Πάμε λίγο να δούμε και το στοίχημα τι γίνεται. Αφού όμως στο NBA ότι ο Χεζόνια που πέρασε από τον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στην Αμερική και πήρε συμβόλαιο με τους Cleveland Cavaliers. Στο Serial Walk Up αυτή τη βδομάδα θα έχουμε εξέλιξη. Πιέζει η Ντουμπά, είναι λίγο δύσκολο να παραμείνει στον Ολυμπιακό ο Αμερικανός, ο οποίος έχει πάρει και ελληνικό διαβατήριο και έπαιζε στην εθνική μας ομάδα. Βλέπω εδώ διάφορα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν όπου να είναι. Λοιπόν, και Αργεντίνοι έχουν τελειώσει, Εσουδιάτες είναι τεντεπιέντε, τίποτα ιδιαίτερο. Αργεντινοί, τέτοια ώρα μόνο η Ισλανδία μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Είπαμε ξεκίνησε η Βουλγαρία, ξεκίνησε η Ελβετία, ξεκίνησε η Ουγγαρία. Ξεκίνησαν σήμερα 5 πρωταθλήματα ουσιαστικά από την Παρασκευή, και η Δανία, και η Δανία ξεκίνησε, βλέπω τον νίκη της Κοπενχάγης 3-2. Εδώ η Μίτιλαν τι έκανε, έπαιζε με την Άρχους, όχι με τη Σοντερίς, και διπλό. Στην Ελβετία η Σεν Γκάλεν μετά τη νίκη της επί της Μπενφίκα μεσοβδόμαδα νίκησε και τη Ζυρίχη, ενώ Young Boys νίκησε 4-2. Και 2 είναι η Λουγκάνο, η πρώην ομάδα του Γιώργου Κούτσια, ο οποίος είναι πλέον παίκτης συγγνώμη, στη Φαμαλικάο. Φαμαλικάο στην Πορτογαλία, την οποία έχουν ιδιοκτήτες από το Ισραήλ, επενδυτές, και σε αυτή την ομάδα είχε παίξει ο πρώην παίκτης του Πανατολικού και του ΠΑΟΚ, ο 9 Μιχάη, στην Φαμαλικάο. Πολλά φιλικά παιχνίδια. Και νομίζω, φανταστείτε, έχει η Καζακστάν. Τώρα η Ισλανδία. 4 είναι οι Ακράνες, ας πούμε, και 0-0 η Φραμ. Τέτοια ώρα είναι λίγο πίσω αυτή, καθώς εμείς πλησιάζουμε 12. Οπότε, ολοκληρώνουμε φίλες και φίλοι, καθώς η ώρα αγγίζει 12 παρά 5. Με ένα τελευταίο τραγουδάκι θα σας αφήσουμε. Να ευχηθούμε καλό βράδυ. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μέχρι και τις 12 ήταν της Αγίας Παρασκευής, με το πανηγύρι εδώ δίπλα στην πλατεία και στην ομώνυμη εκκλησία. Στον ομώνυμο Δήμο, ναι, μπορείτε και αύριο τηλεφωνήστε εάν κάποια γιορτάζει. Να πούμε και την απάντηση, πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης μπαρ στην Λατινική Αμερική. Λέγεται Pablo Escobar. Αυτό είναι το πολύ ωραίο, το πολύ ωραίο, το βρήκαν μερικοί. Λέει ο Γιάννης, ότι, τι λέει ο Γιάννης, ότι δεν... ο Γιάννης, ναι, λέει ότι ο Γόκαπ δεν στέκεται με τίποτα στο Ολυμπιακό ύστερα από αυτά που είπε. Ναι, συμφωνώ μαζί σου, γιατί έχει κάνει μια δήλωση ότι μένεις εκεί που σε πληρώνουν, και αυτά τα έκανε και τα είπε μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Αν θέλει να φύγει, επειδή δεν το σεβόμαστε, ας πληρώσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου και ας φύγει. Ωραίος, ωραίος ο Γιάννης. Ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει Σύρος. Καλά, καταπληκτική Σύρος. Τώρα πώς έγινε αυτό το έγκλημα σε Σύρο δεν έχω καταλάβει. Ο φίλος του κύριου Σαρλάκου, ο κύριος Διαμαντής, είναι εδώ πάλι στο μήνυμα και τον περιμένει. Ο Σέντερφορ, ο Τούρκος. Άκου τώρα πώς λέγεται ο Τούρκος Σέντερφορ, κύριε Σαρλάκου, να το πεις μετά στην εκπομπή. Μεσούτ Ταβάζ. Καλό, καλό. Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Διαμαντή. Και λέει ο Κωστής. Ο Κωστής, πώς γίνεται Κωστής και Τεό, Ισπανός Μαραγκός, όχι για πες, Σανίδες, Εγκάρσια, Κομμένες, καλό, καλό. Σήμερα μου είπαν από την Καρδίτσα το στάρι τους το παίρνουν για 0,16 λεπτά και το ψωμί πάει το κιλό 1,5 κιλά, 0,16 λεπτά παίρνουν το σιτάρι. Καλά, και η ντομάτα φεύγει με 0,25 και καταλήγει σε εμάς εδώ στην Αθήνα 3 ευρώ. Ο κάπος πεινάει, ο κάπος έχει πρόβλημα.
Πραγματικά, Θεό, πραγματικά. Ναι. Το κρεμμύδι είναι 10 λεπτά, μου λέει ο ένας φίλος εδώ με τις εκπομπές. Αυτό που ξεκινάει ένα προϊόν με 0-20 λεπτά και φτάνει στην Αθήνα και το πληρώνω εμείς 3 ευρώ και 5 και 10, δεν το έχω πιάσει ποτέ το ζήτημα με τους περίφημους μεσάζοντες. Ούτε μεταγραφή. Ούτε μεταγραφή δεν είναι έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε τραγουδάκι. Επαναρχόμαστε αύριο στις 10. Καλό ξημέρωμα. Γεια!

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Γιώργος Χεύης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να σπάσει την κατάρα, νικώντας το μεγάλο τελικό του Super Final του World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το πρώτο σκαλί του βάθου. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του στο θρίαμβο με τον νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και αναδείχθηκε και MVP του World Cup, ενώ τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, κάναμε ένα καλό τουρνουά και είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγουμένων χαμένων ευκαιριών. Δεν σταματάμε όμως εδώ, αφού το κάναμε μία φορά, θα μπορέσουμε να το κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε αποκλειστικά στην Era Sport και στο Βασίλη Μότσι ο προπονητής εθνικής Θοδωρής Βλάχος. Μετά τα 2 χρυσά χθες, ακόμα 4 μετάλλια, 2 χρυσά και 2 αργυρά, κατέκτησαν σήμερα οι Έλληνες σκοπιλάτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουπιλασίας K23 που διεξήχθη στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, με την Εθνική Ελλάδος να κατακτά την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα της διοργάνωσης. Το πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν σήμερα στο διπλό σκίθ ελαφρών βαρών η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου, στο διπλό μεικτό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν στο σκίφ ελαφρών βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Νίκος Χολόπουλος στο σκίφ. Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, καθώς ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 8,66 μέτρα, επιβεβαιώνοντας την εξωτερική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων, ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Λούις Τσάτομας την 1η Ιουνίου του 2007. Στην εκπομπή, στην τελευταία σελίδα, στην Era Sport και στον Δημήτρη Μαλισιώβα, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, δίνοντας τα συγχαρητήριά του στην εθνική ομάδα του Θοδωρή Βλάχου για την κατάκτηση του Super Final World Cup στην Ουγγαρία. Τονίζοντας ότι η επιτυχία συμβαδίζει με την πολλή δουλειά που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, έτσι ώστε να χτιστεί σήμερα η εθνική μας ομάδα. Είναι γενικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό φάνηκε χθες στον τελικό, παρά τις απουσίες τις οποίες είχε η εθνική μας ομάδα και το εθνικό μας συγκρότημα. Τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα φέρει και άλλες μεγάλες επιτυχίες, τόνισε. Σε ένα συναρπαστικό τελικό μπροστά στις γεμάτες εξέδρες στην πλατεία Συντάγματος, η Βίβιαν Ζαφυρίου και η Αναστασία Σιρήνινα κατέκτησαν τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley. Το δίδυμο επικράτησε με 2-0 σετ 21-18-21-19 τον Δήμητρας Μαναβή και Όλγας Στράντζαλη έπειτα από μια αναμέτρηση διάρκειας σχεδόν μιας ώρας. 4 χρόνια μετά την επιτυχία του στο Άγιο Νικόλαο, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου και ο Παναγιώτης Ιωαννίδης επέστρεψαν στην κορυφή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος επίσης Beach Volley. Το δίδυμο επικράτησε στο τελικό της πλατείας Συντάγματος των περσινών πρωταθλητών Σταύρου Ντάλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου με 2-0 σετ. Με επιβλητική εμφάνιση, η εθνική ομάδα εδατοσφαίρισης Κορασίδων ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροατίας και συνέχισε ΑΕΤ την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Η ελληνική ομάδα επικράτησε με 19-4, έχοντας ουσιαστικά καθαρίσει την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, όταν και προηγήθηκε με 13. Η εθνική εφήβων νίκησε με 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ. Αύριο στις 2 η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Η Εθνική Πέδων ολοκλήρωσε αίτητη την παρουσία της στο τουρνουά του Μπασάνο στην Ιταλία, καθώς επικράτησε της Τουρκίας με 94-73 στην τελευταία ημέρα διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω με 13 πόντους, όμως αντέδρασε και με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο έφτασε στη νίκη. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Βόλεϊ των Κοριτσιών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Γρεβενά. Στον τελικό η ομάδα μας ιτήθηκε από την Τουρκία με 3-0 σετ. Φιλική νίκη της ΣΑΕΚ με 3-2 επί της Βόλε στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν η Κοϊτά στο 33ο λεπτό και Βάργα στο 60ο και 87ο λεπτό. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγοριού, ο Άρης επιβλήθηκε με 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφου. Τα γκολ πέτυχαν η Κουαμέ και ένα ο Ράσιτς. Θετικό αποτέλεσμα αλλά και σημαντικές ανησυχίες άφησε στην Πάσκη η πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνση με τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η αντίπαλος των Πρασίνων επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος, δίνοντας επιθετικό ρεσιτάλ. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθεί στις επόμενες μέρες ο Ταχάλη με τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάθρωμα στον ώμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Φλάση υπέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεχάγκα. Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ωστόσο από την Κροατία προκύπτει πως ο διεθνής θεματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρολεύκων. Η Αντρέα Ναγκόγκα στο στίβο απογειώθηκε στα 6,67 μέτρα. Στο γυναικείο μήκος, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, οδεξάγεται στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ναταλία Μπέση με 6,45, ενώ την τρίτη θέση βρέθηκε η Σπυριδούλα Καρύδη με 6,41. Στον ακοντισμό, ο Δημήτρης Τσίτσος έστειλε το ακόντιο στα 80,56 μέτρα, καταγράφοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Γιώργος Χριστακάκος με 68,04 και την τρίτη ο Αλέξανδρος Καστανάς με 66,88. Στο επικοντό γυναικών, η Αριάνδη Αδαμοπούλου υπερασπίστηκε τον τίτλο της και αναδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδος, αυτή τη φορά παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη. Η μάχη των δύο αθλητριών κρίθηκε στα 4-40. Στο ύψος ανδρών, ο Αντώνης Μέρλος ξεπέρασε τα 2-16 και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δεύτερος ο Ανδρέας Μήτα, ο οποίος επίσης σταμάτησε στα 2-16, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Αγάπης με 2-0-9. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης κατέκτησε τον τίτλο του χρυσό μετάλλιο αυτή τη φορά στα 200 μέτρα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του Βόλου. Μετά τις νίκες του στα 100 μέτρα και τη σκηδαδρομία στα 4x100, επικράτησε και στα 200 με 20-83. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βασίλης Μπυρανθιόπουλος με 21, ενώ τρίτος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με 21-25. Παράλληλα, ο Γκαραγκάνης έφτασε στην τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου στα 200 μετά τις επιτυχίες του 24 και του 25. Στις γυναίκες, η Πολυνίκη Εμμανουλίδου, παρά τη θλάση που την ταλαιπώρησε μετά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το χρυσό στα 200 μέτρα με χρόνο 23-34. Η Σπανουδάκη κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 23-38, ενώ τρίτη ήταν στα 100 μέτρα η Δήμητρα Τσουκαλά με 23-93. Στα 400 μέτρα εμπόδια, ο Δημήτρης Λεβαντίνος του Παναθηναϊκού κατέκτησε την πρώτη θέση για την τέταρτη διαδοχική χρονιά. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με 50-26, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ και πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο το φράγμα των 50 δευτερολέπτων. Στα διεθνή, ο Λιονέλ Μέσι δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Game του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 26. Η Κόμο ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου προγράμματος της Ακαδημίας της με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας ακόμα και στην απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών. Τέλος, πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αργεντινός πρώην πρόεδρος της FIFA από το 24 έως το 2019, Οράσιο Μουρατόρε. Κλείνουμε με φόρμουλα. Ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με McLaren, νικητής στο Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1, δεύτερος ο Max Verstappen και τρίτος ο Αντωνέλη. Κυρίες και κύριοι, πολύ περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο airsport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας ο Λευτέρης Σαρελάκος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα σας κρατήσει συντροφιά για τις δύο επόμενες ώρες. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα.
1: Eurosport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Καλή εβδομάδα. Καλή αθλητική εβδομάδα. Μπαίνουμε στη Δευτέρα. Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου διάγουμε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Και δεν μιλάω για τις Παρασκευούλες, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Δεν μιλάω για τους Παρασκευάδες. Μιλάω για τους παντέλους, τους παντελεήμονες. Την παντελία, το παντέλο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον αθάνατο, το παντελή μας. Το παντελή Παντελίδη που είναι πάντα στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Το Παντελή το Μυριακεφαλιτάκι, το γίγαντα, τη μορφή αυτή του Όφη που γιορτάζει σήμερα. Παντελή μου, χρόνια πολλά, να σε καλά και να σου προσφέρει πάντα χαρές σε Όφη, μεγάλη σου αγάπη. Χρόνια πολλά και στον Ελκαμπή, Παντέλο τον λένε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά στο Ρέντι θα μας τα πει και ο Παπάζογλου σε λίγο. Έτσι έχω μάθει ότι τον λένε Παντέλο για να παστελώνει. Για να δούμε. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Για το υποκοριστικό, έτσι. Γιατί από ό,τι ξέρω δεν είναι Ορθόδοξος, δεν είναι Χριστιανός ο Ελκαμπή. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο Μπόμπης Παπάζογλου, ο οποίος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μιλήσουμε όχι για τον Ελκαμπή, αλλά για μεταγραφή που σκάει στον Ολυμπιακό. Έλα, Μπάμπη.
1: Γεια σου, Λευτέρη. Καλή εβδομάδα και στου ακροατέ μα.
0: Έτσι τον λένε, έτσι τον λένε. Παντέλο τον λένε στο Ελκάμπι.
1: Τα τελευταία εβδομάδα, σωστά το πες, το είχα ξεχάσει. Έλατε. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, ε. Καλά μα πήγε, λέει. Εδώ δύο μερούλε ζέστη και μετά θα ηρεμήσει πάλι.
0: Έτσι.
1: Μια χαρά μα έχει πάει.
0: Λοιπόν, ωραία, ωραία.
1: Δεν είναι οριστική μεταγραφή, αλλά έχει βγει από τη Γερμανία εδώ και λίγη ώρα mm-hmm. και αναπαράγεται γενικώ ότι ο Ολυμπιακό είναι ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Στεφάν Ορτέγκα για θέση του goalkeeper. Θυμίζω yeah. ότι ήταν ο βασικός στόχος πριν μια περίπου εβδομάδα. Υπήρξε, ατόνισε το θέμα, προφανώς δεν υπήρχε συμφωνία. Ο Ολυμπιακός πλέον εξέταζε την περίπτωση του Ζωσέ Σά και ήταν στο προσκήνιο για να τελειώσει η μεταγραφή του. Αλλά επαναλαμβάνω εδώ και λίγη ώρα από τη Γερμανία προκύπτει ότι έχουν ξανακαθίσει δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι η πλευρά του ατζέντη, δηλαδή του παίχτη, έκανε την κίνηση προς τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα αυτό που προκύπτει είναι ότι πλέον συζητούνται λεπτομέρειες. Δεν έχουμε βεβαιώσει τον Ολυμπιακό, εννοείται και τέτοια ώρα κιόλας, αλλά επαναλαμβάνω ότι η πληροφορία είναι από τη Γερμανία και βλέπω ότι συνεχώς πλέον αναπαράγεται. Περιμένουμε να δούμε αύριο τις εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι ενώ ήταν, ξέρεις, περιμένουμε Παρασκευή, Σάββατο να έχει τελειώσει και η μεταγραφή του ΣΑ, βλέπει ότι δεν είχε τελειώσει ακόμη. Λοιπόν, αυτό δείχνει κάτι, δηλαδή εντωμεταξύ ξαναμπήκε ο Ορτέγκα. Και έχουμε αυτή την εξέλιξη. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει goalkeeper άμεσα, όπως πρέπει να πάρει και οχτάρι άμεσα. Έναν ακόμη χαφ άμεσα.
0: Για το ΣΑ, ξέρουμε κάτι που. Τι χάλασε, αν χάλασε ή αν παίζει και αυτός.
1: Όχι, δεν το ξέρουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν υπήρχε θέμα από την πλευρά του ΣΑ. Ήταν θέμα επιλογής του Ολυμπιακού.
0: Προτιμά να παίξει Championship δηλαδή.
1: Ναι, ότι αν Δευτέρη πρέπει να μιλούμε, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί κιόλα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η πληροφορία είναι από την Γερμανία. Ότι επανήλθε η πλευρά του Ορτέγκα. Και ότι έχουν καθίσει οι δύο πλευρές πάλι στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, είναι ανοιχτές, αλλά πλέον έχουν φτάσει στο κομμάτι των λεπτομεριών. Εάν ισχύει αυτό, τότε θα κλείσει. Αν έχει βρει τα λεπτά,
0: φτάσει
1: λεπτομέρειες, λογικά κλείνει.
0: Θυμάμαι
1: είναι πολύ φρέσκο, είναι τώρα. Δηλαδή, δεν ήταν το πολύ. Θυμάσαι, μιλήσαμε εκτός μόλις ήταν έτοιμος να μπει, που σου είπα ότι τώρα έχει σκάσει.
0: Τελικά. Μια ερώτηση και του Παναγιώτη και ναι. του Δημήτρη. Ναι. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τον Ορτέγκα, αλλά για τον Λιβάκοβιτ τελικά ποια είναι η αλήθεια. Η Φενέρ λέει δεν μου κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός. Ο Λιβάκοβιτ λέει δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Ορίστε.
1: Την Παρασκευή έκανε δηλώσει ο Κώστα Καραμπά και είπε ότι χωρίς να πάει εξηγείται αυτό ότι ξέρει δεν είναι καλό γκολκίπερ, ότι απορρίφθηκε το Μεντιλίμπαρ. Ότι
0: είναι λόγο
1: χαρακτηριστικό. Και το Σάββατο πρωί οι Τούρκοι που είναι έγκυροι έλεγαν ότι συμφώνησε ο Ολυμπιακός.

0: παιχνίδια, θέλει συμμετοχή στο παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Ο Ορτέγα. Ότι πάει καλά ο Πόποβιτς. Πολύ καλό.
1: Πάει καλά. Ο οποίος λογικά θα είναι βασικός με την Αϊμέγγεν, λες, ή νωρίς ακόμα.
0: Τώρα και να αποκτηθεί αύριο ο Ορτέγα ή οποιοδήποτε άλλο, δεν έχει θετικό. Θα το βάλει κατευθείαν με την Αϊμέγγεν πρώτο μάτς.
1: Δηλαδή, χωρίς ένα παιχνίδι έστω.
0: Ενώ ο Πόποβιτς έχει παίξει δύο και είναι καλό.
1: Ο Ορτέγκα, ο οποίος επί χρόνια ήταν στη σκιά σαν δεύτερο σωματοφύλακα στη Manchester City.
0: Εντάξει, για αυτόν τον ρόλο ήταν συγκεκριμένο ο ρόλο του, έπαιζε
1: κύπελα.
0: Ναι, ναι, και λίγα.
1: Φέτος σχεδόν ιδανικό, προσπαθώ να θυμηθώ, όχι στη West Ham που ήταν. Στην Νότιχαμ ήταν. Οπότε υπάρχει το.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι καμιά σχέση, δεν είναι μέσω Νότιχαμ. Απλά το ξέρω, ναι, θα μου πει, ναι, οκ.
1: Πιο εύκολο να έρθει, α πούμε.
0: Ναι, ξέρει όμω, ήταν το θέμα ότι είχε πολλέ προτάσει. Απλά ο Ολυμπιακός αυτούς τους παίχτες, γενικώς όπως χτυπάει, τους δίνει την πιθανότητα να διεκδικήσουν συμμετοχή στο Champions League.
1: Σωστό.
0: Πιθανότητα, έτσι, δυνατότητα να διεκδικήσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μην το ξέρετε, το δένουμε κιόλας, είναι μια πληροφορία και θεωρώ καλή από τη Γερμανία, αλλά μέχρι εκεί να την επιβεβαιώσουμε και αύριο. Απλά επειδή είναι
1: ένα
0: που ήταν στο επίκεντρο, δεν άπηξε ένα καινούργιο όνομα, να ψάξουμε να το βρούμε κτλ. Γι' αυτό το αναφέρω.
1: Λοιπόν, και δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο, αλλά τρεις ακροατές, όχι συναδελφοί, ο Θοδωρής, ο Νεκτάριος και ο Χρήστος, που με λέει και Παοκτζής και Ολυμπιακός, καμπανάκι αυτές οι εμφανίσεις εν ώψη να ημέγγεν ή δεν ανησυχούν στον Ολυμπιακό?
0: Ξέρεις, τώρα μεγάλη κουβέντα για τα φιλικά. Είναι πώς γίνονται, είναι πώς τα βλέπει ο προπονητής, είναι πόσο έτοιμη είναι η ομάδα σου να παίζει. Θα να πω. Θα μπορούσα να τα κάνω με την Βίμπαρ ένα μάτι την Τετάρτη και ένα μάτι το Σάββατο. Και να βάζει, να ετοιμάζει την βασική 11. Δεν το βλέπει. Την βάζει δύο φιλικά σε δύο μέρες, σε λιγότερο από 24 ώρες. Και κάνει μεικτά σχήματα. Οκ, okay, προφανώς θα πει πολύ ότι γιατί δεν δοκιμάζει μια 11. Γιατί έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Δύο, όταν παίζει παιχνίδια 90 λεπτά σε δύο μέρες, 90 και 90, 180 λεπτά, δεν μπορεί να βάλει του παίχτες. Να του δώσει 60-70 λεπτά. Δεν φαίνεται, ο Ολυμπιακός κρεμάει μετά το 70. Γιατί τώρα αυτή την περίοδο για 70 λεπτά αντέχει. Είναι τυχαίο δεύτερο ότι έχει φέρει ούτε γκολ από το 68
1: και μετά. Ναι, σωστό,
0: ένα γκολ στο 68 και όλα τα άλλα μετά το 70. Είναι τυχαίο. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει καλύτερη εικόνα ο Ολυμπιακός, να κερδίζει, να λέμε τι ωραία, τι καλά κτλ. Τρία. Δεν έχει δει κάποιο το χθεσινό φιλικό. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ, αν πολλά.
1: Όχι, δεν το είδα, όχι.
0: Ναι, σου λέει πάλι 3 γκολ φάγανε. 2-0 έγινε 3-2. Και τι να κάνω που το δεύτερο γκολ παίζονται 2 μπάλες στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, είδα τις φάσεις.
0: Σε επίσημο παιχνίδι θα έχει σταματήσει η φάση, δεν θα υπήρχε γκολ. Τι να κάνω εγώ που κάνει κουτιά ο παίκτης στον Μαρκετίνη πέναλτι στο 87. Θέλω να πω ότι μερικά πράγματα είναι και.
1: Κάποιες λεπτομέρειες βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά το βασικό για μένα είναι άλλο. Αυτό που δεν επικεντρώνονται, μάλλον κάποιοι επικεντρώνονται και για μένα καλά κάνουν. Εγώ έχω τα ερωτηματικά που έχουμε σε σχέση με πέρσι με τον Ολυμπιακό είναι τα εξής. Μπορεί μέσα από τα να λειτουργήσει. Μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις και αμυντικά που είχε πρόβλημα στον τρίτο πόλο της στο κέντρο άμυνας. Τι λέγαμε, πού είχε το πρόβλημα πέρσι ο Ολυμπιακός? Ότι δεν υπήρχε ένα κάρμο τρίτο στόπερ, δεν είναι. Οι τέσσερις στόπερ του είναι σε άριστο επίπεδο. Έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το κέντρο της άμυνας. Αναπόφευκτα από την εποχή του Τζολάκη θα υπάρχει ένα ερωτηματικό, θα σου βγει ο καινούργιο goalkeeper. Δεν είναι, υπάρχει κάτι καινούργιο. Αλλά αν παρήσουμε και τον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα Πόποβιτς, είναι καλό δίδυμο. Μια χαρά δίδυμο, αλλά δεν ξέρει πώ θα σου βγει, πάντα θα υπάρχει και ερωτηματικό. Και μεσοεπιθετικά, πριν να δούμε. Ο Ζωτέ πήγε καλά. Ο Ρόκα τώρα τον βλέπουμε. Είναι το παίξι που ζήτησε ο γονητή. Θα τον πάρει ο γονητή. Θα πάρει ένα οχτάρι Ολυμπιακό. Φεύγει ο Αντρέ Λουίς. Θα πάρει κι άλλο εξτρέμ.
1: Πρέπει
0: να το κάνουμε σε 20 μέρες, 30 μέρες.
1: Απλά είναι τώρα επειδή παίζει με την Αϊμέγγεν.
0: Ναι, όταν πάει να πάει παίχτες πολύ δύσκολες περιπτώσεις, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν έρχονται αύριο. Δεν έρχονται μέχρι 15 Ιουλίου. Θα σου πω να περιμένω Ισπανία, Ιταλία. Τα κλασικά τα ξέρεις και εσύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μετά, είναι τι θέλεις. Αν πιστεύει κανείς ότι ο Ολυμπιακός με αυτό το ρόστερ δεν μπορεί να περάσει την Αϊμέγγεν, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να την περάσει. Αν όμως δεν είναι καλά προετοιμασμένος, δεν θα περάσει και με τρεις μεταγραφές. Το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν.
1: Βέβαια. Αυτή η εποχή πάντα είναι μυστήρια, είναι περίεργη.
0: Πάνε να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Δεν είσαι έτοιμος σαν ομάδα. Βέβαια, πρέπει να έχεις ένα βαθμό ετοιμότητας. Γιατί μπορεί και να παίξεις.
0: Και να διαχειριστείς τα παιχνίδια ένας έξιμος. Έχει μια εμπειρία ο Ολυμπιακός σαν ομάδα για να τα παίξει αυτά τα παιχνίδια, νομίζω.
1: Εγώ θα προτιμούσα να παίξει το πρώτο μάτς έξω πάντως. Με βαθμό ετοιμότητας όπως έχει.
0: Να ξέρεις, δεν ξέρω για αυτή την περίοδο, αλλά γενικώς να ξέρεις αυτή την περίοδο. Γενικώς θα το πω ότι στα νοκάουτ μάτς εγώ πλέον εδώ και χρόνια λέω για τις εθνικές ομάδες καλύτερα από

0: μάτς μέσα.
1: Έξω.
0: Μέσα.
1: Αμέσα, μέσα.
0: Να κερδίσει και να έχει και το άλλο στην
1: είναι όχι λόγω του Ιουλίου. Πρέπει να είσαι επιθετικό, ναι. Δεν έχει παιχνίδια στα πόδια σου επίσημα.
0: Και με τη Μακάμπη επί Μαρτίν είχε παίξει έξω. Ένα ισοφαρίστηκε στο 80 τόσο, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Με μισο τη Μακάμπη. Να σου θυμίσει τι είναι στην Ελλάδα, δεν είσαι.
1: Ένα 4, πώ ήταν.
0: Άστο το είναι.
1: Κάπω έτσι.
0: Κάτι ήταν και τη Μαρτίν. Θέλω να πω ότι το είπε πριν, κάνει τη δουλειά σου.
1: Βέβαια. Πρέπει να βρει τον τρόπο να περάσει. Και πιστεύω θα στηριχθεί στου έμπειρου ποδοσφαιριστέ. Ποιο σκελετό θα είναι ο περσινό.
0: Με την ιδέα μου έχω πει ότι πιο πολύ με ενδιαφέρει ο τρόπο παιχνιδιού και αν υπάρχει κίνητρο και αν ο προπονητή πάντα εμπνέει μια ομάδα. Αυτά δεν παίζουν ρόλο. Εγώ, οκ, το ακούω ότι το ιδιώμε και τα λοιπά. Τώρα τι να κάνω, πούμε, τη Φορτούνα συντάρτε και ο Ολυμπιακό με αποσυνδυαστικό ποδοσφαιριό γκολ. Να μην το πω. Να πω εγώ μέσα και τι, με το ζόρι.
1: Όχι, αφού τις έκανε, αφού έκανε. Αυτό που
0: να μην πω όμως με τον Άγιαξ και με την Αντβέρπ έβλεπα εγώ μέσα.
1: Ναι, και καθόλου δημιουργία ευκαιριών.
0: Αυτό εγώ στα δικά μου ματιά, δεν είναι θέμα προπονητικό. Είναι θέμα το ποιοι μπορούν να σου υπηρετήσουν αυτό που παίζεις. Επίσης άμεσο ποδόσφαιρο παίζουν όλες οι ομάδες του κόσμου. Θέλω την Ισπανία, όλες σχεδόν παίζουν άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι έγκλημα να κάνεις μια σαραντάρα παλιά. Δεν θυμάμαι ποτέ να είναι έγκλημα στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι να μην είσαι μονοδιάστατο. Να μην πα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχει μια ποικιλία. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα και παικτών πόσο μπορούμε να το υπηρετήσουμε αυτό. Κάποια πράγματα.
1: Άρα να περιμένουμε.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα, Δευτέρη. Ξέρεις, και επίσης να πω ότι έχω δύο ομάδες στο Ολυμπιακό που τα χρόνια μου στο ρεπορτάζ να πετάνε Ιούλιο και μετά τι ψάχνουμε. Έχω δύο ομάδες να. Είπα το παράδειγμα του 98, αν έχω δύο λεπτά και να το θυμίσω. Που είχα πάει αποστολή τότε με την Ιουέλβα Ολυμπιακός, μου με το σοφό τότε στην εφημερίδα. Μου πάει προετοιμασία και κάνει ένα τελευταίο τουρνουά το 98 το καλοκαίρι στην Ιουέλβα.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, φοβερό, προκολοπίνο κάπου. Πρεμιέρα, είδαμε και η Μπέτης και πρεμιέρα πρώτο μάτς Ντενίλσον, το θυμάσαι το Ροζιάνο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Χτάρα τελείω, δεν έπαιξε ποτέ στην Μπέτης, όλα μια λεπτομέρεια κι αυτό. Ποτέ δεν έπαιξε καλά. Ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει. Εντάξει, εγώ είχα πει τότε είναι στα πρώτα διάλυση αυτή η ομάδα. Με πάγεται με πολλά ιστορικά προβλήματα. Αυτή η ομάδα πήρε double με 10 παίχτες στον τελικό του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό το 35, το θυμάσαι. Και πήγε στο 8 του Champions League. Τι να πεις μετά. Και σου λέω εκείνη την περίοδο ήταν τότε που είχε περάσει την ανόρθωση. Θυμάσαι που του είχε πει ο Κούκαλης ότι αν δεν κερδίσει, αν δεν περάσει. Δεν
1: είχε βάλει 4 γκολ στην Κύπρο.
0: Και από εκεί άλλαξε όλα τα πάντα.
1: Όλο
0: το κλίμα σου. Μιλάω και επειδή ήμουν κοντά τότε και ήμουν ο μοναδικό απεσταλμένο τότε σε εκείνο το τουρνά.
1: Και έλεγε πού πάμε.
0: Ναι, έλεγα δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Έβλεπα εσωτερικά θέματα και ξέρει, κατάλαβε. Αυτά που έκανε στι ομάδε. Και λέγα δεν πού πάει. Και όμω πήγε. Τα σάρω όλα αυτή η ομάδα. Είμαι με το σόλι τη μάση πεντάρα.
1: Είναι το καλοκαίρι, είναι παράξενο και ποτέ δεν πρέπει να βγάζει συμπεράσματα.
0: Θέλω να πω ότι αυτό το έφαγε 3 γκολ δεν μου λέει τίποτα. Πραγματικά σου εξήγησα.
1: Θα φανείστε επίσημα.
0: Θα κάνει ο Μπετιδί πάνω τον ενδιαφέρε η Τοσκότ να κάνει κάτι 3 μέρε παιδικό. Να κερδίζει ο Ολυμπιακό μια χαρά όλα καλά. Τον ενδιαφέρε να του αφήνει να κουραστούν 90 λεπτά, να κάνουν προπόνηση να ετοιμαστούν για το μάτι με την Αϊμέκια. Κατάλαβε αυτό που σα ενδιαφέρει. Αυτό εμένα που δεν μου λύνει κανένα και θα το δω μόνο στα επίσημα παιχνίδια είναι τα πεσινά προβλήματα του Ολυμπιακού μέσω επιθετικά και πρωτοπό.
1: Και δημιουργία.
0: Μπράβο, πώ θα λειτουργεί. Μου αυτό δεν μπορώ να το δω από φιλικά μεικτά. Επίση, μια παράδειγμα.
1: Και την ανάσταση των Σεντερφόρ, έτσι.
0: Τι θα.
1: Την ανάσταση. Δηλαδή να ξαναγίνει ο Ελκαμπή, ο Ταρέμπι, αυτό που θέλανε στον Ολυμπιακό.
0: Με το που γύρισε ο Βαζεγκόλ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν θα μείνει όμω Σεντερφόρ, το είπε και ο Προσκαλαπά, το είπαμε και εμεί. Δεν θα μείνει αυτή η θα μείνει ο Ελκαμπή. Και θα μείνει Μαξ ένα εκ των δύο, του Ταρέμι και του Γιάννη. Δεν γίνεται, δεν το καταλάβει κανεί. Δεν δέχεται κανένα από του τρει να είναι τρίτο φόρο. Κατανοητό και λογικό. Ναι. Δεν πάει πίσω ο Γιάννη που πρώτο εξαντλειών κάθε να κάνει τον τρίτο φόρο. Να το δείχνει και όσο δεν τον ενδιαφέρει. Ή ο Ταρέμι να του πει, ήταν το Μουντιάλ ο αρχηγό τη εθνική Ιράν, α πούμε, το βασικό σεντερφόρο και να του πει κάτι να κάνει τον τρίτο.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Μέχρι πέσει από του Νίντερ. Δεν γίνεται. Για αυτό θα αλλάξουν πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του με την Αϊμέχεν και να δυναμώνει. Να παίρνει παίχτες, να τις βάζει σιγά σιγά. Έτσι θα πάει. Αν αποκλειστεί από την Αϊμέχεν, ξέρουμε
1: μετά
0: πολύ καλά.
1: Μετά θα έχει πολύ δύσκολα.
0: Μπράβο. Αλλά το ότι έφαγε 3 γκολ ψάχνω να δει πώ θα έφαγε αυτά, πώ ήταν, πώ ήταν τα πράγματα και τα. Και να βλέπει από πίσω. Εγώ, πιο πολύ, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, χάρηκα που βλέπω το Πουλιάτο Σάνιακα να δίνει το παιδί κατευθείαν και να δίνει λύση.
1: Έτσι. Και να πέσουμε πάντω, γιατί χρειάζεται και αυτά τα Ελληνόπουλα που αγαπάνε τη φανέλα.
0: Δεν είναι χαριστικά όμω. Δεν είναι χαριστικά. Αυτό να το πούμε. Προφανώ, φαντάζομαι και φίλοι στο δράμα το Σάνιακα πήραμε. Τι να κάνω, τώρα μπήκε το παιδί, έκανε δύο σέντε ώρε, έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Μια χαρά, μια χαρά. Αν δεν λεγόταν Σάγιακα και λεγόταν, ξέρω εγώ, από θέλει από Βραζιλία, από μια άλλη χώρα.
1: Ισπανός.
0: Πού τον βρήκε, το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, πού του βρίσκει αυτό το παιδί. Επειδή είναι Έλληνα, τι να κάνω.
1: Πάντω ο Λεωνίδα λέει, παρότι είμαι αεκτζή, εγώ βλέπω ότι ο Σάγιακα θα είναι ο δεξιό μπακ και όχι ο Μαφαίο.
0: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπω είναι. Έτσι όπως είναι, ο Σάγιακας ήταν σε καλύτερη κατάσταση, αλλά ξέρεις τι λέω για τον Μαφαίο. Εγώ δεν ξεχνάω τι είχα πει όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός και δεν ξεχνάω γενικώς και τα σχόλια που κάνουν και φιλάθροι άλλων ομάδων που τυχαίνει να βλέπουν Λα Λίγκα. Γιατί ξέρεις, τον βλέπει κάποιος που δεν έχει δει τον Μαφαίο και σου λέει τι είναι αυτό, πού τον βρήκε. Είναι ένα από τα καλύτερα μπακ της Ισπανίας, το Ισπανικό πρωτάθλημα, για 5 χρόνια. Εγώ δεν βιάζομαι αυτούς τους παίχτες να τους βγάλω, ξέρεις ότι δεν κάνουν. Προφανώς κάποιοι παίκτες χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία. Πιο βαριά κόρμια, κατάλαβες. Είναι διαφορετικοί οργανισμοί. Έφερα το μεσημέρι το παράδειγμα του Ιμπόρα. Εδώ κάποιοι χλέβαζαν τον Ιμπόρα. Που εμείς τον ξέραμε τον Ιμπόρα. Και είδες που κατέληξε το έργο. Το θυμόμαστε τον Ιμπόρα. Ήταν πολύ τέλεια για την Ελλάδα να έχει τον Ιμπόρα, έστω και στην 36 το. Τι αργό τον βγάζει, τι αυτό και εκείνο. Αλλά μάλλον τον έχει τον παίκτη. Μπορεί και να μην βγει η μεταγραφή του Μαφαίρο. Έχει γίνει πολλές φορές. Δεν έχουμε δει παίκτη να μην βγει. Αλλά το πακέτο ήταν για πάνω του μπάκι. Το πακέτο ήταν για πάνω του μπάκι. Γι' αυτό λοιπόν έχει και δεύτερο παίκτη και αν είναι μάγκα ο Σάγιακα, θα το πάει και τη θέση. Και αν είναι καλύτερο να σου πω ότι τώρα αυτή την περίοδο δεν θα το ξέρει ο Σάγιακα, γιατί γι' αυτό μπήκε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έχουμε πράγματα να δούμε, Δευτέρη.
1: Ναι, έχει πολύ μέλλον ακόμα. Απλά επειδή ρωτούν και φίλοι, για να κλείσουμε, τερματοφύλακα άμεσα.
0: Χαφ,
1: εξτρέμ και ίσω και αριστερό μπακ.
0: Εξτρέμ, κάτι να δούμε. Τους, τον θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς.
1: Αν θα φύγει ο Αντρέ Λουίς, βέβαια.
0: Λογικά θα φύγει. Λογικά, λογικά.
1: Ναι, αφού δεν έπαιξε έστω και ένα λεπτό στο, τα δύο μάτσες στα φιλικά.
0: Επίσης, να ξέρουμε και ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, ο Ολυμπιακός έχει τρεις, για τις τρεις θέσεις πίσω το χώρο, 7 παίχτες. 7. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι, δεν είναι απλό.
0: Να, και με τον Αντρέ Λουίς να φύγει. Να φύγει και ο Μασούρας. 6 πάλι. Και αν, βάλουμε κάτω να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι έξι, θα καταλάβουμε πολλά.
1: Στα χαφ.
0: Ε?
1: Στα χαφ λες. Ναι.
0: Όχι στα χαφ, στην τριάδα, εξτρέμ και μεσοεπιθετικό.
1: Α, και στην τριάδα, ναι. Τώρα εκεί γίνεται χαμός.
0: Ναι, για σου λέω να πάρουμε και εξτρέμ. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει στο τέλος ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ας αφήσουμε και το Μασό, που μια χαρά κάνει προετοιμασία ο Μασό, είναι και δίδυνα διεθνή. Έχει το Ρόκα και τον Ζώτα Σίλβα που είναι μεταγραφές. Μεταγραφές τώρα. Ο Ορτούνης που επέστρεψε, μεταγραφή. Ο Τσικίνιο και ο Μάρτινς που ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους. Και ο Ροντινέη που του είπε: μην πα στην Βραζιλία, κάτσε εδώ. Τον περίφησε και πει ότι αν θέλετε, εγώ φεύγω και τώρα και παίρνετε και λεφτά. Ήταν η Ατλέτικο Μινέιρο. Αλλά άμα θέλετε, μένω και μια χαρά είναι. Το άφησε στον Ολυμπιακό και είπε: με τη δίπλα, τον θέλω.
1: Και τον θέλω σε και εξτρέμ τώρα. Οπότε ναι, ναι. Και αυτό θα και απαιτήσει να παίζει.
0: Από εδώ αυτό να πάρει ο Ολυμπιακό και την Ταβιτασβίλη, θα πει κανένα ποιο θα μείνει απ' έξω.
1: Χαμό θα γίνει τότε.
0: Λέγεται ωραία τα λέμε. Αλλά και τα χρέωμα με συμποπονητέ, τα τέλη αυτών, τα τέλη εκείνων. Αν διώξει δύο παίχτε, το πάμε. Θα πάρει και γενναίε από πάση αυτή την πίτη. Αν δεν κάνουν. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλει. Αν δεν κάνουν, θα του αφήνει του παίχτε.
1: Μακάρι να μην φύγει, λένε όλοι εδώ για τον Αντρέ Λουίζα, αλλά νομίζω τα λεφτά είναι πολλά, οπότε δύσκολα να μείνει.
0: Μακάρι να μην φύγει, αλλά αφού δεν παίζει. Δεν θα παίξει αυτό. Είδε δηλαδή και ο Αντρέ Λουίζα ότι δεν θα έχει ευκαιρία. Εσύ πιστεύει ότι θα πάρει ευκαιρία σε αυτού του παίχτε που σου είπα πριν. Σε όλο αυτό που και πώς ξέρεις και με την λίμπα της απόψης του, πιστεύεις θα παίξει ο Αντρέ Λουίς, το πιστεύουμε.
1: Όχι. Γιατί παίζει πιο πολύ. Δηλαδή, αν το μυαλό του είναι ειδικά στο εξωτερικό, σίγουρα το έχει καταλάβει ο με την λίμπα και δεν έχει φέρει τα στοιχεία που θέλει ο παρότι είναι παιχταράς. Να τρέχει, να μαρκάρει πίσω κτλ. Ο Αποστόλης πάντως πες στο φίλο μου τον Μπάμπη, λέει: ξέρω ποιος θα παίξει δεξιός μπακ στο τέλος, ο Ροντινέη.
0: Γιατί όχι, άμα έχουν, δεν μπορούν να παίξουν οι υπόλοιποι, γιατί να μην παίξει κάποια μάτια ο Ροντινέη. Να πω στο φίλο μας το προσωπικό Αποστόλη.
1: Αποστόλη, ναι.
0: Ότι ο Ροντινέη έχει παίξει μέχρι στιγμής μόνο εξτρέμ και όταν υπήρξαν προβλήματα έπαιξε και κεντρικό χαφ.
1: Πάντα όλα. Ναι.
0: Όταν χτύπησε ζωές, πάντως δεξί μπακ δεν το θυμάμαι να έχει βάλει. Δηλαδή έχει κυπηρήσει με τη Λιμπάρτη. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε το τέλος, για όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα, ότι ο Ολυμπιακός, σήμερα με πληροφορήσει ότι η Γερμανία, και θεωρώ και καλή την πληροφόρηση, είναι ξανά στις συζητήσεις με τον Ορτέγκα, τον goalkeeper. Η πληροφορία αναφέρει ότι υπάρχει ουσιαστικά να τα έχουν βρει και είναι πια στις λεπτομέρειες. Οπότε περιμένουμε αύριο όλο να επιβεβαιωθεί και έναν goalkeeper που θα πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Τέλεια. Καλό βράδυ. Περιμένουμε τις εξελίξεις από αύριο. Γεια σου, Παμπή μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Ήταν η είδηση της τελευταίας στιγμής ότι ο Ολυμπιακός μάλλον καταλήγει σύμφωνα με τις προφορίες από Γερμανία στον Ορτέγκα, ο οποίος πέρυσι φέτος ήταν στην Νότιχαμ και έπαιζε και κυρίως στα παιχνίδια της Ευρώπης και του Κυπέλου. Θα δούμε τι θα γίνει στο ρεπορτάζ που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον συνάδελφο τον Πάπη Παπάζουγλου. Χρόνια πολλά και πάλι στον Παντέλο και στην Παντελία που γιόρταζε. Ένας φίλος ΑΕΚΤΖΙΣ και ο Λεωνίδας αλλά και ο Δημήτρης από την Πολιτεία λέει χρόνια πολλά στο Παντελή Νικολάου, το σπουδαίο γιατρό και ποδοσφαιριστή. Ο μευτήρας πατέρας του με ξεγέννησε στην κλινική του στο Περιστέρι, στο ιατρικό κέντρο. Μισός αιώνας ΑΕΚ λέει Δημήτρης, μισός αιώνας ΑΕΚ, Δημήτρης Πολιτεία. Χρόνια πολλά και στον Λάκη τον Νικολάου λοιπόν, ο οποίος κάποια εποχή, όπως μου θυμίζει ο Λεωνίδας από το Μέριλαντ, ακούς κύριε Γιώργο Σκεύη που είσαι στη ρύθμιση των ήχων, κάποια εποχή που ήταν ποδοσφαιριστής ο Λάκης Νικολάου, Χρήστος Αρδίζογλου, συμπαίκτης τότε στην ΑΕΚ, αντί να έρθει 27 Ιουλίου να του πει τα χρόνια πολλά, σύμφωνα λέει με το μύθο της εποχής ο Λεωνίδας, είχε έρθει 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου.

που γιορτάζει, καλλιτέχνης Παντελής Θαλασσινός, το αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι, χρόνια του πολλά. Υπέροχο τραγούδι πραγματικά, όπως και του Παντελή Παντελίδη, που με περισσότερα τραγούδια του Παντελή θα κλείσουμε, γιατί είναι η αδυναμία μου, Παντελής Παντελίδης, θα κλείσουμε γύρω στις 2 παρα 10 με 2. Συνεχίζουμε, ακούσατε την είδηση για τον Ορτέγκα που είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό, σαν τερματοφύλακα στους Πειραιώτες. Και βέβαια η μέρα, η Κυριακή, η χθεσινή πλέον, αφού μπήκαμε σήμερα στη Δευτέρα, είχε το θρίαμβο σαν πρώτη είδηση της εθνικής μας ομάδας Πόλο, που νίκησε την Ουγγαρία, μια παραδοσιακή μεγάλη δύναμη στο χώρο της ατμοσφαίρας, 15-14, και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Πόλο. Τα έχει σαρώσει όλα η εθνική Πόλο. Δηλαδή, είναι, παιδί μου, δεν σου κάνει πλέον εντύπωση αν πεις ότι πήρε ή χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ή χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, ή χρυσό μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς και Βαλκανικούς κτλ. Δεν σου κάνει πλέον εντύπωση. Είναι αυτή που λέμε η επίσημη αγαπημένη πλέον στο χώρο του αθλητισμού. Είναι η ομάδα της υδατοσφαίρησης, η ομάδα του Πόλο. Για την εθνική μπάσκετα είπαμε, εγώ δεν βλέπω κανένα μέλλον και δεν μου αρέσει αυτό το στυλ της εθνικής που λανσάρεται τον τελευταίο καιρό. Δεν βλέπω. Έτσι είναι η γνώμη μου αυτή. Και από την άλλη πλευρά, στο χώρο του ποδοσφαίρου υπάρχει μέλλον, αλλά εκεί θα δούμε πώς θα διαχειριστεί τις εμπειρίες, τις αρνητικές εμπειρίες που απέκτησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον αποκλεισμό από την τελική φάση του Μουντιάλ και τις τριάρες που ελπίζω να μην γίνουν συνήθεια, και το ότι δύσκολα βάζει πλέον γκολ παρότι έχει παίκτες ικανούς, και ότι στα τελευταία 8-9 μας, αν θυμάμαι καλά, έχει μόλις μία νίκη η εθνική ομάδα. Όλα αυτά ελπίζουμε να μην γίνει αρνητική συνήθεια, αν και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί δεν μπαίνουμε στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά μπαίνουμε στο Nations League. Και ξέρετε τι σημαίνει? Τι σημαίνει αυτό το Nations League? Τα έχουμε πει και πάλι προηγούμενο, πριν από ένα μήνα περίπου. Σημαίνει Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Θέλαμε να πάμε πρώτοι και να βγούμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τώρα πιθανό να ανταλλαστούμε. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν είναι πιθανόν να κάνουμε σε αυτά τα 6 παιχνίδια τουλάχιστον 3 ήττες. Εγώ λέω το λιγότερο, έτσι, είμαι και επίοικης. Θα σας φανεί παράξενο να κάνουμε 3 ήττες. Το θέμα είναι μην κάνουμε 4-5-6 ήττες, που δεν πιστεύω, αλλά είναι το θέμα μη σε πάρει από κάτω. Αλλά πείτε μου εσείς, μπορούμε εύκολα με Γερμανία και Ολλανδία, με αυτό που έχει δείξει η εθνική μέχρι τώρα, να αποφύγουμε τις ήττες? Αν τις αποφύγουμε στην Ελλάδα και πάρουμε τουλάχιστον 4 πόντους από τη Σερβία, για μένα θα είναι πετυχημένη η εθνική ομάδα. Θα είναι, θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί αν δεν το κάνει, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο ότι το Μάρτιο που θα ξεκινήσει η προσπάθεια για πρόκριση στα Euro, στο Euro του 2028, η εθνική θα έχει προπονητή τον Γιοβάνοβιτς. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Γιατί αν συνεχιστούν οι ήττες και οι σφαλιάρες εντός εισαγωγικών, με ήττες δηλαδή και άτυχα αποτελέσματα, άσχημα αποτελέσματα, πιστεύω ότι όλα είναι πιθανά για το μέλλον του προπονητή. Από το Πόλο το ξεκινήσαμε, στο ποδόσφαιρο το πήγαμε, αλλά αυτές είναι οι σπουδαιότερες εθνικές ομάδες, η ομάδα του Πόλο, η ομάδα του ποδοσφαίρου και η ομάδα του μπάσκετ. Για το μπάσκετ εγώ δεν έχω ελπίδες, δηλαδή ότι θα δούμε, πρέπει να δούμε έτσι NBA-ικα πράγματα που να τρίβουμε τα μάτια μας με αυτόν τον κορμό που υπάρχει. Όσο για το ελληνικό στοιχείο, τα είδαμε και με τη Ρουμανία και με το Μαυροβούνιο και τους λοιπούς συγγενείς και την Πορτογαλία. Άρα τα πράγματα χνοφαίνονται δύσκολα και τα πολλά, έτσι, αυτό το στυλ της εθνικής που λανσάρεται τον τελευταίο καιρό δεν είναι και ό,τι το καλύτερο κατά τη γνώμη μου. Γιατί? Γιατί δεν είναι σε όλα τα παιχνίδια σε θέση μάχης. Και ένας ακόμα, μια ακόμα είδηση που και αυτή όμως δεν μας κάνει καμιά έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Νέο παλαιό ρεκόρ ο Τεντόγλου. Έτσι, ο Μίλτος Τεντόγλου που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα. Εντάξει, αυτό είναι το τορντεύρ θα λέγαμε για το Τεντόγλου, έτσι. Δηλαδή ο Τεντόγλου είναι πλέον αρκετά απαιτητικός αθλητής και ένας αθλητής που κοιτάει, ναι μεν τα πανελλήνια ρεκόρ, αλλά κοιτάει και τις διακρίσεις, έτσι. Και από διακρίσεις έχει χορτάσει Ολυμπιακά μετάλλια, ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι αυτό που λέμε ο αφρός, η βιτρίνα. Καραλής, Τεντόγλου και
πόλο, η εθνική πόλο, είναι το αφάγκατε του ελληνικού αθλητισμού. Το φίλο μου το Θοδωράκη και τη Μης Πετράλωνα που θέλω να το ακούσουν και να το χορέψουν.

Αγαπημένο πραγματικά τραγούδι από τον Τόλι Βοσκόπουλο, όπως είπαμε, ο Θοδωρής ο Παρασκευόπουλος το αφιερώνει στη Μης Πετράλωνα, αλλά και μου έκανε εντύπωση ότι ο Χρήστος από τον Εύωσμο το αφιερώνει στη φίλη του τη Δέσποινα, λέει, από την Πρέβεζα.

κομματάρα, έτσι, και τα δύο τραγούδια, και του Τόλι και του Στράτου, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, υπέροχα τραγούδια, σας τα αφιερώνω με όλη μου την αγάπη. Η ώρα είναι 1:05 και έχουμε πολλά υπέροχα τραγούδια. Τα αφιερώνει ο Γιώργος Ατάκας, λέει, τι μου θύμισες, λέει, τι κομματάρες είναι αυτές, από το Κρανίδι. Ο Δημήτρης επίσης. Αντώνης, γεια σου Αντωνάρα, να σε καλά Αντώνη μου. Αντώνης Μαυρέας, στην αγάπη μου Αντωνάρα μου, έτσι. Θα βάλω και το Γίγαντα. Ωραία, τέτοια ώρα Αντωνάρα, έπαγε διακοπές, θα περάσει καλά αδερφέ μου. Να είσαι καλά Αντώνη Μαυρέα. Θα σου βάλω το τραγούδι που ζήτησες, από το βορρά μέχρι το νότο. Μετά από λίγα, σε 2-3 τραγούδια και μετά, για πάρτι σου ένα καράς και ένας μελάς, για σένα και την οικογένειά σου που ταξιδεύεις για διακοπές. Να είσαι καλά Αντώνη μου. Έτσι, συνεχίζουμε. Τα ακούσατε τα νωρίτερα από το φίλο μας τον Πάπτο Παπαζόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τη μεταγραφή που είναι στα σκαριά για τον Ορτέγκα, τον τροματοφύλακα της Νότιχαμ. Η ΑΕΚ είχε σήμερα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Βελτιώνεται η ΑΕΚ για να είναι ότιμη όταν πρέπει. Βέβαια, δέχεται εύκολα τα γκολ. Δέχεται γκολ στα περισσότερα παιχνίδια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα στάδιο νωρίτερα η ΑΕΚ στην προετοιμασία, αφού μπαίνει αργότερα. Θυμίζουμε αυτή τη εβδομάδα έχουμε τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να υποδέχονται την Πάξη και την Δυναμό Κιέβου με την ετικέτα του φαβορί, από τη στιγμή που και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν πάρει την νίκη στα πρώτα παιχνίδια. Είναι όμως αυτά τα παιχνίδια λίγο δύσκολα, κυρίως λόγω της εποχής, γιατί οι ομάδες μας δεν είναι 100% έτοιμες. Και απλά να θυμίσω ότι η Πάξη, και όχι η Πάξη που λέει ο φίλος μου εδώ ο Γιώργος Ασκεύης, η Πάξη έρχεται με ήττα μεν από τον Παναθηναϊκό 2-1, αλλά ήταν και το πρώτο της επίσημο παιχνίδι και της Πάξη. Γι' αυτό λέω ότι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι καλό είναι να παίζεις εκτός έδρας για να βρεις τα πατήματά σου. Γενικά μιλάω για τις ομάδες. Έβαλε 4 γκολ στη Φερεντσβάρος. Της έβαλε ένα βάρος στη Φερεντσβάρος. Δεν είναι λίγο. Φτιάχνει την ψυχολογία της και γι' αυτό χρειάζεται για τον Παναθηναϊκό μεγάλη προσοχή το παιχνίδι. Όταν παίζει Πάξη Φερεντσβάρος και της βάζει 4 γκολ, το μεγάλο όνομα του Γκρικού ποδοσφαίρου, τα πράγματα, όχι ότι είναι δύσκολα, αλλά χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει πιο εύκολο έργο, αλλά και αυτός θέλει προσοχή, γιατί επαναλαμβάνω, το αδύνατο σημείο των ελληνικών ομάδων, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, το ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ κτλ., είναι ο Ιούλιος. Ιούλιος που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ και κυρίως δεν είναι 100% ικανοποιητικός ο βαθμός ετοιμότητος των ελληνικών ομάδων, και γι' αυτό δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 3 λεπτά πριν από τη μία, όπως κάνουμε κάθε φορά, τραγουδάκι, διαφημιστικά, ατακούλες, δεύτερο τραγουδάκι και πάμε γερά για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
0: Ακούτε Era Sport.
4: Φοβερός είσαι. Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
5: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Παλιά όμορφα νοσταλγικά τραγούδια μέχρι τις 2, στο 2 παρά 10. Μπάμπης Δημητριάδης και ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση των ήχων. Λευτέρης Αρελάκος μόνο στο διπλογραφείο μέχρι τις 2. Επιμέλεια εκπομπής Παναγιώτης Μπάλτας. Και συνεχίζουμε η εκπομπή Μπάλαντερ. Σας κρατάμε στην τροφιά κάθε βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 12 και μέχρι τις 2. Γιώργο, να βάλω κουιζάκι, ήταν εύκολο ή δύσκολο, λες το τραγούδι, ποιος το ερμήνευσε? Ξέρεις ποιος το ερμήνευσε? Δεν ξέρει ο Γιώργος. Άντε να βάλουμε ένα κουιζάκι, αυτή την κομματάρα από το παρελθόν. Ποιος την ερμήνευσε, έτσι, αυτό το ίσως, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Για να δούμε, θα το βρει κανείς. Πάμε προς στα δικά σας μηνύματα και είναι πάρα πολλά. Έτσι, να βάλουμε πρώτα, πάμε πιο από την αρχή. Το πρώτο μήνυμα από τον Χρήστο. Έχω βάλει το ισκάκι και απολαμβάνω. Λέει όλα τα τραγούδια αφιερωμένα στη Δέσποινα από την Πρέβεζα. Δεν το γίγαντα το Χρήστο. Ο Σπύρος ο Ντέλας μας στέλνει την καλησπέρα του και μας λέει καλή δύναμη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Μόνο ο Παντέλος σήμερα Λευτέρη είναι ο καλύτερος. Και εσύ είσαι καλύτερος, λέει, να ξέρεις. Γεια σου, Σπυράκο μου. Ο Βαγγέλης ο Νότου λέει: η διαδρομή από Νότου είχαμε στο Ολυμπιακό γίνεται συχνά. Αφού υπάρχει ο ίδιος διοκτήτης, είναι εύκολη πρόσβαση. Η Νότιγχαμ ήταν μεγάλη ομάδα και είναι αρκετά καλή ομάδα και μεγάλη ομάδα. Χαρακτηρίζω μια ομάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι, Champions League τότε ήταν και πρωταθλητριών, παραμένει μεγάλη ομάδα. Τώρα μπορεί να είναι στην Ελλάδα κάτι σε στυλ ομάδας 9 έως 12, αλλά όμως θυμάσαι ότι βγήκε στην Ευρώπη σαν 5η-6η δύναμη στο αγγλικό πρωτάθλημα. Το να δίνει παίκτη στον Ολυμπιακό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός, λέει, είναι πιο κάτω από ατρόμητο, λέει, στην Ευρώπη. Καλά, Ευαγγέλη μου, είναι δική σου ανάγνωση αυτή, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όλες οι αγγλικές ομάδες που βρίσκονται χρόνια, αν μη συνότητα δεν είναι πολλά χρόνια, αλλά έχει φανέλα βαριά στην Premier League, θεωρώ ότι είναι πολύ καλές ομάδες και πολύ καλύτερες από τις ελληνικές σε όλους τους τομείς. Έτσι, στα budget, στον κόσμο, στη φιλοσοφία, στο γήπεδο, σε επιτυχίες κτλ. Κτλ. Λοιπόν, χωρίς να μειώνω τις ελληνικές ομάδες, αλλά άλλο το επίπεδο των ομάδων της Premier League. Και δεν μιλάω βέβαια για κάτι Burnley που μπαίνουν αργά, τη Sheffield United που πέφτουν, ανεβαίνουν κτλ. Ο Νικήτας, ο φίλος μου, ο Κωστής ο Τεό, μάλλον από τις Πέτσες, μας στέλνει την αγάπη του, καλή εκπομπή με τις τραγουδάρες σου. Ο Νικήτας, ο Καλαφάτας, ο φίλος μου από τη Ρόδο. Αναρωτιέμαι όταν φύγεις με τη σύνταξη αυτή τη φοβερή μουσική, ποιος θα μας την αναπληρώσει. Λυπάμαι πραγματικά. Γεια σου, Νικήτα μου. Είναι ένα θέμα αυτό. Θα βάλω εγώ το στίμο. Θα του λέω τι τραγούδια να βάζει. Και το μάλιστα σιωπά, θα του κάνω λίγο φροντιστήριο. Καλησπέρα, Λευτέρη. Κάνε ένα γκάλωπ για το Γιωβάνοβιτς. Λίγοι το πιστεύουν, λέει ο Λάζαρος ο Τσόλκας. Έχει γίνει ήδη και μετά τις αποτυχίες που είχαμε στα μάτς του Ιουνίου. Περισσότεροι έλεγαν ακροατές, όχι περισσότεροι, αρκετοί ακροατές, να είμαι ακριβής, ότι δεν μπορεί να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω ο Γιωβάνοβιτς στην εθνική ομάδα. Για να δούμε πώς θα πάει στο Nations. Καλησπέρα, Λευτέρη Γίγαντα. Πρώτη μέρα διακοπών στη Λευκάδα, ο Σπυράκος ο Αιγτζής. Πήγαμε το μεσημέρι για μπάνιο με τη γυναίκα στη δίπλα ξαπλώστρα. Τρεις γαλλίγραμμες Ουκρανέζες και φορούσαν μπλούζα Δυνάμο Κιέβου. Φώναξα και εγώ Δυνάμο, Δυνάμο και με πήρε η γυναίκα στο κυνήγι. καλό, ρε Σπύρο. Έπρεπε να τη πει στα κορίτσια, πηγαίνετε στη Τούμπα την Πέμπτη. Κοντά είναι Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Λευτέρη, λέει ο Γιώργος από τη Γόνιτσα. Πες κάτι για τον Ολυμπιακό. Γιώργο μου, βγήκε ο Παπάζουρου, το έδωσε όλο το ρεπορτάζ. Μάλλον άρχισε να συντονιστεί. Είναι κοντά στον Ορτέγκα, λέει. Κοντά στον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα τη Νότιγχαμ. Ο Αποστόλης από το Αίγιο. Καλά, με το Μετιλίδα μέχρι να φύγει, θα δείτε ποιο θα παίζει δεξί μπακ, λέει ο Αποστόλης. Αυτό που είπαμε για τον. Στον Μπάμπη. Να διαβάζετε τα μηνύματα όπως θα στέλνω και εσύ και οι υπόλοιποι. Αλλιώς θα πάω στο ράδιο Pacman που δίνει και δώρα, αλλά τελικά δεν τα κερδίζει κανείς, λέει. Εντάξει. Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να αυτός που κληρώνεται να μην παίρνει τηλέφωνο, λέει Αποστόλη. Γιατί δεν τα κερδίζει? Όλοι τα κερδίζουν τα δώρα. Μην δυσφυγούμε τώρα το οποιοδήποτε ραδιόφωνο. Εγώ ξέρω ότι όποιος παίζει εκεί πέρα και κερδίζει, όποιος διαγωνισμός γίνεται, τα παίρνουν τα δώρα. Ο Αθανάσιος ο Τάτσης. Καλησπέρα από Βεργίνα. Συγχαρητήρια σε Εθνική Πόλο και ευρωπαϊκές επιτυχίες στις ομάδες μας και ιδιαίτερα στο Θρύλο. Το μουσικό μέρος της εκπομπής σου σήμερα είναι ανεπανάληπτο. Καλή συνέχεια, γεια σου, Θανάση μου. Ο Χαράλαμπος το βρήκε. Μπάμπης, έτσι ακριβώς, θα δούμε ποιος είναι άλλος. Ο Μπάμπης Τσετίνης το βρήκε και ο Βασίλης ο Λάτσινος. Το βρήκε ο Κουκουτσίλης ο Γίγαντας που έχει βάλει, λέει, βερμούδα από τα παλιά εκεί που έβλεπε το Νουκούρκουλο, λέει, με τη Λάσκαρ σε κάποιες ταινίες της δεκαετίας του 60.
και πήραν βερμουτάκι. Μάλλον θα λέει για τον νόμο 4.000 ο Κουκουτσίλης. Το βρήκε και ο Αντωνόπουλος ο Μπάμπης. Το βρήκε και ο Γιώργος ο Κουλουριώτης, Μπάμπης Σετίνης, μπράβο. Δεν είναι φάνη μου από την Κοζάνη ο Γαβαλάς. Ο Μπάμπης Σετίνης είναι. Σε χαιρετάει ο παππούς ο Αργυρούδης Στελιά Δράμας, λέει. Σε ευχόμαστε υγεία, να σε καλά, φιλαράκι μου καλό. Ο Αποστόλης ο Βουρδούνης, Μπάμπης Σετίνης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, φίλε μου. Νίκος από Άλυμο. Λευτέρη μου, για σένα με πολύ αγάπη είναι ο Μπάμπης ο Σετίνης. Και ο Πάνος ο Μακρύς το βρήκε, ο Μπάμπης ο Σετίνης, φωνάρα. Ο Κώστας Αντωνούλης έχει τη δική του ιστορία. Άρα, εφόσον η Πάξη έβαλε 4 γκολ στη Φερεντσβάρος, η προχθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάξη, που θα μπορούσε να είναι και με περισσότερα γκολ, μόνο τυχαία δεν είναι και δείχνει ότι πήρε πολύ καλό αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. Σωστά. Πολύ καλή προσθήκη ο διεθνής Αφρικανός μέσος, ο Κάγκουα από τη Ζάμπια στη θέση 8 που πήρε ο Παναθηναϊκός και το διεκδικούσε και η ΑΕΚ. Και θα είναι διπλό το καλό για τον Παναθηναϊκό, εφόσον παίξει και καλά και βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Αλλά θα είναι και για την ΑΕΚ μια αποτυχία που δεν πήρε τον παίκτη, γιατί επειδή έπαιξε προχθές με την Μπέρσεβα, δεν θα τον είχε να παίξει ένα παιχνίδι πριν την είσοδο στη League Phase του Champions League. Εκεί ρίσκαρε η ΑΕΚ. Για μια πρόκριση δηλαδή δεν τον πήρε τον παίκτη, αφού τον πίστευε και τον είχε συμφωνήσει. Παναθηναϊκός έκανε το scouting που ήθελε, τον απέκτησε, σου λέει στο coverage είμαι δύο άμα περάσω την Πάξη θα έχω άλλες δύο προκρίσεις, πιστεύω θα τα καταφέρω για να μπορέσει να βοηθήσει ο ποδοσφαιριστής αυτός στη Link Face. Πάμε για τον Αντώνη Μαυρέα το πρώτο τραγούδι και το δεύτερο για τον φίλο μου το Χάρη από το Ξυλόκαστρο.

Αυτό ήταν λοιπόν και ο Ζαφύρης Μελάς, ένα τραγούδιστης που έχει, έχει γράψει δική του ιστορία και έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες. Για το φιλαράκι μου, το Χάρη του Παπαργυρίου, και το γίγαντα, το Βαραβά που μου στείλε μήνυμα τώρα και λέει: έχω κάνει προπόνηση και σου έστειλα το μηνυματάκι. Θέλω με το κουκουτσίλι να πάμε μια βόλτα με το τραμ, λέει, και το μετρό, για να κάνουμε έτσι, να πιούμε και να γουστάρουμε, για να κάνουμε μουχαμπέτι, λέει ο φίλος μου ο Βαραβάς. Μας λείπουν τα παιδιά, έτσι, ειδικά αυτός που έχει χαθεί τελείως, έτσι, ο ταξιάρχης από την Άρτα εκεί, ο φίλος της Δέσποινας, ταξιάρχης, ο οποίος έχει χαθεί, αλλά εντάξει παιδιά, κάποια στιγμή θα επιστρέψουν οι δραμές, θα δούμε. Αφιερωμένο λοιπόν στο φίλο μου το Χάρη και το Βαραβά, το τραγούδι αυτό του Μελά που το άκουσε, το γίγαντα τον Αντώνη το Μαυρέα που μας ακούει στον δρόμο πηγαίνοντας για τις διακοπές του και έχει και πολλά συγχαρητήρια και πολλά χαιρετίσματα μάλλον από το φίλο το Βασίλη τον Παουτζή από τα Γιάννενα, να είναι καλά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Ερασπόρ. Το Φεγγαράκι σήμερα βγάζει μια μελαγχολία, λέει, βέβαια σε τρεις μέρες θα έχουμε πανσέλινο, πάντα με υγεία και αγάπη. Γεια σου φίλε 238, νομίζω ότι όλες είναι ή όχι, αν θυμάμαι καλά. Καλή εβδομάδα κύριε Σαραλάκο, πάντα κοντά σου με πολύ αγάπη, Λίνα. Γεια σου Λίνα μου. Τη καλησπέρα και στη φίλη μας τη Λίτσα από το Αυλωνάρι που είναι πάντα κοντά μας και βρήκε και αυτή ότι είναι ο Μπάμπης Τσετίνης. Έχω βάλει το ποτάκι μου και απολαμβάνω την εκπομπή σου, λέει. Τη καλησπέρα στον Αντώνη από το Αγρίνιο. Πότε θα κάνει καμιά σοβαρή μεταγραφή ο Πανετολικός, λέει. Έχει παράπονα από τις μεταγραφές που δεν γίνονται. Ο Σταύρος ο Παπάς το αφιερώνει αυτό το τραγούδι στην άγνωστη Χ, λέει ο Σταύρος. Και έχω βάλει και πίνω μαστιχό νερό, λέει, για να μπορέσω να φτιάξω κεφάλι. Μαστιχό νερό. Πότισα, λέει, το πρωί το γήπεδο, όλα καλά, όλα καμπλέ και όλα καλά. Ο Χρήστος, έχω τραγούδι που θα το βρουν δύσκολα, λέει. Γκριζοπράσινα μάτια. Ποιος το τραγουδάει, γκριζοπράσινα μάτια. Εγώ δεν το έχω προς το παρόν, πρέπει να το ψάξω να δω αν υπάρχει. Αν ξέρει κανείς αυτό το τραγούδι, γκριζοπράσινα μάτια, ποιος το τραγουδάει, εγώ ξέρω. Αυτοί που αγαπάμε, λέει, οι αδυναμίες μας μας πονάνε, λέει η Νάνση. Χαιρετισμούς, λέει, στο Μαλισιόβα, το αφιερώνω. Ο Γιώργος Αντιπάκος, λέει, για τον εαυτό του, ο καλύτερος πρόεδρος ήταν ο Κόκαλης στον Ολυμπιακό. Οκ. Βασιλάκη, δεν είναι ο... Για να δω, αυτός είναι και έχει κάνει λάθος. Ο Χρήστος. Ναι, αυτός είναι, ρε, το γίγαντα το βρήκε. Ρε Βασίλη, τι άρχοντας είσαι, ρε. Ναι. Σωστός. Άρε Βασίλη, στα του θρύλου της Αργεντινής, της Ιταλίας και στο λαϊκό στερέωμα είσαι ο πρώτος. Τέλος. Μαζί βέβαια με τον Χριστό. Δημητράκης είναι η φόρος. Το βρήκε και η Λίτσα, ρε. Μπράβο. Ρε Λίτσα. Μπράβο, ρε Λιτσάκη. Το βρήκε. Ότι είναι ο Μάκης Καλατζής. Έτσι, ο Μάκης Καλατζής. Όχι ο Γιάννης Καλατζής. Ο Μάκης. Ο φίλος του Ηλία του Πασχάλη εκεί στα Κέφια στη Θεσσαλονίκη. Βασιλάκη. Δεν φορούμε, σε βλέπω σήμερα. Good morning, Australia. Δεν το βρήκε, εννοώ. Αριστοτέλης, πάντα Κυριακή παίρνει. Τις επόμενες μέρες, λέει, κάνει το ράφτη και γι' αυτό δεν μπορεί. Έχει βάρδιες σαν ράφτης, λέει. Γεια σου, Αριστοτέλη, με τα ωραία σου. Ο Χρήστος από την Καρδίτσα. Τι θα κάνουμε, Λευτέρη, λέει η Καρδίτσα.

με Στέλιο Ζατζίδη και Δημήτρη Μητροπάνο, το τελευταίο εξάλεπτο. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε στη τελευταία μισή ώρα της εκπομπής Μπαλαντέρ. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσους είπαμε γιορτάζουν σήμερα. Παντελής, έτσι, Άγιος Παντελεήμων. Ο προστάτης, θα το πω. Άσε, θα το βάλουμε κουιζάκι. Η Αγία Παρασκευή, μεγάλη χάρη της, είναι η προστάτης των... πώς θα το πω, για τα μάτια. Έτσι, σε προστατεύει τα μάτια. Είναι προστάτης των οπτικών, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, για τα μάτια. Έτσι. Ο Άγιος Παντελεήμονας, προστάτης ποιον? Για να δούμε, θα το βρει κανείς. Ο Αποστόλης ο Καραφλός λέει ότι όσοι έχουν χαθεί δεν ξέρουν να στέλνουν μηνύματα ή θέλουν να ακούγονται και να λένε τα δικά τους. Εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη. Όχι 100%, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιοι. Ο Νίκος από τον Άλυμο, Μάκης Καλατζής, γκρισοπράσινα μάτια. Ο DZ τα λέει, τι κομματάρες βάζει ρε Λεσά, βάλε και για μένα το μέθρεψε τσιγκάνας γάλα άμα το έχεις. Θα το ψάξω να δω αν υπάρχει, αλλιώς αύριο πιστεύω να το βρω. Σε τι εξυπηρετεί το Nations League, προκρίνονται πουθενά ή παίζουν για να παίζουν? Το Nations League εφαρμόστηκε από την UEFA για να μην παίζουν όταν δεν υπάρχει δράση σε προκριματικά μοντιάλ Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ανούσια φιλικά παιχνίδια και πολλές φορές λένε ότι το σκεπτικό της UEFA ήταν να μην υπάρχουν και στοιχηματικές σκοπιμότητες σε φιλικά παιχνίδια. Τώρα σου δίνει το δικαίωμα με τις κατηγορίες που έχει θεσπίσει ανάλογα με το ranking που βρίσκεται κάθε χώρα να έχει ένα κίνητρο, όπως έγινε και αυτό με την Ελλάδα που πήρε την πρώτη θέση στη β' κατηγορία και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Βέβαια τώρα είναι τα δύσκολα και πολύ πιθανόν δεν τα πάει καλά, ειδικά στα παιχνίδια με τη Σερβία, να ξαναπέσει τη Β'. Αλλά έχει ένα επίσημο χαρακτήρα αυτό το Nations Link. Αλλά πρέπει να είναι έτοιμοι. Θοδωρής Μπαλάκας, γεια σου Λευτέρη με τα ωραία σου τραγούδια. Θόδωρος Μπαλάκας από Σέρες, όπως και ο Νίκος ο Σκευοφύλαξ. Να είναι καλά και ο Νικόλας ο Σκευοφύλαξ. Ο Δημήτρης από το Αγρίνιο μας θέλει και αυτό στην αγάπη του και λέει πότε θα κάνουν μεταγραφές ο Πανετολικός. Μπράβο ρε Θοδωράκη, ο Θοδωρής ο Περής το βρήκε. Πιανού είναι γιατρών και ασθενών, νομίζω όχι. Έτσι, το βρήκε, είναι και γιατρών, εντάξει. Το βρήκε ο Σταύρος ο Παπάς, να σε καλά. Ο Σπύρος ήρθε για Παρασκευή, χειρονυχτία μέχρι 4.30 στην ΕΡΤ δίπλα λέει. Γεια σου ρε Σπύρο, να σε καλά. Ο Δημήτρης από το Αργοστόλι, έτσι, επίσης το βρήκε. Ξέρω ότι είναι των αρτοπιών, για να το πω έτσι. Έτσι, των γιατρών δεν το θυμόμουν, δεν το ήξερα. Μου το είπε η Λίτσα και ο φίλος ο Σταύρος, το βοτανικό μάγκας, ότι είναι και των γιατρών. Αλλά ξέρω προσωπικά ότι είναι των αρτοπιών, ο προστάτης των αρτοπιών, ο Άγιος Παντελεήμονας.

0: Και το τελευταίο μας μουσικό quiz. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης?
1: Βάλε τα χέρια στο πρόσωπό σου.

Υπέροχο πραγματικά τραγούδι που το βρήκαν αρκετοί φίλοι από ό,τι βλέπω, όπως ο Δημήτρης από την Εδιψώ. Λες αν ο Μόρος, μπα, δεν νομίζω, από την Εδιψώ είναι ο Δημήτρης. Πάντω Δημήτρης από Εδιψώ λέει. Ο Πάνος ο Μακρύς, έτσι το βρήκε. Ο Γιάννης Στάσιος είναι ο τραγουδιστής. Ο Νικόλας βέβαια πάντα από τον Άλυμο το βρήκε. Για να το Κουκουτσίλης το βρήκε. Ο Σταύρος, ο Θοδωράκης δεν το βρήκανε. Ο Γιάννης ο Λαζάρου, κάπου ήταν δύναμη ο Γιάννης Στάσιος, φωνάρα είναι πάντως. Ο Θοδωρής ο Περής, να ξέρεις στη Μυτιλίνη στον κόλπο της Γέρας υπάρχει ένα χωριό το Πέραμα και είναι μεγάλη γιορτή, κατεβαίνουν πλατεία πάνω από 100 καβαλάριδες, λέει χαμός μετάλογα, αμέτρητα τα άλογα, φοβερό πανηγύρι, ωραίος. Το βρήκε και το Λιτσάκι, Λίτσα από το Αυλονάρι, ο Δημητράκης ο Νηφόρος, ο Σπύρος με τη νέα την Αλίκη το βρήκε επίσης. Για να το Κουκουτσίλης δεν το βρει. Ο Κουκουτσίλης ή δεν προσπάθησε, γιατί μπορεί να μιλάει στο κινητό. Έτσι ήταν ο Γιάννης Στάσιος. Λοιπόν, με ρωτούν πολλοί φίλοι για τη Β' Αθηνική. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Γίνεται προετοιμασία περισσότερες ομάδες. Η τελευταία που περιμένουν να κάνει όλη προετοιμασία, αφού λύσει το διοικητικό της πρόβλημα, είναι η αναγέννηση Καρδίτσας. Πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 6 Σεπτεμβρίου, 28 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση. Ενώ για την Τρίτη Εθνική, 27 Σεπτεμβρίου είναι η Σέντρα, 10 η Όμιλη. Πρώτη φάση, ok, κανονικά όλοι με όλους. Άλλη Όμιλη είναι τον 12, άλλη τον 11. Και ένας, ο πρώτος, όπου θα γίνει μεγάλη μάχη μεταξύ της Ξάνθης, της Δόξας και της Καβάλας. Τυχαία τη αναφορά των ονομάτων. Για την πρώτη θέση. Μετά υπάρχει play-off και play-out. Η 5-5 ή 6-6 για τα play-off και τα play-out. Και αρχές Μάρτη θα γίνει ο μεγάλος χαμός, όπου οι πρώτοι από τους 10 ομίλους θα δημιουργήσουν 2 ομίλους των 5 ομάδων μέσα έξω, για να βγουν 2 από τον νότο και 2 από τον βορρά, σύνολο 4 ομάδες.

0: Φωνάρα έτσι και η Κατερίνα Στανίση, τρεις μεγάλες κυρίες, Κατερίνα Στανίση, Ρίτα Σακελαρίου, Βίκη Μοσχολιού που ακούσαμε, πλησιάζουμε στο τέλος, τελευταία μηνύματα. Ο Τάσος ο Ψήλο Γεωργόπουλος, ήθελε ένα Τζον Τίκι, δυστυχώς δεν έχω μαζί μου, προσπάθησα να δω πως στην μπάνκα βρούμε ένα Τζον Τίκι. Κοιτάξω αύριο να βάλουμε στη μνήμη του, έφυγε νομίζω χτες ή προχθές ο Τζον Τίκις από τη ζωή, ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Την καλησπέρα στον Πάνο, τον Μακρύ, τον Νίκο, τον Γιάννη, έτσι, ο Γιάννης που λέει σε παρακαλώ πες μου τις μεταγραφές των μεγάλων, εντάξει σπουδαιότερες τώρα, εντάξει σαν όνομα είναι ο Ντεφράι, στον Ολυμπιακό περιμένουν τώρα θα γίνουν οι μεγάλες μεταγραφές, ο Ταχάλι είναι στον ΠΑΟΚ και στην άλλη, στην ΑΕΚ ο Ζουπκόφ αυτός ο Ουκρανός που έχει μέλλον και είναι καλός παίκτης αλλά θέλει ακόμα δουλειά. Γιώργος Κουλουριώτης, καλησπέρα Λεσά, ευχαριστώ για τις ωραίες εκπομπές, θα μείνει στην ιστορία ρε φίλε, σ' αγαπάμε πολύ. Εγώ να δεις Γιώργο μου, εγώ να δεις. Νίκος Σκευοφύλακας, έτσι ο Άγιος Παντελεϊμόνας είναι ο προστάτης των γιατρών, των ασθενών και των αρτοποιών. Καλημέρα από Σύρο, βοήθειά μας και του χρόνου με υγεία την ευλογία του Αγίου Παντελεϊμόνα. Αυτά τα τελευταία μηνύματα και ο Θοδωράκης, να σε καλά, και ο Σταύρος ο Παπάς, ευχαριστούμε Λευτέρη, κάθε μέρα που περνάει είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Μας συνηθίζει, κρίμα πώς θα μας αφήσεις τώρα. Είπαμε όλα τα όμορφα, έχουν κάποια στιγμή ένα τέλος. Θυμίζω και πάλι Δευτέρα μεσημέρι βράδυ, Τρίτη 10-12, Τετάρτη 12-2, Πέμπτη off, Παρασκευή τρίτο μάτι και μετά η άδεια που λέγαμε στο στρατό του φαντάρου το, της απόλυσης, η άδεια απολύσεως, για να επιστρέψουμε τέλη Αυγούστου για να κάνουμε τρεις βραδιές, μάλλον τρεις εκπομπές που θα είναι πολύ δυνατές, μία βραδινή, ένα δίωρο τρίτο μάτι και μία νυχτερινή 2 με 5. Πέρασα να πω μια καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα, ό,τι κάνετε το κάνετε το καλά. Καλές διακοπές σ' όσους μας ακούνε από τις διακοπές. Γιώργος Σκέβης, Λευτέρης Αραλάκος. Καλό ξημέρωμα, πολλά φιλιά.
1: Ξεφύλιζα αναμνήσεις

0: Era Sport 101,8.
1: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
0: Ακούτε Era Sport.